ή πάμε προς τα πίσω. Γιατί ο διάβολος προσπαθεί να μας τραβήξει προς τα πίσω. Ο δίκαιος θα γίνεται έτη δίκαιος και ο άδικος, λέει, θα γίνεται έτη άδικος. Μεγαλώνει η ψαλίδα. Απ' τη μια ο Κύριος μας θέλει να είμαστε δίκαιοι και ο διάβολος θέλει από την άλλη μεριά να μας τραβήξει και να γίνουμε όχι καλύτεροι, αλλά χειρότεροι από ό,τι είμαστε. Και το λέει και ο Λόγος του Θεού αυτό. Αμήν. Όταν υπάρχει κάποιο ακάθαρτο πνεύμα σε έναν άνθρωπο και αυτό το ακάθαρτο πνεύμα φύγει και δεν γεμίσει ο άνθρωπος με το Λόγο του Θεού, με την παρουσία του Θεού, με το Πνεύμα του Θεού, αυτό το ακάθαρτο πνεύμα το οποίο είχαμε, αν είχαμε ένα κύριο πνεύμα, επιστρέφει και όταν βρει, λέει, τον τόπο αυτό άδειο, σεσαρωμένο, κενό, πάει και φέρνει άλλα 7 πνεύματα και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου χειρότερα, λέει, από ότι τα πρώτα. Δηλαδή γίνεται ο άνθρωπος ακόμα χειρότερος. Θυμάστε σε ποιους έλεγε ο Κύριος τα ουέ? Στους γραμματείς και στους φαρισαίους. Δεν είπε τα ουέ στις πόρνες, ούτε στους τελώνες, ούτε στους ανθρώπους αμαρτωλούς. Πήγαινε ο Κύριος εκεί να σώσει αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν ήξεραν, δεν γνώριζαν, δεν είχαν καταλάβει, είχαν μπει στην αμαρτία. Ο καθένας δεν ξέρει την πορεία του καθενός ανθρώπου. Μπορεί να βλέπουμε εμείς το φαινόμενο, αλλά δεν ξέρει κανένας από εμάς την πορεία ενός ανθρώπου του που και για ποιο λόγο έχει φτάσει η πόρνη να είναι πόρνη, ένα παράδειγμα. Ο Κύριος όμως ξέρει τις καρδιές. Αλλά δεν τα είπε ο Κύριος τα ουέ στους αμαρτωλούς, αλλά τα είπε στους υποτιθέμενους δικαίους, στους γραμματείς, στους φαρισαίους, οι οποίοι έλεγαν ότι έβλεπαν και ήταν τυφλοί. Αντί να γίνουν καλύτεροι και να γίνονται καλύτεροι, γινόταν χειρότεροι. Και γι' αυτό και ο Κύριος ήρθε να το κόψει αυτό το πράγμα και να κάνει κάτι νέο. Και πάνω σε αυτό λίγο θέλω να μιλήσουμε σήμερα. Να δούμε μέσα από τον προφητικό λόγο του Κυρίου και μέσα από ένα παραβολικό τρόπο το πώς ο Κύριος, αδελφοί, τους έβλεπε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί μπορεί να έβλεπαν τους εαυτούς τους ότι ήταν σε εξουσία, ότι ήταν δίκαιοι, ότι ήταν μια χαρά μπροστά στους ανθρώπους και μπροστά στο Θεό, όμως τα μάτια του Κυρίου που είναι ως φλόξ πυρός, πώς τους έβλεπε, και ήρθε ο Κύριος και τους φανέρωσε το πώς τους έβλεπε. Και βέβαια υπήρχε φοβερή αντίδραση. Κανένας από εμάς δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτούς τους οφθαλμούς του Κυρίου, που ξέρει τα κατάβαθα της καρδιάς, τα κίνητρα, τους κατασταλαγμούς. Γνωρίζει ο Κύριος τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας και για ποιο λόγο συμβαίνει ό,τι συμβαίνει. Ο Λόγος του Θεού λέει μέσα ότι είναι ζωντανός, ενεργός, κόβει, χωρίζει, ψυχή, πνεύμα. Τα πάντα, λέει, είναι γυμνά και τετραχυλισμένα μπροστά στα μάτια του. Και αυτός ο Λόγος είναι ο ίδιος ο Κύριος. Μέσα από το Λόγο, λοιπόν, μπορείς να καθρεφτιστείς κι εσύ και να δεις το πώς σε βλέπει ο Κύριος. Αυτά τα μάτια του Κυρίου. Γι' αυτό και μελετάμε τους λόγους του Κυρίου. Να μπορούμε να ελέγχουμε τους εαυτούς μας, να μπορούμε να δούμε κι εμείς τις δικές μας αποφάσεις και τις δικές μας καρδιές, ώστε να προσαρμοστούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτό που θέλω να διαβάσω σήμερα, αδελφοί, είναι αυτό που λέει μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο Κύριος, στο Ιώτα Έψιλον, που μιλάει για την άμπελο την αληθινή. Ότι εκείνος είναι η άμπελος η αληθινή και εμείς είμαστε τα κλίματα.

τη διωγμό των ανθρώπων. Και το τέταρτο είναι η εργασία του Αγίου Πνεύματος που κάνει ανάμεσά μας ο Κύριος. Το πρώτο λοιπόν έχει να κάνει με την άμπελο και έχει να κάνει κυρίως με την καρποφορία. Όταν λέμε καρποφορία δεν εννοούμε απλά και μόνο να φέρουμε ψυχές. Αυτό είναι αποτέλεσμα καθώς εμείς είμαστε καρποφόρα δέντρα μέσα μας. Γιατί τα λέμε για καρπό, μιλάμε για τον καρπό του Πνεύματος του Θεού. Δηλαδή το αποτέλεσμα της εργασίας του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Που λέει μέσα ότι είναι αγάπη, καρπός του Πνεύματος, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Αυτός είναι ο καρπός του Πνεύματος. Αυτή είναι η εργασία που ο Θεός κάνει με το Πνεύμα του Άγιου. Και το πρώτο είναι η αγάπη. Είναι αυτές οι λέξεις που είναι, αλλά η κάθε μια έχει βάθος και χρειάζεται απόδειξη μπροστά στα μάτια του Θεού ότι όντως υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Πόσο αγαπάμε. Πόσο αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Πόσο αγαπάμε τον Κύριο. Ποιοι είναι οι στόχοι μας, αδερφοί. Πρώτα απ' όλα, δηλαδή, ο πρώτος στόχος ποιος πρέπει να είναι. Να αγαπάμε Κύριε το Θεό μας με όλη μας την καρδιά, την ψυχή μας, την διάνοιά μας και τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Αυτό είναι το πρώτο. Okay. Χαρά. Πόσο χαρά έχουμε. Πόσο ευτυχισμένοι είμαστε. Πόσο νιώθουμε επαρκείς με αυτά που έχουμε. Αν νιώθουμε μια επάρκεια, τότε αδερφοί δεν βάζουμε μέσα στο μυαλό μας συνέχεια μέρημνες. Πόση ευχαριστία έχουμε μπροστά στο Θεό για όλα εκείνα τα οποία μας δίνει, παρόλο τις δυσκολίες, παρόλο τους διωγμούς. Άλλοι άνθρωποι έχουν διωγμούς. Πόσο ειρήνη έχουμε μέσα μας όταν γίνονται οι τρικυμίες της ζωής. Πόσο είμαστε αδερφοί Χριστοί, χρήσιμοι, Χριστότητα που λέει. Πόσο αγαθοί είμαστε, πόσο αγαθότητα έχουμε ή είμαστε πονηροί. Όλα αυτά οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς τα έχασαν. Γι' αυτό και πήγε ο Κύριος στη Σικιά, θυμάστε, στα Ευαγγέλια και είδε μόνο φύλλα. Που η Σικιά είναι σύμβολο του λαού Ισραήλ και καταράστηκε τη Σικιά. Να ξεραθεί. Γιατί δεν βρήκε καρπό. Βρήκε μόνο θρησκευτικά έργα. Δηλαδή το ότι πηγαίνουμε στη συναγωγή μια φορά ή δύο φορές τη βδομάδα, αυτό είναι το θρησκευτικό έργο. Αυτό έκαναν και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Όμως μέσα στη ζωή τους και μέσα στην καθημερινότητά τους, μέσα στην καρδιά τους, δεν είχαν καρπό. Εμείς έχουμε καρπό. Το μυστικό θα το δούμε σήμερα μέσα από το κατά Ιωάννη στο ΙΕ κεφάλαιο. Ποιο είναι το μυστικό, το να καρποφορήσουμε. Αν θέλουμε να καρποφορήσουμε. Θα δούμε το τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχει καρπός και θα δούμε και το τι συμβαίνει όταν υπάρχει καρπός. Και είναι μια ευεργεσία και μια ευλογία, αδερφοί, γι' αυτό. Δεν ξέρω, αλλά ίσως τα λόγια τα ανθρώπινα είναι φτωχά στο να μεταδώσει κάποιος, αδερφοί, το θέλημα του Θεού. Και το τι θέλει ο Θεός και πώς θέλει ο Θεός να είμαστε σε σχέση με το πρόσωπό Του, με Εκείνον. Γιατί αυτό τελικά είναι το μυστικό της καρποφορίας. Η ενότητα με το πρόσωπό Του. Η ενότητα, η τέλεια ενότητα με Εκείνον. Αυτό είναι το μυστικό και το λέω από την αρχή. Ποια είναι η σχέση μας μαζί Του, ποια είναι η επαφή μας μαζί Του. Έβλεπαν οι μαθητές τον Κύριο και τι έκανε ο Κύριος, προσευχόταν. Ξύπναγε νύχτα και πήγαινε στην προσευχή του Θεού. Άλλες βραδιές μπορεί να ήταν όλη νύχτα

0: στην προσευχή. Και οι μαθητές απλά έβλεπαν έναν άνθρωπο ο οποίος ξόδευε ώρες ολόκληρες στην παρουσία του Κυρίου, στην προσευχή, γιατί αυτό έβλεπαν αυτοί. Γι' αυτό και του ζήτησαν, λέει, «Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε». Έβλεπαν την έλλειψή τους. Αλλά δεν μπορεί ο Κύριος να τους εξηγήσει και δεν μπορεί ο Κύριος με ανθρώπινα λόγια να μας εξηγήσει ο Κύριος, αδερφοί, το πώς είναι να έχουμε κοινωνία και ταύτιση με το πρόσωπο του Θεού. Δεν γίνεται με ανθρώπινα λόγια. Πρέπει να το εμπειριστείς. Και όταν το εμπειριστείς, τότε είναι, αδερφοί, το καταλαβαίνεις. Και τότε καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να ζήσεις πλέον μόνος σου. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες πάνω στο σταυρό. Ήταν ό,τι χειρότερο για τον Ιησού Χριστό, η εγκατάλειψη του Θεού Πατέρα από εκείνον. Γιατί αυτό ήταν το πολυτιμότερο του σαν άνθρωπος. Το πολυτιμότερο του. Είναι κρίμα, αδελφοί, να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και να μην έχουμε πραγματική κοινωνία, σχέση με ένα πρόσωπο, και αυτό το πρόσωπο να λέγεται Ιησούς. Όταν έχουμε αυτή την επαφή, έχουμε κι άλλο ένα προνόμιο. Θα δούμε. Φοβερό προνόμιο. Ποιο είναι εκείνο? Ότι ό,τι ζητούμε θα λαμβάνουμε από εκείνον. Δεν είναι φοβερό? Αυτό δεν γινόταν στην περίπτωση του Ιησού. Εμείς δηλαδή αγωνιζόμαστε, δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, πάμε κουρασμένοι, ψόφχοι, στο κρεβάτι μας, αγωνιζόμενοι για την επιβίωσή μας, που ο Κύριος θέλει να δουλεύουμε, αλλά όχι σε τέτοιους εξαντλητικούς ρυθμούς. Και τελικά δεν λαμβάνουμε, γιατί δεν ζητούμε. Και όταν ζητούμε, ζητούμε, λέει, για τις ειδονές μας. Γιατί δεν έχουμε σχέση με εκείνο. Θέλω να διαβάσω εκεί στο κατά Ιωάννη, στο ΙΕ κεφάλαιο. «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή, μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό, και παν το φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό για να φέρει ποιότερο καρπό». Τι λέει εδώ? Λέει ότι ο Ιησούς είναι η άμπελος και ο πατέρας του είναι ο Γεωργός, αυτός ο οποίος φροντίζει εκείνο τα οποία. Κάθε κλίμα το οποίο δεν φέρει καρπό, το κόβει. Και θα δούμε λίγο ως προς αυτό, γιατί υπάρχει μια άλλη άποψη ως προς αυτό. «Τώρα εσείς, λέει, είστε καθαροί για το λόγο τον οποίον ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Μείνετε σε μένα και εγώ σε εσάς. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφ' αυτού, εάν δεν μείνει εν διαμπέλο, ούτω ουδε εσείς εάν δεν μείνετε εν εμή». Δεν μπορεί να παράξει καρπό μόνος του άνθρωπος από την καλύτερη του καρδιά, από την διαπαιδαγώγηση την καλή. Όχι. Θα πρέπει να συνδεθεί ο άνθρωπος με τον Κύριο. «Εγώ είμαι άμπελος και εσείς τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπό πολύ, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν». Τι κρίμα είναι να τρέχουμε χωρίς τον Κύριο. Να τρέχεις χωρίς εκείνον. «Εάν της δε μείνει εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται, και συνάγουσι αυτά και ρίπτουσι στο πυρ και καίγονται. Εάν μείνετε εμή και οι λόγοι μου μείνωσι εν μην, θέλετε ζητή ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς». Το θέλουμε? Το θέλουμε. Ποια θα πρέπει να είναι λοιπόν η προτεραιότητά μας? Γιατί όλοι μας έχουμε ανάγκες και όλοι χρειαζόμαστε. και προσόδους να ζήσουμε και προστασία και ειρήνη στο σπίτι μας και ευλογία στη δουλειά μας. Αλλά όχι μόνο αυτά. Εάν μείνετε εν εμή, εάν μείνουμε σε εκείνον κολλημένοι και οι λόγοι μου μείνωση εν ημίν μέσα σας, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει εκείνη σε εσάς. Δεν μου λέτε ποιος τα λέει τώρα όλα αυτά. Ποιος τα λέει, ένας φιλόσοφος, ένας παραμυθάς, ποιος τα λέει, ένας μυθοπλάστης, ποιος τα λέει, ποιος το λέει αυτή την πρόταση ιδιαίτερα, ποιος τη λέει και όλα τα υπόλοιπα. Ο ίδιος ο Θεός εν σαρχή, ο οποίος Θεός δεν είναι ψεύτης. Εάν μένετε σε μένα κολλημένοι και οι λόγοι μου, η σχέση μας με εκείνον και με τους λόγους του, ποια είναι? Ποια είναι? Είναι χαμένος χρόνος? Αδερφοί, να σας πω κάτι. Το μεγαλύτερο χειρό του διαβόλου είναι ενάντια στη γνώση του Λόγου του Κυρίου. Καθερούμε, λέει, λογισμούς και πάνε ύψωμα υπερόμενων εναντίον της γνώσεως του Θεού. Το βάλουμε λίγο μέσα στο μυαλό μας να το καταλάβουμε. Καθερούμε λογισμούς που ο λογισμός τι σου λέει? Άστο για αύριο. Δεν χρειάζεται. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει. Θα ακούσουμε την Κυριακή του Κύριου. Και πάνε ύψωμα υπερόμενο, κάθε ύψωμα το οποίο επέρεται ενάντια στη γνώση του Θεού, του Λόγου του Κυρίου. Και μετά λέει και εχμαλωτίζουμε πάνόημα στην υπακοή του Χριστού. Πόσο μελετάμε, πόσο διαβάζουμε. Το ξέρετε ότι ο διάβολος είναι το μεγαλύτερο το επιχείρημα και τέχνασμα να αφαιρέσει από τον άνθρωπο το λόγο του Κυρίου. Γιατί έχω δουλειές, γιατί δεν φταίνει ο χρόνος, γιατί και περνάνε εβδομάδες,
1: χρόνια.
0: Και μετά τι λέμε? Μετά νομίζουμε ότι είμαστε ευάρεστοι μπροστά στο Θεό και ότι ο Θεός θα ακούει την προσευχή μας. Το λέει και μέσα. Αυτός που αποβάλλει δεν έχει σχέση με το Λόγο του Θεού, λέει. Ακόμα και η προσευχή του μπορεί να γίνει βδέλυγμα. Γιατί έχει απορρίψει το Λόγο. Το Λόγο του Κυρίου. Και το έχω δει αυτό σε άτομα. Το έχω δει αυτό. Που ήταν χριστιανοί χρόνια και δεν είχε καμιά σχέση με το Λόγο του Θεού. Ακούγανε διάφορα. Ακούγανε διάφορα, ξέρω εγώ, κήρυγμα από την Αμερική, κήρυγμα από εδώ, κήρυγμα από εκεί. Προσωπική σχέση με το Λόγο δεν υπήρχε. Αλλά κατά τα άλλα θέλαμε να το παίξουμε πνευματικοί άνθρωποι. Και προσευχόμασταν. Και προσευχόμαστε για τις ανάγκες μας και προσευχόμαστε για το έτσι μας, το αλλιώς μας και δεν γίνονται αυτά τελικά που θέλουμε και φεύγουμε. Ποιος Θεός τώρα, δεν γίνεται τίποτα τελικά. Πάμε κάπου αλλού που μπορεί να γίνει. Ποιος φταίει? Αυτός που κηρύττει? Ποιος φταίει? Η σχέση του ανθρώπου με τον Κύριο και με τον Λόγο του. Αυτό φταίει. Ο Κύριος, αδελφοί, μπορεί να θρέψει όλα τα πιτινά του ουρανού, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Εφευρίσκει τρόπους να προμηθεύσει για κάθε ένα ζωντανό πλάσμα. Και λέει, πόσο μάλλον σε εσάς, ολιγόπιστη. Και χάνουμε τον Κύριο, χάνουμε τους λόγους του, χάνουμε την παρουσία του, τη σχέση μας με το πρόσωπό του. γιατί είναι μια απάτη και μια πλάνη τελικά. Και έτσι πρέπει να το δεις. Είναι μια πλάνη αυτό από τον εχθρό. Να σου αποσπάσει την προσοχή σου σε πράγματα τα οποία είναι μάταια, ώστε να μην έχεις κοινωνία με το πρόσωπό του και με το λόγο του. Εάν μείνετε νεμοί και οι λόγοι μου μείνωσι εν ημίν, θέλετε ζητή ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί οι μαθητές του, αδερφοί, τελικά άκουσαν αυτή την πρόταση. Οι μαθητές του, οι πρώτοι μαθητές του, ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, τον έλεγαν, λέει, ότι είχε γόνατα καμήλας. Φανταστείτε, τι προσευχή, από την προσευχή είχαν αλλάξει τα γόνατά του. Είχαν πετσώσει από την προσευχή. Και μετά λέμε η δόξα της πρώτης εκκλησίας. Μήπως ο Θεός άλλαξε? Μήπως άλλαξε η Διαθήκη του? Ή εμείς οι άνθρωποι δυστυχώς αλλάξαμε? Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου εις το να φέρετε καρπό πολύ και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Μην λέμε ότι είμαστε μαθητές του χωρίς καρπό. Γιατί η απόδειξη το ότι είμαστε μαθητές του είναι ο καρπός μας. Είναι ο καρπός μας. Όταν ένας μαθητής πηγαίνει στο γυμνάσιο και δεν ανοίγει βιβλίο, οι καθηγητές κάνουν υπομονή. Όταν έχει και ένα παράξενο χαρακτήρα, μα οι καθηγητές κάνουν υπομονή. Όταν κάνει ζημιές όμως, και μια και δύο και τρεις φορές, τι κάνουν οι καθηγητές? Αποβολή. Γι' αυτό και λέει ότι κάθε κλίμα το οποίο δεν φέρνει καρπό εκόπτει αυτό και τελικά το αφαιρεί και θα πέσει πού? Στη φωτιά, θα πάει για φωτιά. Αποβάλλεται. Είναι νόμοι που βλέπουμε στη δικιά μας καθημερινότητα και τους θεωρούμε ότι είναι δίκαιοι νόμοι, καθώς το βλέπουμε στη ζωή μας. Είναι δίκαιο. Αυτό κάνει διδύρωση. Το θέμα είναι εμείς, αδελφοί, να μην είμαστε από αυτούς τους κακούς μαθητές. Καθώς με αγάπησε ο πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα συντολάς μου φυλάξετε, θέλετε, μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς και εγώ εφύλαξα τα συντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Όλα αυτά τα λόγια και σε αυτό το κεφάλαιο, αδελφοί, είναι λόγια του Κυρίου που είναι κοινά αποδεκτά από αυτούς που μελετάνε τον Λόγο του Θεού, ότι υπόθηκαν τον τελευταίο δείπνο του Κυρίου. Όταν τους κάλεσε τους μαθητές του να φάνε μαζί πριν το πάθος του. Ήταν μια βραδιά δύσκολη. Μια βραδιά που ο Ιούδας θα πήγε να τον πρόδιδε. Μετά από... θα πήγαινε στην Γεσχημανή, τον έπιαναν, πέρασε όλο αυτό το μαρτύριο. Και ήταν μια αποχαιρετιστήρια ομιλία στους μαθητές του. Γι' αυτό και τα λόγια αυτά είναι πολύ πολύ βαρισίμαντα στο να μπορούμε να τα πάρουμε, αδελφοί, και να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Είναι σαν να λέμε οι τελευταίες επιθυμίες κάποιου ο οποίος φεύγει από τη ζωή. Και είναι σεβαστές αυτές οι επιθυμίες στους ανθρώπους, πόσο μάλλον σε εμάς. Είναι από τα τελευταία λόγια του Κυρίου. Προσέξτε κάτι τώρα. Οι μαθητές ακόμα και εκεί, σε αυτό το βράδυ, ήταν στον κόσμο τους. Ποιος είναι μεγαλύτερος, κάνανε διάφορα. Όπως και εμείς σε αυτούς τους καιρούς, τους χαμελπούς που ζούμε, ζούμε στον κόσμο μας. Γιατί είναι δύσκολη η καιρή. Η δυσκολία, αδελφοί, δεν φαίνεται της βραδιάς και όλων εκείνων που θα ερχότανε, δεν έβλεπαν οι μαθητές τη δυσκολία αυτή. Ήταν, που είπαμε, στον κόσμο τους. Όπως και εμείς δεν μπορούμε να δούμε όλα εκείνα τα οποία είναι από πίσω από ό,τι συμβαίνει στον κόσμο και όλα εκείνα τα οποία πρόκειται να έρθουν. Ενώ μας τα έχει πει ο Κύριος, γιατί τους είχε ειδοποιήσει ο Κύριος το τι θα συνέβαινε. Όμως αυτοί ήταν στον κόσμο τους. Καταλαβαίνουμε που βρισκόμαστε. Καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος, αδελφοί, πώς πάει από το κακό στο χειρότερο συνέχεια. Και ποιοι είναι από πίσω από αυτό? Όλοι αυτοί οι σατανολάτρες, οι οποίοι θέλουν να φέρουν μια νέα ηθική στον κόσμο, ή μάλλον να αφαιρέσουν κάθε φραγμό και κάθε ηθική, να λατρεύσει ο άνθρωπος τον ίδιο τον διάβολο, ότι ζούμε στις τελευταίες μέρες, ότι Αντίχριστος είναι έτοιμος, ότι η προδοσία είναι εκεί, ότι αυτό που λέει για την αποστασία είναι ενεργή αυτή τη στιγμή στην Εκκλησία. Δεν ξέρω πόσες εκκλησίες έγκλεισαν εξαιτίας του κορονοϊού. Χάθηκαν ψυχές, και δεν το ακούω από έναν και δύο αδερφούς που ξέρουν το τι συμβαίνει στον κόσμο. Μεγάλη αποστασία. Για ποιο λόγο γίνεται μεγάλη αποστασία? Γιατί δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος, αδερφή, το που στέκεται. Όπως και οι μαθητές δεν καταλάβαιναν εκείνη τη βραδιά το τι συνέβαινε. Εμείς καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε. Ο Κύριος έβλεπε το τι θα συνέβαινε, έβλεπε τους κινδύνους που θα ερχότανε, έβλεπε ότι σε λίγο θα τον εγκατέλειπαν όλοι εξαιτίας του διωγμού, όπως και έγινε, και αυτό είναι ένα σημείο αποστασίας. Έφυγαν. Ακόμα και ο Πέτρος τον αρνήθηκε τρεις φορές. Ο Ιούδας τον πρόδωσε. Και αυτό που ήθελε, αδερφοί, πρώτα απ' όλα ήταν να ήταν ενωμένοι με ποιον. Γι' αυτό τους τα λέει. Επειδή πρόκειται να έρθουν τα γεγονότα αυτά, γιατί είναι παράλληλοι που θέλουμε να δούμε σήμερα. Επειδή θα ερχόταν τα γεγονότα αυτά, ο Κύριος τα έβλεπε και τους λέει να μείνουν ενωμένοι μαζί Του, γιατί αυτό θα τους έσωζε, αλλά και να έχουν αγάπη μεταξύ τους. Αμήν. Είπαμε τέσσερα πράγματα, λέει το Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη. Τον καρπό που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας, τη σχέση μας που θέλει ο Θεός να έχουμε με το πρόσωπό Του, ώστε να έχουμε καρπό του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Την αγάπη που πρέπει να διατηρήσουμε. Τη γνώση ότι έρχεται διωγμός, έρχεται επίθεση με διάφορους τρόπους, αλλά όμως και την εργασία του Αγίου Πνεύματος που ο Θεός θέλει να εργαστεί ανάμεσά μας. Να γίνουμε ένα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο ΙΕ12 παρακάτω μιλάει για την αγάπη. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους καθώς σας ηγάπησα. Μεγαλυτέρα ταύτην αγάπη δεν έχει ουδείς του να βάλει τη στην ψυχή αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Η αγάπη μεταξύ μας είναι ένα ζητούμενο. Και η αγάπη ανάμεσά μας, από πού εξαρτάται τελικά? Από τη σχέση μας μαζί του. Για να φτάσει στο σημείο, αδελφοί, να πει αυτή την παραβολή αυτή, γιατί είναι κάτι το οποίο βλέπεις στο φυσικό τομέα και θέλει να σου δώσει πνευματικές αλήθειες να ζήσεις με αυτές. Ότι εγώ είμαι η άμπελος. Γιατί λέει εγώ είμαι η άμπελος? Καταρχήν το αμπέλι, πού το βλέπουμε? Το βλέπουμε, αδελφοί, σχεδόν σε όλους τους προφήτες. Κυρίως στους προφήτες τους μεγάλους. Και στον Ισαΐα, που έχουν γράψει αρκετά. Και στον Ιερεμία και στον Ιεζικήλ. Και στους Ψαλμούς. Και πάντα αναφέρεται το αμπέλι στο λαό Ισραήλ. Αλλά όμως δυστυχώς αναφέρεται σε ένα αμπέλι το οποίο δεν έφερε τους καρπούς. Και αυτό ήταν ο Ισραήλ. Ο φυσικός Ισραήλ. Λέει στον Ισαΐα, λέει, θα ψάλω εις τον αγαπημένο μου άσμα του αγαπητού μου υπέρ του, περί του αμπελώνους αυτού. Και είχε ο αγαπημένος μου, λέει, αμπέλι σε ένα λόφο παχύτατο, είχε εκλεκτά κλίματα, έκτισε πύργο, τα σκεύασε και τελικά, για να μην το λέω όλο, λέει ότι ενώ περίμενε στα φύλλα, έκανε αγριοστάφυλλα. Εκεί που περίμενε τον καρπό, τον καλό καρπό, έφερε αγριοστάφυλλα. Δεν μπορείς να τα δοκιμάσεις. Τι να κάνω για τον αμπελόν αυτό? Έτσι έβλεπε ο Θεός το φυσικό Ισραήλ και στον καιρό του Χριστού. Το θέμα είναι εμάς πως μας βλέπει. Λέει, θα τον εγκαταλείψω. Θα αφαιρέσω το φραγμούν αυτού, θα καταφαγωθεί, θα χαλάσω τον τοίχο, θα καταπατηθεί, θα έρθουν άγρια θηρία εναντίον του. Και έτσι και έγινε. Το 70 μετά Χριστό καταστράφηκε ο φυσικός Ισραήλ. Δεν άφησε ο Κύριος λίθον επί λίθον. Για ποιο λόγο ήρθε η καταστροφή? Γιατί έκανε αγριοστάφυλλα. Όλοι αυτοί οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Και στον Ιερεμία λέει, εγώ δε σε εφύτευσα άμπελον, εκλεκτήν σπέρμα όλος αληθινών. Πώς λοιπόν μετεβλήθεις σε παρεφθαρμένο κλίμα, λέει, αμπέλου, ξένησε με. Δηλαδή ένα κλίμα το οποίο είναι χαλασμένο. Έγινε μια αλλαγή. Ό,τι κάνει ο Θεός, το κάνει σωστά, με αγαθά κινητρά. Εγώ φύτεψα αμπέλι εκλεκτό. Ο Θεός δεν φτιάχνει διαβόλους. Και το διάβολο δεν τον έφτιαξε διάβολο. Ούτε τους αγγέλους, τους δαίμονες. Τους έφτιαξε αγγέλους. Όμως υπάρχει μια φθορά. Μια φθορά. Και αυτό έγινε στο λαό Ισραήλ. Στον Ιεζικήλ πάλι λέει για το αμπέλι που ήταν φυτεμένο πλησίον των υδάτων και έγινε καρποφόρος και πλήρης κλάδων και μετά άπλωσε τις ρίζες του και τι έγινε? Απεσπάστη όμως με τα θυμού ερήφθη κατά γης και ανατολικός άνεμος κατεξήρανε τον καρπόν αυτής. Ο ανατολικός άνεμος έχει να κάνει με τις ανατολικές φιλοσοφίες, τη Βαβυλώνα, επίσης όλα αυτά τα κατασκευάσματα του εχθρού που δέχτηκαν οι Ισραηλίτες και τελικά καταστράφηκαν. Και τώρα είναι φυτεμένοι, λέει, στην έρημο σε μια γη ξηρά και άνυγρη γη. Αυτός είναι ο Εζεκίλ. Και επίσης μια από τις ομορφότερες αναφορές όσον αφορά την άγγελο είναι στο ψαλμό. 80ος ψαλμός. Άμπελον εξ Αιγύπτου μετεκόμισα, εξεντίωσα έθνη και φύτευσα αυτήν. Φύτευσε αυτή το αμπέλι. Ετοίμασες, λέει, τόπον μπροστά τη. Και σκεπάστηκαν τα όρη, γέμισε όλη τη γη. Στον καιρό του Σολομώντα δεν υπήρχε μεγαλύτερο βασίλειο και ενδοξότερο βασίλειο από τον Ισραήλ. Όμως, φθορά. Ακόμα και στο Σολομώντα που ήταν σοφό, την πάτησε. Από το πλούτο, από τη δύναμη, μπήκε αυτή η φθορά μέσα. Και μετά το Σολομώντα άρχισε η κατρακύλα τελικά. Ο Δαβίδ είχε εξαπλώσει τη βασιλεία του Κυρίου παντού. Σολομώνα ακόμα πιο πολύ στην αρχή. Μετά ήρθε ο Ανατολικός άνεμος όμως. Παντρεύθηκε με άπιστες γυναίκες, ιδωλολάτρησες, ήρθε η φθορά, διαρρήθηκε μετά, διαρρήθηκε το βασίλειο. Αδελφοί, το θέμα είναι ότι όλα αυτά έγιναν παραδείγματα και πρέπει να γίνουν παραδείγματα για μας. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Μια φορά μιλάμε για το Ισραήλ, αλλά το θέμα, το φυσικό και το πώς την πάτησε ο Ισραήλ, αλλά εμείς πώς είμαστε αυτή τη στιγμή. Γιατί την πάτησε ο Ισραήλ έτσι? Γιατί δεν είχαν κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού, τη σχέση μαζί του. Μπορεί να κράτησαν το γράμμα, αλλά δεν κράτησαν το πνεύμα. Και δεν είχαν κοινωνία με το πρόσωπο του Κυρίου. Το αμπέλι το βλέπουμε σαν σύμβολο στο ναό του Σολομώντα. Στα Άγια ήταν, λέει, και μια χρυσή κυματαριά πανέμορφη στα Άγια, μέσα στο ναό. Επίσης κάπου διάβασα ότι στα νομίσματα των Μακαβαίων υπήρχε η κυματαριά συνέχεια στα νομίσματα, σαν σύμβολο του Ισραήλ. Το αμπέλι, αδελφοί, έχει φοβερές ιδιότητες. Μπορεί να βλέπεις μια ξερή ρίζα και να σου βγάλει ένα βλαστό και να πάει παντού. Επίσης μπορεί να απλώσει παντού. Αλλά πάντα χρειάζεται τον αμπελουργό για να κόβει τους βλαστούς, τους υπερήφανους. Για να καθαρίζει το αμπέλι. Για να μπορεί το σταφύλι να βλέπει τον ήλιο και να καρποφορεί. Αμήν. Χρειαζόμαστε τον αμπελουργό, αλλιώς δεν γίνεται μόνοι μας να φέρουμε καρπό. Και δεν μπορεί ένα κλίμα ξεκομμένο να φέρει καρπό από μόνο του. Πρέπει να είναι ενωμένο, ταυτισμένο με την άμπελο που είναι ο Ιησούς. Δηλαδή να παίρνουμε τους χυμούς του. Αν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, λέει, δεν έχετε μέρος με τεμού. Τώρα, καθώς όλο αυτό το σύμβολο του αμπελιού συμβολίζει τον Ισραήλ, ήρθε η ώρα, αδερφοί, να κοπεί. Και μάλιστα τους το λέει κιόλας, το καταμαθαίο Ευαγγέλιο, τι τους λέει? Ότι ένας άρχοντας είχε ένα αμπέλι και έστειλε τους αμπελουργούς, και όταν ήρθε η ώρα των καρπών, τι έκαναν αυτοί? Δεν ήθελε να δώσουν τους καρπούς. Έστειλε τους προφήτες, τους έσφαξαν. Και λέει ότι τελικά σε αυτόν που ανήκε το αμπέλι έστειλε τον ίδιο του το γιο. Και λέει, να ο κληρονόμος, ας τον σκοτώσουμε και πάρουμε εμείς την κληρονομία. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός με θαύματα, με δυνάμεις, με χίλια δυο, όμως δεν κατάλαβαν τον καιρό της επισκέψεώς του. Και τι έκαναν? Σκότωσαν. Για να κρατήσουν αυτή την κληρονομία. Να είναι υπηρέτες και καλά του Θεού χωρίς το Θεό. Και έρχεται ο Υιός του Θεού. και λέει «Εγώ είμαι άμπελος τώρα». Δεν είστε εσείς. Ο Κύριος σας απέρριψε. Τώρα είμαι εγώ η άμπελος. Έχω όλα τα δικαιώματα, την ευθύνη της καρποφορίας, την παίρνει ο ίδιος την ευθύνη της καρποφορίας, όπως επίσης παίρνει και όλες τις υποχρεώσεις μπροστά στο Θεό, για να φέρει τελικά ο Κύριος το ποθούμενο αποτέλεσμα, που είναι ο καρπός. Στην Παλαιά Διαθήκη, λοιπόν, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, όπως ήταν οι προφήτες, άνθρωποι του Θεού, δεν καρποφόρησαν μπροστά στον Κύριο. Τώρα, όμως, έρχεται ο Κύριος και παίρνει την ευθύνη και λέει «Εγώ είμαι η άμπελος και εσείς τα κλίματα». Τώρα είναι δικιά μας η σειρά, όμως, το να καρποφορήσουμε ή όχι. Πότε ένα κλίμα δεν φέρνει καρπό? Πότε? Μπορεί να έχει τσακιστεί λίγο το κλίμα και να μην παίρνει τις ουσίες της αμπέλου. Δεν φέρνει καρπό. Μπορεί επίσης, όπως είπα προηγουμένως, να υπάρχει μόνο ροή προς τα πάνω, στο να φαίνεται η περηφάνεια. Δεν φέρνει καρπό. Δεν φέρνει καρπό. Επίσης, όταν δεν βλέπει ο ήλιος, δηλαδή να έχει σχέση με τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον ίδιο το Θεό μας, δεν φέρνει καρπό. Και λέει ότι όποιο κλίμα δεν φέρνει καρπό, έρει αυτό, λέει στο κείμενο. Και υπάρχουν δύο εξηγήσεις, γιατί το αίρο έχει να κάνει με το σηκώνω, υψώνω, αλλά έχει να κάνει και με το καθαρίσω. Ακούστε τις ερμηνείες. Η πρώτη ερμηνεία είναι υψώνω, σηκώνω. Μια άλλη ερμηνεία είναι μεταφέρω, κουβαλώ. Που έχει να κάνει με να πάρεις το σταυρό σου και να τον μεταφέρεις. Είναι η ίδια λέξη. Η τρίτη έννοια είναι καταργώ, εξαφανίζω, εξαλείφω. Και η τέταρτη, αφαιρώ, παίρνω, στερώ. Αυτό που λέει ο Κύριος, λέει ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αφαίρεσε την αμαρτία από τον κόσμο. Αλλά το περιεχόμενο του όμως μας δίνει την εντύπωση ότι έχει να κάνει με το αφαιρώ. Αυτό που λέει αποκόπτει, το κόβω, το αφαιρώ. Γιατί συνεχίζει παρακάτω και λέει ότι θα πέσει στη φωτιά το κλίμα το οποίο δεν φέρνει καρπό. Άλλοι λένε τώρα το αίρο σηκώνω και ότι το αμπέλι χρειάζεται να είναι, αυτό μια ερμηνεία, στήλος με σειρματάκι που κάνουν τα αμπέλια, που στηρίζει και σηκώνει ο αμπελουργός το κλαδί, έτσι, ώστε τελικά το δένει όμορφα για να παράξει καρπό. Δίνουν μια ερμηνεία τέτοια. Αλλά δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο. Και νομίζω ότι ο Βάμβας έχει γράψει το σωστό, δηλαδή το έχει μεταφράσει σωστά. Αποκόπτει αυτό. Το θέμα είναι, αδερφοί, εμείς που βρισκόμαστε. Εκείνος το κλίμα το οποίο φέρνει καρπό, τι κάνει, λέει, το καθαρίζει για να φέρει ακόμα περισσότερο καρπό. Πώς το καθαρίζει? Πώς μπορούμε να καθαριστούμε? Πώς μπορούμε να αφήσουμε το χέρι του Κυρίου να μας καθαρίσει? Διαβάζω στο Ψαλμό 119:9. Τι είναι η τρόπο θέλει καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού? Με ποιο τρόπο θα καθαρίζει ο νέος το δρόμο του? φυλάτων τους λόγους σου. Καθώς φυλάται ο άνθρωπος τους λόγους του Κυρίου. Και το ίδιο λέει και ο Κύριος στο 15.3, λέει, τώρα εσείς είστε καθαροί δια το λόγο τον οποίον ελάλησα προς εσάς. Πώς καθαριζόμαστε? Το λόγο του Κυρίου. Εάν δεν αφήσουμε το λόγο του Κυρίου να μας καθαρίσει, αδερφοί, δεν μπορούμε να παράξουμε καρπό. Και αν έχουμε λίγο καρπό, τελικά ίσως και να το χάσουμε στο τέλος. Το μυστικό όλο, όπως είπα από την αρχή, είναι η ταύτιση, η ένωση μαζί με τον Κύριο. Όποιος μένει μαζί, ποιος είναι ενωμένος μαζί, αυτός είναι τελικά που θα φέρει τον καρπό, αυτόν τον πολύτιμο καρπό. Είμαστε, ή να το πω αλλιώς, θέλουμε να είμαστε ενωμένοι μαζί του. Μπορούμε να είμαστε χωρίς το Λόγο του Θεού ενωμένοι μαζί του? Μπορούμε? Δεν μπορούμε. Μπορούμε αν δεν είμαστε ενωμένοι μαζί του να φέρουμε καρπό. Και αν δεν φέρουμε καρπό, τελικά τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Αδερφοί, ο Κύριος δεν θέλει να ζούμε σε πλάγι. Λίγο πολύ αυτά τα λόγια τα έχουμε ψιλοακούσει κι άλλες φορές. Αλλά το θέμα δεν είναι εδώ να πάρουμε μια καινούργια γνώση κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ. Το θέμα είναι να πράξουμε τους θείους λόγους, τα βασικά στοιχεία που ο Κύριος μας ζητάει. Αμήν. Είμαστε δέντρα καρποφόρα. Τι να το κάνει ο Γεωργός να φυτέψει ένα δέντρο και να πάει να φέρει καρπούς μια χρονιά, δυο χρονιές, τρεις χρονιές? Το λέει μέσα και για τη Σικιά το ίδιο, που δεν έβγαζε καρπό. Λέει, άντε, σε έδωσε περιθώριο να βάλω κοπριά, αλλά εάν δεν ξαναφέρει καρπό μετά, τελείωσε. Καταργεί και τη γη, λέει. Δηλαδή, αντί να φέρνει καλό, φέρνει κακό. Γι' αυτό και κόβει τα κλίματα τα οποία δεν φέρνουν καρπό. Ακόμη. Γιατί αντί για καλό, τι κάνουν? Παίρνουν τις ουσίες της αμπέλου. Παίρνουν τις ουσίες και τι κάνουνε? Στερούνε από τα κλίματα τα οποία πρόκειται να φέρουν καρπό τη δύναμη να φέρουν περισσότερο καρπό. Και αυτό το έργο, αδερφοί, το κάνει ο Κύριος. Τι νομίζετε? Γι' αυτό λέει, πολύ καλεσμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Αλλά, αδερφοί μου, γιατί δεν θα ήταν καλό να είμαστε όλοι μαζί, και αυτοί που έφυγαν? Κάποιοι από αυτούς που έφυγαν είναι πρόβατα πλανημένα, που πλανήθηκαν και ο Κύριος θα τα επιστρέψει. Κάποια άλλα όμως, αδερφοί, έγιναν σαν αυτά τα αμπέλια τα οποία έχουν φθαρεί. Δεν κατάλαβαν ποτέ τίποτα. Και δεν θέλει ο Θεός, αδερφοί, να έχουμε εμείς, να την πατήσουμε εμείς, θα λέγαμε, κοινώς, με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, να προχωρήσουμε μόνοι μας στον δρόμο του Θεού. Μπορεί ένας άνθρωπος να περπατήσει μόνος του στον δρόμο του Θεού, χωρίς τον Κύριο, χωρίς τη σχέση μας με το πρόσωπό του? Μπορούμε μόνοι μας? Τι λέει ο Κύριος? Έλθετε πάντες, είστε φορτωμένοι, εγώ θα σας αναπαύσω. Και μετά τι λέει? Άρατε το ζυγό μου, ο θυμάς. Και ο ζυγός έχει δύο θέσεις. Μία θέση είναι η δικιά μας και η άλλη θέση είναι ο Κύριος. Και μάθετε απ' εμού, λέει, ότι πράος είμαι και ταπεινώ στην καρδιά, και τότε θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις καρδιές σας. Δεν μπορείς μόνος σου να κάνεις το θέλημα του Θεού μόνο σου χωρίς τον Κύριο. Θα πρέπει να ταυτιστείς, να ενωθείς, να συμφωνήσεις και να βαδίζεις μαζί με εκείνον στο δρόμο του, για να μπορείς να καρποφορήσεις, για να μπορείς να εργαστείς, για να μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού. Άρα τι χρειάζεται? Μια ταπεινή καρδιά, μια συντετριμένη καρδιά που θα βάλει τον τράχυλο της στο ζυγό του Κυρίου. Όχι σαν τους γραμματείς, σαν τους φαρισαίους, σαν το λαό Ισραήλ που ήταν, λέει, σκυροτράχυλη την καρδία. Ήταν σκυρός ο τράχυλός τους. Από μας εξαρτάται, αδελφοί. Αμήν, από μας εξαρτάται αν θέλουμε να φτάσουμε μέχρι τέλους. Τελικά, δεν ξέρω, αλλά πρέπει να γίνεται συχνά μια συζήτηση με τον εαυτό μας μπροστά στο Κύριο και να λες: γιατί ζω, γιατί υπάρχω, γιατί είμαι σε αυτήν εδώ τη ζωή, για ποιο λόγο ζω, πού πάω, ποιος είναι ο στόχος μου, ο πραγματικός, ποιος είναι ο στόχος μου. Δηλαδή, μας παρασέρνει η καθημερινότητα, μας παρασέρνουν τα γεγονότα, μας παρασέρνει το άγχος, μας παρασέρνουν οι υποχρεώσεις. Όμως είμαστε εδώ, σε αυτόν εδώ τον κόσμο, και ήρθαμε για ένα σκοπό. Ο Ιησούς Χριστός ήξερε από πού ήρθε, ποιος ήταν και πού πήγαινε. Αυτά τα τρία θα πρέπει να ξέρεις κι εσύ. Από πού προήλθες? Από τον ίδιο τον Κύριο. Ο Κύριος σου έδωσε άδεια να γίνει αυτό. Αμήν. Ο Κύριος. Ο Κύριος επέτρεψε και ζω αυτή τη στιγμή. Και το ξέρω πολύ καλά. Δεν θέλω να σας πω λεπτομέρειες, αλλά ο Κύριος το επέτρεψε. Ποιος είμαι μπροστά στον Κύριο? Σε ποιον ανήκω και πού πάω όταν κλείσω τα μάτια μου? Που ο χρόνος κυλάει γρήγορα τελικά. Άρα τι πρέπει να κάνω? Πώς πρέπει να είμαι? Πρώτα απ' όλα στη σχέση μας με το πρόσωπό του. Αμήν. Και μετά όλα τα άλλα έρχονται, αδερφοί. Όλα τα άλλα έρχονται. Να είμαστε ταυτισμένοι, ενωμένοι με την Άμπελο μαζί του. Τώρα είναι ο καιρός του Χριστού. Ο καιρός της Παλαιάς Διαθήκης πέρασε. Τώρα είναι ο καιρός της Καινής Διαθήκης. Τώρα η Άμπελος δεν είναι ο λαός Ισραήλ, που ο Θεός ήθελε να τους κάνει φως στα έθνη. Αλλά ήρθε το αληθινό φως που είναι ο Ιησούς Χριστός για να φωτίσει τα έθνη. Και μας καλεί και εμάς να ενωθούμε μαζί του με αυτή την Άμπελο, ώστε τελικά να καρποφορήσουμε. Να μην να φέρουμε καρπό σε εκείνο. Και να έρθει ο Κύριος μια μέρα και να σου πει: έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ. Είστε χαρά, είστε χαρά του Κυρίου. Να πούμε μέσα στην δόξα του Θεού. Δεν υπάρχει πιο όμορφη ζωή από το να είμαστε ένα με τον Κύριο. Δεν υπάρχει πιο όμορφη ζωή. Δεν υπήρχε πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο που πέρασε. Πιστεύω. Ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος. Σκέψου το λίγο. Δεν ήταν ο Σολομώντας. Γι' αυτό και είχε χίλιες γυναίκες. Δεν το έκανε μία, δεν το έκανε η άλλη, να δούμε και την άλλη, να δούμε και την άλλη. Οι άνθρωποι αυτό κάνουν για να γεμίσουν τα κενά τους. Δεν ήτανε ποιος μπορεί να πεις στο πρόσωπο της γης που πέρασε. Πιο ευτυχισμένος άνθρωπος ήταν εκείνος ο οποίος έζησε αυτά που έλεγε. Κοιτάξτε, λέει, τα κρίνα του αγρού. Δεν γλώθουν. Δεν γεντούν. Αλλά ο Κύριος τα έντυσε πολύ πιο όμορφα από το Σολομώντα. Τα πεκινά του ουρανού δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν. Φανταστείτε πως ζούσε ο Κύριος, μέσα σε αυτή την αγαλλιότητα, μέσα σε αυτή την εμπιστοσύνη με το πρόσωπο του Θεού. Γι' αυτό και καρποφόρησε. Και είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής του. Αμήν. Είμαστε ο καρπός του. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλόγησε Ιησού μας Άγιε Κύριε μας το Λόγο Σου. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία Κύριε που έχουμε να ακούσουμε Κύριε μας και να λάβουμε από Εσέναν Ιησού μας. Αμήν Χριστέ μου Άγιε. Απόψε αδερφοί θα συνεχίσουμε με τον προπάτορά μας τον Αβραάμ, το δεύτερο μέρος. Θυμάστε είχαμε δει από τη γέννηση είναι εκεί η ζωή του. Θα δούμε το 22ο κεφάλαιο απόψε έτσι να το αναλύσουμε. Έχει να κάνει με τη θυσία του Ισαάκ και όλους αυτούς τους τύπους. Γιατί ξέρουμε ότι όλες αυτές οι όμορφες ιστορίες στην Παλαιά Διαθήκη δεν ήταν μόνο σαν ιστορία, αλλά ταυτόχρονα είναι και όλη η σημασία που είναι για μας σήμερα, παρόλο που έχουν γίνει πριν χιλιάδες χρόνια. Από την αρχή λοιπόν της γέννησης 22ο κεφάλαιο. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά, ο Θεός δοκίμασε

0: τον Αβραάμ και του είπε «Αβραάμ». Και εκείνος είπε «Εδώ είμαι». Και είπε «Πάρε τώρα το γιο σου το μονογενή που αγάπησες, τον Ισαάκ, και πήγαινε στον τόπο Μοριά και πρόσφερε τον εκεί σε ολοκαύτωμα πάνω σε ένα από τα βουνά που θα σου πω». Και αφού Αβραάμ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, σαμάρωσε το γαϊδούρι του και πήρε μαζί του δύο από τους δούλους του και το γιο του τον Ισαάκ. Και αφού έσκησε ξύλα για την ολοκαύτωση, σηκώθηκε και πήγε στον τόπο που του είπε ο Θεός. Και την τρίτη μέρα, υψώνοντας τα μάτια του Αβραάμ, είδε τον τόπο από μακριά. Και ο Αβραάμ είπε στους δούλους του «Εσείς καθίστε αυτού μαζί με το γαϊδούρι, εγώ δε και το παιδάκι θα πάμε μέχρι εκεί. Και όταν προσκυνήσουμε θα επιστρέψουμε σε εσάς». Και αφού Αβραάμ πήρε τα ξύλα της ολοκαύτωσης, τα έβαλε επάνω στον Ισαάκ, τον γιο του, και πήρε στο χέρι του φωτιά και τη μάχαιρα και πήγαιναν και οι δύο μαζί. Τώρα, σε όλες αυτές τις ενέργειες του Αβραάμ υπήρχε ένα πραγματικό έργο πίστης και όχι μια προσποίηση. Γιατί ο Αβραάμ δεν πλησίαζε το Θεό μόνο με τα χείλη, όπως μας λέει αλλού ο Λόγος του Θεού, και η καρδιά του να απέχει μακριά. Δεν έλεγε «εγώ υπάγω, Κύριε», χωρίς να επάει. Ήταν εύκολο να επιδείξει κάποιος αφοσίωση. Μπορούμε να πούμε «ναι, Κύριε, ναι, ναι, θα το κάνω, θα». Είναι εύκολο να λέει «αν όλοι σκανδαλιστούν, εγώ ποτέ». Όμως, αδερφοί, εκείνο που χρειάζεται είναι να μένει κανείς σταθερός και να νικάει τους πειρασμούς. «Αβραάμ, πήγαινε να μου θυσιάσεις το γιο σου». «Θα πάω». «Το πότε θα πάω?» «Άσε να περάσουν λίγες μέρες, να βάλουμε κανένα σημάδι στον Κύριο, μήπως δεν είναι η φωνή του Κύριου που άκουσα». «Σάρα, εσύ τι λες?» «Έτσι, έτσι», είπε ο Κύριος. «Να πάω». «Πού να ακούσει η Σάρα?» «Αλίμονο, θα έπεφτε κάτω και αν μάνα θέλει να θυσιάσει το παιδί της». Βλέπετε, ο Κύριος δεν είπε στη Σάρα, είπε στον Αβραάμ. Και του το λέει, προφανώς βράδυ, την άλλη μέρα πρωί-πρωί, σαμάρωσε το γαϊδούρι του να πάει. Βιάζεται να θανατώσει το γιο του? Όχι, είναι υπάκουος στη φωνή του Κυρίου. 1 Κορινθίους 10:13. «Πιστός ο Θεός, ο οποίος δεν θα σας αφήσει να πειραχτείτε παραπάνω από ό,τι δύναστε, αλλά θα κάνει μαζί με τον πειρασμό και την έκβαση για να δύναστε να υποφέρετε». Ο Αβραάμ δεν πειράστηκε πολύ. Είναι λίγο πράγμα να σου λέει από το παιδί σου, το ένα, το μοναδικό που έχεις, γιατί τον Ισμαήλ τον είχε στείλει ήδη. Να πάει να το θανατώσει μάλιστα. Ο Κύριος ξέρει και ήξερε την καρδιά του Αβραάμ. Αλλά δεν λέει «δεν θα σας αφήσει να πειραχτείτε και τέλειωσε», δηλαδή να έχουμε λίγους πειρασμούς, αλλά μαζί με τον πειρασμό και την έκβαση για να δύναστε να υποφέρετε. Υποφέρεις την ώρα του πειρασμού, της δοκιμασίας. Όμως, σου λέει ο Κύριος, θα το αντέξεις. Ο Κύριος, όπως είπα, δεν ενόχλησε τη Σάρα, αλλά είχε να κάνει με τον Αβραάμ, γιατί γνώριζε ότι ήταν άνθρωπος πίστης. Και η πίστη δεν μιλά για ό,τι θέλει να κάνει, αλλά κάνει αυτό που μπορεί με τη δύναμη του Θεού. Γιατί, αδερφοί, τίποτα δεν είναι περισσότερο αξιοθρήνητο όσο είναι η μεγαλαυχία, η περηφάνεια. «Εγώ θα, εγώ μπορώ, εγώ πιστεύω, εγώ θα κάνω». Η πίστη όμως ενεργεί όταν δοκιμάζεται. Και μέχρι τότε χαίρεται να μένει στη σιωπή, στην αφάνεια. Ξέρεις ότι θα κάνεις αυτό που είπε ο Κύριος. Αμήν. Δεν το διαλαλείς και ξέρεις ότι θα έρθει η ώρα και θα αποδειχτεί. Και ο Θεός λοιπόν δοξάζεται με αυτή την άγια δραστηριότητα της πίστης. Και εδώ έχουμε μια αρχή πολύ μεγάλη σημασίας για να δοκιμάζουμε τα βάθη της καρδιάς μας. Γιατί ξέρουμε ότι η καρδιά μας είναι διεφθαρμένη και δεν ξέρουμε τι κρύβει μέσα. Πρέπει να έρθει η ώρα της τριβής, όπως ήταν η Λυδία Λίθος παλιά. Η Βάσανος ήταν μια πέτρα μαύρη που έβαζες το χρυσάφι. Μα είναι χρυσάφι? Και την έτριβες πάνω εκεί και φαινόταν, αν ήταν πραγματικό χρυσάφι, φαινότανε με κάποια υγρά. Διαφορετικά Αν ήταν κακής ποιότητας φαινόταν πάλι. Ή ασήμι ή άλλα πολύτιμα μέταλλα. Δηλαδή ο βαθμός της σκληρότητας των πολύτιμων μετάλλων φαινόταν με το τρίψιμο. Και έτσι είναι και η δοκιμασία. Με την τριβή, με το σφίξιμο θα φανεί η ποιότητα της καρδιάς σου. Και όταν λέμε δηλαδή λιδία λίθος μεταφορικά, σημαίνει η μέθοδος που συντελεί στην εξακρίβωση της αλήθειας, της ειλικρίνειας. Διαλαλείς ότι είσαι πιστός, πιστή, ότι θα κάνεις το θέλημα του Κυρίου, αλλά την ώρα της φωτιάς οι προθέσεις σου θα φανούνε. Πόσα καράτια ζυγίζει ο καθένας από μας και από τους γύρω μας. Επομένως, μετά τον αυτοέλεγχο της πίστης μου που πρέπει να κάνω, όπως στην περίπτωση του Αβραάμ, αν έρθει και σε εμάς κάτι παρόμοιο, διακρίνω αν η εμπιστοσύνη μου ελαττώνεται όταν βλέπω τον αγωγό των ευλογιών μου που έρχονται να ξηραίνεται. Γιατί για σκέψου να έχεις το παιδί σου το μονάκριβο που ο Κύριος σου είπε ότι μέσα από αυτό θα ευλογηθούν όλα τα έθνη και τώρα σου λέει έλα θυσίαστο, να εξαφανιστεί, να πεθάνει. Από τα δικά σου χέρια μάλιστα. Ή παραμένεις αρκετά κοντά στην πηγή, εκεί όπου αυτή αναβλύζει, για να μπορείς να βλέπεις με πνεύμα λατρείας όλα τα ανθρώπινα ριάκια να στερεύουν, αλλά εσύ μένεις πιστός στον Κύριο. Είναι αυτή η ερώτηση, αν πιστεύεις με αρκετή απολότητα ότι ο Θεός επαρκεί σε όλα. Μπορώ, τόσο ώστε να αρπάξω τη μάχαιρα και να σφάξω το γιο μου. Είναι ο Θεός δυνατός πάνω και από αυτό, το ίδιο. Συνεχίζουμε στο 17, στους Εβραίους. Γιατί ο Αβραάμ μπόρεσε να το κάνει αυτό επειδή απέβλεπε στο Θεό της Ανάστασης. Παρόλο που δεν είχε Αναστάσεις τότε, ο Αβραάμ λέει στους Εβραίους 11:17 «Πίστη προσενήνοχεν Αβραάμ τον Ισαάκ πειραζόμενος και το μονογενή προσέφερε ότας επαγγελίας αναδεξάμενος προσένε λαλήθη ότι εν Ισαάκ κληθήσετε εσύ σπέρμα, λογισάμενος ότι και εκ νεκρών εγείρει δυνατός ο Θεός, όθεν αυτόν και εν παραβολή εκομίσατο». Θα το δούμε στη μετάφραση. «Με την πίστη έχει προσφέρει ο Αβραάμ τον Ισαάκ όταν δοκιμάστηκε και πρόσφερε το μονογενή. Εκείνος που δέχθηκε τις επαγγελίες, προς τον οποίο υπόθηκε ότι μέσω Ισαάκ θα κληθούν σε σένα απόγονοι, επειδή συλλογίστηκε ότι και από νεκρούς είναι δυνατός ο Θεός να εγείρει. Γι' αυτό και παραβολικά έτσι τον απόκτησε». Και βλέπουμε, αδερφοί, ότι ο Αβραάμ δεν έβαλε τα ξύλα πάνω στο γαϊδούρι, αλλά τα σήκωσε ο Ισαάκ, όπως ο Κύριος σήκωσε το σταυρό της θυσίας του. Πήρε στο χέρι του τη φωτιά, που είναι η κρίση της αμαρτίας. Δηλαδή, ο Θεός, μέσα σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, είχε το λαό του να βλέπει ένα αθώο ζώο, ένα αρνάκι, έτσι, που είναι αθώο, αγνό, που δεν πείραξε κανένα, να σφάζεται πάνω στο θυσιαστήριο, να φεύγει η ζωή του και μετά να γίνεται ολοκαύτωμα, να καίγεται ολόκληρο, προσφορά περί αμαρτίας. Έτσι ήταν ο τύπος που ο Θεός έβαλε για να καταλαβαίνουμε τον αιώνιον τύπο, τον Κύριο. Παίρνεις ένα αθώο αρνί, το βάζεις, το σφάζεις, βγαίνει το αίμα, πεθαίνει και το καίς ολόκληρο και πάει ως μη ευωδία στον Κύριο. Ολοκαύτωμα, ούτε καν να το φας. Γιατί άλλες θυσίες το τρώγανε μετά. Αυτό ήταν όλο για τον Κύριο. Προσφορά περί αμαρτίας. Και αυτή η ζωή που ήταν στο αίμα που χυνόταν, καθώς και η φωτιά που έκαιγε το σώμα, ικανοποιούσαν την κρίση του Θεού. Ότι ένας αθώος πέθανε για τις αμαρτίες των άλλων. Γιατί κάθε άνθρωπος που αμάρτανε, αν έπρεπε να πεθαίνει ο ίδιος, δεν θα μείνει άνθρωπος στη γη. Και σου λέει, ωραία, βάλε το χέρι σου πάνω στο αθώο ζώο, η αμαρτία σου πάει σε αυτό, πεθαίνει αυτό στη θέση σου. Αντικαταστάτης. Μέχρι την επόμενη φορά. Και ο Ισραηλίτης που θα πίστευε σε αυτό, μπορούσε να σωθεί. Ήταν βέβαιος ότι ο Κύριος με συγχώρεσε. Γιατί ο Κύριος το είπε. Βέβαια, αυτός που ικανοποίησε πλήρως την κρίση του Θεού ήταν μόνο ο Ιησούς Χριστός. Πάμε στη Γένεση 22, στο 7. Τότε ο Ισαάκ μίλησε στον Αβραάμ, τον πατέρα του, και είπε. Προσέξτε, όταν λέμε ο Ισαάκ ήταν παιδάκι, δεν ήταν παιδάκι 3 χρονών, 4 χρονών. Έτσι, γιατί φορτώθηκε τα ξύλα και τα ξύλα δεν ήταν 5-6 ξυλαράκια. Για να κάνεις ένα θυσιαστήριο και να κάψεις έναν άνθρωπο που τον έχεις σφάξει, αλλά για να καεί ο άνθρωπος θέλει πολλά ξύλα από κάτω. Να ανάψουν να πάρουν φωτιά για να καεί. Για σκεφτείτε πόσα ξύλα έπρεπε να μαζέψει να πάρει. Έπρεπε να σηκώνει. Πιστεύουμε ότι η Ισάκ ήταν 12-15 χρονών. Ήταν παιδί, γιατί ξέρουμε τότε την Παλαιά Διαθήκη, ο άντρας, για να είναι άντρας, έπρεπε να είναι γύρω στα 30 χρονών. Ή πάνω από 20 τουλάχιστον, μπορούσε να πάει στη μάχη. Αλλά ένας 15χρονος έχει πολύ δύναμη, μπορεί να σηκώσει. Και τότε ο Ισάκ μίλησε στον Αβραάμ, τον πατέρα του, και είπε: «Πατέρα μου». Και εκείνος είπε: «Εδώ είμαι, παιδί μου». Και είπε ο Ισάκ: «Να η φωτιά και τα ξύλα. Αλλά πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση?» Τι τραγικό, να παίρνεις το παιδί σου να το σφάξεις, να το θυσιάσεις. Δεν ήξερε, δεν του είχε πει ο Αβραάμ τι περνούσε ο Αβραάμ από μέσα του. Και το παιδί, αφού ήξερε από θυσίες, του λέει: «Τα ξύλα, η φωτιά, το πρόβατο?» Γιατί φύγανε από τους δούλους, τους αφήσανε με το γαϊδούρι και πήγανε στο βουνό μόνοι τους. Πού να βρεις ζώο στο βουνό? Έπρεπε να πάρουν και το ζώο της θυσίας μαζί τους. Και ο Αβραάμ είπε: «Ο Θεός, παιδί μου, θα προβλέψει για τον εαυτό του το πρόβατο για την ολοκαύτωση». Και πορεύονταν οι δύο μαζί. Και αδερφοί, ο Αβραάμ μίλησε με πίστη, γιατί ξέρετε, ο Αβραάμ το είπε αυτό προφητικά, γιατί ήταν και προφήτης. «Ο Θεός, παιδί μου, θα προβλέψει για τον εαυτό του το πρόβατο για την ολοκαύτωση». Δηλαδή, τι μας λέει? Ότι ο ίδιος ο Θεός θα προμηθεύσει το αρνί που είναι για αυτόν. Τίποτα το ανθρώπινο δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις θείες απαιτήσεις. Δηλαδή, το αρνίον προμηθεύεται από το Θεό για το Θεό. Γιατί και ο Κύριος Ιησούς από το Θεό ήρθε. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι ο ίδιος ο Θεός είχε πει Γένεση στο 20, στο 6, πιο πριν. Θυμάστε, ήταν ο βασιλιάς των Γεράρων, όταν ο Αβραάμ είπε ψέματα με τη Σάρα και την πήρε για σύζυγον του και του είπε σε όνειρο. Γιατί του λέει: «Δεν φταίω, αυτός μου είπε ψέματα, εγώ δεν ήξερα και ήταν δικαίωμά μου να την πάρω για σύζυγό μου. Και εγώ γνώρισα ότι με την ευθύτητα της καρδιάς σου το έπραξες. Γι' αυτό και εγώ σε εμπόδισα από το να αμαρτήσεις σε μένα. Γι' αυτό δεν σ' άφησα να την αγγίξεις. Τώρα λοιπόν απόδωσε τη γυναίκα στον άνθρωπο», εννοεί τον Αβραάμ, «επειδή είναι προφήτης και θα προσευχηθεί για σένα και θα ζήσεις». Ο ίδιος ο Θεός τον ονομάζει προφήτη, τον Αβραάμ. Μπορούσε να πει: «Είναι δικός μου άνθρωπος, είναι πιστός, είναι έτσι έτσι, είναι προφήτης». Και ο Αβραάμ ήταν προφήτης και ξέρουμε ότι ο Θεός πολλές φορές έβαλε τους προφήτες να λένε πράγματα που ήδη δεν καταλαβαίναν. Δηλαδή, όταν ο Δαβίδ έλεγε για τον Ιησού: «Δύναμη να ρυθμίσω πάντα τα οστά μου», έτσι, που είναι για τον Ιησού, δεν ήξερε τι έλεγε. Το έλεγε, έβγαινε από μέσα του η προφητεία. Και ο Αβραάμ, χωρίς αμφιβολία, απάντησε έτσι στον Ισαάκ, επειδή δίσταζε μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν είναι εύκολο να πει στο παιδί σου: «Εσύ είσαι η θυσία». Ήταν κάτι πολύ παράλογο. Να θυσιάσεις άνθρωπο, δεν ξανάγινε αυτό. Όμως, με αυτά τα λόγια που προφήτευσε, ήταν κάτι που εκπληρώθηκε στον Χριστό πάνω στο Γολγοθά. Ναι, ο Θεός προμήθευσε για τον εαυτό του ένα αρνί, το οποίο το κρυάρι ήταν απλώς μια σκιά. Το κρυάρι που θα δούμε μετά στη θυσία. 1 Πέτρου 3:18. Γιατί και ο Χριστός μια φορά για πάντα έπαθε για τις αμαρτίες μας. Δίκαιος υπέρ αδίκων, για να σας οδηγήσει μπροστά στο Θεό, και αφενός θανατώθηκε στη σάρκα, αφετέρου ζωοποιήθηκε στο πνεύμα. Συνεχίζουμε στη Γένεση, στο 22:9. Και αφού έφτασαν στον τόπο που του είχε πει ο Θεός, ο Αβραάμ οικοδόμησε εκεί το θυσιαστήριο, δηλαδή να βάλει κάποιες πέτρες και το έκανε έτσι, φανταστείτε, ένα σαν ορθογώνιο, και τακτοποίησε τα ξύλα, και αφού έδεσε τον Ισαάκ, το γιο του, τον έδεσε γιατί όταν ο άλλος σε σφάζει, μπορεί να το σώμα να αντιδράσει ή με τη φωτιά. Τον έβαλε πάνω στο θυσιαστήριο, επάνω στα ξύλα. Γιατί και το ζώο το έδαινε χειροπόδαρα, για να μην αντιδράσει. Έδεσε τον Ισαάκ, όπως το Χριστό, Ματθαίος 27:2. Και αφού τον έδεσαν, τον οδήγησαν και τον παράδωσαν στον Πιλάτο, τον ηγεμόνα, πριν σταυρωθεί. Και βλέπουμε ότι ο Ισαάκ τοποθετήθηκε πάνω στα ξύλα. Όπως ο Χριστός που πάνω στο σταυρό, γιατί και αυτό ήταν τοποθέτηση, δεμένος πάνω στο σταυρό. Και ο Ισαάκ δεν αντιστάθηκε, παρόλο, όπως είπα, ήταν νέος, δυνατός και ο πατέρας του ηλικιωμένος. Μπορούσε να πει: «Φεύγω, δεν θα το κάνω». Γιατί είναι ο τύπος, όπως το Χριστό, Φιλιππισίους 2:8, που λέει «ταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε υπάκουος μέχρι το θάνατο». Θάνατο μάλιστα σταυρικό. Συνεχίζουμε στη Γένεση στο 22:10. «Και απλώνοντας ο Αβραάμ το χέρι του, πήρε τη μάχαιρα για να σφάξει το γιο του. Και ο άγγελος του Κυρίου του φώναξε από τον ουρανό και είπε «Αβραάμ, Αβραάμ». Και εκείνος είπε «Εδώ είμαι». Και είπε «Μη επιβάλλεις το χέρι σου επάνω στο παιδάκι και μην του κάνεις τίποτε. Επειδή τώρα γνώρισα ότι εσύ φοβάσαι το Θεό. Δεδομένου ότι δεν λυπήθηκες το γιο σου τον μονογενή για μένα». Και υψώνοντας ο Αβραάμ τα μάτια του, είδε και να πίσω του ένα κρυάρι που κρατιόταν από τα κέρατά του σε ένα πυκνό κλαδο φυτό. Και αφού ήρθε ο Αβραάμ, πήρε το κρυάρι και το πρόσφερε σε ολοκαύτωμα αντί του δικού του γιου. Ο Αβραάμ, αδερφή, είχε φτάσει στο έσχατο σημείο αποφασισμένος και σήκωσε το μαχαίρι, ήταν έτοιμος να κάνει την κίνηση αυτή. Όμως ο Θεός δεν επέτρεψε να καταφέρει το κτύπημα του θανάτου, δηλαδή να υπερβεί αυτό το όριο. Απάλλαξε τον Αβραάμ από την αγωνία, που δεν απάλλαξε τον εαυτό του από τη θλίψη να θανατώσει το γιο του προχωρώντας μέχρι τέλους. Γιατί βλέπουμε είναι τύπος Ισαάκ, Ιησούς, αλλά εκεί στο τέλος αλλάζει ο τύπος. Γιατί βλέπουμε ότι Ρωμαίους 8:32, αυτός βέβαια που τον ίδιο Υιό δεν λυπήθηκε, αλλά για χάρη όλων μας τον παράδωσε, πώς και μαζί με αυτόν δεν θα μας χαρίσει τα πάντα. Γιατί λέμε για τον Αβραάμ, αλλά αδερφοί, και ο Θεός έχει συναισθήματα. Ναι, είναι παντοδύναμος και δεν έχει ανάγκη κανέναν, ούτε τις συμβουλές μας, αλλά ποιος πατέρας όταν έχει το γιο του και μάλιστα τον Ιησού που ήταν αθώος, χωρίς κακία μέσα του, χωρίς δεύτερες σκέψεις από πίσω. Όπως τον Ισαάκ, αλλά πες ο Ισαάκ ήταν ένα παιδί, μπορεί να κάνει τις αταξίες του, να κάνει τα λάθη του. Ο Ιησούς, και όμως ο Θεός λέει τον παράδοσε για μας. Πόνεσε ο Θεός. Να μου πείτε, μα αφού ξέρει το μέλλον ότι θα αναστηθεί, ναι, αλλά εκείνη την ώρα πονάς όταν συμβαίνει κάτι. Μπορεί να ξέρεις ότι θα το ξεπεράσεις, αλλά εκείνη την ώρα το πέρασε. Λέει στο αρχαίο, ως και του ιδίου Υιού ουκ εφίσατο, αλλά υπερ πάντων ημών παρέδεκεν αυτόν, πώς ουχή και συν αυτό τα πάντα ημίν χαρίσετε, πώς και μαζί με αυτό δεν θα μας χαρίσει τα πάντα. Βλέπετε τις υποσχέσεις του Θεού, πόσα θα δώσει για μας, γιατί εφόσον έδωσε το καλύτερο που είχε, δεν μένει τίποτα, όλα μας τα χαρίζει. Και βλέπουμε ότι η αφοσίωση του Αβραάμ αποδείχτηκε τέλεια. Λέει τώρα εγνώρισα. Μέχρι τότε η απόδειξη δεν είχε δοθεί. Πιστεύω Κύριε, θα το κάνω Κύριε, πάω Κύριε προς το θυσία. Ναι, αλλά αν δεν σήκωνε το μαχαίρι, μπορούσε να λυγίσει την τελευταία στιγμή για να πει όχι. Η πίστη υπήρχε και ο Θεός το ήξερε. Αλλά αδελφοί, καμιά φορά ο Κύριος επιτρέπει να περάσουμε μια έρημο, μια δυσκολία, μια κατάσταση για να φανεί η καρδιά μας. Ώσπου έχουμε τις ευλογίες του Κυρίου και στη ζωή μας περνάνε όλα καλά. Αμήν, ο Κύριος χαίρεται και εμείς χαιρόμαστε. Είναι όμως περιπτώσεις που ο Κύριος βλέπει την καρδιά ότι είναι για τα δώρα που είναι για τον Κύριο. Είναι για τις ευλογίες που είμαστε μαζί Του. Και όπως έλεγε στους μαθητές Του, όταν τα βρίσκαν σκούρα, γογγίζαν. Και λέει, τι γίνεται? Εμείς θέλουμε τις δόξες, να καθίσουμε μαζί Σου, εγώ δεξιά Σου, εγώ αριστερά Σου, τη βασιλεία Σου, να είναι όλα καλά. Δεν βλέπαν το σταυρό. Δεν βλέπαν ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει να σηκώσει το σταυρό του. Δεν βλέπαν ότι πρέπει να έχεις και ένα φορτίο μαζί. Δεν μας αρέσει αυτό. Και ο Κύριος είναι φορές που επιτρέπει να έρθει μια δοκιμασία, μια κατάσταση τέτοια, είτε επειδή φταίμε είτε επειδή δεν φταίμε, όπως τον Ιώβ που δεν έφταιγε, για να δοκιμάσει να δει την καρδιά. Να μου πει, το Θεός δεν ξέρει από πριν το αποτέλεσμα? Το ξέρει, εμείς δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε και πώς θα φανεί. Και όταν περάσεις μετά τη δυσκολία, φαίνεται πραγματικά ποιος ήσουν και ποιος είσαι. Το σημαντικό εδώ είναι ότι ο Θεός εξαρτά τη γνώση που έχει για αυτή την πίστη από την ολοφάνερη απόδειξη που ο ίδιος ο Αβραάμ έδωσε μπροστά στο θυσιαστήριο, πάνω στο όρος Μωριά. Γιατί αδερφοί, η πίστη φαίνεται πάντοτε από τα έργα της και ο σεβασμός στο Θεό από τους καρπούς που απορρέουν από αυτόν. Ιάκωβος 2:20. Θέλεις λοιπόν να γνωρίσεις, ο άνθρωπε, και ναι, ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι αργή, δηλαδή αδρανής, ο Βάμβας λέει νεκρά. Αβραάμ ο πατέρας μας δεν δικαιώθηκε από έργα επειδή πρόσφερε Ισαάκ το γιο του πάνω στο θυσιαστήριο. Βλέπεις ότι η πίστη συνεργούσε με τα έργα του και από τα έργα η πίστη τελειοποιήθηκε και εκπληρώθηκε η γραφή που λέει «Πίστεψε τότε Αβραάμ στο Θεό και του λογαριάστηκε για δικαίωση και καλέστηκε φίλος Θεού». Θέλεις δε γνώνε, ο άνθρωπε και ναι, ότι η πίστης χωρίς έργων αργεί έστιν. Αβραάμ ο πατήρ ημών ουκ εξέργων εδικαιώθη αν ενέγκασι σ' άκτον ημών αυτού επί το θυσιαστήριον. Ποιος θα σκεφτόταν να αμφισβητήσει την πίστη του Αβραάμ? Αδερφοί, σκεφτείτε την εικόνα. Χωρίς πίστη, ο Αβραάμ πάνω στο βουνό εκεί, το Μωριά, θα φαινόταν σαν ένας τρελός. Να θανατώσει το αγαπημένο του παιδί που είναι το αγαπημένο του παιδί. Δεν το μισούσε. Για μια φωνή που άκουσε, που του το ζήτησε. Δηλαδή, αν ήταν ένας τρίτος. Και λέει, τι κάνεις? Τον έβλεπε από εκεί. Τον απόγονο σου. Τον ιό που ο Θεός σου υποσχέθηκε ότι θα ευλογήσει όλα τα έθνη. Και αν είναι ο διάβολος που σου μίλησε. Και ο Θεός φάσκει και αντιφάσκει. Αφού σου λέει ότι από αυτόν το παιδί θα ευλογηθούν τα έθνη. Και τώρα άκουσες μια φωνή που σου λέει, θανάτωσέ το. Δηλαδή να σταματήσω την ευλογία. Να πάω ενάντια στην ευλογία του Θεού, στην προφητεία του Θεού που μου έδωσε. Ενάντια στην υπόσχεση. Μπορούσε να βάλει πολλές δικαιολογίες στην καρδιά του. Γιατί κάνανε τρεις μέρες να πάνε. Δεν ξέρουμε τι πόλεμο είχε ο Αβραάμ από το διάβολο. Γιατί σου δίνει ο Θεός μια οδηγία, μια ευλογία, και έρχεται ο Θεός και σου δίνει μια άλλη οδηγία που είναι εντελώς αντίθετη από την πρώτη. Λογικά θα πεις τι γίνεται. Είναι αλλοπρόσαλλος ο Θεός? Πώς θα βγει η προφητεία αν θανατωθεί ο Υιός της ευλογίας? Πώς θα ήταν ο Ιησούς ο Μεσσίας? Γιατί ξέρανε ότι είναι ο Μεσσίας, αφού τους έλεγε θα συλληφθώ, θα σταυρωθώ, θα θανατωθώ και δεν το δέχονταν. Τι μας, αφού είσαι ο Μεσσίας, θα ευλογήσεις τα έθνη, θα ευλογηθεί ο λαός Ισραήλ. Πού να σκεφτούν ότι με το θάνατο θα ευλογούνταν όλοι? Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Αλλά με την πίστη του Αβραάμ είναι ένας λατρευτής που φοβάται, που νιώθει δέος για το Θεό. Γιατί, αδερφοί, μια ομολογία χωρίς δύναμη και καρπούς δεν ικανοποιεί ούτε τον Κύριο ούτε τους ανθρώπους. Λόγια λέμε πολλά. Ο Θεός ζητά την πραγματικότητα και την τιμά όπου τη βρίσκει. Προσέξτε, το γεγονός ότι ο Αβραάμ τυπικά πήρε πίσω τον Ισαάκ από το θάνατο, γιατί δεν τον σκότωσε, απεικονίζει την Ανάσταση του Χριστού από τους νεκρούς. Γιατί στο νου του Αβραάμ ο Ισαάκ ήταν θυσιασμένος, ήταν σφαγμένος. Δηλαδή τις μέρες εκείνες πριν, όταν πήγαιναν εκεί, δεν ήξερε ο Αβραάμ ότι τελευταία στιγμή θα βρεθεί ο του θαύματος το κρυάρι να θυσιάσει. Ο Θεός του είπε πήγαινε θυσίασε, τον πήγαινε να το θυσιάσει. Δεν είχε κανέναν εμπόδιο. Πήρε, έβαλε τα ξύλα, χτίσε το θυσιαστήριο, τη φωτιά, όλα έτοιμα, ήταν έτοιμο τελευταίο δευτερόλεπτο. Πριν φύγει από το σπίτι του, μέσα του είχε θυσιάσει το γιο του. Δηλαδή είπε θα το κάνω. Διαφορετικά δεν θα φύγει από το σπίτι του. Κατά τον ίδιο τρόπο ο Ιησούς ήταν το αρνείο, το σφαγμένο προκαταβολής κόσμου, που μας λέει αλλού ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή ήταν ήδη έτοιμο το σχέδιο. Γιατί πολλοί ζουν σε μια ατμόσφαιρα νευσέβειας μόνο κατ' όνομα. Και η γλώσσα της πίστης είναι σε όλα τα χείλη, αλλά η ίδια η πραγματική πίστη είναι κάτι σπάνιο. Πολλές φορές έχουμε λυγίσει, έχουμε αλλάξει γνώμη την τελευταία ώρα. Ναι, Κύριε, θα το κάνω, αλλά, Κύριε, ναι, αλλά όλα με όρους. Ο Αβραάμ δεν είχε όρους. Ναι, του είπε του Θεού, ναι, αλλά θα μου υπόσχεσαι ότι δεν θα το κάνεις στο τέλος ή θα κάνεις άλλο ή θα μου δώσει τίποτα. Υπάρχει μια σύγχυση για τη χριστιανική ζωή με την πίστη ή με τα καλά έργα, γιατί βλέπουμε ο Παύλος λέει, γιατί χάρη του Κυρίου, ότι η σωτηρία γίνεται δωρεάν, τίποτα δεν πρέπει να κάνουμε εμείς για να φανεί η δόξα του Θεού. Ο Ιάκωβος μιλάει με τα έργα, ότι πρέπει να κάνουμε ενέργεια για να φανεί η πίστη μας. Και υπάρχει αυτή η σύγχυση που υπάρχει στις διάφορες θεολογίες. Θα κάνουμε καλά έργα, να ευχαριστήσουμε τον Θεό, ή δεν χρειάζεται να κάνουμε καλά έργα, γιατί ο Θεός είτε έτσι είτε αλλιώς έχει ευχαριστηθεί από τη θυσία του Κυρίου. Όσον αφορά το θέμα της δικαίωσης του Αβραάμ, αν έγινε εκ πίστεως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Απόστολος Παύλος μας δίνει την εσωτερική αρχή και ο Ιάκωβος την εξωτερική ανάπτυξη αυτής της αρχής. Γιατί η πρώτη θέση λέει ότι ο Αβραάμ δικαιώθη όταν πίστεψε στο Θεό. Πίστεψα, δικαιώθηκα. Δεν έκανα κανένα έργο. Εντάξει, η πίστη είναι έργο. Το να πιστέψεις είναι έργο, αλλά δεν έκανε κάτι χειροπιαστό. Η δεύτερη, όταν πρόσφερε το γιο του, τον Ισαάκ. Η πρώτη μας μιλά για το μυστικό της θέσης του Αβραάμ. Και η δεύτερη μας δείχνει τον Αβραάμ αναγνωρισμένο από τη γη και τον ουρανό. Γιατί προσέξτε, αδερφοί, καμιά φωνή από τον ουρανό δεν ακούστηκε όταν ο Αβραάμ πίστεψε. Ο Θεός είδε την πίστη του και το δικαίωσε. Το θεώρησε δίκαιο, αλλά δεν έγινε κάτι. Όταν όμως προσέφερε τον υιόν του τον Ισαάκ επί το θυσιαστήριο, ο Θεός είπε μέσα από τον άγγελο, «Τώρα γνώρισα». Και είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς πως μέσα από τη δικαιωμασία της πίστης ο Αβραάμ οδηγήθηκε σε μια βαθύτερη γνώση του Θεού. Για σκεφτείτε μετά τη θυσία πώς ένιωθε ο Αβραάμ. Δηλαδή όταν μας δίνεται η ικανότητα να υποφέρουμε μια δοκιμασία, είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε καινούργια εμπειρία σχετικά με το χαρακτήρα του Θεού και έτσι θα μάθουμε να εκτιμούμε την αξία της δοκιμασίας. Δηλαδή αν ο Αβραάμ δεν είχε απλώσει το χέρι του να σφάξει τον Ισαάκ, ασχέτως αν ο Θεός το σταμάτησε την τελευταία στιγμή, ποτέ δεν θα γνώριζε το έξοχο μεγαλείο του ονόματος που δίνει εδώ στο Θεό, Γένεση 22:14. Ο Αβραάμ αποκάλεσε το όνομα εκείνου του τόπου Ιάχβε Ιρέ, όπως λέγεται και σήμερα. Στο βουνό αυτό θα εμφανιστεί ο Κύριος. Σαν να λέει, είδα τον Θεό, που κανείς δεν μπορεί να δει τον Θεό και να ζήσει, αλλά επειδή ήταν τόσο ζωντανή η παρουσία εκεί. Αφού ο Αβραάμ πρόσφερε το κρυάρι στη θέση του Ισαάκ, ονομάζει τον τόπο Ιεωβά Ιρέ, δηλαδή ο Κύριος είδε. Και αυτό το όνομα μερικές φορές συνδέεται με τη σκέψη ότι ο ουράνιος μας ο πατέρας βλέπει και θα προμηθεύσει όλες τις ανάγκες μας. Αλλά εδώ δεν είναι αυτή η έννοια. Ο Ιάχβε είχε μόλις προμηθεύσει μια θυσία σε αντικατάσταση του Ισαάκ. Έτσι, σε αυτό το όνομα εσωκλείεται η αλήθεια της εξιλέωσης, της συμφιλίωσης του Θεού με τον άνθρωπο. Γιατί σε αυτόν το όνομα δύο έννοιες συμπεριλαμβάνονται. Ο Ιάχβε θα δει και ο Ιάχβε θα προμηθεύσει. Όπως ο Κύριος είδε την αξιολύπητη θέση του Ισαάκ, δεμένος και το μαχαίρι του Αβραάμ να είναι ακριβώς από πάνω του έτοιμο να κατέβει, έτσι ο Κύριος είδε και τον αμαρτωλό, άρρωστο κόσμο με την καταδίκη του θανάτου να κρέμεται από πάνω του. Αλλά προμήθευσε ένα άμωμο αρνί, δια του οποίου καθένας που θα θελήσει μπορεί να ελευθερωθεί από αυτήν την κατάσταση. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για την αιώνια θυσία. Αλλά μόνο, αδερφοί, όταν δοκιμαζόμαστε αληθινά, καταλαβαίνουμε πραγματικά τι είναι ο Θεός. Μέχρι τότε ξέρουμε όλα είναι μια θεωρία. Ο Κύριος όμως θέλει να μπούμε στα βάθη της ζωής, που είναι εν αυτό, και στην πραγματικότητα μιας προσωπικής κοινωνίας μαζί Του. Όλοι μας είμαστε πιστοί χρόνια και ξέρουμε έχουμε περάσει δύσκολα και εύκολα και ευλοκημένα και δυσαρεστημένα. Βλέπουμε όμως τις δύσκολες ώρες ότι ποτέ ο Κύριος δεν μας είχε να αφήσει. Και μετά από μια μεγάλη δυσκολία, όταν ανεβαίνεις, νιώθεις μια ευχαρίστηση μέσα σου, μια ανακούφιση ότι Κύριε, πέρασα και αυτόν το τεστ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Συνεχίζουμε στη Γένεση 22, στο 15. Και ο άγγελος του Κυρίου φώναξε μια δεύτερη φορά στον Αβραάμ από τον ουρανό και είπε «Ορκίστηκα στον εαυτό μου», λέει ο Κύριος, «ότι επειδή έπραξες αυτό το πράγμα και δεν λυπήθηκες το γιο σου, το μονογενή σου, ότι εξάπαντος θα σε ευλογήσω και εξάπαντος θα πληθύνω το σπέρμα σου σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο που είναι κοντά στο χείλος της θάλασσας. Και το σπέρμα σου θα κυριεύσει τις πύλες των εχθρών σου και διαμέσου του σπέρματός σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, επειδή υπάκουσες στη φωνή μου». Και ο Αβραάμ επέστρεψε στους δούλους του και αφού σηκώθηκαν πήγαν μαζί στη Βυρσαβέ και ο Αβραάμ κατοίκησε στη Βυρσαβέ. Αυτό είπα με πόση πεποίθηση και πόσο διαφορετικά αισθήματα γύρισε ο Αβραάμ από το όρος Μοριά στη Βυρσαβέ. Για σκεφτείτε το Γολγοθά που ανέβαινε πηγαίνοντας και με τι χαρά κατέβαινε μετά. Γιατί υπάκουσε τον Κύριο τέλεια, πέρασε το τεστ και ο Θεός του έδωσε ευλογία πολλαπλάσια. Και το γιον του, αλλά όλων αυτών που λέει. Γιατί πόσο διαφορετικές θα ήταν τώρα οι σκέψεις του για τον Θεό, για τον Ισαάκ, για το κάθε τι. Και εξαιτίας της πιστότητας του Αβραάμ, ο Θεός επιβεβαιώνει σε αυτόν τη διαθήκη της υπόσχεσής του. Και αυτό ανταποκρίνεται κατά θαυμαστόν τρόπο στο πώς το Πνεύμα το Άγιο αναφέρει το έργο του Αβραάμ, που είδαμε στους Εβραίους στο 11ο κεφάλαιο και στον Ιάκωβο στο 2ο. Αυτό που μπορεί κανείς να δει καθαρά σε όλα αυτά είναι ότι ο Αβραάμ ήταν έτοιμος να αφήσει τα πάντα στον Κύριο. Δεν του βάζαν καθόλου όρια. Είχε συνέστηση ότι ο Θεός επαρκεί για όλα. «Ορκίστηκα στον εαυτό μου», λέει ο Κύριος. Για σκέψου, πού να ορκιστεί ο Θεός? Τη μαμά του, όπως λέμε εμείς, τα παιδιά μου? Στον εαυτό του. Εβραίους 6:13. Γιατί όταν ο Θεός έδωσε υπόσχεση στον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ορκιστεί απέναντι σε κανένα μεγαλύτερο, ορκίστηκε απέναντι στον εαυτό του λέγοντας «Βεβαίως θα σε υπερευλογήσω και θα υπερπληθύνω». Και έτσι, εννοεί τον Αβραάμ, επειδή μακροθύμησε, πέτυχε την εκπλήρωση της υπόσχεσης. Γιατί οι άνθρωποι ορκίζονται απέναντι στο μεγαλύτερό τους. Και τέλος κάθε αντιλογία σε αυτούς είναι ο όρκος προς βεβαίωση. Γι' αυτό, επειδή ήθελε περισσότερο ο Θεός να δείξει στους κληρονόμους της υπόσχεσης το αμετάβλητο της βουλής του, μεσολάβησε με όρκο ώστε διαμέσου δύο πραγμάτων αμετάβλητων, στα οποία είναι αδύνατο να πει ψέματα ο Θεός, να έχουμε ισχυρή ενθάρρυνση όσοι καταφύγαμε σε αυτόν, ώστε να κρατήσουμε σταθερά την ελπίδα που βρίσκεται μπροστά μας. Δηλαδή, ο λόγος και ο όρκος του ζωντανού Θεού πρέπει να βάζει τέλος σε κάθε αμφισβήτηση, να είναι η ακλόνητη άγκυρα της ψυχής μας, μέσα στις καταστάσεις του ταραγμένου κόσμου που ζούμε, για να παίρνουμε, λέει, ισχυρή παρηγοριά. Είδαμε στη Γένεση 22, στο 17, «Εξάπαντος θα σε ευλογήσω και εξάπαντος θα πληθύνω το σπέρμα σου σαν τα, κοιτάξτε τις εικόνες, σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο που είναι παρά το χείλος της θάλασσας. Και το σπέρμα σου θα κυριεύσει τις πύλες των εχθρών σου». Οι πιστοί, τα αστέρια, η άμμος στη θάλασσα, οι άπιστοι. Γιατί από τον Αβραάμ, αδερφοί, έχουμε το λαόν Ισραήλ, έχουμε τους χριστιανούς που είναι ο πνευματικός μας πατέρας, έχουμε τους μουσουλμάνους, όλοι βγήκαν από εκεί. Οι πιστοί είναι τα αστέρια, οι άπιστοι είναι ο άμμος, το χώμα. Λέει, θα κυριεύσει τις πύλες των εχθρών σου. Οι πύλες αναφέρεται στην ισχύ και τη δύναμη, γιατί οι πόλεις τότε είχαν τα τείχη. Αν μπορούσε να κατακτήσει την πύλη, τη μεγάλη πόρτα αυτή, να μπαίνανε, θυμάστε, με τον κρυό, χτυπούσαν, μπαμ, οι άλλοι χύνανε από πάνω, καυτό λάδι, βέλη, οτιδήποτε. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, κατάφερε να μπει στην πύλη, να κυριεύσει την πύλη, πήρε την πόλη, την πόρθησε ολόκληρη. Και ξέρουμε ότι στη Χιλητή Βασιλεία ο Ισραήλ θα είναι ο κυρίαρχος στα έθνη της γης. Τώρα οι Άγιοι είναι κυρίαρχοι στους πνευματικούς εχθρούς τους. Μαρθαίος 16:18. Και εγώ μάλιστα σου λέω ότι εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα κτίσω την εκκλησία μου και πύλες Άδη δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της. Πύλες που λέμε, και ο Άδης έχει τις πύλες του, αλλά δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της. Η σκηνή λοιπόν που έλαβε χώρα στο όρος Μωριά είναι από τους πιο καθαρούς τύπους που βρίσκουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, ειδικά στην Παλαιά Διαθήκη. Πήγε ο Αβραάμ με τους δύο δούλους του. Μπορεί αυτοί οι δύο δούλοι να συνταυτιστούν με τους δύο ληστές, που δεν ήξεραν τι έγινε τελικά, γιατί ο Αβραάμ είπε φεύγω και σταυρώθηκα με τον Χριστό, αλλά δεν καταλάβαν τι έγινε στο τέλος εξαιτίας του σκοταδιού τις τρεις ώρες και τις ώρες που έλειπε ο Αβραάμ με τον Ισάκ. Ο Ισάκ μεταφέρει τα ξύλα της θυσίας πάνω του. Απεικονίζει τον Χριστό που μετέφερε το σταυρό της θυσίας. Η υποταγή του Ισάκ είναι τύπος της υποταγής του Ιησού. Γιατί, όπως είπα, προσέξτε ότι δεν μιλάμε για ένα νεαρό αγόρι μου, ήταν μάλλον ένας έφηβος. Γιατί αν ο Ισάκ μπορούσε να φορτωθεί, όπως είπα, τα ξύλα, που ήταν αρκετά, μπορούσε να αντισταθεί στον ηλικιωμένο πατέρα του. Δηλαδή, είχε γνώμη. Έλα ρε μπαμπά, τι είναι αυτά, τι ανοησίες είναι αυτές, θα με σκοτώσεις. Φεύγω, θα πάω στη μαμά, φεύγω, να τρέξει. Τι θα τα κάνει ο Αβραάμ. Αλλά βλέπετε τι μας θυμίζει. Πατέρα, αν θέλεις, απομάκρυνε αυτό το ποτήρι από μένα, όμως όχι το θέλημά μου, αλλά το δικό σου να γίνει. Γιατί και ο Ισάκ βλέπουμε ότι είναι τύπος υπακοής. Και ο τύπος περνάει από τον Ισάκ στο κρυάρι, διδάσκοντάς μας την αντικατάσταση. Ξέρετε, ο Ισάκ είναι και ένας τύπος των αμαρτωλών, δεμένος, ανίκανος να βοηθήσει τον εαυτό του, με το μαχαίρι της θείας δικαιοσύνης από πάνω του. Λέμε Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ. Ο Αβραάμ και ο Ιακώβ πέρασαν δύσκολα, πολλές καταστάσεις. Ο Ισάκ είχε ήσυχη ζωή σχετικά. Δηλαδή η υποχωρητικότητά του μας διδάσκει το θάνατο της σάρκας και του εγώ. Ναι, τα πρώτα χρόνια είχε δυσκολίες με τον Ισμαήλ που τον είχε το διωγμό. Ήταν πρόθυμος να πεθάνει πάνω στο όρος Μωριά με την ίδια επιθυμία που είχε ο Αβραάμ να κάνει το θέλημα του Θεού και αυτό μας θυμίζει την ουθεσία του Ιησού προς την Εκκλησία. Λέει στην Αποκάλυψη 2.10 «Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωσι τον στέφανον της ζωής». Αργότερα, αν θυμάστε, όταν οι Φιλιστέοι γέμιζαν τα πηγάδια, αυτός πυθύνια υποχωρούσε, πήγαινε αλλού, δεν ήθελε τσακωμούς, ήταν ήσυχος, έβρισκε ειρήνη. Και θυμάστε και στο τέλος της ζωής του τυφλός πια έπρεπε να εγκαταλείψει τη μεγάλη αγάπη που είχε για τον πρωτότοκο του τον Ισάβ και να συνειδητοποιήσει ότι ο Ιακώβ θα έπαιρνε τη θέση του στο τέλος. Δεδομένου ότι δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας, αλλά αγοραστήκαμε με τιμή, τη ζωή μας πρέπει να τη χαρακτηρίζει συνεχής αυταπάρνηση και υποχωρητικότητα σε ολόκληρο το θέλημα του Θεού. Σε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν αδερφοί, το 22 της Γένεσης, βλέπουμε τον Θεό να δοκιμάζει την πίστη του Αβραάμ στο έπακρο, ζητώντας του να προσφέρει τον Ισάκ ολοκαύτωμα. Κάτι πρωτάκουστο, πρωτόγνωρο που δεν ξανάγινε. Και ο Κύριος δεν ήθελε να πειράξει τον Αβραάμ αυτό που του ζήτησε, αλλά να δοκιμάσει και να επιβεβαιώσει την πίστη του. Γιατί είδαμε στους Εβραίους 11:17, με την πίστη είχε προσφέρει ο Αβραάμ τον Ισάκ όταν δοκιμάστηκε. Με την πίστη. Και κάποιοι θεωρούν αυτή την εντολή ως αντίφαση, Εβραίους 11:18 στο επόμενο κεφάλαιο, «Εν Ισάκ κληθήσετε εσύ σπέρμα». Αλλά ο Αβραάμ δεν το έβλεπε έτσι. Ότι εφόσον από τον Ισάκ θα βγουν, δεν θα το σκοτώσω γιατί δεν γίνεται, δεν βγαίνουν τα κουκιά, τα μαθηματικά μου, οι σκέψεις μου. Αυτός όχι μόνο γνώρισε τη φωνή του Κυρίου, αλλά υπάκουσε διαπίστεως. Γιατί μας λέει, γιατί το είπαμε, επειδή συλλογίστηκε ότι και από νεκρούς είναι δυνατός ο Θεός να τον εγείρει. Και να τον σφάξουν και να τον κάψω ζωντανόν, Κύριε, εσύ μπορώ να το σηκώσεις. Δηλαδή για σένα δεν είναι αδύνατο, αλλά προσέξτε, είναι πρωτόγνωρη πίστη, γι' αυτό ονομάζεται ο πατέρας της πίστης. Είναι εύκολο να πιστέψεις κάτι που έχει συμβεί ξανά. Κάποιος πέθανε και θα αναστηθεί. Αφού ο Κύριος έκανε πολλές αναστάσεις, μπορεί να αναστηθεί ένας. Φαίνεται πολλά δύσκολα, αλλά μπορεί να γίνει. Ένας τυφλός να δει, ένας παράδειγμα, ναι. Αλλά ένας που πέθανε, μαχαιρώθηκε, έφυγε το αίμα του, κάηκε, έγινε κάρβουνο, να αναστηθεί, δεν έγινε ποτέ για τον Αβραάμ να το ξέρει, ούτε έγινε και μετά. Ήταν αδύνατο. Όμως για τον Θεό τίποτα δεν είναι αδύνατο. Αλλά ο Αβραάμ είχε τέτοια πίστη, ότι και αυτό να γίνει, ο Θεός μπορεί να τον εγείρει από τους νεκρούς. Δηλαδή πίστευε ακράδαντο ότι αφού θα έσφαζε τον Ισαάκ και θα τον προσέφερε, ο Θεός θα τον ανέστηνε. Εκπληρώντας έτσι την υπόσχεση που έχει δώσει. Γιατί δεν γίνεται ο Θεός να αλλάξει γνώμη, αφού έδωσε την υπόσχεση. Απέδειξε την πίστη του στη δύναμη της Ανάστασης του Θεού, όταν είπε στους υπηρέτες πριν που τους άφησε, Γένεση 22:5, «Εσείς καθίστε εδώ με το γαϊδούρι, εγώ και το παιδάκι θα πάμε μέχρι εκεί και όταν προσκυνήσουμε θα επιστρέψουμε σε εσάς». Ήξερε ότι ό,τι και να γίνει θα επέστρεφε με τον Ισαάκ πίσω. Δεν είπε θα πάμε και θα επιστρέψω, αφού θα το θανατώσω. Ήταν σίγουρος ότι θα επέστρεφαν και οι δύο. Και όπως η δοκιμασία της πίστης του Αβραάμ μας φανερώνει μια πολύτιμη αλήθεια, έτσι και ο Κύριος λέει στην Εκκλησία 1 Πέτρου 1:7, «Η δοκιμή της πίστης σας, η οποία είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι που φθείρεται». Και το χρυσάφι, ξέρετε, είναι πολύτιμο, αλλά λέει, η δοκιμή της πίστης σας είναι πιο πολύτιμη από το χρυσάφι. Ο αποχωρισμός, λοιπόν, αδελφοί, από τα του κόσμου και το να ακολουθούμε τον Κύριο, τα βήματα της αφιέρωσης που καλέστηκε να κάνει ο Αβραάμ προκειμένου να γίνει ευλογία σε όλο τον κόσμο, έπρεπε, θυμάστε, αρχικά να φύγει από την Ουρ, να αποχωριστεί από το σπίτι του, την ιδιαίτερη πατρίδα του, τις συγγενείς του. Φύγε και θα σου πω πού θα πας. Έφυγε. Αποχωρίστηκε. Αργότερα καλείται να ξεχωρίσει και από τον Λότ που τσακώνουν, τα θυμάστε, τα πίμνια τους και οι βοσκοί τους. Και λέει: πήγαινε, Λότ, όπου θέλεις εσύ, εγώ θα πάω αλλού. Χρειάστηκε να καταλήψει το γιον του τον Ισμαήλ που τον αγαπούσε, όταν έπρεπε να στείλει τη μητέρα του, τη τσακωνόντουσαν με τη Σάρα. Και τώρα ο Θεός του ζητά να θυσιάσει το μοναδικό του παιδί, τον Ισαάκ. Και άνθρωπος τώρα γέρος, ενώ 100 χρονών, τι να κάνει. Άμα χάσει και το γιον του. Δηλαδή, αν και η ζωή του Αβραάμ ήταν ένας συνεχόμενος ξεχωρισμός, σίγουρα το πνευματικό του σπέρμα, κατά τον ίδιο τρόπο, θα πρέπει να είναι αποχωρισμένος λαός. Δευτέρα Κορινθίους 6:17. Γι' αυτό διαβάζουμε, «Εξέλθετε από το μέσο αυτόν και χωριστείτε, λέει ο Κύριος, και ακάθαρτο μη αγγίσετε, και εγώ θα σας δεχτώ». Και όταν μας λέει «εξέλθετε από αυτό», δεν σημαίνει μόνο κοσμικά πράγματα. Μπορεί να μας ζητηθεί να εγκαταλείψουμε νόμιμα πράγματα χάρη του Ευαγγελίου. Αυτό το έξτρα μίλι δηλαδή που λέει ο Κύριος, κάνε το. «Διό εξήλθατε εκ μέσω αυτών και αφορίσθητε», λέει ο Κύριος, «και ακαθάρτου μη άπτεστε, και εγώ εισδέξομαι εμάς». Δεν απορούμε λοιπόν, αδελφοί, γιατί ο Θεός έκανε τον Αβραάμ ευλογία για όλο τον κόσμο, αφού ήταν πρόθυμος να παραιτηθεί από το πολυτιμότερο θησαυρό του, προκειμένου να ακολουθήσει τον Κύριο των δυνάμεων, γιατί έτσι τον έβλεπε, ότι είναι ο Κύριος των δυνάμεων και θα τον ακολουθήσω μέχρι τέλους. Ευχαριστούμε τον Κύριο μας, αδελφοί, για αυτά τα λόγια, για το ότι μας έβαλε αυτό το χαρακτήρα μέσα στο Λόγο του Θεού που τον ονομάζουμε ο Πατέρας της Πίστης, γιατί πραγματικά αυτό που έζησε όλη τη ζωή χωρισμένος από κάθε τύπου, ήταν πλούσιος, μπορούσε να έχει άλλου είδη ζωή και όμως διάλεξε να ακολουθήσει τον Κύριο με τέτοια πίστη που δεν βλέπουμε άλλους ανθρώπους, εκτός βέβαια τον Κύριο μας τον Ιησού. Και έκανε τα λάθη του, γιατί ήταν ένας απλός άνθρωπος και αυτός είπε ψέματα, φοβήθηκε. Όμως βλέπουμε στο τέλος ότι στάθηκε και ο Κύριος τον ευλόγησε σφόδρα-σφόδρα. Και μιλάμε μέχρι σήμερα, μετά από τόσους αιώνες, για τον Αβραάμ. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας, για αυτά τα λίγα λόγια. Ζητώ εσύ να τα βάλεις στην καρδιά μας, Κύριέ μας, να τοποθετήσεις εκεί τις λέξεις, τα εδάφια, Κύριέ μας, τις έννοιες, τους τύπους, πραγματικά, να αντιληφθούμε το έργο σου, Κύριε. Γιατί αυτό το έργο συνεχίζεται και σήμερα μέσα από την πίστη, Κύριέ μας. Και με την πίστη σε Σένα, Κύριέ μας, και με τα έργα που πρέπει να αποδείξουν την πραγματική πίστη που έχουμε για Σένα, Ιησού μας, Άγιε. Ευχαριστούμε για ό,τι επιτρέπεις στη ζωή μας, γιατί εσύ είσαι ο Πατέρας μας, ο Ουράνιος. Δεν θέλουμε να σε αμφισβητούμε ούτε να γονγίζουμε, Κύριέ μας, αλλά δεχόμαστε ό,τι έρχεται από το θρόνο σου, γιατί ξέρουμε ότι μέσα στη σοφία σου, Κύριέ μας, εσύ είσαι που παιδεύεις το κάθε παιδί σου για να βγάλεις από μέσα το χρυσάφιν το καθαρό, Κύριε. Αμήν Ιησού μου, Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε, αδελφοί, όταν αναστήθηκε ο Ιησούς, τον είδανε οι αδερφές, πήγανε, το είπανε στους μαθητές και μετά από λίγο ο Κύριος φανερώθηκε στους μαθητές που πήγαν στους Εμαούς και μετά έρχεται στους μαθητές εκεί που ήταν μαζεμένοι. Και ήταν όλοι εκτός τον Θωμά στην αρχή, μετά ήταν και ο Θωμάς και θα περίμενε κανείς όταν οι μαθητές έβλεπαν τον Κύριο τι να έκανε. Σκέψου λίγο, βάλει τον εαυτό σου στη θέση τους. Έχει περάσει όλο αυτό το μαρτύριο ο Κύριος, να μείνει πάνω στο σταυρό, να πεθάνει πάνω στο σταυρό, να τον κατεβάσουν, να τον θάψουν και την τρίτη μέρα να αναστηθεί και εκεί που κάθεσε να έρθει ο Κύριος αναστημένος. Τι θα έκανες? Θα καθόσουν μαζί του, σκέφτεσαι και λες, όπου πήγαινε ο Κύριος τι θα έκανε? Και εγώ θα έλεγα, Κύριε, πού πας, να έρθω κι εγώ μαζί σου, από πίσω. Μη σε χάσω. Όπου είσαι, να είμαι κι εγώ. Αλλά μέσα σε όλη αυτή την χαρά που είδαν τον Κύριο αναστημένο, ο Πέτρος τι είπε? Λέει, οι μαθητές επέστρεψαν στα ίδια. Δηλαδή, ενώ καθόταν με τον Κύριο την επόμενη στιγμή, λέει ο Πέτρος, πάω για ψάρεμα. Πάω για ψάρεμα. Μήπως εμείς καμιά φορά το κάνουμε αυτό? Και εκεί στο ψάρεμα έριξαν τα δίχτυα και τι έπιασαν? Νουλ, γερμανικά. Μηδέν. Και έρχεται ο Κύριος από την ακτή και τους φωνάζει, πιάσατε τίποτα? Τίποτα. Ρίξτε τα δίχτυα σας από δεξιά. Και βυθιζόταν, λέει, το πλοίο από την άγρα των νυχθείων. Και ο Ιωάννης γνώρισε όταν ο Κύριος και λέει, ο Κύριος είναι. Και ο Πέτρος βουτάει, βγαίνει έξω και κάθισαν μαζί και εκεί σε αυτή τη διαδικασία ο Κύριος τι ρώτησε τον Πέτρο? Λέει, Πέτρο, με αγαπάς? Σκέψου ότι ο Κύριος κάνει σένα αυτή την ερώτηση απόψε. Με αγαπάς? Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Και δεύτερη φορά, μετά από λίγο, Σίμων, με αγαπάς? Κύριε, εσύ ξέρεις τα πάντα, ξέρεις ότι σε αγαπάω. Έχετε ακούσει που ο κόσμος λέει ότι τρία πράγματα δεν κρύβονται, λέει. Η αγάπη, ο βήχας και το χρήμα. Η αγάπη δεν κρύβεται, αδερφοί. Δεν κρύβεται. Όταν αγαπάς τον Κύριο μόλις στην καρδία, τι θα κάνεις, θα φανεί αυτό? Και πού θα φανεί? Και πώς θα φανεί? Για πείτε μου. Τα πάντα θα φανερώνουν την αγάπη σου για εκείνον. Θα είσαι μέσα στους ανθρώπους, μέσα στον κόσμο ανάμεσα και δεν μπορείς να το κρύψεις. Θα πρέπει να το πεις σε όλους. Για αυτόν που αγαπάς. Έχετε δει τα ζευγάρια μόλις αραβωνιάζονται στους γνωστούς. Θυμάμαι όταν αραβωνιάστηκα εγώ με τη Βαγγελιό. Πήγα σπίτι την επόμενη μέρα, του αραβώνα και πεθράμοντας στο τηλέφωνο. Αραβωνιάστηκε η κόρη μου, αραβωνιάστηκε η κόρη μου. Σε όλους. Και το λες και εσύ, το μοιράζεσαι. Γιατί είναι αυτός ο οποίος αγαπάς και τον έχεις πάνω απ' όλα. Αναρωτιέμαι, εμείς τι κάνουμε? Το μαρτυρούμε παντού. Το συζητάμε παντού. Είναι αυτό το οποίο θα λέγαμε κατατρώει τη ζωή μας? Τι είναι αυτό το οποίο κατατρώει τη ζωή σου? Και δεν μιλάω να είμαστε άσοφοι, με σοφία. Αλλά όμως, όχι χάρη της σοφίας να μην ανοίγεις το στόμα σου. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι έξω οι οποίοι, σκέψου λίγο, να το πούμε αλλιώς, να έρθει η ώρα που θα μπούμε μέσα στην παρουσία του Θεού και να μπορούμε να δούμε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι στην κόλαση γιατί δεν τους μίλησες. Γιατί δεν τους μίλησε. Και να λένε αυτοί οι άνθρωποι, αυτός ήταν χριστιανός και δεν άνοιξε το στόμα του να πει κάτι για σένα ώστε να σωθώ. Και ο Κύριος τι λέει? Θυμάστε τι λέει στον Ιερεμία? Στο τρίτο κεφάλαιο, στον Εζεκίηλ, στο τρίτο κεφάλαιο. Λέει, εάν ο φρουρός, ο σκοπός δει να έρχεται ο κίνδυνος και δεν σαλπίσει να αναγγείλει στον άνθρωπο, ναι μεν ο άνθρωπος θα χαθεί για την ανομία του, αλλά το αίμα από πού θα εξητηθεί? Από πού θα εξητηθεί το αίμα? Για πείτε μου. Από τον άνθρωπο ο οποίος δεν σάλπισε. Και αναρωτιέμαι και λέω, λέτε να υπάρχει περίπτωση όταν θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, ο Κύριος να μας πει για άτομα τα οποία δεν ανοίξαμε το στόμα μας, να τους πούμε μια κουβέντα? Να τους πούμε ότι ο Κύριος τους αγαπάει? Ότι ανέβηκε στο Σταυρό ο Χριστός και είσαι το αίμα του, έδωσε τον εαυτό του για να τους σώσει? Αυτό φτάνει, αδερφοί. Γιατί μπορεί την τελευταία στιγμή, την ώρα που ο άνθρωπος φεύγει από τη ζωή αυτή, ο Κύριος να του θυμίσει αυτά τα λόγια. Αμήν. Και να ζητήσει το αίμα του Χριστού και ο Κύριος να τον σώσει. Αμήν. Και να τελειώσει. Αμήν. Να έχουμε παρησία να μιλάμε για εκείνον που αγαπάμε. Αμήν. Και αν τον αγαπάμε, θα μιλάμε. Και θέλω να γυρίσουμε απόψε στο κατά Ματθαίο, κεφάλαιο 10 του εδάφιο 28. Και μιλάει ο Κύριος, διδάσκει και λέει, «Και μην φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, τη δε ψυχή μη δυναμένον να αποκτήνωση». Και εδώ ο Κύριος μας λέει να μην φοβόμαστε από αυτούς οι οποίοι μπορούν να αποκτήνουν το σώμα. Ξέρετε ότι αυτός ο οποίος μπορεί να θανατώσει έναν άνθρωπο, ή να το πούμε αλλιώς, ο μεγαλύτερος φόβος του ανθρώπου είναι ο φόβος του θανάτου. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος που έχουν οι άνθρωποι, είναι ο φόβος του θανάτου. Και από αυτόν τον φόβο του θανάτου ο Κύριος λέει μη φοβάσαι. Από αυτόν ο οποίος μπορεί να σε σκοτώσει μη φοβάσαι. Παράξενα. Μη φοβάσαι, γιατί μπορεί να αποκτήνει το σώμα, αλλά την ψυχή τι κάνει? Δεν μπορεί να την πειράξει. Δεν μπορεί να την πειράξει. Φοβήθηκε δε μάλλον, μιλάει για φόβο όμως, φοβήθηκε δε μάλλον το δυνάμενο και ψυχή και σώμα να απολέσει εν τη γέν. Δύο στρουθία δεν μπολούνται δι' ένας άριον, και ένεξ αυτόν δεν θέλει πέσει επί τη γη άνευ του θελήματος του πατρός σας. Ημών δε και τρίχες της κεφαλής είναι πάσε ρυθμιμένε. Μη φοβηθείτε λοιπόν, πολλών στρουθίων διαφέρετε εσείς. Εδώ ο Κύριος μας τρέφει

λέει στο Δευτερονόμιο, στο 6ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο. Λέει ο Μωυσής, και αυτή είναι εντολέ, τα διατάγματα και οι κρίσεις όσας προσέταξε Κύριος ο Θεός σας να σας διδάξω, για να κάνετε αυτές στη γη την οποία εισέρχεστε, για να κληρονομήσετε αυτήν. Για ποιο λόγο μας διδάσκει τις εντολές, τα διατάγματα? Λέει στο 2, για να φοβάσαι Κύριο το Θεό σου, ώστε να φυλάτεις πάντα τα διατάγματα αυτού και τα εντολάς αυτού. Μας διδάσκει τις εντολές για να μάθουμε να φοβόμαστε, λέει, τον Κύριο, ώστε να φυλάτουμε τις εντολές του και τα διατάγματά του. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος φοβάται το Θεό, ή ο φόβος του Θεού όταν υπάρχει μέσα σε ένα άνθρωπο, πού θα τον στρέψει τον άνθρωπο? Πού θα τον στρέψει? Στο να φυλάξει τις εντολές και τα διατάγματα. Δηλαδή, να το πάρουμε από την άλλη, όταν ο άνθρωπος δεν έχει μέσα του το φόβο του Θεού, τι θα κάνει? Δεν θα φυλάτει τις εντολές και τα διατάγματα. Τας οποίας εγώ σε προστάζω, σύ και ο Υιός σου και ο Υιός του Υιού σου, πάσας τα σημέρα στη ζωή σου, και για να μακροημερεύσεις. Κοιτάξτε πώς ο Θεός συνδέει το φόβο με την τήρηση του λόγου και με τη μακροημέρευση. Αδερφοί, δεν θα συντηρήσουν τον χριστιανό τα φάρμακα. Θα τον συντηρήσει ο λόγος. Αμήν. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με άρτο, αλλά... Στο εβραϊκό δεν λέει με κάθε λόγο, στο Δευτερονόμιο. Λέει με παν ό,τι εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Με ό,τι είναι αυτό. Και αυτό είναι που δίνει στον άνθρωπο μακροημέρευση. Γι' αυτό ο Θεός μας καλεί να στραφούμε και να επικεντρωθούμε μέσα στο λόγο του. Γιατί όταν μπει ο άνθρωπος μέσα στο λόγο και δει τον Κύριο, μαθαίνει να τον φοβάται. Βλέπετε, ο φόβος του Θεού είναι μαθαίνεται. Καθώς μαθαίνεις το λόγο, μαθαίνεις να τον φοβάσαι, τον Κύριο. Οι κύριες εβραϊκές και οι ελληνικές λέξεις που μεταφράζονται φόβος μέσα στη γραφή μπορεί να έχουν πολλών ειδών σημασίες, αλλά στο πλαίσιο του φόβου του Θεού έχουν μια θετική, θα λέγαμε, ευλάβεια. Και το εβραϊκό ρήμα, φοβάμαι, είναι το ρήμα γιαρά, σημαίνει το να φοβάμαι και να σέβομαι. Και συνήθως όταν αναφέρεται στο λόγο του Θεού έχει τη θετική έννοια του σεβασμού. Και αυτός ο φόβος αναγνωρίζει πρώτα τις καλές προθέσεις που έχει ο Κύριος για όλους εμάς. Ξέρεις ότι ο λόγος του Θεού παράγει φόβο μέσα στην καρδιά σου, το φόβο του Θεού. Διαβάζω τον Ψαλμό 119, εδάφιο 38. Εκτέλεσον το λόγο σου προς το δούλο σου, ώστις είναι δεδομένος εις τον φόβο σου. Ο φόβος του Θεού κάνει τον άνθρωπο να είναι δεκτικός στη σοφία και στη γνώση. Να είναι δεκτικός και στη σοφία και στη γνώση. Το ελληνικό ουσιαστικό, ο φόβος, σημαίνει ο φόβος του σεβασμού στον Κύριο και όχι ένας απλός φόβος της δύναμής του. Γιατί αυτός ο φόβος της δύναμης του Θεού είναι ο φόβος που αναφέρει ο Ιάκωβος, που λέει ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Φρύτουν. Δεν είναι ο φόβος της δύναμης και της ανταπόδοσης, αλλά είναι ο υγιής φόβος που πρέπει το κάθε παιδί του Θεού να έχει μέσα του, ώστε να ζει και να αναπνέει με τη σκέψη ότι δεν πρέπει να δυσαρεστήσει αυτόν τον οποίο αγαπάει. Το σκέφτεσαι κάθε μέρα? Ξέρεις ότι σε όλα τα πράγματα υπάρχουν δύο τομείς, να το πω. Δηλαδή, είδατε το εδάφιο που διαβάσαμε προηγουμένως, στον Ισαΐας στο 40, κεφάλαιο στο 30. Κοιτάξτε τι λέει. Ισαΐας 40-30 λέει: και οι νέοι θέλουσιν ατονίσει και αποκάμει, και οι εκλεκτοί νέοι θα δυνατήσουν παντάπαση, αλλά οι προσμένοντες στον Κύριο. Έχουμε τους νέους, τους εκλεκτούς νέους, οι οποίοι θα δυνατήσουν, και αυτούς τους νέους, οι οποίοι τι θα κάνουν?

0: θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Βλέπετε δύο, σαν να λέμε δύο τάγματα ανθρώπων. Τους εκλεκτούς νέους από τη μια και από την άλλη τους νέους οι οποίοι θα αδυνατήσουν. Αυτό, αν μπορούς να το δεις σε κατηγορίες ανθρώπων, σήμερα ποιους θα βάλεις από τη μια και ποιους από την άλλη? Χλιάρους που είναι η Λαοδίκεια και τους Θερμούς που είναι η Φιλαδέλφια. Δηλαδή, έχεις από τη μια αυτούς οι οποίοι θα χάσουν τη δύναμή τους, και από την άλλη έχεις αυτούς οι οποίοι θα είναι γεμάτοι θέρμοι, καθώς περιμένουν τον Κύριο να μπουν μέσα στη δόξα του Θεού. Και εδώ έχουμε συνεχώς μέσα στη γραφή και μέσα στην ζωή μας, έχουμε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Έχουμε αυτούς οι οποίοι σέβονται τον Κύριο και έχουν μέσα τους αυτό το φόβο στο ότι πρέπει να προσέξουν το κάθε τι ώστε να μην το λυπήσουν. Είναι και οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι πέρα βρέχει. Πέρα βρέχει. Λέει στις Πράξεις, κεφάλαιο 9, εδάφιο 31. Πράξεις 9:31. Εμέν λοιπόν εκκλησίε καθ' όλη την Ιουδαία και Γαλιλαία και Σαμάρια είχαν ειρήνη, οικοδομούμενες και περιπατούσες στο φόβο του Κυρίου. Και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος πληθυνόταν. Βλέπεις, ο Κύριος σε καλεί να περπατάς μες στο φόβο του. Να περπατάς μες στο φόβο του. Ο φόβος του Θεού, αδερφοί, έχει να κάνει με... Είναι η στάση της ζωής μας που μας φέρνει σε κατάσταση σεβασμού και θαυμασμού. Λέει στον Ψαλμό 130, εδάφιο 4. Λέει, παρασύ όμως είναι συγχώρησης για να σε φοβώνται. Συγχώρηση για να φοβούνται. Αν το δει ο άνθρωπος, αν το δούμε ανθρώπινα, θα έπρεπε να λέει ότι παρασύ είναι εκδίκησης για να σε φοβώνται. Αλλά εδώ λέει, του Θεού τα δεδομένα λέει, από σένα έρχεται συγχώρηση για να σε φοβώνται. Και το παράξενο είναι ότι ο ψαλμωδός δεν φοβάται το Θεό με την έννοια του τρόμου. Αλλά βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Και αμέσως μετά, στα εδάφια 4, περιγράφει για το πώς στο 5 η ψυχή του προσμένει τον Κύριο. Και λέει στο 6, σε προσμένει η ψυχή μου μάλλον παρά τους προσμένοντας την αυγή. Δηλαδή, όχι μόνο δεν φοβάται, αλλά η καρδιά του, η οποία είναι γεμάτη από το φόβο του Κυρίου εξαιτίας της συγχώρησης, σε τι κατάσταση είναι? Κύριε, σε προσμένω, και περισσότερο από αυτούς που προσμένουν την αυγή. Η σκέψη μας μέσα, αδερφοί, πώς έχουμε την ώρα αυτή που θα συναντήσουμε τον Κύριο? Πιστεύω ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ορθοτομηθεί μέσα του ο φόβος του Θεού αληθινός, καταρχήν σίγουρα δεν φοβάται το θάνατο. Για ποιο λόγο? Γιατί ο Κύριος ήρθε για να ελευθερώσει αυτούς οι οποίοι ήταν, λέει, διαπαντός υποκείμενοι κάτω από το φόβο του θανάτου. Φοβάσαι το θάνατο, δεν σε νοιάζει. Γιατί, για ποιο λόγο ζεις? Τώρα, για ποιο λόγο ζεις? Σκέψου λίγο, πες μου. Κάθε μέρα που ξυπνάς, το πρώτο πράγμα που έχεις μέσα σου, τι είναι? Ο Κύριος, η αγάπη Του, το να κάνεις το θέλημά Του. Σκέψη σου στρέφεται αμέσως εκείνον. Αμέσως να σκεφτείς εκείνον, την αγάπη Του, να τον ευχαριστήσεις που σου δίνει πνοή στους μικτήρες σου, που είναι μαζί σου, που δεν σε αφήνει, που δεν σε εγκαταλείπει. Είναι η σκέψη σου στραμμένη στο να ζητήσεις ο Κύριος να κάνει το θέλημά Του μέσα στη ζωή σου, να χτίσει το χαρακτήρα Του. Και αν θέλεις ο Θεός να χτίσει το χαρακτήρα Του, για ποιο λόγο θέλεις να το κάνει? Ξέρεις ότι μέσα στην παρουσία του Θεού δεν θα ταιριάξει τίποτα άλλο πέρα από αυτό το οποίο είναι όμοιο με εκείνον. Τίποτα άλλο. Διάβασε στην Αποκάλυψη να δεις για όλους αυτούς που ο Λόγος Θεού αφήνει απ' έξω από τη βασιλεία Του. Λέει πόρνους, μιχούς, φωνείς, δειλούς. Όλους αυτούς που αφήνει απ' έξω. Και όλο αυτό το έργο το οποίο αφήνουμε τον Κύριο να κάνει στην καρδιά μας πρέπει να έχει ένα στόχο, αδερφοί. Ένα στόχο. όταν θα έρθει η ώρα να ακουστεί το σάλπισμα αυτό στο μεσουράνημα, ώστε ο Κύριος να πάρει την εκκλησία του, να είσαι έτοιμος, να είμαι έτοιμος και καθώς θα το δούμε να είμαστε όμοιοι με εκείνον. Αυτό το έργο δεν θα λάβει χώρα όταν πας στον ουρανό. Το θα λάβει τώρα χώρα. Τώρα, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους, τώρα θα καταντήσουμε. Λέει, σου καταντήσουμε πάντες στην ενότητα της πίστης. Αυτό το έργο πότε θα λάβει χώρα? Τώρα, δεν είναι για τον ουρανό η ενότητα της πίστης. Δεν είναι για τον ουρανό το να καταντήσουμε στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Είναι για τώρα που είμαστε εδώ στη γη. Γι' αυτό ο Θεός δίνει τα χαρίσματα. Στον ουρανό δεν θα έχουμε αποστόλους, προφήτες, ποιμένες, ευαγγελιστές, δασκάλους. Θα χρειάζεται κανείς να ευαγγελιστεί στον ουρανό? Θα χρειάζεται κανείς να, θα χρειάζεται να υπάρχει προφήτης για να προφητεύει πάνω σε ανθρώπους? Λέει, θα γνωρίσουμε καθώς γνωριστήκαμε. Αμήν. Θα μπούμε μέσα στη δόξα και τελείωσε. Όλα είναι για εδώ, για να γίνει το έργο του Θεού εδώ. Και ο άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στον σωστό φόβο του Θεού, πρώτα απ' όλα είναι ελεύθερος από κάθε άλλο φόβο και ιδιαίτερα από το φόβο του θανάτου. Γιατί όλη τη ζωή είναι για να δει εκείνον. Για να δει εκείνον. Γι' αυτό, αδερφοί, μέσα στους Αγίους δεν βλέπουμε πουθενά, καθώς φεύγουν από αυτή τη ζωή, να τρέμουν και να φοβούνται. Διάβασε λίγο την ιστορία της Εκκλησίας. Λέτε, οι χριστιανοί οι οποίοι πηγαίναν μέσα στις, τους πηγαίναν μέσα στις αρένες ή τους έδιναν στα θηρία, να τρέμανε από φόβο για το τι θα τους συμβεί. Θα μπορούσαν να αρνηθούν τον Χριστό και να ελευθερωθούν, να τους αφήσουν. Αλλά τι έκαναν? Τι έκαναν, λέει, δεν θεώρησαν ότι αυτός αξίζει όπως ο Μωυσής. Τι θεώρησε ο Μωυσής ότι είναι υψηλότερο? Σκεφτείτε. Είχε μπροστά του όλη τη δόξα της Αιγύπτου. Μπορούσε να ζήσει, να είναι ο επόμενος Φαραώ, κοσμοκράτορας, να τα έχει όλα κάτω από τα πόδια του, και προτίμησε καλύτερα να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει, λέει, πώς την ονομάζει όλη τη δόξα του κόσμου, πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Ξέρετε τον ίδιο το Μωυσή? Είχε φόβο Θεού μέσα του. Αυτός το είπε. Λέει, σας διδάσκω αυτούς τους λόγους για να μάθετε να φοβάστε Κύριο το Θεό σας και για να μακροημερεύσετε. Και εδώ ο ψαλμωδός ακριβώς αυτό το πράγμα. Κύριε, η ψυχή μου σε προσμένει μάλλον παρά τους προσμένοντας στην αυγή. Και συνεχίζει στο 7 για την αγάπη, λέει, του Κυρίου, ας ελπίζει ο Ισραήλ επί τον Κύριον, διότι παρά το Κυρίο είναι έλεος και λύτρωσης πολύ παρά το Θεό. Και αυτό συμβαίνει επειδή ο φόβος του Κυρίου που μας λέει η Γραφή, που παράγει το Ευαγγέλιο, είναι, μας φέρνει στο να φοβόμαστε εκείνον και να φτιαχνόμαστε όπως είναι εκείνος. Κοιτάξτε τι λέει στην Έξοδο, κεφάλαιο 20. Μαζεύεται όλος ο Ισραήλ στο Σινά να πάρει τις εντολές. Διαβάζει το 18. Και η παρουσία του Θεού έκανε το Σινά να τρέμει. Λέει, και πας ο λαός έβλεπε τις βροντές και τις αστραπές και τη φωνή της άλπιγκος και το όρος καπνίζων, και ότε ο λαός είδε ταύτα, απεσύρθησαν και στάθησαν μακρόθεν. Και είπαν προς το Μωυσή, «Συ λάλησον προς εμάς και θέλουμε να ακούσει, και ας μη λαλήσει προς εμάς ο Θεός για να μην αποθάνουμε». Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τον Κύριο μπορεί να πει ποτέ ότι ο Θεός ήρθε για να με θανατώσει? Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνώριζαν τον Κύριο, τι είχαν μέσα τους όταν έβλεπαν όλα αυτά τα φαινόμενα? Φόβο θανάτου. Θα πεθάνουμε. Και είπε ο Μωυσής προς το λαό, μη φοβήστε, διότι ο Θεός ήρθε να σας δοκιμάσει και για να είναι ο φόβος αυτού έμπροσθεν σας για να μην αμαρτάνε. Θα δούμε τι κάνει ο φόβος του Θεού. Τους λέει ο Μωυσής, ο Κύριος ήρθε να δοκιμάσει την καρδιά σας, ώστε καθώς θα μπείτε μέσα στο δικό του φόβο, τι θα γίνει? Θα σταματήσετε να αμαρτάνετε. Είναι κανείς από εδώ, από ανάμεσά μας απόψε, που θέλει να ελευθερωθεί από την αμαρτία? Η αμαρτία, αδερφοί, όταν ο άνθρωπος αγαπάει τον Κύριο, δεν έχει καμία δύναμη. Ξέρετε που έχει τόπο η αμαρτία? Εκεί που την αγαπάει ο άνθρωπος. Λέει, ο Ιάκωβος λέει, πειρασμός δεν σας κατέλαβε ημί ανθρώπινος. Δηλαδή ο διάβολος, κανένας διάβολος να το πω αλλιώς, και κανένας δαίμονας δεν έχει εξουσία να σε βάλει να αμαρτήσεις. Κανένα. Μπορεί να πειράξει. Μπορεί να έρθει να φέρει πειρασμό. Τι λέει? Ο Ιάκωβος τι λέει? Λέει, έρχεται η επιθυμία. Δηλαδή ο διάβολος φέρνει την επιθυμία, ρίχνει το βέλος και μετά η επιθυμία τι κάνει? Συλλαμβάνει, τη συλλαμβάνει ο άνθρωπος μέσα του και μετά αφού τη συλλάβει, τη δουλεύει, την εκτελεί η καρδιά του ανθρώπου και αμαρτάνει. Δηλαδή, το όλο θέμα πού είναι? Στο διάβολο? Ο διάβολος μπορεί να είναι πειραστής. Μας είπε ο Κύριος να προσευχόμαστε να μην μπαίνουμε σε πειρασμό. Αλλά βλέπουμε ότι ο Ιάκωβος λέει ο κάθε πειρασμό, ο κάθε ένας ο οποίος αμαρτάνει, αμαρτάνει από το ίδιο το θέλημα, γιατί είναι η ανθρώπινη επιθυμία η οποία δουλεύει μέσα στον άνθρωπο για να φτάσει ο άνθρωπος στην αμαρτία. Το καταλαβαίνουμε? Οπότε όταν βάλουμε στη σωστή θέση της καρδιάς μας και επιθυμήσουμε με όλο μας το είναι τον Κύριο και δεν υπάρχει μέσα καμία άλλη επιθυμία. Ρωτάω. Να δούμε απλά πράγματα. Όταν δεν έχεις μέσα σου επιθυμία να είσαι κλέφτης παράδειγμα. Κλέβεις? Και να έρθει να σου πει κάποιος, έλα να κλέψουμε. Μου λέει μια ιστορία, ένας αδερφός όταν ήταν στρατιώτης και ήταν και έφεδρος αξιωματικός και πάει ένας άλλος έφεδρος αξιωματικός και του λέει, έχω οργανώσει ένα σχέδιο να πάμε να κλέψουμε μια τράπεζα. Και ήταν όλο το σχέδιο οργανωμένο. Θα την κλέψουμε, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα πάμε εκεί, θα βάλουμε ένα αμάξι προστασία, θα μπούμε μέσα, θα πάρουμε με τα όπλα, θα πάρουμε τα λεφτά, θα φύγουμε, δεν θα μας πάρει κανείς χαμπάρι. Τέλεια οργανωμένο σχέδιο. Και ο άνθρωπος, ο αδερφός αυτός ήταν, δεν γνώριζε τον Κύριο τότε. Και του λέει, πας καλά. Εγώ δεν είμαι κλέφτης. Σύν ότι άμα μας πιάσουν τι θα πάθουμε, αλλά εγώ δεν είμαι κλέφτης. Όταν δεν έχεις μέσα σου κλεψιά, μπορείς να κλέψεις. Όταν δεν έχεις μέσα σου πορνεία, μπορείς να πορνεύσεις. Όταν δεν έχεις μέσα σου βλασφημία, μπορείς να βλασφημίσεις. Δεν μπορείς. Θυμάμαι όταν ήμουν στρατιώτης, η βλασφημία, δηλαδή κατάλαβα εκεί πέρα τι σημαίνει βλασφημία από τα άλλα παιδιά τα οποία ήταν γύρω μου. Είχαν ανοίξει τόπο οι άνθρωποι και είχαν κυριευτεί από δαίμονες βλασφημίας. Δηλαδή ήταν εφευρηματική βλασφημία. Άκουγες πράγματα τα οποία ο νους δεν τα έβαζε. Και καταλάβαινες ότι είχαν ανοίξει σε δαίμονες βλασφημίας. Και έπρεπε εγώ να είμαι προσευχόμουνα και φρουρούσα τον εαυτό μου ώστε να μην έχω καμία αντίδραση από βλασφημία. Και τώρα να μιλήσω για τον εαυτό μου. Ό,τι και αν γίνει, όπου και αν βρεθώ, ό,τι και αν έρθει εναντίον μου, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να ανοίξω το στόμα μου και να βγει κακή κουβέντα, να βγει βλασφημία, γιατί δεν το έχω μέσα μου. Γιατί η επιθυμία της καρδιάς μου είναι να λέω λόγους καλούς. Καταλαβαίνουμε? Λέει ο λόγος Θεού ότι από την ίδια γλώσσα, προσέξτε, λέει από την ίδια γλώσσα δεν μπορεί να βγαίνει και γλυκό νερό και πικρό. Δεν γίνεται. Τι θα κάνεις με τη γλώσσα σου? Με τη γλώσσα σου λέει που ευλογείς τον Κύριο δεν μπορείς να κατηγορήσεις τους αδελφούς σου. Ωραία, να το πάμε τώρα εμείς να το προχωρήσουμε λίγο παραπέρα. Από την ίδια καρδιά μπορεί να βγαίνει επιθυμία για το Θεό και επιθυμία για την αμαρτία? Μπορεί. Εντάξει, καμιά φορά μπορεί. Αλλά δεν είναι το σωστό. Όπως μπορεί να βγαίνει και από το από τη γλώσσα την ίδια, να βγαίνει και καλό, να βγαίνει και κακό. Αλλά ο Κύριος τι λέει? Πρέπει να τη φτιάξεις τη γλώσσα σου. Και με τον ίδιο τρόπο θέλει να μας πει ότι πρέπει να φτιάξουμε την καρδιά μας. Γιατί όπως από τη γλώσσα πρέπει να βγαίνει μόνο ευλογία, έτσι ακριβώς από την καρδιά πρέπει να βγαίνει μόνο επιθυμία για εκείνον. Για εκείνον και για τίποτα άλλο. Επιθυμία να αγαπάς εκείνον, επιθυμία να αγιάζεις τον εαυτό σου, επιθυμία να αγιάζεις εκείνον, επιθυμία να ευλογήσεις τους αδερφούς σου, επιθυμία να είσαι μέσα στο λαό του Θεού, επιθυμία να ετοιμάσεις τον εαυτό σου, λέει, όποιος έχει την ελπίδα αυτή μέσα του, τι κάνει? καθαρίζει τον εαυτό του και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Επιθυμία, γιατί αγαπάς εκείνο. Και η επιθυμία αυτή, ο φόβος του Θεού αυτός, σε ετοιμάζει μέσα σου να θες μόνο να τον ευχαριστήσεις και να προσέχεις μην τυχόν και το δυσαρεστήσεις. Και αυτό, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να τα απλώσει σε κάθε τομέα της ζωής μας. Σε ενδιαφέρει τα άτομα που είναι δίπλα σου να τα ευλογείς. Όταν λέω τα άτομα που είναι δίπλα μας, το κάθε άτομο που είναι δίπλα μας. Και αν είναι, και αν είσαι παντρεμένος, το άτομο που είναι δίπλα σου, που μπορεί να είναι όπως θέλει. Μπορεί να είναι στραβό, παράωρο, τυφλό, αλήθωρο, βάλε ό,τι θέλεις. Μας ζητάτε να διαχωρίζουμε το τι, πώς θα σταθούμε μέσα στη ζωή μας, πώς θα ζήσουμε και τι θα κάνουμε ή πώς θα μιλάμε και αν πρέπει να μιλάμε ανάλογα με το πώς είναι ο άλλος. Μα ο άλλος είναι στραβόξυλο. Ο Κύριος είχε να κάνει με στραβόξυλα μπροστά του, στη ζωή του. Με πολλούς. Οι οποίοι όπου και αν πήγαινε ο Κύριος, τι ήθελαν να κάνουν, να τον κυκτοβολήσουν. Να τον σκοτώσουν, να τον κατηγορήσουν, να τον μπουν δαιμονισμένο, ότι με τη δύναμη του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ο Κύριος τι έκανε. Πώς ζούσε μέσα στη ζωή του, τι τον ενδιέφερε. Να ευχαριστήσει τον πατέρα. Από το στόμα του τι έβγαινε. Μέχρι τέλους, σας το έχω πει, βλέπει την Ιερουσαλήμ λίγο πριν το συλλάβουν και κλαίει. Κλαίει καθώς τη βλέπει και λέει Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ. Και μιλούσε εκείνη την ώρα η καρδιά του πατέρα από μέσα του. Ο πατέρας, πόσες φορές θέλησα να συνάξω, να σας συνάξω όπως η όρνηθα συνάγει τα ορνήθια της. Ο πατέρας μιλούσε εκείνη την ώρα μέσα από τον ιό. Ο πατέρας μέσα από τον ιό. Και όλη αυτή η καρδιά φανερώθηκε, του πατέρα φανερώθηκε δια του ιού όλη αυτή η αγάπη. Και έκλαιγε ο Κύριος. Θα λέει κανείς, καλά σε λίγο θα σε πιάσουν, το ξέρεις. Θα σε χαστουκίσουν, θα σου τραβήξουν τα γένια, θα σου σκίσουν τα ρούχα, θα σου βάλουν το αγκάθινο στεφάνι, θα σε μαστιγώσουν μέχρι θανάτου, θα κουβαλήσεις το σταυρό, θα σε σταυρώσουν τελικά. Και ο Κύριος τι έκανε μέχρι τέλους, πάνω στο σταυρό. Συγχώρησε τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Αξίζανε συγχώρησης, αδελφοί. Αξίζανε. Ρωτάω. Εμείς αξίζαμε συγχώρησης. Κανένας μας δεν άξιζε συγχώρησης. Αλλά ο Κύριος τι έκανε. Λέει, ο Ιωάννης δεν είναι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό. Αυτός μας αγάπησε πρώτος. Και τώρα, αυτός που μας αγάπησε πρώτος, τι ζητάει από μας την αγάπη μας. Λέει, θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Εάν δεν έχεις μέσα σου αυτό το σεβασμό σε αυτό που ο Κύριος σου λέει, μπορείς να θεωρήσεις τον άλλο πάνω από σένα. Σιγά τώρα αυτός. Δεν αξίζει τον κόπο. Που είναι έτσι, που είναι αλλιώς, που έκανε εκείνο, που είναι τ' άλλο. Λέει, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Τι θα πει αυτό. Ότι πρέπει να πας εσύ μπροστά, να ευλογήσεις τον αδερφό σου. Πρώτος. Και να μην περιμένεις να σε ευλογήσει εσένα. Μην περιμένουμε. Πρώτα θα πάμε εμείς να ευλογήσουμε τους άλλους. Και αυτό έχει να κάνει με όλους τους ανθρώπους. Ο Κύριος θέλει να τους θυμούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει ο Μωυσής, εδώ που διαβάσαμε, ήλθε να σας δοκιμάσει για να είναι ο φόβος αυτού μπροστά σας. Και βάζει εδώ μια αντίθεση ο Μωυσής στο να φοβάται ο άνθρωπος το Θεό, από τη μια να τον φοβάται σωστά και από την άλλη αυτό που το οποίο είχε ο Ισραήλ, ο οποίος έτρεμε το Θεό. Πήγαινε εσύ Μωυσή, πήγαινε εσύ Μωυσή, εγώ δεν θέλω να πάω. Μην τυχόν και πεθάνω. Όσοι έχουν το φόβο του Θεού, αδελφοί, δεν θα τρέμουν από φόβο. Όσοι έχουν το φόβο του Θεού, δεν θα τρέμουν από φόβο. Γιατί ξέρετε, ο φόβος του Θεού είναι φιλικός φόβος. Φιλικός. Λέει στον Ιερεμία, κεφάλαιο 32, εδάφιο 38. «Και θέλουσιν είστε λαός μου, και εγώ θέλω είστε Θεός αυτόν. Και θέλω δώσει σε αυτούς καρδίαν μία και οδόν μία». Ξέρετε αυτή η προφητεία που αναφέρεται? Ξέρει κανένα? Μιλάει για την Καινή Διαθήκη. «Θα κάνω Διαθήκη νέα», λέει πιο πάνω. Μιλάει την Καινή Διαθήκη. Και λέει, θα είναι λαός μου, θα είμαι Θεός τους, θα τους δώσω μία καρδιά και οδό μία, για να με φοβούνται πάσας τας ημέρας. Και συνεχίζει ο Ιερεμίας και λέει, για το καλό αυτόν και το τέκνον αυτόν με ταυτούς. Και θέλω κάμει διαθήκη αιώνιον προς αυτούς, ότι δεν θέλω αποστρέψει από πίσω αυτόν, για να αγαθοποιώ αυτούς, και θέλω δώσει το φόβο μου στις καρδιές τους, για να μην αποστατήσουν από μένα. Δηλαδή ο φόβος του Θεού τι κάνει? Σε προστατεύει από την αποστασία. Σε προστατεύει από την αποστασία. Όταν μάθεις, αδελφοί, όταν μάθεις να φοβάσαι εκείνον, δεν θα έχεις φόβο αποστασίας. Καθόλου. Αλλά προσέξτε πώς ο Κύριος τα λέει. Λέει, θα τους δώσω μία καρδιά και μία οδό για να με φοβούνται όλες τις ημέρες, για το καλό τους και για το καλό των παιδιών τους. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει το καλό σου? Ο Κύριος. Μην νομίζεις ότι εσύ μπορείς να κάνεις περισσότερο καλό στον εαυτό σου από ότι ο Κύριος μπορεί να σου κάνει όταν τον υπακούς. Και τους λέει, θα κάνω διαθήκη αιώνια προς αυτούς, ότι δεν θέλω αποστρέψει από όπισθεν αυτόν για να αγαθοποιώ αυτούς. Τι σημαίνει αυτό? Λέει, δεν θα αποστρέψω από όπισθεν αυτόν για να αγαθοποιώ αυτούς. Κοιτάξτε μια εικόνα που σχηματίζει. Λέει, δεν θα φύγω από πίσω τους για να τους αγαθοποιώ. Δηλαδή, όπου πας, ο Κύριος πού είναι? Από πίσω, σε προσέχει. Δεν σε αφήνει. Λέει, για να σε αγαθοποιεί, να σε φυλάει, για να σου κάνει καλό. Και εσύ πας στον δρόμο σου και νομίζεις ότι είσαι μόνος σου, είσαι σπίτι σου, νομίζεις ότι είσαι μόνος σου, και όπου είσαι, ο Κύριος που είναι? Και αυτό είναι διαθήκη, αδερφοί. Διαθήκη. Αμήν. Δεν θα αποστρέψω από όπισθεν αυτόν, για να αγαθοποιώ αυτόν. Αμήν. Αυτούς. Να τους αγαθοποιώ. Να πούμε ένα αμήν. Και να ευχαριστούμε. Ξέρε ότι όπου είσαι, ο Κύριος είναι από πίσω σου. Έχετε δει τους ανθρώπους οι οποίοι όταν φοβούνται τι κάνουνε στο σκοτάδι? Πάνε και κοιτάνε πίσω. Κοιτάνε πίσω. Όταν ήμασταν παιδιά, βλέπαμε τότε τον Κρίστοφερ Λί με τους βρικόλακες, και στο σπίτι όταν το βλέπαμε σαν μικρά, μετά κοιτάγαμε κάτω το κρεβάτι. Μη βγει. Τώρα από πίσω σου ποιος είναι? Ο Κύριος. Και είναι διαθήκη. Ο φόβος του Θεού είναι ευλογία της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζει το 33 και μιλάει για την φύση αυτή του φόβου της Καινής Διαθήκης με φοβερά λόγια. Λέει στο 8 εδάφιο, λέει, θα καθαρίσω αυτούς από πάσης της ανομίας αυτών με την οποία ημάρτησαν εις εμέ, και θα συγχωρήσω πάσας της ανομίας αυτών με τας οποίας ημάρτησαν εις εμέ, τας οποίας απεστάτησαν απ' εμού. Και η πόλη σ' αυτή θέλει είστε εις εμέ όνομα Εφροσύνη. Ποια μιλάει? Την Ιερουσαλήμ. Ένεσης και δόξα έμπροσθεν πάντων των εθνών της γης, τα οποία θέλουσιν ακούσει πάντα τα αγαθά, τα οποία εγώ κάνω εις αυτούς, και θέλουσιν εκπλαγεί και τρομάξει δια πάντα τα αγαθά και δια πάσα την ειρήνη, την οποία θέλω κάμει εις αυτήν. Βλέπεις, ο σωστός φόβος του Θεού είναι ευλογία διαθήκης. ευλογία διαθήκης. Και δεν είναι φόβος τιμωρίας. Δεν είναι φόβος τιμωρίας για το τι θα μπορούσε ο Θεός να κάνει σε εμάς όταν απομακρυνθούμε από Αυτόν. Αυτό σε ένα παιδί του Θεού μέσα δεν υπάρχει, αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο. Ο Κύριος δίνει, εδώ αν διαβάσετε, ολόκληρο κατάλογο ευλογιών. Τι μιλάει? Συγχώρηση. Θα σε συγχωρήσω, θα σε ευλογήσω και θα σου κάνω καλό. Αμήν. Δεν υπάρχει φόβος ο οποίος μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος φύγει μέσα από τη χάρη και πάει από την άλλη μεριά. Ακριβώς τον ίδιο φόβο περιγράφει ο Σιέ. Λέει στο τρίτο κεφάλαιο του Ουσιαίου, στο πέμπτο εδάφιο. Μετά τα αυτά θέλουσε να επιστρέψει η Ισραήλ και θέλουσε ζητήσει Κύριο το Θεόν αυτόν και Δαβίδ το βασιλέον αυτόν και θέλουσε φοβήστε τον Κύριο και την αγαθότητα αυτού εν τες εσχάτες ημέρες. Να φοβόμαστε, λέει, τον Κύριο και την καλοσύνη του. Την καλοσύνη του. Στην πραγματικότητα αυτό το φόβο είχε ο Ιησούς μέσα του, αδερφοί, ο κεχρισμένος. Και αυτό το φόβο ο Κύριος θέλει να περάσει σε εμάς. Καθώς παίρνεις το πνεύμα μέσα σου, αυτό του κεχρισμένου, αυτό το πνεύμα ο Κύριος θα βάλει μέσα σου. Και μας το λέει στον Ισαΐα, στο 11ο κεφάλαιο. Λέει, και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει αναβεί εκ των ριζών αυτού. Είναι μεσιανική προφητεία, το Μεσσία. Και το πνεύμα του Κυρίου θα αναπαυθεί επάνω. Πνεύμα σοφίας και σύνεσης. Πνεύμα βουλής και δύναμης. Πνεύμα γνώσης και φόβου του Κυρίου. Και το πνεύμα αυτό θα κάνει αυτόν οξύνουν εις το φόβο του Κυρίου, ώστε δεν θέλει κρίνη κατά τη θεωρία των οφθαλμών αυτού, ουδέ θέλει ελέγχει κατά την ακρόαση των οτίων αυτού. Εδώ που λέει θα τον κάνει οξύνουν, στο εβραϊκό η λέξη αυτή σημαίνει, πέρα από το να έχεις γρήγορη κατανόηση, να παραδέχεσαι, έχει επίσης την, χρησιμοποιείται και σημαίνει το να μυρίζω, το να αγγίζω και σε ορισμένες ξένες μεταφράσεις το μεταφράζει ως εξής, θα τον κάνει το πνεύμα αυτό του φόβου του Κυρίου, θα τον κάνει να ευχαριστιέται, να έχει ευχαρίστηση. Είδατε που λέει ο προφήτης, το πρόσωπό σου Κύριε είναι χορτασμή ευφροσύνης. Στέκεσαι στην παρουσία του Θεού και μπαίνεις μέσα στη δόξα Του και βλέπεις το πρόσωπό Του μέσα στο πνεύμα και τι κάνει η καρδιά σου? Γεμίζει. Και ρωτάω, αδερφοί, πώς μπορούσε ο Μωυσής να μείνει 40 μέρες πάνω στο Σινά μέσα στην παρουσία του Θεού, ενώ εμείς μένουμε πόσες ώρες? Πόσες ώρες? Έλεγε ένας αδερφός μάλλον, το ακούγαμε και λέει, εάν προσεύχεις μία ώρα τη μέρα, είναι ίσα ίσα για να σταθείς. Ίσα ίσα για να σταθείς. Εάν είσαι παντρεμένος, πρέπει να προσεύχεις μία μισή ώρα τη μέρα. Εάν έχεις παιδιά, πρέπει να προσεύχεις 2 ώρες τη μέρα. Για να επιβιώσεις όλο αυτό. Και για να κάνεις το θέλημα του Θεού, θα πρέπει να πας από τις 3 ώρες και πάνω στην προσευχή. Για να δεις όλα αυτά τα οποία ο Λόγος Θεού λέει να λαμβάνουν χώρα και να γίνονται. Και βλέπετε εδώ τι κάνει ο φόβος του Κυρίου, τι φέρνει μες στον άνθρωπο, λέει. Ευχαρίστηση. Ευχαριστίασαι να είσαι μέσα στην παρουσία του, ευχαριστίασαι να είσαι μαζί του. Θυμάμαι όταν εμείς παντρευτήκαμε με τη Βαγγελιό. Δεν άκουσα τίποτα από το κήρυγμα. Δεν κατάλαβα τίποτα από ό,τι είπε ο αδερφός Θέμης. Μου έκανε ερωτήσεις στην ώρα του κήρυγματος και σκεφτόμουν μέσα μου και λέω: τι να πω τώρα, δεν έχω ακούσει τίποτα. Δεν ξέρω τι με ρωτάει. Γιατί ξέρετε που ήταν ο νους μου? Στη γυναίκα μου. Κρατούσα το χέρι, μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρ Και μας φέρνει ο Κύριος τώρα, θέλει να μας φέρει σε αυτή τη σχέση της αγάπης, αδερφοί. Με εκείνον. Γιατί αυτός είναι ο νηφίος της ψυχής μας. Αυτός είναι. Και όταν αγαπάς εκείνον και ζεις για εκείνον, δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Είσαι πάνω στον κόσμο και είσαι μόνος σου. Μαζί με αυτόν που αγαπάς. Δεν σε νοιάζει όσο και να είναι δίπλα σου. Ε? Είναι όλος ο κόσμος γύρω σου, δες το με τα παιδιά σου. Είναι, πας σε ένα σχολείο μέσα που είναι 1000 παιδιά και εσύ τι βλέπεις? Όντα τα παιδιά σου. Το ίδιο ακριβώς είναι όταν αγαπάς εκείνον. Όπου και να είσαι, τι βλέπεις? Εκείνον. Σε ενδιαφέρει εκείνος. Θες να έρθεις σε κοινωνία μαζί του. Θες να μπεις στην προσευχή μαζί του. Θες να είσαι μαζί του. Αμήν. Και το πνεύμα αυτό που αναπαύεται πάνω στο Μεσσία είναι το πνεύμα του φόβου του Κυρίου. Και εκεί είναι η ευχαρίστησή του, στο φόβο του Κυρίου. Ο φόβος είναι μέρος της λατρείας μας. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Διαβάζω Ψαλμό 111, κεφάλαιο, εδάφιο 10. Λέει, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Πάντες οι πράττοντες αυτάς, τις εντολές δηλαδή, έχουσι σύνεση καλή. Η ένεση αυτού μένει στον αιώνα. Η ένεση αυτού μένει στον αιώνα. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και όταν πράττεις τις εντολές με φόβο Θεού, τι έχεις, λέει? Σύνεση. Έχεις καλή σύνεση. Και τι άλλο έχεις? Λατρεία σε εκείνον. Ο Δαβίδ, ο οποίος έγραψε πολλούς από τους ψαλμούς, αδελφοί, και που ξέρουμε την ιστορία, την ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ, τι έκανε? Σε μια στιγμή έφυγε αυτός ο φόβος στον Κύριο που είχε, γιατί ο Δαβίδ φοβόταν τον Θεό. Όταν πήγε μπροστά στον Σαούλ να σταθεί, στον Γολιάθ να σταθεί, τον ενδιέφερε ο Γολιάθ. Αν ήταν 3-30, αν ήταν το ακόντιό του σαν το αντίο του υφαντού, λέει, περίπου 50 κιλά ήταν η βάση του ακόντιου. Και χρειαζόταν πόσοι άντρες να το μεταφέρουν. Τον ένοιαζε? Σήμερα ο Θεός θα σε παραδώσει στα χέρια μου και τα πετεινά του ουρανού θα φάνε τη σάρκα σου. Τελείωσε. Και μετά από λίγο στρέφεται εναντίον του Σαούλ και βλέπει τον εαυτό του σαν, λέει στον Σαούλ, τι ψάχνεις να βρεις, λέει, ψάχνεις να βρεις σαν τον ψήλο μέσα στα άχυρα, λέει στον Σαούλ. Και φεύγει από το πρόσωπο του Σαούλ και ψάχνει τον Ψαλμό 34. Και έρχεται στον Ψαλμό 34 να μας διδάξει για το φόβο του Θεού. Το Ψαλμό του 34 ψαλμό, λέει, ψαλμός του Δαβίδ όταν μετέβαλε τον τρόπον αυτού, έμπροσθεν το Αβιμέλεχ. Ούτως δε απέλυσεν αυτόν και απήλθε. Πήγε μπροστά εκεί στο βασιλιά και έκανε τον τρελό. Σου λέει, δεν πήγα από το Σαούλ, μην πάω από αυτόν. Και λέει, θέλω ευλογή τον Κύριο εν παντή καιρό. Η ένεση του θα είναι διαπαντού στο στόμα μου. Στον Κύριο θα καυχάται η ψυχή μου. Οι ταπεινοί θα ακούσουν και θα χαρούν. Μεγαλύνατε τον Κύριο μαζί μου και ας υψώσουμε μαζί το όνομά του. Στο 4 λέει, ζήτησα τον Κύριο και μου επίκουσε και από όλους τους φόβους μου με ελευθέρωσε. Τι πρέπει να κάνουμε, λέει, να ζητήσεις τον Κύριο. Και συνεχίζει, λέει, απέβλεψαν προς Αυτόν και εφωτίστησαν και τα πρόσωπα Αυτών δεν κατησχύνθησαν. Ούτως ο πτωχός έκραξε και ο Κύριος εισήκουσε και από όλες τις θλίψεις του έσωσεν Αυτόν. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Το θέμα δεν είναι ότι ο άγγελος στρατοπεδεύει γύρω από τους Αγίους, το θέμα είναι ότι τους ελευθερώνει κιόλας ο Κύριος. Ποιους ελευθερώνει? Αυτούς που τον φοβούνται. Κοιτάξτε, ένα παράξενο πράγμα, όταν έχεις μέσα σου φόβο Θεού, όλοι οι άλλοι φόβοι που πάνε, πέφτουν. Έχουμε το παράδειγμα του Ελισέ και με τον υπηρέτη του. Τους κυκλώνουν οι Σύριοι, το έχουμε πει πολλές φορές. Ο υπηρέτης του, ο οποίος είχε φόβο ανθρώπων, τι έπαθε? Ήταν κάποτε σε μια μάχη, ήταν ένας λόχος, είχε μείνει με λίγα άτομα και τους είχαν βάλει στη μέση οι εχθροί τους και ήταν εχθροί από μπροστά, εχθροί από πίσω, εχθροί από δεξιά, εχθροί από αριστερά, εχθροί παντού, και ήταν ένας χριστιανός ανάμεσα σε αυτούς εκεί στο λόχο. Ήτανε περίπου 50 άτομα είχαν μείνει και γύρω τους ήταν πάνω από 500-600 άτομα. Και γυρίζει ο χριστιανός και λέει στον άλλο, τουλάχιστον δεν μπορούν να μας ξεφύγουν. Όπου και να στραφούμε θα τους πετύχουμε. Γιατί δεν είχε φόβο μέσα του. Και λέει, γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος, Μακάριος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον οι Άγιοι αυτού, διότι δεν υπάρχει στέρηση στους φοβουμένους αυτών. Και ρωτάω απόψε, τι είναι αυτό το οποίο έχεις ανάγκη και σου λείπει? Τι είναι αυτό? Τι λέει? Δεν υπάρχει στέρηση σε αυτούς που το φοβούνται. Και το εξηγεί ο Δαβίδ, λέει, οι πλούσιοι πτωχεύουν και πεινούν, αλλά αυτοί που εξητούν τον Κύριο, δεν θα τους λείψει κανένα αγαθό. Συνεχίζει, λέει, έλθετε τέκνα, ακούσατε μου, το φόβο του Κυρίου θέλω σας διδάξει. Δηλαδή ο Δαβίδ τι έκανε? Κατάλαβε. Εδώ που ήτανε και έφτασε εξαιτίας του φόβου του, εδώ κατάλαβε και λέει, ελάτε, θα σας διδάξω το φόβο του Κυρίου. Και κοιτάξτε, ο φόβος του Κυρίου τι κάνει? Λέει στο 12, τι είναι ο άνθρωπος ώστε στέλνει ζωή, αγαπάει μέρες για να δει καλό? Αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου, αδερφή. Φύλατε τη γλώσσα σου από κακού. Μας διδάσκει το φόβο του Κυρίου τώρα. Φύλαγε τη γλώσσα σου από κακού. Σκεφτόμουν και λέω, ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορεί τους αδελφούς, κουτσομπολεύει τους αδελφούς, με ποιον μοιάζει? Με τον κατήγορο των αδελφών ημών, δηλαδή με ποιον? Με τον διάβολο. Ο Παύλος το λέει, μη γίνεστε, λέει, διάβολοι. Έτσι λέει στο κείμενο κάπου, μη γίνεστε διάβολοι. Και εδώ λέει, φύλατε τη γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου από τον αλαλώσει δόλο. Με άλλα λόγια, ο Κύριος θέλει να είσαι ευθύς στους λόγους. Ευθύς. Στο 14, έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθό. Έκλεινε από το κακό, πράτε το αγαθό. Εδώ διδάσκει ο Δαβίδ στα τέκνα το φόβο του Θεού. Λέει στο 15, η οφθαλμή, μάλλον στο 14, ζήτα ειρήνη και κυνήγει αυτήν. Στο 15, η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις την κραυγήν αυτών. Δηλαδή όταν κράζεις, ο Κύριος ακούει. Ναι, αλλά τι θέλει να κάνεις? Τι θέλει να κάνεις? Να κράζεις. Και όταν λέμε να κράζεις, σημαίνει να κράζεις. Μην είναι η προσευχή σου. Θα είναι και αυτή, θα προσευχθείς και έτσι. Αλλά θα φτάσεις και στην ανάγκη που δεν σε νοιάζει ποιος είναι δίπλα σου. Τι θες να κάνεις? Να κράξεις, να φωνάξεις. Ακούει ο Κύριος την κραυγή μας. Αμήν. Και έχει τα αυτιά του και τα μάτια του στραμμένα πάνω μας. Λέει στο 16, το πρόσωπο του Κυρίου είναι κατά των πρατών των κακό για να φανίσει από τις γης των μνημόσεων αυτών. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσε και εκπασών των θλίψεων αυτών ελευθέρωσαν αυτούς. Ο Κύριος είναι πλησίον το συντετριμένο την καρδία και σώζει τους ταπεινούς το πνεύμα. Αμήν. Πολλές οι θλίψεις του δικαίου, αλλά από όλες αυτές, τι θα κάνει? Θα τους ελευθερώσει. Αυτός φυλάτει πάντα τα οστά αυτού. Δηλαδή ο Κύριος τι κάνει? Και τα κόκαλά μας τα φυλάει. Αμήν. Τα φυλάει τα κόκαλά μας. Φυλάτει πάντα τα οστά αυτού. Ουδέν εκ τούτων θέλει συντριφτεί. Το είπε ο Χριστός. Το είπε. Κόκαλο, κανένα από τα οστά του, λέει, δεν συντρίφτηκε. Προφητεία. Προφητεία. Ουδέν εκ τούτων θέλει συντριφθεί. Η κακία θέλει θανατώσει των αμαρτωλών και οι μισούντες στο δίκαιο θέλουν συναπολιστεί. Βλέπετε τι παθαίνει όποιος στραφεί ενάντια στα παιδιά του Θεού να τα μισήσει. Τι λέει? Θα απολεστούν. Δεν χρειάζεται να ζητάς εσύ την εκδίκηση των ανθρώπων οι οποίοι είναι εναντίον σου. Ό,τι και αν σου κάνω. Η εκδίκηση ανήκει σε εκείνο. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να ευλογούμε και να προσευχόμαστε. Λέει στο 22, ο Κύριος λυτρώνει την ψυχή των δούλων αυτού και δεν θέλουσι απολεστεί πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δηλαδή ο Δαβίδ έμαθε το μάθημά του. Το έμαθε. Παρόλο που φοβήθηκε και έφυγε από το πρόσωπο του Σαούλ, τελικά το έμαθε και έρχεται και λέει, ελάτε να σας διδάξω τη σοφία. Το φόβο του Θεού. Και αυτός ο οποίος έχει φόβο του Θεού θα βρει τη ζωή, θα φυλάξει τον εαυτό του, θα φυλάξει τη γλώσσα του. Ξέρετε τι εικόνες έρχονται μπροστά μας, αδερφοί? Ο άνθρωπος ο οποίος δεν φυλάται τη γλώσσα του, δεν φυλάται την καρδιά του, αυτόματα τι σημαίνει? ότι δεν έχει μέσα του φόβο Θεού. Γιατί ο φόβος του Θεού θα σε φυλάξει από όλα αυτά. Λέει στις παροιμίες, κεφάλαιο 1, εδάφιο 7. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, οι άφρονες καταφρονούν τη σοφία και τη διδασκαλία. Στο εβραϊκό, κατά λέξη, λέει ο φόβος του Γιάχβε είναι η αρχή της γνώσης, της σοφίας και της εντολής. Αυτό λέει το εβραϊκό. Ο φόβος του Γιάχβε είναι η αρχή της γνώσης, της σοφίας και της εντολής. Και βλέπουμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση το να έχεις φόβο Θεού για να καταλάβεις την εντολή, να εννοήσεις την εντολή. Αμήν. Αμήν. Έχω αρκετά εδάφια, αλλά διαβάζω στον Ψαλμό 25:8. Αγαθός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο θέλει διδάξει τους αμαρτωλούς την οδό. Ποιος θα διδάξει την οδό? Εάν νομίζεις ότι είσαι αμαρτωλός και λες είμαι αμαρτωλός, είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, ο Κύριος θέλει να σου διδάξει την οδό του. Λέει στο 9, θα οδηγήσει τους πράους εν κρίση και θέλει διδάξει τους πράους την οδόν αυτού. Πάσε εωδή του Κυρίου είναι έλεος και αλήθεια. Εις τους φυλάτοντας τη διαθήκη αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε, συγχώρησε την ανομία μου, διότι είναι μεγάλη. Τι είναι ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο? Αυτόν θέλει διδάξει την οδό την οποία πρέπει να εκλέξει. Ο Κύριος θα διδάξει την οδό στην οποία ο άνθρωπος πρέπει να περπατάει όταν ο άνθρωπος φοβάται τον Κύριο. Και συνεχίζει και λέει «Η ψυχή του θα κατοικεί εν αγαθής και το σπέρμα αυτού θέλει κληρονομήσει τη γη». Σημαίνει ότι θα σε ευλογήσει ο Κύριος τη ζωή σου και θα ευλογήσει τα παιδιά σου. Και όλη τη γενιά που θα βγει από σένα. Στο 14, το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών και τη διαθήκη αυτού θέλει φανερώσει σε αυτούς. Θέλουμε το απόρριτο?
2: Αμήν.
1: Θες να ανοίγεις το λόγο και να είναι όλα μπροστά σου ανοιχτά? Φοβού τον Κύριο λοιπόν. Διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο. Σπαριμίες είναι. Λέει, ο φόβος του Κυρίου είναι το να μισεί της το κακό. Ο φόβος του Κυρίου είναι το να μισεί της το κακό. Λοιπόν, βλέπεις πόσο εύκολο είναι να ελευθερωθείς από την αμαρτία. Να ελευθερωθείς από οτιδήποτε είναι μέσα από το φρέμα του κόσμου. Τι πρέπει να κάνεις? Να φοβάσαι τον Κύριο, να τον σέβεσαι, να τον αγαπάς, να είναι αυτός πάνω απ' όλα. Είναι παροιμίες, κεφάλαιο 8:13. Ο φόβος του Κύριου είναι να μισεί τις το κακό. Αλλά ζωνία και αφθάδια και πονηρά οδό και διαστραμμένο στόμα εγώ μισώ. Σκέφτομαι πολλές φορές και λέω είναι πολύ εύκολο ο άνθρωπος να ελευθερωθεί, αδερφοί, από το κακό. Την αμαρτία δηλαδή. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι είναι δέσμοι της αμαρτίας. Είναι πολύ εύκολο να ελευθερωθείς από την αμαρτία. Ψαλμός 97:10. Έχω πολλά εγώ εδώ, αλλά λέει οι αγαπώντες τον Κύριο, τι να κάνετε? Μισείτε το κακό. Αυτός φυλάται τις ψυχές των οσίων αυτού, ελευθερώνει αυτούς εκ χειρός ασεβών. Ο λόγος Θεού τα λέει τόσο εύκολα, αδερφοί, και τόσο απλά. Απλά ο άνθρωπος τι χρειάζεται να κάνει? Να υπακούσει. Λέει, βάζω μπροστά σας την οδό για να εκλέξετε τη ζωή και να ζήσετε. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει να εκλέγει το κακό για να πεθάνει? Και μιλάμε για αιώνια, δεν μιλάμε για προσωρινά. Παρόλο που ο φόβος του Θεού φέρνει και μακροημέρευση, διαβάσαμε. Και μακροημέρευση. Αυτή που αγαπάτε τον Κύριο, να μισείτε το κακό. Και ρωτάω, αγαπάμε τον Κύριο, αδερφοί? Ξέρεις ότι το μίσος ενάντια στο κακό δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς ζεις εσύ προσωπικά. Δηλαδή, το ότι εσύ δεν αμαρτάνεις. Το να μισείς το κακό έχει να κάνει και με το πώς στέκεσαι ενάντια στην αμαρτία. Όταν βλέπεις την αμαρτία, όταν βλέπεις την αδικία, όταν βλέπεις το σκοτάδι, τι λες, πώς σκέφτεσαι? Σε νοιάζει, σε ενοχλεί ή δεν τρέχει τίποτα. Βλέπουμε όλο αυτό το οποίο γίνεται έξω στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Σε ενδιαφέρει ή αφού εγώ είμαι εντάξει, όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα. Εάν αγαπάς τον Κύριο, αυτό το κακό θα το μισήσεις και θα δουλέψεις εναντίον του. Ο Κύριος θέλει να μπούμε, αδερφοί, σε ένα άλλο επίπεδο ζωής όσο αφορά την προσευχή μας και τις μάχες που έχουμε να κάνουμε. Και αυτό έχει να κάνει και με νηστείες και με αύξηση στη ζωή της προσευχής μας, ώστε να μπορούμε να δούμε αυτά τα οποία ο Κύριος θέλει να κάνει να γίνονται. Και ας σηκωθούμε. Και καθώς στεκόμαστε μπροστά του αυτή την ώρα, θέλω λίγο να σκεφτείς απόψε, εάν είσαι ευχαριστημένος με όλο αυτό το οποίο έχεις δώσει στον Κύριο και το πόσο επιτρέπεις στον Θεό να μεταμορφώσει τη ζωή σου. Γιατί ο Κύριος δεν θέλει να κοιτάς πίσω. Ας μην πω κάθε μέρα, ας πάμε στο μήνα ή στο χρόνο και να είσαι ο ίδιος. Θέλει να αλλάξει, να σε αλλάξει, να σε μεταμορφώσει. Κάθε μέρα τη ζωή σου να μοιάσεις όλο και περισσότερο σε εκείνον. Και θέλω να ο καθένας να σταθεί με όλη την ειλικρίνειά του στον Κύριο μπροστά και να σκεφτεί τι είναι αυτό το οποίο πέρυσι, πρόπερσι ήθελα να το αλλάξει μπροστά στον Κύριο και όμως μέχρι σήμερα είναι το ίδιο πράγμα. Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να δεις ο Θεός να κάνει και παρόλο που θέλεις να το δεις και θέλεις να το δεις και όλο αυτό το διάστημα θέλεις να το δεις, ακόμα είσαι σε αυτή την κατάσταση του να θέλεις να το δεις και δεν έχει γίνει τίποτα. Και δεν είναι δουλειά του Θεού, είναι δική μας δουλειά, αδερφοί. Είναι η δική μας δουλειά. Και καθώς βλέπεις το βράδυ αυτό, καθώς βλέπουμε, θέλω να σταθούμε στον Κύριο μπροστά και να δούμε τι είναι αυτό το οποίο ο Θεός θέλει απόψε να αλλάξουμε, ώστε αυτά τα οποία έχει βάλει μπροστά μας να γίνουν. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θέλουμε να δούμε να γίνονται και δεν είναι φαντασία. Είναι πράγματα που ο Κύριος έχει βάλει μέσα στην καρδιά μας. Είναι πράγμα που ξέρουμε ότι είναι το θέλημά Του και που ο Κύριος θέλει να τα κάνει. Αλλά για να γίνουν πρέπει να αλλάξουν πράγματα μέσα στη ζωή μας. Είτε αυτό έχει να κάνει με την προσωπική σου αφιέρωση, την προσευχή, την εξήτηση, ώστε να τρέξει αυτό που ο Κύριος θέλει να εκτελέσει. Έλεγε ο αδερφός Τέμης σε ένα κήρυγμα που ακούγαμε, πρώτα πρέπει να έχουμε γόνατα και μετά μας δίνει ο Θεός παπούτσια. Πρώτα πρέπει να έχουμε γόνατα και μετά ο Θεός θα μας δώσει παπούτσια. Και τα παπούτσια έχουν να κάνουν με οτιδήποτε. Και δεν θα πεις ότι δεν θα πάρω τα παπούτσια μου γιατί ακόμα δεν έχω γόνατα. Γιατί ο Κύριος λέει τώρα, εάν ακούσουμε τη φωνή Του, τώρα είναι η μέρα της σωτηρίας ή της ελευθερίας. Κύριε, στεκόμαστε μπροστά Σου την ώρα αυτή, Σε ευλογούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα σε Σένα, Κύριε, όλη την τιμή, όλη τη λατρεία, όλη την προσκύνηση. Σε ευχαριστούμε για τον αγγελασμό Σου, Κύριε, σε ευχαριστούμε για τη συγχώρησή Σου. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, την άπειρη, Κύριε. Και καθώς είμαστε μπροστά Σου, Κύριε, πρώτα απ' όλα θέλουμε αυτή η συγχώρηση να τρέξει μέσα σε κάθε καρδιά. Γιατί μέχρι τώρα είμαστε στα δικά μας, Κύριε, αναλωνόμαστε στα δικά μας πράγματα, στις δικές μας καταστάσεις, στις δικές μας δουλειές, στη δική μας ξεκούραση, Κύριε. Ενώ ο οίκος Σου, λες Εσύ, αφήνεται έρημος, ενώ εμείς φροντίζουμε το δικό μας οίκο. Και αυτή την ώρα θέλω να ο καθένας από εμάς να έρθει σε συνέστηση, Κύριε, να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξουμε απόψε. Απόψε, Κύριε. Γιατί δεν είμαστε εδώ να ζήσουμε για τις ευχαριστήσεις μας. Δεν είμαστε να ζήσουμε τα χόμπι μας, Κύριε. Δεν είμαστε να ζήσουμε αυτά που μας αρέσουν να φροντίζουμε. Είμαστε εδώ ώστε Εσύ να γίνεις η ευχαρίστηση της ζωής μας. Κύριε, όπως Εσύ πάνω στη γη είχες τον Πατέρα για δική Σου ευχαρίστηση, έτσι και εμείς θέλουμε να ζήσουμε μέσα στην ίδια ευχαρίστηση. Και αυτό το κάνει ο φόβος Σου, Χριστέ μου. Και θέλουμε εκεί να μας βάλεις. Να έχουμε το πνεύμα αυτό, το δικό Σου που είναι πάνω μας, το πνεύμα αυτό του κεχρισμένου, το οποίο θα μας κάνει οξύνους, θα μας δώσει γρήγορη αντίληψη, Κύριε, ώστε να μην χάνεται ο χρόνος μας κάθε μέρα. Την ώρα αυτή θέλω Εσύ να ανοίξεις κάθε έναν μας, να καταλάβουμε και η απόφαση να μπει σε πράξη το βράδυ αυτό, Χριστέ. Δεν θέλουμε να μένουμε στις αποφάσεις, θέλουμε να μπούμε μέσα στις πράξεις, Κύριε, ώστε το θέλημά Σου να τρέξει, Κύριε, η ευλογία Σου να τρέξει, γιατί ο Λόγος Σου λέει ότι Εσύ όρισες ημέρα δια της οποίας θέλεις κρίνει τον κόσμο διανδρός. Είναι ορισμένη ημέρα, Κύριε. Είναι ορισμένη ημέρα. Και ο χρόνος που μας δόθηκε είναι πολύτιμος. Είναι δανεικός, Κύριε, ο χρόνος αυτός. Και θέλουμε να ζήσουμε κάθε μέρα εξαγοραζόμενοι το χρόνο μας, Κύριε. Στο όνομα Σου ευλογώ την Εκκλησία Σου, ευλογώ τον λαό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να ανοίξουμε στο Δευτερονόμιο, στο τέταρτο κεφάλαιο. Είναι εκεί που ο Μωυσής δίνει συμβουλές, κάνει μια αναφορά σχετικά με την πορεία του Ισραήλ από την Αίγυπτο έως το σήμερα. Είναι σημαντικό για την Εκκλησία να εξετάζει την πορεία της από όταν βγήκε μέχρι σήμερα. Πρέπει να βλέπουμε το σήμερα. Πρέπει να αναρωτιόμαστε εάν σήμερα βαδίζουμε με τον Κύριο, εάν αυτά που κάνουμε είναι ευάρεστα στον Κύριό μας. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για όλα αυτά που έχει κάνει για μας και να ανταποκρινόμαστε κι εμείς ανάλογα. Η ιστορία, αδερφοί, όπως ξέρουμε, είναι ένα μεγάλο σχολείο. Η ιστορία μας διδάσκει. Και ο Μωυσής δίνει συμβουλές στον λαό του. Έχει μια μεγάλη όραση ο Μωυσής. Θέλει ο λαός Ισραήλ να φτάσει στη γη της επαγγελίας. Ο Κύριος έχει όραση για μας. Δεν θέλει κανένας από μας να μείνει πίσω. Θέλει όλοι να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Μέσα στα λεγόμενά του αναφέρεται στο περιστατικό που ήταν ένα... Υπάρχουν, ξέρετε, πράγματα που είναι, γίνονται λάθη, τα οποία είναι ελαφριά και έχουν λίγο κόστος. Υπάρχουν και πράγματα που συμβαίνουν και αυτά είναι πολύ βαριά και έχουν μεγάλο κόστος. Τους μιλάει για το περιστατικό που λάτρεψαν τον Βελφεγόρ και ο Θεός τους εξολόθρευσε. Να το δούμε λίγο. Αριθμοί 25:1-9. Αριθμοί 25:1-9. Και έμεινε ο Ισραήλ εν Σιτίμ και ήρχισε ο λαός να λατρεύει μετά των θυγατέρων Μωάβ. Έτινες προσεκάλυσαν το λαό εις τας θυσίας των θεών αυτών και έφαγε ο λαός και προσεκίνησε τους θεούς αυτών. Και προσεκολήθη ο Ισραήλ εις τον Βελφεγόρ και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά του Ισραήλ. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, λάβε πάντα στους αρχηγούς του λαού και κρέμασον αυτούς ενώπιον του Κυρίου κατέναντι του ηλίου για να σηκωθεί από του Ισραήλ η φλογερά οργή του Κυρίου. Οι αρχηγοί είχαν μεγάλο μέρος ευθύνης και πάντα πέφτει το βάρος σε αυτούς. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι σίγουρα δεν είχαν κάνει κάτι καλά, δεν είχαν σταθεί εκεί ακριβώς που τους είχε πει ο Μωυσής. Είχανε χαλαρώσει λίγο. Δεν πειράζει τώρα να κάνουμε και αυτό. Δεν πειράζει και το ένα. Μην κακοκαρδίσουμε το λαό. Να κάνουμε και το ένα, να κάνουμε και το άλλο. Να ρίχνουμε λίγο νερό στο κρασί μας, που λέει ο κόσμος έξω. Όχι, αδερφοί. Φωνεύσατε έκαστος στους ανθρώπους αυτού και όσοι προσεκολήθηκαν εις τον Βελφεγόρ. Και ιδού εις εκ των ιών Ισραήλ ήλθε φέρον εις τους αδερφούς.

0: αδελφούς αυτού, γυναίκα μαδιανίτη ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον πάση της συναγωγής των Ιών Ισραήλ, ενώ έκλαιον εν τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ειδών Φινεές, ο γιος του Ελιάζαρ, ιού του Αρών, του ιερέως, εσηκώθη εκ μέσων της συναγωγής και λαβώνει στην χείραν αυτού δωράτιον, ή πήγε κατόπιν του ανθρώπου του Ισραηλίτου εις την σκηνή και διαπέρασε αμφωτέρους. Τον τε άνθρωπο τον Ισραηλίτην και τη γυναίκα δια της κοιλίας αυτής και έπαυσε η πληγή από τον Ιών Ισραήλ. Ήσαν δε οι αποθανόντες εν τη πληγή 24.000. Κοιτάξτε λοιπόν ένα σφάλμα τι κόστος έχει. Πάμε πάλι στο Δευτερονόμιο. Και προσκολήθηκα λοιπόν και τους έλεγε ο Μωυσής, πρέπει να προσκοληθείτε, λέει, Ισραήλ στο λόγο, γιατί ο λόγος δίνει ζωή. Όσοι άκουσαν και ακολούθησαν τον Φέλφεγορ σήμερα δεν ζουν. Δηλαδή όσοι έκαναν το λάθος να φύγουν από τον Κύριο και να πάνε σε κάποιον άλλον Θεό και να λατρεύσουν κάποιον άλλον Θεό, τι έγινε? Έγινε πολύ μεγάλη καταστροφή. Και θέλω να διαβάσω από το 4 τώρα έως το 31. Είναι μια διδασκαλία, είναι κάτι πολύ ωραίο που πρέπει να το διαβάσουμε, αδερφοί, για να πάρουμε όλη αυτή τη γνώση. Αρχίζει λοιπόν, τους λέει ο Μωυσής, εσείς δε ήτινε, εσείς είστε προσκολλημένοι στον Κύριο τον Θεό σας, πάντες ζείτε τη σήμερον. Οι υπόλοιποι που έφυγαν και ακολούθησαν τον Βέλφεργο δεν ζούνε. Ιδού εγώ σας εδίδαξα διατάγματα, έως το 31 θα διαβάσουμε, και κρίσεις, καθώς προσέταξε εις εμέ ο Κύριος ο Θεός μου, για να κάμεντε ούτως εν τη γη, εις την οποία εισέλθετε για να κληρονομήσετε αυτήν. Φυλάτετε λοιπόν να κάμνετε αυτά, διότι αυτή είναι η σοφία σας και η σύνεσή σας ενώπιον των εθνών, τα οποία θέλουσι ακούσει πάντα τα διατάγματα τα αυτά και θέλουσι πει, ιδού λαός σοφός και συνετός είναι το μέγα τούτο έθνος. Κοιτάξτε πώς βλέπει ο Κύριος την υπακοή στο λόγο. Σε κάνει ένα ξεχωριστό έθνος, ξεχωριστό λαό. Και από που φαίνεται το ότι είσαι ξεχωριστός? Από την ευλογία και την ευημερία, θα το δούμε πιο κάτω, αδερφοί. Φυλάτετε λοιπόν, διότι ποιο έθνος είναι τόσο μέγα, εις το οποίον ο Θεός είναι ούτω πλησίον αυτού, καθώς ο Κύριος ο Θεός ημών είναι εις πάντας όσα επικαλούμεθαν αυτόν. Ακούστε, ο Θεός, όταν είσαι προσκολλημένος σε Αυτόν, στο Λόγο Του, στην αλήθεια Του, είναι εκεί σε όλα όσα Τον επικαλείσαι. Μια ερώτηση. Γιατί μερικές φορές ο Θεός δεν μας απαντάει σε κάποια πράγματα? Τι φταίει? Να φέρουμε ένα μαθηματικό να μας κάνει εδώ πέρα μια λύση, μια εξίσωση. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι εύκολο για Αυτόν. Το δίνει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Ο Λόγος του Θεού λέει, όταν είσαι προσκολλημένος σε Αυτόν, φυλάς τις εντολές Του, κάνεις αυτό που λέει, ό,τι να Του ζητήσεις κατά το θέλημά Του είναι πλησίον σου. Όταν εμείς απομακρυνθούμε, τι κάνει ο Κύριος? Αποτραβιέται και αφήνει όλους εμάς, δεν κάνει χάρη σε κάποιον, στους ξανθούς, στους ψηλούς, στους όμορφους και σε αυτούς, δεν κάνει χάρη, όπως κάνουν έξω ο κόσμος. Βέβαια, έξω στον κόσμο είσαι όμορφος, ψηλός, περνάς παντού. Είσαι λίγο άσχημος, σε βάζουν στην άκρη. Αυτό είναι ο κόσμος. Ο Θεός δεν ισχύει αυτό για τον Θεό? Και ποιο έθνος είναι τόσο μέγα, το οποίο να έχει διατάγματα κρίσης, ούτως δικαίας, καθώς πάσω νόμος ούτως, τον οποίον θέτω ενώπιον σας σήμερα? Μόνον πρόσεγε σε αυτόν και φύλατε καλώς την ψυχή σου, μη ποτέ λησμονήσεις τα πράγματα οποία είδον η οφθαλμή σου και μη ποτέ χωριστών από τις καρδιά σου με κατά πάση τα σημέρα στη ζωή σου, αλλά δίδασκε αυτά στους ιούς σου και στους ιούς των ιών σου. Εν θυμού, την ημέρα καθήνε στάθης ενώπιον Κυρίου του Θεού εν Χορήβ, ότε είπε προς εμέ ο Κύριος, σύναξον με τον λαό και θέλω κάμει αυτούς να ακούσουσι τους λόγους μου, δια να μάθουσι να με φοβούνται πάστας ημέρας όσας ζήσωσιν επί της γης και να διδάσκουσι τους ιούς αυτούν. Και επλησιάσατε και στάθετε εις το όρος Και το όρος εκέτο με πυρ ως μέσω του ουρανού και ήτο σκόφος νέφη και εγνώφος. Και λάλησε ο Κύριος προς εσάς εκ μέσω του πυρός, σεις ακούσατε μεν τη φωνή των λόγων, αλλά δεν είδατε ουδέν ομοίωμα, μόνο φωνή ακούσατε. Και εφανέρωσε εσάς τη διαθήκη αυτού την οποία προσέταξε εσάς να εκτελείτε τας 10 εντολάς και έγραψε αυτά επί 2 λιθίνας πλάκας. Και ο Κύριος προσέταξε σε με κατά εκείνο τον καιρό να σας διδάσκω διατάγματα και κρίσεις για να κάνετε αυτά εις τη γη στην οποία σεις εισέρχεστε να κληρονομήσετε αυτή. Τους έδωσε πράγματα για τότε μέχρι εκείνη τη στιγμή και για τη γη που πρόκειται να πάνε να κληρονομήσουνε. Τον Μωυσή δεν τον ενδιέφερε αυτή τη στιγμή τι γινότανε. Ήτανε κάτι πραγματικό, αλλά τον ενδιέφερε το μέλλον. Τότε ήξερε ότι είναι εκεί και βοηθάει το λαό, αλλά ανησυχούσε για το μέλλον ο Μωυσής, αδερφοί. Και ξέρετε κάτι, ό,τι τους είπε αυτό και έγινε. Φυλάτε λοιπόν καλώς τα ψυχά σας, διότι δεν είδατε κανένα ομοίωμα την ημέρα εκείνη όταν ο Κύριος λάρισε προς εσάς εν χωρίβ εκ μέσω του πυρός. Μήπως διεφθαρείτε και κάμετε σε αυτούς είδωλο, εικόνα τεινός μορφής, ομοίωμα αρσενικού ή θηλυκού, ομοίωμα τεινός κτίνους το οποίο είναι επί της γης, ομοίωμα τεινός πτερωτού, ορναίου το οποίο πετάει στον ουρανό, ομοίωμα τεινός έρποντος επί της γης, ομοίωμα τεινός ηχθείος, ώστις είναι εις τα ύδατα υποκάτω της γης. Και μήπως υψώσεις οφθαλμούς εις των ουρανών και ειδών των ήλιων και τη σελήνη και τα άστρα πάσα τη στρατιά του ουρανού, πλανηθείς και προσκυνήσεις αυτά και λατρεύσεις αυτά τα οποία ο Κύριος ο Θεός σου διαμήρασε εις πάντα τα έθνη τα υποκάτω του ουρανού. Εσάς όμως έλαβε ο Κύριος και σας εξήγαγε εκ της καμίνου της σιδηράς, εκ της Αιγύπτου για να είστε εις αυτόν λαός κληρονομίας έως της ημέρας ταύτης. Και θυμώθη εναντίον μου ο Κύριος, κοιτάξτε τώρα, λέει την ιστορία τη δική του, όταν και όμως να μην διαβώ τον Ιορδάνη και να μην εισέλθω σε εκείνη τη γη την αγαθήν την οποία Κύριος ο Θεός σου δίνει σε εσάς κληρονομία, αλλά εγώ αποθνίσκω εν τη γη ταύτη, εγώ δεν διαβαίνω τον Ιορδάνη. Εσείς δεν θέλετε διαβεί και θέλετε κληρονομήσει εκείνη τη γη την αγαθή. Προσέχετε εις αυτούς, μήποτε λησμονήσετε τη διαθήκη του Κυρίου του Θεού σας, την οποία έκαμε προς εσάς και κάμετε εις αυτόν είδωλο τεινός, εικόνα τεινός, τον οποίον απαγόρευσε Κύριος ο Θεός σου. Διότι Κύριος ο Θεός σου είναι πυρ καταναλύσκων, Θεός ηλότυπος. Εάν αφού γεννήσεις ιούς και ιούς ιών, και πολυχρονίστε επί της γης, διαφθαρείτε και κάμετε είδωλο, εικόνα τεινός και πράξετε πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού σας, ώστε να παροργήσετε αυτόν. Διαμαρτύρομαι των ουρανών και τη γη εναντίον σας σήμερα, ότι εξάπαντος θέλετε απολυστεί από της γης, προς την οποία διαβαίνετε τον Ιορδάνη, για να κυριεύσετε αυτήν. Δεν θέλετε πολυχρονίσει εν αυτήν, αλλά εξ ολοκλήρου θέλετε αφανιστεί. Και θέλει σας διασκορπίσει ο Κύριος μεταξύ των λαών, και θέλετε να απολυφθεί ο λίγοι των αριθμών μεταξύ των εθνών, εις τα οποία σας φέρει ο Κύριος. Και θέλετε λατρεύσει εκεί θεούς, έργα χειρών ανθρώπων, ξύλων και λίθων, τα οποία ούτε βλέπουν, ούτε ακούν, ούτε τρώγουσι, ούτε σφραίνονται. Και εκεί τους έλεγε λοιπόν ακριβώς, αδερφοί, ακριβώς όπως ο Κύριος τα είπε, δυστυχώς έτσι και έγινε. Και εκείθεν θέλετε εξητήσει Κύριο τον Θεό σας και θέλετε ευρύ αυτόν. Όταν εξητήσετε αυτόν εξ όλης της καρδιάς σας και εξ όλης της ψυχής σας. Δεν θέλω να διαβάσω άλλο, ξέρουμε όλη την ιστορία. Αυτό που επαναλαμβάνει ο Μωυσής, καθώς διαβάζουμε, γι' αυτό και τα διάβασα, τι είναι? Φύλατε, πρόσεχε, μη λησμονείς, δίδασκε στα παιδιά σου. Ο Κύριος, αδερφοί, έχει για μας σήμερα μια προτροπή. Όταν διασκορπιστούν οι Ισραηλίτες και επιστρέψουν, εγώ θα τους ακούσω. Είναι στο σημείο που πρέπει ο κάθενας από εμάς να σκεφτεί την ιστορία του. Να σκεφτεί πώς βγήκε από την Αίγυπτο, πώς έφτασε μέχρι εδώ, τι κάνει σήμερα, εάν είναι ενωμένος με τον Κύριο, εάν είναι σε διασκορπισμό, πού είναι η πνευματική του κατάσταση και αν έχει ξεφύγει να πει: Κύριε, σήμερα επιστρέφω σε σένα και θέλω σύμφωνα με τον λόγο σου να με επισκεφτείς. Αμήν. Προτρέπει ο Κύριος. Θα μου πεις, εδώ είναι Παλαιά Διαθήκη. Τι λέτε, στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν παρόμοιες προτροπές μετά από 4.000 χρόνια στους Αγίους της Καινής Διαθήκης, ότι κινδυνεύουν επίσης και οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης να πάθουν τα ίδια πράγματα που έπαθαν οι Ισραηλίτες? Τι λέτε, υπάρχουνε? Αδερφοί, όπου υπάρχει σάρκα, υπάρχει ο κίνδυνος για αμαρτία. Τους έλεγε για να μην λατρεύσουν τα είδωλα, να μην λατρεύσουν τα άστρα, να μην λατρεύσουν όλα τα δαιμόνια όλα. Ο Παύλος έρχεται στη Ρωμαίους 1:28-31 να τους πει ξανά τα ίδια. Πάμε λίγο να το διαβάσουμε. Ρωμαίους 1:28-31, ακούστε τι λέει. Και καθώς αποδοκίμασταν τον άγχος εν επίγνωση του Θεού, παρέδωκε αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νου, ώστε να πράττω στα μη πρέποντα. Πλήρης όντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες, φθόνου, φόνου, έρδεως, δόλου, κακοηθείας, ψιδηριστέ, κατάλληλοι, μισόθεοι, υβριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακών, απειθείς εις τους γονείς, ασύνετοι, παραβάτες συνθήκων, άσπλαγνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες. Ήτινες ενώ γνωρίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού, όχι μόνο δεν κάνουν αυτό που λέει ο Θεός, αλλά τι κάνουνε? Συνευδοκούν, λέει, και στα έργα αυτών. Ακριβώς ό,τι γινόταν τότε. Ο διάβολος έχει τα ίδια όπλα και θα πολεμήσει την εκκλησία του σήμερα. Αδερφοί, ποιος ήταν αυτός που κάλεσε τον Ισραήλ να μπει μέσα στα είδωλα? Πείτε μου, ποιος ήταν αυτός που προκάλεσε? Ποιος είναι αυτός που φέρνει τη σάρκα και σου λέει «Η σάρκα είναι ωραία»? Ποιος ήταν, αδερφοί? Ο πατέρας του ψεύδους, ο διάβολος. Πείτε μου, έχει εξαλειφθεί ο διάβολος από τη γη? Όχι. Ήταν εκεί, τους πήρε μέσα από την αγκαλιά του Θεού, με τόσο κόπο, τόσο αγώνα έκανε ο Κύριος να τους βάλει στη γη της επαγγελίας. Του λέει, προσέξτε, διδάξτε τα παιδιά σας, μην ξεχάσουν τον Κύριο. Αμέσως άργησε η νέα τάξη τότε πραγμάτων. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και τι έκαναν? Λάτρευσαν. Ακριβώς έκανε αυτό που τους είπε ο Θεός να μην κάνουν, το έκαναν. Στην εποχή τώρα εδώ του Παύλου, τι έκανε? Ακριβώς τα ίδια. Ενώ βλέπουμε ότι η εκκλησία ήταν μια σταθερή, ευλογημένη εκκλησία, κατευθείαν πήγαινε ο εχθρός, ο διάβολος ο ίδιος, να τη ρίξει την αμαρτία. Γι' αυτό φώναζαν οι Άγιοι, αδερφοί. Γι' αυτό φώναζε η εκκλησία, φώναζε ο Παύλος. Γαλάτες 5:19. Ακούστε, παντού λέει ο λόγος του Θεού τα ίδια πράγματα. Φανερά είδαν τα έργα της σαρκός, όσο υπάρχει σάρκα. Αυτοί που πήγανε στον welfare gore, τι κάνανε, αδερφοί, πείτε μου, τι ήτανε? Σάρκα. Ο άλλος έφερε τη Μαδιανίτισσα, αχ, την αγαπάω. Η σάρκα. Ο λόγος του Θεού όμως τους διαπέρασε και τους δύο. Φανερά είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, σέλγια, ιδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθρες, έρδες, ζηλοτυπίες, θυμή, μάχη, διχοστασία, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μεθεκόμε και τα ομοία τούτων, περί των οποίων σας λέγω, καθώς και προείπαν, ότι τα τι αυτά πράττονται βασιλεία του Θεού, δεν θέλουν σύ κληρονομήσει. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Εκεί ήταν μια κληρονομία, είχαν, αδελφοί, να μπουν μέσα στη γη της επαγγελίας. Μια γη ευλογημένη ήταν η κληρονομία τους. Και εμείς σήμερα τι έχουμε να κληρονομήσουμε? Τον Κύριο και τη δόξα του. Αν θέλετε να σας πω κάτι, έχουμε και εδώ στη γη κληρονομία ευλογημένη. Να δούμε τη βασιλεία του Θεού. Ξέρετε με τι θα μας πολεμήσει ο διάβολος? Με τα ίδια όπλα. Θα κοιτάξει να μας φέρει όλα αυτά που έφερε σε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν πριν από μας. Αλλά εμείς θα πούμε, όχι Κύριε. Αμήν. Αμήν. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε. Θα μου πεις, αδερφέ, άλλα δεν λέει ο λόγος του Θεού. Λέει πάρα πολλά, αλλά ο Κύριος θέλει σήμερα να δούμε από τι κινδυνεύουμε, αδερφοί. Κινδυνεύουμε από τον ίδιο εχθρό που έπεσαν τότε οι Ισραηλίτες. Και θέλω ο Θεός να μας φυλάξει. Όταν λοιπόν πάμε στο Δευτερονόμιο, στο 4, στο 29, και εκεί δεν θέλετε, αφού έχουν γίνει όλα αυτά λοιπόν, αφού ο άνθρωπος έχει πέσει, έχει αστοχήσει, θα τον εξητήσετε, λέει τον Κύριο, με όλη σας την καρδιά και με όλη σας την ψυχή. Και όταν ευρεθείς εν θλίψη και σε εύρωση πάντα ταύτα εν τες σιάτες ημέρες, τότε θέλεις επιστρέψει προς τον Κύριο τον Θεό σου και θέλεις ακούσει τη φωνή αυτού. Γιατί, αδερφοί μου, να μην ακούσουν τη φωνή του Θεού πριν πάθουν όλα αυτά, πείτε μου? Και γιατί και εμείς πολλές φορές έρχεται ο Κύριος, διαβάζουμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε αυτό και λέμε, δεν μπορώ, είμαι αδύναμος άνθρωπος. και τελικά το κάνουμε. Και μετά, αναγκαστικά, σύμφωνα με τα μαθηματικά του Λόγου του Θεού, ο Κύριος θα σε αφήσει να περάσει μέσα από τη θλίψη. Πώς θα καθαρίσει ο Κύριος τη ζωή σου? Θα έρθει φωτιά, θα έρθει δυσκολία, θα έρθει δοκιμασία. Και θα ανακτήσει ο άνθρωπος από τη σάρκα του και θα πει: «Δεν σε θέλω άλλο σάρκα, θέλω τον Κύριο». Μέχρι τώρα τι έλεγε? «Α, είναι η σάρκα μου, δεν μπορώ χωρίς να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ χωρίς τη μαδιανίτησα. Ω, τι θέλω». Λέω, εικόνες αδελφοί έχουμε πάρει, εικόνες. Δεν μπορεί να γίνουν ακριβώς τα πράγματα έτσι, αλλά με τέτοιο τρόπο κάπως θα γίνουν τέλος πάντων. Όταν λοιπόν ευρεθείς σε θλίψη και επιστρέψεις και εξητήσεις εξ όλης της καρδιάς και όλης της ψυχής. Επιτρέπει ο Θεός την ταλαιπωρία για να έρθει η καρδιά σε ταπείνωση, αδερφοί. Ψαλμός 119:67. Ακούστε τι λέει. «Πριν ταλαιπωρηθώ, εγώ επλανόμην». Πρώτα έρχεται η πλάνη. Πρώτα έρχεται η παρακοή. Πρώτα έρχεται η διαβολή. Και αφού πετύχει η διαβολή το σκοπό της, μετά τι έρχεται? Η ταλαιπωρία. Είναι μαθηματικά. Ψαλμός 119, το 79. «Ας επιστρέψω εις εμέ, οι φοβούμενοι σε και οι γνωρίζοντες τα μαρτύριά σου». Όταν λέει ο Κύριος, είμαι εδώ και θέλω να επιστρέψετε ό,τι και αν έχει γίνει στη ζωή σας. Δεν θέλω την ταλαιπωρία. Μας το λέει ο Κύριος γιατί δεν του αρέσει να βασανιζόμαστε, αδερφοί. Θέλει ο Κύριος να επιστρέψουμε σήμερα. Ακούστε τι λέει στις Παροιμίες το 1:23. «Επιστρέψατε προς τους ελέγχους μου, ιδού εγώ θέλω καίει το πνεύμα μου εφημάς και θέλω σας κάμει να νοήσετε τους λόγους μου». Όταν επιστρέψουμε στον Κύριο, τι κάνει ο Κύριος? Η επιστροφή μας ανοίγει τον ουρανό, αδερφοί. Ανοίγει τα επουράνια. Πράξεις 3:19. Κοιτάξτε, παντού τα ίδια πράγματα χτυπάει ο Λόγος του Θεού. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε. Σε ποιον λαό μιλάει ο Κύριος, πείτε μου εκεί? Στον Ισραήλ. Σε όλους αυτούς που είχαν τους Φαρισαίους, τους γραμματείς, είχαν τον νόμο, είχαν τον ναό, γνώριζαν ή πήγαιναν στην εκκλησία σε εισαγωγικά στο ναό, άκουγαν στις συναγωγές τα πάντα. Και τι έρχεται τώρα ο Πέτρος με καινούριο πνεύμα? Επιστρέψατε για να εξαλειφθώσουν οι αμαρτίες σας και να έλθουν καιροί αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου. Η μετάνοια λοιπόν. Είναι σημαντικό τελικά να σκεφτόμαστε την πορεία μας και να βλέπουμε πού είμαστε. Τι κάνουμε, πώς είμαι σήμερα με τον Κύριο. Μήπως νομίζω ότι στέκομαι και είμαι όπως αυτοί οι άνθρωποι, κάνω λάθη και πειράζω τον Κύριο. Πάμε λίγο Β' Χρονικών 14 από το 1. «Και εκοιμήθη ο Αβιά μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ. Εβασίλεψε δέντε αυτού Ασά ο υιός αυτού. Εν τες ημέρες αυτού η γη ησύχασε 10 έτη. Και έκαμε ο Ασά το καλό και το ευθές ενώπιο Κυρίου του Θεού αυτού. Διότι αφήρεσε τα θυσιαστήρια των αλλοτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατασύντριψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση. Και είπε προς τον Ιούδα να εξητώσει Κύριο των Θεών των πατέρων αυτών και να κάμωσει τον νόμον και τα σεντολάς. Αφήρεσε επί των πασών των πόλεων του Ιούδα τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα και ησύχασε το βασίλειο ενώπιον αυτού. Και οκοδόμησε πόλης οχυράς εν το Ιούδα, διότι ησύχασε η γη και δεν ήταν εις αυτόν πόλεμος εν εκείνης της χρόνης, επειδή ο Κύριος έδωκε εις αυτόν ανάπαυση. Δια τούτο είπε προς τον Ιούδα, ας οικοδομήσουμε τας πόλης ταύτας και ας κάμουμε περί αυτάς τύχη και πύργους, πύλας και μοκλούς, ενώ ήμαθα κύριοι της γης, επειδή εξεζητήσαμε Κύριο των Θεών ημών, εξεζητήσαμε αυτόν και έδωκεν εις ημάς ανάπαυση κυκλώθεν και οικοδόμησαν και ευωδόθηκαν. Τι έκανε? Αφαίρεσε τα είδωλα. Έχουμε ακούσει, υπάρχει ένα κήρυγμα πολύ παλιό που λέγεται «Προσευχή με είδωλο». Σας προτρέπω να το πάρουμε να το ακούσουμε. Και ό,τι έχει να κάνει με την ιδωλατρία που έχει κηρυχτεί στην Εκκλησία. Πώς μπορεί η Εκκλησία και λατρεύει είδωλα? Το δεύτερο που έκανε αυτός ο άνθρωπος εδώ του Θεού, κατασύντριψε τα αγάλματα. Το τρίτο που έκανε, δίδαξε το λαό να επιστρέψουμε στις εντολές. Επιστροφή. Επιστροφή. Και στο τέταρτο που έκανε, οικοδόμησε πόλεις οχυρές. Σήμερα εμείς μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Να κάτσουμε να διαβάσουμε, να ακούσουμε που έχουμε είδωλα στην καρδιά μας. Το μεγαλύτερο είδωλο που έχουμε ποιο είναι? Ποιος μπορεί να μου πει? Ειλικρινής. Αμήν. Εμείς. Το εγώ μας. Το θέλω μας. Το μας αρέσει. Το πρέπει να γίνονται όπως το θέλω εγώ. Ή μη με θίγεις, ή μη με πειράζεις. Στη γυάλα μέσα του εγωισμού και της υπερηφάνειας. Στο χριστιανισμό αυτά δεν υπάρχουν, αδερφοί. Ο Κύριος μας τι έκανε, τι έγινε? Πληγώθηκε, του τράβηξαν τα γένια, πέθανε με τον πιο ατιμωτικό τρόπο. Μιλάμε τώρα για παράδειγμα ταπείνωσης και συντριβής. Και εμείς παραμένουμε, είμαι χριστιανός, αγαπάω τον Κύριο. Αγαπάω τον Κύριο, αλλά πρόσεξε, μην τα βάλεις μαζί μου. Γιατί, δεν με ξέρεις εμένα ποιος είμαι. Δεν είπε τέτοια πράγματα ο Κύριος, αδερφοί. Άλλο παράδειγμα. Πρέπει να σπάσουμε το είδωλο που λέγεται το εγώ μας, η ζωή μας. Γιατί, Θεέ μου, δεν με ακούς εμένα? Έχω παράπονο στον Θεό. Σούπα. Αν αρχίσει αυτός τα παράπονά του, ξέρετε τι θα γίνει? Θα φύγουμε όλοι κλαίγοντας. Εάν αυτός πάρει τη ράβδο και αρχίσει και μας δείχνει ακριβώς την ανοησία μας, θα βάλουμε την ουρά κάτω από τα σκέλια και θα πάμε σαν το σκυλάκι το βρεγμένο στην άκρη. Αλλά μας αφήνει στην ελευθερία μας και λέει, θέλω να σε δω πόσο θα είσαι υπερήφανος, πόσο θα είσαι αλαζόνας, πόσο θα είσαι το εαυτού σου, πόσο θα θέλεις και θα θέλεις γύρω από τον εαυτό σου να έχεις άλλους. Κατασύντριψε τα αγάλματα. Δεν είναι μόνο να τα αφήσει, είναι να τα συντρίψεις. Πρέπει, νομίζω, αυτό το άγαλμα που έχουμε φτιάξει για τον εαυτό μας, όλοι έχουμε. Εντάξει, άλλοι λίγο, άλλοι πολύ, άλλοι από ελεφαντόδοντο, άλλοι από πυλό, άλλοι από ξύλο. Όλοι έχουμε τα ειδωλάκια μας εκεί πέρα, τον εαυτό μας. Πρέπει να το σπάσουμε, αδερφοί. Να το κατασυντρίψουμε. Να επιστρέψουμε στον νόμο και στις εντολές. Αυτό που είναι δύσκολο για τη σάρκα. Δεν είναι, Είναι δύσκολο, αδερφοί, είναι δύσκολο, το ξέρω. Είναι δύσκολο και όποιος λέει ότι πράττει όλο τον νόμο, δεν μπορεί, δεν γίνεται. Να μπούμε μες στη χάρη που λέει ο Λόγος. Να σκεπάσουμε και να σκεπαστούμε για να καλύψουμε όλο τον νόμο. Η χάρη του Θεού. Αν κάνεις, λέει, χάρη, τι κάνεις? Εκπληρώνεις, λέει, τον νόμο. Και να κτίσουμε πόλεις, όχι, να οικοδομήσουμε. Τι να οικοδομήσουμε δηλαδή? Την Εκκλησία του Θεού, αδερφοί. Η Εκκλησία του Θεού είναι πόλη ισχυρή. Η Εκκλησία του Θεού έχει θεμέλια. Η Εκκλησία του Θεού έχει στήλους. Η Εκκλησία του Θεού έχει σκέπη. Η Εκκλησία του Θεού έχει τα πάντα για να έρθουν οι ευλογίες του Θεού και να κατοικούν μέσα σε αυτή. Όταν γίνεται ένας παραμικρός σεισμός, η Εκκλησία αρχίζει και πηγαίνει έτσι. Γιατί, αδερφοί? Πρέπει να βάλουμε ένα καλό θεμέλιο. Πράξεις 20:17. Είναι εκεί που ο Παύλος παραγγέλνει στους πρεσβυτέρους να προσέχουν το πίμνιο, γιατί λέει, μετά λέει, από την αναχώρησή μου θα έρθουν λύκοι βαρύς, μη φιδόμενοι του πυμνίου, με τι, με λόγια διαστραμμένα, με σκοπό τι να κάνουνε, να αποσπώσει, λέει, τους μαθητές ο πίσω αυτών. Μιλάει για τους ποιμένες που θα έπρεπε να προστατεύσουν τα πρόβατα από τους λύκους. Τους δίνει εικόνες που μπορούν να καταλάβουν ό,τι έχεις και έχεις ζήσει. Ο Κύριος το φέρνει στην πραγματικότητα. Σου λέει ότι είναι τα πρόβατα εκεί, ένας βοσκός. Και έρχεται και ο λύκος που θέλει να πειράξει τα πρόβατα. Και τι θα κάνει? Να τα φάει θέλει. Και ο ποιμένας πρέπει να σταθεί. Τι έκανε ο Ασά? Έφτιαξε οχυρές πόλεις για προστασία. Πρέπει η Εκκλησία, αδερφοί, να αρχίσει να καταλαβαίνει την επικινδυνότητα των άκαρπων λόγων, ότι είναι διεστραμμένοι λόγοι που μπορούν να πειράξουν τη σταθερότητα της Εκκλησίας. Κοιτάξτε τι λέει στο 32, στις πράξεις. «Και τώρα, αδελφοί, σας αφιερώνω εις τον Θεό και εις τον λόγο της χάριτος αυτού, ως της δύνατε να επικοδομήσει και να δώσει σε εσάς κληρονομία μεταξύ πάντων των υγειασμένων». Τι τους έκανε τώρα ο Παύλος? Δύνατε, λέει, να επικοδομήσει σε εσάς. Τους παραδίδει στη χάρη του Θεού, έτσι ώστε ο καθένας να δει σε αυτή την πόλη πώς οικοδομεί, και ξέρετε κάτι άλλο, να βάλουμε ένα χέρι βοηθείας να χτιστεί αυτή η πόλη, η σταθερή, αδερφή. Ο Θεός, ξέρετε τι καλεί? Καλεί εργάτες να δουλέψουμε. Δεν καλεί, πώς να το πω, δεν καλεί εργολάβους, αυτός είναι εργολάβος. Αμήν. Θέλουμε όλοι να γίνουμε εργολάβοι και να δίνουμε εντολές. Αυτός είναι ο εργολάβος, αδερφή. Έρχεται απλά εδώ και σου λέει: «Δημήτρη, εσύ θα κάνεις αυτό. Βασίλη, εσύ θα κάνεις αυτό. Χριστίνα, εσύ θα κάνεις αυτό. Νάντια, εσύ θα κάνεις αυτό». Κάντο με τέλεια καρδιά και με την επίβλεψη του Κυρίου. Αυτός βλέπει. Λέει, προσέχετε, λέει, πώς οικοδομείτε αλλού. Ο Ασάτη έφτιαξε ισχυρές πόλεις. Εάν χτίσουμε καλά τη ζωή μας, αδερφή, με πραγματικά άγια θεμέλια, δεν τα σαλευτούμε και το οικοδόμημα του Θεού θα αυξηθεί και θα ευλογηθεί. Ο ποιμένας τι θα κάνει? Ο ποιμένας θα πει τη βουλή του Θεού, θα προτρέψει, θα διδάξει. Η απόφαση όμως είναι στο κάθε ένα πρόβατο να επιλέξει να ακούσει ή να μην υπακούσει. Δεν θέλω να χάσουμε την κληρονομία μας από μια ανυπακόη αδερφή. Μη γέννητο. Δηλαδή, βλέπω όλα αυτά που έλεγε ο Μωυσής, τους τα είπε ακριβώς και ο Παύλος, και τελικά τι έγινε? Πάλι γλίστρες η Εκκλησία. Αυτή η Εκκλησία η τελευταία, ας μείνει, αδερφή. Αμήν. Θα εξαρτηθεί από το μας, από εμάς, από το πώς θα οικοδομήσουμε. Όταν βλέπεις και ότι μπαίνουν θεμέλια, πήγαινε εκεί, κάνε το καλύτερο. Όταν μπαίνουν στήλοι, κάνε το καλύτερο. Όταν πάει επάνω η σκέπη, δούλεψε εκεί πέρα, όπου ο Θεός σε καλέσει. Γιατί θα πάρουμε κληρονομία, λέει, μεταξύ πάντων των υγειασμένων. Ρωμαίους 14:19. Άρα λοιπόν, ας ζητούμε τα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή αλλήλων. Μια ωραία προτροπή. Τι ζητάς στην Εκκλησία? Αδερφοί, στην Εκκλησία ζητάω την ειρήνη και την οικοδομή αλλήλων. Μπορούμε να το πούμε αυτό? Ζητάμε την ειρήνη και την οικοδομή αλλήλων. Και πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να συμβάλλεις. Πρέπει να συμβάλλω. Με τον τρόπο μας, με αυτό που ο Θεός μας έχει καλέσει, σαν κληρονόμους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εφεσίους 2:20 και 21. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναόν Άγιο εν Κυρίω, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι πρέπει να είμαστε μια ισχυρή πόλη σαν αυτές που έφτιαξε ο Ασά. Αμήν. Και θα δούμε μετά το τέλος τι έγινε με τον Ασά. Εφεσίους 4:14. Δια να μην είμαι θα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο της διδασκαλίας, δια της δολιότητας των ανθρώπων, δια της πανουργίας, εις το μεθοδεύεστε την πλάνη. Ο Παύλος είχε κάνει μια παρατήρηση στην Εκκλησία. Όταν οι άνθρωποι άρχισαν να λένε και να διδάσκουν διδασκαλίες δικές τους, που ήταν διαφορετικές από αυτές που είχαν οι Απόστολοι, πειραζότανε η αγάπη και ερχότανε διχασμός μες στην Εκκλησία. Και τι έγινε, δηλαδή ένιωθε ο Παύλος ότι κάποιος πήγαινε και έπιανε το τιμόνι της Εκκλησίας, το γύριζε και άρχισαν και πήγαιναν έτσι, αδελφοί. Ζαλίζονταν, δεν ξέραν τι γινότανε. Και έπρεπε να ξαναπάει ο Παύλος και να ισιώσει το καράβι. Γι' αυτό και οι επιστολές. Έπρεπε να έρθει ισορροπία. Εφεσίους 4:15. Αλλά αληθεύονται στην αγάπη, λέει ο Παύλος, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι κεφαλή ο Χριστός. Εξού παν το σώμα στο 16, συναρμολογούμενο και συνδεόμενον δια πάσης συναφίας. Τι είναι η συνάφεια? Είναι η άμεση επαφή, είναι η σχέση, είναι η αλληλοεξάρτηση των συνεργούντων μελών. Βλέπετε λοιπόν ότι για να οικοδομηθεί μια εκκλησία πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Αμήν. Δεν τη χτίζω επιμένα στην εκκλησία, αδερφοί. Την εκκλησία, στην οικοδομή της εκκλησίας βοηθάει κάθε άτομο. Είσαστε όλοι πολύτιμοι. Είσαστε όλοι σημαντικά μέλη μέσα στην εκκλησία. Μην σας πειράξει ο διάβολος και σας πει ότι δεν κάνετε τίποτα και έχετε αποτύχει. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Είναι από το διάβολο. Είσαστε όλοι πολύτιμοι ενώπιον του Θεού. Και ξέρετε κάτι, όταν ο Κύριος πει πόλεμος, αφού ετοιμαστούμε, αφού εκπαιδευτούμε, αφού γίνουμε μια ισχυρή πόλη, οχυρά δυνατή, θα πει ο Κύριος τώρα πάμε να κατακτήσουμε και τι θα γίνει, θα έχουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα. Έτσι θα γίνει, έτσι θα γίνει. Των συνεργούντων λοιπόν μελών, κατά την ανάλογη ενέργεια ενός εκάστου μέρους κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομή εαυτού εν αγάπη. Ο Παύλος έβλεπε ότι πειράζεται η αγάπη της Εκκλησίας και έβγαινε το τιμόνι και το έστριβε από την άλλη. Όχι, δεν θα πάτε από εκεί την Εκκλησία. Η Εκκλησία θα πάει σε αυτή την πορεία. Α. Τιμοθέου 1:3. Καθώς σε παρεκάλεσα απερχόμενος εις Μακεδονία να προσμείνεις εν Εφέσο, δια να παραγγείλεις εις την Άς να μην έτερο διδασκαλώσει. Μηδέν να προσέχωσι εις μύθους και γενεολογίας απεράντος, ή την εις προξενούσι φιλονικίας, μάλλον παρά της εις την πίστην οικοδομή του Θεού. Ούτω πράτε. Το δε τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκαθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Αυτό είναι το τέλειο θέλημα του Θεού μες στην Εκκλησία, αδερφοί. Και θέλω να επιστρέψουμε τώρα λίγο στον Ασά, Β' Χρονικών 14:7. Πάμε να δούμε τι έγινε εκεί πέρα. Δια τούτο είπε προς τον Ιούδα, ας οικοδομήσουμε τας πόλεις ταύτας και ας κάνουμε περί αυτάς τείχη, πύργους, πύλας, μοχλούς, ενώ είμαστε κύριοι της γης. Επειδή εξεζητήσαμε Κύριο των Θεών ημών, εξεζητήσαμε Αυτόν και έδω και ενισημά ανάπαυση κυκλώθεν και οικοδόμησαν και ευωδόθηκαν. Εδώ μας εξηγεί ακριβώς ο Λόγος του Θεού πώς υπάρχει οικοδόμηση, οικοδομή και αύξηση και ευλογία. Πάμε στο 8. Είχε δε ο Ασά στράτευμα εκ του Ιούδα 300.000 φέροντας στερεούς και λόγχας, εκ του Βενιαμίν 280.000 ασπιδοφόρους και τοξώντας πάντες ούτε ήσαν δυνατοί ενισχύ. Εξήλθε δε εναντίον αυτού Ζερά ο Αιθίωπς με στράτευμα 100 μυριάδων και με 300 άμαξας και ήλθε έως Μυραρά ο Αιθίωπς. Ήρθε ο εχθρός, ο διάβολος ο λεγόμενος. Και εξήλθε ο Ασά εναντίον αυτού και παρετάχθησαν εις μάχη εν τη φάραγγη σε φαθά πλησίων της Μαρισά και εβόησε ο Ασά προς τον Κύριο των Θεών αυτού και είπε «Κύριε, Δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθάς τους έχοντας πολύ ή μηδεμία δύναμη. Βοήθησεν ημάς, Κύριε Θεέ ημών, διότι επί σε πεποίθαμεν και εν το ονόματι σου ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός ημών, ας μην υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου. Πάμε στο 12. Ευαρεστήθηκε ο Θεός με αυτή την προσευχή. Αμήν. Ακούστε, αδερφοί, όταν η Εκκλησία έχει οικοδομηθεί επάνω στην αγάπη, όταν έχει φύγει σάρκα από την Εκκλησία, όταν η Εκκλησία λέει το ένα και το αυτό και είμαστε μία γροθιά, η προσευχή ακούγεται και ο Θεός λέει «Και πάταξε ο Κύριος τους Αιθίωπας, έμπροσθεν του Ασά και έμπροσθεν του Ιούδα και οι Αιθίωπες έφυγαν». Έτσι φεύγει ο διάβολος. Ο δε Ασά και ο λαός, ο μεταυτού, κατεδίωξε αυτού έως γεράρων. Βλέπετε, πρώτα κάνει τη μάχη ο Κύριος, ανοίγει το δρόμο και μετά πας και παίρνεις τα λάφυρα. Και έπεσαν εκ των Αιθιώπων το σούτι, ώστε δεν είναι δυνατόν να αναλάβωσε πλέον. Διότι συνετρίβησαν έμπροσθεν του Κυρίου και έμπροσθεν του στρατεύματος αυτού και έλαβαν λάφυρα πολλά σφόδρα. Αυτή ήταν μια πολύ ωραία ιστορία, ένα πολύ ωραίο τέλος. Ξεκινάμε από τις προτροπές. Αν ήταν ο Μωυσής, αδερφοί, ανάμεσά μας, τι λέτε θα μας διδάσκε? Ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Θα κοίταγε ο άνθρωπος του Θεού να φέρει μια τέλεια ειρήνη μέσα στην Εκκλησία. Θα έδινε όραση στην Εκκλησία. Θα καθάριζε την Εκκλησία με τον Λόγο, με τις εντολές. Θα πρότρεπε την Εκκλησία. Προηγουμένως ψάλαμε έναν ύμνο που λέγαμε «Σε εξητώ στην προσευχή». Αμήν. Η μέρα της προσευχής είναι μια πολύ σημαντική μέρα, σας προτρέπω. Η μέρα που ερχόμαστε και προσευχόμαστε είναι για να οικοδομηθούμε. Ο καθένας, επειδή ο εχθρός βάλει, έχει εναντίον μας πολλά, ερχόμαστε εδώ ώστε να συμφωνήσουμε στην προσευχή. Φτιάχνουμε γύρω μας ασπίδα. Φτιάχνουμε γύρω μας φρούριο. Η προσευχή εργάζεται, μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι εκεί ένα έργο του Θεού, αδερφοί. Έχουμε ανάγκη το να έρθουμε εδώ και να πέσουμε στα γόνατα και να ζητήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Και ξέρετε τι θα κάνει ο Κύριος? Θα ενεργήσει. Εάν φτιάξουμε μια ισχυρή πόλη, καλό θεμέλιο, καλή στήλη, καλή στέγη, όλα αν είναι τακτοποιημένα, αδερφοί, τακτοποιημένα όλα, θα δείτε ότι ο Κύριος, όπως στην περίπτωση του Ασά, τι θα κάνει? Θα έρθει ο Αιθίωπς. Ο διάβολος είναι εκεί. Αλλά ξέρετε κάτι? Ο Θεός τον κρατάει μέχρι η Εκκλησία να ετοιμαστεί. Θα ετοιμαστεί η Εκκλησία. Εσείς νομίζετε ότι δεν κάνουμε τίποτα, ότι είμαστε αργοί. Αλλά ο Κύριος δεν το βλέπει έτσι, αδερφοί. Ο Κύριος βλέπει τον αγώνα όλης της Εκκλησίας. Δεν θέλω να σε πλανάει ο διάβολος και να σου λέει «Δεν έχεις φτάσει ούτε μέχρι τη μέση, ούτε καν έχεις ξεκινήσει ακόμα, είσαι ανίκανος, δεν θα καταφέρεις να κάνεις τίποτα». Είναι ένα ψέμα αυτό. Μην ασχολείστε με τις επιθέσεις του εχθρού. Ελάτε να ενωθούμε στις επαγγελίες. Λέει ο Κύριος, εάν λέει οικοδομήσουμε, λέει, τον οίκο σωστά, θα κληρονομήσουμε την επαγγελία. Αυτό έκανε ο Κύριος. Όλη η ιστορία είναι να γίνουμε κληρονόμοι των ευλογιών, αδελφοί. Αμήν. Και δεν θέλω να το χάσουμε αυτό. Ο διάβολος είναι πονηρός, αλλά ο Κύριος έχει δώσει μια χάρη στην Εκκλησία να λέγεται σοφή, όχι πονηρή. Δεν θέλουμε να είμαστε πονηροί. Δεν τον λέει πουθενά ο Κύριος ότι είναι σοφός. Είναι διάβολος, διαβάλλω, πατέρας του ψεύδους. Όλα αυτά είναι αυτός. Αλλά η Εκκλησία, ξέρετε τι είναι? Σοφή. Έχει σοφία επάνω σου. Απλά έρχεται ο διάβολος εκεί πέρα και σου λέει ότι δεν θα τα καταφέρεις. Αλλά σαν σοφός, σε παρακαλώ, εργάσου αυτά που λέει ο Κύριος. Σε κάλεσε ο Κύριος εδώ για ένα σκοπό. Έχεις ένα λόγο που είσαι εδώ. Μην αφήνεις το χρόνο να περνάει έτσι, σε παρακαλώ. Κάνε το καλύτερο που μπορείς. Όταν έρθει ο εχθρός και σου πει χίλια δυο, σας διάβασα τόσες πολλές ιστορίες. Η δουλειά του διαβόλου είναι να φέρνει Προβλήματα. Όπου βρεις πρόβλημα, όπου πάει να ξεσπάσει πρόβλημα, είναι κρυμμένος από πίσω ο διάβολος. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε ξανά και ξανά. Πρέπει να αληθεύσουμε, λέει, στην αγάπη και στην ειλικρίνεια. Στην καθαρότητα. Θέλετε να οικοδομήσουμε σχέσεις αγάπης, αδερφότητας, φιλίας. Να βγάλουμε το διάβολο έξω από τα όρια. Θα διακηρύξουμε ότι η Εκκλησία είναι τόπος αγάπης. Διαλέγω να αγαπάω την Εκκλησία. Αμήν. Διαλέγω να καλύπτω την Εκκλησία. Διαλέγω να οικοδομώ την Εκκλησία. Δεν δέχομαι καμία κατηγορία. Ξέρω ότι όταν έρθει κάποιος να κατηγορήσει, τον έχει στείλει ο Αιθίωπς. Άστονε. Μην ασχολείσαι. Άστονε. Κοίταξε μετά του Παύλου. Έλατε να μπούμε στην πλευρά του Παύλου, του Πέτρου, του Ιωάννη και των μαθητών. Να μην είμαστε από αυτούς που φέρνουν το πρόβλημα. Είμαστε εδώ για ευλογία, αδερφοί μου. Αμήν. Εγώ λοιπόν, σαν ποιμένας της Εκκλησίας, σήμερα θα πάρω κοινωνία μαζί σας. Με καθαρή καρδιά ότι σας αγαπώ και σας ευλογώ. Αμήν. Και προσεύχομαι, όπως αυτός ο βασιλιάς, η Εκκλησία να προοδεύσει. Η προσευχή μου, ξέρετε ποια είναι, Κύριε, οικοδόμησέ μας. Πρέπει να κάνουμε επιθέσεις, πρέπει να πάρουμε όλα αυτά που ο διάβολος έχει κλέψει. Έχουμε συγγενείς, φίλους, την Ελλάδα μας όλοι, να επεκταθούμε δεξιά και αριστερά, να γίνουν εκκλησίες. Και τι κάνουμε, δεν μπορούμε, γιατί ο Αιθίωπος είναι απέναντί μας και εμείς φοβόμαστε να βγούμε σε μάχη. Ναι, γιατί δεν έχουμε φτιάξει αυτό το χειρό από μέσα. Όταν ο πολεμιστής ξέρει ότι όλα είναι αμπαρωμένα και δεν πειράζεται τίποτα, δεν μπορούν να περάσουν μέσα οι εχθροί, τότε δίνει το παράγγελμα ο Κύριος, αδερφοί. Τότε θα δώσει ο Κύριος το παράγγελμα. Γιατί έτσι εργάζεται το Πνεύμα του Θεού. Όταν οι μαθητές ετοιμάστηκαν, τι τους είπε, τρέξτε τώρα σε όλα τα έθνη. Αλλά ξέρετε κάτι, είχε βγει η σάρκα από μέσα. Ο Πέτρος που τα έκανε όλα, εγώ Κύριε μαζί σου και στο θάνατο. Το είδωλο, εγώ. Έσπασε, συντρίφτηκε μπροστά σε μία δούλη. Κύριε, μετά συγχώρεσέ με. Αμήν, Πέτρο μου, τώρα κάνεις. Τώρα κάνεις. Και να βάλουμε τη ζωή μας σαν τον Πέτρο και σαν όλους τους μαθητές. Και να σας πω κάτι, δεν είναι κακό να μάθουμε να μετανιώνουμε. Είναι ευλογία, είναι ευεργεσία, είναι το καλύτερο χτίσιμο σε μια εκκλησία. Να υπάρχουν άγιοι, μετανοημένοι, καθαροί, να είναι γεμάτοι από το χρίσμα του Θεού. Αυτό εκεί βλέπει ο Κύριος, ευαρεστείτε πάνω σε αυτό. Να βλέπει εδώ μέσα ο Κύριος μια γροθιά, όλοι μαζί να είμαστε. Με το που κοιτάς κάποιον, να ξέρει τι ζητάς. Δεν χρειάζεται να έρχεται να σου ανοίγει ο άλλος την καρδιά. Θα πρέπει να τον καταλαβαίνεις πριν έρθει για να του πεις, «Έλα αδερφέ μου, θα κάνουμε μαζί προσευχή. Θα νικήσουμε τον εχθρό». Ο ένας να ενδυναμώνει τον άλλον. Αμήν. Ο ένας να οικοδομεί τον άλλον. Αυτό δεν είναι η έννοια της Εκκλησίας. Πείτε μου σας παρακαλώ, όταν ήρθαμε μέσα εδώ, όταν μας κάλεσε ο Κύριος, μας κάλεσε να οικοδομήσουμε ένας τον άλλον, ναι ή όχι? Ναι ή όχι? Ωραία. Τα τελευταία χρόνια πόσο έχουμε οικοδομήσει? Πόσο έχουμε δουλέψει για την οικοδομή του σώματος και πού έχουμε φτάσει αυτό το κτίριο? Είναι κάτω χαμηλά ακόμα? Πρέπει να το υψώσουμε. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Αμήν. Ελάτε να βάλουμε ένα χέρι σε αγιασμό. Να πούμε, Κύριε, θέλουμε να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Θέλουμε ο οίκος σου να είναι άγιος και εγώ θα πηγαίνω στον οίκο σου άγιος. Αμήν. Θα μιλάω την αλήθεια, θα αγαπάω την αλήθεια. Θα ευλογώ το σώμα σου. Μη δέχεσαι από τον Αιθίωπη τίποτα. Δεν έχω τίποτα με τους Αιθίωπες. Απλά επειδή το μήνυμα ήταν τέτοιο. Και να τους ευλογήσει, έχουν γίνει φοβερές αναζωπηρώσεις στην Αιθιοπία. Αμήν. Αμήν. Αλλά εμείς πρέπει να χτίσουμε πρώτα. Αν έχει έρθει ο διάβολος και σου γκρεμίσει πράγματα, τείχους αγάπης, και αν η καρδιά σου είναι, περνάει κάθε άνεμος μέσα, οτιδήποτε έρθει ο καθένας και ψιθυρίσει, η καρδιά σου είναι ανυπεράσπιστη, θέλω σήμερα ο Κύριος να τα σφραγίσει όλα. Αμήν. Πίστεψε ότι ο Θεός ο σοφός σε κάλεσε για να είσαι προστατευμένος και ευλογημένος. Αμήν. Θα ήθελα να σηκωθούμε, παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Πατέρα μας, Άγια Κύριε μας. Ευχαριστούμε Σωτήρα μας, Άγια Κύριε. Μέσα στο έλεος και μέσα στη χάρη Σου κινούμαστε. Δεν έχουμε δικά μας πράγματα, Κύριε. Έχουμε δεχθεί το Λόγο Σου, Κύριε μας, τα ρήματά Σου. Και θέλουμε αυτά τα λόγια που είναι γραμμένα, Κύριε μας, πλάκαν της καρδιάς μας, να είναι εκεί, Κύριε, ανεξίτηλα και να μην σβήνονται, Χριστέ μας, Άγιε. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Η Εκκλησία, αδερφοί, είναι κάτι που ο Θεός έχει δώσει, έτσι, για τη σωτηρία των ανθρώπων. Είναι, ας πούμε, ένα φρούριο που βρίσκει ο κόσμος καταφυγή για να διατηρηθεί στην πίστη μέσα σε έναν επαναστατημένο κόσμο. Και οποιαδήποτε προδοσία της Εκκλησίας είναι σαν να προδώνεις κατά κάποιον τρόπο τον Θεό, γιατί είναι το θέλημά Του να είναι εκεί. Ξέρουμε ότι η Εκκλησία βέβαια δεν είναι το κτίριο και η τύχη, είναι το σύλλογο των ανθρώπων που μαζεύονται για να δοξάσουν τον Κύριο, να γνωρίσουν τον Κύριο, να υπακούσουν στον Κύριο, να μάθουν πώς να ενεργούν και να αποσταλούν για να φέρουν και άλλους. Και σε κάθε γενιά ο Κύριος είχε τους πιστούς φρουρούς Του, να τους πούμε, που εργάστηκαν για Αυτόν όσον καιρόν ο Κύριος επέτρεψε, και όταν αυτοί έπρεπε να φύγουν από τον κόσμο αυτόν, κάποιοι άλλοι συνέχισαν το έργο τους. Και ο Θεός, βλέπουμε, ότι σύναψε μια διαθήκη ανάμεσα στους πιστούς, στην Εκκλησία και στον ουρανό, έτσι που λέμε μεγάλο νέφος μαρτύρων που μας λέει στους Εβραίους, και έτσι ενώνει την επίγεια με την ουράνια Εκκλησία. Απέστειλε τους αγγέλους Του να εξυπηρετήσουν την Εκκλησία Του και λέει ότι οι πύλες του Άδη δεν μπορούν να κλείσουν το λαό Του έξω. Και παρόλο που η Εκκλησία κατά περιόδους φαίνεται αδύνατη, ελαττωματική με τις ατέλειές της, είναι αυτή πάνω στην οποία ο Θεός συγκεντρώνει κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο το ενδιαφέρον Του. Γιατί μέσα από εκεί είναι που γνωρίζουμε, όπως και τώρα για παράδειγμα που είμαστε εδώ μαζί, γνωρίζουμε τον Κύριο πιο πολύ, μιλώντας, ακούοντας, ψάλλοντας, προσευχόμενοι, ομοθυμαδών. Κάθε άτομο στο οποίο την καρδιά κατοικεί ο Κύριος και κάθε άτομο το οποίο εκδηλώνεται η αγάπη για τον κόσμο έξω, γίνεται συνεργάτης του Θεού για την ευλογία της ανθρωπότητας. Και τι προνόμιον είναι να ονομάζουμε και να ονομάζεσαι συνεργάτης του Θεού, του Υψίστου. Δηλαδή μαζί δουλεύουμε για να κάνουμε αυτό που θέλει ο Κύριος. Τώρα, από την Παλαιά Διαθήκη ξέρουμε ότι ο Κύριος εξέλεξε το λαό Του, τον Ισραήλ, για να αποκαλύψει το χαρακτήρα Του στους ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο. Επιθυμούσε να τους κάνει πηγές σωτηρίας για τον υπόλοιπο κόσμο, για τους ειδωλολάτρες. Και σε αυτούς είχε να ανατεθεί η αποκάλυψη του θελήματος του Θεού. Ρωμαίους 1:21. Στην αρχή της ιστορίας του Ισραήλ, τα έθνη του κόσμου, ζώντας μέσα στη διαφθορά, είχαν χάσει τη σχέση τους με τον Κύριο. Όλοι άρχισαν από τον Αδάμ, όλοι πέθαναν στον κατακλυσμό, ξαναρχίζει η γη πάλι με τον Νόε, αλλά σιγά σιγά πήραν άλλους δρόμους και απομακρύνθηκαν. Και λέει, γιατί ενώ γνώρισαν τον Θεό, ως Θεό δεν τον δόξασαν ή τον ευχαρίστησαν, αλλά απατήθηκαν με τους μάταιους διαλογισμούς τους και σκοτίνιασε η ασύνετη καρδιά τους. Καλά, αυτό τώρα θέλει πολύ ανάλυση, θα μπορούσαμε να λέμε αρκετά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι πώς ο κόσμος απομακρύθηκε από τον Θεό. Ενώ τον γνώρισαν, δεν τον δόξασαν, δεν τον ευχαρίστησαν. Γιατί οι διαλογισμοί τους ήταν μάταιοι και αυτό τους ξεγέλασε. Όμως βλέπουμε ότι ο Κύριος, λόγω της ευσπλαχνίας Του, δεν τους εξολόθρευσε. Είχε σκοπό να τους προσφέρει μια ευκαιρία να το γνωρίσουν και πάλι μέσα από τον εκλεκτό λαό Του. Και ξέραμε ότι ο Κύριος Ιησούς έμελε να υψωθεί στα μάτια όλων των εθνών, ώστε όλοι όσοι απέβλεπαν σε Αυτόν να μπορούν να ζήσουν. Αυτός ήταν ο σκοπός, μέσα από τον Ισραήλ, μέσα από τον Κύριο Ιησού, να σωθούν. Αλλά βλέπουμε ότι ο λαός αυτός απέτυχε στην εκπλήρωση της ιερής αποστολής Του. Δηλαδή οι ευλογίες που δέχονταν δεν έφεραν ευλογίες στον υπόλοιπο κόσμο. Όλα τους τα προνόμια τα χρησιμοποιούσαν για τον αυτοδοξασμό τους. Είχαν αποξενωθεί από τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί για να μπορέσουν να αποφύγουν τον πειρασμό. Κλείστηκαν δηλαδή, εμείς είμαστε ο λαός του Θεού, η τέκνα του Αβραάμ, οι άλλοι είναι δολάτρες, είναι σκύλοι, δεν τους μιλάμε, δεν έχουμε σχέση μαζί τους. Ναι, ο Θεός είχε βάλει απαγορευτικές διατάξεις, δηλαδή να μην έχουν επαφές με τους ειδωλολάτρες για να μην πάρουν τις συνήθειές τους. Τους έλεγε: δεν θα παντρευτείτε τις θυγατέρες των ειδωλολατρών, ούτε θα δώσετε τους γιους σας σε αυτούς κλπ. Αλλά αυτοί πήγαν πιο πέρα και δημιούργησαν ένα τείχος που τους χώριζε από τα υπόλοιπα έθνη. Δηλαδή και να ήθελε κάποιος δεν μπορούσε να τους πλησιάσει. Δεν μπορούσε να πάει στον ναό. Ήτανε σκάνδαλο. Έπρεπε να είναι μακριά. Και έμεναν ικανοποιημένοι με μια θρησκεία νομικισμού. Και ήταν αδύνατο για αυτούς να μεταδώσουν τις ζωτικές αλήθειες στον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή θεωρούσαν υπεραρκετή τη δικαιοσύνη τους και δεν επιθυμούσαν κανενός είδους νέο στοιχείο στη θρησκεία τους. Τίποτα να μην μπει μέσα. Δηλαδή την καλοσύνη του Θεού προς τους ανθρώπους δεν τη θεωρούσαν κάτι ξεχωριστό για αυτούς, αλλά πάντα τη συνέδεαν οι Ισραηλίτες με την ατομική τους αξία. Δηλαδή τα καλά τους έργα. Ναι, ο Θεός, αλλά και εγώ, μου αξίζει. Είμαστε τέκνα του Αβραάμ, όπως είπα. Και η πίστη, αδερφοί, που ενεργεί κινούμενη από αγάπη και καθαρίζει την ψυχή, δεν μπορούσε να βρει συσχετισμό στη θρησκεία των Φαρισαίων, η οποία αποτελείται από ιεροτελεστίες, εντάλματα ανθρώπων, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο. Ναι, ο Θεός είχε δώσει τον νόμο, αλλά αυτοί πρόσθεσαν κι άλλα. Κι άλλα. Δυσβάσταχτα φορτία, τους λέει ο Κύριος. Είναι Σάββατο. Ναι, δεν θα κάνεις κανέναν έργο, αλλά θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο, δεν θα ανάψεις το φως, θα μαγειρέψεις από την προηγούμενη μέρα. Τέλος πάντων, χίλια δυο για να δυσκολευτούν και να είναι τόσο περίπλοκο που μόνο αυτοί ήξεραν και κανένας άλλος. Ιερεμίας 2:21. Και για το λαό του τον Ισραήλ ο Κύριος κάνει την ακόλουθη δήλωση. Εγώ δε σε φύτευσα άμπελον εκλεκτήν, σπέρμα όλος αληθινών. Πώς λοιπόν μετεβλήθεις εις παρεφθαρμένον κλίμα, αμπέλου ξένης είσαι με. Και κάποια ωραία διάφεια στον Ισαΐα 5 από το 3. Και τώρα, κάτοικοι Ιερουσαλήμ και άνδρες Ιούδα, κρίνατε παρακαλώ ανάμεσον εμού και το αμπελώνος μου. Τι το δυνατό να κάμω έτη στον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν. Ο αμπελώνας είναι ο λαός του Ισραήλ και λέει τα δώσα όλα, λέει ο Κύριος, για να τον ευλογήσω, για να ευλογηθούν και οι υπόλοιποι. Διατί λοιπόν ενώ περιέμενον να κάμει στα φύλλα έκαμε αγριοστάφυλλα. Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμει εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει το φραγμόν αυτού και θέλει καταφαγωθεί. Θέλω χαλάσει τον τείχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Και θέλω καταστήσει αυτόν έρημον. Δεν θέλει κλαδευθεί ουδέ σκαφθεί, αλλά θέλω συμβλαστείς εκεί τρίβολη και άκανθε. Θέλω προστάξει έτη τα νέφη να μην βρέξω συμβροχήν επ' αυτόν. Αλλά, λέει στο 7, ο αμπελών του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος του Ισραήλ και οι άνδρες Ιούδα, το αγαπητόν αυτού φυτών. Και περιέμενε

Βλέπετε πώς ο Κύριος βλέπει και πώς κρίνει. Τους τα έδωσε, τους έστειλε με τους προφήτες του και αυτοί κάθονταν. Περιμένει δηλαδή ο Κύριος ότι αυτό που κακώς έχει να το διατρέψεις. Αυτό που είναι συντετριμμένο, σπασμένο να το δέσεις, να το φτιάξεις. Το πεπλανημένο που έφυγε να το φέρεις πίσω. Το απολωλός, το ίδιο. Αλλά λέει εδεσπόζεται πάνω τους με βία και σκληρότητα. Γιατί οι Ιουδαίοι αρχηγοί, αδερφοί, θεωρούσαν τον εαυτόν τους παραπάνω από σοφό, ώστε να χρειάζονται διδασκαλία. Δεν την κάνουμε, αφού ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε. Παραπάνω από δίκαιο. Άρα δεν χρειαζόμαστε σωτηρία, αφού είμαστε δίκαιοι. Παραπάνω από τιμημένους, για να χρειάζονται την τιμή που προέρχεται από τον Κύριο Ιησού. Γι' αυτό και ο Κύριος στράφηκε σε άλλους τα προνόμια που εκείνοι είχαν καταχραστεί και το έργο που είχαν αγνοήσει, τα εμπιστεύτηκε ο Κύριος σε άλλους. Γιατί η δόξα του Θεού έπρεπε να αποκαλυφθεί. Ο λόγος του έπρεπε να εδραιωθεί. Και η βασιλεία του Χριστού έπρεπε να εγκαθιδρυθεί σε όλο τον κόσμο. Και σαν να λέει, αφού λαέ μου εσύ δεν στάθηκες, θα σηκώσω τις πέτρες εισαγωγικά, τους άσχετους, για να κάνω τη δουλειά που πρέπει να κάνω. Γιατί η σωτηρία του Θεού έπρεπε να γνωστοποιηθεί σε κάθε περιοχή. Και οι μαθητές κλήθηκαν να αναλάβουν το έργο που οι Ιουδαίοι οι γείτορες απέτυχαν. Ενώ ήταν οι θεολόγοι της εποχής στον ναό που ήξεραν, που μπορούσαν να μιλήσουν, να ευαγγελίσουν, να φέρουν κόσμο, βλέπουμε πώς συμπεριφέρθηκαν και πώς εστάθηκαν απέναντι στον Κύριο. Άρα, ο Χριστός, για να μας δείξει και τη δύναμη του Θεού, για την διεκπαιρέωση του έργου του δεν διάλεξε ούτε την πολυμάθεια και τη ρητορική των Φαρισαίων και των γραμματέων, ούτε τη δύναμη της Ρώμης. Μπορούσε να έχει δύναμη ισχύ, όπως τους ετάιζε δωρεάν, μπορούσε να τους κάνει και όπλα, μπορούσε να τους ντύσει, μπορεί να δημιουργούσε στρατό και να έχει δύναμη στρατιωτική να κατακτήσει τον κόσμο με το Ευαγγέλιο. Δεν ήθελε ο Κύριος να εργαστεί έτσι. Ο Κύριος ήθελε να εργαστεί μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και να φέρει την αγάπη από μέσα. Ποτέ δεν ασχολήθηκε με θέματα να επαναστατήσουμε στους κατακτητές Ρωμαίους και να έρθει η ελευθερία στον Ισραήλ, που έτσι σκέφτονταν οι Ισραηλίτες. Δεν είχε ανάγκη τη δύναμη της Ρώμης. Προσπερνώντας τους Ιουδαίους δασκάλους, τι διάλεξε ο αρχιποιμένας, ταπεινούς, αμαθείς ανθρώπους, για να γνωστοποιήσουν τις αλήθειες που έμελαν να συγκλονίσουν όλο τον κόσμο. Δηλαδή ο Πέτρος τι ήταν, που τον απαρνήθηκε και τον Κύριο πριν ο Κύριος τον γεμίσει με το πνεύμα του, βλέπουμε ένα ψαρά φοβισμένο, ναι ήταν δυναμικός κλπ, αλλά εκεί που ήταν η φωτιά φάνηκε ότι δεν αντέχε. Και όλοι οι άλλοι μαθητές, όταν σταυρώθηκε ο Κύριος, όλοι χάθηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτούς τους ανθρώπους σκόπευε να εκπαιδεύσει και να διδάξει για να τους κάνει αρχηγούς της Εκκλησίας του. Και αυτοί με τη σειρά τους όφειλαν να εκπαιδεύσουν πάλι άλλους και να τους αποστείλουν σε άλλους με το άγγελμα του Ευαγγελίου και έτσι γινότανε μια γενιά μετά την άλλη. Αλλά προκειμένου να στεφθεί όλο αυτό το έργο με επιτυχία έπρεπε να έχουν μια δύναμη πνευματική. Πρέπει να έρθει το Πνεύμα να τους γεμίσει. Γιατί τους βλέπουμε πριν το βάφτισμα με το Πνεύμα του Άγιον πώς ήταν. Όσο ήταν ο Κύριος καλά, θαύματα, σημεία, όπως είπα, ετάιζε, νεπότιζε, όλα καλά. Ένιωθαν δυνατοί. Φοβόντουσαν λίγο τους εχθρούς και τους Φαρισαίους και του Ναών και του Ρωμαίους, αλλά ο Κύριος θα μας φυλάξει. Όταν ο Κύριος μετά εξαφανίστηκε, με την έννοια του ότι ιτήθηκε στα μάτια του τα φυσικά, ο Κύριος που εκεί ήταν εκεί και τους έβγαζε από τον ναό έξω, τελικά το βλέπουν να κρέμεται στο σταυρό αδύναμος, λένε τώρα την πάθαμε. Μήπως κάναμε λάθος. Αλλά αδερφοί, το Ευαγγέλιο δεν επρόκειτο να γνωστοποιηθεί ούτε με ανθρώπινη δύναμη, ούτε με ανθρώπινη σοφία, αλλά με τη δύναμη του Θεού. Και κατά την επίγεια διακονία του, τι κάνει ο Κύριος, αυτόν τον τείχο που είπαμε που έβαλαν οι Ισραηλίτες ανάμεσα σε αυτούς, στο σωστό δηλαδή και στα έθνη, ο Κύριος ήθελε να το κατεδαφίσει, να το σπάσει αυτό, μεταξύ των Ιουδαίων και των εθνικών και να κηρύττει σωτηρία για όλη την ανθρωπότητα. Χωρίς να πρέπει να γίνεις Ισραηλίτης και να πηγαίνεις στον ναό και να κάνεις θυσίες κλπ.

0: όπως υπολόγιζαν ότι έπρεπε να γίνεται. Γιατί ο Κύριος, αν και Ιουδαίος, συναναστρεφόταν και με τους αμαρτωλούς, αλλά και με τους Σαμαρίτες που θεωρούνταν εχθροί. Και οι Ιουδαίοι, ξέρετε, οι φαρισαϊκές συνήθειές τους ήταν για αυτούς να τρώει μαζί τους, να κάθεται στα τραπέζια τους, να διδάσκει στους δρόμους τους. Εδώ οι Ισραηλίτες δεν περνούσαν καν μέσα από τη Σαμαρία. Για να μην μολυθούν. Σου λέει να πάτε από γύρω. Γιατί η Σαμαρία ήταν κομμάτι του Ισραήλ μέσα, αλλά ήταν σαν κράτος εν κράτη. Δεν περνούσαν από μέσα οι Ισραηλίτες. Και ο Κύριος, θυμάστε μια φορά που ήταν να πάει και του λένε πού θα πας, στην Ιερουσαλήμ, από πίσω δηλαδή. Του λέει δεν θα πέρασε από εμάς, να πας από γύρω. Αν ήθελε να μας διδάξει σε εμάς, καλώς. Λέει όχι, Ιερουσαλήμ πάω και πήγαν από γύρω. Και θύμωσαν και οι μαθητές, λέει να φέρουμε μια φωτιά να τους κάψει, να περάσουμε. Του λέει ο Κύριος όχι. Άλλη φορά όμως πήγε μέσα στη Σαμάρια και τους μίλησε. Και ο Σωτήρας πολύ επιθυμούσε να αποκαλύψει στους μαθητές την αλήθεια για αυτόν το γκρέμισμα του μεσότυχου, του φραγμού, ο οποίος υφίστατο ανάμεσα στο λαό Ισραήλ και στα υπόλοιπα έθνη. Δηλαδή ότι τα έθνη μπορούσαν να γίνουν συγκληρονόμα με τους Ιουδαίους. Εφεσίους 2.14, που ήταν λίγο άδικο στα μάτια τους. Αφού εμείς είμαστε το Αβραάμ, αυτοί τι γυρεύουν. Επειδή αυτός είναι η ειρήνη μας, ο οποίος έκανε τα δύο, εννοεί τα δύο μέρη, ένα, και εγκρέμισε το μεσότυχο του φραγμού, καταργώντας την έχθρα πάνω στη σάρκα του. Το πλήρωσε, αυτήν την έχθρα την πλήρωσε ο Κύριος. Των νόμων των εντολών, που είναι στα διατάγματα, ώστε στον εαυτό του να χτίσει τους δύο σε ένα καινούριο άνθρωπο, φέρνοντας ειρήνη. Και έναν παράλληλο στο επόμενο κεφάλαιο στους Εφεσίους 3, στο 6. Να είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα στην υπόσχεση του μέσα στον Ιησού διαμέσου του Ευαγγελίου. Όλα τα έθνη. Τι εύκολα, γι' αυτό το λέμε Ευαγγέλιο, τα καλά νέα. Δωρεάν, εύκολα μπορείτε κι εσείς τώρα να μπείτε στο λαό του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο του ο Χριστός προσπάθησε να διδάξει στους μαθητές την αλήθεια ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχουν κοινωνικές διακρίσεις ή αριστοκρατικές τάξεις. Ο πλούσιος μπαίνει, ο φτωχός δεν μπαίνει. Ο πλούσιος είναι ευλογημένος, ο φτωχός είναι καταραμένος. Αυτά πάνε, γιατί έτσι πίστευαν. Και είχες μια αναρρώστια, αν κάτι, κάποια αμαρτία ανέκαμες. Θυμάστε τον τυφλό. Κύριε, ποιος αμάρτησε, αυτός ή γονείς του? Γιατί άλλο πράγμα δεν γίνεται, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Ούτε αυτός, ούτε οι γονείς του. Τους έσπαζε πράγματα που είχαν μέσα τους στερεότυπα. Η περίπτωση με την παραβολή με τον Λάζαρο, το φτωχό και τον πλούσιο. Ο πλούσιος που ντυνόταν ωραία κλπ. Και ο Λάζαρος που τον εγκλήφανε οι σκύλοι τις πληγές του. Και στο τέλος, άκουσον, ο πλούσιος πάει στον Άδη, ο ευλογημένος από τον Θεό, και ο Λάζαρος ο καταραμένος είναι στον κόλπο του Αβραάμ. Και τους έσπαζαν αυτά που είχαν μέσα τους τα στερεότυπα, ότι ο καταραμένος είναι ο άρρωστος, ο φτωχός που δεν έχει στον ήλιο μοίρα, άρα φυσικά είναι να χαθεί, ενώ ο πλούσιος είναι ευλογημένος από τον Θεό, όπως ο πατέρας του Αβραάμ και άλλοι. Ο Κύριος ήθελε να τους τα ταρακουνήσει για να τους δείξει ότι δεν είναι το εξωτερικό, αλλά είναι τι είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Πράξεις 17:26. Έπρεπε λοιπόν να πάνε σε όλα τα έθνη να μεταφέρουν το άγγελμα της αγάπης του Σωτήρα, αλλά αυτοί μόνο αργότερα μπόρεσαν να χωνέψουν αυτήν την αλήθεια. Και λέει εκεί, όταν πήγε ο Παύλος στην Αθήνα και τους κήρυξε, που ήταν τα αγάλματα, τα σεβάσματα, σας λέει, από ένα αίμα έκανε κάθε έθνος ανθρώπων για να κατοικούν πάνω στο πρόσωπο της γης και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας τους για να ζητούν τον Κύριο. Ίσως μπορέσουν να τον ψηλαφίσουν και να τον βρουν, αν και δεν είναι μακριά από κάθε έναν από μας ξεχωριστά, για το λόγο ότι μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Να σκεφτείτε, αδερφοί, πώς το λέει ο Παύλος. Μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Σκεφτείτε το Θεό σαν νερό, και είμαστε βουτυγμένοι μέσα σε έναν ωκεανό, είναι ο Θεός το νερό, και εμείς είμαστε μέσα στο Θεό, παντού. Δηλαδή λέμε μέσα σε αυτόν ζούμε, κινούμαστε, υπάρχουμε. Και είναι γεγονός, γιατί ο Θεός ναι μεν μας το βάζει έτσι ανθρωπομορφικά ότι είναι σε ένα θρόνο μακριά και βλέπει με τα μάτια του τον κόσμο παντού, δεν μπορεί να κρυφτείς, Αλλά αν το σκεφτούμε πραγματικά, ο Θεός είναι και εδώ από κάτω από τον άμβονα και από πάνω και δεξιά και αριστερά και στην τουαλέτα και στον δρόμο κάτω και στην υπόγειο της παντού. Λέει, πού να πάω και να κρυφτώ από το πρόσωπό σου. Στα βάθη της αβύσσου σου εκεί είσαι. Όπου πάω είσαι εκεί. Σκεφτείτε δηλαδή ότι τα μάτια του Κυρίου είναι παντού. Έτσι είναι. Μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Και λέει ο Κύριος παρόλα αυτά ο κόσμος ψάχνει ψηλαφή σαν να είναι μισοσκόταδο να το βρει και δεν ξέρει πώς να το βρει. Και έρχεται ο Κύριος και φανερώνεται. Αλλά για να γίνει το έργο του Κυρίου έπρεπε να έχεις έναν γκρουπ ανθρώπων, όπως λέμε για τους μαθητές, οι οποίοι όμως να έχουν έναν καλό χαρακτήρα, ένα σωστό κίνητρο για να πάνε να κάνουν το έργο του Θεού. Δεν ήταν όμως οι μαθητές όλοι το ίδιο, είχαν ανομοιότητες μεταξύ τους. Θυμάστε, τσακωνόντουσαν, συζητούσαν ποιος είναι ο μεγαλύτερος, ποιος δεν είναι. Έχω να κάτσω στην πρώτη θέση, έχω να μισθεί. Ο Κύριος λυπόταν που τα άκουγε, αλλά είχαν αυτές τις αρχηγότητες. Και αυτοί που προορίζονταν να γίνουν οι δάσκαλοι του κόσμου, παρουσίαζαν χτυπητές διαφορές στο χαρακτήρα τους και έπρεπε να εκπαιδευτούν, να σπάσουν πράγματα. Γιατί για να μπορέσουν να διεκπεραιώσουν με επιτυχία το έργο που τους είχε ανατεθεί, έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να φτάσουν στην ανταπόκριση των σωστών συναισθημάτων, των σκέψεων και των πράξεων τους. Γι' αυτόν ο Κύριος προσπάθησε να τους φέρει σε συνένωση με τον εαυτόν του. Ιωάννης 17:21. Δηλαδή το βάρος του μόχθου που κατέβαλε στην προσευχή του προς τον πατέρα του. Για να είναι όλοι ένα, καθώς εσύ πατέρα μου είσαι μέσα μου και εγώ μέσα σου, έτσι και αυτή να είναι ένα μέσα μας, για να πιστεύει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Αυτή ήταν η προσευχή του Κυρίου. Αυτό ήθελε και η αδιάκοπη προσευχή του για αυτούς ήταν να μπορέσουν να αγιαστούν μέσω της αλήθειας. Και προσευχόταν βέβαια με βεβαιότητα ο Κύριος, γιατί ήξεραν ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη για μαρτυρία. Γιατί ο Κύριος, καθώς η επίγεια διαγωνία του πλησίαζε προς το τέλος, πηγαίνει προς το Σταυρό, οι μαθητές, ιδέα, τι περίμεναν, ότι θα κατακτήσουμε με κάποιον τρόπο την εξουσία και θα βασιλεύσουμε μαζί του και θα έχουμε ένα βασίλειο εδώ στη γη τέλεια. Αναγνώριζαν ότι σε λίγο θα έφυνε τους μαθητές του, μαζί τους θα ήταν ο Κύριος με το πνεύμα του, αλλά δεν θα τον έβλεπαν, ότι θα έβγαινε από ανάμεσά του. Και έτσι προσπάθησε να τους εθαρρύνει για να τους προετοιμάσει για το μέλλον. Αλλά προσέξτε, δεν τους έδωσε ψεύτικες ελπίδες. Ο Κύριος ήταν ειλικρινής, τους έλεγε τα γεγονότα σαν να τα διάβαζε μπροστά από ένα ανοιχτό βιβλίο. Γιατί ήξεραν ότι σε λίγο θα αποχωριζόταν από αυτούς και ότι θα τους άφηνε, για παράδειγμα, σαν προβατάκια ανάμεσα σε λύκους. Το προβατάκι τι έχει μπροστά στο λύκο, είναι απροστάτευτο. Ότι θα υπέφεραν διωγμούς, ότι θα τους απέβαλαν από τις συναγωγές, θα τους έριχναν στις φυλακές, που γίναν αυτά αργότερα. Ήξερε ότι για τη μαρτυρία που θα έδινε ότι εκείνος είναι ο Μεσσίας και θα επέμεναν ότι στο τέλος μπορούσαν να τους ρίξουν ακόμα και στο θάνατο να τους βάλουν. Τους έδωσε μια ιδέα για όλα αυτά. Αναφέρθηκε στο μέλλον τους με απλότητα και σαφήνεια, ώστε κατά τις επερχόμενες δοκιμασίες να θυμηθούν τα λόγια τους όταν θα θυμόνταν τα λόγια τους, για να έχουν εδραιωμένη την πίστη τους σε αυτόν ως λυτρωτή. Γιατί ο Κύριος δεν θέλει να ζούμε με ψευδεστήσεις. Έχει τα ρήματα του, τις υποσχέσεις του, αμήν, ό,τι λέει είναι αληθινό, αλλά όταν σου λέει θα περάσεις και αυτά και αυτό και αυτό, πρέπει να ξέρεις ότι είναι γι' αυτό μέσα στη μάχη. Κατά Ιωάννη 14:12. Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, όποιος πιστεύει σε μένα, τα έργα που εγώ κάνω και εκείνος θα κάνει. Και μεγαλύτερα από αυτά θα κάνει, γιατί εγώ πορεύομαι προς τον Πατέρα. Τώρα, πιστεύουμε ότι εμείς θα κάνουμε πιο πολλά έργα από τον Χριστό. Δηλαδή, αν έστησε ο Χριστός, περπάτησε στα κύματα, τάισε τόσες χιλιάδες, εμείς θα κάνουμε άλλα πιο μεγάλα έργα. Δεν είναι αυτό που εννοεί ότι θα κάνουμε πιο θεαματικά έργα από εκείνα που ο Κύριος είχε κάνει, απλά ότι το έργο θα λάβανε μεγαλύτερες διαστάσεις. Διότι ο Ιησούς ήταν ένας. Επήγαινε εδώ, έκανε θαύματα. Πήγαινε εκεί, έκανε θαύματα. Τοπικά. Για σκέψου τώρα οι 100, οι 1000, 10.000, 100.000 να πάνε σε όλο τον κόσμο και να κάνουν θαύματα ταυτόχρονα. Ήταν πολύ μεγαλύτερα τα έργα, ο αντίκτυπος στον κόσμο, παρά από έναν άνθρωπο. Όποιος ερχόταν κοντά στον Κύριο, τον εθεράπευε. Πόσους να φτάσει. Από το πρωί ως το βράδυ, άγγιζε τα χέρια τους, τους θεράπευε. Οι άλλοι που ήταν στο άλλο χωριό, στα 10 χωριά πιο κάτω, 20 χιλιόμετρα, μάνο κάτω, περπατούσε, πήγαινε από το έναν τόπο στον άλλο, δεν ήταν παταχούπαρον. Μετά, ως πνευμανάγιο, ναι, αλλά τότε και έπρεπε μέσα από τους μαθητές να ενεργήσει πια. Άρα δεν αναφέρονταν απλώς στην εκτέλεση των θαυμάτων, αλλά σε όλα γενικά όσα θα συνέβαιναν με τη μεσολάβηση του Αγίου Πνεύματος. Και όντως μετά τον θάνατο του Χριστού, οι μαθητές παρολίγο να αποκάμουν από την απόγνωση. Γιατί ο Κύριος τελικά είχε απορριφθεί, είχε καταδικαστεί και είχε σταυρωθεί. Και δεν έγινε κανένα θαύμα να σταματήσει. Ακόμα και πάνω στο σταυρό που έλεγε «Ελοή, Ελοή, βάσα βαχθανή», λέει «Αυτός φωνάζει τον Ηλία. Άστο να δούμε αν έρθει ο Ηλίας να τον ελευθερώσει». Έκανα χάζι από κάτω. Και πραγματικά ο Κύριος φαινόταν αδύναμος πάνω στο σταυρό. Βέβαια για από κάτω δεν καταλαβαίνα ότι εκεί τη μάχη γινόταν και ήταν για τη σωτηρία και των ιδίων και όλων των εθνών. Αλλά οι μαθητές, ολομόναχοι αργότερα, με ραγισμένη την καρδιά, θυμούνταν τα λόγια που έλεγε στο Λουκά 23:31. Γιατί αν στο υγρό ξύλο κάνουν αυτά, σε μένα δηλαδή, στο ξερό τι θα γίνει. Άμα τον Κύριο τον σταύρωσαν εμείς, τι θα γίνουμε. Σκεφτόντουσαν λογικά, αυτός που έχει τόσες δυνάμεις, που έχει τόσα θαύματα, ο Θεός είναι μαζί του, ήταν μαζί του και έφτασε εκεί, εμείς. Βέβαια, ο Κύριος πολλές φορές είχε προσπαθήσει να αποκαλύψει το μέλλον στους μαθητές του, αλλά δεν έμπαινε μέσα τους, δεν εμβάθυναν τα λόγια μέσα τους. Και γι' αυτόν ο θάνατος του τους εξέπληξε. Και αργότερα, σε μια ανασκόπηση του παρελθόντος, είδαν τα αποτελέσματα της απιστίας τους και λυπήθηκαν κατάκαρδα. Ναι, δεν μας έλεγε ο Κύριος έτσι και έτσι και δεν τον ακούαμε. Και τους έλεγε ότι ο Υιός του ανθρώπου θα σταυρωθεί και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Δεν το πίστευα, δεν το καταλαβαίνα. Ήταν απελπισμένοι. Και αυτή η έλλειψη κατανόησης τους βύθισε την ώρα του θανάτου τους στη μεγαλύτερη απελπισία. Γιατί είχαν απογοητευτεί πικρά. Εφεσίους 6:12. Τους είπε ο Κύριος ότι το έργο του δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι ευλογημένο, θα είναι από το Θεό, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Λέει, δεν είναι οι πάλι μας, ναι, προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, η μάχη τους που θα ήταν, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης, δηλαδή στα ουράνια πονηρά πνεύματα. Όμως δεν θα εγκαταλείπονταν να αγωνιστούν μόνοι τους. Τους διαβεβαίωσε ότι θα ήταν μαζί τους αν βάδιζαν με πίστη, θα προχωρούσαν προστατευόμενοι από τον ίδιο τον Κύριο. Το πώς θα το καταλάβαινανε μετά. Και τους ζήτησε να είναι γενναίοι και δυνατοί, γιατί ένας ισχυρότερος, ακόμα και από τους αγγέλους, θα βρισκόταν στις τάξεις τους. Ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του ουρανού. Και γι' αυτόν τους είπε πηγαίνετε σε όλα τα έθνη. Ξέρετε, παλιά, τον καιρό του Ισραήλ, θεωρούσαν ότι ο Θεός ήταν Θεός τόπων. Δηλαδή, ο Θεός του Ισραήλ ήταν πάνω από τον Ισραήλ, δυνατός Θεός. Άλλοι λαοί, μακριά, έχουν άλλους θεούς. Είναι άλλοι που καλύπτουν. Δεν μας νοιάζει εμάς, εμείς είμαστε στο λαό μας. Γι' αυτόν και ο Ιωάννας, όταν ο Θεός του είπε να πάει να κηρύξει την Ευή, λέει έφυγε από τον Κύριο και πήγε στην Ισπανία, μακριά να φύγει. Νόμιζε ότι θα φύγει από τον Θεό. Γιατί έτσι ήταν το σκεπτικό τους, ότι ο Θεός έχει περιοχές. Όταν τους λέει πηγαίνετε σε όλα τα έθνη, πώς θα πάμε σε όλα τα έθνη, ποιος θα μας σκεπάσει, αφού ο Θεός θα μείνει πίσω, στην περιοχή του. Αλλά αντιλήφθηκαν ότι ο Θεός είναι παντού και δεν υπάρχει τόπος που να μην καλύπτεται από τον Κύριο. Πηγαίνετε στα πιο απόμακρα μέρη της οικουμένης και να είστε σίγουροι ότι η παρουσία μου θα είναι εκεί, όπου και να πας, στην Αφρική, στην άκρη του κόσμου. Εργαστείτε με πίστη, με εμπιστοσύνη, επειδή δεν θα σας εγκαταλείψω. Και όταν ο Χριστός έδωσε την υπόσχεση του Πνεύματος στους μαθητές του, όπως είπα, η επίγεια διακονία του πλησίαζε να λήξει. Έφευγε. Και έστεκε στη σκιά του Σταυρού, έχοντας πλήρη συνέστηση του βάρους της ενοχής που θα έπεφτε πάνω του, σαν φορτίον των αμαρτιών του κόσμου. Ήξερε ο Κύριος, ξέρετε αδερφοί, ο Σταυρός ήταν ένα θέμα που θα επέφερε ο Κύριος. Σκεφτείτε όμως πριν να το περάσει αυτό, πώς σκεφτόταν ότι θα το περάσει. Είναι σαν να σου λέει κάποιος, ξέρεις, θα γεννήσεις. Ωραία, θα γεννήσω και θα ελευθερωθώ. Ο Κύριος λέει, θα πεθάνω και θα αναστηθώ. Ναι, αλλά σκέφτεσαι από πριν, θα γεννήσω. Θα τα καταφέρω? Και πόσο θα πονέσω? Και πόσο φρικτή θα είναι η πόνη? Και πόσες ώρες θα είναι η πόνη? Πόσα μερόνυχτα θα κυλιοπονώ? Και σκέφτεσαι ενώ δεν έχεις κανέναν πόνο ακόμα. Αυτό τώρα είναι ένα μαρτύριο σε εισαγωγικά. Και θα το περάσεις μετά το ίδιο. Και ο Κύριος πλησίαζε στο Σταυρό, αλλά ήξερε. Γι' αυτόν έκλαιγε στον κήπο των ελαιών εκεί και έτρεχαν οι υδρότες του και έσπασαν τα αγκία και ήταν αίμα μαζί με τον υδρότα. Και λέει: Πατέρα μου, αν γίνεται να μην πιω το ποτήριον τούτο. Και ξανά δεύτερη φορά και οι μαθητές κοιμόντουσαν και ξαναπήγαινε τρίτη φορά και προσευχότανε. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Και στο τέλος είπε: Το θέλημά σου να γίνει. Μα δεν πέρασε σταυρό, θα περνούσε. Αλλά ήταν αυτό που επρόκειτο να έρθει. Δηλαδή, πριν προσφέρει τον εαυτό του εξυλαστήριο θύμα, ήξερε το τι θα περνούσε, αλλά προειδοποίησε, ενημέρωσε τους μαθητές του για ένα σημαντικότατο τέλειο δώρο που θα χάριζε στους ακολουθούς του. Ιωάννης 14:15. Ένα δώρο το οποίο θα καθιστούσε εφικτές τις πηγές της χάρης του. Γιατί οι μαθητές, σαν άνθρωποι, πώς μπορούσαν να πάνε να ευαγγελίσουν όλο τον κόσμο, με ποια δύναμη πνευματική?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εάν με αγαπάτε, τις εντολές τις δικές μου θα τηρήσετε. Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει άλλον παράκλητο για να είναι μαζί σας στον αιώνα. Το Πνεύμα της Αλήθειας, που ο κόσμος δεν δύναται να λάβει γιατί δεν το βλέπει ούτε το γνωρίζει. Εσείς το γνωρίζετε, γιατί ο Κύριος, το Πνεύμα ήταν μέσα στον Κύριο, γιατί μένει κοντά σας και θα είναι μέσα σας. Ήταν η υπόσχεση αυτή. Και βλέπουμε ότι το επί αιώνες επισορευμένο κακό έμελε να αποκριστεί με τη θεϊκή δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και ποιο ήταν το επεκόλουθον της έχησης του Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής? Η αγαθή αγγελία για την Ανάσταση του Σωτήρα μεταδόθηκε στα πιο απόμακρα σημεία της Οικουμένης. Θυμάστε εκείνη την ημέρα πόσος κόσμος είχαν έρθει τότε για το Πάσχα και πόσοι άκουσαν εκείνον το κήρυγμα και ήταν εκείνον το θαύμα με τις γλώσσες και μιλούσαν μάλιστα και στις διαλέκτους τις τοπικές και ο κόσμος ήρθε κοντά αφού άκουγε δικές τους διαλέκτους που ήταν λίγο παράξενο πώς μπορούσε. Και σιγά σιγά μαζεύτηκε το πλήθος και μετά ο Πέτρος έκανε βέβαια το κήρυγμα σε μια γλώσσα και άκουσαν γιατί ήξεραν όλοι τα εβραϊκά, προφανώς ήταν τα αραμαϊκά που μίλησε ο Πέτρος και πίστεψα λέει εκείνη την ημέρα 3.000 ψυχές και μετά έγιναν 5.000. Με αυτοί οι 3.000 ενημέρωσαν και τους άλλους και πάρα κάτω και έγινε ένα μπαμ σε λίγες μέρες. Και καθώς οι μαθητές διακήρυξαν την είδηση της απολυτρωτικής χάρης, οι καρδιές παραδίδονταν στη δύναμη αυτής της αγγελίας. Δηλαδή η Εκκλησία έβλεπε τους προσήλυτους, τα έθνη, να έρχονται να μπαίνουν μέσα, να πιστεύουν στον Κύριο. Οι πρώην αποστάτες επανέρχονταν στην πίστη. Οι αμαρτωλοί έρχονταν και γίνονταν πιστοί, ενάνονταν με τους πιστούς, αναζητώντας το πολύτιμο μαργαριτάρι. Μα αλήθεια, ο Κύριος, ναι. Και μερικοί από τους πιο άσπονδους ανταγωνιστές του Ευαγγελίου γίνονταν οι υπερασπιστές του. Γιατί λέει έρχονταν πολλοί μέσα και πλήθος ιερέων. Μα οι ιερείς ήταν αυτοί που φώναζαν «Άρον, Άρον, σταύρωσέ τον». Μετά που είδαν, κατάλαβαν και αυτόν ο Κύριος έκανε υπομονή. Και τους έσωσαν και αυτούς. Όποιος ήθελε να επιστρέψει, ο Κύριος τον δεχότανε. Δεν είπε «Εσύ με σταύρωσες, δεν σε δέχομαι εσένα». Όχι. Όποιο η καρδιά είναι μετανοημένη, ο Κύριος τον δέχεται. Και εκπληρωνόταν η προφητεία, δηλαδή κάθε χριστιανός παρατηρούσε στον αδελφό του μια αποκάλυψη θεϊκής αγάπης, μια καλοκαγαθία. Άλλαζαν οι καρδιές τους πραγματικά. Αυτό είναι κάτι που μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να κάνει. Το να πεις πολλά λόγια στον άλλον μπορεί να συγκινηθεί, μπορεί και να κλάψει, αλλά δεν θα αλλάξει ο χαρακτήρας έτσι εύκολα. Όταν όμως κατεβεί το Πνεύμα του Θεού, τα αλλάζει όλα από μέσα. Και επικρατούσε έναν κοινό ενδιαφέρον. Δηλαδή η επιθυμία των πιστών να εξομοιωθούν με το χαρακτήρα του Κυρίου. Πώς ήταν ο Κύριος, τα διδάγματα του, επί του όρους ομιλία, σου κάνουν κακό, κύρισε και το άλλο μάγουλο. Σου βάζουν να πας ένα μίλι, να πας δύο. Δηλαδή να δώσεις και από πάνω. Μακάρι οι φτωχοί στο πνεύμα, οι απλοί άνθρωποι, αυτοί που θέλουν τη δικαιοσύνη, αυτοί που πεινάνε, που διψάνε. Όλα για την επέκταση της βασιλείας του. Πράξεις 4:33. Και με δύναμη μεγάλη οι Απόστολοι έδιναν τη μαρτυρία της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού και χάρη μεγάλη ήταν πάνω σε όλους αυτούς. Χάρη μεγάλη ήταν πάνω σε όλους αυτούς. Χάρη. Μεγάλη χάρη. Βλέπετε, το δύσκολο ήταν και εύκολο ταυτόχρονα. Γιατί ήταν το έργο του Κυρίου. Γιατί η υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος δεν περιορίστηκε μόνο σε εκείνη την περίοδο, ούτε σε μια ιδιαίτερη φυλή, επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο. Γιατί ο Κύριος Ιησούς δήλωσε ότι η θεϊκή επιρροή του Πνεύματός του θα συνόδευε τους οπαδούς του ως το τέλος. Δηλαδή από την ημέρα της Πεντηκοστής μέχρι και τις μέρες μας σήμερα, ο Παράκλητος έχει σταλεί σε όλους όσοι παραχώρησαν τον εαυτόν τους ολοκληρωτικά στον Κύριο και στην υπηρεσία του. Ο Κύριος αδερφοί θέλει να ζούμε γι' αυτόν, ξεχωρισμένοι γι' αυτόν, αγιασμένοι, όχι αναμάρτητοι, γιατί λέει και ο λόγος του Θεού ότι αυτός που λέει ότι είναι αμάρτητος έβγαλε το Θεό ψεύτη, αλλά το να θέλεις να υπηρετήσεις, να ξεχωριστείς για τον Κύριο. Γιατί η αγιοσύνη τι είναι, ένα θέλεις να κάνεις το θέλημα του ουράνιου πατέρα σου. να εμπιστεύεσαι τον Κύριο στις δοκιμασίες μέσα στο σκοτάδι σαν να ήταν φως. Να μην βλέπεις δηλαδή με τα μάτια τα φυσικά και όταν όλα είναι καλά, δόξα στον Κύριο. Και μετά όταν είναι άσχημα, άμα πού είναι το Θεό. Γιατί το δόξα στον Κύριο το λέει και ο σαρκικός. Που είναι όλα ωραία, γεμάτη η κοιλιά του, γεμάτη η τσέπη του, τα παιδιά του, οι δουλειές του. Ναι, δόξα στον Κύριο. Ναι, αλλά στη δυσκολία είναι που θα φανεί. Είναι να στηρίζεσαι στο Θεό με αναντήρητη εμπιστοσύνη και να επαναπάβεσαι στην αγάπη του. Είναι αλήθεια ότι στις έσχατες μέρες, όταν το επίγειον έργο του Θεού στη γη που ζούμε στις έρχατες μέρες πλησιάζει να τελειώσει, θα γίνουν μεγάλα γεγονότα, δηλαδή θαύματα μεγάλα. Ο Κύριος θα εργαστεί πιο εντατικά. Γιατί θέλει να πάρει την πιο μεγάλη ψαριά. Γιατί μετά τελειώνει, έρχεται ο Αντίχριστος και θα καταβάλει το σκοτάδι όλη τη γη. Και ο Κύριος θέλει να πάρει όσους πιο πολλούς μπορεί. Και είναι η υπόσχεσή του που μας λέει για την πρώιμη βροχή και την όψιμη βροχή. Η πρώιμη βροχή είναι η βροχή που πέφτει το φθινόπωρο για να μαλακώσει το χώμα. Όταν θα σπείρει ο Γιώργος, να αρχίζουν να βλαστάνουν λίγο οι σπόροι, να έχει λύνει υγρασία μέσα. Η όψιμη βροχή όμως έρχεται την άνοιξη. Όταν έχουν βλαστήσει τα στάχια, ειδικά τα σιτηρά, να πάρουν νερό για να δυναμώσουν να βγάλουν καλόν καρπό. Χωρίς την όψιμη βροχή δεν θα έχεις καλή σοδιά. Και χρησιμοποιώντας αυτό το παράδειγμα, που συνήθως πέφτει των καιρών της σποράς και του θερισμού, οι προφήτες προλέγουν μια πλουσιότατη δωρεά πνευματικής χάρης που θα δοθεί στην Εκκλησία του Θεού, η όψιμη βροχή που την περιμένουμε. Έτσι, γιατί η έκκληση του Πνεύματος κατά την Αποστολική Εποχή ήταν η αρχή της πρώιμης βροχής, Πεντηκοστή, όλα αυτά, τον πρώτον αιώνα, αμήν. Αλλά τώρα περιμένουμε στα τέλη των αιώνων τι θα γίνει με την Εκκλησία. Έχουμε δηλαδή την υπόσχεση της ιδιαίτερης απονομής της πνευματικής χάρης. Γιατί η βροχή, αδερφοί, είναι σαν ευλογία. Όπως πέφτει η βροχή παντού σε όλη τη γη, λέει ο Κύριος, ανατέλει τον ήλιο του επιδικαίους και αδίκους και βρέχει τη βροχή του το ίδιο. Αυτή η βροχή είναι πνευματική. Και λέει στο Ζαχαρία 10 στην αρχή. Ζητάτε από τον Κύριο βροχή κατά το καιρό της όψιμης βροχής. Και ο Κύριος θα κάνει αστραπές και θα δώσει σε αυτούς βροντές δυνατές σε κάθε έναν βοτάνη στο χωράφι. Η βοτάνη τώρα είναι το χορταράκι αυτό που βγαίνει, το οποίο χάρη στη δυνατή βροχή θα γεμίσει το χωράφι του ανθρώπου πλούσια βλάστηση για να έχουν να φάνε τα ζώα, να βγάλει καρπούς, δηλαδή να φέρει ευημερία να διώξει την πείνα. Χρειάζεται η όψιμη βροχή, πριν το θερισμό δηλαδή. Ιωήλ 2:23. Τα παιδιά της Σιών χαίρεστε και φρένεστε στον Κύριο το Θεό σας, επειδή σας έδωσε την πρώιμη βροχή έγκαιρα και θα βρέξει σε εσάς βροχή πρώιμη και όψιμη όπως πρωτύτερα. Προσέξτε αδερφοί, τα μέλη της σημερινής Εκκλησίας του Θεού δεν θα βρεθούν έτοιμα για τον καιρό του θερισμού εκτός εάν διατηρούν μια καλή επαφή με τον Κύριο. Γιατί μπορεί να πει κάποιος πιστός, εγώ θα την αράξω, δεν θα ασχολούμαι με τα πνευματικά και όταν δω τα θαύματα και τα μπάμ για όλα αυτά, θα μπω και εγώ μέσα, αφού ο Κύριος το λέει ότι θα το κάνει. Αν δεν διατηρούμε τα λιχνάρια μας αναμένα, δεν θα μπορέσουμε να λάβουμε πρόσθετη χάρη σε ώρα έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή μόνο όσοι ανεφοδιάζονται με τη χάρη του Κυρίου και παίρνουν την ανάλογη δύναμη για τις καθημερινές ανάγκες τους, έχουν και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δύναμη. Δεν πρέπει, αδερφοί, να επαναπαυτούμε, γιατί έρχονται καλύτερα. Μέσα στο σκοτάδι θα έρθουν, πιστεύουμε, καλύτερες μέρες για την ενέργεια του Κυρίου. Δηλαδή, αντί να προσβλέπουν στο μέλλον, πρέπει να παραχωρούν καθημερινά τον εαυτό τους στο Θεό για να τους κάνει σκεύη κατάλληλα για τη χρήση Του. Δείτε το παράδειγμα. Είναι θαυμάσια παρηγοριά για τον πιστό. Ο ίδιος ο Κύριος που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, έτσι, αναμάρτητος. Γιατί προσευχόταν και μάλιστα με τις ώρες και ζητούσαν από τον Θεό βοήθεια καθημερινά να έχει τη χάρη την απαιτούμενη για να συνεχίσει το έργο του σωστά. Και μετά την επικοινωνία με τον Θεό πήγαινε να ενισχύσει και να ευλογήσει και τους άλλους. Υπάρχει ανάγκη. Εάν ο ίδιος ο Κύριος που είναι το παράδειγμα μας προσευχόταν, εμείς δεν πρέπει να συγκεντρώσουμε στον εαυτό μας δύναμη να αντισταθούμε στο κακό και να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των ανθρώπων. Γνωρίζει ο Κύριος τις ανάγκες εκείνων που είναι ζωσμένοι από ασθένεια και ζούμε μέσα στον κόσμο, έναν κόσμο αμαρτίας και πειρασμών, και το γεγονός ότι επιθυμούν παρόλα αυτά να τον υπηρετήσουν. Και θέλει ο Κύριος να δώσει. Γνωρίζει δηλαδή τους κατάλληλους, τους απεσταλμένους του, ότι είναι άνθρωποι με αδυναμίες, είναι άνθρωποι με σφάλματα. Σ' όλους όμως όσοι παραχωρούν τον εαυτόν τους ολοκληρωτικά στην υπηρεσία του, υπόσχεται ο Κύριος τη θεϊκή βοήθεια. Και το δικό του παράδειγμα, αδερφοί, αποτελεί τη διαβεβαίωση ότι η ένθερμη ηκεσία στο Θεό με πίστη είναι αυτή που θα χορηγήσει τη βοήθεια που έχουν οι άνθρωποι που αγωνίζονται κατά της αμαρτίας. Να δούμε ένα όμορφο επεισόδιο στις πράξεις 3-4. Είναι εκείνη η περίπτωση με το χολό στην ωραία μπύλη. Λίγο μετά την επιφύτηση του Πνεύματος του Αγίου, και ύστερα από ένα διάστημα ένθερμης προσευχής, ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβηκαν στο ναό. Και εκεί, στην ωραία μπύλη, παρατήρησαν ένα 40χρονο που χόλαινε, κουτσό, ο οποίος αφού του γεννήθηκε δεν γνώρισε στη ζωή παρά πόνο και αρρώστια. Και από το 4, γιατί καθώς περνούσαν, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, αυτός του ζήτησε ελεημοσύνη. Δεν ήξερε ο άνθρωπος, λέει, δώστε κάτι. Και του είπε ο Πέτρος, δες προς εμάς. Εκείνος πρόσεχε σε αυτούς, προσδοκώντας να λάβει κάτι από αυτούς. Είπε όμως ο Πέτρος, άργυρος και χρυσάφι δεν υπάρχει σε μένα, αλλά ό,τι έχω, αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα. Και αφού τον έπιασε από το δεξί χέρι, τον σήκωσε. Αμέσως τότε στερεώθηκαν τα πόδια του και οι αστράγαλοι και αναπηδώντας στάθηκε και περπατούσε και εισήλθε μαζί τους στο ναό, περπατώντας και πηδώντας και ενώντας το Θεό. Και όλος ο λαός τον είδε να περπατά και να ενεί το Θεό. Τον αναγνώρισαν τότε ότι αυτός ήταν που καθόταν για την ελεημοσύνη στην ωραία πύλη του ναού και γέμισαν θάμβος και έκσταση για αυτό που του είχε συμβεί. Ενώ λοιπόν αυτός κρατούσε τον Πέτρο και τον Ιωάννη, έτρεξε μαζί όλος ο λαός έκθαμβος προς αυτούς στη Σοά που καλείται του Σολομώντα. Όταν το είδε τότε ο Πέτρος αποκρίθηκε προς το λαό, «Άντρες Ισραηλίτες, τι θαυμάζετε γι' αυτό ή τι ατενίζετε σε εμάς, σαν με δική μας δύναμη ή ευσέβεια να είχαμε κάνει αυτό να περπατά. Ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων μας, δόξασε το δούλο του Ιησού, τον οποίο εσείς παραδώσατε και τον αρνηθήκατε απέναντι στο πρόσωπο του Πιλάτου, ενώ εκείνος αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο. Εσείς όμως αρνηθήκατε τον Άγιο και Δίκαιο και ζητήσατε ένα άνδρα φωνιά να χαριστεί σε εσάς». Εννοούσε τον Βαραβά. «Ενώ τον αρχηγό της ζωής σκοτώσατε, που ο Θεός έγειρε από τους νεκρούς, του οποίου εμείς είμαστε μάρτυρες. Και εξαιτίας της πίστης στο όνομά του, τούτον που βλέπετε και ξέρετε, στερέωσε το όνομά του και η πίστη που προέρχεται από αυτόν, του έδωσε την ολοκληρωτική αυτή υγεία απέναντι σε όλους σας. Και τώρα αδελφοί, ξέρω ότι από άγνοια πράξατε όπως ακριβώς και οι άρχοντές σας. Ο Θεός όμως, όσα προανάγγειλε με το στόμα όλων των προφητών, ότι επρόκειτο να πάθει ο Χριστός του, τα εκπλήρωσε έτσι. Μετανοήστε λοιπόν και επιστρέψτε στο Θεό για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, ώστε να έρθουν καιροί αναψυχής από το πρόσωπο του Κυρίου». Βλέπετε, οι Απόστολοι μίλησαν καθαρά για την αμαρτία των Εβραίων που απέρριψαν και θανάτωσαν τον αρχηγό της ζωής. Αλλά, λέει στο 14, ήταν προσεκτικοί για να μην τους φέρουν σε απελπισία. Σκοτώσατε τον Κύριο της δόξης, άρα πάτε όλη κόλαση. Λέει, εσείς δε των Άγιων και Δίκαιων αρνήσαστε, είπε ο Πέτρος, και ιτήσαστε άνδρα φωνέα, χαριστήν ημίν. Τον δε αρχηγόν της ζωής αποκτήνατε, όν ο Θεός έγερε εκ νεκρών, ου ημείς μάρτυρες σας μεν. Και λέει στο 17, και νυν αδελφοί, είδα ότι κατά άγνοιαν επράξατε όσπερ και οι άρχοντες ημών. Ο δε Θεός, άπρο ακατήγγειλεν διαστόματος πάντων των προφητών, παθήν των Χριστών αυτού, επλήρωσεν ούτως. Δηλαδή παίξατε το παιχνίδι του εχθρού, ναι, έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, έλατε τώρα κοντά. Και δήλωσε ότι το Πνεύμα του Άγιον τους καλούσε να μετανοήσουν και να μεταπιστούν και τους διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας εάν δεν δεχθούν το έλεος εκείνου που σταύρωσαν. Δηλαδή ήταν λίγο οξύμορον, αλλά Σου λέει, αυτόν που θανατώσατε, αυτός θα σας σώσει. Μόνο με πίστη σε αυτόν μπορούσαν να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους. Βέβαια, αργότερα οι ιερείς και οι άρχοντες, για να καλύψουν την αμηχανία τους, διέταξαν να απομακρύνουν τους μαθητές για να συσκεφτούν μεταξύ τους. Γιατί λένε, τι θα κάνουμε. Το ότι έγινε ένα θαύμα έγινε. Δεν μπορώ να το. Ήταν μέρα. Δηλαδή, το είδαν εκατοντάδες κόσμος. Το μάθανε όλοι. Αν μπορούσαν να πούν ψέματα, θα λέγανε ότι δεν έγινε θαύμα. Ήταν χολός αυτός. Ή ο κόσμος ήξερε. Και επειδή ήταν έτσι, θα ακολουθούσε ο δικός τους εξευτελισμός μετά. Σταυρώστατε τον Κύριο της δόξης. Θα ήταν υπέτειοι για τη δολοφονία του Μεσσία. Και παρά την επιθυμία τους όμως να εξοντώσουν τους μαθητές, οι ιερείς δεν τόλμησαν να κάνουν τίποτε περισσότερο από το να τους απειλήσουν με ποινικές κυρώσεις, να τους δίνουν, να τους φυλακίσουν κλπ. Αν εξακολουθούσαν να μιλούν ή να εργάζονται στο όνομα του Ιησού. Και καλώντας τους πάλι στο συνέδριο, τους πρόσταξαν να μην ξαναμιλήσουν σε αυτό το όνομα του Ιησού. Αλλά ο Πέτρος και ο Ιωάννης απάντησαν, Πράξεις 4:19. Αν είναι δίκαιο μπροστά στο Θεό, εσάς να ακούμε μάλλον παρά το Θεό, κρίνετε. Γιατί δεν μπορούμε εμείς να μην μιλούμε για αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Βλέπετε αδερφοί τη δήλωση του Πέτρου, γιατί οι ιερείς θα ήταν πρόθυμοι να τιμωρήσουν αυτούν τους ανθρώπους για την αφοσίωσή τους στην ιερή τους κλίση, αλλά φοβόντουσαν τον λαό. Γιατί λέει στο 21, επειδή όλοι δόξαζαν το Θεό για το γεγονός. Έτσι, ύστερα από επανειλημμένες απειλές και προσταγές, αναγκάστηκαν να το αφήσουν ελεύθερους. Και όταν ο Πέτρος και ο Άννης ήταν στη φυλακή, οι υπόλοιποι μαθητές, γνωρίζοντας την κακεντρέχεια των Ιουδαίων, προσεύχονταν αδιάκοπα για τους αδελφούς τους, φοβούμενοι ότι αφού φέρθηκαν στον Κύριο της δόξας τόσο σκληρά, μπορεί να κάνουν τα ίδια και στους αδελφούς μας. Και μόλις ελευθερώθηκαν οι Απόστολοι, έψαξαν να βρουν τους υπόλοιπους μαθητές και τους ανέφεραν τα αποτελέσματα της ανάκρισης, το τι έγινε. Και η χαρά των πιστών ήταν μεγάλη, λέει, ομοθυμαδών ύψωσαν τη φωνή προς το Θεό. Δηλαδή, οι μαθητές προσευχήθηκαν ο Κύριος να δώσει μεγαλύτερη δύναμη για το έργο της υπηρεσίας του Ευαγγελίου, επειδή έβλεπαν ότι θα συναντούσαν την ίδια πεισματική αντίσταση που αντιμετώπισε ο ίδιος ο Κύριος όταν βρισκόταν ανάμεσά τους. Και μάλιστα, την ώρα που προσευχόντουσαν, την ίδια ώρα ο Θεός έδωσε μια δυναμική απάντηση. Λέει στο 4:31 στις πράξεις. Γιατί όπου ήταν συγκεντρωμένοι, λέει ο τόπος σύστηκε και πληρώθηκαν εκ νέου με Πνεύμα Άγιο. Και δεηθέντων αυτών εσαλεύθη ο τόπος ενώ ήσαν συνηγμένοι και επλήσθησαν άπαντες του Αγίου Πνεύματος και ελάλουν το λόγο του Θεού μετά παρησίας. Δηλαδή η αρχή, χάρη της οποίας οι μαθητές αντιμετώπισαν τόσο άφοβα την εντολή να μην ξαναμιλήσετε για το όνομα του Κυρίου Ιησού και απαντώντας αν είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να ακούμε εσάς μάλλον παρά το Θεό, κρίνατε, είναι η ίδια αρχή που πρέπει να κρατούμε και εμείς, αδελφοί. Και μέσα από τους αιώνες, γι' αυτό λέω ότι το πνεύμα του Θεού είναι συνέχεια. Μέσα από τους αιώνες αυτό επαναλήφθηκε ξανά και ξανά. Έρχεται η ώρα που το παιδί του Θεού θα πρέπει να σταθεί και να πει: Ο Κύριος αυτό λέει. Στη Γερμανία το 1529 οι πρίγκιπες είχαν συγκεντρωθεί στη Δίαιτα τη Σπάιερ, όπου τους παρουσίασαν και ένα αυτοκρατορικό διάταγμα, το οποίο περιέστελε τη θρησκευτική ελευθερία και απαγόρευε τη διάδοση των μεταρρυθμιστικών διδαχών. Και αρνούμενοι να υποταχθούν στις εντολές του αυτοκράτορα, διάβασαν μια επίσημη διαμαρτύρηση. Και το επιχείρημα τους ποιον ήταν. Ήταν ξεκάθαρο. Σε ζητήματα που αφορούν τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία της ψυχής, ο καθένας πρέπει να λογοδοτεί μόνο στο Θεό και στη συνείδησή του. Όχι τι λέει ο αυτοκράτορας, τι λέει η επίσημη εκκλησία. Και αυτή η διαμαρτύρηση, το protest, είναι από εκεί που βγήκαν οι Προτεστάντες. Και αυτό λέμε ότι αυτός είναι Προτεστάντης, δηλαδή ο διαμαρτυρόμενος που λέμε. Και αυτή την πεποίθηση πρέπει να την διατηρήσουμε στερεά και στη δική μας εποχή. Γιατί η σημαία της αλήθειας και της θρησκευτικής ανεξαρτησίας που ύψωσαν όλοι αυτοί, η Εκκλησία του Ευαγγελίου και οι μάρτυρες του Θεού κατά τους περασμένους αιώνες, έχει περιέλθει στα χέρια μας, την τελευταία περίοδο του ανταγωνισμού. Και η ευθύνη αυτού του πολύτιμου δώρου βαρύνει όλους αυτούς που ο Κύριος έχει ευλογήσει. Δηλαδή είναι μια ευθύνη που έχει κάθε παιδί του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούμε πάντοτε το λόγο αυτό σαν ανώτατη εξουσία. Βέβαια, οφείλουμε να αναγνωρίζουμε τις ανθρώπινες κυβερνήσεις σαν ταγμένες από το Θεό, δεν θα διδασκείς κάτι που είναι ενάντια στους νόμους, εφόσον αυτό δεν έρχεται ενάντια στο λόγο του Θεού. Επομένως, ο λόγος του Θεού πρέπει να θεωρείται ανώτερος από κάθε ανθρώπινη νομοθεσία. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα με τη χάρη του Κυρίου θα μπούμε σε ένα θέμα το οποίο πονάει λίγο, αλλά είναι αναγκαίο να πάρουμε πληροφόρηση και να πάρουμε αποφάσεις, γιατί είναι αποφάσεις ζωής. Το πώς ο καθένας μας στέκεται μπροστά στον Κύριο και στη ζωή του ολόκληρη. Και το θέμα αυτό έχει να κάνει με το χρήμα. Έχει να κάνει με πόσο πιστοί είμαστε σε αυτό που μας δίνει ο Κύριος, αυτό το λίγο. Γιατί μας έχει δώσει ο Κύριος, αδελφοί, τη δυνατότητα αυτή να μπορούμε να λαμβάνουμε υλικά αγαθά, και ένα μέρος είναι το χρήμα, αλλά και τα υλικά αγαθά γενικά, δεν μιλάμε μόνο για ευρώ. Το θέμα είναι το πώς το διαχειριζόμαστε. Και μπροστά στα μάτια του Κυρίου, αδελφοί, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας έχει δώσει την ελευθερία αυτή και θέλει να μας κάνει πιστούς οικονόμους. Και λέει ότι αν σε αυτό το λίγο δεν είστε πιστοί, πώς μπορείτε, λέει, να σας δώσει κάποιος τον αληθινό πλούτο. Που ο αληθινός πλούτος είναι ο ίδιος. Ο αληθινός πλούτος είναι η παρουσία του, είναι η δόξα του. Είναι όλα αυτά τα αγαθά που ο Κύριος θέλει να μας δώσει μέσα στην αιωνιότητα. Πόσο πιστοί είμαστε. Βλέπουμε και σήμερα έχουμε και εκλογές, και καθώς ακούμε καμιά φορά ειδήσεις, το τι λέει ο ένας για τον άλλον, μπροστά στα μάτια μας βλέπουμε εκατομμύρια να λέει ότι ο ένας πήρε εκατομμύρια, ο άλλος πήρε εκατομμύρια, ο άλλος έκλεψε, ο άλλος χίλια δυο κατηγορίες που εν μέρη δεν ξέρουμε, δεν είμαστε κριτές ούτε δικαστές, αλλά υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Όλος ο κόσμος τρέχει στο χρήμα πίσω. Πίσω από το χρήμα. Κυβερνήσεις, πόλεμοι γίνονται. Άνθρωποι σκοτώνονται για το χρήμα. Άνθρωποι εκμεταλλεύονται εκατομμύρια ανθρώπους για την πλεονεξία. Για να γίνουν ακόμα πιο ισχυροί. Άνθρωποι ζουν σε άσχημες καταστάσεις, δες Αφρική, δες Ινδίες, δες παντού. Δόξα τω Θεώ, εδώ εμείς ο Κύριος κάνει χάρη, και οι άνθρωποι πολλές φορές κατηγορούν τον Κύριο και λένε ότι πού είναι ο Θεός και πεθαίνουν οι άνθρωποι, πού είναι ο Θεός και δεν έχουν νερό στην Αφρική. Και το νερό το παίρνουν κάποιες μεγάλες εταιρείες, και ο κόσμος διψάει και πεθαίνει της δίψας. Γιατί θέλουν να κάνουν την παραγωγή τους, θέλουν να βγάλουν το χρυσό μέσα από τα έγκατα της γης, θέλουν να βγάλουν πολύτιμους λίθους, χρειάζονται νερά να ψύχνουν τα μηχανήματά τους και χίλια δυο. Όλα για το χρήμα. Άνθρωποι λιμοκτονούν, και γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού ότι η ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Κάτι ξέρει ο Κύριος που το λέει αυτό το πράγμα. Η ρίζα όλων των κακών που υπάρχουν στον κόσμο είναι η φιλαργυρία. Και είναι ένας εχθρός ενάντια στην ανθρωπότητα. Θέλουν να μειώσουν το πληθυσμό της γης για να κερδίζουν οι λίγοι. Για να έχουν όλη τη γη κάποιοι που είναι η ελίτ. Αυτό φαίνεται πολύ περισσότερο στις μέρες μας, αδερφοί. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Έτσι λοιπόν ο Κύριος τα έχει δει όλα αυτά. Ξέρουμε πολύ καλά τι είχε νομοθετήσει ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη. Που είχε μοιράσει τη γη στις φυλές. Και κάθε 50 χρόνια επέστρεφε, ξανά γινόταν, γερόταν ξανά η γη, δηλαδή στη φυλή που ανήκε η περιοχή αυτή που είχε δώσει ο Θεός ξανά επέστρεφε ξανά πίσω. Και έτσι δεν μπορούσε κανένας να αποκτήσει και να συσσωρεύσει πλούτο ώστε να εκμεταλλεύεται τους υπόλοιπους. Όμως ο κόσμος αυτή τη στιγμή, αδερφοί, είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Και θυμάστε ότι επειδή οι Ισραηλίτες δεν κράταγαν αυτά τα έτη της ανάπαυσης, όσα χρόνια ανάπαυσης δεν κράτησαν, τόσα χρόνια πήγαν μέσα στη Βαβυλώνα. Γιατί το χάλασαν όλο αυτό? Εξαιτίας της πλεονεξίας. Εξαιτίας του ότι οι άνθρωποι ήθελαν να λαμβάνουν όλο και περισσότερο. Οι γραμματείς, οι φαρισαίοι στον καιρό του Χριστού λέει μέσα στη γραφή ότι τον κοροϊδεύαν τον Κύριο όταν έλεγε για αυτά τα θέματα, γιατί ήταν φιλάργυροι, λέει μέσα. Φιλάργυροι. Ο Ιούδας που τον πρόδωσε τον Κύριο, τι ήταν μέσα του? Φιλάργυρος. Ήθελε και καλά νοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά τον ενδιέφερε το δικό του κέρδος. Να φαντάσου να είσαι δίπλα στο Χριστό μαθητής, να βλέπεις τα θαύματα της δυνάμεις, τη σωτηρία, και το μυαλό σου εσένα πού να είναι? Στα λεφτά. Στα λεφτά. Είναι κάτι αναγκαίο για την επιβίωση του ανθρώπου το να αποκτάει ο άνθρωπος κάποια χρήματα και κάποια περιουσία. Ο Θεός το έχει δώσει, το έχει επιτρέψει. Αλλά ο Θεός θέλει να είμαστε ελεύθερος προς αυτό. Γιατί το χρήμα είναι καλός δούλος, αλλά κακός αφέντης. Και εκεί είναι τώρα που όταν μας δεσμεύσει το χρήμα και γίνει ο Κύριος μας, τότε δυστυχώς χάνουμε τον άλλο Κύριο που είναι ο Ιησούς Χριστός, θα το δούμε και παρακάτω. Κανένας, λέει, τον ανθρώπο δεν μπορεί δύο Κυρίους να δουλεύει. Ή το μαμονά ή τον Κύριο. Και βέβαια έχει να κάνει πάρα πολύ και με το φόβο των ανθρώπων, των χριστιανών ανθρώπων, όσον αφορά το αύριο, καθώς μας σκορπούν το φόβο αυτών οι άνθρωποι, το τι θα γίνει αύριο.

μας έχει δώσει να τρέξουμε και να βλέπουμε στο δικό του το παράδειγμα. Το δικό του το παράδειγμα πώς ήταν? Ήταν ότι ήταν ελεύθερος, αδελφοί, από όλα αυτά. Ήταν ελεύθερος. Το ταμείο δεν το κράταγε εκείνος, το κράταγε ο Ιούδας. Λέτε να μην ήξερε ότι ο Ιούδας έβαζε κάπου χέρι στο ταμείο? Όμως ήταν ελεύθερος, αδελφοί. Ελεύθερος από όλα αυτά. Στο Λουκά, στο 12-15, θέλω να διαβάσω. Είδα κάτι ωραία στοιχεία, δεν ήταν δικά μου. Τα διάβασα κάπου και μ' άρεσε και θέλω έτσι να τα μεταδώσω. Γιατί υπάρχουν κάποιες ωραίες ερωτήσεις που μπορούμε να ρωτήσουμε τον εαυτό μας κατά πόσον είμαστε φιλάργυροι ή όχι. Και έτσι μου άρεσε πολύ και θα ήθελα έτσι να το μεταδώσω. Θα έχω βάλει και κάποια εδάφια δικά μου μέσα, αλλά θέλω να την πάρουμε αυτή την πληροφορία. Είπε δε προς αυτούς, προσέχετε να φυλάτεστε από τις πλεονεξίες. Διότι αν της έχει περισσά η ζωή αυτού, δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Όσο και να αποκτήσεις, η ζωή σου δεν εξαρτάται από αυτά που έχεις. Μπορεί να έχεις ένα χιλιάρικο και να μπορείς να κάνεις μια εγχείρηση, τώρα πλέον έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, αλλά και το χιλιάρικο να έχεις και η εγχείρηση δεν πετύχει, η ζωή σου δεν εξαρτάται από το χιλιάρικο. Αδελφοί, από εκείνον θα πρέπει να μάθουμε να εξαρτώμαστε, όχι από τα υπάρχοντά μας. Η ζωή αυτού δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Είπε δε προς αυτούς παραβολή, και η παραβολή είναι γνωστή, με τον πλούσιο που πλούτησε, ευτύχησαν τα χωράφια του και λέει να γκρεμίσω τις παλιές αποθήκες, να χτίσω καινούργιες αποθήκες, να συσσωρεύσω και να πω στην ψυχή μου, φάε, πιες, Εφραίνου, για έτη πολλά. Αλλά εκείνη τη νύχτα, μόλις τα έφτιαξε όλα αυτά, κάποιος χτυπάει την πόρτα. Άφρον, άφρον, η ζωή σου απαιτούσε από σου. Τελείωσε η ζωή. Φεύγει. Και είναι κρίμα, αδελφοί, να είμαστε συνέχεια προς τα κάτω, το βλέμμα μας. Μου είχε δώσει παλιά μια όραση, καθώς προσευχόμασταν, και μου έδειξε το βλέμμα μας προς τα κάτω, να βλέπουμε σαν τα μυρμήγκια να δουλεύουμε, να δουλεύουμε, να δουλεύουμε, να δουλεύουμε, να δουλεύουμε, και δεν σηκώνομαστε προς τα πάνω. Γιατί άνθρωπος τι πάει να πει η λέξη αυτή, άνω φρόσκο, προς τα πάνω. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε δούλοι του Κυρίου αυτού, αλλά μας θέλει να είμαστε δούλοι εκείνου, του Ιησού Χριστού. Και εκείνος είναι που μας δίνει, λέει, τα πάντα, τα προζωή και ευσέβεια. Στην Α' Τιμοθέου στο 6:10 λέει αυτό το περίφημο, ότι η ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Α' Τιμοθέου 6 κεφάλαιο 6 εδάφιο. Μέγας δε πλουτισμός είναι ευσέβεια μετά αυταρκίας. Αυτός είναι ο πλουτισμός μας, η ευσέβεια. Μπροστά στο Θεό δεν έχει καμία μα καμία σημασία πόσα έχεις, αλλά ποιος είσαι και τι είσαι. Και αν μπροστά στο Θεό αυτή είναι η αξία, το ίδιο θα πρέπει να είναι και η δικιά μας αξία ως προς τον εαυτό μας. Δηλαδή να αξιολογούμε τον εαυτό μας με αυτό το μέτρο. Να αξιολογούμε τον εαυτό μας με το ποιος είμαστε. Μπορεί ο Ιούδας να έχει περισσότερα από τους άλλους μαθητές, αλλά ήταν Ιούδας. Διότι δεν εφέραμεν ουδέν εις τον κόσμο φανερό, ότι ουδέν δυνάμεθα να εκφέρουμε τι, έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ασαρκόμεθα εις τα αυτά. Να αρκίσεις αυτά που ο Θεός σου δίνει και όχι να βάζεις συνέχεια το μυαλό σου στο να αποκτήσω περισσότερα και περισσότερα.
Γιατί με αυτόν τον τρόπο.

που δεν έχεις εμπιστοσύνη στον Κύριο. Οι άνθρωποι θέλουν να αποκτήσουν περισσότερα, είτε για να αποδείξουν και να επιδείξουν τους εαυτούς τους τους άλλους, για σαρχικούς λόγους. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Το άλλο στοιχείο, κύριο στοιχείο, είναι ο φόβος για το αύριο. Φοβούνται οι άνθρωποι. Όσοι δεν θέλουν να πλουτώσουν, πίπτουν σε εισπειρασμό και παγίδα. Και σε αυτή την παγίδα ο Θεός θέλει να μας φυλάξει. Και εις επιθυμίας πολλάς και ανοήτους και βλαβεράς ή την εσβηθίζωση τους ανθρώπους ισόλεθρων και απώλειαν. Άρα ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που ο Θεός θέλει να μας φυλάξει, αδελφοί, από αυτό και την απώλεια είναι φιλαργυρία, η πλεονεξία. Διότι η ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Ένας μεγάλος, μια πρόταση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, φοβερή. Δεν είναι σχήμα υπερβολής. Είναι ένας πεζός λόγος. Δεν είναι μεταφορικός λόγος. Δεν είναι κάποιο σχήμα υπερβολής εδώ. Η ρίζα όλων των κακών είναι η πλεονεξία. Εάν αυτή τη στιγμή σαν Ελλάδα ζούμε όλο αυτό το μαρτύριο που ζούμε, που είναι κάτι μικρό σε σχέση με άλλες χώρες, είμαστε υπερχρεωμένοι, έχουν πουλήσει τα πάντα οι άνθρωποι. Στην Ουκρανία γίνονται πόλεμοι γιατί από πίσω είναι οι πολυεθνικές, που τώρα πλέον δεν είναι πολυεθνικές, είναι υπερεθνικές. Δεν έχουν σε ένα τόπο, σε ένα κράτος την έδρα τους. Είναι παντού, σε όλο τον κόσμο. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πάρουν όλες τις πηγές, αδελφοί, για να έχουν τον πλήρη έλεγχο. Αν πάρουν την Ουκρανία και όλα αυτά τα εδάφη, τα έφορα, τα οποία καλλιεργούν στάρι, ποιοι θα κρατάνε την εξουσία. Εκεί είναι που θέλουν να πατήσουν τον κόσμο αυτοί οι άνθρωποι. Δεν σταματάει όλο αυτό το πράγμα. Όσο και να αποκτήσει ο άνθρωπος, δεν σταματάει. Η ρίζα πάντων των κακών, και οι άνθρωποι σκοτώνονται. Τα παιδιά σκοτώνονται για την πατρίδα τους. Και οι Ρώσοι και οι... Είναι μια ωραία προπαγάνδα, τους βάζουν εκεί, σκοτώνονται για να κερδίσουν κάποιοι. Για να κερδίσουν κάποιοι. Ακούστε τώρα. Η ρίζα πάντων των κακών είναι η φυλαργία, την οποία την ορεγόμενη, και μιλάει για πιστούς, απεπλανήθησαν από τις πίστεως. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Και διεπέρασαν αυτούς με οδύνας πολλάς. Λόγω της φυλαργυρίας έρχεται η πλάνη και φεύγουν από την πίστη. Και κάποιος ο οποίος έχει, αδελφοί, το θάρρος του στο χρήμα και όχι την πίστη του στον Κύριο, είναι μέσα σε πλάνη. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά έχει ένα αποτέλεσμα αυτό. Το χρησιμοποιεί ο διάβολος αυτό το πράγμα για να πλανήσει. Να στρέψει τον άνθρωπο σε άλλα πράγματα, σε υλικά. Γιατί η πλεονεξία, θα δούμε τι είναι, θα δούμε κάπου αλλού, η ειδωλολατρία. Λατρεύει ο άνθρωπος έναν άλλο Θεό, που είναι το χρήμα. Εσύ όμως, άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγει. Ζήτη δε δικαιοσύνη, λες την προσευχή σου. Τι να ζητάς, Κύριε, ευλόγησε το μαγαζί μου. Το λέει, Κύριε, φέρε δύο Σαουδάραβες να ψωνίσουν έναν. Όχι, ζήτα δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη πολλές φορές είναι αντίθετη με την πλεονεξία, όταν η πλεονεξία γίνεται με άτιμο τρόπο, με κλεψιά. Και όταν γίνεται με κλεψιά, έστω και λίγο, κάποιος είπε το εξής. Λέει, όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να αποκτά πλούτη και κάποια από αυτά τα πλούτη τα αποκτά με άδικο τρόπο και άτιμο,
Είναι, λέει, σαν ένα βρώμικο προζύμι το οποίο μπαίνει μέσα στο φύραμα και βρωμάει όλο το φύραμα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται ένας επιχειρηματίας να κάνει πολλές κλεψιές. Μπορεί να κάνει μια και καλή. Και μετά να είναι νομιμότατος. Ναι, αλλά όλο είναι βρώμικο πλέον. Όλο είναι βρώμικο. Γι' αυτό, λέει, ζήτα δικαιοσύνη, ζήτα ευσέβεια, πίστη, αγάπη, υπομονή, πραότητα. Αυτά πρέπει να ζητάς. Αγωνίσου τον καλό τον αγώνα της πίστεως, κράτα την αιώνια ζωή, εις την οποία την προσεκλήτης και ομολογήσας την καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Αυτά πρέπει να ζητάμε, εκεί πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι. Άνθρωποι ψηφίζουν ανθρώπους και βγαίνουν κόμματα τα οποία, ή ξέρω εγώ, μπορεί να βγουν κυβερνήσεις ολόκληρες μόνο και μόνο για να κερδίσουν, μόνο και μόνο για να αποκτήσουμε εμείς πράγματα. Και δεν κοιτάζουμε, αδερφοί, το κοινό καλό τελικά. Ποιο είναι το δίκαιο? Αμήν, ποιοι πολιτικοί είναι αυτοί που είναι τίμοι? Ποιοι πολιτικοί είναι αυτοί που αγαπάνε τον τόπο τους? Ποιοι πολιτικοί είναι ευσεβείς? Ποιοι πολιτικοί είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά θα κοιτάξουν το καλό του κόσμου? Η μεγαλύτερη αμαρτία που προκαλεί πολλαπλά προβλήματα στην κοινωνία είναι η απληστία. Και δυστυχώς, αδερφοί, οι άνθρωποι τρέχουν πίσω από αυτό. Μέσα στις 10 εντολές, λέει, μην επιθυμήσεις. Η τελευταία εντολή. Όσα είναι του πλησίου σου, μην τα επιθυμήσεις. Μα κυκλοφορεί με ωραίο καινούριο αυτοκίνητο. Δόξα τω Θεώ. Ο Κύριος βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και αν βρέχει ο Κύριος και επί αδίκους, θα βρέξει και επί δικαίους. Γιατί ο Θεός μας είναι αγαθός. Εάν βρέχει στον άδικο, δεν θα βρέξει στο δίκαιο. Τι λες, πώς το λες εσύ? Κάποιος φιλόσοφος είπε ότι ο φιλάργυρος δεν κατέχει την περιουσία, αλλά η περιουσία κατέχει το φιλάργυρο. Όταν σε δεσμεύει αυτός ο κακός Κύριος και δεν μπορείς να υπηρετήσεις τον Κύριο όπως εκείνος θέλει και να κάνεις το θέλημά του. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σε εμποδίσει να κάνεις το θέλημα του Θεού και εσύ γιατί το επιτρέπεις? Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην απληστία και στη φιλαργυρία. Η απληστία είναι η υπερβολική προσπάθεια να αποκτάς υλικά αγαθά. Άπληστος. Ενώ ο φιλάργυρος είναι η υπερβολική προσπάθεια να μην τα χάσεις. Να μην χάσεις αυτά που έχεις. Να είσαι εκεί, να μην φύγει ένα ευρώ από την τσέπη. Δυστυχώς το πάθος της πλεονεξίας, αδερφοί, σκλαβώνει τον άνθρωπο και δυστυχώς χαλάει και αλλοιώνει το χαρακτήρα του ανθρώπου. Και αυτό ο Θεός δεν το θέλει. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Γιατί καταστρέφει την ψυχή του ανθρώπου. Δεν είναι αμαρτία να έχεις χρήματα. Αμαρτία είναι το να έχεις είδωλο το χρήμα. Και να τρέχεις πίσω από αυτό και να σε δεσμεύει και να σε δουλώνει το χρήμα. Η υπερουσία που έχεις. Το πόσο έχεις. Και διάβασα μια ιστορία που λέει εδώ ότι ένας Άραβας, λέει, σοφός, πάρα πολύ πλούσιος, έγραψε τη διαθήκη του και λέει ότι έκλεισα όλη την περιουσία μου, την εξαργύρωσα και την έκλεισα σε ένα μεγάλο χρηματοκιβώτιο. Παραδίδω όλο αυτό στο δικαστή και θα το δώσω, λέει, όλη μου την περιουσία σε εκείνον ο οποίος είναι ο πιο ευτυχής άνθρωπος στον κόσμο.
Χιλιάδες κόσμος έτρεξε, λέει, να πάρει την περιουσία.

και ήθελε να αποδείξει στο δικαστήριο ότι εγώ είμαι πιο ευτυχισμένος. Όχι εγώ είμαι πιο ευτυχισμένος. Όχι εγώ είμαι πιο ευτυχισμένος. Για να πάρουν την περιουσία. Και τελικά αποφάσισε ο δικαστής ότι εσύ είσαι πιο ευτυχισμένος. Ανοίγει το χρηματοδότη και τι λέει. Εάν πραγματικά λέει ήσουν ευτυχισμένος, δεν θα κυνήγαγες, λέει, να βρεις και να πάρεις την περιουσία. Δεν είσαι ευτυχισμένος. Ο ευτυχισμένος άνθρωπος, αδερφοί, ο μακάριος άνθρωπος, είναι εκείνος ο οποίος έχει βρει τον αληθινό πλούτο, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο καλός Μαργαρίτης. Και εκεί έχεις τα πάντα. Γι' αυτό λέει, είμαστε πλήρεις εν αυτό. Πρέπει να είμαστε πλήρεις. Όταν είσαι πλήρης, δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Είσαι γεμάτος από εκείνον. Αμήν, είσαι γεμάτος από εκείνον. Αδελφοί, έτσι κι αλλιώς στα χέρια του είμαστε. Στα χέρια του είμαστε. Κάθε μέρα, κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας. Δεν εξαρτάται από εμάς, ούτε από αυτά που έχουμε. Η ευτυχία μας δεν εξαρτάται από αυτό. Η οικογενειακή μας κατάσταση και η ευλογία, η ευτυχία, η χαρά μέσα στην οικογένεια και η ειρήνη δεν εξαρτάται από αυτό. Μάλλον το αντίθετο, γιατί βλέπεις οικογένειες πλούσιες οι οποίες έχουν φοβερά προβλήματα και κατάρες ορισμένοι. Βλέπετε την οικογένεια του Νάση και άλλες οικογένειες. Βασιλείς της Αγγλίας, βασιλιάς και η διάδοχος του θρόνου, καρκίνο, πόσα χρήματα και να έχεις. Όση εξουσία και να έχεις. Ποιο είναι το πιο πολύτιμο? Εκείνος. Όταν έχεις εκείνον, έχεις τα πάντα. Αμήν. Βάθιζε ο Ιησούς, αδερφοί, στους αγρούς. Υπάρχουν κάτι πολύ όμορφες εικόνες που έχουν ζωγραφίσει άνθρωποι κατά καιρούς. Στους ελαιώνες. Και νιώθεις το μεγαλείο. Πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι τίποτα δεν μας ανήκει και όλα ο Θεός μας έχει δώσει δώρο σε μας. Αμήν, δώρο. Είναι μια ευλογία. Και ζούμε σε ένα πολύ όμορφο τόπο. Και είναι κρίμα να μην το χαιρόμαστε. Γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι στο να κερδίσουμε. Ενώ ο Κύριος τελικά είναι αυτός που δίνει πάσα δόση αγαθή και παντόρινα τέλη. Είναι μια πλάνη. Είναι μια πλάνη. Αφού εκείνος τα δίνει. Όχι ότι δεν θα δουλεύουμε. Δουλεύει. Γιατί όποιος δεν θέλει να δουλεύει, να μην τρώει κιόλας, λέει. Αμήν. Και βέβαια θα δουλέψεις. Αλλά, αδελφοί, μέσα μας θα πρέπει να είμαστε ελεύθεροι. Ο φιλάργυρος, λοιπόν, δεν είναι ευτυχισμένος. Ο φιλάργυρος είναι άσπλαχνος. Και η απληστία αυτή, αυτό που συμβαίνει στον άνθρωπο αυτόν, είναι ότι δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα του άλλου και ποτέ δεν βάζει τον εαυτό του στη θέση του άλλου, στα παπούτσια του άλλου. Κυκλοφορείς εσύ με συνοδείες και με αυτοκίνητα και με πολυτελή πράγματα και βλέπεις τον άνθρωπο, θυμάστε, τον πλούσιο και τον Λάζαρο. Αυτή την ιστορία που παραθέτει ο Κύριος. Έτρωγε ο πλούσιος και πέφτανε κάτι ψυχουλάκια για τον Λάζαρο και δεν του δίνει καμιά σημασία. Γιατί δεν είχε κανένα δικαίωμα ο Λάζαρος σε αυτά που έτρωγε ο πλούσιος? Γιατί δεν ήταν δικά του. Έτσι λοιπόν η απληστία είναι εκείνη η οποία δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα του άλλου. Κάτι όλοι αυτοί οι ελίτ της γης. Δεν πάει να χαθεί όλος ο κόσμος, εμείς να είμαστε καλά. Και η οικογένειά μας. Μόνο τα μάτια τους χορταίνει και τίποτα άλλο. Έτσι. Θα πρέπει

0: όχι απλά να κρίνουμε την απληστία των άλλων, αλλά να δούμε τη δικιά μας καρδιά που στέκεται. Ο Ιούδας είπε, λέει, με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να θρέψουμε πολλούς φτωχούς. Γιατί? Θυμάστε αυτή τη γυναίκα που του έσπασε το αλαβάστρινο μύρο στα πόδια του. Αλλά δεν ήταν, λέει, ότι τον ένοιαζε για τους φτωχούς. Αλλά αυτός ήταν κλέφτης. Πολλοί κάνουν επαναστάσεις και έχουν γίνει επαναστάσεις βλέποντας την αδικία ή, ξέρω εγώ, την ανισότητα που υπάρχει ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς. Αλλά δεν κάνουν τις επαναστάσεις για τη δικαιοσύνη του κόσμου, αλλά για να αποκτήσουν αυτοί πράγματα, δικαιώματα ή, ξέρω εγώ, περιουσία. Δεν τους νοιάζει η ανισότητα και ο φτωχός, τους νοιάζει το πώς εκείνοι να κερδίσουν από αυτό. Και το βλέπουμε μετά, τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν, που αλλάζουν τα καθεστώτα και πάντα οι μέτεροι του αρχηγού τρώνε με χρυσά κουτάλια. Δεν αλλάζει αυτό, γιατί η πλεονεξία, αδερφοί, δεν αλλάζει, είναι μέσα στον άνθρωπο αυτό. Είναι κάτι το οποίο ο Κύριος το καταδικάζει και θέλει να το βγάλει από τον άνθρωπο του Θεού. Γι' αυτό και ο Παύλος τι μας προτρέπει. Κολοσσαίς 3:5. Νεκρώσατε τα μέλη σας, τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξίαν ή της ειδωλολατρία. Ακούστε τι λέει. Για τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απουθίας. Θες να είσαι κάτω από την οργή ή από την ευλογία του Θεού? Ο λαός Ισραήλ, ο φυσικός Ισραήλ, σε στράτησε, πρόδωσε τον Κύριο. Και πού στραφήκαν οι άνθρωποι? Πού στραφήκανε? Στραφήκανε στην πλεονεξία. Κατακτήσουνε όλο τον κόσμο. Και δεν μου λέτε τώρα, είναι η ευλογία του Θεού πάνω τους ή η οργή του Θεού πάνω τους? Και δεν μιλάμε για τον λαό Ισραήλ, τον μεροκαματιάρη λαό, που είναι όπως εμείς. Αλλά αυτοί οι άρχοντες της γης. Σε αυτούς ο Θεός, αδερφοί, είναι ενάντια. Και τι κερδίζουν τελικά? Πέστε μου, τι έχουν κερδίσει αυτοί οι άνθρωποι? Αλλά και από την άλλη, το τι καταστροφή έχουν φέρει. Τι καταστροφή έχουν φέρει γύρω τους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το θέμα της πλειονεξίας και της φιλαργυρίας, αδερφοί, είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στον άνθρωπο. Να θέλει ο άνθρωπος να αποκτά πλούτη, εξουσία και είναι ένα αποτέλεσμα της υπερηφάνειας του ανθρώπου. Διαβάζω στο Μάρκο στο 7:21, διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί, οι μοιχείες, οι πορνείες, οι φόνοι, οι κλοπές, οι πλεονεξίες, οι πονηρίες, ο δόλος, η ασέλγεια, το βλέμμα των πονηρών, βλασφημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη, πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνουν τον άνθρωπο. Είναι μέσα στον άνθρωπο αυτά και βγαίνουν προς τα έξω. Και καθώς ο άνθρωπος τα έχει αυτά και τα πράττει, έρχεται ένας μολυσμός. Ένας μολυσμός. Βλέπω καμιά φορά τα κηδιόχαρτα και πεθαίνει κάποιος και γράφει από κάτω έμπορος. Και λέω, τι αξία, έμπορος. Έμπορος. Ήταν αυτό που τον χαρακτήριζε σε όλη τη ζωή, το επάγγελμά του, δεν ξέφυγε από αυτό. Και λέω, για φαντάσου να ζήσεις μια ζωή που αυτό τελικά που σε χαρακτηρίζει, τι είναι. Η επιθυμία να κερδίσεις από τους άλλους. Ένα παράδειγμα λέμε. Όχι ότι οι έμποροι είναι κάτι κακό, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο αυτό, αδερφοί. Δεν είναι αυτό η ζωή μας. Δεν είναι αυτό η ζωή μας. Δεν πρέπει να δεχόμαστε αυτό ότι είναι εκείνο το οποίο καθορίζει την προσωπικότητά μας και είναι η προσωπικότητά μας αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό. Δεν ήρθαμε γι' αυτό το λόγο στον κόσμο αυτό. Δεν ήρθαμε. Δυστυχώς ο πλεονέκτης δεν συνειδητοποιεί την προσκαιρότητά του. Το πόσο πρόσκαιρος είναι. Και αυτό και η περιουσία του. Γιατί από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί, αδερφοί, να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Και η υγεία μας είναι ότι αλλάζουν οι καταστάσεις. Άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι καταστράφηκαν για διάφορους λόγους. Και οικονομικά και επαγγελματικά και χίλια πράγματα. Και έχω να το μαρτυρήσω αυτό, ότι εάν ο Κύριος, αδερφοί, υπάρχουν τέτοιες παγίδες στη ζωή του ανθρώπου, και το έχω δει και στον εαυτό μου αυτό, που αν ο Κύριος δεν είναι εκεί να σε φυλάξει, να προστατεύσει και εσένα και αυτά που με κόπο έχεις δημιουργήσει, γιατί ο Θεός, αδερφοί, είναι δημιουργός. Δεν μας θέλει να είμαστε φτωχοί, παύτωχοι και να μην έχουμε τίποτα. Όχι. Μας θέλει να εξελισσόμαστε, μας θέλει να ευλογούμαστε, αλλά, αδερφοί, μας θέλει ελεύθερους. Αμήν. Και να ξέρουμε ότι ό,τι μας έχει δώσει, ό,τι υπάρχει σε εμάς, θυμάστε αυτό που οι Εβραίοι δεν έχουν τη λέξη «έχω», μόνο λένε στο λεξιλόγιο τους «υπάρχει σε μένα», γιατί ο Θεός τους το έχει δώσει. Θα πρέπει να υπάρξει και να υπάρχει συνεχώς η αναγνώριση αυτή. Η αναγνώριση αυτή. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε την προσκαιρότητά μας και τη δικιά μας, αλλά και το δώρο του Θεού που είναι δικά του δώρα, και να δίνουμε δόξα σε εκείνη. Κάποια ερωτήματα έτσι διάβασα ωραία και θα ήθελα έτσι να τα μοιραστώ μαζί σας. Πρώτο ερώτημα. Σας είπα κάπου, το βρήκα αυτό και μ' άρεσε. Αν ήξερα ότι θα πέθαινα σε ένα χρόνο, θα διαχειριζόμουν διαφορετικά τα δώρα του Θεού. Αυτά που έχω, πώς θα τα διαχειριζόσουν. Θα πρόσφερα περισσότερα για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο ή θα έδινα περισσότερο χρόνο για να αποκτήσω περισσότερα εγώ. Και παραθέτει τώρα μια ωραία ιστορία ενός Γερμανού εδώ, ο οποίος αυτός Γερμανός λεγότανε Σίντλερ, επιχειρηματίας στον καιρό των Γερμανών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που κυνηγούσαν τους Εβραίους, και ο άνθρωπος αυτός τι έκανε, μάζεψε όσους περισσότερους, νομίζω το έχω δει και σε κάποιο έργο, σε κάποια ταινία το έχω δει νομίζω αυτό, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Μάζεψε όσους περισσότερο Εβραίους μπορούσε και τους προσέλαβε στα εργοστάσια που είχε. Ήταν πολύ πλούσιος. Για να τους κρύψει από τους Ναζί και να τους σώσει. Και βέβαια κάνοντας αυτή την κίνηση καταστράφηκε οικονομικά. Αλλά έβλεπε όλο αυτό το μακελιό που γινόταν γύρω του. Και καθώς το είχε κάνει αυτό το πράγμα, παρόλο που είχε καταστραφεί, πάλι τα βάζε με τον εαυτό του, λέει, και έλεγε, σίγουρα λέει, θα μπορούσα να κάνω περισσότερα πράγματα για να σώσω περισσότερους ανθρώπους. Και έβλεπε το αυτοκίνητό του που ήταν ακριβό και έλεγε, εάν το πούλαγα θα σώζα και από εκεί κι άλλους ανθρώπους. Το ρολόι του που ήταν ακριβό, αν το πούλαγα θα σώζα και από εκεί κι άλλους ανθρώπους. Πραγματική ιστορία. Δεν ήταν χριστιανός. Εμείς που είμαστε χριστιανοί, αδελφοί, πώς μεταχειριζόμαστε αυτά που ο Κύριος μας δίνει σαν καλή οικονόμη? Κοιτάζουμε μόνο τον εαυτό μας ή κοιτάζουμε το έργο του Κυρίου? Ο Κύριος μας λέει να δώσουμε ένα ποσοστό από αυτά που κερδίζουμε. Αμήν. Και ο Κύριος λέει, αν διαβάζεις το Μαλαχία στο τρίτο κεφάλαιο, και εγώ λέει θα σου γεμίσω τις αποθήκες, θα σε ευλογήσω. Υπάρχει ανταμοιβή όταν το κάνεις με πίστη. Όχι για να πάρεις περισσότερο, αλλά όταν έχεις καρδιά να δώσεις. Και λέω, θυμάστε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, λέει ότι κάντε φίλους με το μαμονά της αδικίας. Κάντε φίλους. Χρησιμοποίησε δηλαδή αυτά που έχεις, που ο Θεός σου έχει δώσει, που δεν στα έχει δώσει μόνο για σένα. Δεν μας δίνει ο Θεός όλα αυτά που έχουμε μόνο για μας. Ο Κύριος, αδερφή, ανήμονο να είχε αυτή την καρδιά να κρατάει όλα όσα εκείνος έχει μόνο για τον εαυτό του. Δεν θα υπήρχε πνοή ζωής. Δεν θα υπήρχε πνοή ζωής. Κάντε φίλους. Αν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έδωσε όλη την περιουσία για να σώσει τι? Εβραίους. Που για αυτούς τους Γερμανούς ήταν, αλλά όμως για αυτόν δεν ήταν Εβραίοι, ήταν άνθρωποι. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να σωθούν ψυχές? Για φαντάσου να πας στην παρουσία, γιατί αυτό θα συμβεί. Να πας στην παρουσία του Θεού, θα είσαι μπροστά στον Κύριο. Και θα σε ρωτήσει, τι έκανες για μένα? Τόσα χρόνια που έζησες, τι έκανες? Μα Κύριε, θα το πεις. Μόνο τόσο λίγοι είμαστε εδώ. Που μπορούμε να το πούμε και για την εκκλησία μας αυτό. Κύριε, μα τόσο, και ποιος θέλει? Και τόση πολύ στην κόλαση. Γιατί λέει, ότι στενή πύλη, τεθλιμμένη οδός, και λίγοι είναι αυτοί που θα τη βρουν, αλλά ο άλλος δρόμος που πάει στην απώλεια είναι φαρδής. Τι θα σου πει, ή τι μπορείς να πεις στο Θεό? Καλά, ο Θεός, θα πεις, Θεέ μου, δεν ήσουν και τόσο εύφλαχνος για αυτούς και χάθηκαν. Ποιος θέλει? Και ποιος θα μπορούσε να κάνει περισσότερα? Ο Θεός, αδελφέ, ό,τι ήταν να το κάνει, το έκανε. Έδωσε το γιο του και έδωσε δώρο σε όποιον πιστέψει. Και έστειλε τους απεσταλμένους του να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας και να κάνουν φίλους, να συμφιλιώσουμε τους ανθρώπους με τον Κύριο. Ποιος έχει την ευθύνη τελικά και από ποιον θα ζητηθεί το γιατί? Και δεν θα κοιτάς τους άλλους το τι κάνουμε ή το τι δεν κάνουμε. Θα κοιτάς εσύ ποιες είναι οι δικές σου επιλογές. Γιατί ο Θεός δεν θα σε κρίνει με βάση τις αποφάσεις των άλλων, αλλά θα σε κρίνει βάση των αποφάσεων που είναι δικές σου αποφάσεις. Δεν θα κοιτάς το μέσο όρο της εκκλησίας να λες κουτσά στραβά και εγώ εκεί. Δεν υπάρχουν τέτοια. Ο Κύριος σε κάλεσε προσωπικά και ο Θεός, αδελφέ, θα σε καλέσει προσωπικά μπροστά του. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα είναι, εάν ήξερα ότι θα τέλειωνε σε έναν χρόνο, τι θα έκανα? Θυμάμαι μια γυναίκα η οποία ήταν παράξενη, χρόνια μου χρώσταγε κάτι χρήματα, τελικά έπαθε καρκίνο η γυναίκα και ήρθε με το μαντιλάκι της για να μου ξεπληρώσει το χρέος λίγο πριν πεθάνει. Τακτοποιούσε τις εκκρεμότητες. Γιατί πέθανε. Αν δεν πέθανε, μπορούσε να μην το δίνει ποτέ.
2: Βέβαια.
1: Το δεύτερο, η ερώτηση είναι η εξής. Είμαστε δεσμευμένοι σε αυτά που έχουμε και επικεντρωμένοι σε αυτά που έχουμε, ή είμαστε πρόθυμοι με τα αγαθά που μας δίνει ο Θεός να τα μοιραστούμε και με άλλους? Δηλαδή, να έχουμε την καρδιά να ελεήσουμε και να βοηθήσουμε. Τρίτη ερώτηση. Θεωρώ την περιουσία μου αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς ή είναι δώρο του Θεού και εγώ είμαι διαχειριστής? Θυμάστε αυτή την παραβολή που λέει ο Κύριος, ότι ο άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος ώστε σε απεδίμησε, λέει, και κάλεσε τους δούλους και τους έδωσε τα τάλαντα. Σ' άλλο έδωσε πέντε, σ' άλλο δύο, σε ένα, σ' άλλον ένα. Και λέει, διαχειριστείτε τα. Όπως και τώρα, αδελφοί. Σ' άλλον άνθρωπο έδωσε πολλά χρήματα, σ' άλλον πιο λίγα, σ' άλλον ελάχιστα. Και τι περιμένει ο Κύριος? Το ίδιο πράγμα περιμένει και από τους, και από αυτές τις τρεις κατηγορίες. Το ίδιο πράγμα. Τι θα κάνεις με τα πολλά? Πώς θα διαχειριστείς έστω τα λίγα? Τι θα κάνεις με αυτά? Πάρω ένα λαχείο. Ωραία, πες ότι το κερδίζεις. Θυμάμαι παλιά, άπιστος, άμα κέρδαγα ένα λαχείο, τι θα έκανα? Πρώτα απ' όλα, σκεφτόμουν παλιά, δεν θα το έλεγα σε κανέναν ότι κέρδισε. Γιατί? Γιατί μόλις μάθαιναν ότι κέρδισα το λαχείο, τι θα έκανα μια φορά? Μπορεί να μου δώσει αυτό, μπορεί να μου δώσει... Να προστατεύσουμε το. Έτσι σκέφτονται πολλοί άνθρωποι. Ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, δυστυχώς. Όμως, αδελφοί, τα δώρα του ο Κύριος και τα τάλαντά του δεν μας τα δίνει για να τα κατέχουμε και να νιώθουμε ότι κάποιοι είμαστε σε σχέση με τους άλλους. Κοίτα τι αμάξι εγώ που φορά. Αλλά να τα διαχειριστούμε σωστά, όπως ο Θεός θέλει. Αμήν, όπως ο Θεός θέλει. Τέταρτη ερώτηση. Ποιο είναι το κίνητρό μου και θέλω περισσότερα χρήματα? Είναι οι ανάγκες της οικογένειάς μου καλό κίνητρο? Είναι το έργο του Θεού να βοηθήσω στο έργο του Κυρίου. Καλό κινητό. Ή θέλω να αγοράσω ό,τι ακριβότερο και ό,τι ωραιότερο για τον εαυτό μου, να κάνω επίδειξη και να φαίνομαι ότι είμαι κάποιος. Ποιο είναι το κίνητο? Φτιάξω μια σπιταρόνα και να έχω δύο άνθρωποι που να λέω πάρω μια μαξάρα για να προχωράει στο κουμάνι. Γι' αυτό, ποιο είναι το κίνητρο? Για να σε θαυμάσουν οι άνθρωποι ή για να γίνεις ένας υπηρέτης του Κυρίου? Γιατί όταν υπηρετείς την οικογένειά σου, υπηρετείς το Κύριο, αδερφή. Τέντη ερώτηση. Ενδιαφέρομαι περισσότερο να κερδίσω χρήματα δουλεύοντας σκληρά πολλές ώρες ή με ενδιαφέρει περισσότερο το αιώνιο μέλλον μου? Βάλε τη σκέψη σου σε τεστ κάθε μέρα και δες τι σκέφτεσαι. Πόσες από τις σκέψεις μας κλέβει αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή πλεονεξία? Ή φόβος για το αύριο, πες το και έτσι. Γι' αυτό και καθώς τα παραθέτει ο Κύριος, λέει, μετά δες, λέει, τα κρίνα του αγρού. Δεν είναι η φαίνωση, δεν γλώθωση. Δες τα πετεινά του ουρανού. Είναι ελεύθερο. Σας ξαναλέω, δεν λέει ο λόγος του Θεού να μην δουλεύουν. Γιατί όποιος δεν θέλει να δουλεύει, λέει να μην τρώει κιόλας. Αλλά θέλει ο Θεός να είμαστε ελεύθεροι μέσα μας. Μέσα μας. Έκτη ερώτηση. Στηρίζω την ασφάλειά μου στο χρήμα ή στο Θεό? Τι θα συμβεί και πώς θα νιώσω εάν όλη η περιουσία μου καταστραφεί? Βλέπε Ιώβ. Όλη η περιουσία του καταστράφηκε. Όμως δεν έδωσε αφροσύνη στον Κύριο. Αμήν. Και ήξερε ότι ακόμα κι αν αυτό το σώμα του φθαρεί, πάλι λέει με τη σάρκα μου θα δω το Θεό. Είναι πάρα πολύ όμορφο και ψυχοθεραπευτικό. Θα λέγα, μια μεγάλη ψυχοθεραπεία είναι αυτά τα λόγια του Κυρίου που λέει με τα κρίμα του αγρού και με τα πετεινά του ουρανού. Γιατί ο άνθρωπος ζει συνέχεια στο στρες, στην πίεση, στο τι θα γίνει, στους φόβους. Και ο Θεός μας ελευθερώνει να ζήσουμε ελεύθεροι, αδερφοί, κάνοντας το θέλημά Του. Αμήν. Γι' αυτό λέει, ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα μετά θα σας προστεθούν. Πώς στηρίζεις την ασφαλειά σου, στο χρήμα ή στο Θεό? Έβδομο. Μήπως θα έπρεπε να ενδιαφέρομαι λιγότερο για την απόκτηση χρημάτων και περισσότερο για το έργο του Κυρίου και τη δόξα του Θεού? Να ενδιαφέρομαι για τη χριστιανική μου μαρτυρία και την υπόθεση του Ευαγγελίου? Τη σχέση μου με το σύζυγο, τα παιδιά, τους άλλους? Ποιες θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητές μας? Άνθρωποι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το βράδυ μέχρι το πρωί και δεν χαίρονται την οικογένειά τους και δεν τους χαίρεται η οικογένειά τους. Τα παιδιά παρατημένα στους παππούδες, στις γιαγιάδες. Δεν μεγαλώνουν μαζί με τους γονείς. Και όσον αφορά τον Κύριο, μια φορά τη βδομάδα και αν. Είναι αυτή η ζωή που ο Θεός θέλει να ζήσουμε? Ένα τελευταίο θα πω, ένα εδάφιο. Υπάρχει μια προειδοποίηση από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Λουκάς 16:13. Ουδείς δούλος δύναται να δουλεύει δύο κυρίους. Διότι ή τον ένα θέλει μισήσει και τον άλλο θέλει αγαπήσει, ή στον ένα θέλει προσκοληθεί και τον άλλο θέλει καταφρονήσει. Δεν δύναστε να δουλεύετε Θεό και μαμονά. Τι κάνει εδώ ο Ιησούς? Δηλώνει ότι ο Κύριος ανταγωνιστής στην καρδιά των ανθρώπων όσον αφορά τον εαυτό του είναι το χρήμα. Είναι ο μαμονάς. Μαμονάς πρέπει να πει αυτό που ο άνθρωπος εμπιστεύεται. Ο Κύριος ανταγωνιστής του. Δύο κύριοι. Λοιπόν, ποιο θα διαλέξουμε? Τρέχουμε πίσω από τον ένα κύριο και χάνουμε τον άλλο κύριο, ειδικά το καλοκαίρι. Ειδικά το καλοκαίρι. Ο Κύριος αριθμό μας θέλει να επιλέξουμε εκείνον, γιατί γι' αυτόν είμαστε εδώ και εκείνος μας κάλεσε, αυτός μας έσωσε, αυτός μας προμηθεύει. Ο ένας Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, θα σου δώσει ό,τι έχεις ανάγκη και θα σου δώσει και αιώνια ζωή. Θα σου δώσει τα πάντα, τα προζωή και ευσέβεια. Ο άλλος Κύριος θα σου αφαιρέσει τον Κύριο Ιησού Χριστό από τη ζωή σου και αν τον υπηρετήσεις και πολύ πιστά, κάποια στιγμή μπορεί να σε καταστρέψει τώρα. Είναι κακός Κύριος. Δεν είναι καλός Κύριος, δεν είναι αγαθός Κύριος. Λοιπόν, η επιλογή είναι δικιά μας. Κανένας δεν μπορεί να συμβιβάσει και τα δυο. Ας διαλέξουμε αρφή τον Κύριο, με όλη μας την καρδιά. Και να σας πω κάτι, ποτέ δεν θα το μετανιώσεις. Ποτέ. Αμήν. Να τα σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
2: Και θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 20, εδάφιο 10. Δευτερονόμιο 20:10. Εδώ ο Κύριος είχε πει στο λαό του, όταν πλησιάσεις σε πόλη για να εκπολεμήσεις αυτήν, τότε κάλεσε αυτή σε ειρήνη. Και αν σου αποκριθεί ειρηνικά και ανοίξεις εσένα, τότε πας ο λαός, ο ευρισκόμενος αν αυτή θέλει γίνει υποτελής, εισέ και θέλει σε δουλεύει. Εάν όμως δεν κάνει ειρήνη μετά σου, αλλά σε πολεμήσει, τότε θέλεις πολιορκήσει αυτήν. Κοιτάξτε με τι καλοσύνη ο Θεός μιλάει στο λαό του. Φοβερή καλοσύνη έχει ο Κύριος, που τους είχε πει ότι δώστε μια ευκαιρία στους ανθρώπους που πάτε να πολιορκήσετε. Δώστε τους μια ευκαιρία ώστε εάν θέλουν να σας δεχτούν με αγάπη, τι θα κάνετε, θα τους δεχτείτε. Αλλά συνήθως τι γίνεται? Έχουμε ένα παράδειγμα, την Ιεριχώ, που όταν μπήκε ο Ισραήλ μέσα για να κυριεύσει τη γη, τι έκαναν οι κάτοικοι της Ιεριχού? Ταμπουρώθηκαν, κλείστηκαν μέσα στο τείχος. Κλείστηκαν. Και η Ιεριχώ ήταν το πρώτο εμπόδιο που είχε να αντιμετωπίσει ο λαός Ισραήλ όταν θα έμπαινε στη γη Χαναάν. Όταν πλησιάσει ο Κύριος, αδελφοί, και το βλέπουμε αυτό μέσα στον κόσμο σήμερα, ενώ οι άνθρωποι μπορούν να σωθούν, τι κάνουν? Κλείνονται. Κλείνονται μέσα σε τύχη. Πείτε μου, αν ήθελαν να σωθούν θα μπορούσαν? Η Ιεριχώ, εάν ήθελε να σωθεί θα μπορούσε? Έχουμε το παράδειγμα της Ραάβ, την οποία ο Κύριος της έκανε την τιμή και την πρόσθεσε μέσα στην γενεαλογία του Μεσσία, τη Ραάβ, η οποία ήταν, μας λέει ο Λόγος Θεού, μια πόρνη. Και ο Κύριος τη δέχτηκε γιατί δέχτηκε το λαό του Θεού και ζήτησε χάρη, ζήτησε προστασία, ο Κύριος του σκέπασε. Αλλά βλέπουμε ότι μόλις σταθούμε εμείς, μόλις αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο και να σταθούμε για να διεκδικήσουμε ανθρώπους, ο εχθρός τι κάνει? Κλείνει τον τόπο, κλείνει τα τείχη, τους κλείνει μέσα ώστε να μην μπορείς να τους πλησιάσεις, να τους φτάσεις, να τους δώσεις το Ευαγγέλιο. Και θέλω σήμερα να δούμε, γιατί τους έγραψε ο Θεός, έγραψε αυτή την ιστορία του λαού του Θεού και μέσα εκεί είναι γραμμένη η δική μας επιτυχία σήμερα. βλέποντας τα παραδείγματά τους, βλέποντας το πώς το Πνεύμα του Θεού κινήθηκε, το τι έκανε ο Θεός, μπορούμε να δούμε όλα αυτά που εμείς πρέπει σήμερα να κάνουμε για να έχουμε τα σωστά αποτελέσματα. Θέλουμε να δούμε τύχη να πέφτουν οι αδερφοί. Είμαστε στο μετέχμιο τώρα, είμαστε σε αυτή την ώρα που θέλουμε να δούμε τα τύχη να πέφτουν. Υπάρχουν τύχη στη ζωή μας. Υπάρχουν τύχη στην πόλη μας, στη χώρα μας. Γεμάτο τύχη. Και είμαστε εδώ τώρα εμείς και ο Κύριος θέλει να μας χρησιμοποιήσει ώστε όλα τα τύχη να πέσουν. Αλλά θέλουμε να δούμε αυτά τα οποία είναι απαραίτητα να γίνουν από μέρους μας, ώστε ο Κύριος να μπορέσει να τα κάνει. Και διαβάζω στο νησού του Ναβί, στο 5ο κεφάλαιο, στο 13 εδάφιο. Εδώ έχουν, πάμε λίγο πιο μπροστά, έχουν περάσει τον Ιορδάνη, έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει και φτάνουν στην Ιεριχώ και λέει «Και όταν ο Ιησούς ήταν πλησίον της Ιεριχώ, ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού και είδε». Και ειδού ίστατο κατέναντι αυτού άνθρωπος και η ρομφαία αυτού ήτο γεγυμνωμένη εν τη χειρή αυτού. Και προσελθόν ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Η μέτερος είσαι ή τον υπεναντίον ημών». Ο δε είπεν ουχή, «Αλλά εγώ αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου, τώρα ήλθον». Και έπεσον ο Ιησούς επί τη γη κατά πρόσωπον αυτού και προσκύνησε και είπε προς αυτόν, «Τι προστάζει ο Κύριος μου εις τον δούλον αυτού». Θέλω να προσέξουμε δύο λέξεις. Λέει, ο δε είπεν ουχή, αλλά εγώ είμαι αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου. Είναι λίγο πριν μπει στην Ιεριχώ, να καταλάβουν την Ιεριχώ. Και του λέει ο άγγελος, τώρα ήλθον, τώρα ήλθον. Τι είναι αυτό το οποίο έκανε τον άγγελο να έρθει τώρα, αδερφοί. Γιατί να μην είχε έρθει ο άγγελος από πριν. Και να δούμε ότι όταν λέει αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου, των δυνάμεων του Κυρίου είμαι, σημαίνει ότι εκτός από τον αρχιστράτηγο, τι άλλοι υπήρχαν μαζί του? Υπήρχαν αγγελικά στρατεύματα τα οποία είχαν έρθει υπέρ του λαού του Θεού. Αλλά γιατί λέει ο άγγελος τώρα ήλθα? Τι είναι αυτό το οποίο ανοίγει το δρόμο και κάνει τις δυνάμεις αυτές που ο Κύριος έχει φτιάξει? Λέει, αυτός είναι που κάνει τους λειτουργούς αυτού, τα αγγελικά πνεύματα, πυρός φλόγα, τα οποία είναι έτοιμα να αποσταλούν σε αυτούς οι οποίοι μέλουν να κληρονομήσουν, λέει, τη σωτηρία, δηλαδή σε όλους εμάς. Και βλέπουμε ότι προκειμένου να γίνουν οι μάχες, χρειαζόμαστε τις ενέργειες του Θεού. Τι λέει, ο Θεός θέλει να δώσει τις ενέργειες του, αδερφοί? Ναι, αλλά πότε θα γίνουν οι ενέργειες του? Γιατί ο Κύριος για να κατεβάσει τις ενέργειές του πρέπει να φτιαχτεί ο κατάλληλος τόπος. Πρέπει να γίνουν απαραίτητα πράγματα. Βλέπετε, έχω πει πολλές φορές ότι μας καλεί ο Κύριος να βγούμε έξω από τα όρια μας, έξω από τις συνήθειές μας, έξω από όλα αυτά τα οποία, τη ρουτίνα της καθημερινότητας που έχουμε μάθει να ζούμε, η οποία μέχρι ένα σημείο είναι καλή, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ο στόχος είναι να πετύχουμε τις επαγγελίες. Το ακούμε, αδερφοί? Ο στόχος της ζωής σου δεν είναι ούτε να παντρευτείς, ούτε να κάνεις παιδιά, ούτε να σπουδάσουν τα παιδιά σου. Αυτοί είναι υποδεέστεροι στόχοι, τους οποίους ο Θεός τους δίνει μες στη ζωή μας. Αλλά όταν τα παιδιά σου δεν ακολουθούν, ή όταν ο άνδρας δεν ακολουθεί, ή όταν η γυναίκα σου δεν ακολουθεί, ο στόχος σου ποιος είναι? Ο στόχος είναι εκείνος, αυτό δεν αλλάζει. Την πρώτη μέρα που έρχεσαι να το γνωρίσεις, έρχεσαι να το γνωρίσεις εσύ μόνος. Πώς είναι από εμάς, ας πάρουμε τους παντρεμένους, οι οποίοι πίστεψαν διαφορετική περίοδο από ό,τι πίστεψαν τα άλλα μέλη της οικογένειας. Και αν είσαι παιδί και έχεις πιστέψει, πόσοι, αν έχεις πιστέψει πριν ή μετά τους γονείς σου. Ο καθένας πώς έρχεται? Μόνος του. Ο καθένας έρχεται μόνος του, αυτός και μοναχός του, που λένε. Δεν καλεί ο Θεός να έρθουν. Στέλνει την πρόσκληση, αλλά ο καθένας είναι υπεύθυνος να ακούσει αυτός, να πάρει, να δεχτεί και να πιστέψει και να ακολουθήσει. Και για τον καθένα, στο βήμα αυτό της πίστης, ο Κύριος βάζει μπροστά το στόχο που είναι εκείνος. Το να φτάσεις μέχρι τέλους. Άσχετα, εάν μείνεις μόνος σου, εάν δεν έρθει κανένας μαζί σου, από την οικογένειά σου ή από οπουδήποτε, εσύ έχεις μπροστά σου ένα στόχο, να φτάσεις μέχρι τέλους και να γίνεις όπως είναι εκείνος. Αυτός είναι ο στόχος μας και δεν αλλάζει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έχει βάλει σε ένα σώμα Άγιο και είναι πολλοί μαζί που έχουμε τους ίδιους στόχους. Αμήν. Τους ίδιους στόχους. Ξέρουμε ότι μέσα στο Λόγο του έχουμε δει πολλές φορές τον Κύριο να κάνει ενέργειες. Ιδιαίτερα κατεβάζει, πολλές φορές κατέβηκε με φωτιά ο Κύριος. Κατέβηκε με φωτιά στο θυσιαστήριο, στη σκηνή του μαρτυρίου. Κατέβηκε στο θυσιαστήριο, στο ναό του Σολομώντα. Κατέβηκε στο θυσιαστήριο, πάνω στο Κάρμιλος. Πού άλλο κατέβηκε ο Κύριος με τη φωτιά του? Στην Πεντηκοστή. Θέλει ο Κύριος να κατεβάσει τη δόξα του και τις ενέργειές του. Αλλά για να γίνει όλο αυτό πρέπει να ετοιμαστεί ο τόπος. Ξέρουμε με πόση λεπτομέρεια δούλεψε ο λαός του Θεού κατά τις οδηγίες του Μωυσή για να φτιάξει ακριβώς αυτά τα οποία ο Κύριος του είχε δείξει βάσει των επουρανίων. Ξέρουμε πως υπάκουσε ακριβώς ο Σολομώντας στα σχέδια που του παρέδωσε ο Δαβίδ για να φτιαχτεί ο ναός και πως έκανε ο Ηλίας πάνω στο Κάρμιλος, πως έκτισε το θυσιαστήριο, πως άνοιξε το αυλάκι, πως το γέμισε νερό, πως έριξε, ξανάριξε νερό, τρεις φορές το γέμισε και ετοίμασε το ζώο για να κατέβει η φωτιά. Πάντα υπάρχει μια προετοιμασία προκειμένου ο Κύριος να κατεβάσει τη δόξα του. Και έτσι έγινε και την Πεντηκοστή. Τι τους είπε ο Κύριος? Θα πάτε στην Ιερουσαλήμ, θα περιμένετε εωσού λάβετε δύναμη εξύψους. Και ήταν πάνω στο ανώγιο όλοι αυτοί οι μαθητές. Ρωτάω, αν δεν άκουγαν τον Κύριο να πάνε, θα κατέβαινε πάνω τη φωτιά? Όχι, βλέπετε, πάντα είναι απαραίτητο να γίνει μια εργασία, μια προετοιμασία, ώστε ο Κύριος να μπορέσει να φέρει τις ενέργειές του. Και το θέμα είναι, αδερφοί, θα δούμε τη δουλειά αυτή, αλλά ο Κύριος θέλει η δουλειά αυτή, η δική του, να γίνει μέσα στη ζωή μας απρόσκοπτα. Απρόσκοπτα. Τι λέτε, ο διάβολος θέλει να φέρει παγίδες? Να φέρει. Το θέμα δεν είναι οι παγίδες ή τα προβλήματα ή οι δοκιμασίες ή οι θλίψεις. Και να σας πω και κάτι άλλο. Λέει, ο Θεός όλους αυτούς που παραδέχεται, τι τους κάνει? Τους ελέγχει, τους παιδεύει και τι άλλο? Τους μαστιγώνει. Δηλαδή, εάν ο άνθρωπος δεν περνάει από έλεγχο ή παιδεία, τι σημαίνει? Δεν είναι παιδί του Θεού. Δεν είναι παιδί του Θεού. Οπότε το θέμα μας δεν είναι το αν περάσουμε δοκιμασία ή αν περάσουμε παιδεία ή τι θα περάσουμε στη ζωή μας. Το θέμα είναι να σταθούμε με υπακοή σε αυτά που ο Θεός μας έχει εμπιστευτεί, ώστε να μην προσκόψει η εργασία του Θεού μες στην καρδιά μας για να έρθει η δόξα Του. Γιατί βλέπετε, είμαστε σε ένα δοσμό.

0: Και αφού ήρθε ο λαός μέσα στη γη, η νέα γενιά αυτή, γιατί παλιά έμεινε έξω εξαιτίας της απίθειας, μας λέει ο Λόγος του ότι πέρασαν και πήγαν στο Σιτήμ, στην πόλη Σιτήμ. Και εκεί έμειναν περίπου 2 μήνες. Τι σημαίνει Σιτήμ? Σιτήμ σημαίνει ακακία. Ακακία. Δηλαδή, αυτό καταρχήν είναι το ξύλο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να γίνει σκηνή του μαρτυρίου. Και όλα τα σκεύη της ήταν από ξύλο Σιτήμ, που σημαίνει ακακία. Και ο Κύριος θέλει να μας μεταφέρει από την αντιλογία της ερήμου και να μας φέρει στην ακακία. Καταλαβαίνουμε. Πριν πού ήταν ο λαός? Ναι. Στην αντιλογία. Δεν είχαν τι να κάνουν και είχαν βάλει, όταν δεν είχαν τι να κάνουν, έβαζαν το Μωυσή μπροστά και δώσ' του. Άλλες φορές στρέφονταν απευθείας εναντίον του Θεού, άλλες φορές εναντίον του Θεού μέσω του Μωυσή. Δεν είχαν τι να κάνουν. Είχαν μόνιμα αντιλογία και πίκρανα τον Κύριο. Αλλά εδώ τώρα πρέπει να πάμε σε ένα άλλο σημείο, στο Σιτήμ. Και για να πας εκεί, απαραίτητη προϋπόθεση να έχεις καταλάβει ποιος είναι ο Θεός που λατρεύεις. Καταλαβαίνουμε. Έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο Θεός που λατρεύουμε, αδερφοί? Έχουμε καταλάβει ότι στεκόμαστε μπροστά στον Βασιλιά των Βασιλιάδων, ο οποίος είναι άξιος σεβασμού και αγάπης και αξίζει το να του δώσεις όλο σου το είναι για όλα όσα έχει κάνει. Και να είναι τα μάτια σου ανοιχτά κάθε μέρα, να βλέπεις την αγάπη του, να βλέπεις την καλοσύνη του. Ξέρω ότι αν ο Θεός μπορούσε, αν μπορούσαν να ανοίξουν τα μάτια μας, να δούμε τι γίνεται μέσα στην πνευματική σφαίρα, ανά πάσα στιγμή, θα βλέπεις από τι ο Θεός σε γλιτώνει και με γλιτώνει συνεχώς. Καταρχήν να σας πω κάτι, αδερφοί. Η θυσία του Υιού του, την οποία δεχτήκαμε και σφράγισε τη ζωή μας, δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο, γιατί αυτή η θυσία είναι η αιτία που ζεις και υπάρχει σήμερα. Γιατί απ' την άλλη έχεις ένα εχθρό ο οποίος λέει είναι ανθρωποκτόνος και μισεί το κάθε τι και θέλει να το σκοτώσει. Σιτήμ λοιπόν, ακακία. Τι είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει ώστε να γίνει η δουλειά του Θεού? Να δούμε στο 3ο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί, στο 5ο εδάφιο. Τους λέει ο Κύριος μέσω του Ιησού του Ναβί. Και είπε ο Ιησούς προς το λαό, καθαρίστητε, διότι αύριο θέλει κάμει ο Κύριος εν μέσω ημών θαυμάσια. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα, απαραίτητη προϋπόθεση? Καθαρισμός. Το να καθαρίσουν τους εαυτούς τους σήμαινε ότι έπρεπε να καθαριστούν από κάθε ακαθαρσία, να ξεχωριστούν από οτιδήποτε θα μπορούσε να τους κάνει ακάθαρτο. Έπρεπε να απέχουν από οτιδήποτε μπορούσε να φέρει μολυσμό μέσα στη ζωή τους. Και εκεί ο Θεός θέλει να είμαστε ο κάθε ένας από εμάς. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να μολύνει τη ζωή σου? Ξέρεις ότι μέσα στην καθημερινότητά μας μπορούν πάρα πολλά πράγματα να μας μολύνουν. Μπορεί να σε μολύνει πράγματα που βλέπεις. Μπορεί να σε μολύνει πράγματα που ακούς και πιστεύεις. Τα οποία πολλές φορές έρχονται κόντρα σε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Μπορούν να σε μολύνουν πράγματα τα οποία λες, ομολογείς. Τι είναι αυτό το οποίο ομολογείς και πώς το ομολογείς? Θυμάστε όταν ήταν ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο και αφού φανερώθηκε στους αδερφούς του, ήρθε, έφερε τον πατέρα του, έφερε τα αδέρφια του και πήγε ο Ιακώβ να σταθεί μπροστά στον Φαραώ. Και τον ρωτάει ο Φαραώ πόσο χρονό είναι. Θυμάστε την απάντηση του Ιακώβ? 130 χρονών είμαι και οι μέρες του δούλου σου λέει είναι λίγες και κακές. Ρωτάω, αυτό είναι θετική ομολογία ή αρνητική? Αρνητική. Ωραία. Εμείς τι ομολογούμε? Τι θα ομολογήσεις εσύ? Άστα, έχω εκείνο, έχω το άλλο, έχω το παράλλο, έχω την τάδε δυσκολία, έχω το τάδε πρόβλημα, έχω εκείνο, έχω... Αυτή είναι θετική ομολογία δηλαδή? Ή όταν σε ρωτάει κάποιος πως είσαι, χαίρεσαι γιατί έχεις γνωρίσει εκείνον?
1: Αμήν.
0: Χαίρεσαι.
1: Αμήν.
0: Γιατί ξέρεις ότι οτιδήποτε για να έρθει στη ζωή σου μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Βάλε. Θλίψη, μάχη.

0: θάνατος, διωγμός, άλλη κτήση, τι μπορεί να συγχωρήσει από την αγάπη του Χριστού, που είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος πάνω στον κόσμο. Πάνω στον κόσμο. Και εδώ τους λέει καθαρίστητε για να κάνει ο Κύριος αύριο ανάμεσά σας θαυμάσια. Για το πέρασμα, αδερφοί, είναι να περάσουν τον Ιορδάνη. Για το πέρασμα του Ιορδάνη είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο αγιασμός. Ο Λόγος Θεού μας λέει ότι χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν μπορεί να δει τον Κύριο. Να ρωτήσω, τι σημαίνει αγιασμός? Ξεχωρισμός. Ξεχωρισμός, δηλαδή ο Κύριος θέλει η ζωή σου να είναι ξεχωρισμένη. Ξεχωριστή, διαφορετική, έξω από τα πρότυπα του κόσμου, έξω από τις καταστάσεις του κόσμου. Λέει στις Πράξεις, κεφάλαιο 5, εδάφιο 32. Πράξεις 5:32. Και εμείς είμεθα μάρτυρες αυτού περί των λόγων αυτού, και το πνεύμα δε το Άγιο το οποίο έδωκε ο Θεός εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν. Σε αυτούς οι οποίοι πειθαρχούν. Και επειδή ο Κύριος πρόκειται να κάνει θαυμάσια, να ανοίξει τον Ιορδάνη, εμείς πρέπει να αγιάσουμε τους εαυτούς μας. Ας δούμε τον Ιορδάνη, αδερφοί. Έχει πολλές εκπληρώσεις τυπολογικές ο Ιορδάνης. Αλλά ας δούμε τον Ιορδάνη ότι είναι το εμπόδιο προκειμένου να κατακτήσουμε τις επαγγελίες. Δες το έτσι. Είναι ό,τι έχεις μπροστά σου να αντιμετωπίσεις, ό,τι προβλήματα έχεις στη ζωή σου, ό,τι είναι αυτό που ο διάβολος φέρνει αντίον σου, προκειμένου και πρέπει να τον νικήσεις για να μπεις μέσα να πάρεις την επαγγελία. Τι θέλουμε την επαγγελία? Τι θέλουμε? Πολύ χλιαρό ήταν το αμήν.
1: Αμήν!
0: Είναι η υπόσχεση του Θεού. Είναι αυτό το οποίο ο Θεός έχει για σένα. Και ξέρετε πόσο πρέπει να το θέλεις? Όσο τίποτα άλλο στη ζωή σου. Τίποτα άλλο. Εκείνος. Αμήν. Και για να ανοίξει ο Ιορδάνης, να γίνουν τα θαυμάσια, πρέπει να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου. Να τον ξεχωρίσεις. Τα δύο κύρια εμπόδια που εμποδίζουν την Εκκλησία από το να πάρει τις επαγγελίες της είναι η απιστία και η έλλειψη αγιασμού. Αυτά τα δύο πράγματα. Η απιστία και η έλλειψη αγιασμού. Η απιστία γιατί δεν μπορείς να πιστέψεις, να δεχτείς αυτό που ο Κύριος σου λέει μες στο λόγο του, και ο αγιασμός, η έλλειψη, γιατί δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου και να καταλάβεις ότι δεν ανήκεις πλέον στον εαυτό σου. Δεν ανήκεις. Λέει στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 7, εδάφιο 1. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύταστας επαγγελίας, ας καθαρίσουμε αυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Ποιανού είναι η ευθύνη για να καθαρίσει τον εαυτό του έρθει? Εμάς. Λέει ο Παύλος, να έχουμε αυτές τις επαγγελίες, λοιπόν ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας για να τις πάρουμε. Έκανε ο Κύριος το έργο πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Τώρα είναι δική μας ευθύνη το να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Αμήν. Γνωρίζουμε ότι μας καθάρισε με τη θυσία του, αλλά ο Παύλος λέει, καθάρισε τον εαυτό σου από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Σαρκός και πνεύματος. Και λέει, θέλει κάμει ο Κύριος εν μέσω ημών θαυμάσια. Τι προηγείται για να γίνουν τα θαυμάσια? Αγιασμός. Ο αγιασμός. Αυτά προηγούνται το θαυμασίον. Τα θαυμάσια είναι όλες οι φανερώσεις του Κυρίου. Θέλουμε, αδερφοί, να έρθει ο Θεός και να διαλύσει όλα τα δαιμονικά φρούρια? Θέλουμε. Τι, αυτό ήταν η Ιεριχώ. Ένα δαιμονικό φρούριο. Για αυτούς ήταν φυσικοί εχθροί, για μας είναι πνευματικοί εχθροί, οι οποίοι χτίζουν φρούρια, κρατάνε τις επαγγελίες του Θεού που είναι να έρθουν στη ζωή μας, κρατάνε ανθρώπους, κρατάνε χίλια δύο πράγματα. Και ο Κύριος θέλει να τα γκρεμίσει.
1: Αμήν.
0: Να τα γκρεμίσει. Αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση πριν τα θαυμάσια να γίνει αυτή η δουλειά. Διαβάζω στο 5ο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί. Λέει, και όταν άκουσαν πάντες οι βασιλείς των Αμοραίων υπέραν του Ιορδάνου προς δυσμάς, και πάντες οι βασιλείς των Χαναναίων υπέρα τη θάλασσα, ότι ο Κύριος απεξήρανε τα ύδατα του Ιορδάνου απέμπροσθεν των ιών Ισραήλ, έως σου διέβησαν, διαλύθηκαν οι καρδιές τους και δεν έμεινε πλέον εις αυτούς πνοή από του φόβου των ιών Ισραήλ. Κατ' εκείνο τον καιρό είπε ο Κύριος προς τον Ιησού, κάμε εις αυτόν λιθίνας μαχαίρας κοπτεράς και περιέται με εκ δευτέρου τους ιούς Ισραήλ. Και έκανε ο Ιησούς εις αυτόν λιθίνας μαχαίρας κοπτεράς και περιέται με τους ιούς Ισραήλ επί του βουνού των ακροβιστιών. Τους λέει ο Κύριος, τι πρέπει να κάνετε, λέει στον Ιησού του Ναβί, όλος ο λαός, περιτομή. Δεν κάνανε δεύτερη περιτομή ο ίδιος λαός. Αυτός ο λαός δεν είχε περιτμηθεί. Η πρώτη γενιά που βγήκε από την Αίγυπτο έκαναν περιτομή, αλλά αυτοί είχαν μείνει απερίτμητοι. Γιατί βλέπουμε ότι η γενιά αυτή μέσα στην έρημο, τι ήταν αυτό που τους ενδιέφερε. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα τα καταφέρουμε. Το θέλημα του Θεού ήταν κάτι πολύ μακριά. Και τους λέει, πρέπει να περιτμηθείτε. Να περιτμηθείτε. Και λέει στο 4, και η αιτία για την οποία ο Ιησούς έκαμε την περιτομή είναι ότι πας ο λαός ο εξελθών εξ Αιγύπτου, τα αρσενικά, πάντες οι άνδρες του πολέμου, πέθαναν στην έρημο καθοδόν, αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου. Και πας ο εξελθών, ο λαός ο εξελθών είναι το περιτετμημένος. Πας δε ο λαός ως τη εγεννήθεν τη ερήμο καθοδόν, αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου, δεν είχε περιτμηθεί. Τι σημαίνει περιτομή? Περιτομή. Περιτομή σημαίνει το να κόψω τη σάρκα γύρω-γύρω. Να αφαιρέσω τη σάρκα. Και έχει να κάνει με την αποκοπή του εγώ και την αφαίρεση της παλιάς φύσης μας. Αυτό είναι η περιτομή. Ρωτάω, ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη έδωσε εντολή σε εμάς να κάνουμε περιτομή? Ναι, για πείτε με ένα εδάφιο. Λέει, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, τι πρέπει να κάνει? Να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Περιτομή, η αφαίρεση του εγώ είναι, για αυτούς ήταν φυσική περιτομή από την ακαθαρσία, ώστε να έρθει το σπέρμα της ζωής. Και επειδή το κάθε είδος, το κάθε τι αναπαράγεται κατά το είδος του. Καταλαβαίνουμε αυτό? Αυτές είναι αρχές. Το κάθε τι αναπαράγεται κατά το είδος του. Όταν ο άνθρωπος είχε πάνω του σάρκα, τι θα αναπαράγει? Σάρκα. Και τη βλέπεις τη σάρκα στον άνθρωπο, όταν δεν την αφαιρέσει, στη δυσκολία μέσα και στο πρόβλημα. Πώς αντιδράει. Όταν ο άνθρωπος είναι πνευματικός, μέσα στη δυσκολία και στο πρόβλημα, πώς θα αντιδράσει? Πνευματικά. Λέει ο Δαβίδ, λέει, και σε κοιλάδα σκιά θανάτου αν περιπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό, γιατί εσύ είσαι μαζί μου.
1: Αμήν.
0: Εσύ είσαι μαζί μου. Στην αντίθετη περίπτωση, ο σαρκικός άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει αφαιρέσει τη σάρκα, όταν περάσει από κοιλάδα σκιά θανάτου, τι θα πει? Ναι. Θα φοβάται, δεν μπορώ, δεν θα τα καταφέρω, γιατί Θεέ μου με εγκατέλειψες. Και ο Κύριος αφήνει, αδερφοί μας, αφήνει. Είπαμε στην αρχή ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίσουμε αυτόν το Θεό, τον οποίο καλεστήκαμε να αγαπήσουμε, ο οποίος λέει είναι ο πατέρας των φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει σκιά μεταβολής, και κάθε αγαθή δόση και κάθε δώρημα τέλειο από πού είναι? Από αυτόν, ναι. Είναι αυτός ο οποίος σου λέει ότι όταν είσαι ελλειπής σε οτιδήποτε, πού θα πας? Σε αυτόν, ναι, θα σου δώσει.
1: Αμήν.
0: Πλούσια, χωρίς να σε κοροϊδέψει ποτέ. Δεν θα σε κοροϊδέψει. Θα σου δώσει. Είναι προτιμότερο όταν δεν έχεις να στραφείς εκείνο και να πεις, Κύριε, είμαι ελλειπής και θέλω να μου δώσεις εσύ που δεν πρόκειται να με κοροϊδέψεις. Αυτή είναι η στάση του πνευματικού άνθρωπου.
1: Αμήν.
0: Ο πνευματικός άνθρωπος δεν είναι αυτός ο οποίος περπατάει στα σύννεφα και δεν πρόκειται ποτέ να κάνει κανένα λάθος, θα είναι αλάνθαστος, θα είναι ο Κύριος δίκαιος. Αυτό να το ξεχάσουμε, αδερφοί. Γι' αυτό ο Κύριος είπε να γινόμαστε Άγιοι. Καταλαβαίνουμε, καθώς εκείνος είναι Άγιος. Να γινόμαστε Άγιοι. Κανένας δεν είναι που να έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Πάμε προς τα εκεί. μπορεί να σκοντάψουμε. Ο Ιωάννης λέει, και αν τη απερισκέπτω πέσει σε κάποιο αμάρτημα, έχουμε τον ηλασμό. Αλλά έχει τον ηλασμό για να στραφεί σε εκείνον σαν πνευματικό άνθρωπο και να πει, Κύριε, είμαι ελλειπής, δώσε μου. Δώσε μου. Μιλήσαμε την πρώτη φορά για το φόβο του Θεού. Εάν κάποιο δεν έχει φόβο Θεού, τι πρέπει να κάνει? Να πει, εγώ δεν έχω φόβο Θεού, τελείως. Έτσι. Ή να έρθει και να πει, Κύριε, δίδαξέ με, όπως λέει ο Δαβίδ, να μετράω τις μέρες μου αναλόγως του φόβου σου. Αυτό λέει. Δίδαξέ με εσύ, γιατί εγώ δεν ξέρω. Αμήν. Και ανοίγεις την καρδιά σου εκείνον και λειτουργείς πνευματικά. Έτσι λειτουργεί αυτός ο οποίος έχει αφαιρεθεί η σάρκα από τη ζωή του. Αυτός ο οποίος έχει αποφασίσει να... Δεν μας ζητάει ο Κύριος να βάλουμε τον εαυτό μας σε δεύτερη μοίρα. Τι μας ζητάει? Να τον απαρνηθούμε. Να τον απαρνηθούμε. Δηλαδή, όταν έρχεται η σάρκα σου, τι πρέπει να λες? Δεν υπάρχεις. Σε έχω απαρνηθεί. Δεν υπάρχεις. Το κάθε τι αναπαράγεται σύμφωνα με το είδος του. Οπότε η σάρκα τι θα βγάλει, αδερφή? Σάρκα. Έρχεται κάποιος να σε... να μιλήσει εναντίον σου, να σου πει κάτι αρνητικό και τι θα βγαίνει από μέσα σου? Εσύ θα μου πεις εμένα! Ο πνευματικός άνθρωπος τι θα πει? Τι λέει ο Κύριος? Μην κρίνετε αυτούς αγαπητοί. Δεν είμαστε εδώ να κρίνουμε εμείς. Να πάρουμε εμείς την κρίση στα χέρια μας για τους εαυτούς μας, γιατί ο άλλος είπε και έκανε. Τι είμαστε εδώ να κάνουμε? Να εμπιστευτούμε αυτόν ο οποίος είναι ο δίκαιος κριτής. Ο δίκαιος κριτής. Και δεν θέλουμε να βγαίνει σάρκα στη ζωή μας σε καμία έκφρασή της. Σε καμία έκφρασή της. Είτε είναι καλά είτε κακά, θέλουμε να είμαστε μέσα στο πνεύμα. Όταν ο Κύριος κάνει περιτομή μέσα στη ζωή σου, τότε μπορείς να φέρεις πνευματικό καρπό. Αλλιώς ό,τι κάνεις θα είναι σαρκικό. Και ο πνευματικός αυτός πόρος είναι που μπορεί να φέρει πνευματική σύλληψη και να έρθει πνευματική ζωή. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Θέλουμε να δούμε πνευματικά πράγματα να γίνονται και να παράγουμε πνευματικά πράγματα. Πρέπει να γίνει η περιτομή στη ζωή μας. Και λέει στο 9 μετά, που τους διατάζει να κάνουν περιτομή και απευθείας ο Ιησούς του Ναβί κάνει περιτομή στο λαό. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού, ταύτην την ημέρα αφήρεσα αφημών τον ονειδισμό της Αιγύπτου. Δια τούτο ονομάστε ο τόπος εκείνος Γάλγαλα έως τη σήμερα. Τους λέει ο Κύριος, τώρα που κάνατε περιτομή, αφαίρεσα από πάνω σας τον ονειδισμό της Αιγύπτου. Και ρωτάω, τι είναι ο ονειδισμός της Αιγύπτου? Να το πούμε αλλιώς, η κοροϊδία του κόσμου. Η κοροϊδία του κόσμου. Και πώς μπορεί επάνω μας να είναι η κοροϊδία του κόσμου? Πώς? Γιατί μιλάμε, είπαμε, για την προετοιμασία στο να κατακτήσουμε. Αυτό μιλάμε. Κάνουν την περιτομή, γιορτάζουν το Πάσχα και εδώ ο Κύριος πριν τους λέει, τώρα που κάνατε την περιτομή, την αφαίρεση σαρκός, φεύγει ο ονειδισμός της Αιγύπτου από πάνω σας. Δηλαδή μέχρι τώρα ο λαός τι είχε πάνω του? Τον ονειδισμό της Αιγύπτου. Την κοροϊδία του κόσμου. Και υπάρχουν πολλοί χριστιανοί οι οποίοι ζουν με την κοροϊδία του κόσμου. Ξέρετε τι είναι η κοροϊδία του κόσμου? Το να είσαι, το να σε καλέσει ο Κύριος να ζήσει σαν παιδί του Θεού και εσύ να ζεις με τα μέτρα, τα σταθμά και τα στάνταρ του κόσμου. Μας κάλεσε ο Θεός, αδελφοί, να μετριέται η ζωή μας σύμφωνα με αυτά που ο κόσμος έχει. Τι είναι αυτό το οποίο μπορείς να βάλεις και να μετρηθεί με τα μέτρα του κόσμου? Υπάρχει κάτι? Και να είναι, να μετρηθεί με τα μέτρα του κόσμου και να είναι άξιο να πει κανείς μπράβο σου. Να πει μπράβο σου. Και τα καλά του κόσμου οι άνθρωποι συνήθως γιατί τα κάνουν? Για να φανούν. Για να αισθανθούν όμορφα. Για να κάνουν καλά έργα. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο το οποίο μπορείς να βάλεις και να βαδίσεις σύμφωνα με αυτό το μέτρο και να επιτύχεις, κοσμικό μιλάω, μέσα στις επαγγελίες του Θεού. Και ο Κύριος θέλει να βγούμε έξω από το φρόνημα αυτό του κόσμου. Το οποίο φρόνημα του κόσμου, ξέρετε που στηρίζεται αυτός ο νηδισμός Αιγύπτου? Στις αισθήσεις των ανθρώπων. Στο τι βλέπουμε, στο τι ακούμε, στο τι καταλαβαίνουμε, στο τι γευόμαστε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Όλα είναι καλά και εμείς καλά. Έρχονται δυσκολίες και εμείς τον πάτο. Είναι η θάλασσα λάδι, χαιρόμαστε, ταξιδεύουμε. Έχουμε τριχημία, θα πνιγούμε. Το φρόνημα του κόσμου, ο νηδισμός της Αιγύπτου.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και όχι μόνο αυτό, ο νηδισμός της Αιγύπτου έχει να κάνει και με τους λόγους μας. Το να μιλάς όπως μιλάει η Αίγυπτος. Σε κάθε κατάσταση. Θέλει ο Κύριος να μιλάμε έτσι, αδερφοί. Τι σου λέει να κάνεις όταν, όταν είσαι μέσα σε θλίψη και στεναχώρια. Τι να κάνεις. Να τον δοξάζεις. Γιατί έχεις, ζεις μέσα στη χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Εκεί ζεις. Δεν δοξάζουμε τον Κύριο όταν όλα είναι με λιγάλα. Όταν όλα είναι με λιγάλα, το δοξάζουν όλοι οι άνθρωποι. Πιστοί, άπιστοι, όλοι. Και οι μουσουλμάνοι και οι Ινδουιστές, όλοι δοξάζουν όταν όλα είναι καλά. Αλλά μέσα στη δυσκολία τι κάνεις. Στη δυσκολία μέσα μπορείς να είσαι εδώ μέσα στους Αγίους, να ανοίξεις την καρδιά σου, να το λατρεύσεις, άσχετα με οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει γύρω σου, μπορεί να γίνεται κατακλυσμός, μπορεί να πέφτουνε τα πάντα, να μην στέκεται τίποτα. Όλα αυτά τα οποία θεωρείς ότι μπορείς να σταθείς επάνω τους να πέφτουνε και να είσαι εσύ μόνο και ο Κύριος. Και να σταθείς μπροστά και να πεις, Κύριε, μπορεί να πέσουν όλα, αλλά εσύ είσαι ο βράχος ο ασάλευτος. Ο βράχος ο ασάλευτος. Και στη συνέχεια κάνουν την περιτομή και ο Κύριος τους βάζει να γιορτάσουν το Πάσχα. Και μαζί με το Πάσχα γιορτάζουν τη γιορτή των Αζύμων. 7 μέρες. Η γιορτή των Αζύμων έπρεπε να εξαφανίσουν τη ζύμη από πουδήποτε, την παλιά ζύμη, από πουδήποτε υπήρχε μέσα στο σπίτι. Με τι έχει να κάνει ζύμη, αδελφοί. Διαβάζω Α' Κορινθίους κεφάλαιο 5, εδάφιο 7. Και λέει, καθαρίστητε λοιπόν από τις παλαιά ζύμης, για να είστε νέο φύραμα, καθώς είστε άζυμοι. Είμαστε άζυμοι. Λέει, διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπέρ ημών ο Χριστός, ώστε ας εορτάζουμε όχι με ζύμη παλιά, ούτε με ζύμη κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρινίας και αληθείας. Μας βάζει ο Κύριος να γιορτάσουμε τη γιορτή των Αζύμων πόσες μέρες. Πόσες. 7. Το 7 με τι έχει να κάνει. Με την πληρότητα. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα γιορτάσεις το Πάσχα, από τη στιγμή που θα δεχτείς τη θυσία του Ιησού Χριστού μες στη ζωή σου, θα τον πιστέψεις, θα τον δεχτείς σαν σωτήρα σου και λυτρωτή σου, καλείσαι να ζήσεις Άγιος για όλη σου τη ζωή. Δηλαδή ούτε μια μέρα να μην... Ούτε μια μέρα. Για όλη μας τη ζωή, αδελφοί. Για όλη μας τη ζωή. Προκειμένου να γίνουν τα θαυμάσια του Θεού και να μείνουν, πρέπει να φύγει η αμαρτία, να μην υπάρχει ζύμη σε όλη σου τη ζωή μέσα. Να χαρακτηρίζεται από τον αγιασμό χωρίς καθόλου προζύμη. Και λέει στο 15ο εδάφιο, Ιησούς του Ναβί 5:15, λέει, και ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου είπε προς τον Ιησού, λύσε το υπόδημά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου στέκεσαι είναι Άγιος και ο Ιησούς έκαμε ούτω. Θέλουμε ο Κύριος να είναι ανάμεσά μας, αδελφοί. Εδώ ο Κύριος μας διατάζει για να είναι ανάμεσά μας να βγάλουμε τα παπούτσια μας. Θα πει κανείς, δεν θα μείνει τίποτα. Τίποτα. Τα υποδήματα με τι έχουν να κάνουν, αδελφοί. Με το βάδισμά σου. Με το πώς περπατάς. Το περπάτημα αυτό, το βάδισμα, έχει να κάνει με το πώς ζεις κάθε μέρα τη ζωή σου. Και εδώ ο Κύριος όταν λέει στον Ιησού του Ναβί, βγάλε τα παπούτσια σου, γιατί στέκεσαι σε τόπο Άγιο. Δηλαδή ο τόπος πάνω στον οποίο στέκεσαι είναι τόπος ξεχωρισμένος. Και σε αυτόν τον τόπο το ξεχωρισμένο δεν μπορείς να είσαι εσύ ζώντας με τους δικούς σου τρόπους. Γι' αυτό του λέει ο Κύριος, βγάλε τα παπούτσια σου. Βγάλε τα. Σημαίνει ότι τα παπούτσια έχουν να κάνουν, σε αυτό που ο Κύριος του λέει, έχουν να κάνουν με όλους τους τρόπους της ζωής μας, τους οποίους κρατάμε και θέλουμε να τα κάνουμε όπως εμείς θέλουμε. Γιατί εμείς έτσι είμαστε. Έτσι είμαστε. Να δούμε όλους τους τύπους και τα στοιχεία που μας δίνει ο Κύριος και έχουν να κάνουν με τον αγιασμό. Ξεκινήσαμε, τους λέει ο Κύριος, καθαρίστε. καθαρίστηται. Μετά τους περνάει τον Ιορδάνη. Μετά βλέπουμε να τους διατάζει να κάνουν την περιτομή. Μετά την περιτομή κάνουν το Πάσχα. Μετά κάνουν τη γιορτή των Αζήμων. Και εδώ ερχόμαστε τώρα να σταθούμε σε ένα Άγιο Έδαφος. Άγιο Έδαφος. Και να καταλάβουμε ότι είμαστε σε ένα Άγιο Έδαφος. Ξέρεις ότι ο λαός του Θεού είναι Άγιος Τόπος. Άγιος Τόπος. Γι' αυτό ο Κύριος δεν μας δίνει κανένα δικαίωμα, αδερφοί, πέρα από το πώς βλέπεις εκείνον, να βλέπεις κάπως το λαό του Θεού. Αν είμαστε εδώ μέσα, μας έχει κάνει χάρη ο Θεός, είναι προνόμιο, είναι μεγάλο προνόμιο να είσαι μέσα στο λαό του Θεού και το καταλαβαίνεις, ο Κύριος θέλει να το πάρεις, να το καταλάβεις, να μην χρειαστεί να το καταλάβεις ενώ είσαι μακριά. Πιστέψτε με, το ξέρω. Και ξέρω τι σημαίνει να είσαι ξερός έξω από το λαό του Θεού. Το ξέρω. Και σου λέει ο Κύριος, σε βάζω μέσα σε ένα Άγιο τόπο. Και αυτό είναι αγιασμός. Το να αποβάλεις το βάδισμά σου. Δηλαδή δεν θα ζεις πλέον όπως θες εσύ. Δεν θα ζεις όπως θες εσύ, γιατί έτσι είσαι εσύ. Ούτε με τα δικά σου έργα. Και η ίδια η Ιεριχώ έχει να κάνει με τον αγιασμό. Με τον αγιασμό. Γιατί είπαμε ότι είναι όλα τα φρούρια του διαβόλου, οι δαίμονες που ο Κύριος θέλει να τα καταστρέψει, είναι όλοι οι χαναναίοι αυτοί οι οποίοι μολύνουν τη γη και ο Κύριος θέλει να φύγουν για να είσαι ελεύθερος. Να είσαι ελεύθερος. Να ξεχωρίσει τον εαυτό σου για εκείνον σε κάθε πτυχή τη ζωή σου. Μπορείς να τον δεις. Να τον δεις. Στον τρόπο που μιλάς στο διπλανό σου μπορείς να το δεις. Στις λεπτομέρειες μπορείς να τον δεις. Ότι ο Κύριος θέλει να ξεχωρίσει τον εαυτό σου. Θα πει κανείς, ξέρω εγώ, μα εμένα η γυναίκα μου παίζει τα νεύρα. Ωραία, αυτό ρωτάω, είναι πνευματικό ή σαρκικό? Γιατί εγώ ποιο τύπο καλούμε να διαδραματίσω? Του Κυρίου. Η γυναίκα μου ποιο τύπο καλείται να διαδραματίσει? Της Εκκλησίας. Έχετε δει τι λέει ο Απόστολος Πέτρος για τις γυναίκες? Να υποτάσσονται στους άντρες τους, ώστε να μην βλασφημείτε το όνομα του Κυρίου, αλλά να δοξάζετε. Δηλαδή, μέσα από τη σχέση μας, ποιος παίρνει δόξα? Ο Κύριος. Ναι, αλλά εμένα η γυναίκα μου είναι στραβή και ανάποδη. Ο Κύριος τι σε κάλεσε να κάνεις? Τι σε κάλεσε να κάνεις? Να αγιάζεις τον εαυτό σου και να αγαπάς. Ναι, αλλά εμένα ο άντρας μου δεν καταλαβαίνει. Εσύ τι θα κάνεις? Θα προσεύχεσαι και θα ευλογείς. Γιατί έτσι είναι. Η θέση που ο Θεός σε κάλεσε να ζήσεις. Όχι το άτομο που είναι δίπλα σου. Το άτομο που είναι δίπλα σου μπορεί να είναι και εγώ, δεν ξέρω τι. Εσύ τι καλείσαι να κάνεις? Εσύ σε κάθε περίπτωση για τον εαυτό σου καλείσαι να αγιαστείς σε κάθε πτυχή του. Σε κάθε πτυχή του. Έλεγε κάποιος ότι εμένα ο Θεός μου έδωσε το τάδε άτομο δίπλα μου γιατί θέλει να με μάθει να είμαι άγιος. Και επειδή με αγαπάει μου το έδωσε. Και το άλλο άτομο ήταν τόσο παράξενο που λέει, είναι τόσο παράξενο αλλά τόσο πολύ ο Θεός με αγαπάει εμένα που μου το έδωσε για να με φτιάξει. Ξεχωρισμένοι, όχι με τα δικά μας παπούτσια. Φεύγει ο Μωυσής από την Αίγυπτο και πάει στην έρημο. Πόσα χρόνια έμεινε στην έρημο? 40 χρόνια. Και ρωτάω, γιατί ο Θεός δεν έστειλε τον Μωυσή στην Αίγυπτο πίσω απευθείας να ελευθερώσει το λαό, αλλά έπρεπε να μείνει 40 χρόνια στην έρημο? Για ποιο λόγο? Γιατί έπρεπε ο Μωυσής να καταλάβει ότι όλοι οι τρόποι αυτοί με τους οποίους είχε μάθει, οι αιγυπτιακοί τρόποι, τι αποτέλεσμα είχαν? Ζούσε σαν ο επόμενος Φαραώ, άρχοντας. Και μόλις βλέπει ένα διαπληκτισμό, τι κάνει? Τι κάνει? Θάνατος. Είναι σαν να πιστέψω τώρα εγώ, μόλις πιστέψω, και ο Θεός να με κάνει ποιμένα. Μόλις πιστέψω. Και μόλις δω ένα παράπτωμα, τι κάνω? Το κάνουν πολλοί και μετά από πολλά χρόνια βέβαια. Τακ! Καπούτ. Μια και όξω. Έτσι έκανε ο Μωυσής. Έτσι μάθει από τους Αιγυπτιακούς τρόπους. Θα κάνεις το πλήθο? Όχι. Ωραία. Ξύλο. Ξύλο. Και ο Κύριος του λέει, κοίτα Μωυσή, έτσι δεν μπορείς να κάνεις το έργο μου. Θα πας, θα μείνεις στην έρημο μέχρι να σε μάθω να γίνεις ποιμένας. Πρέπει να μάθεις. Πρέπει να μάθεις την καρδιά μου. Να μάθεις πώς εγώ βλέπω. Και εκεί που ο Μωυσής είχε να άρχει πάνω σε πλήθη, ξαφνικά είχε προβατάκια να τα κυνηγάει μέσα στην έρημο. Και πέρασαν 40 χρόνια. Και σε αυτά τα 40 χρόνια έρχεται ο Κύριος και συναντάει τον Μωυσή στην γεώμενη βάτου. Και τι του είπε? Διαβάζω στην Έξοδο κεφάλαιο 3, εδάφιο 2. Λέει, εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός εκ μέσου της βάτου και είδε και ειδού η βάτος εκαίετο υπό του πυρός και η βάτος δεν κατεκαίετο. Και είπε ο Μωυσής, ας τρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα τούτο θέαμα, διότι γιατί η βάτος δεν κατακαίεται? Και ως είδεν ο Κύριος το Μωυσή ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου και είπε, Μωυσή, Μωυσή, ο δε είπεν, ειδού εγώ. Και είπε, μην πλησιάσεις. Εδώ. Δεν μπορείς να πλησιάσεις όπως είσαι. Θέλεις να πλησιάσεις? Λύσε τα υποδήματά σου από τα πόδια σου, διότι ο τόπος επί του οποίου στέκεσαι είναι γη Αγία. Ο τόπος πάνω στον οποίο είσαι είναι τόπος ξεχωρισμένος και δεν μπορείς να σταθείς με τα δικά σου πράγματα, με τα δικά σου θέλω, με τις δικές σου σκέψεις, με τις δικές σου αντιλήψεις, με αυτά που εσύ νομίζεις. Δεν μπορείς να σταθείς. Γιατί ο τόπος είναι ξεχωρισμένος. Ζούμε σε μια θεοκρατία, αδερφοί. Ζούμε σε μια βασιλεία που ο βασιλιάς είναι εκείνος. Δεν είναι άνθρωπος. Δεν είναι άνθρωπος. Και προκειμένου να πετύχουμε τελικά, πρέπει να βγάλουμε τα παπούτσια μας. Τι λέει, ο Θεός θα μας αφήσει ξυπόλυτους? Στην ουσία ο Θεός θέλει να τα βγάλεις όλα. Όλα. Και να ντυθείς τα δικά του ενδύματα. Το ρούχο το δικό του της δικαιοσύνης. Θες να βάλεις παπούτσια? Μας λέει τα παπούτσια ποια πρέπει να είναι. Πάμε στην Εφεσίους το 6 κεφάλαιο. Διαβάζω το 10. Λέει, το λοιπόν αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Πρέπει να, τι πρέπει να κάνουμε λέει, να δυναμώσουμε μέσα στο κράτος της ισχύως του. Μας καλεί ο Κύριος να δυναμώσουμε, δηλαδή πώς η δύναμη? Πώς η δύναμη? Σύμφωνα με το κράτος της ισχύως του. Τόση δύναμη χρειάζεσαι. Και θα πει κανείς, καλά τι χρειάζεται τόση δύναμη? Σύμφωνα με το κράτος της ισχύως του, τι χρειάζεται τέτοια δύναμη? Γιατί τι χρειαζόταν ο Ιησούς του Ναβία έρθει? Ή ο Μωυσής. Τόση δύναμη. Και λέει στο 11, ενδύθετε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου. Διότι δεν είναι υπάλληλοι μόνο εναντίον σε αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον στις αρχές, εναντίον στις εξουσίες, εναντίον στους κοσμοκράτορας, στους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον στα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Δηλαδή για να μπορέσεις να σταθείς. Λέει, ενδύθετε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε να σταθείτε. Δηλαδή για να μπορέσεις να σταθείς. Γιατί έχεις να κάνεις, τι έχουμε να κάνουμε, πώς το λέει, η πάλι ημών. Την ονομάζει, τη μάχη αυτή την ονομάζει πάλι ημών. Είναι κανένας από εδώ που νομίζει ότι δεν θα περάσει μέσα από πάλι? Και η πάλι αυτή με τι είναι λέει? Με αρχές, με εξουσίες, με κοσμοκράτορες σκότους, με πνεύματα πονηρίας στα επουράνια, και είναι η μάχη μας. Καταλαβαίνουμε. Δεν σε ξέρει εσένα, σαν παιδί του Θεού, εγώ δεν θα τα περάσω αυτά. Εάν θέλεις να σταθείς, εάν θες να σταθείς, εξαρτάται αν δεν θες να σταθείς, ή αν δεν θες να φτάσεις μέχρι τέλους. Εάν όμως είσαι αποφασίσεις να είσαι παιδί του Θεού, έχεις να κάνεις τη μάχη μας. την πάλη μας. Αυτό που είναι για κάθε Άγιο του Θεού, για κάθε μέλος της Εκκλησίας. Γι' αυτό, για να σταθείς, τι σου λέει να βάλεις? Λέει στο 13, λέει, δια τούτο. Για ποιο?
2: Για τη
1: μάχη μας. Για να πολεμήσουμε και να σταθούμε και να μην πέσουμε. Δια τούτο, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να αντισταθείτε την ημέρα την πονηρά, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Κοιτάξτε, μας το ξαναλέει. Δηλαδή, μας λέει στο 11, ενδυθείτε την πανοπλία του Θεού, και στο 13 μας λέει, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού. Τι μας λέει την ώρα? Σου λέει, πάρε την πανοπλία σου, γιατί θα έρθει η μέρα η πονηρά. Θα έρθει. Δεν ξέρω πότε θα είναι, ο Παύλος λέει, αλλά όταν θα έρθει η μέρα η πονηρά, αν θες να σταθείς, τι πρέπει να κάνεις? Να είσαι αναλάβει την πανοπλία σου. Λέει στο 14, σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια και ενδεδειμένοι το θώρακα της δικαιοσύνης. Στο 15, και έχοντες υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Έχουμε να βάλουμε παπούτσια, αδερφοί? Ε? Λέει, ο Απόστολος Παύλος λέει, να απεκδηθούμε τον παλαιό άνθρωπο και να ενδυθούμε τον νέο άνθρωπο. Το κτισθέντα κατά Θεό. Ποιος είναι ο νέος άνθρωπος που ο Κύριος σε καλεί να ντυθείς? Ποια είναι τα ρούχα του? Νάτα. Και σου λέει, να πάρεις, να βάλεις τα πόδια σου την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Δηλαδή τα παπούτσια που σου λέει να βάλεις, ποια παπούτσια είναι? Ποια παπούτσια? Του Ευαγγελίου. Τι σημαίνει να βάλεις τα παπούτσια του Ευαγγελίου? Πολλοί νομίζουμε ότι είναι να γίνουμε ευαγγελιστές. Τα παπούτσια του Ευαγγελίου της ειρήνης είναι ότι καλείσαι να βάλεις υποδήματα τα οποία πλέον το περπάτημά σου, ποιο περπάτημα θα είναι? Του Ευαγγελίου. Μέσα στο βάδισμα του Ευαγγελίου είναι και ο Ευαγγελισμός. Γιατί είναι διαταγή αυτό για κάθε Άγιο. Αλλά θα βάλεις παπούτσια και θα αρχίσεις να περπατάς πλέον σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Το οποίο το περπάτημα σύμφωνα με το Ευαγγέλιο δεν έχει να κάνει καμία σχέση με το βάδισμα που βλέπουμε έξω του κόσμου. Ούτε φυσικά, ούτε πνευματικά. Σε κανένα τομέα. Σε κανένα τομέα. Στο φυσικό βάδισμα, για τους ανθρώπους, στα δύσκολα τι κάνουν οι άνθρωποι? Ό,τι έκανε και ο Μωυσής. Στη δυσκολία. Για τον πνευματικό άνθρωπο του Θεού, λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 12, τι κάνεις εσύ στα δύσκολα, τι πρέπει να κάνεις εσύ και εγώ? Λέει, στην ελπίδα χαίροντες, στη θλίψη υπομένοντες. Τι σημαίνει αυτό? Υπομονή. Κύριε, σε περιμένω. Η καρδιά μου μέσα έχει υπομονή και περιμένω εσένα. Θα σε δοξάσω, θα με ελευθερώσεις. Στην θλίψη υπομένοντες. Στην προσευχή προσκαρτέρης. Τι σημαίνει αυτό? Προσκαρτέρης. Θα κάνω τουλάχιστον 10 λεπτά προσευχή. Περιμένω 10 λεπτά. Και μετά έχω πολλές δουλειές να κάνω. Αυτό σημαίνει προσκαρτέρηση. Στην προσευχή. Προσκαρτερούντες. Ο Κύριος πόσο προσευχόταν, αδερφοί? Ο Κύριος διανυκτέρευε στην προσευχή του Θεού. Διανυκτέρευε. Σηκωνόταν, λέει, ενώ ήταν όρθρος βαθύς, για να προσευχηθεί. Θα πει κανείς, δεν κουραζότανε? Τι λέτε, κουραζότανε? Κουραζότανε. Αλλά το θέμα είναι ότι έκρινε τι είναι αυτό το οποίο είναι πρώτο και πρέπει να γίνει. Ποιο ήταν το πρώτο που έπρεπε να γίνει? Το να τελειώσει τη δουλειά του πατέρα. Αυτή τη δουλειά από ο Θεός που εμπιστεύθηκε, έπρεπε να την τελειώσει. Αυτό έβλεπε ο Ιησούς κάθε μέρα της ζωής του. Και έφτασε στο τέλος και λέει, τελείωσε η δουλειά μου. Ο Παύλος το τελείωσε, αδερφοί. Τον καλό αγώνα αγωνίστηκα, την πίστη τη διατήρησα. Τι μου μένει πλέον? ο Στέφανος της δικαιοσύνης. Το τέλειωσε. Και ρωτάω, εμάς ποιο είναι το πρώτο μέλημα της ζωής μας? Είναι το να τελειώσουμε αυτό που ο Θεός μας έδωσε? Και ρωτάω, συνεχίζω να ρωτάω, το ξέρουμε ποιο είναι αυτό που ο Θεός μας έδωσε να κάνουμε και να το τελειώσουμε? Το ξέρουμε? Το βάδισμα του Ευαγγελίου. Βαδίσεις σε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το μόνο βάδισμα που μπορεί να βαδίσει ο άνθρωπος και να βαδίσει σωστά, αδερφοί. Βάλε όλες τις αρχές, όλες τις εντολές του Θεού μέσα στη ζωή σου και ζήσε με αυτές. Ζήσε με αυτές. Λέει στο 16, «Επί πάση δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστης, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβήσετε πάντα τα βέλη του πονηρού τα απεπειρωμένα, και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος, ήτης είναι ο λόγος του Θεού, προσευχόμενη εν παντή καιρό με τα πάσης προσευχής και δεήσεως δια του πνεύματος, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσα προσκαρτέρηση και δέηση υπερπάντων των Αγίων». Κοιτάξτε σε ποια κατάσταση βάζει την προσευχή, τη συνδέει με όλο τον εξοπλισμό. Τι ρήματα χρησιμοποιεί? Λέει, ενδυθείτε την πανοπλία του Θεού. Λέει, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού. Λέει, σταθείτε, ντυθείτε το θώρακα. Αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως. Λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος. Σε ποιον είναι όλα αυτά τα ρήματα, σε ποιους στρέφονται, αδερφοί? Σε εμάς. Σε εμάς. Δεν σου λέει ο Κύριος, κοίτα, σήκω και μείνε ακίνητος και ξαφνικά θα τα ντυθείς όλα. Δεν σου λέει έτσι. Ο Παύλος λέει, πρέπει να πάρεις να ντυθείς την πανοπλία, να την αναλάβεις. Πρέπει να ντυθείς το θώρακα, πρέπει να πάρεις την ασπίδα, πρέπει να βάλεις την περικεφαλαία της πίστης, της σωτηρίας, πρέπει να πάρεις τη μάχαιρα του πνεύματος, πρέπει να τα κάνεις. Και σε όλα αυτά, τι άλλο πρέπει να κάνεις? Να προσεύχεσαι, πότε? Εν παντή καιρό. Όταν όλα είναι εύκολα, τι πρέπει να κάνεις? Να μαζεύεις από τα μυέδεις προσευχές, ώστε τον καιρό της δυσκολίας να έχεις προσευχή. Σε κάθε καιρό, λέει, με κάθε προσευχή. Τι σημαίνει αυτό, με κάθε προσευχή? Πνεύμα. Λέει ο Παύλος, θα προσευχηθώ με το νου, θα προσευχηθώ και με το πνεύμα. Δίνουμε ώρα προσευχή στο πνεύμα? Ξέρετε ότι έχουν κάνει μια μελέτη και έχουν πει ότι όταν ο άνθρωπος προσεύχεται μισή ώρα τη μέρα με γλώσσες, μισή ώρα τη μέρα, αυξάνεται κατά 40%, ανεβαίνει κατά 40% το ανοσοποιητικό του σύστημα. Κατά 40%. Δηλαδή, αν πας την προσευχή σου στη μία ώρα με γλώσσες, μία ώρα, σου λέει ο γιατρός, ξέρω εγώ, θα πας να κάνεις αυτές τις εξετάσεις, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις τ' άλλο, θα άρχισε να τις δω, θα σε στείλω όπου αλλού χρειαστεί να πας, θα πάρεις εκείνα τα φάρμακα, θα κάνεις εκείνες τις διαγνωστικές, θα πας εκείνον στον άλλον, θα μου τα φέρεις όλα μαζί, θα τα δω, θα σου πω τι θα κάνεις. Πάει ο άνθρωπος? Τρεχάτος πάει. Τρεχάτος. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, σε θέλω να υγιένεις και να ευωδούσε και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Και σου δίνω τους τρόπους. Λοιπόν, τι είναι πιο εύκολο? Να προσεύχεσαι, ξέρω εγώ, μία ώρα με γλώσσες ή να γυρίζεις τον κόσμο? Και πόσα, 5 λεπτά κάθε 10 ώρες. Εννοείται. Να προσευχθείς μισή ώρα, να προσευχηθείς με το νου σου και να προσευχηθείς με το πνεύμα σου. Μπορείς να προσευχηθείς την προσευχή που καταλαβαίνεις και να αφήσεις μετά το πνεύμα σου να βγάλει τέλειες προσευχές στον Κύριο. Μισή ώρα. Προσευχή σου 1/4 και 1/4. Δηλαδή εννοώ 1/4 με το νου, 1/4 με γλώσσες. Ξαναπροσευχή σου με το νου, ξαναπροσευχή σου με το πνεύμα. Ψάλε με το πνεύμα. Ψάλε. Θυμάστε όταν πήγαινε η Εμάνων Σύρος στον Ελισέ και του λέει, πήγαινε βούτα 7 φορές στον Ιορδάνη και θα καθαριστείς. Λέει ο Νεεμάν, μπριτς. Σιγά, εμείς δεν έχουμε Συρία ποταμούς, καλούς. Στον Ιορδάνη, βρε, πιο καλός είναι ο Ιορδάνης? Δεν πάω. Έτσι κάνουμε πολλές φορές. μας λέει ο Κύριος κάτι το οποίο είναι πολύ απλό. Πολύ απλό. Και εμείς τι λέμε? Εμείς θα κάνουμε το δύσκολο. Και του λέει ο δούλος αυτός του Νεεμάν που είχε μαζί του. Του λέει, καλά, δεν σου ζήτησε. Τι σου πω άνθρωπος. Σου είπε να κάνεις κάτι απλό. Έχεις να χάσεις κάτι. Ρωτάω, αδελφοί, το να επακούσουμε τον Κύριο, να προσευχόμαστε εν παντή καιρό με κάθε προσευχή και δέηση του Πνεύματος και να αγρυπνούμε στην προσευχή με προσκαρτέρηση. Να αγρυπνεί την προσευχή με προσκαρτέρηση. Αγρύπνια. Να μείνει στην προσευχή. Να καρτερίζει εκεί τον Κύριο, να τον ζητάς. Γιατί ο Κύριος είναι σε αυτούς που τον καρτερούν. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Για να δούμε τα αποτελέσματα. Μπορούμε. Δοκίμασέ το. Και του λέει το λέμε εδώ πολλές φορές. Λέω και στην προσευχή που έχουμε την Πέμπτη ή όταν σηκωνόμαστε να ανοίξουμε να προσευχθούμε σε γλώσσες. Προσευχόμαστε, ξέρω εγώ, 1, 2, 3 λεπτά και μετά σαν πως δεν έχουμε άλλες γλώσσες να πούμε. Προσευχή σου. Έχει την καρδιά σου. Λέει ο Κύριος, όταν σε ακούσει θα σου αποκριθεί και θα σου πει μεγάλα και τεράστια τα οποία δεν τα γνωρίζεις. Αλλά πρέπει να σε ακούσει πρώτα. Και του λέει ο δούλος του Νεεμάν, του λέει, δεν σου ζητάει τίποτα δύσκολο, πει να το κάνεις. Λέει και αυτός, καλά τα λες. Το ίδιο είχα περάσει εγώ. Όταν ήταν να πάω στην πρώτη δουλειά που πήγα, είχα βάλει σημεία. Και είχα πει ότι θα πάω να συζητήσω για δουλειά και αν τους πω αυτά και αυτά και αυτά και αυτά και τα δεχτούνε, θα πάω να δουλέψω. Και πάω στην πρώτη δουλειά και μου λένε, για πες μας, λέω, κοιτάξτε, εγώ θέλω να έρθω, αλλά θέλω αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Δεκτά, μου λένε. Αύριο έλα. Ξυπνάω την άλλη μέρα το πρωί, δεν πάω πουθενά. Γιατί, μου λέει ένα άτομο, γιατί μου φάνηκε πολύ εύκολο. Ήταν τόσο εύκολο, άρα ήμουνα και 21 χρονών, λέω, μικρός είμαι, θα με πάρουν, λέω, το παιδί για όλες τις δουλειές. Και δεν πάω. Έτσι έκανε και ο Νεεμάν. Και μου λέει το άτομο αυτό, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Εάν πας, θα σου πάρει κανένας την ψυχή σου? Όχι. Εάν πας και τα πράγματα είναι στραβά όπως νομίζεις μέσα στο νου σου, μπορείς να φύγεις? Μπορώ. Ωραία, πήγαινε να δεις. Λέω, σωστή σκέψη, δεν την είχα σκεφτεί. Έτσι έκανε και ο Νεεμάν ο Σύρος. Τι έχω να χάσω? Πάω να κάνω ένα μπανάκι στον Ιορδάνη, να ευχαριστηθώ, να δούμε τα αποτελέσματα. Και ο Κύριος σου λέει, άνοιξε. Καθάρισε τον εαυτό σου, αγίασε. Άσε με να περιτέμνω τη σάρκα σου. Βγάλε τα παπούτσια σου. Βγάλ τα. Γιατί είσαι σε τόπο Άγιο. Μάθε να ζεις με την ετοιμασία του Ευαγγελίου. Πάρε όλα αυτά τα οποία έχω ετοιμάσει για σένα και ντύσου τα. Πολλές φορές ακούω ανθρώπους και λένε ο διάβολος πέταξε ένα βέλος και με πέτυχε. Ναι, αλλά εδώ ο Κύριος σου λέει τι πρέπει να κάνεις ώστε να μην σε πετυχαίνουν τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα. Και ρωτάω, εσύ έχεις βάλει τον εξοπλισμό σου για να μην τρως τα βέλη και μετά τρέχεις και κλαις. Και παρακαλάς τον Κύριο, Κύριε βοήθησέ με, θεράπευσέ με από αυτό το βέλος που έφαγα. Γιατί ο Κύριος μας θέλει προσφέρει. Τώρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε, τι οφείλουμε να κάνουμε? Να τα ντυθούμε, να τα πάρουμε. Γιατί ο Κύριος έχει να μας δώσει τα δικά του, αδερφοί. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε, Κύριε μας Ιησού μας Άγιε, για τον Άγιο Λόγο Σου, Κύριε. Ευχαριστούμε που είμαστε εδώ απόψε, Χριστέ μας Άγιε, να λάβουμε από Εσένα ό,τι έχεις να δώσεις στο λαό Σου, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε γιατί κάθεσαι στο θρόνο Σου, Κύριε. Και εμείς θέλουμε να είμαστε δούλοι δική Σου πιστή, Κύριε μας. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε, Κύριε. Η κοινωνία με τον Θεό, αδερφοί, που απολαμβάνει ένας πιστός που υπακούει, είναι άγνωστη σε αυτόν που ζει σε μια κοσμική ατμόσφαιρα. Είναι η σχέση του παιδιού του Θεού με τον Κύριον του. Και το να είναι κανείς παιδί είναι ένα πράγμα, αλλά είναι άλλο το να είναι το παιδί υπάκουο, ευπιθές. Να λέει ο μπαμπάς, παιδί μου, κάνε αυτό, και να λέει, εντάξει μπαμπά, θα το κάνω. Ένας πατέρας λοιπόν ευαρεστείται να έχει το παιδί του υπάκουο και μετά θέλει να το κάνει συμμέτοχο στα σχέδια του, στις σκέψεις του. Γιατί αφού ξέρει ότι αυτό το παιδί μου μεγαλώνει μαζί μου και θέλει να είναι σαν εμένα, έχει τις αρχές μου, έχει την υπακοή που πρέπει, σίγουρα θέλει ο πατέρας

θα πάω, Κύριε, αν η καρδιά σκέφτεται να μην πάει. Δηλαδή το λέμε με το στόμα, αλλά μέσα μας έχουμε άλλη γνώμη. Ένας άνθρωπος είχε δύο παιδιά και πλησίασε στο πρώτο και είπε, «Παιδί μου, πήγαινε σήμερα εργάζω στον Αμπελώνα». Εκείνος αποκρίθηκε και είπε, «Δεν θέλω». Ύστερα όμως μεταμελήθηκε και πήγε. Πλησίασε τότε στον άλλο και είπε όμοια. Εκείνος αποκρίθηκε και είπε, «Εγώ θα πάω, Κύριε». Αλλά δεν πήγε. «Ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα?» ρωτάει ο Κύριος. Του λένε, «Ο πρώτος». Ο Κύριος μας θέλει να υπακούμε και να κάνουμε το θέλημά Του. Απόψε θα δούμε κάποια συμβάντα από τη ζωή του Αβραάμ. Αν και ο άνθρωπος αυτός είχε κάνει αρκετά λάθη στη ζωή του, όμως ήταν ένας γίγαντας πίστης και διακρίνεται από μια ζωή με το Θεό εγκάρδια, αληθινή. Και εξαιτίας αυτού απολαμβάνει και κάποια ιδιαίτερα προνόμια. Προσφέρει στον Κύριο κάτι που του είναι ευάρεστο του Κυρίου. Είναι σε τέλεια κοινωνία μαζί του και μεσητεύει υπέρ άλλων ενώπιον του Θεού. Γιατί η υπακοή, αδερφοί, είναι ευάρεστη στο Θεό. Γιατί είναι ο καρπός της χάρης Του στις καρδιές μας. Μην νομίζουμε ότι υπακούμε στο Θεό επειδή εμείς είμαστε τόσο καλοί. Είναι η αγάπη του Θεού που μας φέρνει την υπακοή. Ματθαίος 3:17. Ιδού, φωνή από τους ουρανούς που λέει, «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, τον οποίο ευαρεστήθηκα». Ο Θεός είδε τη ζωή του Χριστού από μικρός πως μεγάλωσε. Προσέξτε, πριν ακόμη κάνει θαύματα, πριν κάνει οτιδήποτε από αυτά που ξέρουμε για τον Κύριο και λέει, «Ο αγαπητός μου Υιός, στον οποίο βρήκα ευαρέστηση». Γιατί η ζωή του Ιησού ήταν για τον ουρανό αφορμή διαρκούς χαράς. Το βλέπανε οι άγγελοι, τον έβλεπε ο Θεός, τις αποφάσεις του, τα κρυφά της καρδιάς του, ό,τι είχε. Ότι από τη Φάτνη μέχρι το Σταυρό έκανε πάντοτε μόνο ό,τι ήταν ευάρεστο στον Πατέρα. Και στο πνευματικό του το βάδισμα δεν υπήρχε διακοπή, κάποια ανομαλία ή αλλίωση. Ήταν σταθερός να κάνει το θέλημα του Πατέρα του. Στη γένεση λοιπόν, εδώ στον Αβραάμ, στο 18ο κεφάλαιο, βλέπουμε τον άνθρωπο του Θεού να απολαμβάνει μια στενή κοινωνία με τον Κύριο, πρώτα σχετικά με το προσωπικό του συμφέρον και μετά θα δούμε την περίπτωση με την τύχη των Σοδόμων. Αρχίζει λοιπόν στην αρχή στο 1, λέει ο Κύριος φάνηκε σε αυτόν στις βελανιδιές μαυρί, ενώ καθόταν στην είσοδο της σκηνής. Στο καύμα, στον καύσωνα της ημέρας. Η σκηνή είχε διάφορα ανοίγματα από μέσα και ήταν η θύρα και ξέρετε, ο φυσικός νόμος είναι ότι εκεί στη θύρα πάντα είχε ρεύμα γιατί περνούσε ο αέρας και πήγαινε και έβγαινε από τις άλλες εξόδους. Ήταν το πιο δροσερό μέρος της σκηνής. Και το καύμα της ημέρας, ο καύσωνας ήταν μεσημέρι-μεσημέρι. Όπως έχουν, ξέρω εγώ, στο Μεξικό που τη σιέστα και δεν κάνουν τίποτα. Στις θερμές χώρες είναι αδύνατο να δουλέψει κανείς αυτές τις ώρες, γιατί είναι περίοδος ανάπαυσης αναγκαστικά. Και λέει στο 2, αφού σήκωσε τα μάτια του, είδε και να τρεις άνδρες όρθιοι μπροστά του. Και μόλις τους είδε, έσπευσε σε προεπάντησή τους από την είσοδο της σκηνής και προσκύνησε μέχρι το έδαφος. Βλέπουμε ή θα δούμε ότι ο Κύριος φανερώθηκε στον Αβραάμ με δύο αγγέλους μαζί του. Ουσιαστικά ήταν τρεις άγγελοι, από τους οποίους ο ένας ήταν ο άγγελος της παρουσίας του Ιαχβέ. Να το δούμε αυτό καθαρά στο επόμενο κεφάλαιο. Ήταν άγγελοι με ανθρώπινη μορφή. Προφανώς φορούσαν ρούχα της εποχής. Και φάνηκαν ξαφνικά μπροστά του, έτσι ώστε ο Αβραάμ δεν δυσκολεύτηκε να καταλάβει ποιοι ήταν. Για να εμφανιστούν μπροστά του αμέσως, κατάλαβε ότι ήταν του Κυρίου και λέει προσκύνησε. Η προσκύνηση τώρα το βλέπουμε πολλές φορές στη Γραφή. Ήταν ανατολίτικη συνήθεια να τρέξει κανείς να τους προϋπαντήσει και να πέσει στα πόδια τους για να τους κάνει να αισθανθούν ευπρόσδεκτοι, άνετα. Ακόμα και σήμερα η φιλοξενία σε αυτά τα μέρη είναι ιερός νόμος. Και λέει στο 3, «Κύριε μου, αν βρήκα χάρη στα μάτια σου, μη προσπεράσεις

0: παρακαλώ το δούλο σου. Ο Αβραάμ μιλάει εδώ στον άγγελο του Ιάχβε. Αδωνάει το Κύριε που λέει και συντάσσεται με ενικό αριθμό στα μάτια σου. Και ίσως από τα ρούχα που φορούσαν να ξεχώριζαν ποιος είναι ο Κύριος. Και λέει στο 4, ας φερθεί παρακαλώ λίγο νερό και πλύνετε τα πόδια σας και αναπαυθείτε κάτω από το δέντρο. Και εγώ θα φέρω λίγο ψωμί και στηρίξτε την καρδιά σας. Έπειτα θα προχωρήσετε, επειδή γι' αυτό περάσατε από το δούλο σας. Και εκείνοι είπαν, κάνε έτσι, καθώς είπες. Πλύνετε τα πόδια σας, νύψατε τις πόδες σας. Ήταν πολύ διαδεδομένη συνήθεια, γιατί ξέρετε αδελφοί, τότε με τη σκόνη, με τον υδρότα, με την καυτή την άμμο, ας σκεφτούμε ότι φορούσα σανδάλια, έτσι οι άνθρωποι ξεκουράζονταν και δροσίζονταν. Και στο 5 φαίνεται ότι ο Αβραάμ καταλαβαίνει ότι έχουν έρθει για κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Και όμως ενεργεί σαν να θέλει να τους βοηθήσει στο ταξίδι τους. Δηλαδή να φάτε, να πιείτε, ξεκουραστείτε και να κάνετε τη δουλειά σας. Και στο 6 λέει, και ο Αβραάμ έσπευσε στη σκηνή, στη Σάρα και είπε, «Βιάσου, ζύμωσε 3 μέτρα στη Μυγδάλη και κάνε ψωμιά στη στάχτη». Και ο Αβραάμ έτρεξε στα βόδια και πήρε ένα μοσχάρι, απαλό και καλό, και έδωσε στο δούλο. Και εκείνος έσπευσε να το ετοιμάσει. Έπειτα πήρε βούτυρο και γάλα και το μοσχάρι που ετοίμασε και τα έβαλε μπροστά τους. Και αυτός στεκόταν κοντά τους κάτω από το δέντρο. Και αυτοί έφαγαν. Παρατηρούμε μια βιασύνη να τα κάνει όλα αυτά ο Αβραάμ, και γιατί καταλαβαίνει ότι οι επισκέπτες του είχαν ψηλή θέση. Τώρα όπως το διαβάζουμε αυτό, πότε να σφάξεις μοσχάρι και να το ετοιμάσεις για να το ψήσεις να το φάνε, μπορεί να πήρε χρόνο, δηλαδή ίσως 2-3 ώρες, αυτοί όμως ήξεραν πώς να τα κάνουν και πιο γρήγορα. Και τους τα ετοίμασε. Και μάλιστα μοσχάρι, γιατί δεν συνειδητοποιόταν, το μοσχάρι είναι ακριβό. Συνήθως ήταν αρνάκι, κατσικάκι, που ήταν πιο εύκολο. Το μοσχάρι δεν συνηθιζόταν εκτός σε ειδικές περιπτώσεις. Στο 9, και του είπαν, «Πού είναι η γυναίκα σου η Σάρα?» Και εκείνος είπε, «Να, μέσα στη σκηνή». Μιλούν σαν να γνωρίζουν τον Αβραάμ, γιατί γνωρίζουν και το όνομα της γυναίκας του. Και μιλάει ο Κύριος στο 10, «Θα επιστρέψω σε σένα εξάπαντος κατά την ίδια αυτή εποχή του χρόνου. Και να, η γυναίκα σου, η Σάρα, θα έχει ένα γιο». Και η Σάρα άκουσε στην είσοδο της σκηνής που ήταν πίσω από αυτόν. Μιλάει ο Ιάχβε και λέει, «Θέλω επιστρέψει». Έτσι, στο 10. Στο 11. Και ο Αβραάμ και η Σάρα ήσαν γέροντες, προχωρημένοι σε ηλικία. Στη Σάρα είχαν σταματήσει να γίνονται τα γυναικεία. Και η Σάρα γέλασε από μέσα της λέγοντας, «Αφού γέρασα, θα γίνει σε μένα ειδονή και ο Κύριος μου είναι γέροντας». Και είπε ο Κύριος στον Αβραάμ, «Γιατί γέλασε η Σάρα λέγοντας, αφού εγώ γέρασα, πραγματικά θα γεννήσω? Ή είναι τίποτα αδύνατο στον Κύριο? Στον ορισμένο καιρό θα επιστρέψω σε σένα κατά την ίδια αυτή εποχή του χρόνου και η Σάρα θα έχει ένα γιο». Τότε η Σάρα αρνήθηκε λέγοντας, «Δεν γέλασα», επειδή φοβήθηκε. Και εκείνος είπε, «Όχι, αλλά γέλασες». Τώρα το γέλιο, η γραφή μιλάει για 2 είδους γέλιο. Υπάρχει το γέλιο, όπως λέει στο Ψαλμό 126 στην αρχή, με το οποίο ο Κύριος γεμίζει το στόμα του λαού του όταν είναι μια μεγάλη δοκιμασία και έρχεται μετά βοήθεια κατά θαυμαστόν τρόπο. Λέει, «Όταν ο Κύριος επανέφερε τους εχμαλώτους στη Σιών, είμαστε όπως οι ενηρευόμενοι. Τότε το στόμα μας γέμισε από γέλιο και η γλώσσα μας από αγαλίαση. Τότε έλεγαν ανάμεσα στα έθνη, μεγαλεία έκανε για αυτούς ο Κύριος». Είναι ωραίο γέλιο που το θέλει ο Κύριος, ευχαριστίας. Αλλά υπάρχει και το γέλιο που η απιστία βάζει στο στόμα μας. Όταν οι υποσχέσεις του Θεού είναι τόσο ένδοξες που δεν τις δέχεται η καρδιά μας, αν είναι και λίγο στενή, ή όταν τα εξωτερικά μέσα που μεταχειρίζεται ο Θεός είναι κατά την κρίση μας πολύ μικρά για την εκπλήρωση των μεγάλων βουλών του. Και η Σάρα αρνήθηκε ότι γέλασε. Ξέρετε, η απιστία καμιά φορά μας κάνει δειλούς και μας σπρώχνει να πούμε ψέματα. Ενώ η πίστη μας δίνει θάρρος και μας κάνει να λέμε την αλήθεια. Βέβαια, αν πάμε στους Εβραίους 11:11, διαβάζουμε ότι η Σάρα πίστεψε και συνέλαβε. Βέβαια, από το αρχαίο, το κριτικό κείμενο δεν ξεκαθαρίζεται αν αναφέρεται μόνο στη Σάρα ή κυρίως στον Αβραάμ. Λέει, με πίστη, και ενώ αυτή η Σάρα ήταν στήρα, έλαβε δύναμη, μάλλον υπονοεί τον Αβραάμ, για να δώσει σπέρμα και παρά την προχωρημένη ηλικία, επειδή θεώρησε πιστό εκείνο που το υποσχέθηκε. Λέει το αρχαίο, πίστη και αυτή η Σάρα στήρα, δύναμη εις καταβολής σπέρματος έλαβε και παρά καιρών ηλικίας, επί πιστών υγίσατο των επαγγελάμενων. Πάντως, ίσως η διάνοια της Σάρας να ήταν γεμάτη απορία για το λεγόμενο. Είναι δυνατό. Γέλασε από μέσα της, αλλά δεν ήταν εξωτερικό γέλιο. Αδελφοί, εμείς λέμε, είναι αδύνατο στον Κύριο, επειδή ξέρουμε το αποτέλεσμα. Αλλά μια γυναίκα τώρα που πλησιάζει να γίνει 100 χρονών, δηλαδή πολύ μεγάλη, εντάξει, ήταν μικρότερη, αλλά σχεδόν ήταν μεγάλη. Και μάλιστα το γεγονός αυτό δεν ήταν καινούριο για τη Σάρα, γιατί αν πάμε λίγο πιο πίσω στο 17-16, στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο Κύριος είχε πει στον Αβραάμ το ίδιο πράγμα. Λέει, και ακόμα θα σου δώσω από αυτήν ένα γιο. Άρα το ήξερε η Σάρα, της το είπε ο Αβραάμ. Αλλά δεν γινόταν τίποτα και περνάει ο καιρός και έρχεται ο Κύριος και το ξαναλέει. Τώρα ο Θεός δεν της λέει γιατί απίστησε, αλλά γιατί γέλασε. Και η Σάρα μπορεί μέσα της να μην το κατάλαβε ότι γέλασε, αλλά ο Κύριος το άκουσε. Γιατί αδερφοί, ακόμα και τις σκέψεις μας πρέπει να τις προσέχουμε, γιατί πρέπει να είναι άγιες και ειλικρινείς μπροστά στο Θεό. Γιατί ο Κύριος μας γνωρίζει το κάθε τι. Ξέρετε ότι έχει άτομα που δεν ξέρουν ότι ο Θεός γνωρίζει τις σκέψεις μας. Και λένε, μα τα γνωρίζει όλα. Καμιά φορά διαρωτούμε πώς και δεν το αντιλαμβάνονται. Νομίζουν ότι ό,τι κάνουμε ξέρει ο Θεός, αλλά όχι ό,τι σκεφτόμαστε, αλίμονο. Η Σάρα μπορεί να φοβήθηκε όταν ο Θεός την έλεξε, δεν ήξερε τι να κάνει και αρνήθηκε. Προσέξτε, ο Θεός δεν την κατηγορεί ότι λέει ψέματα, πράγμα που δείχνει ότι ξέρει τι συμβαίνει μέσα της. Μάλλον ήθελε να της πει, Σάρα, είμαι ο Κύριος σου, γνωρίζω το κάθε τι για σένα, στη ζωή σου. Οπωσδήποτε, στο Γένεση 18, στο 16. Αφού οι άνδρες σηκώθηκαν από εκεί, κατευθύνθηκαν στα Σόδομα και ο Αβραάμ πορευόταν μαζί τους για να τους συμπροπέψει. Ήταν συνήθεια τότε, αλλά και σήμερα, να περπατήσεις λίγο με τους επισκέπτες σου, δηλαδή να τους ξεπροβοδήσεις, να πας λίγο μαζί τους μέχρι να φύγουν. Και λέει στο 17 ο Κύριος, «Θα κρύψω εγώ από τον Αβραάμ οτιδήποτε κάνω?» Προσέξτε, για το Θεό, ο Αβραάμ ήταν ένα εκλεκτό πρόσωπο πάνω σε όλη τη γη. Και τώρα ο Κύριος θέλει να μοιραστεί τις σκέψεις του με αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα μου πείτε, ο Θεός, γιατί να πρέπει να πει στον Αβραάμ τι σκοπό έχει να κάνει με τα Σόδομα και τα Γόμορα κλπ. Τι λέει, θέλω κρύψω εγώ από τον Αβραάμ οτιδήποτε κάνω. Και αν και το θέμα δεν αφορά προσωπικά τον Αβραάμ, επειδή είναι κοντά στο Θεό, ο Θεός θέλει να του μοιραστεί αυτό που θα κάνει. Τις προθέσεις του για αυτήν την πόλη. Τις πόλεις μάλλον, γιατί ήταν τα Σόδομα, τα Γόμορα και ακόμα τρεις. Δηλαδή μιλάει ο Ελ Σεντάι στον Αβραάμ σαν σε φίλον του. Του ανοίγει την καρδιά του για να ξέρει ο Αβραάμ. Και εμείς, αν θέλουμε να, που θα θέλαμε, ποιος δεν θέλει, να ξέρουμε τις προθέσεις του Θεού. Γιατί όλοι θέλουν να ξέρουν το μέλλον, τι θα γίνει, πες μας Κύριε, να μάθουμε. Τρέχουν να ακούσουν μια προφητεία, μα είναι από τον Κύριο, δεν είναι. Τι ωραία να ξέραμε τα σχέδια του Θεού, το τι θα γίνει. Αλλά ο Κύριος τα κρατάει μυστικά, γιατί δεν είναι για το συμφέρον μας πολλές φορές. Θέλουμε να μάθουμε τις προθέσεις του, όσον αφορά τον παρόντα πονηρό αιώνα. Αλλά αδελφοί, πρέπει να είμαστε ολοκληρωτικά ξεχωρισμένοι από το σύστημα του κόσμου και να μην μετέχουμε στον κατήφορο του, στους σκοπούς του. Γιατί όσο πιο κοντά στον Κύριο μένουμε, υποτασσόμενοι στον λόγο του, τόσο θα γνωρίζουμε τις σκέψεις του για το τι ο Κύριος προτίθεται να κάνει. Δηλαδή να φερόμαστε με το Πνεύμα του και αυτό θα μας... Μπορεί να μην μας λέει ξεκάθαρα μια λίστα ακριβώς τι θα κάνει, αλλά νιώθεις προς τα που πάει το πράγμα και ο Κύριος τι θέλει να κάνει. Επειδή είμαστε ο εκλεκτός λαός του Θεού, μας μιλάει και μας φανερώνει τα μέλλοντα για να μας βεβαιώσει το ενή μαζί μας. Ακόμα και αυτά που είναι γραμμένα στο λόγο του, θα μου πείτε, μα αφού αυτά είναι ανοιχτά για όλους, δεν είναι ανοιχτά για όλους. Πόσοι διαβάζουν και δεν καταλαβαίνουν. Ενώ κάποιοι έχουν αποκαλύψεις για το τι θα κάνει ο Κύριος, λίγο εδώ, λίγο εκεί κρυμμένα, που οι περισσότεροι, ας πούμε για την Αποκάλυψη, να δείτε τι γράφουν για την Αποκάλυψη και τι εξηγήσεις δίνουν, να τραβάς τα μαλλιά σου. Και ο Κύριος το επιτρέπει, μιλάει δηλαδή έτσι αλληγορικά, με εικόνες, με παρομοιώσεις, ούτως ώστε αυτοί που απλώς θέλουν να μάθουν το μέλλον, να μην τα καταφέρνουν. Δεν θέλει ο Κύριος να κρατάει κρυφά από μας, τουλάχιστον αυτά που έχει σχέση με τη σωτηρία και την πνευματική μας πρόοδο. Τώρα, ερώτηση, αν ο Αβραάμ πήγαινε στα Σόδωμα για να μάθει το μέλλον της πόλης, τι θα άκουγε? Α, έτσι από μόνος του να πάει εκεί όπως ήταν ο Λότ, να πάει να ρωτήσει ένα από τους άρχοντες εκεί. Τι θα του λέγανε? Γιατί τα Σόδωμα, αδερφοί, δεν ήταν μόνο η πόλη της αμαρτίας που μας το περιγράφει. Λέει, όπως τον καιρόν του Νόε και όπως τον καιρόν που ήταν τα Σόδωμα, οι άνθρωποι, λέει, έτρωγαν, έπινα, καλλιεργούσαν τα χωράφια τους, παντρευόντουσαν. Μας δείχνει εκεί μια ειρηνική κατάσταση, αλλά μια πόλη η οποία αυξάνει και θάλλει, δηλαδή ήταν επιτυχής η ζωή τους μέσα στην αμαρτία. Δηλαδή θα μπορούσαν να πούν για τις γεωργικές και τις αρχιτεκτονικές επιτυχίες τους. Όταν ο Λότ πήγε και είδε την κοιλάδα καταπράσινη, δεν πρασίνησε η κοιλάδα μόνη της. Ναι, μεν ήταν ωραίο το έδαφος και είχε νερά οπωσδήποτε, αλλά καλλιεργούσαν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν ήταν μόνο δηλαδή η δουλειά τους να κάνουν όργια. Δούλευαν. Είχαν επιχειρήσεις. Θα μπορούσαν να πούν για τα πολλά μέσα που διέθετε ο τόπος τους. Θα του έδειχνε το πλήθος των πολιτών, των αγοραστών, εκείνους που έκτιζαν, που φύτευαν. Έτρωγαν, έπιναν, παντρευόντουσαν, λέει. Όλοι αυτοί οι κάτοικοι των Σοδόμων δεν θα είχαν φανταστεί ποτέ μια κρίση. Για ποιο λόγο? Όλα καλά είναι. Όλα ευλογημένα. Τουλάχιστον σαν γη ήταν ευλογημένοι. Ο Αβραάμ διάλεξε τα κατσάβραχα με τον Κύριο, ναι. Ο Λότ πήγε εκεί που ήταν η ευλογία της γης. Γιατί τότε για να πας σε ένα τόπο ξηρό, χωρίς νερά, θεωρείται καταραμένος τόπος. Ενώ εκεί που ήταν όλα καταπράσινα και ωραία, θεωρείται ότι είναι ευλογία από το Θεό. Άρα αν τους έλεγε κάποιος θα καταστραφείτε, σίγουρα θα γελούσαν από πίσω του. Όμως επειδή ο Θεός δεν ήθελε να βρεθεί ο Αβραάμ ξαφνικά μπροστά σε αυτή την καταστροφή, έρχεται και του λέει τι θα γίνει στο 18. Και ο Αβραάμ θα γίνει εξάπαντος, μεγάλο έθνος και δυνατό. Και διαμέσου αυτού θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Γιατί να διαλέξει τον Αβραάμ και να μην διαλέξει κάποιους άλλους? Δεν είναι άνθρωποι και αυτοί, από το Θεό δηλαδή δημιουργημένοι? Επειδή τον γνωρίζω ότι θα διατάξει τους γιους του και την οικογένειά του ύστερα από αυτόν, γιατί όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν, και θα φυλάξουν το δρόμο του Κυρίου για να εκτελούν δικαιοσύνη και κρίση, ώστε ο Κύριος να επιφέρει πάνω στον Αβραάμ τα όσα μίλησε σε αυτόν. Άρα, αδερφοί, δεν είναι αρκετό ένας άνθρωπος του Θεού απλά και μόνο να ζήσει όμορφα, ευλογημένα, τίμια, ειλικρινά με τον Θεό, μόνο για τον εαυτόν του όμως, και να μην λέει τίποτα, να μην επηρεάζει τους γύρω του. Και λέει, ο Κύριος θα τους αναλάβει. Εγώ με τον Κύριο είμαι μια χαρά. Ο Αβραάμ ήταν μια χαρά, αλλά ο Κύριος λέει, γνωρίζω ότι θα διατάξει τους γιους του και την οικογένεια. Δηλαδή, πρέπει να είσαι άνθρωπος, να έχεις πυγμή, ούτως ώστε να είσαι μεν εσύ ευλογημένος, αλλά να καταφέρεις το πώς ο Κύριος θα σου το δείξει, να το περάσεις αυτό και στις επόμενες γενιές. Θα διατάξει τους γιους του και την οικογένεια του ύστερα από αυτόν και θα φυλάξουν τον δρόμο του Κυρίου για να εκτελούν δικαιοσύνη για κρίση. Έβλεπε τον Αβραάμ, αλλά έβλεπε αιώνες μετά, λόγον του Αβραάμ. Και επαναλαμβάνει ο Θεός όσα είχε πει προηγουμένως, τον επιβεβαιώνει για να τον προφυλάξει από αμφιβολίες που ίσως ο διάβολος μπορεί να σπείρει στο νου του. Αυτός ήταν ο λόγος που ο Θεός εμπιστεύθηκε τον Αβραάμ. Γιατί έρχονται και κάποιοι άλλοι και υποστηρίζουν τη θεωρία του απόλυτου προορισμού, του καλβινισμού, ότι ο Θεός επροόρισε τον Αβραάμ για σωτηρία. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι θνητοί, αφού αυτόν διάλεξε? Δεν διάλεξε ο Θεός τον Αβραάμ έτσι. Ο Θεός προγνώρισε τον Αβραάμ. Είδε την καρδιά του, είδε τις αποφάσεις του, είδε το ζήλο του να περάσει το μήνυμα αυτό που ο Θεός του έδωσε στο σπέρμα του και πιο κάτω. Τον είδε να διδάσκει τον οίκον του με επιμέλεια τις οδούς του Κυρίου και βάσει αυτής της πρόγνωσης προώρησε τον Αβραάμ να είναι Αβραάμ. Γιατί, αδελφοί, δεν θα ήταν δίκαιο αν κάποιοι άνθρωποι θα χάνονταν αιώνια γιατί έτσι ήταν προαποφασισμένο. Να πει κάποιος, εγώ τι να κάνω αφού ο Θεός δεν με έχει προορίσει να σωθώ, ό,τι και να κάνω δεν πρόκειται να καταφέρω. Όχι. Ο Κύριος είναι δίκαιος και δεν είναι προσωπολήπτης. Απλά προβλέπει τις αποφάσεις του κάθε ανθρώπου. Στο 20. Κι είπε ο Κύριος, «Η κραυγή των Σοδόμων και των Γομόρων πλήθυνε και η αμαρτία τους είναι υπερβολικά βαριά. Θα κατέβω λοιπόν και θα δω αν έπραξαν ολοκληρωτικά σύμφωνα με την κραυγή που έρχεται σε μένα και θα γνωρίσω μήπως όχι». Τώρα λέει κραυγή. Η κραυγή τώρα δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι οι άνθρωποι φώναζαν και ηχητικά δηλαδή, και γιατί ο Θεός είναι πνεύμα. Πιθανό ήταν από τα θύματα της ηθικής παραλυσίας ή από τον δίκαιο Λότ που στις προσευχές του να φώναζε. Ξέρετε, μπορεί να έχεις μια βουβή κραυγή από μέσα σου, του ψυχικού πόνου, της αδικίας, του κακού, συμβαίνει κάτι σε σένα. Μπορεί να βιάζουν, ας πούμε, ένα άντρα και αυτός μέσα του να κράζει στον Κύριο, χωρίς να ακούεται εξωτερικά όμως. Αυτό, όλο αυτό το βουητό, αυτός ο θόρυβος από όλα αυτά τα όρκια, ο θόρυβος της αμαρτίας γενικά, έφτασε στα αυτιά του Θεού. Γιατί και εμείς οι πιστοί σήμερα πρέπει να ακούμε πνευματικά αυτή την κραυγή. Και ο Θεός που ακούει δεν κάθεται απαθής, αλλά έρχεται να κρίνει και να καυστηριάσει την αμαρτία. Και όταν λέει «θα κατέβω λοιπόν», δεν είναι ότι επειδή είναι πάνω θα κατέβει να δει. Ο Θεός δεν είναι ανάγκη να κατέβει, αλλά μιλάει έτσι κατά τη συνήθεια των ανθρώπων. Γιατί τα μάτια του βλέπουν τα πάντα όπου είναι. Θέλει ακόμα να δείξει ότι ποτέ δεν κάνει κρίση αν δεν λάβει υπόψη του όλες τις εκδοχές και τις απόψεις. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό, όταν συμβαίνει κάτι, ρίχνουν όλη την κρίση πάνω στον Κύριο, όλα τα βάρη, όλη την ευθύνη, γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτό, γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτό. Αυτό όμως είναι αφροσύνη. Οι κρίσεις του Θεού είναι πάντα δίκαιες, άγιες και αληθινές. Αν μου πείτε, μα δεν υπάρχει αδικία στη γη. Υπήρχε και θα υπάρχει και υπάρχει. Αλλά ο Κύριος λέει, θα κατέβω να δω αν έπραξαν ολοκληρωτικά σύμφωνα με την κραυγή. Δηλαδή, αν η αμαρτία τους έχει φτάσει στο πλήρες. Να μου πείτε, γιατί όταν αμαρτάνεις λίγο είναι όλα καλά, δεν πειράζει και πρέπει να αμαρτήσεις πολύ? Εδώ μιλάμε τώρα για να καταστραφεί όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι να κατακαούν. Και στο σημείο αυτό δηλαδή που δεν γίνεται τίποτα άλλο εκτός από κρίση. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Θεός έχει κάποιον όριο ανοχής όσον αφορά την υπομονή του και την αγάπη του για το κάθε πλάσμα. Αλλά αν ο άνθρωπος σπάσει αυτόν τον όριο της ανοχής του Θεού, τότε έρχεται δίκαιη κρίση. Δεν λέμε και εμείς καμιά φορά μην τραβάς το σχοινί γιατί θα το σπάσεις και μετά δεν υπάρχει επιστροφή. Μπορείς να τραβάς το σχοινί σε έναν βαθμό, αλλά θα έρθει η ώρα που αν επιμένεις και σήμερα αυτόν τον όριο της ανοχής πιέζεται καθημερινά από τους ανθρώπους. Στο 22. «Και όταν οι άνδρες αναχώρησαν απ' εκεί, πήγαν στα Σόδομα, οι δύο οι άγγελοι, και ο Αβραάμ στεκόταν ακόμη μπροστά στον Κύριο». Εδώ φαίνεται καθαρά ότι οι δύο άνδρες ήταν άγγελοι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τώρα με τη θεωρία της Αγίας Τριάδος, επειδή ήταν τρεις άνδρες, λένε «Α, είναι ο Θεός ο Πατέρας, ο Θεός Υιός και ο Θεός Πνευμανάγιο». Άρα, αφού ο Θεός ο Πατέρας είναι με τον Αβραάμ, ο Θεός Υιός και ο Θεός Πνευμανάγιο πήγανε στα Σόδομα. Όχι, ήταν δύο άγγελοι. Και λέει στο 23, «Και καθώς ο Αβραάμ πλησίασε, είπε, μήπως θα καταστρέψεις τον δίκαιο μαζί με τον ασεβή. Αν είναι στην πόλη 50 δίκαιοι, άραγε θα τους καταστρέψεις. Και δεν θα συγχωρούσες στον τόπο χάρη των 50 δικαίων που βρίσκονται σε αυτόν. Κοιτάξτε το σκεπτικό του Αβραάμ ότι, ωραία, ο αμαρτωλός να τιμωρηθεί. Αλλά αν υπάρχει ένας δίκαιος ανάμεσα στους αμαρτωλούς, δεν είναι άδικο αυτός να έχει την ίδια ποινή, την ίδια τιμωρία με αυτούς. Και πάνω σε αυτό αρχίζει να παζαρεύει. Και πήρε ένα νούμερο 50 άνθρωποι που είναι αρκετοί, αλλά βέβαια όχι τόσοι όσο είναι οι πόλοι, δεν είναι μισή-μισή, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Δεν θα συγχώρουσε στον τόπο χάρη των 50 δικαίων που βρίσκονται σε αυτόν. Μη γέννητο ποτέ εσύ να πράξεις ένα τέτοιο πράγμα, να θανατώσεις μαζί δίκαιο και ασεβή, και ο δίκαιος να είναι όπως και ο ασεβής. Μη γέννητο ποτέ σε σένα. Εκείνος που κρίνει ολόκληρη τη γη δεν θα κάνει κρίση. Αυτά που λέει τώρα ο Αβραάμ, ο Θεός τα επέτρεψε να γραφτούν, γιατί αν ήθελε δεν έγραφε αυτήν τη συνομιλία, απλά για να βλέπουμε κι εμείς πόσο Αβραάμ έβλεπε και όντως πόσο Θεός βλέπει, ότι υπάρχει διαφορά. Είναι δίκαιος και απαντάει, αν βρω στα Σόδομα 50 δικαίους μέσα στην πόλη, θα συγχωρήσω σε ολόκληρο τον τόπο για χάρη τους. Τώρα, αυτό δεν είναι αδικία. Οι άνθρωποι υπέφεραν, η αμαρτία υπήρχε, η βρωμιά, όλο αυτό που γινότανε. Τώρα, για να σωθεί μια μικρή ομάδα ανθρώπων, να συνεχίσουν οι άλλοι την αμαρτία τους, γιατί λέει, θα συγχωρήσω σε ολόκληρο τον τόπο για χάρη τους, άρα δεν θα τους καταστρέψει. Και προφανώς ούτε ιδέα θα είχαν, θα συνέχιζαν τη ζωή τους όπως πριν. Θα ξέρανε ότι γλίτωσαν από κάτι, όπως τον Ιωνά που πήγε στην Νινεβή και φώναζε και έστω τον πίστεψαν και είπανε μήπως καταστρέψει ο Θεός σε 40 μέρες την πόλη μας, ας μετανοήσουμε και μετανόησαν. Εδώ δεν θα είχαν ιδέα. Και αποκρινόμενος ο Αβραάμ είπε, δες, τώρα τόλμησα να μιλήσω στον Κύριό μου ενώ είμαι χώμα και στάχτη. Αν λείψουν 5 από τους 50 δικαίους, θα καταστρέψεις ολόκληρη την πόλη εξαιτίας των 5? Και είπε, δεν θα την καταστρέψω αν βρω εκεί 45. Και ο Αβραάμ πρόσθεσε ακόμη να του μιλήσει και είπε, αν βρεθούν εκεί 40, δεν θα την καταστρέψω εξαιτίας των 40. Ας μην παροξενθεί ο Κύριός μου αν μιλήσω ξανά. Αν βρεθούν εκεί 30, δεν θα την καταστρέψω αν βρω εκεί 30. Δες, τώρα τόλμησα να μιλήσω στον Κύριό μου. Αν βρεθούν εκεί 20, δεν θα την καταστρέψω εξαιτίας των 20. Ας μην παροξενθεί ο Κύριός μου αν μιλήσω ακόμα μια φορά. Αν βρεθούν εκεί 10, δεν θα την καταστρέψω εξαιτίας των 10.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Βλέπετε, αδερφοί, όλον αυτό που επέτρεψε ο Κύριος να γραφτεί δείχνει την καρδιά του Θεού και πόσο θα ήθελε να μην κάνει κακό σε κανένα. Βλέπουμε αυτήν την αρχή. Δεν θέλει να απολεστεί ο τόπος έστω και για έναν ελάχιστον αριθμό δικαίων, που έφτασε μέχρι το 10. Που τι είναι 10 ψυχές σε τόσον κόσμο? Γι' αυτό λέω, είναι δίκαιο, αλλά ο Θεός δεν θέλει να απολυστεί ο δίκαιος μετά του ασεβούς. Και ο Αβραάμ προχωρά ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι η χάρη των λίγων δικαίων θα συγχωρήσεις όλους και τον τόπο, ολόκληρη την περιοχή. Δηλαδή, γιατί τα Σόδωμα και τα Γόμορα και οι τρεις πόλεις δεν πέθαναν μόνον οι άνθρωποι, να ήταν, ας πούμε, ένα παραλυτικό αέριο όπως είναι σήμερα, πεθάνουν οι άνθρωποι, αλλά όλοι γίνανε μια χαρά. Κατακάηκαν όλα. Βλέπουμε την αγάπη του Κυρίου για τους ανθρώπους και τα πλάσματά του, αλλά ιδιαίτερα για τους δίκαιους. Και ο Θεός έχει τις μαθηματικές του εξισώσεις. Γνωρίζει τις αναλογίες πιστοί-άπιστοι και πόσοι πιστοί αναλογούν σε τόσους άπιστους, ώστε να συνεχίσει να εκχαίει χάρη πάνω στη χάρη. Δηλαδή, αν υπάρχει έστω ένα μικρό υπόλοιπο, δεν έρχεται η κρίση. Και ο Αβραάμ λέει αρχικά ένα νούμερο, 50 άτομα, που του φαίνεται αρκετό για να πείσει τον Κύριο να αποδεχθεί την ακύρωση της ποινής των Σοδόμων, που ήταν λίγοι. Και μετά που παίρνει τη συγκατάθεση του Θεού, αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχουν στα Σόδωμα τόσοι δίκαιοι και πιστοί. Αυτός ήξερε τον Λότ, άτοικη οικογένειά του, 4 άτομα, οι 2 κόρες και η γυναίκα του. Αλλά δεν μπορεί να μειώσει κατακόρυφα τον αριθμό και από 50 να του πει αν έχει 4. Χρησιμοποιεί δηλαδή μια μέθοδο ώστε να κρατήσει τον Κύριο στη συζήτηση. Αλλά προσέξτε, μιλάει ένας άνθρωπος με τον Κύριο των δυνάμεων. Δεν είναι δύο φίλοι. Μπορεί μεν ήταν μπροστά του ένας άντρας, ο άγγελος του Γιάχβε, αλλά αντιλαμβάνεται ο Αβραάμ ότι είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και διατηρεί το ποσοστό στο οποίο δεσμεύτηκε ο Κύριος. Και τι κάνει αρχικά? Αφαιρεί ένα 10%, 5 άτομα. 50 θα το κάνουμε 45. Όταν ο Κύριος αποδέχεται τους 45, κατεβαίνει ακόμα ένα σκαλοπάτι, πάλι 5, και φτάνει στους 40. Γνωρίζει όμως ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτόν το παιχνίδι, αυτόν το παζάρι 5-5-5-5, γιατί ο Κύριος δεν είναι εκεί να το απαντάει και να μιλάνε και να περνάει η ώρα. Ήξερε ότι υπήρχε πίεση ότι θα έφευγε. Και οι ερωτήσεις τελειώνουν. Είναι ο δημιουργός και ο δούλος μπροστά. Γι' αυτόν τολμά να κάνει μεγάλο βήμα διαπίστεως. Από τους 40 κατεβαίνει στους 30. Το 1/4. Κατά 1/4 δηλαδή. Εκεί που ήταν 10% πάει στο 25%. Και τώρα αμέσως, που είναι ζεστόν το σίδερο, μειώνει τους δίκαιους στους 20, δηλαδή 1/3, 33%, από τους 30 να πάει στους 20. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο και μετά πάει απότομα, κατεβαίνει πιο κάτω. Και του μένει μια ερώτηση τελευταία. 20, 50% μείωση. Από τους 20 δεν πάει στους 18, αν μείνουν εκεί 10. Δηλαδή από το αρχικό, αν το δούμε, το 50, είναι 80% μείωση. Και όπως είπα, ο Κύριος επιτρέπει να καταγραφεί αυτή η συνομιλία για να μας δείξει το ενδιαφέρον του. Δεν βιάζεται να τιμωρήσει, να καταδικάσει. Ψάχνει τρόπους να σκεπάσει, να καθαρίσει. Όμως η δικαιοσύνη του πρέπει να γίνει γνωστή. Γιατί γινόταν μια μεγάλη αδικία εκεί. Αγαπά ο Θεός τη γη του και όλα όσα είναι πάνω σε αυτή. Ξέρετε, πολλοί μιλάνε για τη γη, για τη μητέρα γη που βγάζει τόσα και τι καλή που είναι η γη. Και ο Θεός ενδιαφέρεται για τη γη, γιατί αυτός είναι ο δημιουργός. Δεν δημιούργησε τη γη για να την κάψει με πυρ και θείο, φωτιά και θιάφη, και να καταστρέψει όλα όσα είναι πάνω σε αυτή. Ενδιαφέρεται ακόμα και για τη χλωρίδα και την πανίδα. Όλα τα δέντρα, τους αγρούς, τα ζώα, τα πτηνά, δικά του είναι του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, βλέπουμε πώς χρησιμοποίησε ο Αβραάμ αυτό που του αποκάλυψε ο Θεός και τη θαυμαστή θέση που καταλαμβάνει. Γιατί βλέπουμε ο Αβραάμ τι κάνει. Με τι είναι απασχολημένο στην παρουσία του Κυρίου? Αν ήταν ένας άλλος θα πει, α, Θεέ μου, θα καταστρέψει το αυτό, ωραία. Θα βγω κι εγώ πάνω στη βουνό εκεί να δω την καταστροφή των απίστων και των αμαρτωλών ανθρώπων. Εκεί θα είμαι, θα είναι μεγάλο σοου. Πώς είναι σήμερα τα πυροτεχνήματα, φαντάστε τι θα ήταν εκεί. Δεν είναι αυτή η καρδιά του Αβραάμ, γι' αυτό είναι φίλος του Θεού. Τι κάνει, μεσητεύει για τους άλλους. Αυτός που μπορεί να πλησιάζει το Θεό, εν πληροφορία πίστεως, αυτός που έχει τέλεια ειρήνη μέσα στην καρδιά του και τη συνείδησή του, θα είναι σε θέση να εκετεύσει υπέρ των άλλων. Αυτός που έχει ενδυθεί την πανοπλία του Θεού, μπορεί να προσεύχεται υπέρ πάντων των Αγίων. Προσέξτε, δεν είναι ο καλός Αβραάμ και ο κακός Θεός. Δηλαδή, προσπαθεί ο Αβραάμ να πείσει το Θεό να μην κάνει αυτήν τη μεγάλη καταστροφή, να μην τη φέρει. Ο Κύριος περίμενε με πολύ υπομονή, όπως είδαμε πριν που του λέει. Η κραυγή βγήκε πάνω και για να φτάσει η κραυγή, φανταστείτε τι συνέβαινε εκεί. Μεγάλες αδικίες. Και όχι μόνο ως προς το Θεό, αλλά και ως προς τους συνανθρώπους. Θυμάστε τι πήγαν να κάνουν στους ίδιους τους αγγέλους. Και ο Αβραάμ λοιπόν, βλέποντας τους δύο αγγέλους να φεύγουν για να φέρουν την κρίση του Θεού στα Σόδωμα και τα Γόμορα και ξέροντας ότι εκεί μένει ο Λότ και η οικογένειά του που κακώς έμεναν εκεί, δηλαδή ο Λότ στην αρχή ήταν απ' έξω ευαρετή σκηνή του και απολάμβανε εν μέρη, μετά το βλέπουμε να είναι στην πύλη όταν πήγαν οι άγγελοι και μετά είναι μέσα με το σπίτι του, η γυναίκα του, οι κόρες του, αραβωνιασμένες μεσοδομήτες, ένα με αυτούς, ενώ ήταν δίκαιος. Δεν κρίνει το Θεό όμως ο Αβραάμ, ούτε προσπαθεί να του πει τι να κάνει, απλά προσεύχεται και εκετεύει γνωρίζοντας τη φύση του. Όμως όσο ευλογημένη ήταν αυτή η εικεσία και η εκζήτηση του Αβραάμ ήταν περιορισμένη. Γιατί ενώ ήξερε ότι η οικογένεια του Λότ ήταν 4 άτομα, σταμάτησε στα 10. Δεν πήγαινε πιο κάτω, έφυγε ο Κύριος μετά. Του λέει, αν έχει 10, θα χαρίσω για όλον τον τόπο εξαιτίας των 10. Κοιτάξτε όμως αδερφοί, πόση αξία δίνει αυτό στους πιστούς, στα παιδιά του Θεού. Δηλαδή, πες ότι είναι μια πολυκατοικία, θα γίνει ένας σεισμός και θα πέσει η πολυκατοικία. Επειδή είναι εκεί μια οικογένεια ή ένας πιστός, μπορεί ο Κύριος να χαρίσει για όλη την πολυκατοικία, για εκείνον τον ένα και να μην χαθεί με τους υπόλοιπους. Θα μου πείτε καλά, και αν πεθάνει με τον Κύριο θα είναι. Ναι, αλλά ο Κύριος ενδιαφέρεται και για τη ζωή μας εδώ, εκτός της αιωνιότητας. Για το Θεό δεν υπάρχει πρόβλημα, σε αυτόν υπάρχει αυθονία χάρης και υπομονής ώστε να ακούσει τα αιτήματα του αγαπητού του φίλου του Αβραάμ. Όμως ο Αβραάμ απέφυγε να το κάνει, ίσως φοβήθηκε μήπως υπερβεί το ποσό της πίστοσης του. Γιατί ξέρετε, είπαμε παζαρεύεις και φτάνεις και λέει φτάνει, ως εδώ. Σταμάτησε να ζητά και ο Θεός σταμάτησε να δίνει. Όμως σήμερα αδελφοί, ο Κύριος λέει είναι πιστός το να σώζει στο παντελώς. Δύναται να σώζει εντελώς. Και να σας πω κάτι, μπορεί να καταστράφηκαν στο τέλος τα Σόδωμα και τα Γόμορα και άλλες πόλεις, όμως πάλι ο Λότ την γλίτωσε με την οικογένειά του. Τους έβγαλε έξω. Και πάλι δηλαδή, έστω για 4 άτομα, ο Θεός έστειλε τους αγγέλους του και τους έβγαλαν έξω. Λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν σας βγάλουμε έξω. Και με τα 4 χέρια τους πήραν 4 άτομα και τους έβγαλαν. Και μετά ήρθε η καταστροφή. Δηλαδή, ναι μεν οι πιστοί ήταν τόσο λίγοι που το ποσοστό δεν ήταν αρκετό για να σωθεί ο τόπος, αλλά και πάλι τη γλίτωσαν, που και αυτό είναι μια αρχή. Τι λέει για την Αποκάλυψη, αν δεν φύγει ο κολλίον, δεν θα έρθει η μέρα της αποστασίας, η μεγάλη. Πρέπει να φύγει αυτός που εμποδίζει, η πιστή, για να γίνει το κακό. Όσο είναι η πιστή εδώ, ναι μεν υπάρχει αμαρτία και δυναμώνει, αλλά δεν πρόκειται να φανερωθεί ο άνομος εάν δεν φύγει αυτός που εμποδίζει. Μακάρι να μπορούσαμε, αδερφοί, να μένουμε συνδεδεμένοι μαζί με τον Κύριό μας σε όλες τις ανάγκες μας, τις αδυναμίες μας και τους αγώνες μας. Βλέπουμε πώς ο Κύριος ενεργεί και ποια είναι η καρδιά του Θεού. Γι' αυτό ήταν το μήνυμα απόψε αυτό, να αντιληφθούμε τον Κύριό μας ότι είναι δίκαιος κρίτης, μπορεί να καταστρέψει με μιας όλη τη γη, αλλά έχει αρχές. Έχει αγάπη για την κάθε ψυχή, για τον κάθε αμαρτωλό. Βλέπει τις αδικίες που γίνονται, δεν τις θέλει. Πολλά πράγματα που συμβαίνουν δεν είναι στο θέλημά του και περιμένει με υπομονή. Θα φέρει την κρίση του όταν δεν πάει άλλο. Γι' αυτό όταν βλέπουμε πολλές φορές αδικίες που συμβαίνουν και λέμε γιατί δεν επεμβαίνει ο Κύριος, γιατί δεν ενεργεί ο Κύριος. Μα αν ενεργούσε σε κάθε περίπτωση άμεσα, τότε δεν θα ζούσαμε διαπίστεως. Επιτρέπει, δεν το θέλει, αλλά επιτρέπει. Κάποιος πάει, σκοτώνει κάποιον και δεν τον βρίσκει κανένα στο φωνιά. Είναι μια μεγάλη αδικία. Ο Κύριος το επιτρέπει αυτό να συμβαίνει. Και πόσα άλλα συμβαίνουν καθημερινά. Γιατί ο άρχοντας του κόσμου τούτου ξέρουμε ποιος είναι και πώς ενεργεί. Άλλη ζωή εδώ, αδελφοί, και άλλη ζωή στον ουρανό που μας υπόσχεται ο Κύριος. Εκεί που δεν θα υπάρχει ούτε πόνος, ούτε δάκρυ, ούτε στεναγμός, ούτε μόμος, ούτε ρητίδα, αλλά θα είναι όλα τέλεια. Γιατί θα είναι πραγματικά η παρουσία του Κυρίου μας. Μέχρι τότε θα ζήσουμε μέσα σε έναν κόσμο αμαρτωλό, αλλά με την παρουσία μας θα καθαρίζουμε τον τόπο γύρω μας και θα φέρνουμε ευλογία και ειρήνη. Και μέσα από τη ζωή μας θα ελκύουμε ψυχές για τον Κύριο. Γιατί δεν είναι αυτοί και εμείς, αλλά και οι άλλοι έξω μπορούν να έρθουν μέσα. Μήπως και εμείς είμαστε Άγιοι πάντα και εμείς δεν είμαστε μέσα στην αμαρτία και κάποιος μας μίλησε με κάποιον τρόπο, ο Κύριος μας έλκυσε και πιστέψαμε. Έτσι έχουν και όλοι την ανάγκη να σωθούν. Γιατί ο Κύριος θέλει να σώσει κάθε ψυχή, όσους γίνεται. Ευχαριστούμε, Χριστέ μου Άγια, για αυτά τα λόγια. Ζητώ εσύ να ευλογήσεις, Κύριέ μας, και να μας δείξεις πραγματικά την καρδιά σου, Κύριε, το χαρακτήρα σου. Γιατί ό,τι επιτρέπεις να γραφτεί μέσα στο λόγο σου είναι για δική μας οικοδομή και διδαχή, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας, για το πρότυπο αυτόν του Αβραάμ, Κύριέ μας, του ανθρώπου της πίστης. Και εμείς θέλουμε, Κύριέ μας, να μιμούμαστε τους Αγίους της πίστης, Κύριε, ξέροντας ότι ευαρέστησεν εσένα, Κύριέ μας. Φύλαξε μας, Ιησού μας, τις επόμενες μέρες και μας και τις οικογένειές μας, Κύριε, τα άτομα που αγαπούμε στο περιβάλλον μας, και βοήθησε, Κύριε μας, να ελκύσουμε ψυχές στη δική σου παρουσία, Κύριε μας, στη δική σου δόξα, Χριστέ μου Άγιε. Γιατί θέλουμε, Κύριε μας, να δούμε να κερδίζονται οι ψυχές αυτές, Κύριε μας, να βγουν από το σκοτάδι και να έρθουν στο καθαρό φως, Κύριε. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνονται, να μην το ξέρουν, θα το αντιληφθούν όταν έρθουν στο φως. Και εσύ θα μας δώσεις σοφία, Κύριε μας, και πόνο ψυχής για τις ψυχές που χάνονται, Κύριε, ούτως ώστε να τις ελκύσουμε και να έρθουν κοντά σου, Χριστέ μου. Αμήν Ιησού μου Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Ο σκοπός, αδελφοί, που ακούμε τους λόγους του Κυρίου δεν είναι για να γεμίσουμε γνώση μέσα στο κεφάλι μας. Δεν είναι για να αποκτήσουμε θεολογική άποψη ή να υποστηρίξουμε το δόγμα μας. Αλλά ο λόγος που ακούμε, τους λόγους του Κυρίου, είναι να έρθει αυτός ο ζωντανός λόγος μέσα στις καρδιές μας και να κάνει εργασία, να κάνει εγχειρήσεις, να βγάλει ό,τι περιττό είναι, ό,τι άχρηστο είναι, ό,τι αμαρτωλό, ό,τι είναι εκείνο το οποίο είναι καρκίνωμα και μας κάνει κακό, και να βάλει τους Άγιους Λόγους του μέσα μας να οικοδομήσει ένα νέο άνθρωπο. Ξέρουμε ότι ο Κύριος από την αρχή, από τη γέννηση, μας φανερώνει εκείνο το οποίο θέλει να κάνει με τον άνθρωπο. Και όλοι ξέρουμε το εδάφιο. Ας κάμουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού. Και αυτός ο στόχος θα πρέπει να είναι και σε μας, μέσα στη ζωή μας, να γίνουμε όπως εκείνος. Και δεν ξέρω αν αναλογιζόμαστε, αδελφοί, ανάλογα με τον καιρό που ζούμε, τα χρόνια που πιστεύουμε, εάν γινόμαστε όλο και καλύτεροι ή είμαστε στάσιμοι ή πάμε προς τα πίσω. Γιατί ο διάβολος προσπαθεί να μας τραβήξει προς τα πίσω. Ο δίκαιος θα γίνεται έτι δίκαιος και ο άδικος, λέει, θα γίνεται έτι άδικος. Μεγαλώνει η ψαλίδα. Απ' τη μια ο Κύριος μας θέλει να είμαστε δίκαιοι και ο διάβολος θέλει από την άλλη μεριά να μας τραβήξει και να γίνουμε όχι καλύτεροι αλλά χειρότεροι από ό,τι είμαστε. Και το λέει και ο Λόγος του Θεού αυτό. Αμήν. Όταν υπάρχει κάποιο ακάθαρτο πνεύμα σε έναν άνθρωπο και αυτό το ακάθαρτο πνεύμα φύγει και δεν γεμίσει ο άνθρωπος με το Λόγο του Θεού, με την παρουσία του Θεού, με το Πνεύμα του Θεού, αυτό το ακάθαρτο πνεύμα το οποίο είχαμε, αν είχαμε ένα κύριο πνεύμα, επιστρέφει και όταν βρει, λέει, τον τόπο αυτό άδειο, σεσαρωμένο, κενό, πάει και φέρνει άλλα 7 πνεύματα και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου χειρότερα, λέει, από ό,τι τα πρώτα. Δηλαδή γίνεται ο άνθρωπος ακόμα χειρότερος. Θυμάστε σε ποιους έλεγε ο Κύριος τα ουέ? Στους γραμματείς και στους φαρισαίους. Δεν είπε τα ουέ στις πόρνες, ούτε στους τελώνες, ούτε στους ανθρώπους αμαρτωλούς. Πήγαινε ο Κύριος εκεί να σώσει αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί δεν ήξεραν, δεν γνώριζαν, δεν είχαν καταλάβει. Είχαν μπει στην αμαρτία. Ο καθένας δεν ξέρει την πορεία του καθενός ανθρώπου. Μπορεί να βλέπουμε εμείς το φαινόμενο, αλλά δεν ξέρει κανένας από εμάς την πορεία ενός ανθρώπου του που και για ποιο λόγο έχει φτάσει η πόρνη να είναι πόρνη, ένα παράδειγμα. Ο Κύριος όμως ξέρει τις καρδιές. Αλλά δεν τα είπε ο Κύριος τα ουέ στους αμαρτωλούς, αλλά τα είπε στους υποτιθέμενους δικαίους, στους γραμματείς, στους φαρισαίους, οι οποίοι έλεγαν ότι έβλεπαν και ήταν τυφλοί. Αντί να γίνουν καλύτεροι και να γίνονται καλύτεροι, γινόταν χειρότεροι. Και γι' αυτό και ο Κύριος ήρθε να το κόψει αυτό το πράγμα και να κάνει κάτι νέο. Και πάνω σε αυτό λίγο θέλω να μιλήσουμε σήμερα. Να δούμε μέσα από τον προφητικό λόγο του Κυρίου και μέσα από ένα παραβολικό τρόπο το πώς ο Κύριος, αδελφοί, τους έβλεπε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί μπορεί να έβλεπαν τους εαυτούς τους ότι ήταν σε εξουσία, ότι ήταν δίκαιοι, ότι ήταν μια χαρά μπροστά στους ανθρώπους και μπροστά στο Θεό. Όμως τα μάτια του Κυρίου που είναι ως φλόξ πυρός, πώς τους έβλεπε, και ήρθε ο Κύριος και τους φανέρωσε το πώς τους έβλεπε. Και βέβαια υπήρχε φοβερή αντίδραση. Κανένας από εμάς δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτούς τους οφθαλμούς του Κυρίου, που ξέρει τα κατάβαθα της καρδιάς, τα κίνητρα, τους κατασταλαγμούς. Γνωρίζει ο Κύριος τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας και για ποιο λόγο συμβαίνει ό,τι συμβαίνει. Ο Λόγος του Θεού λέει μέσα ότι είναι ζωντανός, ενεργός, κόβει, χωρίζει, ψυχή, πνεύμα. Τα πάντα λέει είναι γυμνά και τετραχυλισμένα μπροστά στα μάτια του. Και αυτός ο λόγος είναι ο ίδιος ο Κύριος. Μέσα από το λόγο λοιπόν μπορείς να καθρεφτιστείς κι εσύ και να δεις το πώς σε βλέπει ο Κύριος. Αυτά τα μάτια του Κυρίου. Γι' αυτό και μελετάμε τους λόγους του Κυρίου. Να μπορούμε να ελέγχουμε τους εαυτούς μας, να μπορούμε να δούμε κι εμείς τις δικές μας αποφάσεις και τις δικές μας καρδιές, ώστε να προσαρμοστούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτό που θέλω να διαβάσω σήμερα, αδελφοί, είναι αυτό που λέει μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο Κύριος, στο Ιώτα Έψιλε, που μιλάει για την άμπελο, την αληθινή. Ότι εκείνος είναι η άμπελος, η αληθινή, και εμείς είμαστε τα κλίματα. Όλο το κεφάλαιο αυτό, αδελφοί, μιλάει το Ιώτα Έψιλο στο κατά Ιωάννη για τέσσερα κύρια θέματα. Μιλάει για την άμπελο και την ενότητα που ο Κύριος θέλει να έχουμε μαζί. Μιλάει για την αγάπη, το δεύτερο, που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας. Μιλάει το τρίτο για το διωγμό που θα έχουμε θλίψει στον κόσμο και διωγμό των ανθρώπων. Και το τέταρτο είναι η εργασία του Αγίου Πνεύματος που κάνει ανάμεσά μας ο Κύριος. Το πρώτο λοιπόν έχει να κάνει με την άμπελο και έχει να κάνει κυρίως με την καρποφορία. Όταν λέμε καρποφορία δεν εννοούμε απλά και μόνο να φέρουμε ψυχές. Αυτό είναι αποτέλεσμα καθώς εμείς είμαστε καρποφόρα δέντρα μέσα μας. Γιατί τα λέμε για καρπό, μιλάμε για τον καρπό του Πνεύματος του Θεού. Δηλαδή το αποτέλεσμα της εργασίας του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Που λέει μέσα ότι είναι αγάπη, καρπός του Πνεύματος, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Αυτός είναι ο καρπός του Πνεύματος. Αυτή είναι η εργασία που ο Θεός κάνει με το Πνεύμα του Άγιου. Και το πρώτο είναι η αγάπη. Είναι αυτές οι λέξεις που είναι, αλλά η κάθε μια έχει βάθος και χρειάζεται απόδειξη μπροστά στα μάτια του Θεού ότι όντως υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Πόσο αγαπάμε. Πόσο αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Πόσο αγαπάμε τον Κύριο. Ποιοι είναι οι στόχοι μας, αδερφοί, πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, ο πρώτος στόχος ποιος πρέπει να είναι. Να αγαπάμε Κύριο το Θεό μας με όλη μας την καρδιά, την ψυχή μας, την διάνοιά μας και τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Αυτό είναι το πρώτο. Okay. Χαρά. Πόσο χαρά έχουμε. Πόσο ευτυχισμένοι είμαστε. Πόσο νιώθουμε επαρκείς με αυτά που έχουμε. Αν νιώθουμε μια επάρκεια, τότε αδερφοί δεν βάζουμε μέσα στο μυαλό μας συνέχεια μέρημνες. Πόση ευχαριστία έχουμε μπροστά στο Θεό για όλα εκείνα τα οποία μας δίνει, παρόλο τις δυσκολίες, παρόλο τους διωγμούς, Άλλοι άνθρωποι έχουν διωγμούς. Πόσο ειρήνη έχουμε μέσα μας όταν γίνονται οι τρικυμίες της ζωής. Πόσο είμαστε, αδερφοί, χριστοί, χρήσιμοι. Χριστότητα που λέει. Πόσο αγαθοί είμαστε. Πόσο αγαθότητα έχουμε. Ή είμαστε πονηροί. Όλα αυτά οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, τα έχασαν. Γι' αυτό και πήγε ο Κύριος στη Σικιά, θυμάστε, στα Ευαγγέλια, και είδε μόνο φύλλα. Που η Σικιά είναι σύμβολο του λαού Ισραήλ. Και καταράστηκε τη Σικιά. Να ξεραθεί. Γιατί δεν βρήκε καρπό. Βρήκε μόνο θρησκευτικά έργα. Δηλαδή το ότι πηγαίνουμε στη συναγωγή μια φορά ή δύο φορές τη βδομάδα, αυτό είναι το θρησκευτικό έργο. Αυτό έκαναν και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Όμως μέσα στη ζωή τους και μέσα στην καθημερινότητά τους, μέσα στην καρδιά τους, δεν είχαν καρπό. Εμείς έχουμε καρπό.

πει το θέλημα του Θεού. Και το τι θέλει ο Θεός και πώς θέλει ο Θεός να είμαστε σε σχέση με το πρόσωπό Του, με Εκείνον. Γιατί αυτό τελικά είναι το μυστικό της καρποφορίας. Η ενότητα με το πρόσωπό Του. Η ενότητα, η τέλεια ενότητα με Εκείνον. Αυτό είναι το μυστικό και το λέω από την αρχή. Ποια είναι η σχέση μας μαζί Του, ποια είναι η επαφή μας μαζί Του. Έβλεπαν οι μαθητές τον Κύριο και τι έκανε ο Κύριος, προσευχόταν. Ξύπναγε νύχτα και πήγαινε στην προσευχή του Θεού. Άλλες βραδιές μπορεί να ήταν όλη νύχτα στην προσευχή. Και οι μαθητές απλά έβλεπαν έναν άνθρωπο ο οποίος ξόδευε ώρες ολόκληρες στην παρουσία του Κυρίου, στην προσευχή, γιατί αυτό έβλεπαν αυτοί. Γι' αυτό και του ζήτησαν, λέει, Κύριε, δίδαξε μας πώς να προσευχόμαστε. Έβλεπαν την έλλειψή τους. Αλλά δεν μπορεί ο Κύριος να τους εξηγήσει και δεν μπορεί ο Κύριος με ανθρώπινα λόγια να μας εξηγήσει ο Κύριος, αδερφοί, το πώς είναι να έχουμε κοινωνία και ταύτιση με το πρόσωπο του Θεού. Δεν γίνεται με ανθρώπινα λόγια. Πρέπει να το εμπειριστείς. Και όταν το εμπειριστείς, τότε είναι, αδελφοί, το καταλαβαίνεις. Και τότε καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να ζήσεις πλέον μόνος σου. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες πάνω στο σταυρό. Ήταν ό,τι χειρότερο για τον Ιησού Χριστό, η εγκατάλειψη του Θεού Πατέρα από Εκείνον. Γιατί αυτό ήταν το πολυτιμότερο του σαν άνθρωπος. Το πολυτιμότερο του. Είναι κρίμα, αδελφοί, να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και να μην έχουμε πραγματική κοινωνία, σχέση με ένα πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο να λέγεται Ιησούς. Όταν έχουμε αυτή την επαφή, έχουμε κι άλλο ένα προνόμιο. Θα δούμε. Φοβερό προνόμιο. Ποιο είναι εκείνο? Ότι ό,τι ζητούμε θα λαμβάνουμε από Εκείνον. Δεν είναι φοβερό? Αυτό δεν γινόταν στην περίπτωση του Ιησού? Εμείς δηλαδή αγωνιζόμαστε, δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, πάμε κουρασμένοι, ψόφιοι στο κρεβάτι μας, αγωνιζόμενοι για την επιβίωσή μας, που ο Κύριος θέλει να δουλεύουμε, αλλά όχι σε τέτοιους εξαντλητικούς ρυθμούς. Και τελικά δεν λαμβάνουμε, γιατί δεν ζητούμε. Και όταν ζητούμε, ζητούμε, λέει, για τις ειδονές μας. Γιατί δεν έχουμε σχέση με Εκείνο. Θέλω να διαβάσω εκεί στο κατά Ιωάννη, στο Ιωτα Έψινο κεφάλαιο. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή, μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό, και παν το φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό για να φέρει ποιότερο καρπό. Τι λέει εδώ? Λέει ότι ο Ιησούς είναι άμπελος και ο πατέρας του είναι ο Γεωργός, αυτός ο οποίος φροντίζει εκείνο τα οποία. Κάθε κλίμα το οποίο δεν φέρει καρπό, το κόβει. Και θα δούμε λίγο ως προς αυτό, γιατί υπάρχει μια άλλη άποψη ως προς αυτό. Τώρα εσείς, λέει, είστε καθαροί για το λόγο τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Μείνετε σε μένα και εγώ σε εσάς. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφ' αυτού, εάν δεν μείνει εν διαμπέλο, ούτω ουδε εσείς εάν δεν μείνετε εν εμή. Δεν μπορεί να παράξει καρπό μόνος του άνθρωπος από την καλύτερη του καρδιά, από την διαπαιδαγώγηση την καλή. Όχι.
Θα πρέπει να συνδεθεί ο άνθρωπος με τον Κύριο.

0: Εγώ είμαι άμελος και εσείς τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό ούτως φέρει καρπό πολλήν, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Τι κρίμα είναι να τρέχουμε χωρίς τον Κύριο. Να τρέχεις χωρίς εκείνον. Εάν της δε μήνιεν εμή ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται και συνάγουσι αυτά και ρίπτουσι στο πυρ και καίγονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσι εν μην, θέλετε ζητή ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Το θέλουμε. Το θέλουμε. Ποια θα πρέπει να είναι λοιπόν η προτεραιότητά μας? Γιατί όλοι μας έχουμε ανάγκες και όλοι χρειαζόμαστε και προσόδους να ζήσουμε και προστασία και ειρήνη στο σπίτι μας και ευλογία στη δουλειά μας. Αλλά όχι μόνο αυτά. Εάν μείνετε εν εμή, εάν μείνουμε σε εκείνον κολλημένοι και οι λόγοι μου μείνωση εν ημίν μέσα σας, θέλετε ζητή ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Δεν μου λέτε ποιος τα λέει τώρα όλα αυτά? Ποιος τα λέει? Ένας φιλόσοφος? Ένας παραμυθάς? Ποιος τα λέει? Ένας μυθοπλάστης? Ποιος τα λέει? Ποιος το λέει αυτή την πρόταση ιδιαίτερα? Ποιος τη λέει? Και όλα τα υπόλοιπα. Ο ίδιος ο Θεός εν σαρχή, ο οποίος Θεός δεν είναι ψεύτης. Εάν μένετε σε μένα κολλημένοι και οι λόγοι μου, η σχέση μας με εκείνον και με τους λόγους του, ποια είναι? Ποια είναι? Είναι χαμένος χρόνος? Αδερφοί, να σας πω κάτι. Το μεγαλύτερο χειρό του διαβόλου είναι ενάντια στη γνώση του Λόγου του Κυρίου. Καθερούμε, λέει, λογισμούς και πάνε ύψωμα υπερόμενων εναντίον της γνώσεως του Θεού. Το βάλουμε λίγο μέσα στο μυαλό μας να το καταλάβουμε. Καθερούμε λογισμούς που ο λογισμός τι σου λέει? Άστο για αύριο. Δεν χρειάζεται. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει. Θα ακούσουμε την Κυριακή το Κύριο. Και πάνε ύψωμα υπερόμενο, κάθε ύψωμα το οποίο επέρεται ενάντια στη γνώση του Θεού, του Λόγου του Κυρίου. Και μετά λέει και εχμαλωτίζουμε πάνω είμαστε στην υπακοή του Χριστού. Πόσο μελετάμε, πόσο διαβάζουμε. Το ξέρετε ότι ο διάβολος είναι το μεγαλύτερο το επιχείρημα και τέχνασμα να αφαιρέσει από τον άνθρωπο το λόγο του Κυρίου. Γιατί έχω δουλειές, γιατί δεν φτάνει ο χρόνος, γιατί και περνάνε εβδομάδες.
1: Χρόνια.
0: Χρόνια. Και μετά τι λέμε? Μετά νομίζουμε ότι είμαστε ευάρεστη μπροστά στο Θεό και ότι ο Θεός θα ακούει την προσευχή μας. Το λέει και μέσα. Αυτός που αποβάλλει δεν έχει σχέση με το Λόγο του Θεού, λέει. Ακόμα και η προσευχή του μπορεί να γίνει βδέλυγμα. Γιατί έχει απορρίψει το Λόγο. Το Λόγο του Κυρίου. Και το έχω δει αυτό σε άτομα. Το έχω δει αυτό. Που ήταν χριστιανοί χρόνια και δεν είχαν καμιά σχέση με το Λόγο του Θεού. Ακούγανε διάφορα. Ακούγανε διάφορα, ξέρω εγώ, κήρυγμα από την Αμερική, κήρυγμα από εδώ, κήρυγμα από εκεί. Προσωπική σχέση με το Λόγο δεν υπήρχε. Αλλά κατά τα άλλα θέλαμε να το παίξουμε πνευματικοί άνθρωποι. Και προσευχόμασταν. Και προσευχόμαστε για τις ανάγκες μας και προσευχόμαστε για το έτσι μας, το αλλιώς μας και δεν γίνονται αυτά τελικά που θέλουμε και φεύγουμε. Ποιος Θεός τώρα, ε? Δεν γίνεται τίποτα τελικά. Πάμε κάπου αλλού που μπορεί να γίνει. Ποιος φταίει? Αυτός που κηρύττει. Ποιος φταίει? Η σχέση του ανθρώπου με τον Κύριο και με τον Λόγο του. Αυτό φταίει.
2: Ο Κύριος, αδελφοί, μπορεί να θρέψει όλα τα πιτεινά του ουρανού, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Εφευρίσκει τρόπους να προμηθεύσει για κάθε ένα ζωντανό πλάσμα. Και λέει, πόσο μάλλον σε εσάς, ο λιγοπιστή. Και χάνουμε τον Κύριο, χάνουμε τους λόγους του, χάνουμε την παρουσία του, τη σχέση μας με το πρόσωπό του. Γιατί είναι μια απάτη και μια πλάνη τελικά. Και έτσι πρέπει να το δεις. Είναι μια πλάνη αυτό από τον εχθρό. Να σου αποσπάσει την προσοχή σου σε πράγματα τα οποία είναι μάταια, ώστε να μην έχεις κοινωνία με το πρόσωπό του και με το λόγο του. Εάν μείνετε νεμή και οι λόγοι μου μείνωσε ανημήν, θέλετε ζητή ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί οι μαθητές του, αδελφοί, τελικά άκουσαν αυτή την πρόταση. Οι μαθητές του, οι πρώτοι μαθητές του, ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, τον έλεγαν, λέει, ότι είχε γόνατα καμήλας. Φανταστείτε, τι προσευχή, από την προσευχή είχαν αλλάξει τα γόνατά του. Είχαν πετσώσει από την προσευχή. Και μετά λέμε, η δόξα της πρώτης εκκλησίας. Μήπως ο Θεός άλλαξε? Μήπως άλλαξε η διαθήκη του? Ή εμείς οι άνθρωποι δυστυχώς αλλάξαμε? Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπό πολύ και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Μην λέμε ότι είμαστε μαθητές του χωρίς καρπό, γιατί η απόδειξη το ότι είμαστε μαθητές του είναι ο καρπός μας. Είναι ο καρπός μας. Όταν ένας μαθητής πηγαίνει στο γυμνάσιο και δεν ανοίγει βιβλίο, οι καθηγητές κάνουν υπομονή. Όταν έχει και ένα παράξενο χαρακτήρα, οι καθηγητές κάνουν υπομονή. Όταν κάνει ζημιές όμως, και μια και δύο και τρεις φορές, τι κάνουν οι καθηγητές? Αποβολή. Γι' αυτό και λέει ότι κάθε κλίμα το οποίο δεν φέρνει καρπό εκόπτει αυτό και τελικά το αφαιρεί και θα πέσει πού? Στη φωτιά, θα πάει για φωτιά. Αποβάλλεται. Είναι νόμοι που βλέπουμε στη δικιά μας καθημερινότητα και τους θεωρούμε ότι είναι δίκαιοι νόμοι, καθώς το βλέπουμε στη ζωή μας. Είναι δίκαιο. Αυτό κάνει ο Κύριος. Το θέμα είναι εμείς, αδελφοί, να μην είμαστε από αυτούς τους κακούς μαθητές. Καθώς με αγάπησε ο πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα συντολάς μου φυλάξετε, θέλετε, μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς και εγώ εφύλαξα τα συντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Όλα αυτά τα λόγια και σε αυτό το κεφάλαιο, αδελφοί, είναι λόγια του Κυρίου που είναι κοινά αποδεκτά από αυτούς που μελετάνε τον Λόγο του Θεού, ότι υπόθηκαν τον τελευταίο δείπνο του Κυρίου. Όταν τους κάλεσε τους μαθητές του να φάνε μαζί πριν το πάθος του. Ήταν μια βραδιά δύσκολη. Μια βραδιά που ο Ιούδας θα πήγαινε να τον πρόδιδε. Μετά από... θα πήγαινε στην Γεσχημανή, τον έπιαναν, πέρασε όλο αυτό το μαρτύριο. Και ήταν μια αποχαιρετιστήρια ομιλία στους μαθητές του. Γι' αυτό και τα λόγια αυτά είναι πολύ πολύ βαρισίμαντα στο να μπορούμε να τα πάρουμε, αδελφοί, και να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Είναι σαν να λέμε οι τελευταίες επιθυμίες κάποιου ο οποίος φεύγει από τη ζωή. Και είναι σεβαστές αυτές οι επιθυμίες στους ανθρώπους, πόσο μάλλον σε εμάς. Είναι από τα τελευταία λόγια του Κυρίου. Προσέξτε κάτι τώρα. Οι μαθητές ακόμα και εκεί, σε αυτό το βράδυ, ήταν στον κόσμο τους. Ποιος είναι μεγαλύτερος, κάνανε διάφορα. Όπως και εμείς, σε αυτούς τους καιρούς, τους χαμελπούς που ζούμε, ζούμε στον κόσμο μας. Γιατί είναι δύσκολη η καιρή. Η δυσκολία, αδελφοί, δεν φαίνεται της βραδιάς και όλων εκείνων που θα ερχότανε. Δεν έβλεπαν οι μαθητές τη δυσκολία αυτή. Ήταν, που είπαμε, στον κόσμο τους. Όπως και εμείς δεν μπορούμε να δούμε όλα εκείνα τα οποία είναι από πίσω από ό,τι συμβαίνει στον κόσμο και όλα εκείνα τα οποία πρόκειται να έρθουν. Ενώ μας τα έχει πει ο Κύριος. Γιατί τους είχε ειδοποιήσει ο Κύριος το τι θα συνέβαινε. Όμως αυτοί ήταν στον κόσμο τους. Καταλαβαίνουμε που βρισκόμαστε. Καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος, αδελφοί, πώς πάει από το κακό στο χειρότερο συνέχεια. Και ποιοι είναι από πίσω από αυτό? Όλοι αυτοί οι σατανολάτρες οι οποίοι θέλουν να φέρουν μια νέα ηθική στον κόσμο ή μάλλον να αφαιρέσουν κάθε φραγμό και κάθε ηθική, να λατρεύσει ο άνθρωπος τον ίδιο τον διάβολο, ότι ζούμε στις τελευταίες μέρες, ότι Αντίχριστος είναι έτοιμος, ότι η προδοσία είναι εκεί, ότι αυτό που λέει για την αποστασία είναι ενεργή αυτή τη στιγμή στην Εκκλησία. Δεν ξέρω πόσες εκκλησίες έκλεισαν εξαιτίας του κορονοϊού. Χάθηκαν ψυχές, και δεν το ακούω από έναν και δύο αδερφούς που ξέρουν το τι συμβαίνει στον κόσμο. Μεγάλη αποστασία. Για ποιο λόγο γίνεται η μεγάλη αποστασία? Γιατί δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος, αδερφοί, το που στέκεται. Όπως οι μαθητές δεν καταλάβαιναν εκείνη τη βραδιά το τι συνέβαινε. Εμείς καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε. Ο Κύριος έβλεπε το τι θα συνέβαινε, έβλεπε τους κινδύνους που θα ερχότανε, έβλεπε ότι σε λίγο θα τον εγκατέλειπαν όλοι εξαιτίας του διωγμού, όπως και έγινε, και αυτό είναι ένα σημείο αποστασίας. Έφυγαν. Ακόμα και ο Πέτρος τον αρνήθηκε 3 φορές. Ο Ιούδας τον πρόδωσε. Και αυτό που ήθελε, αδερφοί, πρώτα απ' όλα ήταν να ήταν ενωμένοι με ποιον. Γι' αυτό τους τα λέει. Επειδή πρόκειται να έρθουν τα γεγονότα αυτά, γιατί είναι παράλληλοι που θέλουμε να δούμε σήμερα. Επειδή θα ερχόταν τα γεγονότα αυτά, ο Κύριος τα έβλεπε. Και τους λέει να μείνουν ενωμένοι μαζί του, γιατί αυτό θα τους έσωζε, αλλά και να έχουν αγάπη μεταξύ τους. Αμήν. Είπαμε 4 πράγματα, λέει το Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη. Τον καρπό που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας, τη σχέση μας θέλει ο Θεός να έχουμε με το πρόσωπό του, ώστε να έχουμε καρπό του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, την αγάπη που πρέπει να διατηρήσουμε, τη γνώση ότι έρχεται διωγμός, έρχεται επίθεση με διάφορους τρόπους, αλλά όμως και την εργασία του Αγίου Πνεύματος που ο Θεός θέλει να εργαστεί ανάμεσά μας. Να γίνουμε ένα.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο ΙΕ12 παρακάτω μιλάει για την αγάπη. Αύτην η εντολή μου να αγαπάτε αλλήλους καθώς σας ηγάπησα. Μεγαλυτέρα ταύτην αγάπη δεν έχει ουδείς του να βάλει τη στην ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είστε φίλοι μου εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Η αγάπη μεταξύ μας είναι ένα ζητούμενο. Και η αγάπη ανάμεσά μας από πού εξαρτάται τελικά? Από τη σχέση μας μαζί του. Για να φτάσει στο σημείο, αδελφοί, να πει αυτή την παραβολή αυτή, γιατί είναι κάτι το οποίο βλέπεις στο φυσικό τομέα και θέλει να σου δώσει πνευματικές αλήθειες να ζήσεις με αυτές. Ότι εγώ είμαι η άμπελος. Γιατί λέει εγώ είμαι η άμπελος? Καταρχήν το αμπέλι, πού το βλέπουμε? Το βλέπουμε, αδελφοί, σχεδόν σε όλους τους προφήτες. Κυρίως στους προφήτες τους μεγάλους. Και στον Ισαΐα, που έχουν γράψει αρκετά. Και στον Ιερεμία και στον Ιεζικήλ. Και στους Ψαλμούς. Και πάντα αναφέρεται το αμπέλι στο λαό Ισραήλ. Αλλά όμως δυστυχώς αναφέρεται σε ένα αμπέλι το οποίο δεν έφερε τους καρπούς. Και αυτό ήταν ο Ισραήλ. Ο φυσικός Ισραήλ. Λέει στον Ισαΐα, λέει θα ψάλω εις τον αγαπημένο μου άσμα του αγαπητού μου υπέρ του, περί του αμπελώνος αυτού. Και είχε ο αγαπημένος μου, λέει, αμπέλι σε ένα λόφο παχύτατο, είχε εκλεκτά κλίματα, έκτισε πύργο, τα σκεύασε και τελικά, για να μην το λέω όλο, λέει ότι ενώ περίμενε στα φύλλα, έκανε αγριοστάφυλλα. Εκεί που περίμενε τον καρπό, τον καλό καρπό, έφερε αγριοστάφυλλα. Δεν μπορείς να τα δοκιμάσεις. Τι να κάνω για τον αμπελόν αυτό? Έτσι έβλεπε ο Θεός το φυσικό Ισραήλ και στον καιρό του Χριστού. Το θέμα είναι εμάς πως μας βλέπει. Λέει θα τον εγκαταλείψω, θα αφαιρέσω το φράγμα αυτού, θα καταφαγωθεί, θα χαλάσω τον τοίχο, θα καταπατηθεί, θα έρθουν άγρια θηρία εναντίον του. Και έτσι και έγινε. Το 70 μετά Χριστό καταστράφηκε ο φυσικός Ισραήλ. Δεν άφησε ο Κύριος λίθον επί λίθον. Για ποιο λόγο ήρθε η καταστροφή? Γιατί έκανε αγριοστάφυλλα. Όλοι αυτοί οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Και στον Ιερεμία λέει, εγώ δε σε εφύτευσα άμπελον, εκλεκτήν σπέρμα όλος αληθινών. Πώς λοιπόν μετεβλήθεις σε παρεφθαρμένο κλίμα, λέει, αμπέλου, ξένησε με. Δηλαδή ένα κλίμα το οποίο είναι χαλασμένο. Έγινε μια αλλαγή. Ό,τι κάνει ο Θεός, το κάνει σωστά, με αγαθά κινήτρα. Εγώ φύτεψα αμπέλι εκλεκτό. Ο Θεός δεν φτιάχνει διαβόλους. Και το διάβολο δεν τον έφτιαξε διάβολο. Ούτε τους αγγέλους, τους δαίμονες. Τους έφτιαξε αγγέλους. Όμως υπάρχει μια φθορά. Μια φθορά. Και αυτό έγινε στο λαό Ισραήλ. Στον Ιεζικήλ. Πάλι λέει για το αμπέλι που ήταν φυτεμένος πλησίω των υδάτων και έγινε καρποφόρος και πλήρης κλάδων και μετά άπλωσε τις ρίζες του και τι έγινε? Απεσπάστη όμως μετά θυμού ερήφθη κατά γης και ανατολικός άνεμος κατεξήρανε τον καρπόν αυτής. Ο ανατολικός άνεμος έχει να κάνει με τις ανατολικές φιλοσοφίες. Βαβυλώνα επίσης, όλα αυτά τα κατασκευάσματα του εχθρού που δέχτηκαν οι Ισραηλίτες και τελικά καταστράφηκαν. Και τώρα είναι φυτεμένοι, λέει, στην έρημο σε μια γη ξηρά και άνυγρη γη. Αυτό είναι ο Εζεκίλ. Και επίσης μια από τις ομορφότερες αναφορές όσον αφορά την άγγελο είναι στο ψαλμό. Ο 80ος ψαλμός. Άμπελον εξ Αιγύπτου μετεκόμισα, εξεδίωξα έθνη και φύτευσα αυτήν. Φύτευσε αυτή το αμπέλι. Ετοίμασες, λέει, τόπον μπροστά τη. Και σκεπάστηκαν τα όρη, γέμισε όλη τη γη. Στον καιρό του Σολομώντα δεν υπήρχε μεγαλύτερο βασίλειο και ενδοξότερο βασίλειο από τον Ισραήλ. Όμως, φθορά. Ακόμα και στο Σολομώντα που ήταν σοφό, πάτησε. Από τον πλούτο, από τη δύναμη, μπήκε αυτή η φθορά μέσα. Και μετά το Σολομώντα άρχισε η κατρακύλα τελικά. Ο Δαβίδ είχε εξαπλώσει τη βασιλεία του Κυρίου παντού. Σολομώνα ακόμα πιο πολύ στην αρχή. Μετά ήρθε ο ανατολικός άνεμος όμως. Παντρεύτηκε με άπιστες γυναίκες, ιδωλολάτρησες, ήρθε η φθορά, διαρρήθηκε μετά, διαρρήθηκε το βασίλειο. Αδελφοί, το θέμα είναι ότι όλα αυτά έγιναν παραδείγματα και πρέπει να γίνουν παραδείγματα για μας. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Μια φορά μιλάμε για το Ισραήλ, αλλά το θέμα το φυσικό και το πώς την πάτησε ο Ισραήλ, αλλά εμείς πώς είμαστε αυτή τη στιγμή. Γιατί την πάτησε ο Ισραήλ έτσι? Γιατί δεν είχαν κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού, τη σχέση μαζί του. Μπορεί να κράτησαν το γράμμα, αλλά δεν κράτησαν το πνεύμα. Και δεν είχαν κοινωνία με το πρόσωπο του Κυρίου. Το αμπέλι το βλέπουμε σαν σύμβολο στο ναό του Σολομώντα. Στα Άγια ήταν, λέει, είχε χαρτιά, μια χρυσή κλιματαργία πανέμορφη στα Άγια, μέσα στο ναό. Επίσης κάπου διάβασα ότι στα νομίσματα των Μακαβαίων υπήρχε η κλιματαριά συνέχεια στα νομίσματα, σαν σύμβολο του Ισραήλ. Το αμπέλι, αδελφοί, έχει φοβερές ιδιότητες. Μπορεί να βλέπεις μια ξερή ρίζα και να σου βγάλει ένα βλαστό και να πάει παντού. Επίσης μπορεί να απλώσει παντού. Αλλά πάντα χρειάζεται τον αμπελουργό για να κόβει τους βλαστούς, τους υπερήφανους. Για να καθαρίζει το αμπέλι. Για να μπορεί το σταφύλι να βλέπει τον ήλιο και να καρποφορεί. Αμήν. Χρειαζόμαστε τον αμπελουργό, αλλιώς δεν γίνεται μόνοι μας να φέρουμε καρπό. Και δεν μπορεί ένα κλίμα ξεκομμένο να φέρει καρπό από μόνο του. Πρέπει να είναι ενωμένο, ταυτισμένο με την άμπελο που είναι ο Ιησούς. Δηλαδή να παίρνουμε τους χυμούς του. Αν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, λέει, δεν έχετε μέρος με τεμού. Τώρα, καθώς όλο αυτό το σύμβολο του αμπελιού συμβολίζει τον Ισραήλ, ήρθε η ώρα, αδερφοί, να κοπεί. Και μάλιστα τους το λέει κιόλας, το καταμαθαίο Ευαγγέλιο, τι τους λέει? Ότι ένας άρχοντας είχε ένα αμπέλι και έστειλε τους αμπελουργούς και όταν ήρθε η ώρα των καρπών, τι έκαναν αυτοί? Δεν ήθελε να δώσουν τους καρπούς. Έστειλε τους προφήτες, τους έσφαξαν. Και λέει ότι τελικά σε αυτόν που ανήκε το αμπέλι έστειλε τον ίδιο του το γιο και λέει, να ο κληρονόμος, ας τον σκοτώσουμε και πάρουμε εμείς την κληρονομία. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός με θαύματα, με δυνάμεις, με χίλια δυο, όμως δεν κατάλαβαν τον καιρό της επισκέψεώς του. Και τι έκανε? Το σκότωσε. Για να κρατήσουν αυτοί την κληρονομία. Να είναι υπηρέτες και καλά του Θεού χωρίς το Θεό. Και έρχεται ο Υιός του Θεού. και λέει «Εγώ είμαι άμπελος τώρα». Δεν είστε εσείς. Ο Κύριος σας απέρριψε. Τώρα είμαι εγώ η άμπελος. Έχω όλα τα δικαιώματα, την ευθύνη της καρποφορίας, την παίρνει ο ίδιος την ευθύνη της καρποφορίας, όπως επίσης παίρνει και όλες τις υποχρεώσεις μπροστά στο Θεό, για να φέρει τελικά ο Κύριος το ποθούμενο αποτέλεσμα, που είναι ο καρπός. Στην Παλαιά Διαθήκη, λοιπόν, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, όπως ήταν οι προφήτες, άνθρωποι του Θεού, δεν καρποφόρησαν μπροστά στον Κύριο. Τώρα, όμως, έρχεται ο Κύριος και παίρνει την ευθύνη και λέει «Εγώ είμαι η άμπελος και εσείς τα κλίματα». Τώρα είναι η δικιά μας η σειρά όμως το να καρποφορήσουμε ή όχι. Πότε ένα κλίμα δεν φέρνει καρπό? Πότε? Μπορεί να έχει τσακιστεί λίγο το κλίμα και να μην παίρνει τις ουσίες της αμπέλου. Δεν φέρνει καρπό. Μπορεί επίσης, όπως είπα προηγουμένως, να υπάρχει μόνο ροή προς τα πάνω, στο να φαίνεται η περηφάνεια. Δεν φαίνει καρπό. Δεν φαίνει καρπό. Επίσης, όταν δεν βλέπει ο ήλιος, δηλαδή να έχει σχέση με τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον ίδιο το Θεό μας, δεν φαίνει καρπό. Και λέει ότι όποιο κλίμα δεν φαίνει καρπό, έρει αυτό, λέει στο κείμενο. Και υπάρχουν δύο εξηγήσεις, γιατί το έρω έχει να κάνει με το σηκώνω, υψώνω, αλλά έχει να κάνει και με το καθαρίσω. Ακούστε τις ερμηνείες. Η πρώτη ερμηνεία είναι υψώνω, σηκώνω. Μια άλλη ερμηνεία είναι μεταφέρω, κουβαλώ, που έχει να κάνει με να πάρεις το σταυρό σου και να τον μεταφέρεις. Είναι η ίδια λέξη. Η τρίτη έννοια είναι καταργώ, εξαφανίζω, εξαλείφω. Και η τέταρτη, αφαιρώ, παίρνω, στερώ. Αυτό που λέει ο Κύριος, λέει, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αφαίρεσε την αμαρτία από τον κόσμο. Αλλά το περιεχόμενο του όμως μας δίνει την εντύπωση ότι έχει να κάνει με το αφαιρώ. Αυτό που λέει αποκόπτει, το κόβω, το αφαιρώ. Γιατί συνεχίζει παρακάτω και λέει ότι θα πέσει στη φωτιά το κλίμα το οποίο δεν φαίνει καρπό. Άλλοι λένε τώρα το αίρο σηκώνω και ότι το αμπέλι χρειάζεται να είναι, αυτό μια ερμηνεία, στήλος με σειρματάκι που κάνουν τα αμπέλια, που στηρίζει και σηκώνει ο αμπελουργός το κλαδί, έτσι, ώστε τελικά το δένει όμορφα για να παράξει καρπό. Δίνουμε μια ερμηνεία τέτοια. Αλλά δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο. Και νομίζω ότι ο Βάμβας έχει γράψει το σωστό, δηλαδή το έχει μεταφράσει σωστά. Αποκόπτει αυτό. Το θέμα είναι, αδελφοί, εμείς που βρισκόμαστε. Εκείνος το κλίμα το οποίο φέρνει καρπό, τι κάνει, λέει, το καθαρίζει για να φέρει ακόμα περισσότερο καρπό. Πώς το καθαρίζει? Πώς μπορούμε να καθαριστούμε? Πώς μπορούμε να αφήσουμε το χέρι του Κυρίου να μας καθαρίσει? Διαβάζω στο Ψαλμό 119:9. Τι είναι τρόπο θέλει καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού? Με ποιο τρόπο θα καθαρίζει ο νέος το δρόμο του? φυλάτων τους λόγους σου. Καθώς φυλάται ο άνθρωπος τους λόγους του Κυρίου. Και το ίδιο λέει και ο Κύριος στο 15.3, λέει, τώρα εσείς είστε καθαροί δια το λόγο τον οποίον ελάγησα προς εσάς. Πώς καθαριζόμαστε? Το λόγο του Κυρίου. Εάν δεν αφήσουμε το λόγο του Κυρίου να μας καθαρίσει, αδερφοί, δεν μπορούμε να παράξουμε καρπό. Και αν έχουμε λίγο καρπό, τελικά ίσως και να το χάσουμε στο τέλος. Το μυστικό όλο, όπως είπα από την αρχή, είναι η ταύτιση, η ένωση μαζί με τον Κύριο. Όποιος μένει μαζί, ποιος είναι ενωμένος μαζί, αυτός είναι τελικά που θα φέρει τον καρπό, αυτόν τον πολύτιμο καρπό. Είμαστε, ή να το πω αλλιώς, θέλουμε να είμαστε ενωμένοι μαζί του. Μπορούμε να είμαστε χωρίς το Λόγο του Θεού ενωμένοι μαζί του? Μπορούμε? Δεν μπορούμε. Μπορούμε, αν δεν είμαστε ενωμένοι μαζί του, να φέρουμε καρπό? Και αν δεν φέρουμε καρπό, τελικά τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Αδερφοί, ο Κύριος δεν θέλει να ζούμε σε πλάνη. Λίγο πολύ αυτά τα λόγια τα έχουμε ψιλοακούσει κι άλλες φορές. Αλλά το θέμα δεν είναι εδώ να πάρουμε μια καινούργια γνώση κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ. Το θέμα είναι να πράξουμε τους θείους λόγους, τα βασικά στοιχεία που ο Κύριος μας ζητάει. Αμήν. Είμαστε δέντρα καρποφόρα. Τι να το κάνει ο Γεωργός να φυτέψει ένα δέντρο και να πάει να φέρει καρπούς μια χρονιά, δυο χρονιές, τρεις χρονιές? Το λέει μέσα και για τη Σικιά το ίδιο, που δεν έβγαζε καρπό. Λέει, άντε, σε έδωσε περιθώριο να βάλω κοπριά, αλλά εάν δεν ξαναφέρει καρπό, μετά τελείωσε. Καταργεί και τη γη, λέει. Δηλαδή, αντί να φέρνει καλό, φέρνει κακό. Γι' αυτό και κόβει τα κλίματα τα οποία δεν φέρουν καρπό. Κακό. Γιατί αντί για καλό, τι κάνουν? Παίρνουν τις ουσίες της αμπέλου. Παίρνουν τις ουσίες και τι κάνουνε? Στερούνε από τα κλίματα τα οποία πρόκειται να φέρουν καρπό τη δύναμη να φέρουν περισσότερο καρπό. Και αυτό το έργο, αδερφοί, το κάνει ο Κύριος. Τι νομίζετε? Γι' αυτό λέει, πολύ καλεσμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Αλλά, αδερφοί μου, γιατί θα ήταν καλό να είμαστε όλοι μαζί για αυτοί που έφυγαν? Κάποιοι από αυτούς που έφυγαν είναι πρόβατα πλανημένα, που πλανήθηκαν και ο Κύριος θα τα επιστρέψει. Κάποια άλλα όμως, αδερφοί, έγιναν σαν αυτά τα αμπέλια τα οποία έχουν φθαρεί. Δεν κατάλαβαν ποτέ τίποτα. Και δεν θέλει ο Θεός, αδερφοί, να έχουμε εμείς, να την πατήσουμε εμείς, θα λέγαμε, κοινώς, με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, να προχωρήσουμε μόνοι μας στον δρόμο του Θεού. Μπορεί ένας άνθρωπος να περπατήσει μόνος του στον δρόμο του Θεού, χωρίς τον Κύριο, χωρίς τη σχέση μας με το πρόσωπό του? Μπορούμε μόνοι μας? Τι λέει ο Κύριος? Έλθετε πάντες, είστε φορτωμένοι, εγώ θα σας αναπαύσω. Και μετά τι λέει? Άρατε το ζυγό μου, οφημάς. Και ο ζυγός έχει δύο θέσεις. Μία θέση είναι η δικιά μας και η άλλη θέση είναι ο Κύριος. Και μάθετε απ' εμού, λέει, ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά. Και τότε θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις καρδιές σας. Δεν μπορείς μόνος σου να κάνεις το θέλημα του Θεού μόνος σου χωρίς τον Κύριο. Θα πρέπει να ταυτιστείς, να ενωθείς, να συμφωνήσεις και να βαδίζεις μαζί με εκείνον στο δρόμο του, για να μπορείς να καρποφορήσεις, για να μπορείς να εργαστείς, για να μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού. Άρα τι χρειάζεται? Μια ταπεινή καρδιά, μια συντετριμένη καρδιά που θα βάλει τον τράχυλο της στο ζυγό του Κυρίου. Όχι σαν τους γραμματείς, σαν τους φαρισαίους, σαν το λαό Ισραήλ που ήταν, λέει, σκυροτράχυλοι την καρδία. Ήταν σκυρός ο τράχυλός τους. Από μας εξαρτάται, αδελφοί. Αμήν. Από μας εξαρτάται αν θέλουμε να φτάσουμε μέχρι τέλους. Τελικά, δεν ξέρω, αλλά πρέπει να γίνεται συχνά μια συζήτηση με τον εαυτό μας μπροστά στο Κύριο και να λες: γιατί ζω, γιατί υπάρχω, γιατί είμαι σε αυτήν εδώ τη ζωή, για ποιο λόγο ζω, πού πάω, ποιος είναι ο στόχος μου, ο πραγματικός, ποιος είναι ο στόχος μου. Δηλαδή, μας παρασέρνει η καθημερινότητα, μας παρασέρνουν τα γεγονότα, μας παρασέρνει το άγχος, μας παρασέρνουν οι υποχρεώσεις. Όμως είμαστε εδώ, σε αυτόν εδώ τον κόσμο, και ήρθαμε για ένα σκοπό. Ο Ιησούς Χριστός ήξερε από πού ήρθε, ποιος ήταν και πού πήγαινε. Αυτά τα τρία θα πρέπει να ξέρεις κι εσύ. Από πού προήλθες? Από τον ίδιο τον Κύριο. Ο Κύριος σου έδωσε άδεια να γίνει αυτό. Αμήν. Ο Κύριος. Ο Κύριος επέτρεψε και ζω αυτή τη στιγμή. Και το ξέρω πολύ καλά. Δεν θέλω να σας πω λεπτομέρειες, αλλά ο Κύριος επέτρεψε. Ποιος είμαι μπροστά στον Κύριο? Σε ποιον ανήκω και πού πάω όταν κλείσω τα μάτια μου? Που ο χρόνος κυλάει γρήγορα τελικά. Άρα τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να είμαι? Πρώτα απ' όλα στη σχέση μας με το πρόσωπό του. Αμήν. Και μετά όλα τα άλλα έρχονται, αδερφοί. Όλα τα άλλα έρχονται. Να είμαστε ταυτισμένοι, ενωμένοι με την άμπελο μαζί του. Τώρα είναι ο καιρός του Χριστού. Ο καιρός της Παλαιάς Διαθήκης πέρασε. Τώρα είναι ο καιρός της Καινής Διαθήκης. Τώρα η άμπελος δεν είναι ο λαός Ισραήλ, που ο Θεός ήθελε να τους κάνει φως στα έθνη. Αλλά ήρθε το αληθινό φως που είναι ο Ιησούς Χριστός για να φωτίσει τα έθνη. Και μας καλεί και εμάς να ενωθούμε μαζί του με αυτή την άμπελο, ώστε τελικά να καρποφορήσουμε. Να μην να φέρουμε καρπό σε εκείνο. Και να έρθει ο Κύριος μια μέρα και να σου πει: έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ. Ήσελθε, είστε χαρά, είστε χαρά του Κυρίου. Να πούμε μέσα στην δόξα του Θεού. Δεν υπάρχει πιο όμορφη ζωή από το να είμαστε ένα με τον Κύριο. Δεν υπάρχει πιο όμορφη ζωή. Δεν υπήρχε πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο που πέρασε. Πιστεύω, ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος. Σκέψου το λίγο. Δεν ήταν ο Σολομώντας. Γι' αυτό και είχε χίλιες γυναίκες. Δεν το έκανε μία, δεν το έκανε η άλλη, να δούμε και την άλλη, να δούμε και την άλλη. Οι άνθρωποι αυτό κάνουν για να γεμίσουν τα κενά τους. Δεν ήταν. Ποιος μπορείς να πεις στο πρόσωπο της γης που πέρασε? Πιο ευτυχισμένος άνθρωπος ήταν εκείνος ο οποίος έζησε αυτά που έλεγε. Κοιτάξτε, λέει, τα κρίνα του αγρού. Δεν γλώθουν. Δεν γεντούν. Αλλά ο Κύριος τα έντυσε πολύ πιο όμορφα από το Σολομώντα. Τα πετεινά του ουρανού δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν. Φανταστείτε πως ζούσε ο Κύριος, μέσα σε αυτή τη μεγαλειότητα, μέσα σε αυτή την εμπιστοσύνη με το πρόσωπο του Θεού. Γι' αυτό την καρποφόρησε. Και είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής του. Αμήν. Είμαστε ο καρπός του. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλόγησε Ιησού μας Άγιε Κύριε μας το Λόγο Σου. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία Κύριε που έχουμε να ακούσουμε Κύριε μας και να λάβουμε από Εσένα Ιησού μας. Αμήν Χριστέ μου Άγιε. Απόψε αδερφοί θα συνεχίσουμε με τον προπάτορά μας τον Αβραάμ, το δεύτερο μέρος. Θυμάστε είχαμε δει από τη γέννηση είναι εκεί η ζωή του. Θα δούμε το 22ο κεφάλαιο απόψε έτσι να το αναλύσουμε. Έχει να κάνει με τη θυσία του Ισαάκ και όλους αυτούς τους τύπους. Και... γιατί ξέρουμε ότι όλες αυτές οι όμορφες ιστορίες στην Παλαιά Διαθήκη δεν ήταν μόνο σαν ιστορία, αλλά ταυτόχρονα είναι και όλη η σημασία που είναι για μας σήμερα, παρόλο που έχουν γίνει πριν χιλιάδες χρόνια. Από την αρχή λοιπόν της Γένεσης 22ο κεφάλαιο. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά, ο Θεός δοκίμασε τον Αβραάμ και του είπε «Αβραάμ», και εκείνος είπε «Εδώ είμαι». Και είπε «Πάρε τώρα το γιο σου το μονογενή που αγάπησες, τον Ισαάκ, και πήγαινε στον τόπο Μοριά και πρόσφερε τον εκεί σε ολοκαύτωμα πάνω σε ένα από τα βουνά που θα σου πω». Και αφού Αβραάμ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, σαμάρωσε το γαϊδούρι του και πήρε μαζί του δύο από τους δούλους.

τον Ισαάκ, τον γιο του, και πήρε στο χέρι του φωτιά και τη μάχαιρα και πήγαιναν και οι δύο μαζί. Τώρα, σε όλες αυτές τις ενέργειες του Αβραάμ υπήρχε ένα πραγματικό έργο πίστης και όχι μια προσποίηση. Γιατί ο Αβραάμ δεν πλησίαζε το Θεό μόνο με τα χείλη, όπως μας λέει αλλού ο Λόγος του Θεού, και η καρδιά του να απέχει μακριά. Δεν έλεγε «εγώ υπάγω, Κύριε», χωρίς να πάει. Ήταν εύκολο να επιδείξει κάποιος αφοσίωση. Μπορούμε να πούμε «ναι, Κύριε, ναι, ναι, θα το κάνω, θα». Είναι εύκολο να λέει «αν όλοι σκανδαλιστούν, εγώ ποτέ». Όμως, αδερφοί, εκείνο που χρειάζεται είναι να μένει κανείς σταθερός και να νικάει τους πειρασμούς. Αβραάμ, πήγαινε να μου θυσιάσεις το γιο σου. Θα πάω. Το πότε θα πάω, άσε να περάσουν λίγες μέρες, να βάλουμε κανένα σημάδι στον Κύριο, μήπως δεν είναι η φωνή του Κύριου που άκουσα. Σάρα, εσύ τι λες, έτσι έτσι είπε ο Κύριος, να πάω. Πού να ακούσει η Σάρα, αλίμονο, θα έπεφτε κάτω και αν μάνα θέλει να θυσιάσει το παιδί της. Βλέπετε, ο Κύριος δεν είπε στη Σάρα, είπε στον Αβραάμ. Και του το λέει, προφανώς βράδυ, την άλλη μέρα πρωί-πρωί, σαμάρωσε το γαϊδούρι του να πάει. Βιάζεται να θανατώσει το γιο του? Όχι, είναι υπάκουος στη φωνή του Κυρίου. 1 Κορινθίους 10:13. Πιστός ο Θεός, ο οποίος δεν θα σας αφήσει να πειραχτείτε παραπάνω από ό,τι δύναστε, αλλά θα κάνει μαζί με τον πειρασμό και την έκβαση για να δύναστε να υποφέρετε. Ο Αβραάμ δεν πειράστηκε πολύ. Είναι λίγο πράγμα να σου λέει από το παιδί σου, το ένα, το μοναδικό που έχεις, γιατί τον Ισμαήλ τον είχε στείλει ήδη. Να πάει να το θανατώσει μάλιστα. Ο Κύριος ξέρει και ήξερε την καρδιά του Αβραάμ, αλλά δεν λέει «δεν θα σας αφήσει να πειραχτείτε» και τέλειωσε, δηλαδή να έχουμε λίγους πειρασμούς, αλλά μαζί με τον πειρασμό και την έκβαση για να δύναστε να υποφέρετε. Υποφέρεις την ώρα του πειρασμού, της δοκιμασίας. Όμως, σου λέει ο Κύριος, θα το αντέξεις. Ο Κύριος, όπως είπα, δεν ενόχλησε τη Σάρα, αλλά είχε να κάνει με τον Αβραάμ, γιατί γνώριζε ότι ήταν άνθρωπος πίστης. Και η πίστη δεν μιλά για ό,τι θέλει να κάνει, αλλά κάνει αυτό που μπορεί με τη δύναμη του Θεού. Γιατί, αδερφοί, τίποτα δεν είναι περισσότερο αξιοθρήνητο όσο είναι η μεγαλαυχία, η περηφάνεια. Εγώ θα, εγώ μπορώ, εγώ πιστεύω, εγώ θα κάνω. Η πίστη όμως ενεργεί όταν δοκιμάζεται. Και μέχρι τότε χαίρεται να μένει στη σιωπή, στην αφάνεια. Ξέρεις ότι θα κάνεις αυτό που είπε ο Κύριος. Αμήν. Δεν το διαλαλείς και ξέρεις ότι θα έρθει η ώρα και θα αποδειχτεί. Και ο Θεός λοιπόν δοξάζεται με αυτή την άγια δραστηριότητα της πίστης. Και εδώ έχουμε μια αρχή πολύ μεγάλη σημασίας για να δοκιμάζουμε τα βάθη της καρδιάς μας. Γιατί ξέρουμε ότι η καρδιά μας είναι διεφθαρμένη και δεν ξέρουμε τι κρύβει μέσα. Πρέπει να έρθει η ώρα της τριβής, όπως ήταν η Λυδία Λίθος παλιά. Η Βάσανος ήταν μια πέτρα μαύρη που έβαζε στο χρυσάφι. Μα είναι χρυσάφι? Και την έτριβες πάνω εκεί και φαινόταν, αν ήταν πραγματικό χρυσάφι, φαινότανε με κάποια υγρά. Διαφορετικά, αν ήταν κακής ποιότητας, φαινότανε πάλι. Ή ασήμι ή άλλα πολύτιμα μέταλλα. Δηλαδή, ο βαθμός της σκληρότητας των πολύτιμων μετάλλων φαινόταν με το τρίψιμο. Και έτσι είναι και η δοκιμασία. Με την τριβή, με το σφίξιμο, θα φανεί η ποιότητα της καρδιάς σου. Και όταν λέμε δηλαδή λυδία λίθος μεταφορικά, σημαίνει η μέθοδος που συντελεί στην εξακρίβωση της αλήθειας, της ειλικρίνειας. Διαλαλείς ότι είσαι πιστός, πιστή, ότι θα κάνεις το θέλημα του Κυρίου, αλλά την ώρα της φωτιάς οι προθέσεις σου θα φανούν. Πόσα καράτια ζυγίζει ο καθένας από μας και από τους γύρω μας. Επομένως, μετά τον αυτοέλεγχο της πίστης μου που πρέπει να κάνω, όπως στην περίπτωση του Αβραάμ, αν έρθει και σε μας κάτι παρόμοιο, διακρίνω αν η εμπιστοσύνη μου ελαττώνεται όταν βλέπω τον αγωγό των ευλογιών μου που έρχονται να ξηραίνεται. Γιατί, για σκέψου να έχεις το παιδί σου το μονάκριβο που ο Κύριος σου είπε ότι μέσα από αυτό

0: θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Και τώρα σου λέει, έλα θυσίαστο, να εξαφανιστεί, να πεθάνει. Από τα δικά σου χέρια μάλιστα. Ή παραμένεις αρκετά κοντά στην πηγή, εκεί όπου αυτή αναβλύζει, για να μπορείς να βλέπεις με πνεύμα λατρείας όλα τα ανθρώπινα ριάκια να στερεύουν, αλλά εσύ μένεις πιστός στον Κύριο. Είναι αυτή η ερώτηση, αν πιστεύεις με αρκετή απολότητα ότι ο Θεός επαρκεί σε όλα. Μπορώ, τόσο ώστε να αρπάξω τη μάχαιρα και να σφάξω το γιο μου. Είναι ο Θεός δυνατός πάνω και από αυτό, το ίδιο. Συνεχίζουμε στο 17, στους Εβραίους. Γιατί ο Αβραάμ μπόρεσε να το κάνει αυτό επειδή απέβλεπε στο Θεό της Ανάστασης. Παρόλο που δεν είχε Αναστάσεις τότε, ο Αβραάμ λέει στους Εβραίους 11-17, «Πίστη προσενήν οχέν Αβραάμ τον Ισαάκ πειραζόμενος και το μονογενή προσέφερε ότας επαγγελίας αναδεξάμενος προσένε λαλήθη ότι εν Ισαάκ κληθήσετε εσύ σπέρμα, λογισάμενος ότι και εκ νεκρών εγύρει δυνατός ο Θεός, όθεν αυτόν και εν παραβολή εκομίσατο». Θα το δούμε στη μετάφραση. «Με την πίστη έχει προσφέρει ο Αβραάμ τον Ισαάκ όταν δοκιμάστηκε και πρόσφερε το μονογενή. Εκείνος που δέχθηκε τις επαγγελίες, προς τον οποίο υπόθηκε ότι μέσω Ισαάκ θα κληθούν σε σένα απόγονοι, επειδή συλλογίστηκε ότι και από νεκρούς είναι δυνατός ο Θεός να εγείρει. Γι' αυτό και παραβολικά έτσι τον απόκτησε». Και βλέπουμε, αδερφοί, ότι ο Αβραάμ δεν έβαλε τα ξύλα πάνω στο γαϊδούρι, αλλά τα σήκωσε ο Ισαάκ, όπως ο Κύριος σήκωσε το σταυρό της θυσίας του. Πήρε στο χέρι του τη φωτιά, που είναι η κρίση της αμαρτίας. Δηλαδή, ο Θεός μέσα σε όλη την Παλαιά Διαθήκη είχε το λαό του να βλέπει ένα αθώο ζώο, ένα αρνάκι, έτσι, που είναι αθώο, αγνό, που δεν πείραξε κανένα, να σφάζεται πάνω στο θυσιαστήριο, να φεύγει η ζωή του και μετά να γίνεται ολοκαύτωμα, να καίγεται ολόκληρο, προσφορά περί αμαρτίας. Έτσι ήταν ο τύπος που ο Θεός έβαλε για να καταλαβαίνουμε τον αιώνιον τύπο, τον Κύριο. Παίρνεις ένα αθώο αρνί, το βάζεις, το σφάζεις, βγαίνει το αίμα, πεθαίνει και το καίς ολόκληρο και πάει ως μία ευωδία στον Κύριο. Ολοκαύτωμα, ούτε καν να το φας. Γιατί άλλες θυσίες το τρώγανε μετά. Αυτό ήταν όλο για τον Κύριο. Προσφορά περί αμαρτίας. Και αυτή η ζωή που ήταν στο αίμα που χυνόταν, καθώς και η φωτιά που έκαιγε το σώμα, ικανοποιούσαν την κρίση του Θεού. Ότι ένας αθώος πέθανε για τις αμαρτίες των άλλων. Γιατί κάθε άνθρωπος που αμάρτανε, αν έπρεπε να πεθαίνει ο ίδιος, δεν θα μείνει άνθρωπος στη γη. Και σου λέει, ωραία, βάλε το χέρι σου πάνω στο αθώο ζώο, η αμαρτία σου πάει σε αυτό, πεθαίνει αυτό στη θέση σου. Αντικαταστάτης. Μέχρι την επόμενη φορά. Και ο Ισραηλίτης που θα πίστευε σε αυτό, μπορούσε να σωθεί. Ήταν βέβαιος ότι ο Κύριος με συγχώρεσε. Γιατί ο Κύριος το είπε. Βέβαια, αυτός που ικανοποίησε πλήρως την κρίση του Θεού ήταν μόνο ο Ιησούς Χριστός. Πάμε στη Γένεση 22, στο 7. Τότε ο Ισαάκ μίλησε στον Αβραάμ, τον πατέρα του, και είπε. Προσέξτε, το λέμε, ο Ισαάκ ήταν παιδάκι. Δεν ήταν παιδάκι 3 χρονών, 4 χρονών. Έτσι, γιατί φορτώθηκε τα ξύλα. Και τα ξύλα δεν ήταν 5-6 ξυλαράκια. Για να κάνεις ένα θυσιαστήριο και να κάψεις ένα άνθρωπο που τον έχεις σφάξει, αλλά για να καεί ο άνθρωπος θέλει πολλά ξύλα από κάτω. Να ανάψουν, να πάρουν φωτιά για να καεί. Για σκεφτείτε πόσα ξύλα έπρεπε να μαζέψει να πάρει. Έπρεπε να σηκώνει. Πιστεύουμε ότι ο Ισαάκ ήταν 12-15 χρονών. Ήταν παιδί, γιατί ξέρουμε τότε την Παλαιά Διαθήκη, ο άντρας, για να είναι άντρας, έπρεπε να είναι γύρω στα 30 χρονών. Ή πάνω από 20 τουλάχιστον, μπορούσε να πάει στη μάχη. Αλλά ένας 15χρονος έχει πολύ δύναμη, μπορεί να σηκώσει. Και τότε ο Ισαάκ μίλησε στον Αβραάμ, τον πατέρα του, και είπε, «Πατέρα μου». Και εκείνος είπε, «Εδώ είμαι, παιδί μου». Και είπε ο Ισαάκ, «Να η φωτιά και τα ξύλα. Αλλά πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση». Τι τραγικό, να παίρνεις το παιδί σου να το σφάξεις, να το θυσιάσεις. Δεν ήξερε, δεν του είχε πει ο Αβραάμ, τι περνούσε ο Αβραάμ από μέσα του. Και το παιδί, αφού ήξερε από θυσίες, του λέει, τα ξύλα, η φωτιά, το πρόβατο. Γιατί φύγανε από τους δούλους, τους αφήσανε με το γαϊδούρι και πήγανε στο βουνό μόνοι τους. Πού να βρεις ζώο στο βουνό. Έπρεπε να πάρουν και το ζώο της θυσίας μαζί τους. Και ο Αβραάμ είπε, ο Θεός, παιδί μου, θα προβλέψει για τον εαυτό του το πρόβατο για την ολοκαύτωση. Και πορεύονταν οι δύο μαζί. Και αδερφοί, ο Αβραάμ μίλησε με πίστη, γιατί ξέρετε, ο Αβραάμ το είπε αυτό προφητικά, γιατί ήταν και προφήτης. Ο Θεός, παιδί μου, θα προβλέψει για τον εαυτό του το πρόβατο για την ολοκαύτωση. Δηλαδή, τι μας λέει, ότι ο ίδιος ο Θεός θα προμηθεύσει το αρνί που είναι για αυτόν. Τίποτα το ανθρώπινο δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις θείες απαιτήσεις. Δηλαδή, το αρνίον προμηθεύεται από το Θεό για το Θεό. Γιατί και ο Κύριος Ιησούς από το Θεό ήρθε. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι ο ίδιος ο Θεός είχε πει Γένεση στο 20, στο 6, πιο πριν. Θυμάστε, ήταν ο βασιλιάς των Γεράρων, όταν ο Αβραάμ είπε ψέματα με τη Σάρα και την πήρε για σύζυγον του και του είπε σε όνειρο. Γιατί του λέει, δεν φταίω, αυτός μου είπε ψέματα, εγώ δεν ήξερα και ήταν δικαίωμά μου να την πάρω για σύζυγό μου. Και εγώ γνώρισα ότι με την ευθύτητα της καρδιάς σου το έπραξες. Γι' αυτό και εγώ σε εμπόδισα από το να αμαρτήσεις σε μένα. Γι' αυτό δεν σ' άφησα να την αγγίξεις. Τώρα λοιπόν απόδωσε τη γυναίκα στον άνθρωπο, εννοεί τον Αβραάμ, επειδή είναι προφήτης και θα προσευχηθεί για σένα και θα ζήσεις. Ο ίδιος ο Θεός τον ονομάζει προφήτη, τον Αβραάμ. Μπορούσε να πει είναι δικός μου άνθρωπος, είναι πιστός, είναι έτσι έτσι, είναι προφήτης. Και ο Αβραάμ ήταν προφήτης και ξέρουμε ότι ο Θεός πολλές φορές έβαλε τους προφήτες να λένε πράγματα που ήδη δεν καταλαβαίναν. Δηλαδή όταν ο Δαβίδ έλεγε για τον Ιησού, δύναμη να ρυθμίσω πάντα τα οστά μου, έτσι. Που είναι για τον Ιησού, δεν ήξερε τι έλεγε. Το έλεγε, έβγαινε από μέσα του η προφητεία. Και ο Αβραάμ, χωρίς αμφιβολία, απάντησε έτσι στον Ισαάκ, επειδή δίσταζε μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν είναι εύκολο να πει στο παιδί σου, εσύ είσαι η θυσία. Ήταν κάτι πολύ παράλογο. Να θυσιάσεις άνθρωπο, δεν ξανά έγινε αυτό. Όμως, με αυτά τα λόγια που προφήτευσε, ήταν κάτι που εκπληρώθηκε στον Χριστό πάνω στο Γολγοθά. Ναι, ο Θεός προμήθευσε για τον εαυτό του ένα αρνί, το οποίο το κρυάρι ήταν απλώς μια σκιά, το κρυάρι που θα δούμε μετά στη θυσία. 1 Πέτρου 3:18. Γιατί και ο Χριστός μια φορά για πάντα έπαθε για τις αμαρτίες μας. Δίκαιος υπέρ αδίκων, για να σας οδηγήσει μπροστά στο Θεό και αφενός θανατώθηκε στη σάρκα, αφετέρου ζωοποιήθηκε στο πνεύμα. Συνεχίζουμε στη Γένεση, στο 22:9. Και αφού έφτασαν στον τόπο που του είχε πει ο Θεός, ο Αβραάμ οικοδόμησε εκεί το θυσιαστήριο, δηλαδή έβαλε κάποιες πέτρες και το έκανε έτσι, φανταστείτε, ένα σαν ορθογώνιο, και τακτοποίησε τα ξύλα, και αφού έδεσε τον Ισαάκ, το γιο του, τον έδεσε γιατί όταν ο άλλος σε σφάζει, μπορεί να το σώμα να αντιδράσει ή με τη φωτιά. Τον έβαλε πάνω στο θυσιαστήριο, επάνω στα ξύλα. Γιατί και το ζώο το έδαινε χειροπόδαρα, για να μην αντιδράσει. Έδεσε τον Ισαάκ, όπως τον Χριστό, Ματθαίος 27:2. Και αφού τον έδεσαν, τον οδήγησαν και τον παράδωσαν στον Πιλάτο, τον ηγεμόνα, πριν σταυρωθεί. Και βλέπουμε ότι ο Ισαάκ τοποθετήθηκε πάνω στα ξύλα. Όπως ο Χριστός που πάνω στο σταυρό, γιατί και αυτό ήταν τοποθέτηση, δεμένος πάνω στο σταυρό. Και ο Ισαάκ δεν αντιστάθηκε, παρόλο όπως είπα ήταν νέος, δυνατός και ο πατέρας του ηλικιωμένος. Μπορούσε να πει φεύγω, δεν θα το κάνω. Γιατί είναι ο τύπος όπως το Χριστό, Φιλιππισίους 2:8, που λέει ταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε υπάκουος μέχρι το θάνατο. Θάνατο μάλιστα σταυρικό. Συνεχίζουμε στη Γένεση στο 22:10. Και απλώνοντας ο Αβραάμ το χέρι του, πήρε τη μάχαιρα για να σφάξει το γιο του. Και ο άγγελος του Κυρίου του φώναξε από τον ουρανό και είπε «Αβραάμ, Αβραάμ». Και εκείνος είπε «Εδώ είμαι». Και είπε «Μη επιβάλλεις το χέρι σου επάνω στο παιδάκι και μην του κάνεις τίποτε. Επειδή τώρα γνώρισα ότι εσύ φοβάσαι το Θεό, δεδομένου ότι δεν λυπήθηκες το γιο σου τον μονογενή για μένα». Και υψώνοντας ο Αβραάμ τα μάτια του είδε και να πίσω του ένα κρυάρι που κρατιόταν από τα κέρατά του σε ένα πυκνό κλαδο φυτό. Και αφού ήρθε ο Αβραάμ πήρε το κρυάρι και το πρόσφερε σε ολοκαύτωμα αντί του δικού του γιου. Ο Αβραάμ, αδερφή, είχε φτάσει στο έσχατο σημείο αποφασισμένος και σήκωσε το μαχαίρι, ήταν έτοιμος να κάνει την κίνηση αυτή. Όμως ο Θεός δεν επέτρεψε να καταφέρει το κτύπημα του θανάτου, δηλαδή να υπερβεί αυτό το όριο. Απάλλαξε τον Αβραάμ από την αγωνία, που δεν απάλλαξε τον εαυτό του από τη θλίψη να θανατώσει το γιο του προχωρώντας μέχρι τέλους. Γιατί βλέπουμε είναι τύπος Ισαάκ, Ιησούς, αλλά εκεί στο τέλος αλλάζει ο τύπος, γιατί βλέπουμε ότι Ρωμαίους 8:32, αυτός βέβαια που τον ίδιο Υιό δεν λυπήθηκε, αλλά για χάρη όλων μας τον παράδωσε, πώς και μαζί με αυτόν δεν θα μας χαρίσει τα πάντα. Γιατί λέμε για τον Αβραάμ, αλλά αδερφοί, και ο Θεός έχει συναισθήματα. Ναι, είναι παντοδύναμος και δεν έχει ανάγκη κανέναν, ούτε τις συμβουλές μας, αλλά ποιος πατέρας όταν έχει το γιο του και μάλιστα τον Ιησού που ήταν αθώος, χωρίς κακία μέσα του, χωρίς δεύτερες σκέψεις από πίσω. Όπως τον Ισαάκ, αλλά πες ο Ισαάκ ήταν ένα παιδί, μπορεί να κάνει τις αταξίες του, να κάνει τα λάθη του. Ο Ιησούς, και όμως ο Θεός λέει, τον παράδοσε για μας. Πόνεσε ο Θεός. Να μου πείτε, μα αφού ξέρει το μέλλον ότι θα αναστηθεί, ναι, αλλά εκείνη την ώρα πονάς όταν συμβαίνει κάτι. Μπορεί να ξέρεις ότι θα το ξεπεράσεις, αλλά εκείνη την ώρα το πέρασε. Λέει στο αρχαίο, ως γε του ιδίου Υιού ουκ εφύσατο, αλλά υπερ πάντων ημών παραδέχεται αυτόν, πώς ουχή και συν αυτό τα πάντα εμήν χαρίσετε, πώς και μαζί με αυτό δεν θα μας χαρίσει τα πάντα. Βλέπετε τις υποσχέσεις του Θεού, πόσα θα δώσει για μας, γιατί εφόσον έδωσε το καλύτερο που είχε, δεν μένει τίποτα, όλα μας τα χαρίζει. Και βλέπουμε ότι η αφοσίωση του Αβραάμ αποδείχτηκε τέλεια. Λέει, τώρα εγνώρισα. Μέχρι τότε η απόδειξη δεν είχε δοθεί. Πιστεύω, Κύριε, θα το κάνω, Κύριε, πάω, Κύριε, προς το θυσία. Ναι, αλλά αν δεν σήκωνε το μαχαίρι, μπορούσε να λυγίσει την τελευταία στιγμή και να πει όχι. Η πίστη υπήρχε και ο Θεός το ήξερε. Αλλά, αδερφοί, καμιά φορά ο Κύριος επιτρέπει να περάσουμε μια έρημο, μια δυσκολία, μια κατάσταση για να φανεί η καρδιά μας. Ώσπου έχουμε τις ευλογίες του Κυρίου και στη ζωή μας περνάνε όλα καλά. Αμήν. Ο Κύριος χαίρεται και εμείς χαιρόμαστε. Είναι όμως περιπτώσεις που ο Κύριος βλέπει την καρδιά ότι είναι για τα δώρα που είναι για τον Κύριο. Είναι για τις ευλογίες που είμαστε μαζί του. Και όπως έλεγε στους μαθητές του, όταν τα βρίσκαν σκούρα, γονγίζαν. Και λέει, τι γίνεται. Εμείς θέλουμε τις δόξες, να καθίσουμε μαζί σου, εγώ δεξιά σου, εγώ αριστερά σου, τη βασιλεία σου, να είναι όλα καλά. Δεν βλέπαν το σταυρό. Δεν βλέπαν ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει να σηκώσει το σταυρό του. Δεν βλέπαν ότι πρέπει να έχεις και ένα φορτίο μαζί. Δεν μας αρέσει αυτό. Και ο Κύριος είναι φορές που επιτρέπει να έρθει μια δοκιμασία, μια κατάσταση τέτοια, είτε επειδή φταίμε είτε επειδή δεν φταίμε, όπως τον Ιώβ που δεν έφταιγε, για να δοκιμάσει, να δει την καρδιά. Να μου πει, το Θεός δεν ξέρει από πριν το αποτέλεσμα. Το ξέρει, εμείς δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε και πώς θα φανεί. Και όταν περάσεις μετά τη δυσκολία, φαίνεται πραγματικά ποιος ήσουν και ποιος είσαι. Το σημαντικό εδώ είναι ότι ο Θεός εξαρτά τη γνώση που έχει για αυτή την πίστη από την ολοφάνερη απόδειξη που ο ίδιος ο Αβραάμ έδωσε μπροστά στο θυσιαστήριο, πάνω στο όρος Μωριά. Γιατί, αδελφοί, η πίστη φαίνεται πάντοτε από τα έργα της και ο σεβασμός στο Θεό από τους καρπούς που απορρέουν από αυτόν. Ιάκωβος 2:20. Θέλεις, λοιπόν, να γνωρίσεις, ο άνθρωπε, και ναι, ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι αργή, δηλαδή αδρανής, ο Βάμβας λέει νεκρά. Αβραάμ, ο πατέρας μας, δεν δικαιώθηκε από έργα επειδή πρόσφερε Ισαάκ το γιο του πάνω στο θυσιαστήριο. Βλέπεις ότι η πίστη συνεργούσε με τα έργα του και από τα έργα η πίστη τελειοποιήθηκε και εκπληρώθηκε η γραφή που λέει «Πίστεψε τότε Αβραάμ στο Θεό και του λογαριάστηκε για δικαίωση και καλέστηκε φίλος Θεού». Θέλεις δε γνώνε, ο άνθρωπε, και ναι, ότι η πίστης χωρίς έργων αργή έστιν. Αβραάμ, ο πατήρ ημών, ουκ εξ έργων εδικαιώθη αν ενέγκασι Ισαάκ των ημών αυτού επί το θυσιαστήριον. Ποιος θα σκεφτόταν να αμφισβητήσει την πίστη του Αβραάμ? Αδερφοί, σκεφτείτε την εικόνα. Χωρίς πίστη, ο Αβραάμ πάνω στο βουνό εκεί το Μωριά, θα φαινόταν σαν ένας τρελός. Να θανατώσει το αγαπημένο του παιδί που είναι το αγαπημένο του παιδί. Δεν το μισούσε. Για μια φωνή που άκουσε, που του το ζήτησε. Δηλαδή ήταν ένας τρίτος. Και λέει, τι κάνεις. Τον έβλεπε από εκεί. Τον απόγονο σου. Τον ιό που ο Θεός σου υποσχέθηκε ότι θα ευλογήσει όλα τα έθνη. Και αν είναι ο διάβολος που σου μίλησε. Ή ο Θεός φάσκει και αντιφάσκει. Αφού σου λέει ότι από αυτόν το παιδί θα ευλογηθούν τα έθνη. Και τώρα άκουσες μια φωνή που σου λέει, θανάτωσέ το. Δηλαδή να σταματήσω την ευλογία. Να πάω ενάντια στην ευλογία του Θεού, στην προφητεία του Θεού που μου έδωσε. Ενάντια στην υπόσχεση. Μπορούσε να βάλει πολλές δικαιολογίες στην καρδιά του. Γιατί κάνανε τρεις μέρες να πάνε. Δεν ξέρουμε τι πόλεμο είχε ο Αβραάμ από το διάβολο. Γιατί σου δίνει ο Θεός μια οδηγία, μια ευλογία, και έρχεται ο Θεός και σου δίνει μια άλλη οδηγία που είναι εντελώς αντίθετη από την πρώτη. Λογικά θα πεις τι γίνεται. Είναι αλλοπρόσαλλος ο Θεός. Πώς θα βγει η προφητεία αν θανατωθεί ο Υιός της ευλογίας. Πώς θα ήταν ο Ιησούς ο Μεσσίας, γιατί ξέρανε ότι είναι ο Μεσσίας, αφού τους έλεγε θα συλληφθώ, θα σταυρωθώ, θα θανατωθώ και δεν το δέχονταν. Τι μας, αφού είσαι ο Μεσσίας, θα ευλογήσεις τα έθνη, θα ευλογηθεί ο λαός Ισραήλ. Πού να σκεφτούν ότι με το θάνατο θα ευλογούνταν όλοι. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Αλλά με την πίστη του Αβραάμ είναι ένας λατρευτής που φοβάται, που νιώθει δέος για τον Θεό. Γιατί αδερφοί, μια ομολογία χωρίς δύναμη και καρπούς δεν ικανοποιεί ούτε τον Κύριο ούτε τους ανθρώπους. Λόγια λέμε πολλά. Ο Θεός ζητά την πραγματικότητα και την τιμά όπου τη βρίσκει. Προσέξτε, το γεγονός ότι ο Αβραάμ τυπικά πήρε πίσω τον Ισαάκ από το θάνατο, γιατί δεν τον σκότωσε, απεικονίζει την Ανάσταση του Χριστού από τους νεκρούς. Γιατί στο νου του Αβραάμ ο Ισαάκ ήταν θυσιασμένος, ήταν σφαγμένος. Δηλαδή τις μέρες εκείνες πριν, όταν πήγαιναν εκεί, δεν ήξερε ο Αβραάμ ότι τελευταία στιγμή θα βρεθεί ο του θαύματος το κρυάρι να θυσιάσει. Ο Θεός του είπε πήγαινε θυσίασε, τον πήγαινε να το θυσιάσει. Δεν είχε κανέναν εμπόδιο. Πήρε, έβαλε τα ξύλα, χτίσε το θυσιαστήριο, τη φωτιά, όλα έτοιμα, ήταν έτοιμο τελευταίο δευτερόλεπτο. Πριν φύγει από το σπίτι του, μέσα του είχε θυσιάσει το γιο του. Δηλαδή είπε θα το κάνω. Διαφορετικά δεν θα φύγει από το σπίτι του. Κατά τον ίδιο τρόπο ο Ιησούς ήταν το αρνείο, το σφαγμένο προκαταβολής κόσμου, που μας λέει αλλού ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή ήταν ήδη έτοιμο το σχέδιο. Γιατί πολλοί ζουν σε μια ατμόσφαιρα νευσέβειας μόνο κατ' όνομα. Και η γλώσσα της πίστης είναι σε όλα τα χείλη, αλλά η ίδια η πραγματική πίστη είναι κάτι σπάνιο. Πολλές φορές έχουμε λυγίσει, έχουμε αλλάξει γνώμη την τελευταία ώρα. Ναι, Κύριε, θα το κάνω, αλλά, Κύριε, ναι, αλλά όλα με όρους. Ο Αβραάμ δεν είχε όρους. Ναι, του είπε του Θεού, ναι, αλλά θα μου υπόσχεσαι ότι δεν θα το κάνεις στο τέλος ή θα κάνεις άλλο ή θα μου δώσει. Τίποτα. Υπάρχει μια σύγχυση για τη χριστιανική ζωή με την πίστη ή με τα καλά έργα, γιατί βλέπουμε ο Παύλος λέει, γιατί χάρη του Κυρίου, ότι η σωτηρία γίνει δωρεάν, τίποτα δεν πρέπει να κάνουμε εμείς για να φανεί η δόξα του Θεού. Ο Ιάκωβος μιλάει με τα έργα, ότι πρέπει να κάνουμε ενέργεια για να φανεί η πίστη μας. Και υπάρχει αυτή η σύγχυση που υπάρχει στις διάφορες θεολογίες. Θα κάνουμε καλά έργα, να ευχαριστήσουμε τον Θεό, ή δεν χρειάζεται να κάνουμε καλά έργα, γιατί ο Θεός είτε έτσι είτε αλλιώς έχει ευχαριστηθεί από τη θυσία του Κυρίου. Όσον αφορά το θέμα της δικαίωσης του Αβραάμ, αν έγινε εκ πίστεως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Απόστολος Παύλος μας δίνει την εσωτερική αρχή και ο Ιάκωβος την εξωτερική ανάπτυξη αυτής της αρχής. Γιατί η πρώτη θέση λέει ότι ο Αβραάμ δικαιώθη όταν πίστεψε στο Θεό. Πίστεψα, δικαιώθηκα. Δεν έκανα κανένα έργο. Εντάξει, η πίστη είναι έργο. Το να πιστέψεις είναι έργο, αλλά δεν έκανε κάτι χειροπιαστό. Η δεύτερη όταν πρόσφερε το γιο του τον Ισαάκ. Η πρώτη μας μιλά για το μυστικό της θέσης του Αβραάμ και η δεύτερη μας δείχνει τον Αβραάμ αναγνωρισμένο από τη γη και τον ουρανό. Γιατί προσέξτε αδερφοί, καμιά φωνή από τον ουρανό δεν ακούστηκε όταν ο Αβραάμ πίστεψε. Ο Θεός είδε την πίστη του και το δικαίωσε. Το θεώρησε δίκαιο, αλλά δεν έγινε κάτι. Όταν όμως προσέφερε τον ιόν του τον Ισαάκ επί το θυσιαστήριο, ο Θεός είπε μέσα από τον άγγελο τώρα γνώρισα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς πως μέσα από τη δοκιμασία της πίστης ο Αβραάμ οδηγήθηκε σε μια βαθύτερη γνώση του Θεού. Για σκεφτείτε μετά τη θυσία πώς ένιωθε ο Αβραάμ. Δηλαδή όταν μας δίνεται η ικανότητα να υποφέρουμε μια δοκιμασία, είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε καινούργια εμπειρία σχετικά με το χαρακτήρα του Θεού και έτσι θα μάθουμε να εκτιμούμε την αξία της δοκιμασίας. Δηλαδή αν ο Αβραάμ δεν είχε απλώσει το χέρι του να σφάξει τον Ισαάκ, ασχέτω αν ο Θεός το σταμάτησε την τελευταία στιγμή, ποτέ δεν θα γνώριζε το έξοχο μεγαλείο του ονόματος που δίνει εδώ στο Θεό, Γένεση 22:14. Ο Αβραάμ αποκάλεσε το όνομα εκείνου του τόπου Ιάχβε Ιρέ, όπως λέγεται και σήμερα. Στο βουνό αυτό θα εμφανιστεί ο Κύριος. Σαν να λέει, είδα τον Θεό, που κανείς δεν μπορεί να δει τον Θεό και να ζήσει, αλλά επειδή ήταν τόσο ζωντανή η παρουσία εκεί. Αφού ο Αβραάμ πρόσφερε το κρυάρι στη θέση του Ισαάκ, ονομάζει τον τόπο Ιεωβά Ιρέ, δηλαδή ο Κύριος είδε. Και αυτό το όνομα μερικές φορές συνδέεται με τη σκέψη ότι ο ουράνιος μας ο πατέρας βλέπει και θα προμηθεύσει όρες τις ανάγκες μας. Αλλά εδώ δεν είναι αυτή η έννοια. Ο Ιάχβε είχε μόλις προμηθεύσει μια θυσία σε αντικατάσταση του Ισαάκ. Έτσι, σε αυτό το όνομα εσωκλείεται η αλήθεια της εξιλέωσης, της συμφιλίωσης του Θεού με τον άνθρωπο. Γιατί σε αυτό το όνομα δύο έννοιες συμπεριλαμβάνονται. Ο Ιάχβε θα δει και ο Ιάχβε θα προμηθεύσει. Όπως ο Κύριος είδε την αξιολύπητη θέση του Ισαάκ, δεμένος και το μαχαίρι του Αβραάμ να είναι ακριβώς από πάνω του έτοιμο να κατέβει, έτσι ο Κύριος είδε και τον αμαρτωλό, άρρωστο κόσμο με την καταδίκη του θανάτου να κρέμεται από πάνω του. Αλλά προμήθευσε ένα άμωμο αρνί, δια του οποίου καθένας που θα θελήσει μπορεί να ελευθερωθεί από αυτήν την κατάσταση. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για την αιώνια θυσία. Αλλά μόνο, αδερφοί, όταν δοκιμαζόμαστε αληθινά, καταλαβαίνουμε πραγματικά τι είναι ο Θεός. Μέχρι τότε ξέρουμε όλα είναι μια θεωρία. Ο Κύριος όμως θέλει να μπούμε στα βάθη της ζωής, που είναι εν αυτό, και στην πραγματικότητα μιας προσωπικής κοινωνίας μαζί Του. Όλοι μας είμαστε πιστοί χρόνια και ξέρουμε έχουμε περάσει δύσκολα και εύκολα και ευλοκημένα και δυσαρεστημένα. Βλέπουμε όμως τις δύσκολες ώρες ότι ποτέ ο Κύριος δεν μας είχε να αφήσει. Και μετά από μια μεγάλη δυσκολία, όταν ανεβαίνεις, νιώθεις μια ευχαρίστηση μέσα σου, μια ανακούφιση ότι Κύριε, πέρασα και αυτόν το τεστ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Συνεχίζουμε στη Γένεση 22, στο 15. Και ο άγγελος του Κυρίου φώναξε μια δεύτερη φορά στον Αβραάμ από τον ουρανό και είπε: «Ορκίστηκα στον εαυτό μου, λέει ο Κύριος, ότι επειδή έπραξες αυτό το πράγμα και δεν λυπήθηκες στο γιο σου, το μονογενή σου, ότι εξάπαντος θα σε ευλογήσω και εξάπαντος θα πληθύνω το σπέρμα σου σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο που είναι κοντά στο χείλος της θάλασσας. Και το σπέρμα σου θα κυριεύσει τις πύλες των εχθρών σου και διαμέσου του σπέρματός σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, επειδή υπάκουσες στη φωνή μου». Και ο Αβραάμ επέστρεψε στους δούλους του και αφού σηκώθηκαν πήγαν μαζί στη Βυρσαβέ και ο Αβραάμ κατοίκησε στη Βυρσαβέ. Αυτό είπα με πόση πεποίθηση και πόσο διαφορετικά αισθήματα γύρισε ο Αβραάμ από το όρος Μοριά στη Βυρσαβέ. Για σκεφτείτε το Γολγοθά που ανέβαινε πηγαίνοντας και με τι χαρά κατέβαινε μετά. Γιατί υπάκουσε τον Κύριο τέλεια, πέρασε το τεστ και ο Θεός του έδωσε ευλογία πολλαπλάσια. Και το γιον του, αλλά όλων αυτών που λέει. Γιατί πόσο διαφορετικές θα ήταν τώρα οι σκέψεις του για τον Θεό, για τον Ισαάκ, για το κάθε τι. Και εξαιτίας της πιστότητας του Αβραάμ, ο Θεός επιβεβαιώνει σε αυτόν τη διαθήκη της υπόσχεσής του. Και αυτό ανταποκρίνεται κατά θαυμαστόν τρόπο στο πώς το Πνεύμα το Άγιο αναφέρει το έργο του Αβραάμ, που είδαμε στους Εβραίους στο 11ο κεφάλαιο και στον Ιάκωβο στο 2ο. Αυτό που μπορεί κανείς να δει καθαρά σε όλα αυτά είναι ότι ο Αβραάμ ήταν έτοιμος να αφήσει τα πάντα στον Κύριο. Δεν του βάζαν καθόλου όρια. Είχε συνέστηση ότι ο Θεός επαρκεί για όλα. «Ορκίστηκα στον εαυτό μου», λέει ο Κύριος. Για σκέψω, πού να ορκιστεί ο Θεός? Τη μαμά του, όπως λέμε εμείς, τα παιδιά μου? Στον εαυτό του. Εβραίους 6:13. Γιατί όταν ο Θεός έδεσε υπόσχεση στον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ορκιστεί απέναντι σε κανένα μεγαλύτερο, ορκίστηκε απέναντι στον εαυτό του λέγοντας: «Βεβαίως θα σε υπερευλογήσω και θα υπερπληθύνω». Και έτσι, εννοεί τον Αβραάμ, επειδή μακροθύμησε, πέτυχε την εκπλήρωση της υπόσχεσης. Γιατί οι άνθρωποι ορκίζονται απέναντι στο μεγαλύτερό τους. Και τέλος, κάθε αντιλογία σε αυτούς είναι ο όρκος προς βεβαίωση. Γι' αυτό, επειδή ήθελε περισσότερο ο Θεός να δείξει στους κληρονόμους της υπόσχεσης το αμετάβλητο της βουλής του, μεσολάβησε με όρκο ώστε διαμέσου δύο πραγμάτων αμετάβλητων, στα οποία είναι αδύνατο να πει ψέματα ο Θεός, να έχουμε ισχυρή ενθάρρυνση όσοι καταφύγαμε σε αυτόν, ώστε να κρατήσουμε σταθερά την ελπίδα που βρίσκεται μπροστά μας. Δηλαδή, ο λόγος και ο όρκος του ζωντανού Θεού πρέπει να βάζει τέλος σε κάθε αμφισβήτηση, να είναι η ακλόνητη άγκυρα της ψυχής μας μέσα στις καταστάσεις του ταραγμένου κόσμου που ζούμε, για να παίρνουμε, λέει, ισχυρή παρηγοριά. Είδαμε στη Γένεση 22 στο 17, «Εξάπαντος θα σε ευλογήσω και εξάπαντος θα πληθύνω το σπέρμα σου σαν τα», κοιτάξτε τις εικόνες, «σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο που είναι παρά το χείλος της θάλασσας. Και το σπέρμα σου θα κυριεύσει τις πύλες των εχθρών σου». Η πιστή, τα αστέρια, η άμμος στη θάλασσα, η άπιστη. Γιατί από τον Αβραάμ, αδερφοί, έχουμε το λαόν Ισραήλ, έχουμε τους χριστιανούς που είναι ο πνευματικός μας πατέρας, έχουμε τους μουσουλμάνους, όλοι βγήκαν από εκεί. Η πιστή είναι τα αστέρια, η άπιστη είναι ο άμμος, το χώμα. Λέει, θα κυριεύσει τις πύλες των εχθρών σου. Οι πύλες αναφέρεται στην ισχύ και τη δύναμη, γιατί οι πόλεις τότε είχαν τα τείχη. Αν μπορούσες να κατακτήσεις την πύλη, τη μεγάλη πόρτα αυτή, θα μπαίνανε, θυμάστε, με τον κρυό, χτυπούσαν, μπαμ, οι άλλοι χύνανε από πάνω, καυτό λάδι, βέλη, οτιδήποτε. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, κατάφερες να μπεις στην πύλη, να κυριεύσεις την πύλη, πήρες την πόλη, την πόρθησες ολόκληρη. Και ξέρουμε ότι στη Χιλητή Βασιλεία ο Ισραήλ θα είναι ο κυρίαρχος στα έθνη της γης. Τώρα οι Άγιοι είναι κυρίαρχοι στους πνευματικούς εχθρούς τους. Μαρθαίος 16:18. «Και εγώ μάλιστα σου λέω ότι εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα κτίσω την εκκλησία μου και πύλες Άδη δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της. Πύλες που λέμε, και ο Άδης έχει τις πύλες του, αλλά δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της. Η σκηνή λοιπόν που έλαβε χώρα στο όρος Μοριά είναι από τους πιο καθαρούς τύπους που βρίσκουμε μέσα στο Λόγο του Θεού και στην Παλαιά Διαθήκη. Πήγε ο Αβραάμ με τους δύο δούλους του. Μπορεί αυτοί οι δύο δούλοι να συνταυτιστούν με τους δύο ληστές, που δεν έξεραν τι έγινε τελικά, γιατί ο Αβραάμ είπε φεύγω και σταυρώθηκα με τον Χριστό, αλλά δεν κατάλαβαν τι έγινε στο τέλος εξαιτίας του σκοταδιού τις τρεις ώρες και τις ώρες που έλειπε ο Αβραάμ με τον Ισάκ. Ο Ισάκ μεταφέρει τα ξύλα της θυσίας πάνω του. Απεικονίζει τον Χριστό που μετέφερε το σταυρό της θυσίας. Η υποταγή του Ισάκ είναι τύπος της υποταγής του Ιησού. Γιατί, όπως είπα, προσέξτε ότι δεν μιλάμε για ένα νεαρό αγόρι, ήταν μάλλον ένας έφηβος. Γιατί αν ο Ισάκ μπορούσε να φορτωθεί, όπως είπα, τα ξύλα, που ήταν αρκετά, μπορούσε να αντισταθεί στον ηλικιωμένο πατέρα του. Δηλαδή, είχε γνώμη. Έλα ρε μπαμπά, τι είναι αυτά, τι ανοησίες είναι αυτές, θα με σκοτώσεις. Φεύγω, θα πάω στη μαμά, φεύγω, να τρέξει, τι θα κάνει ο Αβραάμ. Αλλά βλέπετε τι μας θυμίζει. Πατέρα, αν θέλεις, απομάκρυνε αυτό το ποτήρι από μένα, όμως όχι το θέλημά μου, αλλά το δικό σου να γίνει. Γιατί και ο Ισάκ βλέπουμε ότι είναι τύπος υπακοής. Και ο τύπος περνάει από τον Ισάκ στο κρυάρι, διδάσκοντάς μας την αντικατάσταση. Ξέρετε, ο Ισάκ είναι και ένας τύπος των αμαρτωλών, δεμένος, ανίκανος να βοηθήσει τον εαυτό του, με το μαχαίρι της θείας δικαιοσύνης από πάνω του. Λέμε Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ. Ο Αβραάμ και ο Ιακώβ πέρασαν δύσκολα, πολλές καταστάσεις. Ο Ισάκ είχε ήσυχη ζωή σχετικά. Δηλαδή η υποχωρητικότητά του μας διδάσκει το θάνατο της σάρκας και του εγώ. Ναι, τα πρώτα χρόνια είχε δυσκολίες με τον Ισμαήλ που τον είχε το διωγμό. Ήταν πρόθυμος να πεθάνει πάνω στο όρος Μοριά με την ίδια επιθυμία που είχε ο Αβραάμ να κάνει το θέλημα του Θεού και αυτό μας θυμίζει την ουθεσία του Ιησού προς την Εκκλησία. Λέει στην Αποκάλυψη 2.10 «Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωσι τον στέφανον της ζωής». Αργότερα, αν θυμάστε, όταν οι Φιλιστέοι γέμιζαν τα πηγάδια, αυτός Πιθύνια υποχωρούσε, πήγαινε αλλού, δεν ήθελε τσακωμούς, ήταν ήσυχος, έβρισκε ειρήνη. Και θυμάστε και στο τέλος της ζωής του, τυφλός πια, έπρεπε να εγκαταλείψει τη μεγάλη αγάπη που είχε για τον πρωτότοκο του, τον Ισάβ, και να συνειδητοποιήσει ότι ο Ιακώβ θα έπαιρνε τη θέση του στο τέλος. Δεδομένου ότι δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας, αλλά αγοραστήκαμε με τιμή, τη ζωή μας πρέπει να τη χαρακτηρίζει συνεχής αυταπάρνηση και υποχωρητικότητα σε ολόκληρο το θέλημα του Θεού. Σε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν, αδελφοί, το 22 της Γένεσης, βλέπουμε τον Θεό να δοκιμάζει την πίστη του Αβραάμ στο έπακρο, ζητώντας του να προσφέρει τον Ισάκ ολοκαύτωμα. Κάτι πρωτάκουστο, πρωτόγνωρο που δεν ξανάγινε. Και ο Κύριος δεν ήθελε να πειράξει τον Αβραάμ αυτό που του ζήτησε, αλλά να δοκιμάσει και να επιβεβαιώσει την πίστη του. Γιατί είδαμε στους Εβραίους 11:17, με την πίστη είχε προσφέρει ο Αβραάμ τον Ισάκ όταν δοκιμάστηκε. Με την πίστη. Και κάποιοι θεωρούν αυτή την εντολή ως αντίφαση, Εβραίους 11:18 στο επόμενο κεφάλαιο, «Εν Ισάκ κληθήσετε εσύ σπέρμα». Αλλά ο Αβραάμ δεν το έβλεπε έτσι. Ότι εφόσον από τον Ισάκ θα βγουν, δεν θα το σκοτώσω γιατί δεν γίνεται, δεν βγαίνουν τα κουκιά, τα μαθηματικά μου, οι σκέψεις μου. Αυτός όχι μόνο γνώρισε τη φωνή του Κυρίου, αλλά υπάκουσε διαπίστεως. Γιατί μας λέει, γιατί, το είπαμε, επειδή συλλογίστηκε ότι και από νεκρούς είναι δυνατός ο Θεός να τον εγείρει. Και να τον σφάξω και να τον κάψω ζωντανόν, Κύριε, εσύ παρά το σηκώσεις. Δηλαδή, για σένα δεν είναι αδύνατο, αλλά προσέξτε, είναι πρωτόγνωρη πίστη, γι' αυτό ονομάζεται ο πατέρας της πίστης. Είναι εύκολο να πιστέψεις κάτι που έχει συμβεί ξανά. Κάποιος πέθανε και θα αναστηθεί. Αφού ο Κύριος έκανε πολλές αναστάσεις, μπορεί να αναστηθεί ένας. Φαίνεται πολλά δύσκολα, αλλά μπορεί να γίνει. Ένας τυφλός να δει, ένας παράδειγμα, ναι. Αλλά ένας που πέθανε, μαχαιρώθηκε, έφυγε το αίμα του, κάηκε, έγινε κάρβουνο, να αναστηθεί, δεν έγινε ποτέ για τον Αβραάμ να το ξέρει, ούτε έγινε και μετά. Ήταν αδύνατο. Όμως για τον Θεό τίποτα δεν είναι αδύνατο. Αλλά ο Αβραάμ είχε τέτοια πίστη, ότι για αυτό να γίνει, ο Θεός μπορεί να τον εγείρει από τους νεκρούς. Δηλαδή πίστευε ακράδαντα ότι αφού θα έσφαζε τον Ισαάκ και θα τον προσέφερε, ο Θεός θα τον ανέστηνε. Εκπληρώντας έτσι την υπόσχεση που έχει δώσει. Γιατί δεν γίνεται ο Θεός να αλλάξει γνώμη, αφού έδωσε την υπόσχεση. Απέδειξε την πίστη του στη δύναμη της Ανάστασης του Θεού, όταν είπε στους υπηρέτες πριν που τους άφησε, Γένεση 22:5, «Εσείς καθίστε εδώ με το γαϊδούρι, εγώ και το παιδάκι θα πάμε μέχρι εκεί και όταν προσκυνήσουμε θα επιστρέψουμε σε εσάς». Ήξερε ότι ό,τι και να γίνει θα επέστρεφε με τον Ισάκ πίσω. Δεν είπε «θα πάμε και θα επιστρέψω», αφού θα το θανατώσω. Ήταν σίγουρος ότι θα επέστρεφαν και οι δύο. Και όπως η δοκιμασία της πίστης του Αβραάμ μας φανερώνει μια πολύτιμη αλήθεια, έτσι και ο Κύριος λέει στην Εκκλησία 1 Πέτρου 1:7, «Η δοκιμή της πίστης σας, η οποία είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι που φθείρεται». Που το χρυσάφι, ξέρετε, είναι πολύτιμο, αλλά λέει η δοκιμή της πίστης σας είναι πιο πολύτιμη από το χρυσάφι. Ο αποχωρισμός, λοιπόν, αδελφοί, από τα του κόσμου και το να ακολουθούμε τον Κύριο, τα βήματα της αφιέρωσης που καλέστηκε να κάνει ο Αβραάμ προκειμένου να γίνει ευλογία σε όλο τον κόσμο, έπρεπε, θυμάστε, αρχικά να φύγει από την Ουρ, να αποχωριστεί από το σπίτι του, την ιδιαίτερη πατρίδα του, τις συγγενείς του. Φύγε και θα σου πω πού θα πας. Έφυγε. Αποχωρίστηκε. Αργότερα καλείται να ξεχωρίσει και από τον Λότ που τσακώνονταν, θυμάστε, τα πίμνια του και οι βοσκοί του, και λέει: «Πήγαινε, Λότ, όπου θέλει εσύ, εγώ θα πάω αλλού». Χρειάστηκε να καταλήψει το γιον του τον Ισμαήλ που τον αγαπούσε, όταν έπρεπε να στείλει τη μητέρα του, τη τσακωνόντουσαν με τη Σάρα. Και τώρα ο Θεός του ζητά να θυσιάσει το μοναδικό του παιδί, τον Ισαάκ. Και άνθρωπος τώρα γέρος, ενώ 100 χρονών, τι να κάνει. Άμα χάσει και το γιον του. Δηλαδή, αν και η ζωή του Αβραάμ ήταν ένας συνεχόμενος ξεχωρισμός, σίγουρα το πνευματικό του σπέρμα, κατά τον ίδιο τρόπο, θα πρέπει να είναι αποχωρισμένος λαός. Δευτέρα Κορινθίους 6:17. Γι' αυτό διαβάζουμε «Εξέλθετε από το μέσο αυτόν και χωριστείτε, λέει ο Κύριος, και ακάθαρτο μη αγγίσετε, και εγώ θα σας δεχτώ». Και όταν μας λέει «εξέλθετε από αυτό», δεν σημαίνει μόνο κοσμικά πράγματα. Μπορεί να μας ζητηθεί να εγκαταλείψουμε νόμιμα πράγματα χάρη του Ευαγγελίου. Αυτό το έξτρα μίλι δηλαδή που λέει ο Κύριος «κάνε το». «Διό εξήλθατε εκ μέσω αυτών και αφορίσθητε», λέει Κύριος, «και ακαθάρτου μη άπτεστε, και εγώ εισδέξομαι εμάς». Δεν απορούμε λοιπόν, αδελφοί, γιατί ο Θεός έκανε τον Αβραάμ ευλογία για όλο τον κόσμο, αφού ήταν πρόθυμος να παραιτηθεί από το πολυτιμότερο θησαυρό του, προκειμένου να ακολουθήσει τον Κύριο των δυνάμεων, γιατί έτσι τον έβλεπε, ότι είναι ο Κύριος των δυνάμεων και θα τον ακολουθήσω μέχρι τέλους. Ευχαριστούμε τον Κύριο μας, αδελφοί, για αυτά τα λόγια, για το ότι μας έβαλε αυτό το χαρακτήρα μέσα στο Λόγο του Θεού που τον ονομάζουμε ο Πατέρας της Πίστης, γιατί πραγματικά αυτό που έζησε όλη τη ζωή χωρισμένος από κάθε τι που ήταν πλούσιος, μπορούσε να έχει άλλου είδους ζωή, και όμως διάλεξε να ακολουθήσει τον Κύριο με τέτοια πίστη που δεν βλέπουμε άλλους ανθρώπους, εκτός βέβαια τον Κύριο μας τον Ιησού. Και έκανε τα λάθη του, γιατί ήταν ένας απλός άνθρωπος και αυτός είπε ψέματα, φοβήθηκε. Όμως βλέπουμε στο τέλος ότι στάθηκε και ο Κύριος τον ευλόγησε σφόδρα-σφόδρα. Και μιλάμε μέχρι σήμερα, μετά από τόσους αιώνες, για τον Αβραάμ. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για αυτά τα λίγα λόγια. Ζητώ εσύ να τα βάλεις στην καρδιά μας, Κύριε μας, να τοποθετήσεις εκεί τις λέξεις, τα εδάφια, Κύριε μας, τις έννοιες, τους τύπους, πραγματικά να αντιληφθούμε το έργο σου, Κύριε. Γιατί αυτό το έργο συνεχίζεται και σήμερα μέσα από την πίστη, Κύριε μας. Και με την πίστη σε Σένα, Κύριε μας, και με τα έργα που πρέπει να αποδείξουν την πραγματική πίστη που έχουμε για Σένα, Ιησού μας Άγιε. Ευχαριστούμε για ό,τι επιτρέπεις στη ζωή μας, γιατί εσύ είσαι ο Πατέρας μας, ο Ουράνιος. Δεν θέλουμε να σε αμφισβητούμε ούτε να γονγίζουμε, Κύριε μας, αλλά δεχόμαστε ό,τι έρχεται από το θρόνο σου, γιατί ξέρουμε ότι μέσα στη σοφία σου, Κύριε μας, εσύ είσαι που παιδεύεις το κάθε παιδί σου για να βγάλεις από μέσα το χρυσάφι το καθαρό, Κύριε. Αμήν Ιησού μου, Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε, αδελφοί, όταν αναστήθηκε ο Ιησούς. Τον είδανε οι αδερφές, πήγανε, το είπανε στους μαθητές και μετά από λίγο ο Κύριος φανερώθηκε στους μαθητές που πήγαν στους Εμαούς και μετά έρχεται στους μαθητές εκεί που ήταν μαζεμένοι. Και ήταν όλοι εκτός τον Θωμά στην αρχή, μετά ήταν και ο Θωμάς και θα περίμενε κανείς όταν οι μαθητές έβλεπαν τον Κύριο τι να έκαναν. Σκέψου λίγο, βάλει τον εαυτό σου στη θέση τους. Έχει περάσει όλο αυτό το μαρτύριο ο Κύριος, να μείνει πάνω στο σταυρό, να πεθάνει πάνω στο σταυρό, να τον κατεβάσουν, να τον θάψουνε και την τρίτη μέρα να αναστηθεί και εκεί που κάθεσαι να έρθει ο Κύριος αναστημένος. Τι θα έκανες? Θα καθόσουν μαζί του, σκέφτεσαι και λες όπου πήγαινε ο Κύριος τι θα έκανε. Και εγώ θα έλεγα, Κύριε, πού πας, να έρθω κι εγώ μαζί σου, από πίσω. Μη σε χάσω. Όπου είσαι, να είμαι κι εγώ. Αλλά μέσα σε όλη αυτή την χαρά που είδαν τον Κύριο αναστημένο, ο Πέτρος τι είπε? Λέει, οι μαθητές επέστρεψαν στα ίδια. Δηλαδή, ενώ καθόταν με τον Κύριο την επόμενη στιγμή, λέει ο Πέτρος, πάω για ψάρεμα. Πάω για ψάρεμα. Μήπως και εμείς καμιά φορά το κάνουμε αυτό? Και εκεί στο ψάρεμα έριξαν τα δίχτυα και τι έπιασαν? Νουλ, γερμανικά. Μηδέν. Και έρχεται ο Κύριος από την αχτή και τους φωνάζει, πιάσατε τίποτα? Τίποτα. Ρίξτε τα δίχτυα σας από δεξιά. Και βυθιζόταν, λέει, το πλοίο από την άγρα των νυχθείων. Και ο Ιωάννης γνώρισε όταν ο Κύριος και λέει, ο Κύριος είναι. Και ο Πέτρος βουτάει, βγαίνει έξω και κάθισαν μαζί και εκεί σε αυτή τη διαδικασία ο Κύριος τι ρώτησε τον Πέτρο? Του λέει, Πέτρο, με αγαπάς? Σκέψου ότι ο Κύριος κάνει σένα αυτή την ερώτηση απόψε. Με αγαπάς? Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Και δεύτερη φορά μετά από λίγο, Σίμων, με αγαπάς? Κύριε, εσύ ξέρεις τα πάντα, ξέρεις ότι σε αγαπάω. Έχετε ακούσει που ο κόσμος λέει ότι τρία πράγματα δεν κρύβονται, λέει. Η αγάπη, ο βήχας και το χρήμα. Η αγάπη δεν κρύβεται, αδερφή. Δεν κρύβεται. Όταν αγαπάς τον Κύριο μόλις στην καρδία, τι θα κάνεις, θα φανεί αυτό? Και πού θα φανεί? Και πώς θα φανεί? Για πείτε μου. Τα πάντα θα φανερώνουν την αγάπη σου για εκείνον. Θα είσαι μέσα στους ανθρώπους, μέσα στον κόσμο ανάμεσα και δεν μπορείς να το κρύψεις. Θα πρέπει να το πεις σε όλους. Για αυτόν που αγαπάς. Έχετε δει τα ζευγάρια μόλις αραβωνιάζονται στους γνωστούς. Θυμάμαι όταν αραβωνιάστηκα εγώ με τη Βαγγελιό. Πήγα σπίτι την επόμενη μέρα, το αραβώνα και πεθράμοντα στο τηλέφωνο. Αραβωνιάστηκε η κόρη μου, αραβωνιάστηκε η κόρη μου. Σε όλους. Και το λες και εσύ, το μοιράζεσαι. Γιατί είναι αυτός ο οποίος αγαπάς και τον έχεις πάνω απ' όλα. Αναρωτιέμαι, εμείς τι κάνουμε? Το μαρτυρούμε παντού. Το συζητάμε παντού. Είναι αυτό το οποίο θα λέγαμε κατατρώει τη ζωή μας? Τι είναι αυτό το οποίο κατατρώει τη ζωή σου? Και δεν μιλάω να είμαστε άσοφοι, με σοφία. Αλλά όμως, όχι χάρη τη σοφίας να μην ανοίγεις το στόμα σου. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι έξω οι οποίοι, σκέψου λίγο, να το πούμε αλλιώς. Να έρθει η ώρα που θα μπούμε μέσα στην παρουσία του Θεού και να μπορούμε να δούμε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι στην κόλαση γιατί δεν τους μίλησες. Γιατί δεν τους μίλησες. Και να λένε αυτοί οι άνθρωποι, αυτός ήταν χριστιανός και δεν άνοιξε το στόμα του να πει κάτι για σένα ώστε να σωθώ. Και ο Κύριος τι λέει? Θυμάστε τι λέει στον Ιερεμία? Στο τρίτο κεφάλαιο, στον Εζεκίηλ, στο τρίτο κεφάλαιο. Λέει, εάν ο φρουρός, ο σκοπός δει να έρχεται ο κίνδυνος και δεν σαλπίσει να αναγγείλει στον άνθρωπο, ναι μεν ο άνθρωπος θα χαθεί για την ανομία του, αλλά το αίμα από πού θα εξητηθεί? Από πού θα εξητηθεί το αίμα? Για πείτε μου. Από τον άνθρωπο ο οποίος δεν σάλπισε. Και αναρωτιέμαι και λέω, λέτε να υπάρχει περίπτωση όταν θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, ο Κύριος να μας πει για άτομα τα οποία δεν ανοίξαμε το στόμα μας, να τους πούμε μια κουβέντα. Να τους πούμε ότι ο Κύριος τους αγαπάει. Ότι ανέβηκε στο Σταυρό ο Χριστός και είσαι το αίμα του, έδωσε τον εαυτό του για να τους σώσει. Αυτό φτάνει, αδερφή. Γιατί μπορεί την τελευταία στιγμή, την ώρα που ο άνθρωπος φεύγει από τη ζωή αυτή, ο Κύριος να του θυμίσει αυτά τα λόγια Αμήν. Και να ζητήσει το αίμα του Χριστού και ο Κύριος Αμήν. Να τον σώσει Αμήν. Και να τελειώσει. Αμήν. Να έχουμε παρησία να μιλάμε για εκείνον που αγαπάμε. Αμήν. Και αν τον αγαπάμε θα μιλάμε. Και θέλω να γυρίσουμε απόψε στο κατά Ματθαίο, κεφάλαιο 10 του εδάφιο 28. Και μιλάει ο Κύριος, διδάσκει και λέει «Και μην φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, τη δε ψυχή μη δυναμένον να αποκτήνωση». Και εδώ ο Κύριος μας λέει να μην φοβόμαστε από αυτούς οι οποίοι μπορούν να αποκτήνουν το σώμα. Ξέρετε ότι αυτός ο οποίος μπορεί να θανατώσει έναν άνθρωπο, ή να το πούμε αλλιώς, ο μεγαλύτερος φόβος του ανθρώπου είναι ο φόβος του θανάτου. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος που έχουν οι άνθρωποι, είναι ο φόβος του θανάτου. Και από αυτόν το φόβο του θανάτου ο Κύριος λέει μη φοβάσαι. Από αυτόν ο οποίος μπορεί να σε σκοτώσει μη φοβάσαι. Παράξενα. Μη φοβάσαι, γιατί μπορεί να αποκτήνει το σώμα, αλλά την ψυχή τι κάνει? Δεν μπορεί να την πειράξει. Δεν μπορεί να την πειράξει. Φοβήθηκε δε μάλλον, μιλάει για φόβο όμως. Φοβήθηκε δε μάλλον το δυνάμενο και ψυχή και σώμα να απολέσει εν τη γέννη. Δύο στρουθία δεν πολλούνται δι' ένας άριον και ένα εξ αυτών δεν θέλει πέσει επί τη γη άνευ του θελήματος του πατρός σας. Ημών δε και τρίχες της κεφαλής είναι πάσε ρυθμημένε. Μη φοβηθείτε λοιπόν πολλών στρουθίων διαφέρετε εσείς. Εδώ ο Κύριος μας στρέφει στο ποιον θέλει να φοβηθούμε. Και προκειμένου να σου δείξει το πόσο πολύ ο Θεός ενδιαφέρεται για σένα, τι λέει? Έχει, λέει, μετρημένες μέχρι και τις τρίχες της κεφαλής σου. Δηλαδή, όταν σου επιτίθεται ο εχθρός για να φέρει φόβο μέσα σου και να σε τρομάξει για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, ο Κύριος τι μας λέει? Ο Πατέρας έχει μετρήσει και τις τρίχες της κεφαλής σου. Κανείς δεν μπορεί να σε πειράξει. Με άλλα λόγια, κανείς δεν μπορεί να σε πειράξει. Λέει στο Δευτερονόμιο, στο 6ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο. Λέει ο Μωυσής, και αυτή είναι εντολέ, τα διατάγματα και οι κρίσεις όσας προσέταξε Κύριος ο Θεός σας να σας διδάξω. Για να κάνετε αυτές στη γη την οποία εισέρχεστε, για να κληρονομήσετε αυτήν. Για ποιο λόγο μας διδάσκει τις εντολές, τα διατάγματα? Λέει στο 2. Για να φοβάσαι Κύριο το Θεό σου, ώστε να φυλάτεις πάντα τα διατάγματα αυτού και τα εντολάς αυτού. Μας διδάσκει τις εντολές για να μάθουμε να φοβόμαστε, λέει, τον Κύριο, ώστε να φυλάτουμε τις εντολές του και τα διατάγματά του. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος φοβάται το Θεό ή ο φόβος του Θεού όταν υπάρχει μέσα σε ένα άνθρωπο, πού θα τον στρέψει τον άνθρωπο? Πού θα τον στρέψει? Στο να φυλάξει τις εντολές και τα διατάγματα. Δηλαδή, να το πάρουμε από την άλλη, όταν ο άνθρωπος δεν έχει μέσα του το φόβο του Θεού, τι θα κάνει? Δεν θα φυλάτει τις εντολές και τα διατάγματα. Τας οποίας εγώ σε προστάζω, σύ και ο Υιός σου και ο Υιός του Υιού σου πάσας τας ημέρας στη ζωή σου και για να μακροημερεύσεις. Κοιτάξτε πως ο Θεός συνδέει το φόβο με την τήρηση του λόγου και με τη μακροημέρευση. Αδερφοί, δεν θα συντηρήσουν τον χριστιανό τα φάρμακα. Θα τον συντηρήσει ο λόγος. Αμήν. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με άρτο, αλλά στο εβραϊκό δεν λέει με κάθε λόγο, στο Δευτερονόμιο. Λέει με παν ό,τι εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Με ό,τι είναι αυτό. Και Αυτό είναι που δίνει στον άνθρωπο μακροημέρευση. Γι' αυτό ο Θεός μας καλεί να στραφούμε και να επικεντρωθούμε μέσα στο λόγο του. Γιατί όταν μπει ο άνθρωπος μέσα στο λόγο και δει τον Κύριο, μαθαίνει να τον φοβάται. Βλέπετε, ο φόβος του Θεού είναι μαθαίνεται. Καθώς μαθαίνεις τον λόγο, μαθαίνεις να τον φοβάσαι, τον Κύριο. Οι κύριες εβραϊκές και οι ελληνικές λέξεις που μεταφράζονται φόβος μέσα στη γραφή μπορεί να έχουν πολλών ειδών σημασίες, αλλά στο πλαίσιο του φόβου του Θεού έχουν μια θετική, θα λέγαμε, ευλάβεια. Και το εβραϊκό ρήμα, φοβάμαι, είναι το ρήμα γιαρά, σημαίνει το να φοβάμαι και να σέβομαι. Και συνήθως όταν αναφέρεται στο λόγο του Θεού έχει τη θετική έννοια του σεβασμού. Και αυτός ο φόβος αναγνωρίζει πρώτα τις καλές προθέσεις που έχει ο Κύριος για όλους εμάς. Ξέρεις ότι ο λόγος του Θεού παράγει φόβο μέσα στην καρδιά σου, το φόβο του Θεού. Διαβάζω τον Ψαλμό 119, εδάφιο 38. Εκτέλεσον το λόγο σου προς το δούλο σου, ώστις είναι δεδομένος εις τον φόβο σου. Ο φόβος του Θεού κάνει τον άνθρωπο να είναι δεκτικός στη σοφία και στη γνώση. Να είναι δεκτικός και στη σοφία και στη γνώση. Το ελληνικό ουσιαστικό, ο φόβος, σημαίνει ο φόβος του σεβασμού στον Κύριο και όχι ένας απλός φόβος της δύναμής του. Γιατί αυτός ο φόβος της δύναμης του Θεού είναι ο φόβος που αναφέρει ο Ιάκωβος, που λέει ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Φρύτουν. Δεν είναι ο φόβος της δύναμης και της ανταπόδοσης, αλλά είναι ο υγιής φόβος που πρέπει το κάθε παιδί του Θεού να έχει μέσα του, ώστε να ζει και να αναπνέει με τη σκέψη ότι δεν πρέπει να δυσαρεστήσει αυτόν τον οποίο αγαπάει. Το σκέφτεσαι κάθε μέρα. Ξέρεις ότι σε όλα τα πράγματα υπάρχουν δύο τομείς, να το πω. Δηλαδή, είδατε το εδάφιο που διαβάσαμε προηγουμένως, στον Ισαΐα στο 40, κεφάλαιο στο 30. Κοιτάξτε τι λέει. Ισαΐας 40-30 λέει. Και οι νέοι θέλουσιν ατονίσει και αποκάμει, και οι εκλεκτοί νέοι θα δυνατήσουν παντάπαση, αλλά οι προσμένοντες στον Κύριο. Έχουμε τους νέους, τους εκλεκτούς νέους, οι οποίοι θα δυνατήσουν, και αυτούς τους νέους, οι οποίοι τι θα κάνουν? Θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Βλέπετε δύο, σαν να λέμε δύο τάγματα ανθρώπων. Τους εκλεκτούς νέους, από τη μια, και από την άλλη τους νέους, οι οποίοι θα αδυνατήσουν. Αυτό, αν μπορούς να το δεις σε κατηγορίες ανθρώπων, σήμερα, ποιους θα βάλεις από τη μια και ποιους από την άλλη? Χλιαρούς, που είναι η Λαοδίκια, και τους θερμούς, που είναι η Φιλαδέλφια.

Πράξεις, κεφάλαιο 9, εδάφιο 31. Πράξεις 9:31. Εμέν λοιπόν εκκλησία καθ' όλη την Ιουδαία και Γαλιλαία και Σαμάρια είχαν ειρήνη οικοδομούμενες και περιπατούσες στο φόβο του Κυρίου. Και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος πληθυνόταν. Βλέπεις, ο Κύριος σε καλεί να περπατάς μες στο φόβο του. Να περπατάς μες στο φόβο του. Ο φόβος του Θεού, αδερφοί, έχει να κάνει με... Είναι η στάση της ζωής μας που μας φέρνει σε κατάσταση σεβασμού και θαυμασμού. Λέει στο Ψαλμό 130, εδάφιο 4. Λέει, παρασύ όμως είναι συγχώρησης για να σε φοβώνται. Συγχώρηση για να φοβούνται. Αν το δει ο άνθρωπος, αν το δούμε ανθρώπινα, θα έπρεπε να λέει ότι παρασύ είναι εκδίκησης για να σε φοβούνται. Αλλά εδώ λέει, του Θεού τα δεδομένα λέει, από σένα έρχεται συγχώρηση για να σε φοβούνται. Και το παράξενο είναι ότι ο ψαλμωδός δεν φοβάται το Θεό με την έννοια του τρόμου. Αλλά βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Και αμέσως μετά, στα εδάφια 4, περιγράφει για το πώς, στο 5, η ψυχή του προσμένει τον Κύριο. Και λέει στο 6, σε προσμένει η ψυχή μου μάλλον παρά τους προσμένοντας την αυγή. Δηλαδή, όχι μόνο δεν φοβάται, αλλά η καρδιά του, η οποία είναι γεμάτη από το φόβο του Κυρίου εξαιτίας της συγχώρησης, σε τι κατάσταση είναι? Κύριε, σε προσμένω. Και περισσότερο από αυτούς που προσμένουν την αυγή. Η σκέψη μας μέσα, αδερφοί, πώς έχουμε την ώρα αυτή που θα συναντήσουμε τον Κύριο? Πιστεύω ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ορθοτομηθεί μέσα του ο φόβος του Θεού αληθινός, καταρχήν σίγουρα δεν φοβάται το θάνατο. Για ποιο λόγο? Γιατί ο Κύριος ήρθε για να ελευθερώσει αυτούς οι οποίοι ήταν, λέει, διαπαντός υποκείμενοι κάτω από το φόβο του θανάτου. Φοβάσαι το θάνατο, δεν σε νοιάζει. Γιατί, για ποιο λόγο ζεις? Τώρα, για ποιο λόγο ζεις? Σκέψου λίγο, πες μου. Κάθε μέρα που ξυπνάς, το πρώτο πράγμα που έχεις μέσα σου, τι είναι? Ο Κύριος, η αγάπη Του, το να κάνεις το θέλημά Του. Σκέψη σου στρέφεται αμέσως εκείνον. Αμέσως να σκεφτείς εκείνον, την αγάπη Του, να Τον ευχαριστήσεις που σου δίνει πνοή στους μυκτήρες σου, που είναι μαζί σου, που δεν σε αφήνει, που δεν σε εγκαταλείπει. Είναι η σκέψη σου στραμμένη στο να ζητήσεις ο Κύριος να κάνει το θέλημά Του μέσα στη ζωή σου, να χτίσει το χαρακτήρα Του. Και αν θέλεις ο Θεός να χτίσει το χαρακτήρα Του, για ποιο λόγο θέλεις να το κάνει? Ξέρεις ότι μέσα στην παρουσία του Θεού δεν θα ταιριάξει τίποτα άλλο πέρα από αυτό το οποίο είναι όμοιο με εκείνο. Τίποτα άλλο. Διάβασε στην Αποκάλυψη να δεις για όλους αυτούς που ο Λόγος Θεού αφήνει απ' έξω από τη βασιλεία Του. Λέει πόρνους, μιχούς, φωνείς, δειλούς. Όλους αυτούς που αφήνει απ' έξω. Και όλο αυτό το έργο το οποίο αφήνουμε τον Κύριο να κάνει στην καρδιά μας πρέπει να έχει ένα στόχο, αδερφή. Ένα στόχο. Όταν θα έρθει η ώρα να ακουστεί το σάλπισμα αυτό στο μεσουράνημα, ώστε ο Κύριος να πάρει την εκκλησία Του, να είσαι έτοιμος, να είμαι έτοιμος και καθώς θα το δούμε να είμαστε όμοιοι με εκείνον. Αυτό το έργο δεν θα λάβει χώρα όταν πας στον ουρανό. Το θα λάβει τώρα χώρα. Τώρα, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους, τώρα θα καταντήσουμε. Λέει, Ιησού, καταντήσουμε πάντες στην ενότητα της πίστης. Αυτό το έργο πότε θα λάβει χώρα? Τώρα, δεν είναι για τον ουρανό η ενότητα της πίστεως, δεν είναι για τον ουρανό το να καταντήσουμε στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, είναι για τώρα που είμαστε εδώ στη γη, γι' αυτό ο Θεός δίνει τα χαρίσματα. Στον ουρανό δεν θα έχουμε αποστόλους, προφήτες, ποιμένες, ευαγγελιστές, δασκάλους. Θα χρειάζεται κανείς να ευαγγελιστεί στον ουρανό? Θα χρειάζεται κανείς να, θα χρειάζεται να υπάρχει προφήτης για να προφητεύει πάνω σε ανθρώπους? Λέει, θα γνωρίσουμε καθώς γνωριστήκαμε. Θα μπούμε μέσα στη δόξα και τελείωσε. Όλα είναι για εδώ, για να γίνει το έργο του Θεού εδώ. Και ο άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στον

0: σωστό φόβο του Θεού, πρώτα απ' όλα είναι ελεύθερος από κάθε άλλο φόβο και ιδιαίτερα από το φόβο του θανάτου. Γιατί όλη τη ζωή είναι για να δει εκείνον. Για να δει εκείνον. Γι' αυτό, αδερφοί, μέσα στους Αγίους δεν βλέπουμε πουθενά, καθώς φεύγουν από αυτή τη ζωή, να τρέμουν και να φοβούνται. Διάβασε λίγο την ιστορία της Εκκλησίας. Λέτε, οι χριστιανοί οι οποίοι πηγαίναν μέσα στις, τους πηγαίναν μέσα στις αρένες ή τους έδιναν στα θηρία, να τρέμανε από φόβο για το τι θα τους συμβεί. Θα μπορούσαν να αρνηθεί τον Χριστό και να ελευθερωθούν, να τους αφήσουν. Αλλά τι έκαναν? Τι έκαναν, λέει, δεν θεώρησαν ότι αυτός αξίζει όπως ο Μωυσής. Τι θεώρησε ο Μωυσής ότι είναι υψηλότερο? Σκεφτείτε. Είχε μπροστά του όλη τη δόξα της Αιγύπτου. Μπορούσε να ζήσει, να είναι ο επόμενος Φαραώ, κοσμοκράτορας, να τα έχει όλα κάτω από τα πόδια του, και προτίμησε καλύτερα να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει, λέει, πώς την ονομάζει όλη τη δόξα του κόσμου, πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Ξέρετε τον είναι το Μωυσή? Είχε φόβο Θεού μέσα του. Αυτός το είπε. Λέει, σας διδάσκω αυτούς τους λόγους για να μάθετε να φοβάστε Κύριε το Θεό σας και για να μακροημερεύσετε. Και εδώ ο ψαλμοδός ακριβώς αυτό το πράγμα: Κύριε, η ψυχή μου σε προσμένει μάλλον παρά τους προσμένοντας στην αυγή. Και συνεχίζει στο 7 για την αγάπη, λέει, του Κυρίου: ας ελπίζει ο Ισραήλ επί τον Κύριον, διότι παρά το Κυρίο είναι έλεος και λύτρωσης πολύ παρά το Θεό. Και αυτό συμβαίνει επειδή ο φόβος του Κυρίου που μας λέει η Γραφή, που παράγει το Ευαγγέλιο, είναι, μας φέρνει στο να φοβόμαστε εκείνον και να φτιαχνόμαστε όπως είναι εκείνος. Κοιτάξτε τι λέει στην Έξοδο, κεφάλαιο 20. Μαζεύεται όλος ο Ισραήλ στο Σινά να πάρει τις εντολές, διαβάζει το 18. Και η παρουσία του Θεού έκανε το Σινά να τρέμει. Λέει, και πας ο λαός έβλεπε τις βροντές και τις αστραπές και τη φωνή της άλπιγκος και το όρος καπνίζων, και ότε ο λαός είδε ταύτα, απεσήρθησαν και στάθησαν μακρόθεν. Και είπαν προς το Μωυσή, «Συ λάλησον προς εμάς και θέλουμε να ακούσει, και ας μη λαλήσει προς εμάς ο Θεός για να μην αποθάνουμε». Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τον Κύριο μπορεί να πει ποτέ ότι ο Θεός ήρθε για να με θανατώσει? Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνώριζαν τον Κύριο, τι είχαν μέσα τους όταν έβλεπαν όλα αυτά τα φαινόμενα? Φόβο θανάτου. Θα πεθάνουμε. Και είπε ο Μωυσής προς το λαό, μη φοβήστε, διότι ο Θεός ήρθε να σας δοκιμάσει και για να είναι ο φόβος αυτού έμπροσθεν σας για να μην αμαρτάνετε. Θα δούμε τι κάνει ο φόβος του Θεού. Τους λέει ο Μωυσής, ο Κύριος ήρθε να δοκιμάσει την καρδιά σας, ώστε καθώς θα μπείτε μέσα στο δικό του φόβο, τι θα γίνει? Θα σταματήσετε να αμαρτάνετε. Είναι κανείς από εδώ, από ανάμεσά μας απόψε, που θέλει να ελευθερωθεί από την αμαρτία? Η αμαρτία, αδερφοί, όταν ο άνθρωπος αγαπάει τον Κύριο, δεν έχει καμία δύναμη. Ξέρετε που έχει τόπο η αμαρτία? Εκεί που την αγαπάει ο άνθρωπος. Λέει, ο Ιάκωβος λέει, πειρασμός δεν σας κατέλαβε ημί ανθρώπινος. Δηλαδή ο διάβολος, κανένας διάβολος να το πω αλλιώς, και κανένας δαίμονας δεν έχει εξουσία να σε βάλει να αμαρτήσεις. Κανένα. Μπορεί να πειράξει. Μπορεί να έρθει να φέρει πειρασμό. Τι λέει ο Ιάκωβος, τι λέει? Λέει, έρχεται η επιθυμία, δηλαδή ο διάβολος φέρνει την επιθυμία, ρίχνει το βέλος και μετά η επιθυμία τι κάνει? Συλλαμβάνει, τη συλλαμβάνει ο άνθρωπος μέσα του και μετά αφού τη συλλάβει, τη δουλεύει, την εκτελεί η καρδιά του ανθρώπου και αμαρτάνει. Δηλαδή, το όλο θέμα πού είναι? Στο διάβολο? Ο διάβολος μπορεί να είναι πειραστής. Μας είπε ο Κύριος να προσευχόμαστε να μην μπαίνουμε σε πειρασμό. Αλλά βλέπουμε ότι ο Ιάκωβος λέει, ο κάθε πειρασμό, ο κάθε ένας ο οποίος αμαρτάνει, αμαρτάνει από το ίδιο το θέλημα. Γιατί Είναι η ανθρώπινη επιθυμία η οποία δουλεύει μέσα στον άνθρωπο για να φτάσει ο άνθρωπος στην αμαρτία. Το καταλαβαίνουμε. Οπότε όταν βάλουμε στη σωστή θέση της καρδιάς μας και επιθυμήσουμε με όλο μας το είναι τον Κύριο και δεν υπάρχει μέσα καμία άλλη επιθυμία. Ρωτάω. Να δούμε απλά πράγματα. Όταν δεν έχεις μέσα σου επιθυμία να είσαι κλέφτης, παράδειγμα. Κλέβεις και να έρθει να σου πει κάποιος, έλα να κλέψουμε. Μου λέγει μια ιστορία, ένας αδερφός όταν ήταν στρατιώτης και ήταν και έφεδρος αξιωματικός και πάει ένας άλλος έφεδρος αξιωματικός και του λέει, έχω οργανώσει ένα σχέδιο να πάμε να κλέψουμε μια τράπεζα. Και ήταν όλο το σχέδιο οργανωμένο. Θα την κλέψουμε, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα πάμε εκεί, θα βάλουμε ένα αμάξι προστασία, θα μπούμε μέσα, θα πάρουμε με τα όπλα, θα πάρουμε τα λεφτά, θα φύγουμε, δεν θα μας πάρει κανείς χαμπάρι. Τέλεια οργανωμένο σχέδιο. Και ο άνθρωπος, ο αδερφός αυτός ήταν, δεν γνώριζε τον Κύριο τότε. Και του λέει, πας καλά. Εγώ δεν είμαι κλέφτης. Συν ότι άμα μας πιάσουν τι θα πάθουμε, αλλά εγώ δεν είμαι κλέφτης. Όταν δεν έχεις μέσα σου κλεψιά, μπορείς να κλέψεις. Όταν δεν έχεις μέσα σου πορνεία, μπορείς να πορνεύσεις. Όταν δεν έχεις μέσα σου βλασφημία, μπορείς να βλασφημίσεις. Δεν μπορείς. Θυμάμαι όταν ήμουν στρατιώτης, η βλασφημία, δηλαδή κατάλαβα εκεί πέρα τι σημαίνει βλασφημία από τα άλλα παιδιά τα οποία ήταν γύρω μου. Είχαν ανοίξει τόπο οι άνθρωποι και είχαν κυριευτεί από δαίμονες βλασφημίας. Δηλαδή ήταν εφευρηματική βλασφημία. Άκουγες πράγματα τα οποία ο νους δεν τα έβαζε. Και καταλάβαινες ότι είχαν ανοίξει σε δαίμονες βλασφημίας. Και έπρεπε εγώ να είμαι προσευχόμουνα και φρουρούσα τον εαυτό μου ώστε να μην έχω καμία αντίδραση από βλασφημία. Και τώρα να μιλήσω για τον εαυτό μου. Ό,τι και αν γίνει, όπου και αν βρεθώ, ό,τι και αν έρθει εναντίον μου, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να ανοίξω το στόμα μου και να βγει κακή κουβέντα, να βγει βλασφημία, γιατί δεν το έχω μέσα μου. Γιατί η επιθυμία της καρδιάς μου είναι να λέω λόγους καλούς. Καταλαβαίνουμε. Λέει ο λόγος Θεού ότι από την ίδια γλώσσα, προσέξτε, λέει από την ίδια γλώσσα δεν μπορεί να βγαίνει και γλυκό νερό και πικρό. Δεν γίνεται. Τι θα κάνεις με τη γλώσσα σου, με τη γλώσσα σου λέει που ευλογείς τον Κύριο, δεν μπορείς να κατηγορείς τους αδελφούς σου. Ωραία, να το πάμε τώρα εμείς, να το προχωρήσουμε λίγο παραπέρα. Από την ίδια καρδιά μπορεί να βγαίνει επιθυμία για το Θεό και επιθυμία για την αμαρτία. Μπορεί. Εντάξει, καμιά φορά μπορεί. Αλλά δεν είναι το σωστό. Όπως μπορεί να βγαίνει και από τη γλώσσα την ίδια, να βγαίνει και καλό, να βγαίνει και κακό. Αλλά ο Κύριος τι λέει? Πρέπει να τη φτιάξεις τη γλώσσα σου. Και με τον ίδιο τρόπο θέλει να μας πει ότι πρέπει να φτιάξουμε την καρδιά μας. Γιατί όπως από τη γλώσσα πρέπει να βγαίνει μόνο ευλογία, έτσι ακριβώς από την καρδιά πρέπει να βγαίνει μόνο επιθυμία για εκείνον. Για εκείνον και για τίποτα άλλο. Επιθυμία να αγαπάς εκείνον, επιθυμία να αγιάζεις τον εαυτό σου, επιθυμία να αγιάζεις εκείνον, επιθυμία να ευλογείς τους αδερφούς σου, επιθυμία να είσαι μέσα στο λαό του Θεού, επιθυμία να ετοιμάσεις τον εαυτό σου, λέει, όποιος έχει την ελπίδα αυτή μέσα του, τι κάνει? Καθαρίζει τον εαυτό του και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Επιθυμία, γιατί αγαπάς εκείνον. Και η επιθυμία αυτή, ο φόβος του Θεού αυτός, σε ετοιμάζει μέσα σου να θες μόνο να τον ευχαριστήσεις και να προσέχεις μην τυχόν και το δυσαρεστήσεις. Και αυτό, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να τα απλώσει σε κάθε τομέα της ζωής μας. Σε ενδιαφέρει τα άτομα που είναι δίπλα σου να τα ευλογείς? Όταν λέω τα άτομα που είναι δίπλα μας, το κάθε άτομο που είναι δίπλα μας. Και αν είσαι παντρεμένος, το άτομο που είναι δίπλα σου, που μπορεί να είναι όπως θέλει. Μπορεί να είναι στραβό, παράωρο, τυφλό, αλήθωρο, βάλε ό,τι θέλεις. Μας ζητάτε να διαχωρίζουμε το τι, πώς θα σταθούμε μέσα στη ζωή μας, πώς θα ζήσουμε και τι θα κάνουμε ή πώς θα μιλάμε και αν πρέπει να μιλάμε ανάλογα με το πώς είναι ο άλλος. Μα ο άλλος είναι στραβόξυλο. Ο Κύριος είχε να κάνει με στραβόξυλα μπροστά του, στη ζωή του. Με πολλούς. Οι οποίοι, όπου και αν πήγαινε ο Κύριος, τι ήθελαν να κάνουν, να τον κυκλοβολήσουν. Να τον σκοτώσουν, να τον κατηγορήσουν, να τον μπουν δαιμονισμένο, ότι με τη δύναμη του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ο Κύριος τι έκανε. Πώς ζούσε μες στη ζωή του. Τι τον ενδιέφερε. Να ευχαριστήσει τον πατέρα. Από το στόμα του τι έβγαινε. Μέχρι τέλους, σας το έχω πει, βλέπει την Ιερουσαλήμ λίγο πριν το συλλάβουνε και κλαίει. Κλαίει καθώς τη βλέπει και λέει Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ. Και μιλούσε εκείνη την ώρα η καρδιά του πατέρα από μέσα του. Ο πατέρας, πόσες φορές θέλησα να συνάξω, να σας συνάξω όπως η όρνηθα συνάγει τα ορνήθια της. Ο πατέρας μιλούσε εκείνη την ώρα μέσα από τον ιό. Ο πατέρας μέσα από τον ιό. Και όλη αυτή η καρδιά φανερώθηκε, του πατέρα φανερώθηκε δια του ιού, όλη αυτή η αγάπη. Και έκλαιγε ο Κύριος. Θα λέει κανείς, καλά σε λίγο θα σε πιάσουν, το ξέρεις. Θα σε χαστουκίσουν, θα σου τραβήξουν τα γένια, θα σου σκίσουν τα ρούχα, θα σου βάλουν το αγκάθινο στεφάνι, θα σε μαστιγώσουν μέχρι θανάτου, θα κουβαλήσεις το σταυρό, θα σε σταυρώσουν τελικά. Και ο Κύριος τι έκανε μέχρι τέλους, πάνω στο σταυρό. Συγχώρησε τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Αξίζανε συγχώρησης, αδελφοί. Αξίζανε. Ρωτάω. Εμείς αξίζαμε συγχώρησης. Κανένας μας δεν άξιζε συγχώρησης. Αλλά ο Κύριος τι έκανε. Λέει, ο Ιωάννης δεν είναι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό. Αυτός μας αγάπησε πρώτος. Και τώρα, αυτός που μας αγάπησε πρώτος, τι ζητάει από μας την αγάπη μας. Λέει, θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Εάν δεν έχεις μέσα σου αυτό το σεβασμό σε αυτό που ο Κύριος σου λέει, μπορείς να θεωρήσεις τον άλλο πάνω από σένα. Σιγά τώρα αυτός. Δεν αξίζει τον κόπο. Που είναι έτσι, που είναι αλλιώς, που έκανε εκείνο, που είναι τ' άλλο. Λέει, προλαμβάνοντες να τιμάται αλλήλους. Τι θα πει αυτό. Ότι πρέπει να πας εσύ μπροστά να ευλογήσεις τον αδερφό σου. Πρώτος. Και να μην περιμένεις να σε ευλογήσει εσένα. Μην περιμένουμε. Πρώτα θα πάμε εμείς να ευλογήσουμε τους άλλους. Και αυτό έχει να κάνει με όλους τους ανθρώπους. Ο Κύριος θέλει να τους θυμούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει ο Μωυσής, εδώ που διαβάσαμε, ήλθε να σας δοκιμάσει για να είναι ο φόβος αυτού μπροστά σας. Και βάζει εδώ μια αντίθεση ο Μωυσής στο να φοβάται ο άνθρωπος το Θεό, από τη μια να τον φοβάται σωστά και από την άλλη αυτό που το οποίο είχε ο Ισραήλ, ο οποίος έτρεμε το Θεό. Πήγαινε εσύ Μωυσή, πήγαινε εσύ Μωυσή, εγώ δεν θέλω να πάω. Μην τυχόν και πεθάνω. Όσοι έχουν το φόβο του Θεού, αδερφοί, δεν θα τρέμουν από φόβο. Όσοι έχουν το φόβο του Θεού, δεν θα τρέμουν από φόβο. Γιατί ξέρετε, ο φόβος του Θεού είναι φιλικός φόβος. Φιλικός. Λέει στον Ιερεμία, κεφάλαιο 32, εδάφιο 38. «Και θέλουσιν είστε λαός μου, και εγώ θέλω είστε Θεός αυτόν. Και θέλω δώσει σε αυτούς καρδίαν μία και οδόν μία». Ξέρετε αυτή η προφητεία που αναφέρεται? Ξέρει κανένας? Μιλάει για την Καινή Διαθήκη. «Θα κάνω Διαθήκη νέα», λέει πιο πάνω. Μιλάει την Καινή Διαθήκη. Και λέει, θα είναι λαός μου, θα είμαι Θεός τους, θα τους δώσω μία καρδιά και οδό μία, για να με φοβούνται πάσας τας ημέρας. Και συνεχίζει ο Ιερεμίας και λέει, για το καλό αυτόν και το τέκνον αυτόν με ταυτούς. Και θέλω κάμει διαθήκη αιώνιον προς αυτούς, ότι δεν θέλω αποστρέψει από πίσω αυτόν, για να αγαθοποιώ αυτούς, και θέλω δώσει το φόβο μου στις καρδιές τους, για να μην αποστατήσουν από μένα. Δηλαδή ο φόβος του Θεού τι κάνει? Σε προστατεύει από την αποστασία. Σε προστατεύει από την αποστασία. Όταν μάθεις, αδερφή, όταν μάθεις να φοβάσαι εκείνον, δεν θα έχεις φόβο αποστασίας. Καθόλου. Αλλά προσέξτε πώς ο Κύριος τα λέει. Λέει, θα τους δώσω μία καρδιά και μία οδό για να με φοβούνται όλες τις ημέρες, για το καλό τους και για το καλό των παιδιών τους. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει το καλό σου? Ο Κύριος. Μην νομίζεις ότι εσύ μπορείς να κάνεις περισσότερο καλό στον εαυτό σου από ότι ο Κύριος μπορεί να σου κάνει όταν τον υπακούς. Και τους λέει, θα κάνω διαθήκη αιώνια προς αυτούς, ότι δεν θέλω αποστρέψει από όπισθεν αυτόν για να αγαθοποιώ αυτούς. Τι σημαίνει αυτό? Λέει, δεν θα αποστρέψω από όπισθεν αυτόν για να αγαθοποιώ αυτούς. Κοιτάξτε μια εικόνα που σχηματίζει. Λέει, δεν θα φύγω από πίσω τους για να τους αγαθοποιώ. Δηλαδή, όπου πας, ο Κύριος που είναι? Από πίσω, σε προσέχει, δεν σε αφήνει. Λέει, για να σε αγαθοποιεί, να σε φυλάει, για να σου κάνει καλό. Και εσύ πας στον δρόμο σου και νομίζει ότι είσαι μόνος σου, είσαι σπίτι σου, νομίζει ότι είσαι μόνος σου, και όπου είσαι, ο Κύριος που είναι? Και αυτό είναι διαθήκη, αδερφοί. Διαθήκη. Δεν θα αποστρέψω από όπισθεν αυτόν, για να αγαθοποιώ αυτόν. Αμήν. Αυτούς. Να τους αγαθοποιώ. Να πούμε ένα αμήν. Και να ευχαριστούμε. Ξέρε, ότι όπου είσαι, ο Κύριος είναι από πίσω σου. Έχετε δει τους ανθρώπους οι οποίοι όταν φοβούνται τι κάνουν στο σκοτάδι? Πάνε και κοιτάνε πίσω. Κοιτάνε πίσω. Όταν ήμασταν παιδιά, βλέπαμε τότε τον Κρίστοφερ Λί με τους βρικόλακες, και στο σπίτι όταν το βλέπαμε σαν μικρά, μετά κοιτάγαμε κάτω το κρεβάτι. Μη βγει. Τώρα από πίσω σου ποιος είναι? Ο Κύριος. Και είναι διαθήκη. Ο φόβος του Θεού είναι ευλογία της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζει στο 33 και μιλάει για την φύση αυτή του φόβου της Καινής Διαθήκης με φοβερά λόγια. Λέει στο 8 εδάφιο, λέει, θα καθαρίσω αυτούς από πάσης της ανομίας αυτών με την οποία ημάρτησαν εις εμέ, και θα συγχωρήσω πάσας της ανομίας αυτών με τα οποία ημάρτησαν εις εμέ, τα οποία απεστάτησαν απ' εμού. Και η πόλη σ' αυτή θέλει είστε εις εμέ όνομα Εφροσύνη. Ποια μιλάει? Την Ιερουσαλήμ. Ένεσης και δόξα έμπροσθεν πάντων των εθνών της γης, τα οποία θέλουσιν ακούσει πάντα τα αγαθά, τα οποία εγώ κάνω εις αυτούς, και θέλουσιν εκπλαγεί και τρομάξει δια πάντα τα αγαθά και δια πάσα την ειρήνη, την οποία θέλω κάμει εις αυτήν. Βλέπεις, ο σωστός φόβος του Θεού είναι ευλογία διαθήκης. Ευλογία Διαθήκης. Και δεν είναι φόβος τιμωρίας. Δεν είναι φόβος τιμωρίας για το τι θα μπορούσε ο Θεός να κάνει σε εμάς όταν απομακρυνθούμε από Αυτόν. Αυτό σε ένα παιδί του Θεού μέσα δεν υπάρχει, αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο. Ο Κύριος δίνει, εδώ αν διαβάσετε, ολόκληρο κατάλογο ευλογιών. Τι μιλάει? Συγχώρηση. Θα σε συγχωρήσω, θα σε ευλογήσω και θα σου κάνω καλό. Αμήν. Δεν υπάρχει φόβος ο οποίος μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος φύγει μέσα από τη χάρη και πάει από την άλλη μεριά. Ακριβώς τον ίδιο φόβο περιγράφει ο Σιέ. Λέει στο τρίτο κεφάλαιο του Ουσίας, στο πέμπτο εδάφιο. Μετά τα αυτά θέλουν να επιστρέψει η Ισραήλ και θέλουν να ζητήσει Κύριο το Θεόν αυτόν και Δαβίδ το βασιλέον αυτόν και θέλουν να φοβήστε τον Κύριο και την αγαθότητα αυτού εν τες εσχάτες ημέρες. Να φοβόμαστε, λέει, τον Κύριο και την καλοσύνη του. Την καλοσύνη του. Στην πραγματικότητα αυτό το φόβο είχε ο Ιησούς μέσα του, αδερφή. Ο κεχρισμένος. Και αυτό το φόβο ο Κύριος θέλει να περάσει σε εμάς. Καθώς παίρνεις το πνεύμα μέσα σου, αυτό του κεχρισμένου, αυτό το πνεύμα ο Κύριος θα βάλει μέσα σου. Και μας το λέει στον Ισαΐα, στο 11ο κεφάλαιο. Λέει, και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει αναβεί εκ των ριζών αυτού. Είναι μεσιανική προφητεία, το Μεσσία. Και το πνεύμα του Κυρίου θα αναπαυθεί επάνω. Πνεύμα σοφίας και σύνεσης. Πνεύμα βουλής και δύναμης. Πνεύμα γνώσης και φόβου του Κυρίου. Και το πνεύμα αυτό θα κάνει αυτόν οξύνουν εις το φόβο του Κυρίου, ώστε δεν θέλει κρίνη κατά τη θεωρία των οφθαλμών αυτού, ουδέ θέλει ελέγχη κατά την ακρόαση των οτίων αυτού. Εδώ που λέει θα τον κάνει οξύνουν, στο εβραϊκό η λέξη αυτή σημαίνει, πέρα από το να έχεις γρήγορη κατανόηση, να παραδέχεσαι, έχει επίσης την, χρησιμοποιείται και σημαίνει το να μυρίζω, το να αγγίζω και σε ορισμένες ξένες μεταφράσεις το μεταφράζει ως εξής: θα τον κάνει το πνεύμα αυτό του φόβου του Κυρίου, θα τον κάνει να ευχαριστιέται, να έχει ευχαρίστηση. Είδατε που λέει ο προφήτης, το πρόσωπό σου, Κύριε, είναι χορτασμοί ευφροσύνης. Στέκεσαι στην παρουσία του Θεού και μπαίνεις μέσα στη δόξα Του και βλέπεις το πρόσωπό Του μέσα στο πνεύμα και τι κάνει η καρδιά σου? Γεμίζει. Και ρωτάω, αδερφή, πώς μπορούσε ο Μωυσής να μείνει 40 μέρες πάνω στο Σινά μέσα στην παρουσία του Θεού, ενώ εμείς μένουμε πόσες ώρες? Πόσες ώρες? Έλεγε ένας αδερφός μάλλον, το ακούγαμε και λέει, εάν προσεύσει μία ώρα τη μέρα, είναι ίσα ίσα για να σταθείς. Ίσα ίσα για να σταθείς. Εάν είσαι παντρεμένος, πρέπει να προσεύχεις μία μισή ώρα τη μέρα. Εάν έχεις παιδιά, πρέπει να προσεύχεις 2 ώρες τη μέρα. Για να επιβιώσεις όλο αυτό. Και για να κάνεις το θέλημα του Θεού, θα πρέπει να πας από τις 3 ώρες και πάνω στην προσευχή. Για να δεις όλα αυτά τα οποία ο Λόγος Θεού λέει να λαμβάνουν χώρα και να γίνονται. Και βλέπετε εδώ τι κάνει ο φόβος του Κυρίου, τι φέρνει μες στον άνθρωπο, λέει. Ευχαρίστηση. Ευχαριστίασαι να είσαι μέσα στην παρουσία του, ευχαριστίασαι να είσαι μαζί του. Θυμάμαι όταν εμείς παντρευτήκαμε με τη Βαγγελιό, δεν άκουσα τίποτα από το κήρυγμα. Δεν κατάλαβα τίποτα από ό,τι είπε ο αδερφός Θέμης. Μου έκανε ερωτήσεις συνάδελφος του κηρύγματος και σκεφτόμουν μέσα μου και λέω, τι να πω τώρα, δεν έχω ακούσει τίποτα. Δεν ξέρω τι με ρωτάει. Γιατί ξέρετε που ήταν ο νους μου? Στη γυναίκα μου. Κρατούσα το χέρι, μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμ και μιλούσε ο αδερφός Θέμης και εγώ μόνο κουνούσα το κεφάλι μου. Λέω, ας μην απαντήσω καλύτερα. Και μας φέρνει ο Κύριος τώρα, θέλει να μας φέρει σε αυτή τη σχέση της αγάπης, αδερφή. Με εκείνον. Γιατί αυτός είναι ο νηφίος της ψυχής μας. Αυτός είναι. Και όταν αγαπάς εκείνον και ζεις για εκείνον, δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Είσαι πάνω στον κόσμο και είσαι μόνος σου μαζί με αυτόν που αγαπάς. Δεν σε νοιάζει όσοι και να είναι δίπλα σου. Είναι όλος ο κόσμος γύρω σου, δες το με τα παιδιά σου. Είναι, πας σε ένα σχολείο μέσα που είναι 1000 παιδιά και εσύ τι βλέπεις? Όντα τα παιδιά σου. Το ίδιο ακριβώς είναι όταν αγαπάς εκείνον. Όπου και να είσαι, τι βλέπεις? Εκείνον. Σε ενδιαφέρει εκείνος. Θες να έρθεις σε κοινωνία μαζί του. Θες να μπεις στην προσευχή μαζί του. Θες να είσαι μαζί του. Αμήν. Και το πνεύμα αυτό που αναπαύεται πάνω στο Μεσσία είναι το πνεύμα του φόβου του Κυρίου. Και εκεί είναι η ευχαρίστησή του, στο φόβο του Κυρίου. Ο φόβος είναι μέρος της λατρείας μας. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Διαβάζω Ψαλμό 111, κεφάλαιο, εδάφιο 10. Λέει, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Πάντες οι πράττοντες αυτάς, τις εντολές δηλαδή, έχουσι σύνεση καλή. Η ένεση αυτού μένει στον αιώνα. Η ένεση αυτού μένει στον αιώνα. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και όταν πράττεις τις εντολές με φόβο Θεού, τι έχεις, λέει? Σύνεση. Έχεις καλή σύνεση. Και τι άλλο έχεις? Λατρεία σε εκείνον. Ο Δαβίδ, ο οποίος έγραψε πολλούς από τους ψαλμούς, αδελφοί, και που ξέρουμε την ιστορία, την ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ, τι έκανε? Σε μια στιγμή έφυγε αυτός ο φόβος στον Κύριο που είχε, γιατί ο Δαβίδ φοβόταν τον Θεό. Όταν πήγε μπροστά στον Σαούλ να σταθεί, στον Γολιάθ να σταθεί, τον ενδιέφερε ο Γολιάθ. Αν ήταν 3-30, αν ήταν το ακόντιό του σαν το αντίο του υφαντού, λέει, περίπου 50 κιλά ήταν η βάση του ακόντιου. Και χρειαζόταν πόσοι άντρες να το μεταφέρουν. Τον ένοιαζε? Σήμερα ο Θεός θα σε παραδώσει στα χέρια μου και τα πετεινά του ουρανού θα φάνε τη σάρκα σου. Τελείωσε. Και μετά από λίγο στρέφεται εναντίον του Σαούλ και βλέπει τον εαυτό του σαν, λέει στον Σαούλ, τι ψάχνεις να βρεις, λέει, ψάχνεις να βρεις σαν τον ψήλο μέσα στα άχυρα, λέει στον Σαούλ. Και φεύγει από το πρόσωπο του Σαούλ και ψάχνει τον Ψαλμό 34. Και έρχεται στον Ψαλμό 34 να μας διδάξει για το φόβο του Θεού. Το Ψαλμό του 34 ψαλμό, λέει, ψαλμός του Δαβίδ όταν μετέβαλε τον τρόπον αυτού, έμπροσθεν το Αβιμέλεχ. Ούτως δε απέλυσεν αυτόν και απήλθε. Πήγε μπροστά εκεί στο βασιλιά και έκανε τον τρελό. Σου λέει, δεν πήγα από το Σαούλ, μην πάω από αυτόν. Και λέει, θέλω ευλογή τον Κύριο εν παντή καιρό. Η ένεση του θα είναι διαπαντός στο στόμα μου. Στον Κύριο θα καυχάται η ψυχή μου. Οι ταπεινοί θα ακούσουν και θα χαρούν. Μεγαλύνατε τον Κύριο μαζί μου και ας υψώσουμε μαζί το όνομά του. Στο 4 λέει, ζήτησα τον Κύριο και μου επίκουσε και από όλους τους φόβους μου με ελευθέρωσε. Τι πρέπει να κάνουμε, λέει, να ζητήσεις τον Κύριο. Και συνεχίζει, λέει, απέβλεψαν προς αυτόν και εφωτίστησαν και τα πρόσωπα αυτών δεν κατησχύνθησαν. Ούτως ο πτωχός έκραξε και ο Κύριος εισήκουσε και από όλες τις θλίψεις του έσωσεν αυτόν. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Το θέμα δεν είναι ότι ο άγγελος στρατοπεδεύει γύρω από τους Αγίους, το θέμα είναι ότι τους ελευθερώνει κιόλας ο Κύριος. Ποιους ελευθερώνει? Αυτούς που τον φοβούνται. Κοιτάξτε, ένα παράξενο πράγμα, όταν έχεις μέσα σου φόβο Θεού, όλοι οι άλλοι φόβοι που πάνε, πέφτουν. Έχουμε το παράδειγμα του Ελισέ και με τον υπηρέτη του. Τους κυκλώνουν οι Σύριοι, το έχουμε πει πολλές φορές. Ο υπηρέτης του, ο οποίος είχε φόβο ανθρώπων, τι έπαθε? Ήταν κάποτε σε μια μάχη, ήταν ένας λόχος, είχε μείνει με λίγα άτομα και τους είχαν βάλει στη μέση οι εχθροί τους και ήταν εχθροί από μπροστά, εχθροί από πίσω, εχθροί από δεξιά, εχθροί από αριστερά, εχθροί παντού. Και ήταν ένας χριστιανός ανάμεσα σε αυτούς εκεί στο λόχο. Ήτανε περίπου 50 άτομα, είχαν μείνει και γύρω τους ήταν πάνω από 500-600 άτομα. Και γυρίζει ο χριστιανός και λέει στον άλλο, τουλάχιστον δεν μπορούν να μας ξεφύγουν. Όπου και να στραφούμε θα τους πετύχουμε. Γιατί δεν είχε φόβο μέσα του. Και λέει, γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος, Μακάριος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον οι Άγιοι αυτού, διότι δεν υπάρχει στέρηση στους φοβουμένους αυτών. Και ρωτάω απόψε, τι είναι αυτό το οποίο έχεις ανάγκη και σου λείπει? Τι είναι αυτό? Τι λέει? Δεν υπάρχει στέρηση σε αυτούς που το φοβούνται. Και το εξηγεί ο Δαβίδ, λέει, οι πλούσιοι πτωχεύουν και πεινούν, αλλά αυτοί που εξητούν τον Κύριο δεν θα τους λείψει κανένα αγαθό. Συνεχίζει, λέει, έλθετε τέκνα, ακούσατε μου, το φόβο του Κυρίου θέλω σας διδάξει. Δηλαδή ο Δαβίδ τι έκανε? Κατάλαβε. Εδώ που ήτανε και έφτασε εξαιτίας του φόβου του, εδώ κατάλαβε και λέει, ελάτε, θα σας διδάξω το φόβο του Κυρίου. Και κοιτάξτε, το φόβος του Κυρίου τι κάνει. Λέει στο 12, τι είναι ο άνθρωπος ώστις θέλει ζωή, αγαπάει μέρες για να δει καλό? Αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου, αδερφοί. Φύλατε τη γλώσσα σου από κακού. Μας διδάσκει το φόβο του Κυρίου τώρα. Φύλαγε τη γλώσσα σου από κακού. Σκεφτόμουν και λέω, ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορεί τους αδελφούς, κουτσομπολεύει τους αδελφούς, με ποιον μοιάζει? Με τον κατήγορο των αδελφών ημών. Δηλαδή με ποιον? Με τον διάβολο. Ο Παύλος το λέει, μη γίνεστε, λέει, διάβολοι. Έτσι λέει στο κείμενο κάπου, μη γίνεστε διάβολοι. Και εδώ λέει, φύλατε τη γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου από το να λαλώσει δόλο. Με άλλα λόγια, ο Κύριος θέλει να είσαι ευθύς στους λόγους. Ευθύς. Στο 14, έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθό. Έκλεινε από το κακό, πράτε το αγαθό. Εδώ διδάσκει ο Δαβίδ στα τέκνα το φόβο του Θεού. Λέει στο 15, η οφθαλμή, μάλλον στο 14, ζήτα ειρήνη και κυνήγει αυτήν. Στο 15, η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις την κραυγήν αυτών. Δηλαδή όταν κράζεις, ο Κύριος ακούει. Ναι, αλλά τι θέλει να κάνεις? Τι θέλει να κάνεις? Να κράζεις. Και όταν λέμε να κράζεις, σημαίνει να κράζεις. Μην είναι η προσευχή σου. Θα είναι και αυτή, θα προσευχθείς και έτσι. Αλλά θα φτάσεις και στην ανάγκη που δεν σε νοιάζει ποιος είναι δίπλα σου. Τι θες να κάνεις? Να κράξεις, να φωνάξεις. Ακούει ο Κύριος την κραυγή μας. Αμήν. Και έχει τα αυτιά του και τα μάτια του στραμμένα πάνω μας. Λέει στο 16, το πρόσωπο του Κυρίου είναι κατά των πρατών των κακό για να φανίσει από τις γης των μνημόσεων αυτών. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσε και εκπασών των θλίψεων αυτών. Ελευθέρωσαν αυτούς. Ο Κύριος είναι πλησίον το συντετριμένο την καρδία και σώζει τους ταπεινούς το πνεύμα. Αμήν. Πολλές οι θλίψεις του δικαίου, αλλά από όλες αυτές, τι θα κάνει? Θα τους ελευθερώσει. Αυτός φυλάτει πάντα τα οστά αυτού. Δηλαδή ο Κύριος τι κάνει? Και τα κόκαλά μας τα φυλάει. Αμήν. Τα φυλάει τα κόκαλά μας. Φυλάτει πάντα τα οστά αυτού. Ουδέν εκ τούτων θέλει συντριφτεί. Το είπε ο Χριστός. Το είπε. Κόκαλο το, κανένα από τα οστά του, λέει, δεν συντρίφτηκε. Προφητεία. Προφητεία. Ουδέν εκ τούτων θέλει συντριφθεί. Η κακία θέλει θανατώσει των αμαρτωλών και οι μισούντες το δίκαιο θέλουν συναπολιστεί. Βλέπετε τι παθαίνει όποιος στραφεί ενάντια στα παιδιά του Θεού να τα μισήσει. Τι λέει? Θα απολεστούν. Δεν χρειάζεται να ζητάς εσύ την εκδίκηση των ανθρώπων οι οποίοι είναι εναντίον σου. Ό,τι και αν σου κάνω. Η εκδίκηση ανήκει σε εκείνη. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να ευλογούμε και να προσευχόμαστε. Λέει στο 22, ο Κύριος λυτρώνει την ψυχή των δούλων αυτού και δεν θέλουσι απολεστεί πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δηλαδή ο Δαβίδ έμαθε το μάθημά του. Το έμαθε. Παρόλο που φοβήθηκε και έφυγε από το πρόσωπο του Σαούλ, τελικά το έμαθε και έρχεται και λέει, ελάτε να σας διδάξω τη σοφία. Το φόβο του Θεού. Και αυτός ο οποίος έχει φόβο του Θεού θα βρει τη ζωή, θα φυλάξει τον εαυτό του, θα φυλάξει τη γλώσσα του. Ξέρετε τι εικόνες έρχονται μπροστά μας, αδελφοί? Ο άνθρωπος ο οποίος δεν φυλάται τη γλώσσα του, δεν φυλάται την καρδιά του, αυτόματα τι σημαίνει? ότι δεν έχει μέσα του φόβο Θεού. Γιατί ο φόβος του Θεού θα σε φυλάξει από όλα αυτά. Λέει στις παροιμίες, κεφάλαιο 1, εδάφιο 7. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούν τη σοφία και τη διδασκαλία. Στο εβραϊκό, κατά λέξη, λέει ο φόβος του Γιάχβε είναι η αρχή της γνώσης, της σοφίας και της εντολής. Αυτό λέει το εβραϊκό. Ο φόβος του Γιάχβε είναι η αρχή της γνώσης, της σοφίας και της εντολής. Και βλέπουμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση το να έχεις φόβο Θεού για να καταλάβεις την εντολή, να εννοήσεις την εντολή. Αμήν. Αμήν. Έχω αρκετά εδάφια, αλλά διαβάζω στον Ψαλμό 25:8. Αγαθός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο θέλει διδάξει τους αμαρτωλούς την οδό. Ποιος θα διδάξει, λέει, την οδό? Εάν νομίζεις ότι είσαι αμαρτωλός και λες είμαι αμαρτωλός, είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, ο Κύριος θέλει να σου διδάξει την οδό του. Λέει στο 9, θα οδηγήσει τους πράους εν κρίση και θέλει διδάξει τους πράους την οδόν αυτού. Πάσε εωδή του Κυρίου είναι έλεος και αλήθεια, εις τους φυλάτοντας τη διαθήκη αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, συγχώρησε την ανομία μου, διότι είναι μεγάλη. Τι είναι ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο? Αυτόν θέλει διδάξει την οδό την οποία πρέπει να εκλέξει. Ο Κύριος θα διδάξει την οδό στην οποία ο άνθρωπος πρέπει να περπατάει όταν ο άνθρωπος φοβάται τον Κύριο. Και συνεχίζει και λέει, η ψυχή του θα κατοικεί εν αγαθής και το σπέρμα αυτού θέλει κληρονομήσει τη γη. Σημαίνει ότι θα σε ευλογήσει ο Κύριος στη ζωή σου και θα ευλογήσει τα παιδιά σου και όλη τη γενιά που θα βγει από σένα. Στο 14, το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών και τη διαθήκη αυτού θέλει φανερώσει σε αυτούς. Θέλουμε το απόρριτο? Αμήν. Θες να ανοίγεις το λόγο και να είναι όλα μπροστά σου ανοιχτά? Φοβού τον Κύριο λοιπόν. Διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο. Σπαριμίες είναι. Λέει, ο φόβος του Κυρίου είναι το να μισεί της το κακό. Φόβος του Κυρίου είναι το να μισεί της το κακό. Λοιπόν, βλέπεις πόσο εύκολο είναι να ελευθερωθείς από την αμαρτία. Να ελευθερωθείς από οτιδήποτε είναι μέσα από το φρέμα του κόσμου. Τι πρέπει να κάνεις? Να φοβάσαι τον Κύριο, να τον σέβεσαι, να τον αγαπάς, να είναι αυτός πάνω απ' όλα. Είναι παροιμίες, κεφάλαιο 8-13. Φόβος του Κύριου να μισεί τι στο κακό, αλλά ζωνία και αφθάδια και πονηρά οδό και διαστραμμένο στόμα εγώ μισώ. Σκέφτομαι πολλές φορές και λέω, είναι πολύ εύκολο ο άνθρωπος να ελευθερωθεί, αδερφή, από το κακό, την αμαρτία δηλαδή. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι είναι δέσμοι της αμαρτίας. Είναι πολύ εύκολο να ελευθερωθείς από την αμαρτία. Ψαλμός 97:10. Έχω πολλά εγώ εδώ, αλλά λέει, οι αγαπώντες του Κύριο, τι να κάνετε? Μισείτε το κακό. Αυτός φυλάται τις ψυχές των οσίων αυτού, ελευθερώνει αυτούς εκ χειρός ασεβών. Ο λόγος Θεού τα λέει τόσο εύκολα, αδερφοί, και τόσο απλά. Απλά ο άνθρωπος τι χρειάζεται να κάνει? Να υπακούσει. Λέει, βάζω μπροστά σας την οδό για να εκλέξετε τη ζωή και να ζήσετε. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει να εκλέγει το κακό για να πεθάνει? Και μιλάμε για αιώνια, δεν μιλάμε για προσωρινά, παρόλο που ο φόβος του Θεού φέρνει και μακροημέρευση, διαβάσαμε. Και μακροημέρευση. Αυτοί που αγαπάτε τον Κύριο, να μισείτε το κακό. Και ρωτάω, αγαπάμε τον Κύριο, αδερφοί? Ξέρεις ότι το μίσος ενάντια στο κακό δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς ζεις εσύ προσωπικά, δηλαδή το ότι εσύ δεν αμαρτάνεις. Το να μισείς το κακό έχει να κάνει και με το πώς στέκεσαι ενάντια στην αμαρτία. Όταν βλέπεις την αμαρτία, όταν βλέπεις την αδικία, όταν βλέπεις το σκοτάδι, τι λες, πώς σκέφτεσαι? Σε νοιάζει, σε ενοχλεί? ή δεν τρέχει τίποτα. Βλέπουμε όλο αυτό το οποίο γίνεται έξω στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Σε ενδιαφέρει ή αφού εγώ είμαι εντάξει, όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα. Εάν αγαπάς τον Κύριο, αυτό το κακό θα το μισήσεις και θα δουλέψεις εναντίον του. Ο Κύριος θέλει να μπούμε, αδερφοί, σε ένα άλλο επίπεδο ζωής όσο αφορά την προσευχή μας και τις μάχες που έχουμε να κάνουμε. Και αυτό έχει να κάνει και με νηστείες και με αύξηση στη ζωή της προσευχής μας, ώστε να μπορούμε να δούμε αυτά τα οποία ο Κύριος θέλει να κάνει να γίνονται. Και ας σηκωθούμε. Και καθώς στεκόμαστε μπροστά του αυτή την ώρα, θέλω λίγο να σκεφτείς απόψε, εάν είσαι ευχαριστημένος με όλο αυτό το οποίο έχεις δώσει στον Κύριο και το πόσο επιτρέπεις στον Θεό να μεταμορφώσει τη ζωή σου. Γιατί ο Κύριος δεν θέλει να κοιτάς πίσω. Ας μην πω κάθε μέρα, ας πάμε στο μήνα ή στο χρόνο και να είσαι ο ίδιος. Θέλει να αλλάξει, να σε αλλάξει, να σε μεταμορφώσει. Κάθε μέρα τη ζωή σου να μοιάσεις όλο και περισσότερο σε εκείνον. Και θέλω να ο καθένας να σταθεί με όλη την ειλικρίνειά του στον Κύριο μπροστά και να σκεφτεί τι είναι αυτό το οποίο πέρυσι, πρόπερσι ήθελα να το αλλάξει μπροστά στον Κύριο και όμως μέχρι σήμερα είναι το ίδιο πράγμα. Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να δεις ο Θεός να κάνει και παρόλο που θέλεις να το δεις και θέλεις να το δεις και όλο αυτό το διάστημα θέλεις να το δεις, ακόμα είσαι σε αυτή την κατάσταση του να θέλεις να το δεις και δεν έχει γίνει τίποτα. Και δεν είναι δουλειά του Θεού, είναι δική μας δουλειά, αδερφοί. Είναι δική μας δουλειά. Και καθώς βλέπεις το βράδυ αυτό, θέλω να σταθούμε στον Κύριο μπροστά και να δούμε τι είναι αυτό το οποίο ο Θεός θέλει απόψε να αλλάξουμε, ώστε αυτά τα οποία έχει βάλει μπροστά μας να γίνουν. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θέλουμε να δούμε να γίνονται και δεν είναι φαντασία. Είναι πράγματα που ο Κύριος έχει βάλει μέσα στην καρδιά μας. Είναι πράγματα που ξέρουμε ότι είναι το θέλημά Του και που ο Κύριος θέλει να τα κάνει. Αλλά για να γίνουν πρέπει να αλλάξουν πράγματα μέσα στη ζωή μας. Είτε αυτό έχει να κάνει με την προσωπική σου αφιέρωση, την προσευχή, την εξήτηση, ώστε να τρέξει αυτό που ο Κύριος θέλει να εκτελέσει. Έλεγε ο αδελφός Τέμις ένα κήρυγμα που ακούγαμε, πρώτα πρέπει να έχουμε γόνατα και μετά μας δίνει ο Θεός παπούτσια. Πρώτα πρέπει να έχουμε γόνατα και μετά ο Θεός θα μας δώσει παπούτσια. Και τα παπούτσια έχουν να κάνουν με οτιδήποτε. Και δεν θα πεις ότι δεν θα πάρω τα παπούτσια μου γιατί ακόμα δεν έχω γόνατα. Γιατί ο Κύριος λέει τώρα, εάν ακούσουμε τη φωνή Του, τώρα είναι η μέρα της σωτηρίας ή της ελευθερίας. Κύριε, στεκόμαστε μπροστά Σου την ώρα αυτή, Σε ευλογούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα σε Σένα, Κύριε, όλη την τιμή, όλη τη λατρεία, όλη την προσκύνηση. Σε ευχαριστούμε για τον ανηλασμό Σου, Κύριε, σε ευχαριστούμε για τη συγχώρησή Σου. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, την άπειρη, Κύριε. Και καθώς είμαστε μπροστά Σου, Κύριε, πρώτα απ' όλα θέλουμε αυτή η συγχώρηση να τρέξει μέσα σε κάθε καρδιά. Γιατί μέχρι τώρα είμαστε στα δικά μας, Κύριε, να αλωνόμαστε στα δικά μας πράγματα, στις δικές μας καταστάσεις, στις δικές μας δουλειές, στη δική μας ξεκούραση, Κύριε. Ενώ ο οίκος Σου, λες Εσύ, αφήνεται έρημος, ενώ εμείς φροντίζουμε το δικό μας οίκο. Και αυτή την ώρα θέλω να ο καθένας από εμάς να έρθει σε συνέστηση, Κύριε, να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξουμε απόψε. Απόψε, Κύριε. Γιατί δεν είμαστε εδώ να ζήσουμε για τις ευχαριστήσεις μας. Δεν είμαστε να ζήσουμε για τα χόμπι μας, Κύριε. Δεν είμαστε να ζήσουμε για αυτά που μας αρέσουν να φροντίζουμε. Είμαστε εδώ ώστε Εσύ να γίνεις η ευχαρίστηση της ζωής μας. Κύριε, όπως Εσύ πάνω στη γη είχες τον Πατέρα για δική Σου ευχαρίστηση, έτσι και εμείς θέλουμε να ζήσουμε μέσα στην ίδια ευχαρίστηση. Και αυτό το κάνει ο φόβος Σου, Χριστέ μου. Και θέλουμε εκεί να μας βάλεις. Να έχουμε το πνεύμα αυτό, το δικό Σου που είναι πάνω μας, το πνεύμα αυτό του κεχρισμένου, το οποίο θα μας κάνει οξύνους, θα μας δώσει γρήγορη αντίληψη, Κύριε. Ώστε να μην χάνεται ο χρόνος μας κάθε μέρα. Την ώρα αυτή θέλω Εσύ να ανοίξεις κάθε έναν μας, να καταλάβουμε και η απόφαση να μπει σε πράξη το βράδυ αυτό, Χριστέ. Δεν θέλουμε να μένουμε στις αποφάσεις, θέλουμε να μπούμε μέσα στις πράξεις, Κύριε, ώστε το θέλημά Σου να τρέξει, Κύριε, η ευλογία Σου να τρέξει, γιατί ο Λόγος Σου λέει ότι Εσύ όρισες ημέρα δια της οποίας θέλεις κρίνει τον κόσμο διανδρός. Είναι ορισμένη ημέρα, Κύριε. Είναι ορισμένη ημέρα. Και ο χρόνος που μας δόθηκε είναι πολύτιμος. Είναι δανεικός, Κύριε, ο χρόνος αυτός. Και θέλουμε να ζήσουμε κάθε μέρα εξαγοραζόμενοι το χρόνο μας, Κύριε. Στο όνομά Σου ευλογώ την Εκκλησία Σου, ευλογώ το λαό Σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να ανοίξουμε στο Δευτερονόμιο, στο τέταρτο κεφάλαιο. Είναι εκεί που ο Μωυσής δίνει συμβουλές, κάνει μια αναφορά σχετικά με την πορεία του Ισραήλ από την Αίγυπτο έως το σήμερα. Είναι σημαντικό για την Εκκλησία να εξετάζει την πορεία της από όταν βγήκε μέχρι σήμερα. Πρέπει να βλέπουμε το σήμερα. Πρέπει να αναρωτιόμαστε εάν σήμερα βαδίζουμε με τον Κύριο, εάν αυτά που κάνουμε είναι ευάρεστα στον Κύριό μας. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για όλα αυτά που έχει κάνει για μας και να ανταποκρινόμαστε κι εμείς ανάλογα. Η ιστορία, αδερφοί, όπως ξέρουμε, είναι ένα μεγάλο σχολείο. Η ιστορία μας διδάσκει. Και ο Μωυσής δίνει συμβουλές στον λαό του. Έχει μια μεγάλη όραση ο Μωυσής. Θέλει ο λαός Ισραήλ να φτάσει στη γη της επαγγελίας. Ο Κύριος έχει όραση για μας. Δεν θέλει κανένας από μας να μείνει πίσω. Θέλει όλοι να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Μέσα στα λεγόμενά του αναφέρεται στο περιστατικό που ήταν ένα... Υπάρχουν, ξέρετε, πράγματα που είναι, γίνονται λάθη, τα οποία είναι ελαφριά και έχουν λίγο κόστος. Υπάρχουν και πράγματα που συμβαίνουν και αυτά είναι πολύ βαριά και έχουν μεγάλο κόστος. Τους μιλάει για το περιστατικό που λάτρεψαν τον Βελφεγόρ και ο Θεός τους εξολόθρευσε. Να το δούμε λίγο. Αριθμοί 25:1-9. Αριθμοί 25:1-9. Και έμεινε ο Ισραήλ εν Σιτίμ και ήρχισε ο λαός να λατρεύει μετά των θυγατέρων Μωάβ. Έτινες προσεκάλυσαν το λαό εις τας θυσίας των θεών αυτών και έφαγε ο λαός και προσεκίνησε τους θεούς αυτών. Και προσεκολήθη ο Ισραήλ εις τον Βελφεγόρ και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά του Ισραήλ. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, λάβε πάντα στους αρχηγούς του λαού και κρέμασον αυτούς ενώπιον του Κυρίου κατέναντι του ηλίου για να σηκωθεί από το Ισραήλ η φλογερά οργή του

Και ιδού εις εκ των ιών Ισραήλ ήλθε φέρον εις τους αδερφούς αυτού γυναίκα μαδιανίτη ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον πας της συναγωγής των ιών Ισραήλ, ενώ έκλεον εν τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ειδών Φινεές, ο ιός του Ελιάζαρ, ιού του Αρών, του ιερέως, εσηκώθη εκ μέσων της συναγωγής και λαβώνει στην χείραν αυτού δωράτιον, υπήγε κατόπιν του ανθρώπου του Ισραηλίτου εις την σκηνή και διαπέρασε αμφωτέρους. Τον τε άνθρωπο τον Ισραηλίτην και τη γυναίκα δια της κοιλίας αυτής και έπαυσε η πληγή από τον ιόν Ισραήλ. Ήσαν δε οι αποθανόντες εν τη πληγή 24.000. Κοιτάξτε λοιπόν, ένα σφάλμα τι κόστος έχει. Πάμε πάλι στο Δευτερονόμιο. Και προσκολήθηκα λοιπόν και τους έλεγε ο Μωυσής, πρέπει να προσκοληθείτε, λέει, Ισραήλ, στο λόγο, γιατί ο λόγος δίνει ζωή. Όσοι άκουσαν και ακολούθησαν τον Φέλφεγορ, σήμερα δεν ζουν. Δηλαδή, όσοι έκαναν το λάθος να φύγουν από τον Κύριο και να πάνε σε κάποιον άλλον Θεό και να λατρεύσουν κάποιον άλλον Θεό, τι έγινε? Έγινε πολύ μεγάλη καταστροφή. Και θέλω να διαβάσω από το 4 τώρα έως το 31. Είναι μια διδασκαλία, είναι κάτι πολύ ωραίο που πρέπει να το διαβάσουμε, αδερφοί, για να πάρουμε όλη αυτή τη γνώση. Αρχίζει λοιπόν, τους λέει ο Μωυσής, εσείς δε ήτινε, είστε προσκολλημένοι στον Κύριο τον Θεό σας, πάντες ζείτε τη σήμερον. Οι υπόλοιποι που έφυγαν και ακολούθησαν τον Βελφεργό δεν ζούνε. Ιδού εγώ σας εδίδαξα διατάγματα, έως το 31 θα διαβάσουμε. Και κρίσεις, καθώς προσέταξε εις εμέ ο Κύριος ο Θεός μου, για να κάμεντε ούτως εν τη γη, εις την οποία εισέλθετε για να κληρονομήσετε αυτήν. Φυλάτετε λοιπόν να κάμνετε αυτά, διότι αυτή είναι η σοφία σας και η σύνεσή σας ενώπιον των εθνών, τα οποία θέλουσε ακούσει πάντα τα διατάγματα τα αυτά και θέλουσε πει, ιδού λαός σοφός και συνετός είναι το μέγα τούτο έθνος. Κοιτάξτε πώς βλέπει ο Κύριος την υπακοή στο λόγο. Σε κάνει ένα ξεχωριστό έθνος, ξεχωριστό λαό. Και από που φαίνεται το ότι είσαι ξεχωριστός? Από την ευλογία και την ευημερία, θα το δούμε πιο κάτω, αδερφοί. Φυλάτετε λοιπόν, διότι ποιο έθνος είναι τόσο μέγα, εις το οποίο ο Θεός είναι ούτω πλησίον αυτού, καθώς ο Κύριος ο Θεός ημών είναι εις πάντας όσα επικαλούμεθαν αυτόν. Ακούστε, ο Θεός, όταν είσαι προσκολλημένος σε Αυτόν, στο Λόγο Του, στην αλήθεια Του, είναι εκεί σε όλα όσα Τον επικαλείσαι. Μια ερώτηση. Γιατί μερικές φορές ο Θεός δεν μας απαντάει σε κάποια πράγματα? Τι φταίει? Να φέρουμε ένα μαθηματικό να μας κάνει εδώ πέρα μια λύση, μια εξίσωση. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι εύκολο για Αυτόν. Το δίνει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού λέει, όταν είσαι προσκολλημένος σε Αυτόν, φυλάς τις εντολές Του, κάνεις αυτό που λέει, ό,τι να Του ζητήσεις κατά το θέλημά Του είναι πλησίον σου. Όταν εμείς απομακρυνθούμε, τι κάνει ο Κύριος? Αποτραβιέται και αφήνει όλους εμάς, δεν κάνει χάρη σε κάποιον, στους ξανθούς, στους ψηλούς, στους όμορφους και σε αυτούς, δεν κάνει χάρη, όπως κάνουν έξω ο κόσμος. Βέβαια, έξω στον κόσμο είσαι όμορφος, ψηλός, περνάς παντού. Είσαι λίγο άσχημος, σε βάζουν στην άκρη. Αυτό είναι ο κόσμος. Ο Θεός δεν ισχύει αυτό για τον Θεό? Και ποιο έθνος είναι τόσο μέγα, το οποίο να έχει διατάγματα κρίσης, ούτως δικαίας, καθώς πάσω νόμος ούτως, τον οποίον θέτω ενώπιον σας σήμερα? Μόνον πρόσεγε σε αυτόν και φύλατε καλώς την ψυχή σου, μη ποτέ λησμονήσεις τα πράγματα οποία είδον η οφθαλμή σου και μη ποτέ χωριστών από της καρδιάς σου με κατά πάσα τας ημέρας στη ζωή σου, αλλά δίδασκε αυτά στους ιούς σου και στους ιούς των ιών σου. Εν θυμού, την ημέρα καθήν εστάθης ενώπιον Κυρίου του Θεού εν Χορήβ, ότε είπε προς εμέ ο Κύριος, σύναξον με τον λαό και θέλω κάμει αυτούς να ακούσουσι τους λόγους μου, δια να μάθουσι να με φοβούνται πάστας ημέρας όσας ζήσωσιν επί της γης και να διδάσκουσι τους ιούς αυτούν. Και επλησιάσατε και εστάθετε εις το όρος
και το όρωσε και το με πυρ ως μέσου του ουρανού και ήτο σκόφος νέφη και γνώφος. Και λάλησε ο Κύριος προς εσάς εκ μέσου του πυρός, σεις ακούσατε μεν τη φωνή των λόγων, αλλά δεν είδατε ουδέν ομοίωμα.

0: Μόνο φωνή ακούσατε και εφανέρωσε εσάς τη διαθήκη αυτού την οποία προσέταξε εσάς να εκτελείτε τας 10 εντολάς και έγραψε αυτά επί δύο λιθίνας πλάκας. Και ο Κύριος προσέταξε σε με κατ' εκείνον τον καιρό να σας διδάσκω διατάγματα και κρίσεις για να κάμνετε αυτά εις τη γη στην οποία σεις εισέρχεστε να κληρονομήσετε αυτή. Τους έδωσε πράγματα για τότε μέχρι εκείνη τη στιγμή και για τη γη που πρόκειται να πάνε να κληρονομήσουν. Τον Μωυσή δεν τον ενδιέφερε αυτή τη στιγμή τι γινότανε. Ήτανε κάτι πραγματικό, αλλά τον ενδιέφερε το μέλλον. Τότε ήξερε ότι είναι εκεί και βοηθάει το λαό, αλλά ανησυχούσε για το μέλλον ο Μωυσής, αδερφοί. Και ξέρετε κάτι, ό,τι τους είπε αυτό και έγινε. Φυλάτε λοιπόν καλώς τα ψυχά σας, διότι δεν είδατε κανένα ομοίωμα την ημέρα εκείνη όταν ο Κύριος λάρισε προς εσάς εν Χορήβ εκ μέσου του πυρός. Μήπως διεφθαρείτε και κάμετε σε αυτούς είδωλο, εικόνα τεινός μορφής, ομοίωμα αρσενικού ή θηλυκού, ομοίωμα τεινός κτίνους το οποίο είναι επί της γης, ομοίωμα τεινός πτερωτού, ορναίου το οποίο πετάει στον ουρανό, ομοίωμα τεινός έρποντος επί της γης, ομοίωμα τεινός ηχθείος, ως τη συνέιστα ύδατα υπό κάτω της γης. Και μήπως υψώσει ο οφθαλμού σου στον ουρανό και ειδών τον ήλιον και τη σελήνη και τα άστρα πάσα τη στρατιά του ουρανού, πλανηθεί και προσκυνήσει αυτά και λατρεύει αυτά τα οποία ο Κύριος ο Θεός σου διαμήρασε εις πάντα τα έθνη τα υποκάτω του ουρανού. Εσάς όμως έλαβε ο Κύριος και σας εξήγαγε εκ της καμίνου της Σιδηράς, εκ της Αιγύπτου, για να είστε εις αυτόν λαός κληρονομίας έως της ημέρας ταύτης. Και θυμώθη εναντίον μου ο Κύριος, κοιτάξτε τώρα, λέει την ιστορία τη δική του. Όταν και όμως να μην διαβώ τον Ιορδάνη και να μην εισέλθω σε εκείνη τη γη την αγαθή την οποία Κύριος ο Θεός σου δίνει σε εσάς κληρονομία. Αλλά εγώ αποθνίσκω εν τη γη ταύτη. Εγώ δεν διαβαίνω τον Ιορδάνη. Εσείς δεν θέλετε διαβεί και θέλετε κληρονομήσει εκείνη τη γη την αγαθή. Προσέχετε εις αυτούς, μήποτε λησμονήσετε τη διαθήκη του Κυρίου του Θεού σας, την οποία έκαμε προς εσάς και κάμετε εις αυτόν είδωλο τεινός, εικόνα τεινός, τον οποίον απαγόρευσε Κύριος ο Θεός σου. Διότι Κύριος ο Θεός σου είναι πυρ καταναλίσκων, Θεός ηλότυπος. Εάν αφού γεννήσεις ιούς και ιούς ιών και πολυχρονίσετε επί της γης, διαφθαρείτε και κάμετε είδωλο, εικόνα τεινός και πράξετε πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού σας, ώστε να παροργήσετε αυτόν. Διαμαρτύρομαι τον ουρανόν και τη γη εναντίον σας σήμερα, ότι εξάπαντος θέλετε απολυστεί από της γης, προς την οποία διαβαίνετε τον Ιορδάνη, για να κυριεύσετε αυτήν. Δεν θέλετε πολυχρονίσει εν αυτήν, αλλά εξ ολοκλήρου θέλετε αφανιστεί. Και θέλει σας διασκορπίσει ο Κύριος μεταξύ των λαών, και θέλετε να απολυφθεί ο λίγη των αριθμών μεταξύ των εθνών, εις τα οποία σας φέρει ο Κύριος. Και θέλετε λατρεύσει εκεί θεούς, έργα χειρών ανθρώπων, ξύλων και λίθων, τα οποία ούτε βλέπουν, ούτε ακούν, ούτε τρώγουσι, ούτε σφραίνονται. Και εκεί τους έλεγε λοιπόν ακριβώς, αδερφοί, ακριβώς όπως ο Κύριος τα είπε, δυστυχώς έτσι και έγινε. Και εκεί δεν θέλετε εξητήσει Κύριο τον Θεό σας και θέλετε ευρύ αυτόν, όταν εξητήσετε αυτόν εξ όλης της καρδιάς σας και εξ όλης της ψυχής σας. Δεν θέλω να διαβάσω άλλο, ξέρουμε όλη την ιστορία. Αυτό που επαναλαμβάνει ο Μωυσής, καθώς διαβάζουμε, γι' αυτό και τα διάβασα, τι είναι? Φύλατε, πρόσεχε, μη λησμονείς, δίδασκε στα παιδιά σου. Ο Κύριος, αδερφοί, έχει για μας σήμερα μια προτροπή. Όταν διασκορπιστούν οι Ισραηλίτες και επιστρέψουν, εγώ θα τους ακούσω. Είναι στο σημείο που πρέπει ο κάθενας από εμάς να σκεφτεί την ιστορία του. Να σκεφτεί πώς βγήκε από την Αίγυπτο, πώς έφτασε μέχρι εδώ, τι κάνει σήμερα, εάν είναι ενωμένος με τον Κύριο, εάν είναι σε διασκορπισμό, πού είναι η πνευματική του κατάσταση και αν έχει ξεφύγει να πει: Κύριε, σήμερα επιστρέφω σε σένα και θέλω σύμφωνα με τον λόγο σου να με επισκεφτείς. Αμήν. Προτρέπει ο Κύριος. Θα μου πεις, εδώ είναι Παλαιά Διαθήκη. Τι λέτε, στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν παρόμοιες προτροπές μετά από 4.000 χρόνια στους Αγίους της Καινής Διαθήκης, ότι κινδυνεύουν επίσης και οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης να πάθουν τα ίδια πράγματα που έπαθαν οι Ισραηλίτες? Τι λέτε, υπάρχουνε? Αδερφοί, όπου υπάρχει σάρκα, υπάρχει ο κίνδυνος για αμαρτία. Τους έλεγε για να μην λατρεύσουν τα είδωλα, να μην λατρεύσουν τα άστρα, να μην λατρεύσουν όλα τα δαιμόνια όλα. Ο Παύλος έρχεται στη Ρωμαίους 1:28-31 να τους πει ξανά τα ίδια. Πάμε λίγο να το διαβάσουμε. Ρωμαίους 1:28-31, ακούς τι λέει. Και καθώς αποδοκίμασε τον άγχος εν επίγνωση του Θεού, παρέδωκε αυτούς ο Θεός εις αδόκιμονου, ώστε να πράττωσε τα μη πρέποντα. Πλήρης όντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες, φθόνου, φόνου, έρδος, δόλου, κακοηθείας, ψιδηριστέ, κατάλληλοι, μισόθεοι, υβριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακών, απειθείς εις τους γονείς, ασύνετοι, παραβάτες συνθήκων, άσπλαγνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες. Ήτινες ενώ γνωρίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού, όχι μόνο δεν κάνουν αυτό που λέει ο Θεός, αλλά τι κάνουνε, συνευδοκούν, λέει, και στα έργα αυτών. Ακριβώς ό,τι γινόταν τότε. Ο διάβολος έχει τα ίδια όπλα και θα πολεμήσει την εκκλησία του σήμερα. Αδελφοί, ποιος ήταν αυτός που κάλεσε τον Ισραήλ να μπει μέσα στα είδωλα, πείτε μου. Ποιος ήταν αυτός που προκάλεσε? Ποιος είναι αυτός που φέρνει τη σάρκα και σου λέει «Η σάρκα είναι ωραία»? Ποιος ήταν, αδελφοί? Ο πατέρας του ψεύδους, ο διάβολος. Πείτε μου, έχει εξαλειφθεί ο διάβολος από τη γη? Όχι. Ήταν εκεί, τους πήρε μέσα από την αγκαλιά του Θεού, με τόσο κόπο, τόσο αγώνα έκανε ο Κύριος να τους βάλει στη γη της επαγγελίας. Του λέει, προσέξτε, διδάξτε τα παιδιά σας, μην ξεχάσουν τον Κύριο. Αμέσως άρχισε η νέα τάξη τότε πραγμάτων. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και τι έκαναν? Λάτρευσαν. Ακριβώς έκανε αυτό που τους είπε ο Θεός να μην κάνουν, το έκαναν. Στην εποχή τώρα εδώ του Παύλου, τι έκανε? Ακριβώς τα ίδια. Ενώ βλέπουμε ότι η εκκλησία ήταν μια σταθερή, ευλογημένη εκκλησία, κατευθείαν πήγαινε ο εχθρός, ο διάβολος ο ίδιος, να τη ρίξει την αμαρτία. Γι' αυτό φώναζαν οι Άγιοι, αδερφοί. Γι' αυτό φώναζε η εκκλησία, φώναζε ο Παύλος. Γαλάτες 5:19. Ακούστε, παντού λέει ο Λόγος του Θεού τα ίδια πράγματα. Φανερά είδαν τα έργα της σαρκός, όσο υπάρχει σάρκα. Αυτοί που πήγανε στον Βέλφεργορ, τι κάνανε, αδερφοί, πείτε μου, τι ήτανε? Σάρκα. Ο άλλος έφερε τη Μαδιανή της, αχ, την αγαπάω. Η σάρκα. Ο Λόγος του Θεού όμως τους διαπέρασε και τους δύο. Φάρανε τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, σέλγια, υδρολατρεία, φαρμακεία, έχθρες, έρδες, ζηλοτυπίες, θυμή, μάχη, διχοστασία, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμε και τα ομοία τούτων, περί των οποίων σας λέγω, καθώς και προείπαν, ότι τα τι αυτά πράττοντες βασιλεία του Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Εκεί ήταν μια κληρονομία, είχαν, αδελφοί, να μπουν μέσα στη γη της επαγγελίας. Μια γη ευλογημένη ήταν η κληρονομία τους. Και εμείς σήμερα τι έχουμε να κληρονομήσουμε? Τον Κύριο και τη δόξα του. Αν θέλετε να σας πω κάτι, έχουμε και εδώ στη γη κληρονομία ευλογημένη. Να δούμε τη βασιλεία του Θεού. Ξέρετε με τι θα μας πολεμήσει ο διάβολος? Με τα ίδια όπλα. Θα κοιτάξει να μας φέρει όλα αυτά που έφερε σε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν πριν από μας. Αλλά εμείς θα πούμε, όχι Κύριε. Αμήν. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε. Θα μου πεις, αδερφέ, αλλά δεν λέει ο Λόγος του Θεού, λέει πάρα πολλά. Αλλά ο Κύριος θέλει σήμερα να δούμε από τι κινδυνεύουμε, αδερφοί. Κινδυνεύουμε από τον ίδιο εχθρό που έπεσαν τότε οι Ισραηλίτες. Και θέλω ο Θεός να μας φυλάξει. Όταν λοιπόν πάμε στο Δευτερονόμιο, στο 4, στο 29, και εκεί θα θέλετε, αφού έχουν γίνει όλα αυτά λοιπόν, αφού ο άνθρωπος έχει πέσει, έχει αστοχήσει, θα τον εξητήσετε, λέει τον Κύριο, με όλη σας την καρδιά και με όλη σας την ψυχή. Και όταν ευρεθείς εν θλίψη και σε εύρωση πάντα ταύτα εν τες σιάτες ημέρες, τότε θέλεις επιστρέψει προς τον Κύριο τον Θεό σου και θέλεις ακούσει τη φωνή αυτού. Γιατί, αδερφοί μου, να μην ακούσουν τη φωνή του Θεού πριν πάθουν όλα αυτά, πείτε μου? Και γιατί και εμείς πολλές φορές έρχεται ο Κύριος, διαβάζουμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε αυτό και λέμε δεν μπορώ, είμαι αδύναμος άνθρωπος, και τελικά το κάνουμε. Και μετά αναγκαστικά, σύμφωνα με τα μαθηματικά του Λόγου του Θεού, ο Κύριος θα σε αφήσει να περάσει μέσα από τη θλίψη. Πώς θα καθαρίσει ο Κύριος τη ζωή σου? Θα έρθει φωτιά, θα έρθει δυσκολία, θα έρθει δοκιμασία και θα ανακτήσει ο άνθρωπος από τη σάρκα του και θα πει «Δεν σε θέλω άλλο σάρκα, θέλω τον Κύριο». Μέχρι τώρα τι έλεγε? «Α, είναι η σάρκα μου, δεν μπορώ χωρίς να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ χωρίς τη μαδιανίτησα. Ω, τι θέλω». Λέω, εικόνες αδερφοί έχουμε πάρει, εικόνες. Δεν μπορεί να γίνουν ακριβώς τα πράγματα έτσι, αλλά με τέτοιο τρόπο κάπως θα γίνουν τέλος πάντων. Όταν λοιπόν ευρεθεί σε θλίψη και επιστρέψεις και εξητήσεις εξ όλης της καρδιάς και όλης της ψυχής. Επιτρέπει ο Θεός την ταλαιπωρία για να έρθει η καρδιά σε ταπείνωση, αδερφοί. Ψαλμός 119:67. Ακούστε τι λέει. «Πριν ταλαιπωρηθώ, εγώ επλανόμην». Πρώτα έρχεται η πλάνη. Πρώτα έρχεται η παρακοή. Πρώτα έρχεται η διαβολή. Και αφού πετύχει η διαβολή το σκοπό της, μετά τι έρχεται? Η ταλαιπωρία. Είναι μαθηματικά. Ψαλμός 119, το 79. «Ας επιστρέψω εις εμέ, η φοβούμενη σε και η γνωρίζοντας τα μαρτύριά σου». Όταν λέει ο Κύριος, «Είμαι εδώ και θέλω να επιστρέψετε ό,τι και αν έχει γίνει στη ζωή σας. Δεν θέλω την ταλαιπωρία». Μας το λέει ο Κύριος γιατί δεν του αρέσει να βασανιζόμαστε, αδερφοί. Θέλει ο Κύριος να επιστρέψουμε σήμερα. Ακούστε τι λέει στις Παροιμίες το 1:23. «Επιστρέψατε προς τους ελέγχους μου, ιδού εγώ θέλω καίει το πνεύμα μου εφημάς και θέλω σας κάμει να νοήσετε τους λόγους μου». Όταν επιστρέψουμε στον Κύριο, τι κάνει ο Κύριος? Η επιστροφή μας ανοίγει τον ουρανό, αδερφοί. Ανοίγει τα επουράνια. Πράξεις 3:19. Κοιτάξτε, παντού τα ίδια πράγματα χτυπάει ο λόγος του Θεού. «Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε». Σε ποιον λαό μιλάει ο Κύριος, πείτε μου εκεί? Στον Ισραήλ. Σε όλους αυτούς που είχαν τους Φαρισαίους, τους γραμματείς, είχαν τον νόμο, είχαν τον ναό, γνώριζαν ή πήγαιναν στην εκκλησία σε εισαγωγικά στο ναό, άκουγαν στις συναγωγές, τα πάντα. Και τι, έρχεται τώρα ο Πέτρος με καινούριο πνεύμα, «Επιστρέψατε! Για να εξαλειφθώσουν οι αμαρτίες σας και να έλθουν καιροί αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου». Η μετάνοια λοιπόν. Είναι σημαντικό τελικά να σκεφτόμαστε την πορεία μας και να βλέπουμε πού είμαστε. Τι κάνουμε, πώς είμαι σήμερα με τον Κύριο. Μήπως νομίζω ότι στέκομαι και είμαι όπως αυτοί οι άνθρωποι, κάνω λάθη και πειράζω τον Κύριο. Πάμε λίγο. Β' Χρονικών 14 από το 1. «Και εκοιμήθη ο Αβιά μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ. Εβασίλεψε δέντε αυτού Ασά ο υιός αυτού. Εν τες ημέρες αυτού η γη ησύχασε 10 έτη. Και έκαμε ο Ασά το καλό και το ευθές ενώπιο Κυρίου του Θεού αυτού. Διότι αφήρεσε τα θυσιαστήρια των αλλοτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατασύντριψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση και είπε προς τον Ιούδα να εξητώσει Κύριο των θεών των πατέρων αυτών και να κάμωσει των νόμων και τα εντολάς. Αφήρεσε επί των πασών των πόλεων του Ιούδα τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα και ησύχασε το βασίλειο ενώπιον αυτού και οκοδόμησε πόλης οχυράς εν το Ιούδα, διότι ησύχασε η γη και δεν ήταν εις αυτόν πόλεμος εν εκείνης της χρόνης, επειδή ο Κύριος έδωκε εις αυτόν ανάπαυση. Δια τούτο είπε προς τον Ιούδα, ας οικοδομήσουμε τας πόλης ταύτας και ας κάμουμε περί αυτάς τείχη και πύργους, πύλας και μοκλούς, ενώ είμαθα κύριοι της γης, επειδή εξεζητήσαμε Κύριο των Θεών ημών, εξεζητήσαμε αυτόν και έδωκεν εις ημάς ανάπαυση κυκλώθεν και οικοδόμησαν και ευωδόθηκαν». Τι έκανε? Αφαίρεσε τα είδωλα. Έχουμε ακούσει, υπάρχει ένα κήρυγμα πολύ παλιό που λέγεται «Προσευχή με είδωλο». σας προτρέπω να το πάρουμε να το ακούσουμε. Και ό,τι έχει να κάνει με την ιδωλατρία που έχει κηρυχτεί στην Εκκλησία. Πώς μπορεί η Εκκλησία και λατρεύει είδωλα. Το δεύτερο που έκανε αυτός ο άνθρωπος εδώ του Θεού, κατασύντριψε τα αγάλματα. Το τρίτο που έκανε, δίδαξε το λαό να επιστρέψουμε στις εντολές. Επιστροφή. Επιστροφή. Και στο τέταρτο που έκανε, οικοδόμησε πόλεις οχυρές. Σήμερα εμείς μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Να κάτσουμε να διαβάσουμε, να ακούσουμε που έχουμε είδωλα στην καρδιά μας. Το μεγαλύτερο είδωλο που έχουμε ποιο είναι, ποιος μπορεί να μου πει, ειλικρινής. Αμήν. Εμείς. Το εγώ μας. Το θέλω μας. Το μας αρέσει. Το πρέπει να γίνονται όπως το θέλω εγώ. Ή μη με θίγεις, ή μη με πειράζεις. Στη γυάλα μέσα του εγωισμού και της υπερηφάνειας. Στο χριστιανισμό αυτά δεν υπάρχουν, αδερφοί. Ο Κύριος μας τι έκανε, τι έγινε. Πληγώθηκε, του τράβηξαν τα γένια, πέθανε με τον πιο ατιμωτικό τρόπο. Μιλάμε τώρα για παράδειγμα ταπείνωσης και συντριβής. Και εμείς παραμένουμε, είμαι χριστιανός, αγαπάω τον Κύριο. Αγαπάω τον Κύριο, αλλά πρόσεξε, μην τα βάλεις μαζί μου. Γιατί δεν με ξέρεις εμένα ποιος είμαι. Δεν είπε τέτοια πράγματα ο Κύριος, αδερφοί. Άλλο παράδειγμα. Πρέπει να σπάσουμε το είδωλο που λέγεται το εγώ μας, η ζωή μας. Γιατί, Θεέ μου, δεν με ακούς εμένα? Έχω παράπονο στον Θεό. Σούπα. Αν αρχίσει αυτός τα παράπονά του, ξέρετε τι θα γίνει? Θα φύγουμε όλοι κλαίγοντας. Εάν αυτός πάρει τη ράβδο και αρχίσει και μας δείχνει ακριβώς την ανοησία μας, θα βάλουμε την ουρά κάτω από τα σκέλια και θα πάμε σαν το σκυλάκι το βρεγμένο στην άκρη. Αλλά μας αφήνει στην ελευθερία μας και λέει, θέλω να σε δω πόσο θα είσαι υπερήφανος, πόσο θα είσαι αλαζόνας, πόσο θα είσαι το εαυτού σου, πόσο θα θέλεις και θα θέλεις γύρω από τον εαυτό σου να έχεις άλλους. Κατασύντριψε τα αγάλματα. Δεν είναι μόνο να τα αφήσεις, είναι να τα συντρίψεις. Πρέπει, νομίζω, αυτό το άγαλμα που έχουμε φτιάξει για τον εαυτό μας, όλοι έχουμε. Εντάξει, άλλοι λίγο, άλλοι πολύ, άλλοι από ελεφαντόδοντο, άλλοι από πυλό, άλλοι από ξύλο. Όλοι έχουμε τα ειδωλάκια μας εκεί πέρα, τον εαυτό μας. Πρέπει να το σπάσουμε, αδερφοί. Να το κατασυντρίψουμε. Να επιστρέψουμε στον νόμο και στις εντολές. Αυτό που είναι δύσκολο για τη σάρκα. Δεν είναι, Είναι δύσκολο, αδερφοί, είναι δύσκολο, το ξέρω. Είναι δύσκολο και όποιος λέει ότι πράττει όλο τον νόμο, δεν μπορεί, δεν γίνεται. Να μπούμε μέσα στη χάρη που λέει ο Λόγος. Να σκεπάσουμε και να σκεπαστούμε για να καλύψουμε όλο τον νόμο. Η χάρη του Θεού. Αν κάνεις, λέει, χάρη, τι κάνεις, εκπληρώνεις, λέει, τον νόμο. Και να κτίσουμε πόλεις, όχι, να οικοδομήσουμε. Τι να οικοδομήσουμε δηλαδή? Την Εκκλησία του Θεού, αδερφοί. Η Εκκλησία του Θεού είναι πόλη ισχυρή. Η Εκκλησία του Θεού έχει θεμέλια. Η Εκκλησία του Θεού έχει στήλους. Η Εκκλησία του Θεού έχει σκέπη. Η Εκκλησία του Θεού έχει τα πάντα για να έρθουν οι ευλογίες του Θεού και να κατοικούν μέσα σε αυτή. Όταν γίνεται ένας παραμικρός σεισμός, η Εκκλησία αρχίζει και πηγαίνει έτσι. Γιατί, αδερφοί? Πρέπει να βάλουμε ένα καλό θεμέλιο. Πράξεις 20:17 είναι εκεί που ο Παύλος παραγγέλνει στους πρεσβυτέρους να προσέχουν το πίμνιο, γιατί λέει, μετά λέει, από την αναχώρησή μου θα έρθουν λύκοι βαρείς, μη φιδόμενοι του πυμνίου, με τι, με λόγια διεστραμμένα, με σκοπό τι να κάνουνε, να αποσπώσει, λέει, τους μαθητές ο πίσω αυτών. Μιλάει για τους ποιμένες που θα έπρεπε να προστατεύσουν τα πρόβατα από τους λύκους. Τους δίνει εικόνες που μπορούν να καταλάβουν ό,τι έχεις και έχεις ζήσει. Ο Κύριος το φέρνει στην πραγματικότητα. Σου λέει ότι είναι τα πρόβατα εκεί, ένας βοσκός, και έρχεται και ο λύκος που θέλει να πειράξει τα πρόβατα. Και τι θα κάνει, να τα φάει θέλει. Και ο ποιμένας πρέπει να σταθεί. Τι έκανε ο Ασά? Έφτιαξε οχυρές πόλεις για προστασία. Πρέπει η Εκκλησία, αδερφοί, να αρχίσει να καταλαβαίνει την επικινδυνότητα των άκαρπων λόγων, ότι είναι διεστραμμένοι λόγοι που μπορούν να πειράξουν τη σταθερότητα της Εκκλησίας. Κοιτάξτε τι λέει στο 32, στις πράξεις. «Και τώρα, αδελφοί, σας αφιερώνω εις τον Θεό και εις τον λόγο της χάριτος αυτού, ως της δύναται να επικοδομήσει και να δώσει σε εσάς κληρονομία μεταξύ πάντων των υγειασμένων». Τι τους έκανε τώρα ο Παύλος? Δύναται, λέει, να επικοδομήσει σε εσάς. Τους παραδίδει στη χάρη του Θεού, έτσι ώστε ο καθένας να δει σε αυτή την πόλη πώς οικοδομεί, και ξέρετε κάτι άλλο, να βάλουμε ένα χέρι βοηθείας να χτιστεί αυτή η πόλη, η σταθερή, αδερφή. Ο Θεός, ξέρετε τι καλεί? Καλεί εργάτες να δουλέψουμε. Δεν καλεί, πώς να το πω, δεν καλεί εργολάβους, αυτός είναι εργολάβος. Αμήν. Θέλουμε όλοι να γίνουμε εργολάβοι και να δίνουμε εντολές. Αυτός είναι ο εργολάβος, αδερφή. Έρχεται απλά εδώ και σου λέει: «Δημήτρη, εσύ θα κάνεις αυτό. Βασίλη, εσύ θα κάνεις αυτό. Χριστίνα, εσύ θα κάνεις αυτό. Νάντια, εσύ θα κάνεις αυτό». Κάντο με τέλεια καρδιά και με την επίβλεψη του Κυρίου. Αυτός βλέπει. Λέει, προσέχετε, λέει, πώς οικοδομείτε αλλού. Ο Ασάτη έφτιαξε ισχυρές πόλεις. Εάν χτίσουμε καλά τη ζωή μας, αδερφή, με πραγματικά άγια θεμέλια, δεν θα σαλευτούμε και το οικοδόμημα του Θεού θα αυξηθεί και θα ευλογηθεί. Ο ποιμένας τι θα κάνει? Ο ποιμένας θα πει τη βουλή του Θεού, θα προτρέψει, θα διδάξει. Η απόφαση όμως είναι στο κάθε ένα πρόβατο να επιλέξει να ακούσει ή να μην υπακούσει. Δεν θέλω να χάσουμε την κληρονομία μας από μια ανυπακόη, αδερφή. Μη γέννητο. Δηλαδή, βλέπω όλα αυτά που έλεγε ο Μωυσής, τους τα είπε ακριβώς και ο Παύλος, και τελικά τι έγινε? Πάλι γλίστρησε η Εκκλησία. Αυτή η Εκκλησία η τελευταία, ας μείνει, αδερφοί. Αμήν. Θα εξαρτηθεί από εμάς, από το πώς θα οικοδομήσουμε. Όταν βλέπεις και ότι μπαίνουν θεμέλια, πήγαινε εκεί, κάνε το καλύτερο. Όταν μπαίνουν στήλοι, κάνε το καλύτερο. Όταν πάει επάνω η σκέπη, δούλεψε εκεί πέρα, όπου ο Θεός σε καλέσει. Γιατί θα πάρουμε κληρονομία, λέει, μεταξύ πάντων των υγειασμένων. Ρωμαίους 14:19. Άρα λοιπόν, ας ζητώμε τα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή αλλήλων. Μια ωραία προτροπή. Τι ζητάς στην Εκκλησία? Αδερφοί, στην Εκκλησία ζητάω την ειρήνη και την οικοδομή αλλήλων. Μπορούμε να το πούμε αυτό? Ζητάμε την ειρήνη και την οικοδομή αλλήλων. Και πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να συμβάλλεις. Πρέπει να συμβάλλω. Με τον τρόπο μας, με αυτό που ο Θεός μας έχει καλέσει σαν κληρονόμους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εφεσίους 2:20 και 21. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναόν Άγιο εν Κυρίω, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι πρέπει να είμαστε μια ισχυρή πόλη σαν αυτές που έφτιαξε ο Ασά. Αμήν. Και θα δούμε μετά το τέλος τι έγινε με τον Ασά. Εφεσίους 4:14. Δια να μην είμεθα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο της διδασκαλίας, δια της δολιότητας των ανθρώπων, δια της πανουργίας εις το μεθοδεύεστε την πλάνη, ο Παύλος είχε κάνει μια παρατήρηση στην Εκκλησία. Όταν οι άνθρωποι άρχισαν να λένε και να διδάσκουν διδασκαλίες δικές τους, που ήταν διαφορετικές από αυτές που είχαν οι Απόστολοι, πειραζόταν η αγάπη και ερχόταν διχασμός μες στην Εκκλησία. Και τι έγινε, δηλαδή ένιωθε ο Παύλος ότι κάποιος πήγαινε και έπιανε το τιμόνι της Εκκλησίας, το γύριζε και άρχισαν και πήγαιναν έτσι, αδελφοί. Ζαλίζονταν, δεν ξέραν τι γινότανε. Και έπρεπε να ξαναπάει ο Παύλος και να ισιώσει το καράβι. Γι' αυτό και οι επιστολές. Έπρεπε να έρθει ισορροπία. Εφεσίους 4:15. Αλλά αληθεύοντες στην αγάπη, λέει ο Παύλος, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι κεφαλή ο Χριστός. Εξού παν το σώμα στο 16, συναρμολογούμενο και συνδεόμενον δια πάσης συναφίας. Τι είναι η συνάφεια? Είναι η άμεση επαφή, είναι η σχέση, είναι η αλληλοεξάρτηση των συνεργούντων μελών. Βλέπετε λοιπόν ότι για να οικοδομηθεί μια εκκλησία πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Αμήν. Δεν τη χτίζω επιμένα στην εκκλησία, αδερφοί. Την εκκλησία, στην οικοδομή της εκκλησίας βοηθάει κάθε άτομο. Είσαστε όλοι πολύτιμοι. Είσαστε όλοι σημαντικά μέλη μέσα στην εκκλησία. Μη σας πειράξει ο διάβολος και σας πει ότι δεν κάνετε τίποτα και έχετε αποτύχει. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα, είναι από το διάβολο. Είσαστε όλοι πολύτιμοι ενώπιον του Θεού. Και ξέρετε κάτι, όταν ο Κύριος πει πόλεμος, αφού ετοιμαστούμε, αφού εκπαιδευτούμε, αφού γίνουμε μια ισχυρή πόλη, οχυρά δυνατή, θα πει ο Κύριος τώρα πάμε να κατακτήσουμε και τι θα γίνει? Θα έχουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα. Έτσι θα γίνει, έτσι θα γίνει. Των συνεργούντων λοιπόν μελών, κατά την ανάλογη ενέργεια ενός εκάστου μέρους, κάμνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομή εαυτού εν αγάπη. Ο Παύλος έβλεπε ότι πειράζεται η αγάπη της Εκκλησίας και έβγαινε το τιμόνι και το έστριβε από την άλλη. Όχι, δεν θα πάτε από εκεί την Εκκλησία. Η Εκκλησία θα πάει σε αυτή την πορεία. Α Τιμωθέου 1:3. Καθώς σε παρεκάλεσα, απερχόμενος εις Μακεδονία, να προσμείνεις εν Εφέσο, δια να παραγγείλεις εις την άση να μην έτερο διδασκαλώσει. Μηδέν να προσέχωσι εις μύθους και γενεολογίας απεράντος, ή την εις προξενούσι φιλονικίας, μάλλον παρά της εις την πίστην οικοδομή του Θεού. Ούτω πράτε. Το δε τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκαθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Αυτό είναι το τέλειο θέλημα του Θεού μες στην Εκκλησία, αδερφοί. Και θέλω να επιστρέψουμε τώρα λίγο στον Ασά, Β' Χρονικών 14:7. Πάμε να δούμε τι έγινε εκεί πέρα. Δια τούτο είπε προς τον Ιούδα, ας οικοδομήσουμε τας πόλης ταύτας και ας κάνουμε περί αυτάς τείχη, πύργους, πύλας, μοχλούς, ενώ είμαστε κύριοι της γης. Επειδή εξεζητήσαμε Κύριο των Θεών ημών, εξεζητήσαμε Αυτόν και έδωκε εν εις ημάς ανάπαυση κυκλώθεν και οικοδόμησαν και ευωδόθηκαν. Εδώ μας εξηγεί ακριβώς ο Λόγος του Θεού πώς υπάρχει οικοδόμηση, οικοδομή και αύξηση και ευλογία. Πάμε στο 8. Είχε δε ο Ασάς στράτευμα εκ του Ιούδα 300.000 φέροντας θεραίους και λόγχας, εκ του Βενιαμίν 280.000 ασπιδοφόρους και τοξώντας πάντες ούτε ήσαν δυνατοί εν ισχύ. Εξήλθε δε εναντίον αυτού Ζερά ο Αιθίωπς με στράτευμα 100 μυριάδων και με 300 άμαξας και ήλθε έως Μυραρά ο Αιθίωπς. Ήρθε ο εχθρός, ο διάβολος ο λεγόμενος. Και εξήλθε ο Ασά εναντίον αυτού και παρετάχθησαν εις μάχη εν τη φάραγγη σε φαθά πλησίων της Μαρισά και εβόησε ο Ασά προς τον Κύριο των Θεών αυτού και είπε «Κύριε, Δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθάς τους έχοντας πολύ ή μηδεμία δύναμη. Βοήθησεν ημάς, Κύριε Θεημόν, διότι επί σε πεποίθαμεν και εν το ονόματι σου ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός ημών, ας μην υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου. Πάμε στο 12. Ευαρεστήθηκε ο Θεός με αυτή την προσευχή. Αμήν. Ακούστε, αδερφοί, όταν η Εκκλησία έχει οικοδομηθεί επάνω στην αγάπη, όταν έχει φύγει σάρκα από την Εκκλησία, όταν η Εκκλησία λέει το ένα και το αυτό και είμαστε μία γροθιά, η προσευχή ακούγεται και ο Θεός λέει «Και πάταξε ο Κύριος τους Αιθίωπας, έμπροσθεν του Ασά και έμπροσθεν του Ιούδα και οι Αιθίωπες έφυγαν». Έτσι φεύγει ο διάβολος. Ο δε Ασά και ο λαός, ο μεταυτού, κατεδίωξε αυτού έως γεράρων. Βλέπετε, πρώτα κάνει τη μάχη ο Κύριος, ανοίγει το δρόμο και μετά πας και παίρνεις τα λάφυρα. Και έπεσαν εκ των Αιθιώπων το σούτι, ώστε δεν είναι δύνατο να αναλάβωσε πλέον. Διότι συνετρίβησαν έμπροσθεν του Κυρίου και έμπροσθεν του στρατεύματος αυτού και έλαβαν λάφυρα πολλά σφόδρα. Αυτή ήταν μια πολύ ωραία ιστορία. Ένα πολύ ωραίο τέλος. Ξεκινάμε από τις προτροπές. Αν ήταν ο Μωυσής, αδερφοί, ανάμεσά μας, τι λέτε θα μας δίδασκε? Ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Θα κοίταγε ο άνθρωπος του Θεού να φέρει μια τέλεια ειρήνη μέσα στην Εκκλησία. Θα έδινε όραση στην Εκκλησία. Θα καθάριζε την Εκκλησία με τον Λόγο, με τις εντολές. Θα πρότρεπε την Εκκλησία. Προηγουμένως ψάλαμε έναν ύμνο που λέγαμε «Σε ζητώ στην προσευχή». Αμήν. Η μέρα της προσευχής είναι μια πολύ σημαντική μέρα, σας προτρέπω. Η μέρα που ερχόμαστε και προσευχόμαστε είναι για να οικοδομηθούμε. Ο καθένας, επειδή ο εχθρός βάλει, έχει εναντίον μας πολλά, ερχόμαστε εδώ ώστε να συμφωνήσουμε στην προσευχή. Φτιάχνουμε γύρω μας ασπίδα. Φτιάχνουμε γύρω μας φρούριο. Η προσευχή εργάζεται, μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι εκεί ένα έργο του Θεού, αδερφοί. Έχουμε ανάγκη το να έρθουμε εδώ και να πέσουμε στα γόνατα και να ζητήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Και ξέρετε τι θα κάνει ο Κύριος? Θα ενεργήσει. Εάν φτιάξουμε μια ισχυρή πόλη, καλό θεμέλιο, καλή στήλη, καλή στέγη, όλα αν είναι τακτοποιημένα, αδερφοί, τακτοποιημένα όλα, θα δείτε ότι ο Κύριος, όπως στην περίπτωση του Ασά, τι θα κάνει? Θα έρθει ο Αιθίωπς. Ο διάβολος είναι εκεί. Αλλά ξέρετε κάτι? Ο Θεός τον κρατάει μέχρι η Εκκλησία να ετοιμαστεί. Θα ετοιμαστεί η Εκκλησία. Εσείς νομίζετε ότι δεν κάνουμε τίποτα, ότι είμαστε αργοί. Αλλά ο Κύριος δεν το βλέπει έτσι, αδερφοί. Ο Κύριος βλέπει τον αγώνα όλης της Εκκλησίας. Δεν θέλω να σε πλανάει ο διάβολος και να σου λέει «Δεν έχεις φτάσει ούτε μέχρι τη μέση, ούτε καν έχεις ξεκινήσει ακόμα, είσαι ανίκανος». Δεν θα καταφέρεις να κάνεις τίποτα. Είναι ένα ψέμα αυτό. Μην ασχολείστε με τις επιθέσεις του εχθρού. Ελάτε να ενωθούμε στις επαγγελίες. Λέει ο Κύριος, εάν λέει οικοδομήσουμε, λέει τον οίκο σωστά, θα κληρονομήσουμε την επαγγελία. Αυτό έκανε ο Κύριος. Όλη η ιστορία είναι να γίνουμε κληρονόμοι των ευλογιών, αδελφοί. Αμήν. Και δεν θέλω να το χάσουμε αυτό. Ο διάβολος είναι πονηρός, αλλά ο Κύριος έχει δώσει μια χάρη στην Εκκλησία να λέγεται σοφή, όχι πονηρή. Δεν θέλουμε να είμαστε πονηροί. Δεν τον λέει πουθενά ο Κύριος ότι είναι σοφός. Είναι διάβολος, διαβάλλω, πατέρας του ψεύδους. Όλα αυτά είναι αυτός. Αλλά η Εκκλησία, ξέρετε τι είναι? Σοφή. Έχει σοφία επάνω σου, απλά έρχεται ο διάβολος εκεί πέρα και σου λέει ότι δεν θα τα καταφέρεις, αλλά σαν σοφός, σε παρακαλώ, εργάσου αυτά που λέει ο Κύριος. Σε κάλεσε ο Κύριος εδώ για ένα σκοπό, έχεις ένα λόγο που είσαι εδώ. Μην αφήνεις το χρόνο να περνάει έτσι, σε παρακαλώ. Κάνε το καλύτερο που μπορείς. Όταν έρθει ο εχθρός και σου πει χίλια δυο, σας διάβασα τόσες πολλές ιστορίες. Η δουλειά του διαβόλου είναι να φέρνει Προβλήματα. Όπου βρεις πρόβλημα, όπου πάει να ξεσπάσει πρόβλημα, είναι κρυμμένος από πίσω ο διάβολος. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε ξανά και ξανά. Πρέπει να αληθεύσουμε, λέει, στην αγάπη και στην ειλικρίνεια, στην καθαρότητα. Θέλετε να οικοδομήσουμε σχέσεις αγάπης, αδερφότητας, φιλίας, να βγάλουμε τον διάβολο έξω από τα όρια. Θα διακηρύξουμε ότι η Εκκλησία είναι τόπος αγάπης. Διαλέγω να αγαπάω την Εκκλησία. Αμήν. Διαλέγω να καλύπτω την Εκκλησία. Διαλέγω να οικοδομώ την Εκκλησία. Δεν δέχομαι καμία κατηγορία. Ξέρω ότι όταν έρθει κάποιος να κατηγορήσει, τον έχει στείλει ο Αιθίωπς. Άστονε. Μην ασχολείσαι. Άστονε. Κοίταξε μετά του Παύλου. Έλατε να μπούμε στην πλευρά του Παύλου, του Πέτρου, του Ιωάννη και των μαθητών. Να μην είμαστε από αυτούς που φέρνουν το πρόβλημα. Είμαστε εδώ για ευλογία, αδερφοί μου. Αμήν. Εγώ λοιπόν, σαν ποιμένας της Εκκλησίας, σήμερα θα πάρω κοινωνία μαζί σας. Με καθαρή καρδιά, ότι σας αγαπώ και σας ευλογώ. Αμήν. Και προσεύχομαι, όπως αυτός ο βασιλιάς, η Εκκλησία να προοδεύσει. Η προσευχή μου, ξέρετε ποια είναι, Κύριε, οικοδόμησέ μας. Πρέπει να κάνουμε επιθέσεις, πρέπει να πάρουμε όλα αυτά που ο διάβολος έχει κλέψει. Έχουμε συγγενείς, φίλους, την Ελλάδα μας όλοι, να επεκταθούμε δεξιά και αριστερά, να γίνουν εκκλησίες. Και τι κάνουμε, δεν μπορούμε, γιατί ο Αιθίωπος είναι απέναντί μας και εμείς φοβόμαστε να βγούμε σε μάχη. Ναι, γιατί δεν έχουμε φτιάξει αυτό το χειρό από μέσα. Όταν ο πολεμιστής ξέρει ότι όλα είναι αμπαρωμένα και δεν πειράζεται τίποτα, δεν μπορούν να περάσουν μέσα οι εχθροί, τότε δίνει το παράγγελμα ο Κύριος, αδερφοί. Τότε θα δώσει ο Κύριος το παράγγελμα. Γιατί έτσι εργάζεται το Πνεύμα του Θεού. Όταν οι μαθητές ετοιμάστηκαν, τι τους είπε, τρέξτε τώρα σε όλα τα έθνη. Αλλά ξέρετε κάτι, είχε βγει η σάρκα από μέσα. Ο Πέτρος που τα έκανε όλα, εγώ Κύριε μαζί σου και στο θάνατο. Το είδωλο, εγώ. Έσπασε, συντρίφτηκε μπροστά σε μία δούλη. Κύριε, μετά συγχώρεσέ με. Αμήν, Πέτρο μου, τώρα κάνεις. Τώρα κάνεις. Και να βάλουμε τη ζωή μας σαν τον Πέτρο και σαν όλους τους μαθητές. Και να σας πω κάτι, δεν είναι κακό να μάθουμε να μετανιώνουμε. Είναι ευλογία, είναι ευεργεσία, είναι το καλύτερο χτίσιμο σε μια εκκλησία. Να υπάρχουν άγιοι, μετανοημένοι, καθαροί, να είναι γεμάτοι από το χρίσμα του Θεού. Αυτό εκεί βλέπει ο Κύριος, ευαρεστείτε πάνω σε αυτό. Να βλέπει εδώ μέσα ο Κύριος μια γροθιά, όλοι μαζί να είμαστε. Με το που κοιτάς κάποιον, να ξέρει τι ζητάς. Δεν χρειάζεται να έρχεται να σου ανοίγει ο άλλος την καρδιά. Θα πρέπει να τον καταλαβαίνεις πριν έρθει, για να του πεις, έλα αδερφέ μου, θα κάνουμε μαζί προσευχή. Θα νικήσουμε τον εχθρό. Ο ένας να ενδυναμώνει τον άλλον. Αμήν. Ο ένας να οικοδομεί τον άλλον. Αυτό δεν είναι η έννοια της Εκκλησίας. Πείτε μου σας παρακαλώ, όταν ήρθαμε μέσα εδώ, όταν μας κάλεσε ο Κύριος, μας κάλεσε να οικοδομήσουμε ένας τον άλλον, ναι ή όχι? Ναι ή όχι? Ωραία. Τα τελευταία χρόνια πόσο έχουμε οικοδομήσει? Πόσο έχουμε δουλέψει για την οικοδομή του σώματος? Και πού έχουμε φτάσει αυτό το κτίριο? Είναι κάτω χαμηλά ακόμα? Πρέπει να το υψώσουμε. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Αμήν. Ελάτε να βάλουμε ένα χέρι σε αγιασμό. Να πούμε, Κύριε, θέλουμε να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Θέλουμε ο οίκος σου να είναι άγιος και εγώ θα πηγαίνω στον οίκο σου άγιος. Αμήν. Θα μιλάω την αλήθεια, θα αγαπάω την αλήθεια. Θα ευλογώ το σώμα σου. Μη δέχεσαι από τον Αιθίωπη τίποτα. Δεν έχω τίποτα με τους Αιθίωπες. Απλά επειδή το μήνυμα ήταν τέτοιο. Και να τους ευλογήσει, έχουν γίνει φοβερές αναζωπηρώσεις στην Αιθιοπία. Αμήν. Αλλά εμείς πρέπει να χτίσουμε πρώτα. Αν έχει έρθει ο διάβολος και σου γκρεμίσει πράγματα, τείχους αγάπης, και αν η καρδιά σου είναι, περνάει κάθε άνεμος μέσα, οτιδήποτε έρθει ο καθένας και ψιθυρίσει, η καρδιά σου είναι ανυπεράσπιστη, θέλω σήμερα ο Κύριος να τα σφραγίσει όλα. Αμήν. Πίστεψε ότι ο Θεός ο σοφός σε κάλεσε για να είσαι προστατευμένος και ευλογημένος. Αμήν. Θα ήθελα να σηκωθούμε, παρακαλώ.
0: Εκκλησία. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Πατέρα μας, Άγιε Κύριε μας. Ευχαριστούμε Σωτήρα μας, Άγιε Κύριε. Μέσα στο έλεος και μέσα στη χάρη Σου κινούμαστε. Δεν έχουμε δικά μας πράγματα, Κύριε. Έχουμε δεχθεί το Λόγο Σου, Κύριε μας, τα ρήματά Σου. Και θέλουμε αυτά τα λόγια που είναι γραμμένα, Κύριε μας, πλάκαν της καρδιάς μας, να είναι εκεί, Κύριε, ανεξίτηλα και να μην σβήνονται, Χριστέ μας, Άγιε. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Η Εκκλησία, αδερφοί, είναι κάτι που ο Θεός έχει δώσει, έτσι, για τη σωτηρία των ανθρώπων. Είναι, ας πούμε, ένα φρούριο που βρίσκει ο κόσμος καταφυγή για να διατηρηθεί στην πίστη μέσα σε έναν επαναστατημένο κόσμο. Και οποιαδήποτε προδοσία της Εκκλησίας είναι σαν να προδώνεις κατά κάποιον τρόπο τον Θεό, γιατί είναι το θέλημά Του να είναι εκεί. Ξέρουμε ότι η Εκκλησία βέβαια δεν είναι το κτίριο, είναι και η τύχη, είναι το σύλλογο των ανθρώπων που μαζεύονται για να δοξάσουν τον Κύριο, να γνωρίσουν τον Κύριο, να υπακούσουν στον Κύριο, να μάθουν πώς να ενεργούν και να αποσταλούν για να φέρουν και άλλους. Και σε κάθε γενιά ο Κύριος είχε τους πιστούς φρουρούς Του, να τους πούμε, που εργάστηκαν για Αυτόν όσον καιρόν ο Κύριος επέτρεψε, και όταν αυτοί έπρεπε να φύγουν από τον κόσμο αυτόν, κάποιοι άλλοι συνέχισαν το έργο τους. Και ο Θεός, βλέπουμε ότι σύναψε μια διαθήκη ανάμεσα στους πιστούς, στην Εκκλησία και στον ουρανό, έτσι που λέμε, μεγάλων νέφος μαρτύρων που μας λέει στους Εβραίους, και έτσι ενώνει την επίγεια με την ουράνια Εκκλησία. Απέστειλε τους αγγέλους Του να εξυπηρετήσουν την Εκκλησία Του και λέει ότι οι πύλες του Άδη δεν μπορούν να κλείσουν το λαό Του έξω. Και παρόλο που η Εκκλησία κατά περιόδους φαίνεται αδύνατη, ελαττωματική με τις ατέλειές της, είναι αυτή πάνω στην οποία ο Θεός συγκεντρώνει κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο το ενδιαφέρον Του. Γιατί μέσα από εκεί είναι που γνωρίζουμε, όπως και τώρα για παράδειγμα που είμαστε εδώ μαζί, γνωρίζουμε τον Κύριο πιο πολύ, μιλώντας, ακούοντας, ψάλλοντας, προσευχόμενοι, ομοθυμαδών. Κάθε άτομο του οποίου την καρδιά κατοικεί ο Κύριος και κάθε άτομο του οποίου εκδηλώνεται η αγάπη για τον κόσμο έξω, γίνεται συνεργάτης του Θεού για την ευλογία της ανθρωπότητας. Γιατί προνόμιον είναι να ονομάζουμε και να ονομάζεσαι συνεργάτης του Θεού, του Υψίστου. Δηλαδή μαζί δουλεύουμε για να κάνουμε αυτό που θέλει ο Κύριος. Τώρα, από την Παλαιά Διαθήκη ξέρουμε ότι ο Κύριος εξέλεξε το λαό Του, τον Ισραήλ, για να αποκαλύψει το χαρακτήρα Του στους ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο. Επιθυμούσε να τους κάνει πηγές σωτηρίας για τον υπόλοιπο κόσμο, για τους ειδωλολάτρες. Και σε αυτούς είχε ανατεθεί η αποκάλυψη του θελήματος του Θεού. Ρωμαίους 1:21. Στην αρχή της ιστορίας του Ισραήλ, τα έθνη του κόσμου, ζώντας μέσα στη διαφθορά, είχαν χάσει τη σχέση τους με τον Κύριο. Όλοι άρχισαν από τον Αδάμ, όλοι πέθαναν στον κατακλυσμό, ξαναρχίζει η γη πάλι με τον Νόε, αλλά σιγά σιγά πήραν άλλους δρόμους και απομακρύνθηκαν. Και λέει, γιατί ενώ γνώρισαν τον Θεό, ως Θεό δεν τον δόξασαν ή τον ευχαρίστησαν, αλλά απατήθηκαν με τους μάταιους διαλογισμούς τους και σκοτίνιασε η ασύνετη καρδιά τους. Καλά, αυτό τώρα θέλει πολύ ανάλυση, θα μπορούσαμε να λέμε αρκετά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι πώς ο κόσμος απομακρύθηκε από τον Θεό. Ενώ τον γνώρισαν, δεν τον δόξασαν, δεν τον ευχαρίστησαν. Γιατί οι διαλογισμοί τους ήταν μάταιοι και αυτό τους ξεγέλασε. Όμως βλέπουμε ότι ο Κύριος, λόγω της ευσπλαχνίας Του, δεν τους εξολόθρευσε. Είχε σκοπό να τους προσφέρει μια ευκαιρία να το γνωρίσουν και πάλι μέσα από τον εκλεκτό λαό Του. Και ξέραμε ότι ο Κύριος Ιησούς έμελε να υψωθεί στα μάτια όλων των εθνών, ώστε όλοι όσοι απέβλεπαν σε Αυτόν να μπορούν να ζήσουν. Αυτός ήταν ο σκοπός, μέσα από τον Ισραήλ, μέσα από τον Κύριο Ιησού, να σωθούν. Αλλά βλέπουμε ότι ο λαός αυτός απέτυχε στην εκπλήρωση της ιερής αποστολής Του. Δηλαδή οι ευλογίες που δέχονταν δεν έφεραν ευλογίες στον υπόλοιπο κόσμο. Όλα τους τα προνόμια τα χρησιμοποιούσαν για τον αυτοδοξασμό τους. Είχαν αποξενωθεί από τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί για να μπορέσουν να αποφύγουν τον πειρασμό. Κλείστηκαν δηλαδή, εμείς είμαστε ο λαός του Θεού, η τέκνα του Αβραάμ, οι άλλοι είναι δολάτρες, είναι σκύλοι, δεν τους μιλάμε, δεν έχουμε σχέση μαζί τους. Ναι, ο Θεός είχε βάλει απαγορευτικές διατάξεις, δηλαδή να μην έχουν επαφές με τους δολάτρες για να μην πάρουν τις συνήθειές τους. Τους έλεγε δεν θα παντρευτείτε τις θυγατέρες των ειδωλατρών, ούτε θα δώσετε τους γιους σας σε αυτούς κλπ. Αλλά αυτοί πήγαν πιο πέρα και δημιούργησαν ένα τείχος που τους χώριζαν από τα υπόλοιπα έθνη. Δηλαδή και να ήθελε κάποιος δεν μπορούσε να τους πλησιάσει. Δεν μπορούσε να πάει στον ναό. Ήτανε σκάνδαλο. Έπρεπε να είναι μακριά. Και έμεναν ικανοποιημένοι με μια θρησκεία νομικισμού. Και ήταν αδύνατο για αυτούς να μεταδώσουν τις ζωτικές αλήθειες στον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή θεωρούσαν υπέρ αρκετή τη δικαιοσύνη τους και δεν επιθυμούσαν κανενός είδους νέο στοιχείο στη θρησκεία τους. Τίποτα να μην μπει μέσα. Δηλαδή την καλοσύνη του Θεού προς τους ανθρώπους δεν τη θεωρούσαν κάτι ξεχωριστό για αυτούς, αλλά πάντα τη συνέδεαν οι Ισραηλίτες με την ατομική τους αξία. Δηλαδή τα καλά τους έργα. Ναι, ο Θεός, αλλά και εγώ, μου αξίζει. Είμαστε τέκνα του Αβραάμ, όπως είπα. Και η πίστη, αδερφοί, που ενεργεί κινούμενη από αγάπη και καθαρίζει την ψυχή, δεν μπορούσε να βρει συσχετισμό στη θρησκεία των Φαρισαίων, η οποία αποτελείται από ιεροτελεστίες, εντάλματα ανθρώπων, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο. Ναι, ο Θεός είχε δώσει τον νόμο, αλλά αυτοί πρόσθεσαν κι άλλα. Κι άλλα. Δυσβάσταχτα φορτία, τους λέει ο Κύριος. Είναι Σάββατο. Ναι, δεν θα κάνεις κανέναν έργο, αλλά θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο, δεν θα ανάψεις το φως, θα μαγειρέψεις από την προηγούμενη μέρα. Τέλος πάντων, χίλια δυο για να δυσκολευτούν και να είναι τόσο περίπλοκο που μόνο αυτοί ήξεραν και κανένας άλλος. Ιερεμίας 2:21. Και για το λαό του τον Ισραήλ ο Κύριος κάνει την ακόλουθη δήλωση. Εγώ δε σε φύτευσα άμπελον εκλεκτήν, σπέρμα όλος αληθινών. Πώς λοιπόν μετεβλήθεις εις παρεφθαρμένον κλίμα, αμπέλου ξένης είσαι με. Και κάποια ωραία διάφεση στον Ισαΐα 5 από το 3. Και τώρα, κάτοικοι Ιερουσαλήμ και άνδρες Ιούδα, κρίνατε παρακαλώ ανάμεσον εμού και το αμπελόνος μου. Τι το δυνατό να κάμω αίτιες στον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν. Ο αμπελώνας είναι ο λαός του Ισραήλ και λέει τα δώσα όλα, λέει ο Κύριος, για να τον ευλογήσω, για να ευλογηθούν και οι υπόλοιποι. Διατί λοιπόν ενώ περιέμενον να κάμει στα φύλλα έκαμε άγριο στάφυλλα. Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμει εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει το φραγμόν αυτού και θέλει καταφαγωθεί. Θέλω χαλάσει τον τείχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Και θέλω καταστήσει αυτόν έρημον. Δεν θέλει κλαδευθεί ουδέ σκαφθεί, αλλά θέλω συμβλαστείς εκεί τρίβολη και άκανθε. Θέλω προστάξει έτη τα νέφη να μην βρέξω συμβροχήν επ' αυτόν. Αλλά, λέει στο 7, ο αμπελών του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος του Ισραήλ και οι άνδρες Ιούδα, το αγαπητόν αυτού φυτών. Και περιέμενεν κρίσιν πλην ιδού καταδυνάστευσης. Δικαιοσύνην πλην ιδού κραυγή. Είναι το παράπονο του Θεού. Και έναν παράλληλο στον Ιεζεκίλ 34:4. Δεν ενισχύσατε το ασθενές και δεν ιατρεύσατε το κακός έχον και δεν εκάμετε επίδεσμα εις το συντετριμένον και δεν επαναφέρατε το πεπλανημένον και δεν εζητήσατε το απολωλός, αλλά εν βία και εν σκληρότητη εδεσπόζετε επ' αυτά. Βλέπετε πώς ο Κύριος βλέπει και πώς κρίνει. Τους τα έδωσε, τους έστειλε με τους προφήτες του και αυτοί κάθονταν. Περιμένει δηλαδή ο Κύριος ότι αυτό που κακώς έχει να το ιατρεύσεις. Αυτό που είναι συντετριμένο σπασμένο να το δέσεις, να το φτιάξεις. Το πεπλανημένο που έφυγε να το φέρεις πίσω. Το απολωλός, το ίδιο. Αλλά λέει εδεσπόζεται πάνω τους με βία και σκληρότητα. Γιατί οι Ιουδαίοι αρχηγοί, αδερφοί, θεωρούσαν τον εαυτόν τους παραπάνω από σοφό ώστε να χρειάζονται διδασκαλία. Δεν κάνουμε, αφού ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε. Παραπάνω από δίκαιο. Άρα δεν χρειαζόμαστε σωτηρία, αφού είμαστε δίκαιοι. Παραπάνω από τιμημένους, για να χρειάζονται την τιμή που προέρχεται από τον Κύριον Ιησού. Γι' αυτόν και ο Κύριος στράφηκε σε άλλους τα προνόμια που εκείνοι είχαν καταχραστεί και το έργο που είχαν αγνοήσει, τα εμπιστεύτηκε ο Κύριος σε άλλους. Γιατί η δόξα του Θεού έπρεπε να αποκαλυφθεί. Ο λόγος του έπρεπε να εδραιωθεί. Και η βασιλεία του Χριστού έπρεπε να εγκαθιδρυθεί σε όλο τον κόσμο. Και σαν να λέει, αφού λαέ μου εσύ δεν στάθηκες, θα σηκώσω τις πέτρες εισαγωγικά, τους άσχετους, για να κάνω τη δουλειά που πρέπει να κάνω. Γιατί η σωτηρία του Θεού έπρεπε να γνωστοποιηθεί σε κάθε περιοχή. Και οι μαθητές κλήθηκαν να αναλάβουν το έργο που οι Ιουδαίοι οι γείτορες απέτυχαν. Ενώ ήταν οι θεολόγοι της εποχής στον ναό που ήξεραν, που μπορούσαν να μιλήσουν, να ευαγγελίσουν, να φέρουν κόσμο, βλέπουμε πώς συμπεριφέρθηκαν και πώς αισθάθηκαν απέναντι στον Κύριο. Άρα, ο Χριστός, για να μας δείξει και τη δύναμη του Θεού, για την διεκπαιρέωση του έργου του δεν διάλεξε ούτε την πολυμάθεια και τη ρητορική των Φαρισαίων και των γραμματέων, ούτε τη δύναμη της Ρώμης. Μπορούσε να έχει δύναμη ισχύ, όπως τους ετάιζε δωρεάν, μπορούσε να τους κάνει και όπλα, μπορούσε να τους ντύσει, μπορεί να δημιουργούσε στρατό και να έχει δύναμη στρατιωτική να κατακτήσει τον κόσμο με το Ευαγγέλιο. Δεν ήθελε ο Κύριος να εργαστεί έτσι. Ο Κύριος ήθελε να εργαστεί μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και να φέρει την αγάπη από μέσα. Ποτέ δεν ασχολήθηκε με θέματα να επαναστατήσουμε στους κατακτητές Ρωμαίους και να έρθει η ελευθερία στον Ισραήλ, που έτσι σκέφτονταν οι Ισραηλίτες. Δεν είχε ανάγκη τη δύναμη της Ρώμης. Προσπερνώντας τους Ιουδαίους δασκάλους, τι διάλεξε ο αρχιποιμένας, ταπεινούς, αμαθείς ανθρώπους, για να γνωστοποιήσουν τις αλήθειες που έμελαν να συγκρονίσουν όλο τον κόσμο. Δηλαδή ο Πέτρος τι ήταν, που τον απαρνήθηκε και τον Κύριο πριν ο Κύριος τον γεμίσει με το πνεύμα του, βλέπουμε ένα ψαρά φοβισμένο, ναι ήταν δυναμικός κλπ, αλλά εκεί που ήταν η φωτιά φάνηκε ότι δεν αντέχε. Και όλοι οι άλλοι μαθητές, όταν σταυρώθηκε ο Κύριος, όλοι χάθηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτούς τους ανθρώπους σκόπευε να εκπαιδεύσει και να διδάξει για να τους κάνει αρχηγούς της Εκκλησίας του. Και αυτοί με τη σειρά τους όφυλαν να εκπαιδεύσουν πάλι άλλους και να τους αποστείλουν σε άλλους με το άγγελμα του Ευαγγελίου και έτσι γινότανε μια γενιά μετά την άλλη. Αλλά προκειμένου να στεφτεί όλο αυτό το έργο με επιτυχία έπρεπε να έχουν μια δύναμη πνευματική. Πρέπει να έρθει το Πνεύμα να τους γεμίσει. Γιατί τους βλέπουμε πριν το βάφτισμα με το Πνεύμα του Άγιον πώς ήταν. Όσο ήταν ο Κύριος καλά, θαύματα, σημεία, όπως είπα, ετάιζε, νεπότιζε, όλα καλά. Ένιωθαν δυνατοί. Φοβόντουσαν λίγο τους εχθρούς και τους Φαρισαίους και του Ναών και του Ρωμαίους, αλλά ο Κύριος θα μας φυλάξει. Όταν ο Κύριος μετά εξαφανίστηκε, με την έννοια του ότι ιτήθηκε στα μάτια του τα φυσικά, ο Κύριος που εκήρυθεν εκεί και τους έβγαζε από τον ναό έξω, τελικά το βλέπουν να κρέμεται στο σταυρό αδύναμος, λένε τώρα

να πρέπει να γίνεις Ισραηλίτης και να πηγαίνεις στο ναό και να κάνεις θυσίες κλπ. Όπως υπολόγιζαν ότι έπρεπε να γίνεται. Γιατί ο Κύριος, αν και Ιουδαίος, συναναστρεφόταν και με τους αμαρτωλούς, αλλά και με τους Σαμαρίτες που θεωρούνταν εχθροί. Και οι Ιουδαίοι, ξέρετε, οι φαρισαϊκές συνήθειές τους ήταν για αυτούς να τρώει μαζί τους, να κάθεται στα τραπέζια τους, να διδάσκει στους δρόμους τους. Εδώ οι Ισραηλίτες δεν περνούσαν καν μέσα από τη Σαμαρία. Για να μην μολυθούν. Σου λέει να πάτε από γύρω. Γιατί η Σαμαρία ήταν κομμάτι του Ισραήλ μέσα, αλλά ήταν σαν κράτος εν κράτη. Δεν περνούσαν από μέσα οι Ισραηλίτες. Και ο Κύριος, θυμάστε μια φορά που ήταν να πάει και του λένε πού θα πας, στην Ιερουσαλήμ, από πίσω δηλαδή. Του λέει δεν θα περάσει από εμάς, να πας από γύρω. Αν ήθελε να μας διδάξει σε εμάς, καλώς. Λέει όχι, Ιερουσαλήμ πάω και πήγαν από γύρω. Και θύμωσαν και οι μαθητές, λέει να φέρουμε μια φωτιά να τους κάψει, να περάσουμε. Του λέει ο Κύριος όχι. Άλλη φορά όμως πήγε μέσα στη Σαμάρια και τους μίλησε. Και ο Σωτήρας πολύ επιθυμούσε να αποκαλύψει στους μαθητές την αλήθεια για αυτόν το γκρέμισμα του μεσότυχου, του φραγμού, ο οποίος υφίσταται ανάμεσα στο λαό Ισραήλ και στα υπόλοιπα έθνη. Δηλαδή ότι τα έθνη μπορούσαν να γίνουν συγκληρονόμα με τους Ιουδαίους. Εφεσίους 2:14, που ήταν λίγο άδικο στα μάτια τους. Αφού εμείς είμαστε το Αβραάμ, αυτοί τι γυρεύουν. Επειδή αυτός είναι η ειρήνη μας, ο οποίος έκανε τα δύο, εννοεί τα δύο μέρη, ένα, και εγκρέμισε το μεσότυχο του φραγμού, καταργώντας την έχθρα πάνω στη σάρκα του. Το πλήρωσε, αυτήν την έχθρα την πλήρωσε ο Κύριος. Το νόμο των εντολών, που είναι στα διατάγματα, ώστε στον εαυτό του να χτίσει τους δύο σε ένα καινούριο άνθρωπο, φέρνοντας ειρήνη. Και έναν παράλληλο στο επόμενο κεφάλαιο στους Εφεσίους 3, στο 6. Να είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα στην υπόσχεση του μέσα στον Ιησού διαμέσου του Ευαγγελίου. Όλα τα έθνη. Τι εύκολα, γι' αυτό το λέμε Ευαγγέλιο, τα καλά νέα. Δωρεάν, εύκολα μπορείτε κι εσείς τώρα να μπείτε στο λαό του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο του ο Χριστός προσπάθησε να διδάξει στους μαθητές την αλήθεια ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχουν κοινωνικές διακρίσεις ή αριστοκρατικές τάξεις. Ο πλούσιος μπαίνει, ο φτωχός δεν μπαίνει. Ο πλούσιος είναι ευλογημένος, ο φτωχός είναι καταραμένος. Αυτά πάνε, γιατί έτσι πίστευαν. Και είχες μια αρρώστια, αν κάτι, κάποια αμαρτία ανέκαμες. Θυμάστε τον τυφλό. Κύριε, ποιος αμάρτησε, αυτός ή γονείς του? Γιατί άλλο πράγμα δεν γίνεται, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Ούτε αυτός, ούτε οι γονείς του. Τους έσπαζε πράγματα που είχαν μέσα τους στερεότυπα. Η περίπτωση με την παραβολή με τον Λάζαρο, το φτωχό και τον πλούσιο. Ο πλούσιος που ντυνόταν ωραία κλπ. Και ο Λάζαρος που τον εγκλήφανε οι σκύλοι τις πληγές του. Και στο τέλος, άκουσον, ο πλούσιος πάει στον Άδη, ο ευλογημένος από τον Θεό, και ο Λάζαρος ο καταραμένος είναι στον κόλπο του Αβραάμ. Και τους έσπαζαν αυτά που είχαν μέσα τους τα στερεότυπα ότι ο καταραμένος είναι ο άρρωστος, ο φτωχός που δεν έχει στον ήλιο μοίρα, άρα φυσικά είναι να χαθεί, ενώ ο πλούσιος είναι ευλογημένος από τον Θεό, όπως ο πατέρας ο Αβραάμ και άλλοι. Ο Κύριος ήθελε να τους τα ταρακουνήσει για να τους δείξει ότι δεν είναι το εξωτερικό, αλλά είναι τι είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Πράξεις 17:26. Έπρεπε λοιπόν να πάνε σε όλα τα έθνη να μεταφέρουν το άγγελμα της αγάπης του Σωτήρα, αλλά αυτοί μόνο αργότερα μπόρεσαν να χωνέψουν αυτήν την αλήθεια. Και λέει εκεί, όταν πήγε ο Παύλος στην Αθήνα και τους κήρυξε, που ήταν τα αγάλματα, τα σεβάσματα, σας λέει, από ένα αίμα έκανε κάθε έθνος ανθρώπων για να κατοικούν πάνω στο πρόσωπο της γης και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας τους για να ζητούν τον Κύριο. Ίσως μπορέσουν να τον ψηλαφίσουν και να τον βρουν, αν και δεν είναι μακριά από κάθε έναν από μας ξεχωριστά, για το λόγο ότι μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Να σκεφτείτε, αδερφοί, πώς το λέει ο Παύλος. Μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Σκεφτείτε το Θεό σαν νερό και είμαστε βουτυγμένοι μέσα σε έναν ωκεανό, είναι ο Θεός το νερό και εμείς είμαστε μέσα στο Θεό, παντού. Δηλαδή λέμε μέσα σε αυτόν ζούμε, κινούμαστε, υπάρχουμε. Και είναι γεγονός, γιατί ο Θεός
Ναι, μεν μας το βάζει έτσι ανθρωπομορφικά ότι είναι σε ένα θρόνο μακριά και βλέπει

0: με τα μάτια του τον κόσμο παντού, δεν μπορεί να κρυφτείς. Αλλά αν το σκεφτούμε πραγματικά, ο Θεός είναι και εδώ από κάτω από τον άμβονα και από πάνω και δεξιά και αριστερά και στην τουαλέτα και στον δρόμο κάτω και στην υπόγειο της παντού. Λέει, πού να πάω και να κρυφτώ από το πρόσωπό σου. Στα βάθη της αβύσσου σου εκεί είσαι. Όπου πάω είσαι εκεί. Σκεφτείτε δηλαδή ότι τα μάτια του Κυρίου είναι παντού. Έτσι είναι. Μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Και λέει ο Κύριος, παρόλα αυτά ο κόσμος ψάχνει ψηλαφή σαν να είναι μισοσκόταδο να το βρει και δεν ξέρει πώς να το βρει. Και έρχεται ο Κύριος και φανερώνεται. Αλλά για να γίνει το έργο του Κυρίου έπρεπε να έχεις έναν γκρουπ ανθρώπων, όπως λέμε για τους μαθητές, οι οποίοι όμως να έχουν έναν καλό χαρακτήρα, ένα σωστό κίνητρο για να πάνε να κάνουν το έργο του Θεού. Δεν ήταν όμως οι μαθητές όλοι το ίδιο, είχαν ανομοιότητες μεταξύ τους. Θυμάστε, τσακωνόντουσαν, συζητούσαν ποιος είναι ο μεγαλύτερος, ποιος δεν είναι. Εγώ να κάτσω στην πρώτη θέση, έχω ένα μισθή. Ο Κύριος λυπόταν που τα άκουγε, αλλά είχαν αυτές τις αρχηγότητες. Και αυτοί που προορίζονταν να γίνουν οι δάσκαλοι του κόσμου, παρουσίαζαν χτυπητές διαφορές στο χαρακτήρα τους και έπρεπε να εκπαιδευτούν, να σπάσουν πράγματα. Γιατί για να μπορέσουν να διεκπεραιώσουν με επιτυχία το έργο που τους είχε ανατεθεί, έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να φτάσουν στην ανταπόκριση των σωστών συναισθημάτων, των σκέψεων και των πράξεων τους. Γι' αυτόν ο Κύριος προσπάθησε να τους φέρει σε συνένωση με τον εαυτόν του. Ιωάννης 17:21. Δηλαδή το βάρος του μόχθου που κατέβαλε στην προσευχή του προς τον πατέρα του. Για να είναι όλοι ένα, καθώς εσύ πατέρα μου είσαι μέσα μου και εγώ μέσα σου, έτσι και αυτή να είναι ένα μέσα μας, για να πιστεύει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Αυτή ήταν η προσευχή του Κυρίου. Αυτό ήθελε και η αδιάκοπη προσευχή του για αυτούς ήταν να μπορέσουν να αγιαστούν μέσω της αλήθειας. Και προσευχόταν βέβαια με βεβαιότητα ο Κύριος, γιατί ήξεραν ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη για μαρτυρία. Γιατί ο Κύριος, καθώς η επίγεια διαγωνία του πλησίαζε προς το τέλος, πηγαίνε προς το Σταυρό, οι μαθητές, ιδέα, τι περίμεναν, ότι θα κατακτήσουμε με κάποιον τρόπο την εξουσία και θα βασιλεύσουμε μαζί του και θα έχουμε ένα βασίλειο εδώ στη γη τέλεια. Αναγνώριζαν ότι σε λίγο θα έφυνε τους μαθητές του, μαζί του θα ήταν ο Κύριος με το Πνεύμα του, αλλά δεν θα τον έβλεπαν, ότι θα έβγαινε από ανάμεσά του. Και έτσι προσπάθησε να τους εθαρρύνει για να τους προετοιμάσει για το μέλλον. Αλλά προσέξτε, δεν τους έδωσε ψεύτικες ελπίδες. Ο Κύριος ήταν ειλικρινής. Τους έλεγε τα γεγονότα σαν να τα διάβαζε μπροστά από ένα ανοιχτό βιβλίο. Γιατί ήξεραν ότι σε λίγο θα αποχωριζόταν από αυτούς και ότι θα τους άφηνε, για παράδειγμα, σαν προβατάκια ανάμεσα σε λύκους. Το προβατάκι τι έχει μπροστά στο λύκο, είναι απροστάτευτο. Ότι θα υπέφεραν διωγμούς, ότι θα τους απέβαλαν από τις συναγωγές, θα τους έριχναν στις φυλακές, που γίναν αυτά αργότερα. Ήξερε ότι για τη μαρτυρία που θα έδινε ότι εκείνος είναι ο Μεσσίας και θα επέμεναν ότι στο τέλος μπορούσαν να τους ρίξουν, ακόμα και στο θάνατο να τους βάλουν. Τους έδωσε μια ιδέα για όλα αυτά. Αναφέρθηκε στο μέλλον τους με απλότητα και σαφήνεια, ώστε κατά τις επερχόμενες δοκιμασίες να θυμηθούν τα λόγια τους όταν θα θυμόνταν τα λόγια τους, για να έχουν εδραιωμένη την πίστη τους σε Αυτόν ως λυτρωτή. Γιατί ο Κύριος δεν θέλει να ζούμε με ψευδεστήσεις. Έχει τα ρήματα του, τις υποσχέσεις του, αμήν, ό,τι λέει είναι αληθινό, αλλά όταν σου λέει θα περάσεις και αυτά και αυτό και αυτό, πρέπει να ξέρεις ότι είναι γι' αυτό μέσα στη μάχη. Κατά Ιωάννη 14:12. Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, όποιος πιστεύει σε μένα, τα έργα που εγώ κάνω και εκείνος θα κάνει. Και μεγαλύτερα από αυτά θα κάνει, γιατί εγώ πορεύομαι προς τον Πατέρα. Τώρα, πιστεύουμε ότι εμείς θα κάνουμε πιο πολλά έργα από τον Χριστό. Δηλαδή, αν έστησε ο Χριστός, περπάτησε στα κύματα, τάισε τόσες χιλιάδες, εμείς θα κάνουμε άλλα πιο μεγάλα έργα. Δεν είναι αυτό που εννοεί ότι θα κάνουμε πιο θεαματικά έργα από εκείνα που ο Κύριος είχε κάνει, απλά ότι το έργο θα λάβανε μεγαλύτερες διαστάσεις. Διότι ο Ιησούς ήταν ένας. Επήγαινε εδώ, έκανε θαύματα. Πήγαινε εκεί, έκανε θαύματα. Τοπικά. Για σκέψου τώρα οι 100, οι 1000, 10.000, 100.000 να πάνε σε όλο τον κόσμο και να κάνουν θαύματα ταυτόχρονα. Ήταν πολύ μεγαλύτερα τα έργα, ο αντίκτυπος στον κόσμο, παρά από έναν άνθρωπο. Όποιος ερχόταν κοντά στον Κύριο, τον εθεράπευε. Πόσους να φτάσει. Λέει, από το πρωί ως το βράδυ άγγιζε τα χέρια τους, τους σεράπευε. Οι άλλοι που ήταν στο άλλο χωριό, στα 10 χωριά πιο κάτω, 20 χιλιόμετρα, μάνο, κάτω, περπατούσε, πήγαινε από το έναν τόπο στον άλλο, δεν ήταν παταχούπαρον. Μετά, ως Πνεύμα Άγιο, ναι, αλλά τότε και έπρεπε μέσα από τους μαθητές να ενεργήσει πια. Άρα δεν αναφέρονταν απλώς στην εκτέλεση των θαυμάτων, αλλά σε όλα γενικά όσα θα συνέβαιναν με τη μεσολάβηση του Αγίου Πνεύματος. Και όντως μετά τον θάνατο του Χριστού, οι μαθητές παρολίγο να αποκάμουν από την απόγνωση. Γιατί ο Κύριος τελικά είχε απορριφθεί, είχε καταδικαστεί και είχε σταυρωθεί. Και δεν έγινε κανένα θαύμα να σταματήσει. Ακόμα και πάνω στο σταυρό που έλεγε Ελοή, Ελοή, βάσα βαχτανή, λέει αυτός φωνάζει τον Ηλία. Άστο να δούμε αν έρθει ο Ηλίας να τον ελευθερώσει. Έκανα χάζι από κάτω. Και πραγματικά ο Κύριος φαινόταν αδύναμος πάνω στο σταυρό. Βέβαια για από κάτω δεν καταλαβαίνα ότι εκεί τη μάχη γινόταν και ήταν για τη σωτηρία και των ιδίων και όλων των εθνών. Αλλά οι μαθητές, ολομόναχοι αργότερα, με ραγισμένη την καρδιά, θυμούνταν τα λόγια που έλεγε στο Λουκά 23:31. Γιατί αν στο υγρό ξύλο κάνουν αυτά, σε μένα δηλαδή, στο ξερό τι θα γίνει. Άμα τον Κύριο τον σταύρωσαν εμείς, τι θα γίνουμε. Σκεφτόντουσαν λογικά, αυτός που έχει τόσες δυνάμεις, που έχει τόσα θαύματα, ο Θεός είναι μαζί του, ήταν μαζί του και έφτασε εκεί, εμείς. Βέβαια, ο Κύριος πολλές φορές είχε προσπαθήσει να αποκαλύψει το μέλλον στους μαθητές του, αλλά δεν έμπαινε μέσα τους, δεν εμβάθυναν τα λόγια μέσα τους. Και γι' αυτόν ο θάνατος του τους εξέπληξε. Και αργότερα, σε μια ανασκόπηση του παρελθόντος, είδαν τα αποτελέσματα της απιστίας τους και λυπήθηκαν κατάκαρδα. Ναι, δεν μας έλεγε ο Κύριος έτσι και έτσι και δεν τον ακούαμε. Και τους έλεγε ότι ο Υιός του ανθρώπου θα σταυρωθεί και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Δεν το πίστευαν, δεν το καταλαβαίναν. Ήταν απελπισμένοι. Και αυτή η έλλειψη κατανόησης τους βύθισε την ώρα του θανάτου τους στη μεγαλύτερη απελπισία. Γιατί είχαν απογοητευτεί πικρά. Εφεσίους 6:12. Τους είπε ο Κύριος ότι το έργο του δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι ευλογημένο, θα είναι από το Θεό, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Λέει, δεν είναι υπάλληλοι μας, ναι, προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, η μάχη τους που θα ήταν, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης, δηλαδή στα ουράνια πονηρά πνεύματα. Όμως δεν θα εγκαταλείπονταν να αγωνιστούν μόνοι τους. Τους διαβεβαίωσε ότι θα ήταν μαζί τους αν βάδιζαν με πίστη, θα προχωρούσαν προστατευόμενοι από τον ίδιο τον Κύριο. Το πώς θα το καταλάβαινανε μετά. Και τους ζήτησε να είναι γενναίοι και δυνατοί, γιατί ένας ισχυρότερος, ακόμα και από τους αγγέλους, θα βρισκόταν στις τάξεις τους. Ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του ουρανού. Και γι' αυτόν τους είπε πηγαίνετε σε όλα τα έθνη. Ξέρετε, παλιά, τον καιρό του Ισραήλ, θεωρούσαν ότι ο Θεός ήταν Θεός τόπων. Δηλαδή, ο Θεός του Ισραήλ ήταν πάνω από τον Ισραήλ, δυνατός Θεός. Άλλοι λαοί, μακριά, έχουν άλλους θεούς. Είναι άλλοι που καλύπτουν. Δεν μας νοιάζει εμάς, εμείς είμαστε στο λαό μας. Γι' αυτόν και ο Ιωάννας, όταν ο Θεός του είπε να πάει να κηρύξει την Ευή, λέει έφυγαν από τον Κύριο και πήγε στην Ισπανία μακριά να φύγει. Νόμιζε ότι θα φύγει από τον Θεό. Γιατί έτσι ήταν το σκεπτικό τους, ότι ο Θεός έχει περιοχές. Όταν τους λέει πηγαίνετε σε όλα τα έθνη, πώς θα πάμε σε όλα τα έθνη, ποιος θα μας σκεπάσει, αφού ο Θεός θα μείνει πίσω, στην περιοχή του. Αλλά αντιλήφθηκαν ότι ο Θεός είναι παντού και δεν υπάρχει τόπος που να μην καλύπτεται από τον Κύριο. Πηγαίνετε στα πιο απόμακρα μέρη της Οικουμένης και να είστε σίγουροι ότι η παρουσία μου θα είναι εκεί, όπου και να πας, στην Αφρική, στην άκρη του κόσμου. Εργαστείτε με πίστη, με εμπιστοσύνη, επειδή δεν θα σας εγκαταλείψω. Και όταν ο Χριστός έδωσε την υπόσχεση του Πνεύματος στους μαθητές του, όπως είπα, η επίγεια διακονία του πλησίαζε να λήξει. Έφευγε. Και έστεκε στη σκιά του Σταυρού, έχοντας πλήρη συνέστηση του βάρους της ενοχής που θα έπεφτε πάνω του, σαν φορτίον των αμαρτιών του κόσμου. Ήξερε ο Κύριος, ήτανε, ξέρετε αδερφοί, ο Σταυρός ήταν ένα θέμα που θα επέφερε ο Κύριος. Σκεφτείτε όμως πριν να το περάσει αυτό, πώς σκεφτόταν ότι θα το περάσει. Είναι σαν να σου λέει κάποιος, ξέρεις θα γεννήσεις. Ωραία, θα γεννήσω και θα ελευθερωθώ. Ο Κύριος λέει, θα πεθάνω και θα αναστηθώ. Ναι, αλλά σκέφτεσαι από πριν, θα γεννήσω, θα τα καταφέρω και πόσο θα πονέσω και πόσο φρικτή θα είναι η πόνη και πόσες ώρες θα είναι η πόνη, πόσα μερόνυχτα θα κυλιοπονώ. Και σκέφτεσαι ενώ δεν έχεις κανέναν πόνο ακόμα. Αυτό τώρα είναι ένα μαρτύριο σε εισαγωγικά και θα του περάσεις μετά το ίδιο. Και ο Κύριος πλησίαζε στο Σταυρό, αλλά ήξερε. Γι' αυτόν έκλαιγε στον κήπο των ελαιών εκεί και έτρεχαν οι υδρότες του και έσπασαν τα αγγεία και ήταν αίμα μαζί με τον υδρότα και λέει «Πατέρα μου, αν γίνεται να μην πιω το ποτήριον τούτο» και ξανά δεύτερη φορά και οι μαθητές κοιμόντουσαν και ξαναπήγαινε τρίτη φορά και προσευχότανε συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια και στο τέλος είπε «Το θέλημά σου να γίνει». Μα δεν πέρασε σταυρό, θα περνούσε, αλλά ήταν αυτό που επρόκειτο να έρθει. Δηλαδή, πριν προσφέρει τον εαυτό του εξυλαστήριο θύμα, ήξερε το τι θα περνούσε, αλλά προειδοποίησε, ενημέρωσε τους μαθητές του για ένα σημαντικότατο τέλειο δώρο που θα χάριζε στους ακολουθούς του. Ιωάννης 14:15. Ένα δώρο το οποίο θα καθιστούσε εφικτές τις πηγές της χάρης του. Γιατί οι μαθητές, σαν άνθρωποι, πώς μπορούσαν να πάνε να ευαγγελίσουν όλο τον κόσμο, με ποια δύναμη πνευματική.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εάν με αγαπάτε, τις εντολές τις δικές μου θα τηρήσετε. Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει άλλον παράκλητο για να είναι μαζί σας στον αιώνα. Το Πνεύμα της Αλήθειας, που ο κόσμος δεν δυνατεί να λάβει γιατί δεν το βλέπει ούτε το γνωρίζει. Εσείς το γνωρίζετε, γιατί ο Κύριος, το Πνεύμα ήταν μέσα στον Κύριο, γιατί μένει κοντά σας και θα είναι μέσα σας. Και ήταν η υπόσχεση αυτή. Και βλέπουμε ότι το επί αιώνες επισωρευμένο κακό έμελε να αποκριστεί με τη θεϊκή δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και ποιο ήταν το επεκόλουθον της έχησης του Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής? Η αγαθή αγγελία για την Ανάσταση του Σωτήρα μεταδόθηκε στα πιο απόμακρα σημεία της Οικουμένης. Θυμάστε εκείνη την ημέρα πόσος κόσμος είχαν έρθει τότε για το Πάσχα και πόσοι άκουσαν εκείνο το κήρυγμα και ήταν εκείνο το θαύμα με τις γλώσσες και μιλούσαν μάλιστα και στις διαλέκτους τις τοπικές και ο κόσμος ήρθαν κοντά αφού άκουγε δικές τους διαλέκτους που ήταν λίγο παράξενο πώς μπορούσαν. Και σιγά σιγά μαζεύτηκε το πλήθος και μετά ο Πέτρος έκανε βέβαια το κήρυγμα σε μια γλώσσα και άκουσαν γιατί ήξεραν όλοι τα εβραϊκά, προφανώς ήταν τα αραμαϊκά που μίλησε ο Πέτρος και πίστεψα λέει εκείνη την ημέρα 3.000 ψυχές και μετά έγιναν 5.000. Με αυτοί οι 3.000 ενημέρωσαν και τους άλλους και παρακάτω και έγινε ένα μπαμ σε λίγες μέρες. Και καθώς οι μαθητές διακήρυθαν την είδηση της απολυτρωτικής χάρης, οι καρδιές παραδίδονταν στη δύναμη αυτής της αγγελίας. Δηλαδή η Εκκλησία έβλεπε τους προσήλυτους, τα έθνη, να έρχονται να μπαίνουν μέσα, να πιστεύουν στον Κύριο. Οι πρώην αποστάτες επανέρχονταν στην πίστη. Οι αμαρτωλοί έρχονταν και γίνονταν πιστοί, ενάνονταν με τους πιστούς, αναζητώντας το πολύτιμο μαργαριτάρι. Μα αλήθεια, ο Κύριος, ναι. Και μερικοί από τους πιο άσπονδους ανταγωνιστές του Ευαγγελίου γίνονταν οι υπερασπιστές του. Γιατί λέει έρχονταν πολλοί μέσα και πλήθος ιερέων. Μα οι ιερείς ήταν αυτοί που φώναζαν «Άρον, Άρον, σταύρωσέ τον». Μετά που είδαν, κατάλαβαν και αυτόν ο Κύριος έκανε υπομονή. Και τους έσωσαν και αυτούς. Όποιος ήθελε να επιστρέψει, ο Κύριος τα δεχόταν. Δεν είπε «Εσύ με σταύρωσες, δεν σε δέχομαι εσένα». Όχι. Όποιο η καρδιά είναι μετανοημένη, ο Κύριος τον δέχεται. Και εκπληρωνόταν η προφητεία, δηλαδή κάθε χριστιανός παρατηρούσε στον αδελφό του μια αποκάλυψη θεϊκής αγάπης, μια καλοκαγαθία. Άλλαζαν οι καρδιές τους πραγματικά. Αυτό είναι κάτι που μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να κάνει. Το να πεις πολλά λόγια στον άλλον μπορεί να συγκινηθεί, μπορεί και να κλάψει, αλλά δεν θα αλλάξει ο χαρακτήρας έτσι εύκολα. Όταν όμως κατεβεί το Πνεύμα του Θεού, τα αλλάζει όλα από μέσα. Και επικρατούσε έναν κοινό ενδιαφέρον. Δηλαδή η επιθυμία των πιστών να εξομοιωθούν με το χαρακτήρα του Κυρίου. Πώς ήταν ο Κύριος, τα διδάγματα του, επί του όρους ομιλία. Σου κάνουν κακό, γύρισε και το άλλο μάγουλο. Σου βάζω να πας ένα μίλι, να πας δύο. Δηλαδή να δώσεις και από πάνω. Μακάρι οι φτωχοί στο πνεύμα, οι απλοί άνθρωποι. Αυτοί που θέλουν τη δικαιοσύνη. Αυτοί που πεινάνε, που διψάνε. Όλα για την επέκταση της βασιλείας του. Πράξεις 4:33. Και με δύναμη μεγάλη οι Απόστολοι έδιναν τη μαρτυρία της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού και χάρη μεγάλη ήταν πάνω σε όλους αυτούς. Χάρη μεγάλη ήταν πάνω σε όλους αυτούς. Χάρη. Μεγάλη χάρη. Βλέπετε, το δύσκολο ήταν και εύκολο ταυτόχρονα. Γιατί ήταν το έργο του Κυρίου. Γιατί η υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος δεν περιορίστηκε μόνο σε εκείνη την περίοδο, ούτε σε μια ιδιαίτερη φυλή, επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο. Γιατί ο Κύριος Ιησούς δήλωσε ότι η θεϊκή επιρροή του Πνεύματός του θα συνόδευε τους οπαδούς του ως το τέλος. Δηλαδή από την ημέρα της Πεντηκοστής μέχρι και τις μέρες μας σήμερα, ο Παράκλητος έχει σταλεί σε όλους όσοι παραχώρησαν τον εαυτόν τους ολοκληρωτικά στον Κύριο και στην υπηρεσία του. Ο Κύριος αδελφοί θέλει να ζούμε για Αυτόν, ξεχωρισμένοι για Αυτόν, αγιασμένοι, όχι αναμάρτητοι, γιατί λέει και ο Λόγος του Θεού ότι αυτός που λέει ότι είναι αμάρτητος έβγαλε το Θεό ψεύτη, αλλά το να θέλεις να υπηρετήσεις, να ξεχωριστείς για τον Κύριο. Γιατί η αγιοσύνη τι είναι? Ένα θέλεις να κάνεις το θέλημα του ουράνιου πατέρα σου. Να Εμπιστεύεσαι τον Κύριο στις δοκιμασίες μέσα στο σκοτάδι σαν να ήταν φως. Να μην βλέπεις δηλαδή με τα μάτια τα φυσικά και όταν όλα είναι καλά, δόξα στον Κύριο. Και μετά όταν είναι άσχημα, αμα πού είναι το Θεό. Γιατί το δόξα στον Κύριο το λέει και ο σαρκικός. Που είναι όλα ωραία, γεμάτη η κοιλιά του, γεμάτη η τσέπη του, τα παιδιά του, η δουλειά του. Ναι, να, δόξα στον Κύριο. Ναι, αλλά στη δυσκολία είναι που θα φανεί. Είναι να στηρίζεσαι στο Θεό με αναντήρητη εμπιστοσύνη και να επαναπάβεσαι στην αγάπη του. Είναι αλήθεια ότι στις έσχατες μέρες, όταν το επίγειον έργο του Θεού στη γη που ζούμε στις έρχατες μέρες πλησιάζει να τελειώσει, θα γίνουν μεγάλα γεγονότα, δηλαδή θαύματα μεγάλα. Ο Κύριος θα εργαστεί πιο εντατικά. Γιατί θέλει να πάρει την πιο μεγάλη ψαριά. Γιατί μετά τελειώνει, έρχεται ο Αντίχριστος και θα καταβάλει το σκοτάδι όλη τη γη. Και ο Κύριος θέλει να πάρει όσους πιο πολλούς μπορεί. Και είναι η υπόσχεσή του που μας λέει για την πρώιμη βροχή και την όψιμη βροχή. Η πρώιμη βροχή είναι η βροχή που πέφτει το φθινόπωρο για να μαλακώσει το χώμα. Όταν θα σπείρει ο Γιώργος, να αρχίσουν να βλαστάνουν λίγο οι σπόροι, να έχει λύνει υγρασία μέσα. Η όψιμη βροχή όμως έρχεται την άνοιξη. Όταν έχουν βλαστήσει τα στάχια, ειδικά τα σιτηρά, να πάρουν νερό για να δυναμώσουν να βγάλουν καλό καρπό. Χωρίς την όψιμη βροχή δεν θα έχεις καλή σοδιά. Και χρησιμοποιώντας αυτό το παράδειγμα, που συνήθως πέφτει τον καιρό της σποράς και του θερισμού, οι προφήτες προλέγουν μια πλουσιότατη δωρεάν πνευματικής χάρης που θα δοθεί στην Εκκλησία του Θεού, η όψιμη βροχή που την περιμένουμε. Γιατί η έκκληση του Πνεύματος κατά την Αποστολική Εποχή ήταν η αρχή της πρώιμης βροχής, Πεντηκοστή, όλα αυτά, τον πρώτον αιώνα, αμήν. Αλλά τώρα περιμένουμε στα τέλη των αιώνων τι θα γίνει με την Εκκλησία. Έχουμε δηλαδή την υπόσχεση της ιδιαίτερης απονομής της πνευματικής χάρης. Γιατί η βροχή, αδερφοί, είναι σαν ευλογία. Όπως πέφτει η βροχή παντού σε όλη τη γη, λέει ο Κύριος, ανατέλει τον ήλιον του επιδικαίους και αδίκους και βρέχει τη βροχή του το ίδιο. Αυτή η βροχή είναι πνευματική. Και λέει στο Ζαχαρία 10 στην αρχή. Ζητάτε από τον Κύριο βροχή κατά το καιρό της όψιμης βροχής. Και ο Κύριος θα κάνει αστραπές και θα δώσει σε αυτούς βροντές δυνατές σε κάθε έναν βοτάνι στο χωράφι. Η βοτάνη τώρα είναι το χορταράκι αυτό που βγαίνει, το οποίο χάρη στη δυνατή βροχή θα γεμίσει το χωράφι του ανθρώπου πλούσια βλάστηση για να έχουν να φάνε τα ζώα, να βγάλει καρπούς, δηλαδή να φέρει ευημερία να διώξει την πείνα. Χρειάζεται η όψιμη βροχή, πριν το θερισμό δηλαδή. Ιωήλ 2:23. Τα παιδιά της Σιών χαίρεστε και φρένεστε στον Κύριο το Θεό σας, επειδή σας έδωσε την πρώιμη βροχή έγκαιρα και θα βρέξει σε εσάς βροχή πρώιμη και όψιμη όπως πρωτύτερα. Προσέξτε αδερφοί, τα μέλη της σημερινής Εκκλησίας του Θεού δεν θα βρεθούν έτοιμα για τον καιρό του θερισμού εκτός εάν διατηρούν μια καλή επαφή με τον Κύριο. Γιατί μπορεί να πει κάποιος πιστός, εγώ θα την αράξω, δεν θα ασχολούμαι με τα πνευματικά και όταν δω τα θαύματα και τα μπάμ για όλα αυτά θα μπω και εγώ μέσα, αφού ο Κύριος το λέει ότι θα το κάνει. Αν δεν διατηρούμε τα λιχνάρια μας αναμένα, δεν θα μπορέσουμε να λάβουμε πρόσθετη χάρη σε ώρα έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή μόνο όσοι ανεφοδιάζονται με τη χάρη του Κυρίου και παίρνουν την ανάλογη δύναμη για τις καθημερινές ανάγκες τους, έχουν και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δύναμη. Δεν πρέπει αδερφοί να επαναπαυτούμε γιατί έρχονται καλύτερα. Μέσα στο σκοτάδι θα έρθουν, πιστεύουμε, καλύτερες μέρες για την ενέργεια του Κυρίου. Δηλαδή αντί να προσβλέπουν στο μέλλον, πρέπει να παραχωρούν καθημερινά τον εαυτό τους στο Θεό για να τους κάνει σκεύη κατάλληλα για τη χρήση του. Δείτε το παράδειγμα. Είναι θαυμάσια παρηγοριά για τον πιστό. Ο ίδιος ο Κύριος που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, έτσι, αναμάρτητος. Γιατί προσευχόταν και μάλιστα με τις ώρες και ζητούσαν από τον Θεό βοήθεια καθημερινά να έχει τη χάρη την απαιτούμενη για να συνεχίσει το έργο του σωστά. Και μετά την επικοινωνία με τον Θεό πήγαινε να ενισχύσει και να ευλογήσει και τους άλλους. Υπάρχει ανάγκη. Εάν ο ίδιος ο Κύριος που είναι το παράδειγμα μας προσευχόταν, εμείς δεν πρέπει να συγκεντρώσουμε στον εαυτό μας δύναμη να αντισταθούμε στο κακό και να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των ανθρώπων. Γνωρίζει ο Κύριος τις ανάγκες εκείνων που είναι ζωσμένοι από ασθένεια και ζούμε μέσα στον κόσμο, έναν κόσμο αμαρτίας και πειρασμών, και το γεγονός ότι επιθυμούν παρόλα αυτά να τον υπηρετήσουν και θέλει ο Κύριος να δώσει. Γνωρίζει δηλαδή τους κατάλληλους, τους απεσταλμένους του, ότι είναι άνθρωποι με αδυναμίες, είναι άνθρωποι με σφάλματα. Σε όλους όμως όσοι παραχωρούν τον εαυτόν τους ολοκληρωτικά στην υπηρεσία του, υπόσχεται ο Κύριος τη θεϊκή βοήθεια. Και το δικό του παράδειγμα, αδερφοί, αποτελεί τη διαβεβαίωση ότι η ένθερμη ηκεσία στο Θεό με πίστη είναι αυτή που θα χορηγήσει τη βοήθεια που έχουν οι άνθρωποι που αγωνίζονται κατά της αμαρτίας. Να δούμε ένα όμορφο επεισόδιο στις Πράξεις 3-4. Είναι εκείνη η περίπτωση με το χολό στην ωραία μπύλη. Λίγο μετά την επιφύτηση του Πνεύματος του Αγίου, και ύστερα από ένα διάστημα ένθερμης προσευχής, ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβηκαν στο ναό. Και εκεί, στην ωραία μπύλη, παρατήρησαν ένα 40χρονο που χόλαινε, κουτσό, ο οποίος αφού του γεννήθηκε δεν γνώρισε στη ζωή παρά πόνο και αρρώστια. Και από το 4, γιατί καθώς περνούσαν, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, αυτός του ζήτησε ελεημοσύνη. Δεν ήξερε ο άνθρωπος, λέει, δώστε κάτι. Και του είπε ο Πέτρος, δες προς εμάς. Εκείνος πρόσεχε σε αυτούς, προσδοκώντας να λάβει κάτι από αυτούς. Είπε όμως ο Πέτρος, άργυρος και χρυσάφι δεν υπάρχει σε μένα, αλλά ό,τι έχω, αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα. Και αφού τον έπιασε από το δεξί χέρι, τον σήκωσε. Αμέσως τότε στερεώθηκαν τα πόδια του και οι αστράγαλοι και αναπηδώντας στάθηκε και περπατούσε και εισήλθε μαζί τους στο ναό, περπατώντας και πηδώντας και ενώντας το Θεό. Και όλος ο λαός τον είδε να περπατά και να ενεί το Θεό. Τον αναγνώρισαν τότε ότι αυτός ήταν που καθόταν για την ελεημοσύνη στην ωραία πύλη του ναού και γέμισαν θάμβος και έκσταση για αυτό που του είχε συμβεί. Ενώ λοιπόν αυτός κρατούσε τον Πέτρο και τον Ιωάννη, έτρεξε μαζί όλος ο λαός έκθαμβος προς αυτούς στη Σοά που καλείται του Σολομώντα. Όταν το είδε τότε ο Πέτρος αποκρίθηκε προς το λαό, «Άντρες Ισραηλίτες, τι θα φωμάζετε γι' αυτό ή τι ατενίζεται σε εμάς, σαν με δική μας δύναμη ή ευσέβεια να είχαμε κάνει αυτό να περπατά. Ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ, ο Θεός τον Πατέρα μας, δόξασε το δούλο του Ιησού, τον οποίο εσείς παραδώσατε και τον αρνηθήκατε απέναντι στο πρόσωπο του Πιλάτου, ενώ εκείνος αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο. Εσείς όμως αρνηθήκατε τον Άγιο και Δίκαιο και ζητήσατε ένα άντρα φωνιά να χαριστεί σε εσάς». Εννοούσε τον Βαραβά. «Ενώ τον αρχηγό της ζωής σκοτώσατε, που ο Θεός έγειρε από τους νεκρούς, του οποίου εμείς είμαστε μάρτυρες. Και εξαιτίας της πίστης στο όνομά του, τούτον που βλέπετε και ξέρετε, στερέωσε το όνομά του και η πίστη που προέρχεται από αυτόν, του έδωσε την ολοκληρωτική αυτή υγεία απέναντι σε όλους σας. Και τώρα αδελφοί, ξέρω ότι από άγνοια πράξατε όπως ακριβώς και οι άρχοντές σας. Ο Θεός όμως, όσα προανάγγειλε με το στόμα όλων των προφητών, ότι επρόκειτο να πάθει ο Χριστός του, τα εκπλήρωσε έτσι. Μετανοήστε λοιπόν και επιστρέψτε στο Θεό για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, ώστε να έρθουν καιροί αναψυχής από το πρόσωπο του Κυρίου». Βλέπετε, οι Απόστολοι μίλησαν καθαρά για την αμαρτία των Εβραίων που απέρριψαν και θανάτωσαν τον αρχηγό της ζωής. Αλλά, λέει στο 14, ήταν προσεκτικοί για να μην τους φέρουν σε απελπισία. Σκοτώσατε τον Κύριο της δόξης, άρα πάτε όλη κόλαση. Λέει, εσείς δε των Άγιων και Δίκαιων αρνήσαστε, είπε ο Πέτρος, και ιτήσαστε άνδρα φωνέα, χαριστήν εμήν. Τον δε αρχηγόν της ζωής αποκτήνατε, όν ο Θεός έγερε εκ νεκρών, ου ημείς μάρτυρες εσ μεν. Και λέει στο 17, και νυν αδελφοί, είδα ότι κατά άγνοιαν επράξατε όσπερ και οι άρχοντες ημών. Ο δε Θεός, απροακατήγγειλεν διαστόματος πάντων των προφητών, παθήν των Χριστών αυτού, επλήρωσεν ούτως. Δηλαδή, παίξατε το παιχνίδι του εχθρού, ναι, έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, έλατε τώρα κοντά. Και δήλωσε ότι το Πνεύμα του Άγιον τους καλούσε να μετανοήσουν και να μεταπιστούν και τους διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας εάν δεν δεχθούν το έλεος εκείνου που σταύρωσαν. Δηλαδή, ήταν λίγο οξύμορον, αλλά Του λέει, αυτόν που θανατώσατε, αυτός θα σας σώσει. Μόνο με πίστη σε αυτόν μπορούσαν να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους. Βέβαια, αργότερα οι ιερείς και οι άρχοντες, για να καλύψουν την αμηχανία τους, διέταξαν να απομακρύνουν τους μαθητές για να συσκεφτούν μεταξύ τους. Γιατί λένε, τι θα κάνουμε. Το ότι έγινε ένα θαύμα έγινε. Δεν μπορώ να το. Ήταν μέρα. Δηλαδή, το είδαν εκατοντάδες κόσμος. Το μάθανε όλοι. Αν μπορούσαν να πούν ψέματα, θα λέγανε ότι δεν έγινε θαύμα. Δεν ήταν χολός αυτός. Ή ο κόσμος ήξερε. Και επειδή ήταν έτσι, θα ακολουθούσε ο δικός τους εξευτελισμός μετά. Σταυρώστατε τον Κύριο της δόξης. Θα ήταν υπέτειοι για τη δολοφονία του Μεσσία. Και παρά την επιθυμία τους όμως να εξοντώσουν τους μαθητές, οι ιερείς δεν τόλμησαν να κάνουν τίποτε περισσότερο από το να τους απειλήσουν με ποινικές κυρώσεις, να τους δίνουν, να τους φυλακίσουν κλπ. Αν εξακολουθούσαν να μιλούν ή να εργάζονται στο όνομα του Ιησού. Και καλώντας τους πάλι στο συνέδριο, τους πρόσταξαν να μην ξαναμιλήσουν σε αυτό το όνομα του Ιησού. Αλλά ο Πέτρος και ο Ιωάννης απάντησαν, Πράξεις 4:19, «Αν είναι δίκαιο μπροστά στο Θεό, εσάς να ακούμε μάλλον παρά το Θεό, κρίνετε. Γιατί δεν μπορούμε εμείς να μην μιλούμε για αυτά που είδαμε και ακούσαμε». Βλέπετε, αδελφοί, τη δήλωση του Πέτρου, γιατί οι ιερείς θα ήταν πρόθυμοι να τιμωρήσουν αυτούς τους ανθρώπους για την αφοσίωσή τους στην ιερή τους κλίση, αλλά φοβόντουσαν τον λαό. Γιατί λέει στο 21, επειδή όλοι δόξαζαν τον Θεό για το γεγονός. Έτσι, ύστερα από επανειλημμένες απειλές και προσταγές, αναγκάστηκαν να τον αφήσουν ελεύθερους. Και όταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης ήταν στη φυλακή, οι υπόλοιποι μαθητές, γνωρίζοντας την κακεντρέχεια των Ιουδαίων, προσεύχονταν αδιάκοπα για τους αδελφούς τους, φοβούμενοι ότι αφού φέρθηκαν στον Κύριο της δόξας τόσο σκληρά, μπορεί να κάνουν τα ίδια και στους αδελφούς μας. Και μόλις ελευθερώθηκαν οι Απόστολοι, έψαξαν να βρουν τους υπόλοιπους μαθητές και τους ανέφεραν τα αποτελέσματα της ανάκρισης, το τι έγινε. Και η χαρά των πιστών ήταν μεγάλη, λέει, ομοθυμαδών ύψωσαν τη φωνή προς το Θεό. Δηλαδή, οι μαθητές προσευχήθηκαν ο Κύριος να δώσει μεγαλύτερη δύναμη για το έργο της υπηρεσίας του Ευαγγελίου, επειδή έβλεπαν ότι θα συναντούσαν την ίδια πεισματική αντίσταση που αντιμετώπισε ο ίδιος ο Κύριος όταν βρισκόταν ανάμεσά τους. Και μάλιστα, την ώρα που προσευχόντουσαν, την ίδια ώρα ο Θεός έδωσε μια δυναμική απάντηση. Λέει στο 4:31 στις πράξεις, γιατί όπου ήταν συγκεντρωμένοι, λέει, ο τόπος σύστηκε και πληρώθηκαν εκ νέου με πνευμανάγιο. Και δεηθέντων αυτών εσαλεύθη ο τόπος, ενώ ήσαν συνηγμένοι και επλήσθησαν άπαντες του Αγίου Πνεύματος και ελάλουν το λόγο του Θεού με τα παρησίας. Δηλαδή, η αρχή, χάρη της οποίας οι μαθητές αντιμετώπισαν τόσο άφοβα την εντολή να μην ξαναμιλήσετε για το όνομα του Κυρίου Ιησού, και απαντώντας, αν είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να ακούμε εσάς μάλλον παρά το Θεό, κρίνατε, είναι η ίδια αρχή που πρέπει να κρατούμε και εμείς, αδελφοί. Και μέσα από τους αιώνες, γι' αυτό λέω ότι το πνεύμα του Θεού είναι συνέχεια. Μέσα από τους αιώνες αυτό επαναλήφθηκε ξανά και ξανά. Έρχεται η ώρα που το παιδί του Θεού θα πρέπει να σταθεί και να πει, ο Κύριος αυτό λέει. Στη Γερμανία το 1529 οι πρίγκιπες είχαν συγκεντρωθεί στη Δίαιτα της Σπάιερ, όπου τους παρουσίασαν και ένα αυτοκρατορικό διάταγμα, το οποίο περιέστελε τη θρησκευτική ελευθερία και απαγόρευε τη διάδοση των μεταρρυθμιστικών διδαχών. Και αρνούμενοι να υποταχθούν στις εντολές του αυτοκράτορα, διάβασαν μια επίσημη διαμαρτύρηση. Και το επιχείρημα τους ποιον ήταν. Ήταν ξεκάθαρο. Σε ζητήματα που αφορούν τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία της ψυχής, ο καθένας πρέπει να λογοδοτεί μόνο στο Θεό και στη συνείδησή του. Όχι τι λέει ο αυτοκράτορας, τι λέει η επίσημη εκκλησία. Και αυτή η διαμαρτύρηση, το protest, είναι από εκεί που βγήκαν του προτεστάντες. Και αυτό λέμε ότι αυτός είναι προτεστάντης, δηλαδή ο διαμαρτυρόμενος που λέμε. Και αυτή την πεποίθηση πρέπει να την διατηρήσουμε στερεά και στη δική μας εποχή. Γιατί η σημαία της αλήθειας και της θρησκευτικής ανεξαρτησίας που ύψωσαν όλοι αυτοί, η Εκκλησία του Ευαγγελίου και οι μάρτυρες του Θεού κατά τους περασμένους αιώνες, έχει περιέλθει στα χέρια μας, την τελευταία περίοδο του ανταγωνισμού. Και η ευθύνη αυτού του πολύτιμου δώρου βαρύνει όλους αυτούς που ο Κύριος έχει ευλογήσει. Δηλαδή είναι μια ευθύνη που έχει κάθε παιδί του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούμε πάντοτε το λόγο αυτό σαν ανώτατη εξουσία. Βέβαια, οφείλουμε να αναγνωρίζουμε τις ανθρώπινες κυβερνήσεις
2: σαν ταγμένες από το Θεό, δεν θα διδασκείς κάτι που είναι ενάντια στους νόμους, εφόσον αυτό δεν έρχεται ενάντια στο λόγο του Θεού. Επομένως, ο λόγος του Θεού πρέπει να θεωρείται ανώτερος από κάθε ανθρώπινη νομοθεσία. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα με τη χάρη του Κυρίου θα μπούμε σε ένα θέμα το οποίο πονάει λίγο, αλλά είναι αναγκαίο να πάρουμε πληροφόρηση και να πάρουμε αποφάσεις, γιατί είναι αποφάσεις ζωής. Το πώς ο καθένας μας στέκεται μπροστά στον Κύριο και στη ζωή του ολόκληρη. Και το θέμα αυτό έχει να κάνει με το χρήμα. Έχει να κάνει με πόσο πιστοί είμαστε σε αυτό που μας δίνει ο Κύριος, αυτό το λίγο. Γιατί μας έχει δώσει ο Κύριος, αδελφοί, τη δυνατότητα αυτή να μπορούμε να λαμβάνουμε υλικά αγαθά, και ένα μέρος είναι το χρήμα, αλλά και τα υλικά αγαθά γενικά, δεν μιλάμε μόνο για ευρώ. Το θέμα είναι το πώς το διαχειριζόμαστε. Και μπροστά στα μάτια του Κυρίου, αδελφοί, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας έχει δώσει την ελευθερία αυτή και θέλει να μας κάνει πιστούς οικονόμους. Και λέει ότι αν σε αυτό το λίγο δεν είστε πιστοί, πώς μπορείτε, λέει, να σας δώσει κάποιος τον αληθινό πλούτο. Που ο αληθινός πλούτος είναι ο ίδιος. Ο αληθινός πλούτος είναι η παρουσία του, είναι η δόξα του. Είναι όλα αυτά τα αγαθά που ο Κύριος θέλει να μας δώσει μέσα στην αιωνιότητα. Πόσο πιστοί είμαστε. Βλέπουμε και σήμερα έχουμε και εκλογές. Και καθώς ακούμε καμιά φορά ειδήσεις, το τι λέει ο ένας για τον άλλον, μπροστά στα μάτια μας βλέπουμε εκατομμύρια να... Λέει ότι ο ένας πήρε εκατομμύρια, ο άλλος πήρε εκατομμύρια, ο άλλος έκλεψε, ο άλλος χίλια δυο κατηγορίες που εν μέρη, δεν ξέρουμε, δεν είμαστε κριτές ούτε δικαστές, αλλά υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Όλος ο κόσμος τρέχει στο χρήμα πίσω, πίσω από το χρήμα. Κυβερνήσεις, πόλεμοι γίνονται, άνθρωποι σκοτώνονται για το χρήμα. Άνθρωποι εκμεταλλεύονται εκατομμύρια ανθρώπους για την πλεονεξία, για να γίνουν ακόμα πιο ισχυροί. Άνθρωποι ζουν σε άσχημες καταστάσεις, δες Αφρική, δες Ινδίες, δες παντού. Δόξα τω Θεώ, εδώ εμείς ο Κύριος κάνει χάρη. Και οι άνθρωποι πολλές φορές κατηγορούν τον Κύριο και λένε ότι πού είναι ο Θεός και πεθαίνουν οι άνθρωποι. Πού είναι ο Θεός και δεν έχουν νερό στην Αφρική. Και το νερό το παίρνουν κάποιες μεγάλες εταιρείες και ο κόσμος διψάει και πεθαίνει τις δίψες. Γιατί θέλουν να κάνουν την παραγωγή τους, θέλουν να βγάλουν το χρυσό μέσα από τα έγκατα της γης, θέλουν να βγάλουν πολύτιμους λίθους, χρειάζονται νερά να ψύχνουν τα μηχανήματά τους και χίλια δυο. Όλα για το χρήμα. Άνθρωποι λιμοκτονούν και γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού ότι η ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Κάτι ξέρει ο Κύριος που το λέει αυτό το πράγμα. Η ρίζα όλων των κακών που υπάρχουν στον κόσμο είναι η φιλαργυρία. Και είναι ένας εχθρός ενάντια στην ανθρωπότητα. Θέλουν να μειώσουν το πληθυσμό της γης για να κερδίζουν οι λίγοι. Για να έχουν όλη τη γη κάποιοι που είναι η ελίτ. Αυτό φαίνεται πολύ περισσότερο στις μέρες μας, αδερφοί. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Έτσι λοιπόν ο Κύριος τα έχει δει όλα αυτά. Ξέρουμε πολύ καλά τι είχε νομοθετήσει ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη, που είχε μοιράσει τη γη στις φυλές. και κάθε 50 χρόνια επέστρεφε, ξανά γινόταν, γερόταν ξανά η γη, δηλαδή στη φυλή που ανήκε η περιοχή αυτή που είχε δώσει ο Θεός ξανά επέστρεφε ξανά πίσω. Και έτσι δεν μπορούσε κανένας να αποκτήσει και να συσσωρεύσει πλούτο ώστε να εκμεταλλεύεται τους υπόλοιπους. Όμως ο κόσμος αυτή τη στιγμή, αδερφοί, είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Και θυμάστε ότι επειδή οι Ισραηλίτες δεν κράταγαν αυτά τα έτη της ανάπαυσης, όσα χρόνια ανάπαυσης δεν κράτησαν, τόσα χρόνια πήγαν μέσα στη Βαβυλώνα. Γιατί το χάλασαν όλο αυτό? Εξαιτίας της πλεονεξίας. Εξαιτίας του ότι οι άνθρωποι ήθελαν να λαμβάνουν όλο και περισσότερο. Οι γραμματείς, οι φαρισαίοι στον καιρό του Χριστού λέει μέσα στη γραφή ότι τον κοροϊδεύαν τον Κύριο όταν έλεγε για αυτά τα θέματα, γιατί ήταν φιλάργυροι, λέει μέσα. Φιλάργυροι. Ο Ιούδας που τον πρόδωσε τον Κύριο, τι ήταν μέσα του? Φιλάργυρος. Ήθελε και καλά νοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά τον ενδιέφερε το δικό του κέρδος. Για φαντάσου να είσαι δίπλα στο Χριστό μαθητής, να βλέπεις τα θαύματα, τις δυνάμεις, τη σωτηρία, και το μυαλό σου εσένα πού να είναι? Στα λεφτά. Στα λεφτά. Είναι κάτι αναγκαίο για την επιβίωση του ανθρώπου το να αποκτάει ο άνθρωπος κάποια χρήματα και κάποια περιουσία. Ο Θεός το έχει δώσει, το έχει επιτρέψει. Αλλά ο Θεός θέλει να είμαστε ελεύθεροι προς αυτό. Γιατί το χρήμα είναι καλός δούλος, αλλά κακός αφέντης. Και εκεί είναι τώρα που όταν μας δεσμεύσει το χρήμα και γίνει ο Κύριος μας, τότε δυστυχώς χάνουμε τον άλλο Κύριο που είναι ο Ιησούς Χριστός, θα το δούμε και παρακάτω. Κανένας, λέει, τον ανθρώπο δεν μπορεί δύο Κυρίους να δουλεύει. Ή το Μαμονά ή τον Κύριο. Και βέβαια έχει να κάνει πάρα πολύ και με το φόβο των ανθρώπων, των χριστιανών ανθρώπων, όσον αφορά το αύριο, καθώς μας σκορπούν το φόβο αυτών οι άνθρωποι, το τι θα γίνει αύριο, και προσπαθούμε να συσσωρεύσουμε όσο μπορούμε, ώστε σαν την καμήλα που τρώει, τρώει, πίνει, πίνει, γεμίζει η καμπούρα της, και όταν φτάσει σε καιρούς που δεν έχει κάτι να φάει, αυτό όλο είναι ένα λίπος το οποίο τρέφει την καμήλα. Αλλά είναι ένα βάρος όμως. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει, αδελφοί, να απορρίψουμε παν βάρος και να τρέχουμε. Αμήν, να τρέχουμε σε αυτό τον αγώνα που Εκείνος μας έχει δώσει να τρέξουμε και να βλέπουμε στο δικό του το παράδειγμα. Το δικό του το παράδειγμα πώς ήταν? Ήταν ότι ήταν ελεύθερος, αδελφοί, από όλα αυτά. Ήταν ελεύθερος. Το ταμείο δεν το κράταγε εκείνος, το κράταγε ο Ιούδας. Λέτε να μην ήξερε ότι ο Ιούδας έβαζε κάπου χέρι στο ταμείο? Όμως ήταν ελεύθερος, αδελφοί. Ελεύθερος από όλα αυτά. Στο Λουκά, στο 12-15, θέλω να διαβάσω. Είδα κάτι ωραία στοιχεία, δεν ήταν δικά μου. Τα διάβασα κάπου και μ' άρεσε και θέλω έτσι να τα μεταδώσω. Γιατί υπάρχουν κάποιες ωραίες ερωτήσεις που μπορούμε να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, κατά πόσον είμαστε φιλάργυροι ή όχι. Και έτσι μου άρεσε πολύ και θα ήθελα έτσι να το μεταδώσω. Θα έχω βάλει και κάποια εδάφια δικά μου μέσα, αλλά θέλω να την πάρουμε αυτή την πληροφορία. Είπε δε προς αυτούς, προσέχετε να φυλάτεστε από τις πλεονεξίες. Διότι αν της έχει περισσά η ζωή αυτού, δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Όσο και να αποκτήσεις, η ζωή σου δεν εξαρτάται από αυτά που έχεις. Μπορεί να έχεις ένα χιλιάρικο και να μπορείς να κάνεις μια εγχείρηση, τώρα πλέον έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, αλλά και το χιλιάρικο να έχεις και η εγχείρηση δεν πετύχει, η ζωή σου δεν εξαρτάται από το χιλιάρικο. Αδελφοί, από εκείνον θα πρέπει να μάθουμε να εξαρτώμαστε, όχι από τα υπάρχοντά μας. Η ζωή αυτού δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Είπε δε προς αυτούς παραβολή, και η παραβολή είναι γνωστή, με τον πλούσιο που πλούτησε, ευτύχησαν τα χωράφια του και λέει να γκρεμίσω τις παλιές αποθήκες, να χτίσω καινούργιες αποθήκες, να συσσωρεύσω και να πω στην ψυχή μου φάε, πιες, εφραίνου, για έτη πολλά. Αλλά εκείνη τη νύχτα, μόλις τα έφτιαξε όλα αυτά, κάποιος χτυπάει την πόρτα. Άφρον, άφρον, η ζωή σου απαιτούσε από σου. Τελείωσε η ζωή. Φεύγει. Και είναι κρίμα, αδελφοί, να είμαστε συνέχεια προς τα κάτω, το βλέμμα μας. Είχε δώσει παλιά μια όραση, καθώς προσευχόμασταν και μου έδειξε το βλέμμα μας προς τα κάτω, να βλέπουμε σαν τα μυρμήγκια να δουλεύουμε, να δουλεύουμε, να δουλεύουμε, να δουλεύουμε, να δουλεύουμε και δεν σηκώνομαστε προς τα πάνω, γιατί άνθρωπος τι πάει να πει η λέξη αυτή, άνω φρόσκο προς τα πάνω. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε δούλοι του Κυρίου αυτού, αλλά μας θέλει να είμαστε δούλοι εκείνου, του Ιησού Χριστού. Και εκείνος είναι που μας δίνει, λέει, τα πάντα, τα προζωή και ευσέβεια. Στην Α' Τιμωθέως 6:10 λέει αυτό το περίφημο ότι η ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Α' Τιμωθέου 6 κεφάλαιο 6 εδάφιο. Μέγας δε πλουτισμός είναι ευσέβεια μετά αυταρκίας. Αυτός είναι ο πλουτισμός μας, η ευσέβεια. Μπροστά στο Θεό δεν έχει καμία μα καμία σημασία πόσα έχεις, αλλά ποιος είσαι και τι είσαι. Και αν μπροστά στο Θεό αυτή είναι η αξία, το ίδιο θα πρέπει να είναι και η δικιά μας αξία ως προς τον εαυτό μας. Δηλαδή να αξιολογούμε τον εαυτό μας με αυτό το μέτρο. Να αξιολογούμε τον εαυτό μας με το ποιος είμαστε. Μπορεί ο Ιούδας να έχει περισσότερα από τους άλλους μαθητές, αλλά ήταν Ιούδας. Διότι δεν εφέραμε ουδέν εις τον κόσμο φανερό, ότι ουδέν δυνάμεθα να εκφέρουμε τι, έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ας αρκόμεθα εις τα αυτά. Να αρκίσεις αυτά που ο Θεός σου δίνει και όχι να βάζεις συνέχεια το μυαλό σου στο να αποκτήσω περισσότερα και περισσότερα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν έχεις εμπιστοσύνη στον Κύριο. Οι άνθρωποι θέλουν να αποκτήσουν περισσότερα, είτε για να αποδείξουν και να επιδείξουν τους εαυτούς τους τους άλλους, για σαρχικούς λόγους. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Το άλλο στοιχείο, κύριο στοιχείο, είναι ο φόβος για το αύριο. Φοβούνται οι άνθρωποι. Όσοι δεν θέλουν να πλουτώσουν, πίπτουσι εις πειρασμό και παγίδα. Και σε αυτή την παγίδα ο Θεός θέλει να μας φυλάξει. Και εις επιθυμίας πολλάς και ανοήτους και βλαβεράς, ή την εσβηθίζουση τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλεια. Άρα ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που ο Θεός θέλει να μας φυλάξει, αδελφοί, από αυτό και την απώλεια είναι φιλαργυρία. Η πλεονεξία. Διότι η ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Ένας μεγάλος, μια πρόταση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, φοβερή. Δεν είναι σχήμα υπερβολής. Είναι ένας πεζός λόγος. Δεν είναι μεταφορικός λόγος. Δεν είναι κάποιο σχήμα υπερβολής εδώ.

Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πάρουν όλες τις πηγές, αδελφοί, για να έχουν τον πλήρη έλεγχο. Αν πάρουν την Ουκρανία και όλα αυτά τα εδάφη, τα έφορα, τα οποία καλλιεργούν στάρι, ποιοι θα κρατάνε την εξουσία? Εκεί είναι που θέλουν να πατήσουν τον κόσμο αυτοί οι άνθρωποι. Δεν σταματάει όλο αυτό το πράγμα. Όσο και να αποκτήσει ο άνθρωπος, δεν σταματάει. Η ρίζα πάντων των κακών, και οι άνθρωποι σκοτώνονται. Τα παιδιά σκοτώνονται για την πατρίδα τους. Και οι Ρώσοι και οι... Είναι μια ωραία προπαγάνδα, τους βάζουν εκεί, σκοτώνονται για να κερδίσουν κάποιοι. Ακούστε τώρα. Η ρίζα πάντων των κακών είναι η φυλαργία, την οποία την έσαι ορεγόμενη, και μιλάει για πιστούς. Απεπλανήθησαν από τις πίστεως. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Και διεπέρασαν αυτούς με οδύνας πολλάς. Λόγω της φυλαργυρίας έρχεται η πλάνη και φεύγουν από την πίστη. Και κάποιος ο οποίος έχει, αδελφοί, το θάρρος του στο χρήμα και όχι την πίστη του στον Κύριο, είναι μέσα σε πλάνη. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά έχει ένα αποτέλεσμα αυτό. Το χρησιμοποιεί ο διάβολος αυτό το πράγμα για να πλανήσει. Να στρέψει τον άνθρωπο σε άλλα πράγματα, σε υλικά. Γιατί η πλεονεξία, θα δούμε τι είναι, θα δούμε κάπου αλλού, η ειδωλολατρία. Λατρεύει ο άνθρωπος έναν άλλο Θεό, που είναι το χρήμα. Εσύ όμως, άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγει. Ζήτη δε δικαιοσύνη, λες την προσευχή σου. Τι να ζητάς? Κύριε, ευλόγησε το μαγαζί μου. Το λέει. Κύριε, φέρε δύο Σαουδάραβες να ψωνίσουν έναν. Όχι. Ζήτα δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη πολλές φορές είναι αντίθετη με την πλεονεξία, όταν η πλεονεξία γίνεται με άτιμο τρόπο, με κλεψιά. Και όταν γίνεται με κλεψιά, έστω και λίγο, κάποιος είπε το εξής. Λέει, όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να αποκτά πλούτη και κάποια από αυτά τα πλούτη τα αποκτάει με άδικο τρόπο και άτιμο, είναι, λέει, σαν ένα βρώμικο προζύμι το οποίο μπαίνει μέσα στο φύραμα και βρωμάει όλο το φύραμα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται ένας επιχειρηματίας να κάνει πολλές κλεψιές. Μπορεί να κάνει μια και καλή. Και μετά να είναι νομιμότατος. Ναι, αλλά όλο είναι βρώμικο πλέον. Όλο είναι βρώμικο. Γι' αυτό, λέει, ζήτα δικαιοσύνη. Ζήτα ευσέβεια. Πίστη. Αγάπη. Υπομονή. Πραότητα. Αυτά πρέπει να ζητάς. Αγωνίσου τον καλό τον αγώνα της πίστεως, κράτα την αιώνια ζωή, εις την οποία και προσεκλήτης, και ομολογήσα στην καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Αυτά πρέπει να ζητάμε. Εκεί πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι. Άνθρωποι ψηφίζουν ανθρώπους και βγαίνουν κόμματα τα οποία, ή ξέρω εγώ, μπορεί να βγουν κυβερνήσεις ολόκληρες, μόνο και μόνο για να κερδίσουν, μόνο και μόνο για να αποκτήσουμε εμείς πράγματα. Και δεν κοιτάζουμε, αδερφοί, το κοινό καλό τελικά. Ποιο είναι το δίκαιο? Αμήν, ποιοι πολιτικοί είναι αυτοί που είναι τίμοι? Ποιοι πολιτικοί είναι αυτοί που αγαπάνε τον τόπο τους? Ποιοι πολιτικοί είναι ευσεβείς? Ποιοι πολιτικοί είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά θα κοιτάξουν το καλό του κόσμου? Η μεγαλύτερη αμαρτία που προκαλεί πολλαπλά προβλήματα στην κοινωνία είναι η απληστία. Και δυστυχώς, αδερφοί, οι άνθρωποι τρέχουν πίσω από αυτό. Μέσα στις 10 εντολές λέει, μην επιθυμήσεις. Η τελευταία εντολή. Όσα είναι του πλησίου σου, μην τα επιθυμήσεις. Μα κυκλοφορεί με ωραίο καινούριο.

0: αυτοκίνητο. Δόξα τω Θεώ. Ο Κύριος βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και αν βρέχει ο Κύριος και επί αδίκους, θα βρέξει και επί δικαίους. Γιατί ο Θεός μας είναι αγαθός. Εάν βρέχει στον άδικο, δεν θα βρέξει στο δίκαιο. Τι λες, πώς το λες εσύ? Κάποιος φιλόσοφος είπε ότι ο φιλάργυρος δεν κατέχει την περιουσία, αλλά η περιουσία κατέχει το φιλάργυρο. Όταν σε δεσμεύει αυτός ο κακός Κύριος και δεν μπορείς να υπηρετήσεις τον Κύριο όπως εκείνος θέλει και να κάνεις το θέλημά του. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σε εμποδίσει να κάνεις το θέλημα του Θεού και εσύ γιατί το επιτρέπεις? Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην απληστία και στη φιλαργυρία. Η απληστία είναι η υπερβολική προσπάθεια να αποκτάς υλικά αγαθά. Άπληστος. Ενώ ο φιλάργυρος είναι η υπερβολική προσπάθεια να μην τα χάσεις. Να μην χάσεις αυτά που έχεις. Να είσαι εκεί, να μην φύγει ένα ευρώ από την τσέπη. Δυστυχώς το πάθος της πλεονεξίας, αδελφή, σκλαβώνει τον άνθρωπο και δυστυχώς χαλάει και αλλοιώνει το χαρακτήρα του ανθρώπου. Και αυτό ο Θεός δεν το θέλει. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Γιατί καταστρέφει την ψυχή του ανθρώπου. Δεν είναι αμαρτία να έχεις χρήματα. Αμαρτία είναι το να έχεις είδωλο το χρήμα. Και να τρέχεις πίσω από αυτό και να σε δεσμεύει και να σε δουλώνει το χρήμα. Η υπεριουσία που έχεις. Ο φιλάργυρος, αδελφοί, δεν είναι ευτυχισμένος. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από το πόσο έχεις. Και διάβασα μια ιστορία που λέει εδώ, ότι ένας Άραβας, λέει, σοφός, πάρα πολύ πλούσιος, έγραψε τη διαθήκη του και λέει ότι έκλεισα όλη την περιουσία μου, την εξαργύρωσα και την έκλεισα σε ένα μεγάλο χρηματοκιβώτιο. Παραδίδω όλο αυτό στο δικαστή και θα το δώσω, λέει, όλη μου την περιουσία σε εκείνον ο οποίος είναι ο πιο ευτυχής άνθρωπος στον κόσμο. Χιλιάδες κόσμος έτρεξε, λέει, να πάρει την περιουσία και ήθελε να αποδείξει στο δικαστή ότι εγώ είμαι πιο ευτυχισμένος. Όχι εγώ είμαι πιο ευτυχισμένος, όχι εγώ είμαι πιο ευτυχισμένος, για να πάρω την περιουσία. Και τελικά αποφάσισε ο δικαστής ότι εσύ είσαι ο πιο ευτυχισμένος. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και τι λέει? Εάν πραγματικά, λέει, ήσουν ευτυχισμένος, δεν θα κυνήγαγες, λέει, να βρεις και να πάρεις την περιουσία. Δεν είσαι ευτυχισμένος. Ο ευτυχισμένος άνθρωπος, αδερφή, ο μακάριος άνθρωπος, είναι εκείνος ο οποίος έχει βρει τον αληθινό πλούτο, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο καλός Μαργαρίτης. Και εκεί έχεις τα πάντα. Γι' αυτό λέει, είμαστε πλήρεις εν αυτό. Πρέπει να είμαστε πλήρεις. Όταν είσαι πλήρης, δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Είσαι γεμάτος από εκείνον. Αμήν. Είσαι γεμάτος από εκείνον. Αδελφοί, έτσι κι αλλιώς στα χέρια του είμαστε. Στα χέρια του είμαστε. Κάθε μέρα, κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας. Δεν εξαρτάται από εμάς, ούτε από αυτά που έχουμε. Η ευτυχία μας δεν εξαρτάται από αυτό. Η οικογενειακή μας κατάσταση και η ευλογία, η ευτυχία, η χαρά μέσα στην οικογένεια και η ειρήνη δεν εξαρτάται από αυτό. Μάλλον το αντίθετο, γιατί βλέπεις οικογένειες πλούσιες οι οποίες έχουν φοβερά προβλήματα και κατάρες ορισμένοι. Βλέπετε την οικογένεια του Νάση και άλλες οικογένειες. Βασιλής της Αγγλίας, βασιλιάς και η διάδοχος του χρόνου, καρκίνο, πόσα χρήματα και να έχεις. όση εξουσία και να έχεις.
1: Ποιο είναι το πιο πολύτιμο?
0: Εκείνος. Όταν έχεις εκείνον, έχεις τα πάντα. Αμήν. Βάθιζε ο Ιησούς αδερφοί στους αγρούς. Υπάρχουν κάτι πολύ όμορφες εικόνες που έχουν ζωγραφίσει άνθρωποι κατά καιρούς. Στους ελαιώνες και νιώθεις το μεγαλείο. Πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι τίποτα δεν μας ανήκει και όλα ο Θεός μας έχει δώσει δώρο σε μας. Αμήν. Δώρο. Είναι μια ευλογία. Και ζούμε σε ένα πολύ όμορφο τόπο. Και είναι κρίμα να μην το χαιρόμαστε. Γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι στο να κερδίσουμε. Ενώ ο Κύριος τελικά είναι αυτός που δίνει πάσα δόση αγαθή και παντορήνα τέλη. Είναι μια πλάνη. Είναι μια πλάνη. Αφού εκείνος τα δίνει. Όχι ότι δεν θα δουλεύουμε. Δουλεύει. Γιατί όποιος δεν θέλει να δουλεύει, να μην τρώει κιόλας, λέει. Αμήν. Και βέβαια θα δουλέψεις. Αλλά αδελφοί, μέσα μας θα πρέπει να είμαστε ελεύθεροι. Ο φιλάργυρος λοιπόν δεν είναι ευτυχισμένος. Ο φιλάργυρος είναι άσπλαχνος και η απληστία αυτή, αυτό που συμβαίνει στον άνθρωπο αυτόν, είναι ότι δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα του άλλου και ποτέ δεν βάζει τον εαυτό του στη θέση του άλλου, στα παπούτσια του άλλου. Κυκλοφορείς εσύ με συνοδείες και με αυτοκίνητα και με πολυτελή πράγματα και βλέπεις τον άνθρωπο, θυμάστε, τον πλούσιο και τον Λάζαρο. Αυτή την ιστορία που παραθέτει ο Κύριος. Έτρωγε ο πλούσιος και πέφτανε κάτι ψυχουλάκια για τον Λάζαρο και δεν του δίνει καμιά σημασία. Γιατί? Γιατί δεν είχε κανένα δικαίωμα ο Λάζαρος σε αυτά που έτρωγε ο πλούσιος. Γιατί δεν ήταν δικά του. Έτσι λοιπόν, η απληστία είναι εκείνη η οποία δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα του άλλου. Και η όραση του πλεονέκτη έχει συρρυκνωθεί τόσο ώστε βλέπει μόνο τον εαυτό του και τίποτα άλλο. Και αυτό λένε και οι Ιλουμινάτοι όλοι αυτοί και η ελίτ της γης. Δεν πάει να χαθεί όλος ο κόσμος, εμείς να είμαστε καλά και η οικογένειά μας. Αυτό λένε. Το μόνο μέλημα των ανθρώπων αυτών είναι να συγκεντρωθεί ο πλούτος, που τελικά ο πλούτος μόνο τα μάτια τους χορταίνει και τίποτα άλλο. Γιατί πολλοί από αυτούς, λόγω υγείας, δεν μπορούν να χαρούν ούτε το ίδιο τους το φαγητό. Έτσι. Γι' αυτό, αδελφοί, θα πρέπει όχι απλά να κρίνουμε την απληστία των άλλων, αλλά να δούμε τη δικιά μας καρδιά που στέκεται. Ο Ιούδας είπε, λέει, με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να θρέψουμε πολλούς φτωχούς. Γιατί? Θυμάστε αυτή τη γυναίκα που του έσπασε το αλαβάστρινο μύρο στα πόδια του. Αλλά δεν ήταν, λέει, ότι τον ένοιαζε για τους φτωχούς. Αλλά αυτός ήταν κλέφτης. Πολλοί κάνουν επαναστάσεις και έχουν γίνει επαναστάσεις βλέποντας την αδικία ή ξέρω εγώ την ανισότητα που υπάρχει ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς. Αλλά δεν κάνουν τις επαναστάσεις για τη δικαιοσύνη του κόσμου, αλλά για να αποκτήσουν αυτοί πράγματα, δικαιώματα ή ξέρω εγώ περιουσία. Δεν τους νοιάζει η ανισότητα και ο φτωχός, τους νοιάζει το πώς εκείνοι να κερδίσουν από αυτό. Και το βλέπουμε μετά, τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν, που αλλάζουν τα καθεστώτα και πάντα οι μέτεροι του αρχηγού τρώνε με χρυσά κουτάλια. Δεν αλλάζει αυτό. Γιατί η πλεονεξία, αδερφοί, δεν αλλάζει. Είναι μέσα στον άνθρωπο αυτό. Είναι κάτι το οποίο ο Κύριος το καταδικάζει και θέλει να το βγάλει από τον άνθρωπο του Θεού. Γι' αυτό και ο Παύλος τι μας προτρέπει. Κολοσσαίς 3:5. Νεκρώσατε τα μέλη σας, τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξίαν ή της ειδωλολατρία. Ακούστε τι λέει. Για τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απουθίας. Θες να είσαι κάτω από την οργή ή από την ευλογία του Θεού? Ο λαός Ισραήλ, ο φυσικός Ισραήλ, σε στράτησε, πρόδωσε τον Κύριο. Και πού στραφήκαν οι άνθρωποι? Πού στραφήκανε? Στραφήκανε στην πλεονεξία. Κατακτήσουνε όλο τον κόσμο. Και δεν μου λέτε τώρα, είναι η ευλογία του Θεού πάνω τους ή η οργή του Θεού πάνω τους? Και δεν μιλάμε για τον λαό Ισραήλ, τον μεροκαματιάρη λαό, που είναι όπως εμείς, αλλά αυτοί οι άρχοντες της γης. Σε αυτούς ο Θεός, αδερφοί, είναι ενάντια. Και τι κερδίζουν τελικά? Πέστε μου, τι έχουν κερδίσει αυτοί οι άνθρωποι? Αλλά και από την άλλη, το τι καταστροφή έχουν φέρει. Τι καταστροφή έχουν φέρει γύρω τους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το θέμα της πλεονεξίας και της φιλαργυρίας, αδερφοί, είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στον άνθρωπο. Να θέλει ο άνθρωπος να αποκτά πλούτη, εξουσία και είναι ένα αποτέλεσμα της υπερηφάνειας του ανθρώπου. Διαβάζω στο Μάρκος 7:21, διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί, οι μοιχείες, οι πορνείες, οι φόνοι, οι κλοπές, οι πλεονεξίες, οι πονηρίες, ο δόλος, η ασέλεια, το βλέμμα των πονηρών, βλασφημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη, πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνουν τον άνθρωπο. Είναι μέσα στον άνθρωπο αυτά και βγαίνουν προς τα έξω. Και καθώς ο άνθρωπος τα έχει αυτά και τα πράττει, έρχεται ένας μολυσμός. Ένας μολυσμός. Βλέπω καμιά φορά τα κυλιόχαρτα και πεθαίνει κάποιος και γράφει από κάτω έμπορος. Και λέω, τι αξία, έμπορος. Ήταν αυτό που τον χαρακτήριζε σε όλη τη ζωή, το επάγγελμά του, δεν ξέφυγε από αυτό. Και λέω, για φαντάσου να ζήσεις μια ζωή που αυτό τελικά που σε χαρακτηρίζει, τι είναι? Η επιθυμία να κερδίσεις από τους άλλους. Ένα παράδειγμα λέμε. Όχι ότι οι έμποροι είναι κάτι κακό, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο αυτό, αδερφοί. Δεν είναι αυτό η ζωή μας. Δεν είναι αυτό η ζωή μας. Δεν πρέπει να δεχόμαστε αυτό ότι είναι εκείνο το οποίο καθορίζει την προσωπικότητά μας και είναι η προσωπικότητά μας αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό, δεν ήρθαμε γι' αυτό το λόγο στον κόσμο αυτό. Δεν ήρθαμε. Δυστυχώς ο πλεονέκτης δεν συνειδητοποιεί την προσκαιρότητά του. Το πόσο πρόσκαιρος είναι. Και αυτός και η περιουσία του. Γιατί από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί, αδερφοί, να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν είμαστε μόνο εμείς και η υγεία μας είναι ότι αλλάζουν οι καταστάσεις. Άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι καταστράφηκαν για διάφορους λόγους. Και οικονομικά και επαγγελματικά και χίλια πράγματα. Και έχω να το μαρτυρήσω αυτό, ότι εάν ο Κύριος, αδερφοί, υπάρχουν τέτοιες παγίδες στη ζωή του ανθρώπου, και το έχω δει και στον εαυτό μου αυτό, που αν ο Κύριος δεν είναι εκεί να σε φυλάξει, να προστατεύσει και εσένα και αυτά που με κόπο έχεις δημιουργήσει, γιατί ο Θεός, αδερφοί, είναι δημιουργός. Δεν μας θέλει να είμαστε φτωχοί, παύτωχοι και να μην έχουμε τίποτα. Όχι. Μας θέλει να εξελισσόμαστε, μας θέλει να ευλογούμαστε, αλλά, αδερφοί, μας θέλει ελεύθερους. Αμήν. Και να ξέρουμε ότι ό,τι μας έχει δώσει, ό,τι υπάρχει σε εμάς. Θυμάστε αυτό που οι Εβραίοι δεν έχουν τη λέξη «έχω». Μόνο λένε στο λεξιλόγιο τους «υπάρχει σε μένα». Γιατί ο Θεός τους το έχει δώσει. Θα πρέπει να υπάρξει και να υπάρχει συνεχώς η αναγνώριση αυτή. Η αναγνώριση αυτή. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε την προσκαιρότητά μας και τη δικιά μας, αλλά και το δώρο του Θεού που είναι δικά του δώρα, και να δίνουμε δόξα σε εκείνη. Κάποια ερωτήματα έτσι διάβασα ωραία και θα ήθελα έτσι να τα μοιραστώ μαζί σας. Πρώτο ερώτημα. Σας είπα κάπου, το βρήκα αυτό και μ' άρεσε. Αν ήξερα ότι θα πέθαινα σε ένα χρόνο, θα διαχειριζόμουν διαφορετικά τα δώρα του Θεού? Αυτά που έχω, πώς θα τα διαχειριζόσουν. Θα πρόσφερα περισσότερα για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο ή θα έδινα περισσότερο χρόνο για να αποκτήσω περισσότερα εγώ. Και παραθέτει τώρα μια ωραία ιστορία ενός Γερμανού εδώ, ο οποίος αυτός Γερμανός λεγόταν Σίντλερ, επιχειρηματίας στον καιρό των Γερμανών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που κυνηγούσαν τους Εβραίους, και ο άνθρωπος αυτός τι έκανε, μάζεψε όσους περισσότερους, νομίζω το έχω δει και σε κάποιο έργο, σε κάποια ταινία το έχω δει νομίζω αυτό, γιατί είναι μια πραγματικότητα, μάζεψε όσους περισσότερο Εβραίους μπορούσε και τους προσέλαβε στα εργοστάσια που είχε, ήταν πολύ πλούσιος, για να τους κρύψει από τους Ναζί και να τους σώσει. Και βέβαια κάνοντας αυτή την κίνηση καταστράφηκε οικονομικά. Αλλά έβλεπε όλο αυτό το μακελιό που γινόταν γύρω του. Και καθώς το είχε κάνει αυτό το πράγμα, παρόλο που είχε καταστραφεί, πάλι τα βάζε με τον εαυτό του, λέει, και έλεγε σίγουρα, λέει, θα μπορούσα να κάνω περισσότερα πράγματα για να σώσω περισσότερους ανθρώπους. Και έβλεπε το αυτοκίνητό του που ήταν ακριβό και έλεγε εάν το πούλαγα θα σώζα και από εκεί κι άλλους ανθρώπους. Το ρολόι του που ήταν ακριβό, αν το πούλαγα θα σώζα και από εκεί κι άλλους ανθρώπους. Πραγματική ιστορία. Δεν ήταν χριστιανός. Εμείς που είμαστε χριστιανοί, αδελφοί, πώς μεταχειριζόμαστε αυτά που ο Κύριος μας δίνει σαν καλή οικονόμη? Κοιτάζουμε μόνο τον εαυτό μας ή κοιτάζουμε το έργο του Κυρίου? Ο Κύριος μας λέει να δώσουμε ένα ποσοστό από αυτά που κερδίζουμε. Αμήν. Και ο Κύριος λέει, αν διαβάζει το Μαλαχία στο τρίτο κεφάλαιο, και εγώ, λέει, θα σου γεμίσω τις αποθήκες, θα σε ευλογήσω. Υπάρχει ανταμοιβή όταν το κάνεις με πίστη. Όχι για να πάρεις περισσότερο, αλλά όταν έχεις καρδιά να δώσεις. Και λέω, θυμάστε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, λέει ότι κάντε φίλους με το μαμονά της αδικίας. Κάντε φίλους. Χρησιμοποίησε δηλαδή αυτά που έχεις, που ο Θεός σου έχει δώσει, που δεν στα έχει δώσει μόνο για σένα. Δεν μας δίνει ο Θεός όλα αυτά που έχουμε μόνο για μας. Ο Κύριος, αδερφοί, ανήμονο να είχε αυτή την καρδιά να κρατάει όλα όσα εκείνος έχει μόνο για τον εαυτό του. Δεν θα υπήρχε πνοή ζωής. Δεν θα υπήρχε πνοή ζωής. Κάντε φίλους. Αν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έδωσε όλη την περιουσία για να σώσει τι? Εβραίους. Που για αυτούς τους Γερμανούς ήταν, αλλά όμως για αυτόν δεν ήταν Εβραίοι, ήταν άνθρωποι. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να σωθούν ψυχές? Για φαντάσου να πας στην παρουσία, γιατί αυτό θα συμβεί. Να πας στην παρουσία του Θεού, θα είσαι μπροστά στον Κύριο. Και θα σε ρωτήσει, τι έκανες για μένα? Τόσα χρόνια που έζησες, τι έκανες? Μα Κύριε, θα το πεις, μόνο τόσο λίγοι είμαστε εδώ, που μπορούμε να το πούμε και για την εκκλησία μας αυτό. Κύριε, μα τόσο, και ποιος θέλει? Και τόσο πολύ στην κόλαση, γιατί λέει ότι στενή πύλη, τεθλιμμένη οδός, και λίγοι είναι αυτοί που θα τη βρουν. Αλλά ο άλλος δρόμος που πάει στην απώλεια είναι φαρδής. Τι θα σου πει ή τι μπορείς να πεις στο Θεό? Καλά, ο Θεός θα πει, Θεέ μου, δεν ήσουν και τόσο εύφλαχνος για αυτούς και χάθηκαν. Ποιος στέει? Και ποιος θα μπορούσε να κάνει περισσότερα? Ο Θεός, αδελφοί, ό,τι ήταν να το κάνει, το έκανε. Έδωσε το γιο του και έδωσε δώρο σε όποιον πιστέψει. Και έστειλε τους απεσταλμένους του να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας και να κάνουν φίλους, να συμφιλιώσουμε τους ανθρώπους με τον Κύριο. Ποιος έχει την ευθύνη τελικά και από ποιον θα ζητηθεί το γιατί? Και δεν θα κοιτάς τους άλλους το τι κάνουν ή το τι δεν κάνουν. Θα κοιτάς εσύ ποιες είναι οι δικές σου επιλογές. Γιατί ο Θεός δεν θα σε κρίνει με βάση τις αποφάσεις των άλλων, αλλά θα σε κρίνει βάση των αποφάσεων που είναι δικές σου αποφάσεις. Δεν θα κοιτάς το μέσο όρο της εκκλησίας να λες κουτσά στραβά και εγώ εκεί. Δεν υπάρχουν τέτοια. Ο Κύριος σε κάλεσε προσωπικά και ο Θεός, αδελφέ, θα σε καλέσει προσωπικά μπροστά του. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα είναι εάν ήξερα ότι θα τέλειωνε σε ένα χρόνο, τι θα έκανα. Θυμάμαι μια γυναίκα η οποία ήταν παράξενη. Χρόνια μου χρώσταγε κάτι χρήματα. Τελικά έπαθε καρκίνο η γυναίκα και ήρθε με το μαντιλάκι της για να μου ξεπληρώσει το χρέος λίγο πριν πεθάνει. Τακτοποιούσε τις εκκρεμότητες. Γιατί πέθανε. Αν δεν πέθανε, μπορούσε να μην το έδινε ποτέ.
2: Βέβαια.
1: Το δεύτερο, η ερώτηση είναι η εξής. Είμαστε δεσμευμένοι σε αυτά που έχουμε και επικεντρωμένοι σε αυτά που έχουμε, ή είμαστε πρόθυμοι με τα αγαθά που μας δίνει ο Θεός να τα μοιραστούμε και με άλλους? Δηλαδή, να έχουμε την καρδιά να ελεήσουμε και να βοηθήσουμε. Τρίτη ερώτηση. Θεωρώ την περιουσία μου αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς ή είναι δώρο του Θεού και εγώ είμαι διαχειριστής? Θυμάστε αυτή την παραβολή που λέει ο Κύριος, ότι ο άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος ώστε σε απεδίμησε, λέει, και κάλεσε τους δούλους και τους έδωσε τα τάλαντα. Σ' άλλον έδωσε 5, σ' άλλον 2, σ' ένα, σ' άλλον 1. Και λέει, διαχειριστείτε τα. Όπως και τώρα, αδελφοί. Σ' άλλον άνθρωπο έδωσε πολλά χρήματα, σ' άλλον πιο λίγα, σ' άλλον ελάχιστα. Και τι περιμένει ο Κύριος? Το ίδιο πράγμα περιμένει και από τους, και από αυτές τις τρεις κατηγορίες. Το ίδιο πράγμα. Τι θα κάνεις με τα πολλά? Πώς θα διαχειριστείς έστω τα λίγα? Τι θα κάνεις με αυτά? Πάρω ένα λαχείο. Ωραία, πες ότι το κερδίζεις. Θυμάμαι παλιά, άπιστος, άμα κέρδαγα ένα λαχείο, τι θα έκανα? Πρώτα απ' όλα, σκεφτόμουν παλιά, δεν θα το έλεγα σε κανέναν ότι κέρδισε. Γιατί? Γιατί μόλις μάθαιναν ότι κέρδισα το λαχείο, τι θα κάνανε οι άνθρωποι? Μπορεί να μου δώσει αυτό, μπορεί να μου δώσει. Να προστατεύσουμε το. Και έτσι σκέφτονται πολλοί άνθρωποι. Ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, δυστυχώς. Όμως, αδελφοί, τα δώρα του ο Κύριος και τα τάλαντά του δεν μας τα δίνει για να τα κατέχουμε και να νιώθουμε ότι κάποιοι είμαστε σε σχέση με τους άλλους. Κοίτα τι αμάξι εγώ που φορά. Αλλά να τα διαχειριστούμε σωστά, όπως ο Θεός θέλει. Αμήν, όπως ο Θεός θέλει. Τέταρτη ερώτηση. Ποιο είναι το κίνητρό μου και θέλω περισσότερα χρήματα? Είναι οι ανάγκες της οικογένειάς μου καλό κίνητρο? Είναι το έργο του Θεού να βοηθήσω στο έργο του Κυρίου. Καλό κινητό. Ή θέλω να αγοράσω ό,τι ακριβότερο και ό,τι ωραιότερο για τον εαυτό μου, να κάνω επίδειξη και να φαίνομαι ότι είμαι κάποιος. Ποιο είναι το κίνητο? Φτιάξω μια σπιταρόνα και να έρθω οι άνθρωποι και να λέω «Α, πάρω μια μαξάρα και να προχωράει στο κουμάνι». Γι' αυτό, ποιο είναι το κίνητρο για να σε θαυμάσουν οι άνθρωποι ή για να γίνεις ένας υπηρέτης του Κυρίου? Γιατί όταν υπηρετείς την οικογένειά σου, υπηρετείς το Κύριο, αδερφή. Πέμπτη ερώτηση. Ενδιαφέρομαι περισσότερο να κερδίσω χρήματα δουλεύοντας σκληρά πολλές ώρες ή με ενδιαφέρει περισσότερο το αιώνιο μέλλον μου? Βάλε τη σκέψη σου σε τεστ κάθε μέρα και δες τι σκέφτεσαι. Πόσες από τις σκέψεις μας κλέβει αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή πλεονεξία? Ή φόβος για το αύριο, πες το και έτσι. Γι' αυτό και καθώς τα παραθέτει ο Κύριος, λέει, μετά δες, λέει, τα κρίνα του αγρού. Δεν είναι η φαίνωση, δεν είναι η γλώθωση. Δες τα πετεινά του ουρανού. Είναι ελεύθερο. Σας ξαναλέω, δεν λέει ο λόγος του Θεού να μην δουλεύουν. Γιατί όποιος δεν θέλει να δουλεύει, λέει να μην τρώει κιόλας. Αλλά θέλει ο Θεός να είμαστε ελεύθεροι μέσα μας. Μέσα μας. Έκτη ερώτηση. Στηρίζω την ασφάλειά μου στο χρήμα ή στο Θεό? Τι θα συμβεί και πώς θα νιώσω εάν όλη η περιουσία μου καταστραφεί? Βλέπε Ιώβ. Όλη η περιουσία του καταστράφηκε. Όμως δεν έδωσε αφροσύνη στον Κύριο. Αμήν. Και ήξερε ότι ακόμα κι αν αυτό το σώμα του φθαρεί, πάλι λέει με τη σάρκα μου θα δω το Θεό. Είναι πάρα πολύ όμορφο και ψυχοθεραπευτικό. Θα λέγαμε, μια μεγάλη ψυχοθεραπεία είναι αυτά τα λόγια του Κυρίου που λέει με τα κρίμα του αγρού και με τα πετεινά του ουρανού. Γιατί ο άνθρωπος ζει συνέχεια στο στρες, στην πίεση, στο τι θα γίνει, στους φόβους. Και ο Θεός μας ελευθερώνει να ζήσουμε ελεύθεροι, αδερφοί, κάνοντας το θέλημά Του. Αμήν. Γι' αυτό λέει, ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα μετά θα σας προστεθούν. Πώς στηρίζεις την ασφαλειά σου, στο χρήμα ή στο Θεό? Έβδομο. Μήπως θα έπρεπε να ενδιαφέρομαι λιγότερο για την απόκτηση χρημάτων και περισσότερο για το έργο του Κυρίου και τη δόξα του Θεού? Να ενδιαφέρομαι για τη χριστιανική μου μαρτυρία και την υπόθεση του Ευαγγελίου? Τη σχέση μου με το σύζυγο, τα παιδιά, τους άλλους? Ποιες θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητές μας? Άνθρωποι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το βράδυ μέχρι το πρωί και δεν χαίρονται την οικογένειά τους και δεν τους χαίρεται η οικογένειά τους. Τα παιδιά παρατημένα στους παππούδες, στις γιαγιάδες, δεν μεγαλώνουν μαζί με τους γονείς. Και όσον αφορά τον Κύριο, μια φορά τη βδομάδα και αν. Είναι αυτή η ζωή που ο Θεός θέλει να ζήσουμε? Ένα τελευταίο θα πω, ένα εδάφιο. Υπάρχει μια προειδοποίηση από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Λουκάς 16:13. Ουδείς δούλος δύναται να δουλεύει δύο κυρίους. Διότι ή τον ένα θέλει μισήσει και τον άλλο θέλει αγαπήσει, ή στον ένα θέλει προσκοληθεί και τον άλλο θέλει καταφρονήσει. Δεν δύναστε να δουλεύετε Θεό και μαμονά. Τι κάνει εδώ ο Ιησούς? Δηλώνει ότι ο Κύριος ανταγωνιστής στην καρδιά των ανθρώπων όσον αφορά τον εαυτό του είναι το χρήμα. Είναι ο μαμονάς. Μαμονάς πρέπει να πει αυτό που ο άνθρωπος εμπιστεύεται. Ο Κύριος ανταγωνιστής του. δύο κύριοι. Δύο κύριοι. Λοιπόν, ποιο θα διαλέξουμε? Τρέχουμε πίσω από τον ένα κύριο και χάνουμε τον άλλο κύριο, ειδικά το καλοκαίρι. Ειδικά το καλοκαίρι. Ο Κύριος αρχή μας θέλει να επιλέξουμε εκείνον, γιατί γι' αυτόν είμαστε εδώ και εκείνος μας κάλεσε, αυτός μας έσωσε, αυτός μας προμηθεύει. Ο ένας Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, θα σου δώσει ό,τι έχεις ανάγκη και θα σου δώσει και αιώνια ζωή. Θα σου δώσει τα πάντα, τα προζωή και ευσέβεια. Ο άλλος Κύριος θα σου αφαιρέσει τον Κύριο Ιησού Χριστό από τη ζωή σου και αν τον υπηρετήσεις και πολύ πιστά, κάποια στιγμή μπορεί να σε καταστρέψει τώρα. Είναι κακός Κύριος. Δεν είναι καλός Κύριος, δεν είναι αγαθός Κύριος. Λοιπόν, η επιλογή είναι δικιά μας. Κανένας δεν μπορεί να συμβιβάσει και τα δυο. Ας διαλέξουμε αρφή τον Κύριο με όλη μας την καρδιά και να σας πω κάτι, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα το μετανιώσεις. Ποτέ. Αμήν. Να τα σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 20, εδάφιο 10. Δευτερονόμιο 20, 10. Εδώ ο Κύριος είχε πει στο λαό του, όταν πλησιάσεις σε πόλη για να εκπολεμήσεις αυτήν, τότε κάλεσε αυτή σε ειρήνη. Και αν σου αποκριθεί ειρηνικά και ανοίξεις εσένα, τότε πας ο λαός, ο ευρισκόμενος αν αυτή, θέλει γίνει υποτελής εισέ και θέλει σε δουλεύει. Εάν όμως δεν κάνει ειρήνη μετά σου, αλλά σε πολεμήσει, τότε θέλεις πολιορκήσει αυτήν. Κοιτάξτε με τι καλοσύνη ο Θεός μιλάει στο λαό του. Φοβερή καλοσύνη έχει ο Κύριος, που τους είχε πει ότι δώστε μια ευκαιρία στους ανθρώπους που πάτε να πολιορκήσετε. Δώστε τους μια ευκαιρία ώστε εάν θέλουν να σας δεχτούν με αγάπη, τι θα κάνετε, θα τους δεχτείτε. Αλλά συνήθως τι γίνεται. Έχουμε ένα παράδειγμα, την Ιεριχώ, που όταν μπήκε ο Ισραήλ μέσα για να κυριεύσει τη γη, τι έκαναν οι κάτοικοι της Ιεριχού. Ταμπουρώθηκαν, κλείστηκαν μέσα στο τείχος. Κλείστηκαν. Και η Ιεριχώ ήταν το πρώτο εμπόδιο που είχε να αντιμετωπίσει ο λαός Ισραήλ όταν θα έμπαινε στη γη Χαναάν. Όταν πλησιάσει ο Κύριος, αδελφοί, και το βλέπουμε αυτό μέσα στον κόσμο σήμερα, ενώ οι άνθρωποι μπορούν να σωθούν, τι κάνουν? Κλείνονται. Κλείνονται μέσα σε τείχη. Πείτε μου, αν ήθελαν να σωθούν θα μπορούσαν? Η Ιεριχώ, εάν ήθελε να σωθεί θα μπορούσε? Έχουμε το παράδειγμα της Ραάβ, την οποία ο Κύριος της έκανε την τιμή και την πρόσθεσε μέσα στην γενεαλογία του Μεσσία, τη Ραάβ, η οποία ήταν, μας λέει ο Λόγος Θεού, μια πόρνη. Και ο Κύριος τη δέχτηκε, γιατί δέχτηκε το λαό του Θεού και ζήτησε χάρη, ζήτησε προστασία, ο Κύριος του σκέπασε. Αλλά βλέπουμε ότι μόλις σταθούμε εμείς, μόλις αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο και να σταθούμε για να διεκδικήσουμε ανθρώπους, ο εχθρός τι κάνει? Κλείνει τον τόπο, κλείνει τα τείχη, τους κλείνει μέσα ώστε να μην μπορείς να τους πλησιάσεις, να τους φτάσεις, να τους δώσεις το Ευαγγέλιο. Και θέλω σήμερα να δούμε, γιατί τους έγραψε ο Θεός, έγραψε αυτή την ιστορία του λαού του Θεού, και μέσα εκεί είναι γραμμένη η δική μας επιτυχία σήμερα. Βλέποντας τα παραδείγματά τους, βλέποντας το πώς το Πνεύμα του Θεού κινήθηκε, το τι έκανε ο Θεός, μπορούμε να δούμε όλα αυτά που εμείς πρέπει σήμερα να κάνουμε για να έχουμε τα σωστά αποτελέσματα. Θέλουμε να δούμε τύχη να πέφτουν οι αδερφοί? Είμαστε στο μετέχμιο τώρα, είμαστε σε αυτή την ώρα που θέλουμε να δούμε τα τείχη να πέφτουν. Υπάρχουν τείχη στη ζωή μας, υπάρχουν τείχη στην πόλη μας, στη χώρα μας, γεμάτο τείχη. Και είμαστε εδώ τώρα εμείς και ο Κύριος θέλει να μας χρησιμοποιήσει ώστε όλα τα τείχη να πέσουν. Αλλά θέλουμε να δούμε αυτά τα οποία είναι απαραίτητα να γίνουν από μέρους μας, ώστε ο Κύριος να μπορέσει να τα κάνει. Και διαβάζω στο νησού του Ναβί, στο 5ο κεφάλαιο, στο 13 εδάφιο. Εδώ έχουν, πάμε λίγο πιο μπροστά, έχουν περάσει τον Ιορδάνη, έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει και φτάνουν στην Ιεριχώ και λέει, και όταν ο Ιησούς ήταν πλησίον της Ιεριχώ, ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού και είδε. Και ιδού ίστατο κατέναντι αυτού άνθρωπος και η ρομφαία αυτού ήτο γεγυμνωμένη εν τη χειρή αυτού. Και προσελθόν ο Ιησούς είπε προς αυτόν, ημέτερος είσαι ή τον υπεναντίον ημών? Ο δε υπενουχή, αλλά εγώ αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου, τώρα ήλθον. Και έπεσε ο Ιησούς επί τη γη κατά πρόσωπον αυτού και προσκύνησε και είπε προς αυτόν, τι προστάζει ο Κύριος μου εις τον δούλον αυτού? Θέλω να προσέξουμε δύο λέξεις. Λέει, ο δε υπενουχή, αλλά εγώ είμαι αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου. Είναι λίγο πριν μπει στην Ιεριχώ, να καταλάβουν την Ιεριχώ. Και του λέει ο άγγελος, τώρα ήλθον, τώρα ήλθον. Τι είναι αυτό το οποίο έκανε τον άγγελο να έρθει τώρα, αδερφοί? Γιατί να μην είχε έρθει ο άγγελος από πριν? Και να δούμε ότι όταν λέει αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου, των δυνάμεων του Κυρίου είμαι, σημαίνει ότι εκτός από τον αρχιστράτηγο, τι άλλοι υπήρχαν μαζί του? Υπήρχαν αγγελικά στρατεύματα τα οποία είχαν έρθει υπέρ του λαού του Θεού. Αλλά γιατί λέει ο άγγελος «τώρα ήλθα»? Τι είναι αυτό το οποίο ανοίγει το δρόμο και κάνει τις δυνάμεις αυτές που ο Κύριος έχει φτιάξει? Λέει αυτός είναι που κάνει τους λειτουργούς αυτού, τα αγγελικά πνεύματα, πυρός φλόγα, τα οποία είναι έτοιμα να αποσταλούν σε αυτούς οι οποίοι μέλουν να κληρονομήσουν, λέει, τη σωτηρία, δηλαδή σε όλους εμάς. Και βλέπουμε ότι προκειμένου να γίνουν οι μάχες, χρειαζόμαστε τις ενέργειες του Θεού. Τι λέτε, ο Θεός θέλει να δώσει τις ενέργειες του, αδερφοί? Ναι, αλλά πότε θα γίνουν οι ενέργειες του? Γιατί ο Κύριος για να κατεβάσει τις ενέργειές του πρέπει να φτιαχτεί ο κατάλληλος τόπος. Πρέπει να γίνουν απαραίτητα πράγματα. Βλέπετε, έχω πει πολλές φορές ότι μας καλεί ο Κύριος να βγούμε έξω από τα όρια μας, έξω από τις συνήθειές μας, έξω από όλα αυτά τα οποία, τη ρουτίνα της καθημερινότητας που έχουμε μάθει να ζούμε, η οποία μέχρι ένα σημείο είναι καλή, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ο στόχος είναι να πετύχουμε τις επαγγελίες. Το ακούμε, αδερφοί? Ο στόχος της ζωής σου δεν είναι ούτε να παντρευτείς, ούτε να κάνεις παιδιά, ούτε να σπουδάσουν τα παιδιά σου. Αυτοί είναι υποδεέστεροι στόχοι, τους οποίους ο Θεός τους δίνει μες στη ζωή μας. Αλλά όταν τα παιδιά σου δεν ακολουθούν, ή όταν ο άνδρας δεν ακολουθεί, ή όταν η γυναίκα σου δεν ακολουθεί, ο στόχος σου ποιος είναι? Ο στόχος είναι εκείνος, αυτό δεν αλλάζει. Την πρώτη μέρα που έρχεσαι να το γνωρίσεις, έρχεσαι να το γνωρίσεις εσύ μόνος. Πώς είναι από εμάς, ας πάρουμε τους παντρεμένους, οι οποίοι πίστεψαν διαφορετική περίοδο από ό,τι πίστεψαν τα άλλα μέλη της οικογένειας. Και αν είσαι παιδί και έχεις πιστέψει, πόσοι, αν έχεις πιστέψει πριν ή μετά τους γονείς σου? Ο καθένας πώς έρχεται? Μόνος του. Ο καθένας έρχεται μόνος του. Αυτός και μοναχός του, που λένε. Δεν καλεί ο Θεός να έρθουν, στέλνει την πρόσκληση, αλλά ο καθένας είναι υπεύθυνος να ακούσει αυτός, να πάρει, να δεχτεί και να πιστέψει και να ακολουθήσει. Και για τον καθένα, στο βήμα αυτό της πίστης, ο Κύριος βάζει μπροστά το στόχο που είναι εκείνος. Το να φτάσεις μέχρι τέλους. Άσχετα, εάν μείνεις μόνος σου, εάν δεν έρθει κανένας μαζί σου, από την οικογένειά σου ή από οπουδήποτε, εσύ έχεις μπροστά σου ένα στόχο, να φτάσεις μέχρι τέλους και να γίνεις όπως είναι εκείνος. Αυτός είναι ο στόχος μας και δεν αλλάζει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έχει βάλει σε ένα σώμα άγιο και είναι πολλοί μαζί που έχουμε τους ίδιους στόχους. Τους ίδιους στόχους. Ξέρουμε ότι μέσα στο Λόγο του Θεού έχουμε δει πολλές φορές τον Κύριο να κάνει ενέργειες. Ιδιαίτερα κατεβάζει, πολλές φορές κατέβηκε με φωτιά ο Κύριος. Κατέβηκε με φωτιά στο θυσιαστήριο, στη σκηνή του μαρτυρίου. Κατέβηκε στο θυσιαστήριο, στο ναό του Σολομώντα. Κατέβηκε στο θυσιαστήριο πάνω στο Κάρμιλος. Πού άλλου κατέβηκε ο Κύριος με τη φωτιά του? Την Πεντηκοστή. Θέλει ο Κύριος να κατεβάσει τη δόξα του και τις ενέργειές του. Αλλά για να γίνει όλο αυτό πρέπει να ετοιμαστεί ο τόπος. Ξέρουμε με πόση λεπτομέρεια δούλεψε ο λαός του Θεού κατά τις οδηγίες του Μωυσή για να φτιάξει ακριβώς αυτά τα οποία ο Κύριος του είχε δείξει βάσει των επουρανίων. Ξέρουμε πως υπάκουσε ακριβώς ο Σολομώντας στα σχέδια που του παρέδωσε ο Δαβίδ για να φτιαχτεί ο ναός, και πως έκανε ο Ηλίας πάνω στο Κάρμιλος, πως έκτισε το θυσιαστήριο, πως άνοιξε το αυλάκι, πως το γέμισε νερό, πως έριξε, ξανάριξε νερό, τρεις φορές το γέμισε και ετοίμασε το ζώο για να κατέβει η φωτιά. Πάντα υπάρχει μια προετοιμασία προκειμένου ο Κύριος να κατεβάσει τη δόξα του. Και έτσι έγινε και την Πεντηκοστή. Τι τους είπε ο Κύριος? Θα πάτε στην Ιερουσαλήμ. Θα περιμένετε εωσού λάβετε δύναμη εξύψους. Και ήταν πάνω στο ανώγιο όλοι αυτοί οι μαθητές. Ρωτάω, αν δεν άκουγαν τον Κύριο να πάνε, θα κατέβαινε πάνω τους φωτιά? Όχι, βλέπετε, πάντα είναι απαραίτητο να γίνει μια εργασία, μια προετοιμασία, ώστε ο Κύριος να μπορέσει να φέρει τις ενέργειές του. Και το θέμα είναι, αδερφοί, θα δούμε τη δουλειά αυτή, αλλά ο Κύριος θέλει η δουλειά αυτή, η δική του, να είναι, να γίνει μέσα στη ζωή μας απρόσκοπτα. Απρόσκοπτα. Τι λέτε, ο διάβολος θέλει να φέρει παγίδες? Να φέρει. Το θέμα δεν είναι οι παγίδες ή τα προβλήματα ή οι δοκιμασίες ή οι θλίψεις. Και να πω και, να σας πω και κάτι άλλο. Λέει, ο Θεός όλους αυτούς που παραδέχεται, τι τους κάνει? Τους ελέγχει, τους παιδεύει και τι άλλο? Τους μαστιγώνει. Δηλαδή, εάν ο άνθρωπος δεν περνάει από έλεγχο ή παιδεία, τι σημαίνει? Δεν είναι παιδί του Θεού. Δεν είναι παιδί του Θεού. Οπότε το θέμα μας δεν είναι το αν περάσουμε δοκιμασία ή αν περάσουμε παιδεία ή τι θα περάσουμε στη ζωή μας. Το θέμα είναι να σταθούμε με υπακοή σε αυτά που ο Θεός μας έχει εμπιστευτεί, ώστε να μην προσκόψει η εργασία του Θεού μέσα στην καρδιά μας, για να έρθει η δόξα Του. Γιατί βλέπετε, είμαστε σε ένα δοσμένο δανεικό χρόνο που είναι πολύ λίγος. Πολύ λίγος. Περνάνε τα χρόνια. Περνάνε τα χρόνια. Και ο χρόνος αυτός είναι πολύ λίγος που μας είναι δοσμένος. Θα έλεγα ότι ξεκίνησα παιδάκι, πέρασαν όλα τα χρόνια και ασπρίζαν τα μαλλιά. Λίγο ασπρίζουν, λίγο πέφτουν, σημασία δεν έχει. Σημασία έχει να μείνει σταθερός, αμετακίνητος, ώστε ο Θεός να κάνει τη δουλειά του μέσα στη ζωή σου. Και όχι μόνο στη δική σου ζωή, αλλά βλέπετε, ο Θεός θέλει να σε χρησιμοποιήσει, να φέρει ευλογία πάνω σε όλο τον κόσμο. Πάνω σε όλο τον κόσμο. Και αφού ήρθε ο λαός μέσα στη γη, η νέα γενιά αυτή, γιατί παλιά έμεινε έξω εξαιτίας της απήθειας, μας λέει ο λόγος του ότι πέρασαν και πήγαν στο Σιτίμ, στην πόλη Σιτίμ. Και εκεί έμειναν περίπου 2 μήνες. Τι σημαίνει Σιτίμ? Σιτίμ σημαίνει ακακία. Ακακία. Δηλαδή, αυτό καταρχήν είναι το ξύλο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να γίνει σκηνή του μαρτυρίου. Και όλα τα σκεύη της ήταν από ξύλο, Σιτίμ, που σημαίνει ακακία. Και ο Κύριος θέλει να μας μεταφέρει από την αντιλογία της ερήμου και να μας φέρει στην ακακία. Καταλαβαίνουμε? Πριν πού ήταν ο λαός? Ναι. Στην αντιλογία. Δεν είχαν τι να κάνουν και είχαν βάλει, όταν δεν είχαν τι να κάνουν, έβαζαν το Μωυσή μπροστά και δώσ' του. Άλλες φορές στρέφονταν απευθείας εναντίον του Θεού, άλλες φορές εναντίον του Θεού μέσω του Μωυσή. Δεν είχαν τι να κάνουν. Είχαν μόνιμα αντιλογία και πίκραναν τον Κύριο. Αλλά εδώ τώρα πρέπει να πάμε σε ένα άλλο σημείο, στο Σιτίμ. Και για να πας εκεί, απαραίτητη προϋπόθεση να έχεις καταλάβει ποιος είναι ο Θεός που λατρεύεις. Καταλαβαίνουμε? Έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο Θεός που λατρεύουμε, αδερφοί? Έχουμε καταλάβει ότι στεκόμαστε μπροστά στον Βασιλιά των Βασιλιάδων, ο οποίος είναι άξιος σεβασμού και αγάπης και αξίζει το να του δώσεις όλο σου το είναι για όλα όσα έχει κάνει. Και να είναι τα μάτια σου ανοιχτά κάθε μέρα, να βλέπεις την αγάπη του, να βλέπεις την καλοσύνη του. Ξέρω ότι αν ο Θεός μπορούσε, αν μπορούσαν να ανοίξουν τα μάτια μας, να δούμε τι γίνεται μέσα στην πνευματική σφαίρα, ανά πάσα στιγμή, θα βλέπεις από τι ο Θεός σε γλιτώνει και με γλιτώνει συνεχώς. Καταρχήν να σας πω κάτι, αδερφοί. Η θυσία του Υιού του, την οποία δεχτήκαμε και σφράγισε τη ζωή μας, δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο. Γιατί αυτή η θυσία είναι η αιτία που ζεις και υπάρχει σήμερα. Γιατί απ' την άλλη έχεις ένα εχθρό ο οποίος λέει είναι ανθρωποκτόνος και μισεί το κάθε τι και θέλει να το σκοτώσει. Σιτίμ λοιπόν, ακακία. Τι είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει ώστε να γίνει η δουλειά του Θεού? Να δούμε στο 3ο κεφάλαιο.

0: από οτιδήποτε μπορούσε να φέρει μολυσμό μέσα στη ζωή τους. Και εκεί εδώ θέλει να είμαστε ο κάθε ένας από εμάς. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να μολύνει τη ζωή σου? Ξέρεις ότι μέσα στην καθημερινότητά μας μπορούν πάρα πολλά πράγματα να μας μολύνουν. Μπορούν να σε μολύνουν πράγματα που βλέπεις. Μπορούν να σε μολύνουν πράγματα που ακούς και πιστεύεις. Τα οποία πολλές φορές έρχονται κόντρα σε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Μπορούν να σε μολύνουν πράγματα τα οποία λες, ομολογείς. Τι είναι αυτό το οποίο ομολογείς? Και πώς το ομολογείς? Μάστε όταν ήταν ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο και αφού φανερώθηκε στους αδελφούς του, ήρθε, έφερε τον πατέρα του, έφερε τα αδέρφια του και πήγε ο Ιακώβ να σταθεί μπροστά στον Φαραώ. Και τον ρωτάει ο Φαραώ πόσο χρονό είναι. Θυμάστε την απάντηση του Ιακώβ? 130 χρονών είμαι και οι μέρες του δούλου σου λέει είναι λίγες και κακές. Ρωτάω, αυτό είναι θετική ομολογία ή αρνητική? Αρνητική. Ωραία. Εμείς τι ομολογούμε? Τι θα ομολογήσεις εσύ? Άστα, έχω εκείνο, έχω το άλλο, έχω το παράλληλο, έχω την τάδε δυσκολία, έχω το τάδε πρόβλημα, έχω εκείνο, έχω... Αυτή είναι θετική ομολογία δηλαδή? Ή όταν σε ρωτάει κάποιος πως είσαι, χαίρεσαι γιατί έχεις γνωρίσει εκείνον?
1: Αμήν.
0: Χαίρεσαι.
1: Αμήν.
0: Γιατί ξέρεις ότι οτιδήποτε για να έρθει στη ζωή σου μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Βάλε. Θλίψη, μάχαιρα, θάνατος, διωγμός, άλλη κτήση. Τι μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Που είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος πάνω στον κόσμο.
1: Αμήν.
0: Πάνω στον κόσμο. Και εδώ τους λέει καθαρίστητε για να κάνει ο Κύριος αύριο ανάμεσά σας θαυμάσια. Για το πέρασμα, αδερφοί, είναι να περάσουν τον Ιορδάνη. Για το πέρασμα του Ιορδάνη είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο αγιασμός. Ο Λόγος Θεού μας λέει ότι χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν μπορεί να δει τον Κύριο. Να ρωτήσω, τι σημαίνει αγιασμός? Ξεχωρισμός. Ξεχωρισμός, δηλαδή ο Κύριος θέλει η ζωή σου να είναι ξεχωρισμένη. Ξεχωριστή, διαφορετική, έξω από τα πρότυπα του κόσμου, έξω από τις καταστάσεις του κόσμου. Λέει στις Πράξεις, κεφάλαιο 5, εδάφιο 32. Πράξεις 5:32. Και εμείς είμεθα μάρτυρες αυτού, περί των λόγων αυτού, και το πνεύμα δε το Άγιο, το οποίο έδωκε ο Θεός, εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν. Σε αυτούς οι οποίοι πειθαρχούν. Και επειδή ο Κύριος πρόκειται να κάνει θαυμάσια, να ανοίξει τον Ιορδάνη, εμείς πρέπει να αγιάσουμε τους εαυτούς μας. Ας δούμε τον Ιορδάνη, αδερφοί. Έχει πολλές εκπληρώσεις τυπολογικές ο Ιορδάνης. Αλλά ας δούμε τον Ιορδάνη ότι είναι το εμπόδιο προκειμένου να κατακτήσουμε τις επαγγελίες. Δες το έτσι. Είναι ό,τι έχεις μπροστά σου να αντιμετωπίσεις, ό,τι προβλήματα έχεις στη ζωή σου, ό,τι είναι αυτό που ο διάβολος φέρνει εναντίον σου, προκειμένου και πρέπει να το νικήσεις για να μπεις μέσα να πάρεις την επαγγελία. Τι θέλουμε την επαγγελία? Τι θέλουμε? Πολύ χλιαρό ήταν το αμήν.
1: Αμήν.
0: Είναι υπόσχεση του Θεού. Είναι αυτό το οποίο ο Θεός έχει για σένα. Και ξέρετε πόσο πρέπει να το θέλεις? Όσο τίποτα άλλο στη ζωή σου. Τίποτα άλλο. Εκείνος. Αμήν. Και για να ανοίξει ο Ιορδάνης, να γίνουν τα θαυμάσια, πρέπει να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου. Να τον ξεχωρίσεις. Τα δύο κύρια εμπόδια που εμποδίζουν την Εκκλησία από το να πάρει τις επαγγελίες της είναι η απιστία και η έλλειψη αγιασμού. Αυτά τα δύο πράγματα. Η απιστία και η έλλειψη αγιασμού. Η απιστία γιατί δεν μπορείς να πιστέψεις, να δεχτείς αυτό που ο Κύριος σου λέει μες στο λόγο του, και ο αγιασμός, η έλλειψη, γιατί δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου και να καταλάβεις ότι δεν ανήκεις πλέον στον εαυτό σου. Δεν ανήκεις. Λέει στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 7, εδάφιο 1. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύτα στας επαγγελίας, ας καθαρίσουμε αυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Εκπληρούντες αγιοσύνη and focus

0: φόβο Θεού. Ποια είναι η ευθύνη για να καθαρίσει τον εαυτό του έρμη? Εμάς. Λέει ο Παύλος, να έχουμε αυτές τις επαγγελίες, λοιπόν ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας για να τις πάρουμε. Έκανε ο Κύριος το έργο πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Τώρα είναι δική μας ευθύνη το να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Αμήν. Γνωρίζουμε ότι μας καθάρισε με τη θυσία του, αλλά ο Παύλος λέει, καθάρισε τον εαυτό σου από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Σαρκός και πνεύματος. Και λέει, θέλει κάμει ο Κύριος εν μέσω ημών θαυμάσια. Τι προηγείται για να γίνουν τα θαυμάσια? Αγιασμός. Ο αγιασμός. Αυτά προηγούνται των θαυμασίων. Τα θαυμάσια είναι όλες οι φανερώσεις του Κυρίου. Θέλουμε, αδερφοί, να έρθει ο Θεός και να διαλύσει όλα τα δαιμονικά φρούρια? Θέλουμε. Γιατί αυτό ήταν η Ιεριχώ. Ένα δαιμονικό φρούριο. Για αυτούς ήταν φυσικοί εχθροί, για μας είναι πνευματικοί εχθροί, οι οποίοι χτίζουν φρούρια, κρατάνε τις επαγγελίες του Θεού που είναι να έρθουν στη ζωή μας, κρατάνε ανθρώπους, κρατάνε χίλια δύο πράγματα. Και ο Κύριος θέλει να τα γκρεμίσει. Αμήν. Να τα γκρεμίσει. Αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση πριν τα θαυμάσια να γίνει αυτή η δουλειά. Διαβάζω στο 5ο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί. Λέει, και όταν άκουσαν πάντες οι βασιλείς των Αμορραίων υπέραν του Ιορδάνου προς δυσμάς και πάντες οι βασιλείς των Χαναναίων ή παρά τη θάλασσα, ότι ο Κύριος απεξήρανε τα ύδατα του Ιορδάνου απέμπροσταν των ιών Ισραήλ, εωσού διέβησαν, διαλύθηκαν οι καρδιές τους και δεν έμεινε πλέον εις αυτούς πνοή από του φόβου των ιών Ισραήλ. Κατ' εκείνο τον καιρό είπε ο Κύριος προς τον Ιησού, κάμε σε αυτόν λιθίνας μαχαίρας κοπτεράς και περιέται με εκδευτέρου τους Ιούς Ισραήλ. Και έκανε ο Ιησούς σε αυτόν λιθίνας μαχαίρας κοπτεράς και περιέται με τους Ιούς Ισραήλ επί του βουνού των ακροβιστιών. Τους λέει ο Κύριος, τι πρέπει να κάνετε, λέει στον Ιησού του Ναβί, όλος ο λαός, περιτομή. Δεν κάνανε δεύτερη περιτομή ο ίδιος λαός. Αυτός ο λαός δεν είχε περιτμηθεί. Η πρώτη γενιά που βγήκε από την Αίγυπτο έκαναν περιτομή, αλλά αυτοί είχαν μείνει απερίτμητοι. Γιατί βλέπουμε ότι η γενιά αυτή μέσα στην έρημο, τι ήταν αυτό που τους ενδιέφερε? Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα τα καταφέρουμε. Το θέλημα του Θεού ήταν κάτι πολύ μακριά. Και τους λέει, πρέπει να περιτμηθείτε. Να περιτμηθείτε. Και λέει στο 4, και η αιτία για την οποία ο Ιησούς έκαμε την περιτομή είναι ότι πας ο λαός εξελθών εξ Αιγύπτου, τα αρσενικά, πάντες οι άνδρες του πολέμου, πέθαναν στην έρημο καθοδόν, αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου. Και πας ο λαός εξελθών είναι το περιτετμημένος. Πας δε ο λαός, ώστε σε γεννήθεν τη ερήμο καθοδόν, αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου, δεν είχε περιτμηθεί. Τι σημαίνει περιτομή? Περιτομή. Περιτομή σημαίνει το να κόψω τη σάρκα γύρω-γύρω. Να αφαιρέσω τη σάρκα. Και έχει να κάνει με την αποκοπή του εγώ και την αφαίρεση της παλιάς φύσης μας. Αυτό είναι η περιτομή. Ρωτάω, ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη έδωσε εντολή σε εμάς να κάνουμε περιτομή? Ναι, για πείτε με ένα εδάφιο. Λέει, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, τι πρέπει να κάνει? Να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Περιτομή, η αφαίρεση του εγώ είναι, για αυτούς ήταν φυσική περιτομή από την ακαθαρσία, ώστε να έρθει το σπέρμα της ζωής. Και επειδή το κάθε είδος, το κάθε τι αναπαράγεται κατά το είδος του. Καταλαβαίνουμε αυτό? Αυτές είναι αρχές. Το κάθε τι αναπαράγεται κατά το είδος του. Όταν ο άνθρωπος είχε πάνω του σάρκα, τι θα αναπαράγει? Σάρκα. Και τη βλέπεις τη σάρκα στον άνθρωπο όταν δεν την αφαιρέσει, στη δυσκολία μέσα και στο πρόβλημα. Πώς αντιδράει? Όταν ο άνθρωπος είναι πνευματικός μέσα στη δυσκολία και στο πρόβλημα, πώς θα αντιδράσει? Λέει ο Δαβίδ, λέει, και σε κοιλάδα, σκιά, θανάτου, αν περιπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό, γιατί εσύ είσαι μαζί μου.
1: Αμήν.
0: Εσύ είσαι μαζί μου. Στην αντίθετη περίπτωση, ο σαρκικός άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει αφαιρέσει τη σάρκα, όταν περάσει από κοιλάδα, σκιά, θανάτου, τι θα πει? Ναι. Θα φοβάται, δεν μπορώ, δεν θα τα καταφέρω, γιατί Θεέ μου με εγκατέλειψες. Και ο Κύριος αφήνει, αδερφοί μας, αφήνει. Είπαμε στην αρχή ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίσουμε αυτόν το Θεό, τον οποίο καλεστήκαμε να αγαπήσουμε. Ο οποίος λέει είναι ο πατέρας των φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει σκιά μεταβολής, και κάθε αγαθή δόση και κάθε δώρημα τέλειο από πού είναι? Από αυτόν, ναι. Είναι αυτός ο οποίος σου λέει ότι όταν είσαι ελλιπής σε οτιδήποτε, πού θα πας? Σε αυτόν, ναι, θα σου δώσει.
1: Αμήν.
0: Πλούσια, χωρίς να σε κοροϊδέψει ποτέ. Δεν θα σε κοροϊδέψει. Θα σου δώσει. Είναι προτιμότερο όταν δεν έχεις να στραφείς εκείνο και να πεις: Κύριε, είμαι ελλιπής και θέλω να μου δώσεις εσύ που δεν πρόκειται να με κοροϊδέψεις. Αυτή είναι η στάση του πνευματικού ανθρώπου.
1: Αμήν.
0: Ο πνευματικός άνθρωπος δεν είναι αυτός ο οποίος περπατάει στα σύννεφα και δεν πρόκειται ποτέ να κάνει κανένα λάθος. Θα είναι αλάνθαστος, θα είναι ο Κύριος δίκαιος. Αυτό να το ξεχάσουμε, αδερφοί. Γι' αυτό ο Κύριος είπε: Να γινόμαστε άγιοι. Καταλαβαίνουμε. Καθώς εκείνος είναι Άγιος. Να γινόμαστε Άγιοι. Κανένας δεν είναι που να έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Πάμε προς τα εκεί. Μπορεί να σκοντάψουμε. Ο Ιωάννης λέει, και αν τις απερισκέπτος πέσει σε κάποιο αμάρτημα, έχουμε τον ηλασμό. Αλλά έχεις τον ηλασμό για να στραφείς εκείνον σαν πνευματικός άνθρωπος και να πεις: Κύριε, είμαι ελλιπής, δώσε μου. Δώσε μου. Μιλήσαμε την πρώτη φορά για το φόβο του Θεού. Εάν κάποιος δεν έχει φόβο Θεού, τι πρέπει να κάνει? Να πει: Εγώ δεν έχω φόβο Θεού, τελείως. Έτσι. Ή να έρθεις και να πεις: Κύριε, δίδαξέ με, όπως λέει ο Δαβίδ, να μετράω τις μέρες μου αναλόγως του φόβου σου. Αυτό λέει. Δίδαξέ με εσύ, γιατί εγώ δεν ξέρω. Και ανοίγεις την καρδιά σου εκείνον και λειτουργείς πνευματικά. Έτσι λειτουργεί αυτός ο οποίος έχει αφαιρεθεί η σάρκα από τη ζωή του. Αυτός ο οποίος έχει αποφασίσει να. Δεν μας ζητάει ο Κύριος να βάλουμε τον εαυτό μας σε δεύτερη μοίρα. Τι μας ζητάει? Να τον απαρνηθούμε. Να τον απαρνηθούμε. Δηλαδή, όταν έρχεται η σάρκα σου, τι πρέπει να λες? Δεν υπάρχεις. Σε έχω απαρνηθεί. Δεν υπάρχεις. Το κάθε τι αναπαράγεται, σύμφωνα με το είδος του, οπότε η σάρκα τι θα βγάλει, αδερφή? Σάρκα. Έρχεται κάποιος να σε... να μιλήσει εναντίον σου, να σου πει κάτι αρνητικό, και τι θα βγαίνει από μέσα σου? Εσύ θα μου πεις εμένα! Ο πνευματικός άνθρωπος τι θα πει? Τι λέει ο Κύριος? Μην κρίνετε αυτούς, αγαπητοί. Δεν είμαστε εδώ να κρίνουμε εμείς, να πάρουμε εμείς την κρίση στα χέρια μας για τους εαυτούς μας, γιατί ο άλλος είπε και έκανε. Τι είμαστε εδώ να κάνουμε? Να εμπιστευτούμε αυτόν ο οποίος είναι ο δίκαιος κριτής. Ο δίκαιος κριτής. Και δεν θέλουμε να βγαίνει σάρκα στη ζωή μας σε καμία έκφρασή της. Σε καμία έκφρασή της. Είτε είναι καλά είτε κακά, θέλουμε να είμαστε μέσα στο πνεύμα. Όταν ο Κύριος κάνει περιτομή μέσα στη ζωή σου, τότε μπορείς να φέρεις πνευματικό καρπό. Αλλιώς ό,τι κάνεις θα είναι σαρκικό. Και ο πνευματικός αυτός πόρος είναι που μπορεί να φέρει πνευματική σύλληψη και να έρθει πνευματική ζωή. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Θέλουμε να δούμε πνευματικά πράγματα να γίνονται και να παράγουμε πνευματικά πράγματα. Πρέπει να γίνει περιτομή στη ζωή μας. Και λέει στο 9 μετά, που τους διατάζει να κάνουν περιτομή, και απευθείας ο Ιησούς του Ναβί κάνει περιτομή στο λαό. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού: Ταύτην την ημέρα αφήρεσα αφημών τον ονειδισμό της Αιγύπτου. Δια τούτο ονομάστε ο τόπος εκείνος Γάλγαλα έως τη σήμερον. Τους λέει ο Κύριος, τώρα που κάνατε περιτομή, αφαίρεσα από πάνω σας τον ονειδισμό της Αιγύπτου. Και ρωτάω, τι είναι ονειδισμός της Αιγύπτου? Να το πούμε αλλιώς, η κοροϊδία του κόσμου. Η κοροϊδία του κόσμου. Και πώς μπορεί επάνω μας να είναι η κοροϊδία του κόσμου? Πώς? Γιατί μιλάμε, είπαμε, για την προετοιμασία στο να κατακτήσουμε. Αυτό μιλάμε. Κάνουν την περιτομή, γιορτάζουν το Πάσχα και εδώ ο Κύριος πριν τους λέει, τώρα που κάνατε την περιτομή, την αφαίρεση της σαρκός, φεύγει ο νηδισμός της Αιγύπτου από πάνω σας. Δηλαδή μέχρι τώρα ο λαός τι είχε πάνω του? Τον νηδισμό της Αιγύπτου. Την κοροϊδία του κόσμου δηλαδή. Και υπάρχουν πολλοί χριστιανοί οι οποίοι ζούνε με την κοροϊδία του κόσμου. Ξέρετε τι είναι η κοροϊδία του κόσμου? Το να είσαι, το να σε καλέσει ο Κύριος να ζήσεις σαν παιδί του Θεού και εσύ να ζεις με τα μέτρα, τα σταθμά, τα στάνταρ του κόσμου. Μας κάλεσε ο Θεός, αδελφοί, να μετριέται η ζωή μας σύμφωνα με αυτά που ο κόσμος έχει. Τι είναι αυτό το οποίο μπορείς να βάλεις και να μετρηθεί με τα μέτρα του κόσμου? Υπάρχει κάτι? Και να είναι, να μετρηθεί με τα μέτρα του κόσμου και να είναι άξιο να πει κανείς μπράβο σου. Να πει μπράβο σου. Και τα καλά του κόσμου, οι άνθρωποι συνήθως γιατί τα κάνουν? Για να φανούν. Για να αισθανθούν όμορφα. Για να κάνουν καλά έργα. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο το οποίο μπορείς να βάλεις και να βαδίσεις σύμφωνα με αυτό το μέτρο και να επιτύχεις, κοσμικό μιλάω, μέσα στις επαγγελίες του Θεού. Και ο Κύριος θέλει να βγούμε έξω από το φρόνημα αυτό του κόσμου. Το οποίο φρόνημα του κόσμου, ξέρετε που στηρίζεται αυτός ο νηδισμός του Αιγύπτου? Στις αισθήσεις των ανθρώπων. Στο τι βλέπουμε, στο τι ακούμε, στο τι καταλαβαίνουμε, στο τι γευόμαστε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Όλα είναι καλά και εμείς καλά. Έρχονται δυσκολίες και εμείς τον πάτο. Είναι η θάλασσα λάδι, χαιρόμαστε, ταξιδεύουμε. Έχουμε τρικυμία, θα πνιγούμε. Το φρόνημα του κόσμου, ο νηδισμός της Αιγύπτου.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και όχι μόνο αυτό, ο νηδισμός της Αιγύπτου έχει να κάνει και με τους λόγους μας. Το να μιλάς όπως μιλάει η Αίγυπτος. Σε κάθε κατάσταση. Θέλει και ο Κύριος να μιλάμε έτσι, αδερφή. Ε? Τι σου λέει να κάνεις όταν, όταν είσαι μέσα σε θλίψη και στεναχώρια. Τι να κάνεις. Να τον δοξάζεις. Γιατί έχεις, ζεις μέσα στη χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Εκεί ζεις. Δεν δοξάζουμε τον Κύριο όταν όλα είναι με λιγάλα. Όταν όλα είναι με λιγάλα, το δοξάζουν όλοι οι άνθρωποι. Πιστοί, άπιστοι, όλοι. Και, και οι μουσουλμάνοι και οι Ινδουιστές, όλοι δοξάζουν όταν όλα είναι καλά. Ε? Αλλά μέσα στη δυσκολία τι κάνεις. Στη δυσκολία μέσα μπορείς να είσαι εδώ μέσα στους Αγίους, να ανοίξεις την καρδιά σου, να τον λατρεύσεις, άσχετα με οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει γύρω σου, μπορεί να γίνεται κατακλυσμός, μπορεί να πέφτουνε τα πάντα, να μην στέκεται τίποτα. Όλα αυτά τα οποία θεωρείς ότι μπορείς να σταθείς επάνω τους, να πέφτουνε και να είσαι εσύ μόνο και ο Κύριος. Και να σταθείς μπροστά και να πεις, Κύριε, μπορεί να πέσουν όλα, αλλά εσύ είσαι ο βράχος ο ασάλευτος. Ο βράχος ο ασάλευτος. Και στη συνέχεια κάνουν την περιτομή και ο Κύριος τους βάζει να γιορτάσουν το Πάσχα. Και μαζί με το Πάσχα γιορτάζουν τη γιορτή των Αζύμων. 7 μέρες. Η γιορτή των Αζύμων έπρεπε να εξαφανίσουν τη ζύμη από πουδήποτε, την παλιά ζύμη από πουδήποτε υπήρχε μέσα στο σπίτι. Με τι έχει να κάνει ζύμη, αδερφή. Διαβάζω Α Κορινθίους κεφάλαιο 5, εδάφιο 7. Και λέει, καθαρίστητε λοιπόν από τις παλαιάς ζύμης για να είστε νέο φύραμα, καθώς είστε άζυμοι. Είμαστε άζυμοι. Λέει, διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπερ ημών ο Χριστός, ώστε ας εορτάζομαι όχι με ζύμη παλιά, ούτε με ζύμη κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρινίας και αληθείας. Μας βάζει ο Κύριος να γιορτάσουμε τη γιορτή των Αζύμων πόσες μέρες. Πόσες? 7. Το 7 με τι έχει να κάνει? Με την πληρότητα. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα γιορτάσεις το Πάσχα, από τη στιγμή που θα δεχτείς τη θυσία του Ιησού Χριστού μες στη ζωή σου, θα τον πιστέψεις, θα τον δεχτείς σαν σωτήρα σου και λυτρωτή σου, καλείσαι να ζήσεις Άγιος για όλη σου τη ζωή. Δηλαδή ούτε μια μέρα να μην... Ούτε μια μέρα. Για όλη μας τη ζωή, αδελφοί. Για όλη μας τη ζωή. Προκειμένου να γίνουν τα θαυμάσια του Θεού και να μείνουν, πρέπει να φύγει η αμαρτία, να μην υπάρχει ζύμη σε όλη σου τη ζωή μέσα. Να χαρακτηρίζεται από τον αγιασμό χωρίς καθόλου προζύμη. Και λέει στο 15ο εδάφιο, Ιησούς του Ναβί 5:15, λέει, και ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου είπε προς τον Ιησού, λύσε το υπόδημά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου στέκεσαι είναι Άγιος και ο Ιησούς έκαμε ούτω. Θέλουμε ο Κύριος να είναι ανάμεσά μας, αδερφοί. Εδώ ο Κύριος μας διατάζει για να είναι ανάμεσά μας να βγάλουμε τα παπούτσια μας. Θα πει κανείς, δεν θα μείνει τίποτα. Τίποτα. Τα υποδήματα με τι έχουν να κάνουν, αδερφοί. Με το βάδισμά σου. Με το πώς περπατάς. Το περπάτημα αυτό, το βάδισμα, έχει να κάνει με το πώς ζεις κάθε μέρα τη ζωή σου. Και εδώ ο Κύριος όταν λέει στον Ιησού του Ναβί, βγάλε τα παπούτσια σου, γιατί στέκεσαι σε τόπο Άγιο. Δηλαδή ο τόπος πάνω στον οποίο στέκεσαι είναι τόπος ξεχωρισμένος. Και σε αυτόν τον τόπο το ξεχωρισμένο δεν μπορείς να είσαι εσύ ζώντας με τους δικούς σου τρόπους. Γι' αυτό του λέει ο Κύριος, βγάλε τα παπούτσια σου. Βγάλ τα. Σημαίνει ότι τα παπούτσια έχουν να κάνουν, σε αυτό που ο Κύριος του λέει, έχουν να κάνουν με όλους τους τρόπους της ζωής μας, τους οποίους κρατάμε και θέλουμε να τα κάνουμε όπως εμείς θέλουμε. Γιατί εμείς έτσι είμαστε. Έτσι είμαστε. Να δούμε όλους τους τύπους και τα στοιχεία που μας δίνει ο Κύριος και έχουν να κάνουν με τον αγιασμό. Ξεκινήσαμε, τους λέει ο Κύριος, καθαρίστε. καθαρίστηται. Μετά τους περνάει τον Ιορδάνη. Μετά βλέπουμε να τους διατάζει να κάνουν την περιτομή. Μετά την περιτομή κάνουν το Πάσχα. Μετά κάνουν τη γιορτή των Αζήμων. Και εδώ ερχόμαστε τώρα να σταθούμε σε ένα Άγιο Έδαφος. Άγιο Έδαφος. Και να καταλάβουμε ότι είμαστε σε ένα Άγιο Έδαφος. Ξέρεις ότι ο λαός του Θεού είναι Άγιος τόπος. Άγιος τόπος. Γι' αυτό ο Κύριος δεν μας δίνει κανένα δικαίωμα, αδερφοί, πέρα από το πώς βλέπεις εκείνον, να βλέπεις κάπως το λαό του Θεού. Αν είμαστε εδώ μέσα, μας έχει κάνει χάρη ο Θεός, είναι προνόμιο, είναι μεγάλο προνόμιο να είσαι μέσα στο λαό του Θεού και το καταλαβαίνεις, ο Κύριος θέλει να το πάρεις, να το καταλάβεις, να μην χρειαστεί να το καταλάβεις ενώ είσαι μακριά. Πιστέψτε με, το ξέρω. Και ξέρω τι σημαίνει να είσαι ξερός έξω από το λαό του Θεού. Το ξέρω. Και σου λέει ο Κύριος, σε βάζω μέσα σε ένα άγιο τόπο. Και αυτό είναι αγιασμός. Το να αποβάλεις το βάδισμά σου. Δηλαδή δεν θα ζεις πλέον όπως θες εσύ. Δεν θα ζεις όπως θες εσύ, γιατί έτσι είσαι εσύ. Ούτε με τα δικά σου έργα. Και η ίδια η Ιεριχώ έχει να κάνει με τον αγιασμό. Με τον αγιασμό. Γιατί είπαμε ότι είναι όλα τα φρούρια του διαβόλου, οι δαίμονες που ο Κύριος θέλει να τα καταστρέψει, είναι όλοι οι Χαναναίοι αυτοί οι οποίοι μολύνουν τη γη και ο Κύριος θέλει να φύγουν για να είσαι ελεύθερος. Να είσαι ελεύθερος. Να ξεχωρίσει τον εαυτό σου για εκείνον σε κάθε πτυχή της ζωής σου. Μπορείς να τον δεις. Να τον δεις. Στον τρόπο που μιλάς στο διπλανό σου μπορείς να το δεις. Στις λεπτομέρειες μπορείς να τον δεις. Ότι ο Κύριος θέλει να ξεχωρίσει τον εαυτό σου. Θα πει κανείς, ξέρω εγώ, μα εμένα η γυναίκα μου παίζει τα νεύρα. Ωραία, αυτό ρωτάω είναι πνευματικό ή σαρκικό. Γιατί εγώ ποιο τύπο καλούμε να διαδραματίσω. Του Κυρίου. Η γυναίκα μου ποιο τύπο καλείται να διαδραματίσει. Της Εκκλησίας. Έχετε δει τι λέει ο Απόστολος Πέτρος για τις γυναίκες. Να υποτάσσονται στους άντρες τους, ώστε να μην βλασφημείτε το όνομα του Κυρίου, αλλά να δοξάζετε. Δηλαδή, μέσα από τη σχέση μας, ποιος παίρνει δόξα? Ο Κύριος. Ναι, αλλά εμένα η γυναίκα μου είναι στραβή και ανάποδη. Ο Κύριος τι σε κάλεσε να κάνεις? Τι σε κάλεσε να κάνεις? Να αγιάζεις τον εαυτό σου και να αγαπάς. Ναι, αλλά εμένα ο άντρας μου δεν καταλαβαίνει. Εσύ τι θα κάνεις? Θα προσεύχεσαι και θα ευλογείς. Γιατί έτσι είναι. Η θέση που ο Θεός σε κάλεσε να ζήσεις. Όχι το άτομο που είναι δίπλα σου. Το άτομο που είναι δίπλα σου μπορεί να είναι και εγώ δεν ξέρω τι. Εσύ τι καλείσαι να κάνεις? Εσύ σε κάθε περίπτωση για τον εαυτό σου καλείσαι να αγιαστείς σε κάθε πτυχή του. Σε κάθε πτυχή του. Έλεγε κάποιος ότι εμένα ο Θεός μου έδωσε το τάδε άτομο δίπλα μου γιατί θέλει να με μάθει να είμαι άγιος. Και επειδή με αγαπάει μου το έδωσε. Και το άλλο άτομο ήταν τόσο παράξενο που λέει είναι τόσο παράξενο αλλά τόσο πολύ ο Θεός με αγαπάει εμένα. Που μου το έδωσε για να με φτιάξει. Ξεχωρισμένοι. Όχι με τα δικά μας παπούτσια. Φεύγει ο Μωυσής από την Αίγυπτο. Και πάει στην έρημο. Πόσα χρόνια έμεινε στην έρημο? 40 χρόνια. Και ρωτάω, γιατί ο Θεός δεν έστειλε το Μωυσή στην Αίγυπτο πίσω απευθείας να ελευθερώσει το λαό, αλλά έπρεπε να μείνει 40 χρόνια στην έρημο? Για ποιο λόγο? Γιατί έπρεπε ο Μωυσής να καταλάβει ότι όλοι οι τρόποι αυτοί με τους οποίους είχε μάθει, οι Αιγυπτιακοί τρόποι, τι αποτέλεσμα είχαν? Ζούσε σαν ο επόμενος Φαραώ, άρχοντας. Και μόλις βλέπει ένα διαπληκτισμό, τι κάνει? Τι κάνει? Θάνατος. Είναι σαν να πιστέψω τώρα εγώ, μόλις πιστέψω, και ο Θεός να με κάνει ποιμένα. Μόλις πιστέψω. Και μόλις δω ένα παράπτωμα, τι κάνω? Το κάνουν πολλοί και μετά από πολλά χρόνια βέβαια. Τακ! Καπούτ. Μια και όξω. Έτσι έκανε ο Μωυσής. Έτσι μάθει από τους Αιγυπτιακούς τρόπους. Θα κάνεις το πλήθο? Όχι. Ωραία. Ξύλο. Ξύλο. Και ο Κύριος του λέει, κοίτα Μωυσή, έτσι δεν μπορείς να κάνεις το έργο μου. Θα πας, θα μείνεις στην έρημο μέχρι να σε μάθω να γίνεις ποιμένας. Πρέπει να μάθεις. Πρέπει να μάθεις την καρδιά μου. Να μάθεις πώς εγώ βλέπω. Και εκεί που ο Μωυσής είχε ένα άρχι πάνω σε πλήθη, ξαφνικά είχε προβατάκια να τα κυνηγάει μέσα στην έρημο. Και πέρασαν 40 χρόνια. Και σε αυτά τα 40 χρόνια έρχεται ο Κύριος και συναντάει τον Μωυσή στην γκαιόμενη βάτου. Και τι του είπε? Διαβάζω στην Έξοδο κεφάλαιο 3, εδάφιο 2. Λέει, εφάνη δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός εκ μέσου της βάτου και είδε και ειδού η βάτος εκέετο υπό του πυρός και η βάτος δεν κατεκέετο. Και είπε ο Μωυσής, ας τρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα τούτο θέαμα, διότι γιατί η βάτος δεν κατακαίεται. Και ως είδεν ο Κύριος το Μωυσή ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου και είπε, Μωυσή, Μωυσή, ο δε είπε, ειδού εγώ. Και είπε, μην πλησιάσεις. Εδώ. Δεν μπορείς να πλησιάσεις όπως είσαι. Θέλεις να πλησιάσεις? Λύσε τα υποδήματά σου από τα πόδια σου, διότι ο τόπος επί του οποίου στέκεσαι είναι γη Αγία. Ο τόπος πάνω στον οποίο είσαι είναι τόπος ξεχωρισμένος και δεν μπορείς να σταθείς με τα δικά σου πράγματα, με τα δικά σου θέλω, με τις δικές σου σκέψεις, με τις δικές σου αντιλήψεις, με αυτά που εσύ νομίζεις. Δεν μπορείς να σταθείς. Γιατί ο τόπος είναι ξεχωρισμένος. Ζούμε σε μια θεοκρατία, αδερφοί. Ζούμε σε μια βασιλεία που ο βασιλιάς είναι εκείνος. Δεν είναι άνθρωπος. Δεν είναι άνθρωπος. Και προκειμένου να πετύχουμε τελικά, πρέπει να βγάλουμε τα παπούτσια μας. Τι λέει, ο Θεός να μας αφήσει ξυπόλυτους? Στην ουσία ο Θεός θέλει να τα βγάλεις όλα. Όλα. Και να ντυθείς τα δικά του ενδύματα. Το ρούχο το δικό του της δικαιοσύνης. Θες να βάλεις παπούτσια? Μας λέει τα παπούτσια ποια πρέπει να είναι. Πάμε στην Εφεσίους το 6ο κεφάλαιο. Διαβάζω από το 10. Λέει, το λοιπόν αδερφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Πρέπει να, τι πρέπει να κάνουμε λέει, να δυναμώσουμε μέσα στο κράτος της ισχύως του. Μας καλεί ο Κύριος να δυναμώσουμε, δηλαδή πόση δύναμη. Πόση δύναμη, σύμφωνα με το κράτος της ισχύως του. Τόση δύναμη χρειάζεσαι. Και θα πει κανείς, καλά τι χρειάζεται τόση δύναμη. Σύμφωνα με το κράτος της ισχύως του, τι χρειάζεται τέτοια δύναμη. Γιατί τι χρειαζόταν ο Ιησούς του να βγει έρθει. Ή ο Μωυσής. Τόση δύναμη. Και λέει στο 11. Ενδύθητε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου. Διότι δεν είναι υπάλληλοι μόνο εναντίον σε αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τις αρχές, εναντίον εις τις εξουσίες, εναντίον στους κοσμοκράτορα, στους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον στα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Δηλαδή για να μπορέσεις να σταθείς. Λέει, ενδύθετε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε να σταθείτε. Δηλαδή για να μπορέσεις να σταθείς. Γιατί έχεις να κάνεις, τι έχουμε να κάνουμε, πώς το λέει, υπάλλη ημών. Υπάλλη ημών. Την ονομάζει, τη μάχη αυτή την ονομάζει πάλι ημών. Είναι κανένας από εδώ που νομίζει ότι δεν θα περάσει μέσα από πάλι? Και η πάλι αυτή με τι είναι λέει? Με αρχές, με εξουσίες, με κοσμοκράτορες σκότους, με πνεύματα πονηρίας στα επουράνια και είναι η μάχη μας. Καταλαβαίνουμε. Δεν σε εξαιρεί εσένα σαν παιδί του Θεού. Εγώ δεν θα τα περάσω αυτά. Εάν θέλεις να σταθείς, εάν θες να σταθείς, εξαρτάται αν δεν θες να σταθείς ή αν δεν θες να φτάσεις μέχρι τέλος. Εάν όμως είσαι αποφασίσεις να είσαι παιδί του Θεού, έχεις να κάνεις τη μάχη μας. την πάλη μας. Αυτό που είναι για κάθε Άγιο του Θεού, για κάθε μέλος της Εκκλησίας. Γι' αυτό, για να σταθείς, τι σου λέει να βάλεις? Λέει στο 13, λέει, δια τούτο. Για ποιο? Για τη μάχη μας. Για να πολεμήσουμε και να σταθούμε και να μην πέσουμε. Δια τούτο, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να αντισταθείτε την ημέρα την πονηρά, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Κοιτάξτε, μας το ξαναλέει. Δηλαδή, μας λέει στο 11, ενδυθείτε την πανοπλία του Θεού, και στο 13 μας λέει, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού. Τι μας λέει όλη την ώρα? Σου λέει, πάρε την πανοπλία σου, γιατί θα έρθει η ημέρα η πονηρά. Θα έρθει. Δεν ξέρω πότε θα είναι, ο Παύλος λέει, αλλά όταν θα έρθει η μέρα η πονηρά, αν θες να σταθείς, τι πρέπει να κάνεις? Να είσαι αναλάβει την πανοπλία σου. Λέει στο 14, σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια και ενδεδειμένοι το θώρακα της δικαιοσύνης. Στο 15, και έχοντες υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Έχουμε να βάλουμε παπούτσια, αδερφοί? Λέει, ο Απόστολος Παύλος λέει, να απεκδηθούμε τον παλαιό άνθρωπο και να ενδυθούμε τον νέο άνθρωπο. Το κτισθέντα κατά Θεό. Ποιος είναι ο νέος άνθρωπος που ο Κύριος σε καλεί να ντυθείς? Ποια είναι τα ρούχα του? Νάτε. Και σου λέει, να πάρεις, να βάλεις τα πόδια σου την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Δηλαδή τα παπούτσια που σου λέει να βάλεις, ποια παπούτσια είναι? Ποια παπούτσια? Του Ευαγγελίου. Τι σημαίνει να βάλεις τα παπούτσια του Ευαγγελίου? Πολλοί νομίζουμε ότι είναι να γίνουμε ευαγγελιστές. Τα παπούτσια του Ευαγγελίου της ειρήνης είναι ότι καλείσαι να βάλεις υποδήματα τα οποία πλέον το περπάτημά σου, ποιο περπάτημα θα είναι? Του Ευαγγελίου. Μέσα στο βάδισμα του Ευαγγελίου είναι και ο Ευαγγελισμός. Γιατί είναι διαταγή αυτό για κάθε Άγιο. Αλλά θα βάλεις παπούτσια και θα αρχίσεις να περπατάς πλέον σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Το οποίο το περπάτημα σύμφωνα με το Ευαγγέλιο δεν έχει να κάνει καμία σχέση με το βάδισμα που βλέπουμε έξω του κόσμου. Ούτε φυσικά, ούτε πνευματικά. Σε κανένα τομέα. Σε κανένα τομέα. Στο φυσικό βάδισμα, για τους ανθρώπους, στα δύσκολα τι κάνουν οι άνθρωποι? Ό,τι έκανε και ο Μωυσής. Στη δυσκολία. Για τον πνευματικό άνθρωπο του Θεού, λέει ο Παύλος στην Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 12, τι κάνεις εσύ στα δύσκολα, τι πρέπει να κάνεις εσύ και εγώ, λέει, στην ελπίδα, χαίροντες, στη θλίψη, υπομένοντες. Τι σημαίνει αυτό? Υπομονή. Κύριε, σε περιμένω. Η καρδιά μου μέσα έχει υπομονή και περιμένω εσένα. Θα σε δοξάσω, θα με ελευθερώσεις. Στην θλίψη υπομένοντες. Στην προσευχή προσκαρτέρης. Τι σημαίνει αυτό? Προσκαρτέρης. Θα κάνω τουλάχιστον 10 λεπτά προσευχή. Περιμένω 10 λεπτά. Και μετά έχω πολλές δουλειές να κάνω. Αυτό σημαίνει προσκαρτέρηση. Στην προσευχή. Προσκαρτερούντες. Ο Κύριος πόσο προσευχόταν, αδερφοί? Ο Κύριος διανυκτέρευε στην προσευχή του Θεού. Διανυκτέρευε. Σηκωνόταν, λέει, ενώ ήταν όρθρος βαθύς, για να προσευχηθεί. Θα πει κανείς, δεν κουραζότανε? Τι λέτε, κουραζότανε? Κουραζότανε. Αλλά το θέμα είναι ότι έκρινε τι είναι αυτό το οποίο είναι πρώτο και πρέπει να γίνει. Ποιο ήταν το πρώτο που έπρεπε να γίνει? Το να τελειώσει τη δουλειά του πατέρα. Αυτή τη δουλειά που ο Θεός του εμπιστεύθηκε, έπρεπε να την τελειώσει. Αυτό έβλεπε ο Ιησούς κάθε μέρα της ζωής του. Και έφτασε στο τέλος και λέει, τελείωσε η δουλειά μου. Ο Παύλος το τελείωσε, αδερφοί. Τον καλό αγώνα αγωνίστηκα, την πίστη τη διατήρησα. Τι μου μένει πλέον? ο Στέφανος της δικαιοσύνης. Το τέλειωσε. Και ρωτάω, εμάς ποιο είναι το πρώτο μέλημα της ζωής μας? Είναι το να τελειώσουμε αυτό που ο Θεός μας έδωσε? Και ρωτάω, συνεχίζω να ρωτάω, το ξέρουμε ποιο είναι αυτό που ο Θεός μας έδωσε να κάνουμε και να το τελειώσουμε? Το ξέρουμε? Το βάδισμα του Ευαγγελίου. Βαδίσεις σε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το μόνο βάδισμα που μπορεί να βαδίσει ο άνθρωπος για να βαδίσει σωστά, αδερφοί. Βάλε όλες τις αρχές, όλες τις εντολές του Θεού μέσα στη ζωή σου και ζήσε με αυτές. Ζήσε με αυτές. Λέει στο 16, «Επί πάση δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστης, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβήσετε πάντα τα βέλη του πονηρού τα απεπειρωμένα, και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του Πνεύματος, ήτις είναι ο λόγος του Θεού, προσευχόμενοι εν παντή καιρό με τα πάσης προσευχής και δεήσεως δια του Πνεύματος, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσα προσκαρτέρηση και δέηση υπερπάντων των Αγίων». Κοιτάξτε σε ποια κατάσταση βάζει την προσευχή, τη συνδέει με όλο τον εξοπλισμό. Τι ρήματα χρησιμοποιεί? Λέει, ενδυθείτε την πανοπλία του Θεού. Λέει, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού. Λέει, σταθείτε, ντυθείτε το θώρακα, αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του Πνεύματος. Σε ποιον είναι όλα αυτά τα ρήματα, σε ποιον στρέφονται, αδερφοί? Σε εμάς. Σε εμάς. Δεν σου λέει ο Κύριος, κοίτα, σήκω και μείνε ακίνητος και ξαφνικά θα τα ντυθείς όλα. Δεν σου λέει έτσι. Ο Παύλος λέει, πρέπει να πάρεις να ντυθείς την πανοπλία, να την αναλάβεις. Πρέπει να ντυθείς το θώρακα, πρέπει να πάρεις την ασπίδα, πρέπει να βάλεις την περικεφαλαία της πίστης, της σωτηρίας, πρέπει να πάρεις τη μάχαιρα του Πνεύματος, πρέπει να τα κάνεις. Και σε όλα αυτά, τι άλλο πρέπει να κάνεις? Να προσεύχεσαι, πότε? Εν παντή καιρό. Όταν όλα είναι εύκολα, τι πρέπει να κάνεις? Να μαζεύεις, αποταμιεύεις προσευχές, ώστε τον καιρό της δυσκολίας να έχεις προσευχή. Σε κάθε καιρό, λέει, με κάθε προσευχή. Τι σημαίνει αυτό, με κάθε προσευχή? Πνεύμα. Λέει ο Παύλος, θα προσευχηθώ με το νου, θα προσευχηθώ και με το πνεύμα. Δίνουμε ώρα προσευχή στο πνεύμα? Ξέρετε ότι έχουν κάνει μια μελέτη και έχουν πει ότι όταν ο άνθρωπος προσεύχεται μισή ώρα τη μέρα με γλώσσες, μισή ώρα τη μέρα, αυξάνεται κατά 40%, ανεβαίνει κατά 40% το ανοσοποιητικό του σύστημα. Κατά 40%, δηλαδή, αν πας την προσευχή σου στη μία ώρα με γλώσσες, μία ώρα, σου λέει ο γιατρός, ξέρω εγώ, θα πάει να κάνεις αυτές τις εξετάσεις, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις τ' άλλο, θα άρχισε να τις δω, θα σε στείλω όπου αλλού χρειαστεί να πας, θα πάρεις εκείνα τα φάρμακα, θα κάνεις εκείνες τις διαγνωστικές, θα πας εκείνον στον άλλον, θα μου τα φέρεις όλα μαζί, θα τα δω, θα σου πω τι θα κάνεις. Πάει ο άνθρωπος? Τρεχάτος πάει. Τρεχάτος. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, σε θέλω να υγιένεις και να ευωδούσε και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Και σου δίνω τους τρόπους. Λοιπόν, τι είναι πιο εύκολο? Να προσεύχεσαι, ξέρω εγώ, μία ώρα με γλώσσες ή να γυρίζεις τον κόσμο? Και πόσα, 5 λεπτά κάθε 10 ώρες? Εννοείται. Να προσευχθείς μισή ώρα, να προσευχηθείς με το νου σου και να προσευχηθείς με το πνεύμα σου. Μπορείς να προσευχηθείς την προσευχή που καταλαβαίνεις και να αφήσεις μετά το πνεύμα σου να βγάλει τέλειες προσευχές στον Κύριο. Μισή ώρα. Προσευχή σου ένα τέταρτο και ένα τέταρτο. Δηλαδή εννοώ ένα τέταρτο με το νου, ένα τέταρτο με γλώσσες. Ξαναπροσευχή σου με το νου, ξαναπροσευχή σου με το πνεύμα. Ή ψάλε με το πνεύμα. Ψάλε. Θυμάστε όταν πήγαινε ο Εμάνος Σύρος στον Ελισέ και του λέει, πήγαινε βούτα 7 φορές στον Ιορδάνη και θα καθαριστείς. Λέει ο Νεεμάν, μπριτς. Σιγά, εμείς δεν έχουμε Συρία ποταμούς, καλούς. Στον Ιορδάνη, τι, πιο καλός είναι ο Ιορδάνης? Δεν πάω. Έτσι κάνουμε πολλές φορές. Μας λέει ο Κύριος κάτι το οποίο είναι πολύ απλό. Πολύ απλό. Και εμείς τι λέμε? Εμείς θα κάνουμε το δύσκολο. Και του λέει ο δούλος αυτός του Νεεμάν που είχε μαζί του. Του λέει, καλά, δεν σου ζήτησε. Τι σου είπε ο άνθρωπος? Σου είπε να κάνεις κάτι απλό. Έχεις να χάσεις κάτι? Ρωτάω, αδελφοί, το να επακούσουμε τον Κύριο, να προσευχόμαστε εν παντή καιρό με κάθε προσευχή και δέηστια του Πνεύματος και να αγρυπνούμε στην προσευχή με προσκαρτέρηση. Να αγρυπνείς την προσευχή με προσκαρτέρηση. Αγρύπνια. Να μείνεις στην προσευχή. Να καρτερείς εκεί τον Κύριο, να τον ζητάς. Γιατί ο Κύριος είναι σε αυτούς που τον καρτερούν. Δεν μπορούμε να το κάνουμε για να δούμε τα αποτελέσματα. Μπορούμε? Δοκίμασέ το. Και του λέει το λέμε εδώ πολλές φορές. Λέω και στην προσευχή που έχουμε την Πέμπτη ή όταν σηκωνόμαστε, να ανοίξουμε να προσευχθούμε σε γλώσσες. Προσευχόμαστε, ξέρω εγώ, 1, 2, 3 λεπτά και μετά σαν πως δεν έχουμε άλλες γλώσσες να πούμε. Προσευχή σου. Έκλειε την καρδιά σου. Λέει ο Κύριος, όταν σε ακούσει θα σου αποκριθεί και θα σου πει μεγάλα και τεράστια τα οποία δεν τα γνωρίζεις. Αλλά πρέπει να σε ακούσει πρώτα. Και του λέει ο δούλος του Νεεμάν, του λέει, δεν σου ζητάει τίποτα δύσκολο, πει να το κάνεις. Λέει και αυτός, καλά τα λες. Το ίδιο είχα περάσει εγώ. Όταν ήταν να πάω στην πρώτη δουλειά που πήγα, είχα βάλει σημεία. Και είχα πει ότι θα πάω να συζητήσω για δουλειά και αν τους πω αυτά και αυτά και αυτά και αυτά και τα δεχτούνε, θα πάω να δουλέψω. Και πάω στην πρώτη δουλειά και μου λένε, για πες μας. Λέω, κοιτάξτε, εγώ θέλω να έρθω, αλλά θέλω αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Δεκτά, μου λένε. Αύριο έλα. Ξυπνάω την άλλη μέρα το πρωί, δεν πάω πουθενά. Γιατί, μου λέει ένα άτομο, γιατί μου φάνηκε πολύ εύκολο. Ήταν τόσο εύκολο, άρα ήμουνα και 21 χρονών. Λέω, μικρός είμαι, θα με πάρουν, λέω, το παιδί για όλες τις δουλειές. Και δεν πάω. Έτσι έκανε και ο Νεεμάν. Και μου λέει το άτομο αυτό, να σε ρωτήσω κάτι? Ναι. Εάν πας, θα σου πάρει κανένας την ψυχή σου? Όχι. Εάν πας και τα πράγματα είναι στραβά όπως νομίζεις μέσα στο νου σου, μπορείς να φύγεις? Μπορώ. Ωραία, πήγαινε να δεις. Λέω, σωστή σκέψη, δεν την είχα σκεφτεί. Έτσι έκανε και ο Νεεμάν ο Σύρος. Τι έχω να χάσω? Πάω να κάνω ένα μπανάκι στον Ιορδάνη, να ευχαριστηθώ, να δούμε τα αποτελέσματα. Και ο Κύριος σου λέει, άνοιξε. Καθάρισε τον εαυτό σου, αγίασε. Άσε με να περιτέμνω τη σάρκα σου. Βγάλε τα παπούτσια σου. Βγάλ τα. Γιατί είσαι σε τόπο Άγιο. Μάθε να ζεις με την ετοιμασία του Ευαγγελίου. Πάρε όλα αυτά τα οποία έχω ετοιμάσει για σένα και ντύσου τα. Πολλές φορές ακούω ανθρώπους και λένε, ο διάβολος πέταξε ένα βέλος και με πέτυχε. Ναι, αλλά εδώ Κύριος σου λέει τι πρέπει να κάνεις, ώστε να μην σε πετυχαίνουν τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα. Και ρωτάω, εσύ έχεις βάλει τον εξοπλισμό σου για να μην τρως τα βέλη και μετά τρέχεις και κλαις. Και παρακαλάς τον Κύριο, Κύριε, βοήθησέ με, θεράπευσέ με από αυτό το βέλος που έφαγα. Γιατί ο Κύριος μας θέλει, προσφέρει. Τώρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε, τι οφείλουμε να κάνουμε? Να τα ντυθούμε. Να τα πάρουμε. Γιατί ο Κύριος έχει να μας δώσει τα δικά του, αδερφοί. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε, Κύριε μας Ιησού μας Άγιε, για τον Άγιο Λόγο Σου, Κύριε. Ευχαριστούμε που είμαστε εδώ απόψε, Χριστέ μας Άγιε, να λάβουμε από Εσένα ό,τι έχεις να δώσεις στο λαό Σου, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε γιατί κάθεσαι στο θρόνο Σου, Κύριε, και εμείς θέλουμε να είμαστε δούλοι δική Σου πιστή, Κύριε μας. Αμήν, Χριστέ μου Άγιε, Κύριε. Η κοινωνία με τον Θεό, αδερφοί, που απολαμβάνει ένας πιστός που υπακούει, είναι άγνωστη σε αυτόν που ζει σε μια κοσμική ατμόσφαιρα. Είναι η σχέση του παιδιού του Θεού με τον Κύριον του. Και το να είναι κανείς παιδί είναι ένα πράγμα, αλλά είναι άλλο το να είναι το παιδί υπάκουο, ευπιθές. Να λέει ο μπαμπάς, παιδί μου, κάνε αυτό, και να λέει, εντάξει μπαμπά, θα το κάνω. Ένας πατέρας λοιπόν ευαρεστείται να έχει το παιδί του υπάκουο και μετά θέλει να το κάνει συμμέτοχο στα σχέδια του, στις σκέψεις του. Γιατί αφού ξέρει ότι αυτό το παιδί μου μεγαλώνει μαζί μου και θέλει να είναι σαν εμένα, έχει τις αρχές μου, έχει την υπακοή που πρέπει, σίγουρα θέλει ο πατέρας να μοιραστεί μαζί του τα σχέδια του. Στο Κατεχάνη 14:23 τα λόγια του Κυρίου μας το επιβεβαιώνουν. Αν κάποιος με αγαπά, θα τηρήσει το λόγο μου και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε προς αυτόν και θα κάνουμε διαμονή μαζί του. Άρα η αγάπη μας στο Χριστό φαίνεται από το αν κάνουμε όσα μας παραγγέλει και όχι απλά να λέμε Κύριε Κύριε, γιατί το Κύριε Κύριε το λένε πολλοί. Ματθαίος 21:28. Τι ωφελεί να λέμε θα πάω Κύριε αν η καρδιά σκέφτεται να μην πάει. Δηλαδή το λέμε με το στόμα αλλά μέσα μας έχουμε άλλη γνώμη. Ένας άνθρωπος είχε δύο παιδιά και πλησίασε στο πρώτο και είπε «Παιδί μου, πήγαινε σήμερα εργάζω στον Αμπελώνα». Εκείνος αποκρίθηκε και είπε «Δεν θέλω». Ύστερα όμως μεταμελήθηκε και πήγε. Πλησίασε τότε στον άλλο και είπε όμοια. Εκείνος αποκρίθηκε και είπε «Εγώ θα πάω, Κύριε». Αλλά δεν πήγε. «Ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα», ρωτάει ο Κύριος. Του λένε «Ο πρώτος». Ο Κύριος μας θέλει να υπακούμε και να κάνουμε το θέλημά Του. Απόψε θα δούμε κάποια συμβάντα από τη ζωή του Αβραάμ. Αν και ο άνθρωπος αυτός είχε κάνει αρκετά λάθη στη ζωή του, όμως ήταν ένας γίγαντας πίστης και διακρίνεται από μια ζωή με τον Θεό εγκάρδια, αληθινή. Και εξαιτίας αυτού απολαμβάνει και κάποια ιδιαίτερα προνόμια. Προσφέρει στον Κύριο κάτι που του είναι ευάρεστο του Κυρίου. Είναι σε τέλεια κοινωνία μαζί του και μεσητεύει υπέρ άλλων ενώπιον του Θεού. Γιατί η υπακοή, αδερφοί, είναι ευάρεστη στο Θεό. Γιατί είναι ο καρπός της χάρης Του στις καρδιές μας. Μην νομίζουμε ότι υπακούμε στο Θεό επειδή εμείς είμαστε τόσο καλοί. Είναι η αγάπη του Θεού που μας φέρνει την υπακοή. Ματθαίος 3:17. Ιδού, φωνή από τους ουρανούς που λέει «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίο ευαρεστήθηκα». Ο Θεός είδε τη ζωή του Χριστού από μικρός πως μεγάλωσε. Προσέξτε, πριν ακόμη κάνει θαύματα, πριν κάνει οτιδήποτε από αυτά που ξέρουμε για τον Κύριο και λέει «Ο αγαπητός μου Υιός, στον οποίο βρήκα ευαρέστηση». Γιατί η ζωή του Ιησού ήταν για τον ουρανό αφορμή διαρκούς χαράς. Το βλέπανε οι άγγελοι, τον έβλεπε ο Θεός, τις αποφάσεις του, τα κρυφά της καρδιάς του, ό,τι είχε. Ότι από τη Φάτνη μέχρι το Σταυρό έκανε πάντοτε μόνο ό,τι ήταν

Αρχίζει λοιπόν στην αρχή στο 1, λέει ο Κύριος φάνηκε σε αυτόν στις βελανιδιές μαυρί, ενώ καθόταν στην είσοδο της σκηνής, στο καύμα, στον καύσωνα της ημέρας. Η σκηνή είχε διάφορα ανοίγματα από μέσα και ήταν η θύρα και ξέρετε, ο φυσικός νόμος είναι ότι εκεί στη θύρα πάντα είχε ρεύμα, γιατί περνούσε ο αέρας και πήγαινε και έβγαινε από τις άλλες εξόδους. Ήταν το πιο δροσερό μέρος της σκηνής. Και το καύμα της ημέρας, ο καυσωνάς ήταν μεσημέρι-μεσημέρι. Όπως έχουν, ξέρω εγώ, στο Μεξικό που τη σιέστα και δεν κάνουν τίποτα. Στις θερμές χώρες είναι αδύνατο να δουλέψει κανείς αυτές τις ώρες. Γιατί είναι περίοδος ανάπαυσης αναγκαστικά. Και λέει στο 2, αφού σήκωσε τα μάτια του, είδε και να, τρεις άνδρες όρθιοι μπροστά του. Και μόλις τους είδε, έσπευσε σε προεπάντησή τους από την είσοδο της σκηνής και προσκύνησε μέχρι το έδαφος. Βλέπουμε ή θα δούμε ότι ο Κύριος φανερώθηκε στον Αβραάμ με δύο αγγέλους μαζί του. Ουσιαστικά ήταν τρεις άγγελοι, από τους οποίους ο ένας ήταν ο άγγελος της παρουσίας του Γιάχβε. Θα το δούμε αυτό καθαρά στο επόμενο κεφάλαιο. Ήταν άγγελοι με ανθρώπινη μορφή. Προφανώς φορούσαν ρούχα της εποχής. Και φάνηκαν ξαφνικά μπροστά του, έτσι ώστε ο Αβραάμ δεν δυσκολεύτηκε να καταλάβει ποιοι ήταν. Για να εμφανιστούν μπροστά του αμέσως, κατάλαβε ότι ήταν του Κυρίου και λέει προσκύνησε. Η προσκύνηση τώρα το βλέπουμε πολλές φορές στη Γραφή. Ήταν ανατολίτικη συνήθεια να τρέξει κανείς να τους προϋπαντήσει και να πέσει στα πόδια τους για να τους κάνει να αισθανθούν ευπρόσδεκτοι, άνετα. Ακόμα και σήμερα η φιλοξενία σε αυτά τα μέρη είναι ιερός νόμος. Και λέει στο 3, «Κύριε μου, αν βρήκα χάρη στα μάτια σου, μη προσπεράσεις, παρακαλώ, το δούλο σου». Ο Αβραάμ μιλάει εδώ στον άγγελο του Γιάχβε. Αδωνάει το Κύριε που λέει και συντάσσεται με ενικό αριθμό, «στα μάτια σου». Και ίσως από τα ρούχα που φορούσαν να ξεχώριζε ποιος είναι ο Κύριος. Και λέει στο 4, «Ας φερθεί παρακαλώ λίγο νερό και πλύνετε τα πόδια σας και αναπαυθείτε κάτω από το δέντρο. Και εγώ θα φέρω λίγο ψωμί και στηρίξτε την καρδιά σας. Έπειτα θα προχωρήσετε, επειδή γι' αυτό περάσετε από το δούλο σας». Και εκείνοι είπαν, «Κάνε έτσι, καθώς είπες». Πλύνετε τα πόδια σας, νύψατε τις πόδια σας. Ήταν πολύ διαδεδομένη συνήθεια, γιατί ξέρετε αδελφοί, τότε με τη σκόνη, με τον υδρότα, με την καυτή την άμμο, αν σκεφτούμε ότι φορούσα σανδάλια, έτσι οι άνθρωποι ξεκουράζονταν και δροσίζονταν. Και στο 5 φαίνεται ότι ο Αβραάμ καταλαβαίνει ότι έχουν έρθει για κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Και όμως ενεργεί σαν να τους βοηθήσει στο ταξίδι τους. Δηλαδή να φάτε, να πιείτε, ξεκουραστείτε και να κάνετε τη δουλειά σας. Και στο 6 λέει, και ο Αβραάμ έσπευσε στη σκηνή, στη Σάρα και είπε, «Διάσου, ζύμωσε 3 μέτρα στη Μυγδάλη και κάνε ψωμιά στη στάχτη». Και ο Αβραάμ έτρεξε στα βόδια και πήρε ένα μοσχάρι, απαλό και καλό, και έδωσε στο δούλο. Και εκείνος έσπευσε να το ετοιμάσει. Έπειτα πήρε βούτυρο και γάλα και το μοσχάρι που ετοίμασε και τα έβαλε μπροστά τους. Και αυτός στεκόταν κοντά τους κάτω από το δέντρο. Και αυτοί έφαγαν. Παρατηρούμε μια βιασύνη να τα κάνει όλα αυτά ο Αβραάμ, και γιατί καταλαβαίνει ότι οι επισκέπτες του είχαν ψηλή θέση. Τώρα όπως το διαβάζουμε αυτό, πότε να σφάξεις μοσχάρι και να το ετοιμάσεις για να το ψήσεις να το φάνε, μπορεί να πήρε χρόνο, δηλαδή ίσως 2-3 ώρες, αυτοί όμως ήξεραν πώς να τα κάνουν και πιο γρήγορα. Και τους τα ετοίμασε. Και μάλιστα μοσχάρι, γιατί δεν συνήθιζε τότε, το μοσχάρι είναι ακριβό. Συνήθως ήταν αρνάκι, κατσικάκι, που ήταν πιο εύκολο. Το μοσχάρι δεν συνηθιζόταν εκτός σε ειδικές περιπτώσεις. Στο 9, και του είπαν, «Πού είναι η γυναίκα σου, η Σάρα?» Και εκείνος είπε, «Να, μέσα στη σκηνή». Μιλούν σαν να γνωρίζουν τον Αβραάμ, γιατί γνωρίζουν και το όνομα της γυναίκας του. Και μιλάει ο Κύριος στο 10. «Θα επιστρέψω σε σένα εξάπαντος κατά την ίδια αυτή εποχή του χρόνου. Και να, η γυναίκα σου, η Σάρα, θα έχει ένα γιο». Και η Σάρα άκουσε στην είσοδο της σκηνής που ήταν πίσω από αυτόν.

0: Μιλάει ο Γιάχβε και λέει θέλω επιστρέψει. Έτσι, στο 10. Στο 11. Και ο Αβραάμ και η Σάρα ήσαν γέροντες, προχωρημένοι σε ηλικία. Στη Σάρα είχαν σταματήσει να γίνονται τα γυναικεία. Και η Σάρα γέλασε από μέσα της λέγοντας «Αφού γέρασα, θα γίνει σε μένα ειδονή και ο Κύριος μου είναι γέροντας». Και είπε ο Κύριος στον Αβραάμ «Γιατί γέλασε η Σάρα λέγοντας «Αφού εγώ γέρασα, πραγματικά θα γεννήσω» ή είναι τίποτα αδύνατο στον Κύριο? Στον ορισμένο καιρό θα επιστρέψω σε σένα κατά την ίδια αυτή εποχή του χρόνου και η Σάρα θα έχει ένα γιο». Τότε η Σάρα αρνήθηκε λέγοντας «Δεν γέλασα», επειδή φοβήθηκε. Και εκείνος είπε «Όχι, αλλά γέλασες». Τώρα το γέλιο, η Γραφή μιλάει για δύο είδους γέλιο. Υπάρχει το γέλιο, όπως λέει στο Ψαλμό 126 στην αρχή, με το οποίο ο Κύριος γεμίζει το στόμα του λαού του όταν είναι μια μεγάλη δοκιμασία και έρχεται μετά βοήθεια κατά θαυμαστόν τρόπο. Λέει όταν ο Κύριος επανέφερε τους εχμαλώτους στη Σιών, είμαστε όπως οι ενηρευόμενοι. Τότε το στόμα μας γέμισε από γέλιο και η γλώσσα μας από αγαλίαση. Τότε έλεγαν ανάμεσα στα έθνη, μεγαλεία έκανε για αυτούς ο Κύριος. Είναι ωραίο γέλιο που το θέλει ο Κύριος, ευχαριστίας. Αλλά υπάρχει και το γέλιο που η απιστία βάζει στο στόμα μας. Όταν οι υποσχέσεις του Θεού είναι τόσο ένδοξες που δεν τις δέχεται η καρδιά μας, αν είναι και λίγο στενή, ή όταν τα εξωτερικά μέσα που μεταχειρίζεται ο Θεός είναι κατά την κρίση μας πολύ μικρά για την εκπλήρωση των μεγάλων βουλών του. Και η Σάρα αρνήθηκε ότι γέλασε. Ξέρετε, η απιστία καμιά φορά μας κάνει δειλούς και μας σπρώχνει να πούμε ψέματα. Ενώ η πίστη μας δίνει θάρρος και μας κάνει να λέμε την αλήθεια. Βέβαια, αν πάμε στους Εβραίους 11:11, διαβάζουμε ότι η Σάρα πίστεψε και συνέλαβε. Βέβαια, από το αρχαίο, το κριτικό κείμενο δεν ξεκαθαρίζεται αν αναφέρεται μόνο στη Σάρα ή κυρίως στον Αβραάμ. Λέει «με πίστη», και ενώ αυτή η Σάρα ήταν στήρα, «έλαβε δύναμη», μάλλον υπονοεί τον Αβραάμ, «για να δώσει σπέρμα και παρά την προχωρημένη ηλικία, επειδή θεώρησε πιστό εκείνο που το υποσχέθηκε». Λέει το αρχαίο «πίστη και αυτή η Σάρα στήρα, δύναμη εις καταβολής σπέρματος έλαβε και παρά καιρών ηλικίας, επί πιστών ηγήσατο των επαγγελάμενων». Πάντως, ίσως η διάνοια της Σάρας να ήταν γεμάτη απορία για το λεγόμενο. Είναι δυνατό. Γέλασε από μέσα της, αλλά δεν ήταν εξωτερικό γέλιο. Αδερφοί, εμείς λέμε είναι αδύνατο στον Κύριο, επειδή ξέρουμε το αποτέλεσμα. Αλλά μια γυναίκα τώρα που πλησιάζει να γίνει 100 χρονών, δηλαδή πολύ μεγάλη, εντάξει, ήταν μικρότερη, αλλά σχεδόν ήταν μεγάλη. Και μάλιστα, το γεγονός αυτό δεν ήταν καινούριο για τη Σάρα, γιατί αν πάμε λίγο πιο πίσω στο 17-16, στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο Κύριος είχε πει στον Αβραάμ το ίδιο πράγμα. Λέει «και ακόμα θα σου δώσω από αυτήν ένα γιο». Άρα το ήξερε η Σάρα, της το είπε ο Αβραάμ. Αλλά δεν γινότανε τίποτα και περνάει ο καιρός και έρχεται ο Κύριος και το ξαναλέει. Τώρα ο Θεός δεν της λέει γιατί απίστησε, αλλά γιατί γέλασε. Και η Σάρα μπορεί μέσα της να μην το κατάλαβε ότι γέλασε, αλλά ο Κύριος το άκουσε. Γιατί αδερφοί, ακόμα και τις σκέψεις μας πρέπει να τις προσέχουμε, γιατί πρέπει να είναι άγιες και ειλικρινείς μπροστά στο Θεό. Γιατί ο Κύριος μας γνωρίζει το κάθε τι. Ξέρετε ότι έχει άτομα που δεν ξέρουν ότι ο Θεός γνωρίζει τις σκέψεις μας. Και λένε, μα τα γνωρίζει όλα. Καμιά φορά διαρωτούμε πώς και δεν το αντιλαμβάνονται. Νομίζουν ότι ό,τι κάνουμε ξέρει ο Θεός, αλλά όχι ό,τι σκεφτόμαστε, αλίμονο. Η Σάρα μπορεί να φοβήθηκε όταν ο Θεός την έλεξε, δεν ήξερε τι να κάνει και αρνήθηκε. Προσέξτε, ο Θεός δεν την κατηγορεί ότι λέει ψέματα, πράγμα που δείχνει ότι ξέρει τι συμβαίνει μέσα της. Μάλλον ήθελε να της πει, «Σάρα, είμαι ο Κύριος σου, γνωρίζω το κάθε τι για σένα, στη ζωή σου». Οπωσδήποτε, στο Γένεση 18, στο 16. Αφού οι άνδρες σηκώθηκαν από εκεί κατευθύνθηκαν στα Σόδομα και ο Αβραάμ πορευόταν μαζί τους για να τους συμπροπέψει. Ήταν συνήθεια τότε αλλά και σήμερα να περπατήσεις λίγο με τους επισκέπτες σου, δηλαδή να τους ξεπροβοδήσεις, να πας λίγο μαζί τους μέχρι να φύγουν. Και λέει στο 17 ο Κύριος, «Θα κρύψω εγώ από τον Αβραάμ οτιδήποτε κάνω?» Προσέξτε, για το Θεό Αβραάμ ήταν ένα εκλεκτό πρόσωπο πάνω σε όλη τη γη. Και τώρα ο Κύριος θέλει να μοιραστεί τις σκέψεις του με αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα μου πείτε, ο Θεός, γιατί να πρέπει να πει στον Αβραάμ τι σκοπό έχει να κάνει με τα Σόδομα και τα Γόμορα κλπ. Τι λέει, θέλω κρύψω εγώ από τον Αβραάμ οτιδήποτε κάνω? Και αν και το θέμα δεν αφορά προσωπικά τον Αβραάμ, επειδή είναι κοντά στο Θεό, ο Θεός θέλει να του μοιραστεί αυτό που θα κάνει. Τις προθέσεις του για αυτήν την πόλη. Τις πόλεις μάλλον, γιατί ήταν τα Σόδομα, τα Γόμορα και ακόμα τρεις. Δηλαδή μιλάει ο Ελ-Σεντάι στον Αβραάμ σαν σε φίλον του. Του ανοίγει την καρδιά του για να ξέρει ο Αβραάμ. Και εμείς, αν θέλουμε να, που θα θέλαμε, ποιος δεν θέλει, να ξέρουμε τις προθέσεις του Θεού. Γιατί όλοι θέλουν να ξέρουν το μέλλον, τι θα γίνει. Πες μας Κύριε, να μάθουμε. Τρέχουν να ακούσουν μια προφητεία, μα είναι από τον Κύριο, δεν είναι. Τι ωραία να ξέραμε τα σχέδια του Θεού, το τι θα γίνει. Αλλά ο Κύριος τα κρατάει μυστικά, γιατί δεν είναι για το συμφέρον μας πολλές φορές. Θέλουμε να μάθουμε τις προθέσεις του όσον αφορά τον παρόντα πονηρό αιώνα. Αλλά αδερφοί, πρέπει να είμαστε ολοκληρωτικά ξεχωρισμένοι από το σύστημα του κόσμου και να μην μετέχουμε στον κατήφορο του, στους σκοπούς του. Γιατί όσο πιο κοντά στον Κύριο μένουμε, υποτασσόμενοι στον λόγο του, τόσο θα γνωρίζουμε τις σκέψεις του για το τι ο Κύριος προτίθεται να κάνει. Δηλαδή να φερόμαστε με το πνεύμα του και αυτό θα μας, μπορεί να μην μας λέει ξεκάθαρα μια λίστα ακριβώς τι θα κάνει, αλλά νιώθεις προς τα που πάει το πράγμα και ο Κύριος τι θέλει να κάνει. Επειδή είμαστε ο εκλεκτός λαός του Θεού, μας μιλάει και μας φανερώνει τα μέλλοντα για να μας βεβαιώσει το είναι μαζί μας. Ακόμα και αυτά που είναι γραμμένα στο λόγο του, να μου πείτε, μα αφού αυτά είναι ανοιχτά για όλους, δεν είναι ανοιχτά για όλους. Πόσοι διαβάζουν και δεν καταλαβαίνουν. Ενώ κάποιοι έχουν αποκαλύψεις για το τι θα κάνει ο Κύριος, λίγο εδώ, λίγο εκεί κρυμμένα, που οι περισσότεροι, ας πούμε για την Αποκάλυψη, να δείτε τι γράφουν για την Αποκάλυψη και τι εξηγήσεις δίνουν, να τραβάς τα μαλλιά σου. Και ο Κύριος το επιτρέπει, μιλάει δηλαδή έτσι αλληγορικά, με εικόνες, με παρομοιώσεις, ούτως ώστε αυτοί που απλώς θέλουν να μάθουν το μέλλον, να μην τα καταφέρνουν. Δεν θέλει ο Κύριος να κρατάει κρυφά από μας, τουλάχιστον αυτά που έχει σχέση με τη σωτηρία και την πνευματική μας πρόοδο. Τώρα, ερώτηση, αν ο Αβραάμ πήγαινε στα Σόδομα για να μάθει το μέλλον της πόλης, τι θα άκουγε? Α, έτσι από μόνος του να πάει εκεί, όπως ήταν ο Λότ, να πάει να ρωτήσει ένα από τους άρχοντες εκεί. Τι θα του λέγανε? Γιατί τα Σόδομα, αδερφοί, δεν ήταν μόνο η πόλη της αμαρτίας που μας το περιγράφει. Λέει, όπως τον καιρόν του Νόε, και όπως τον καιρόν που ήταν τα Σόδομα, οι άνθρωποι, λέει, έτρωγαν, έπινα, καλλιρούσαν τα χωράφια τους, παντρευόντουσαν. Μας δείχνει εκεί μια ειρηνική κατάσταση, αλλά μια πόλη η οποία αυξάνει και θάλει. Δηλαδή ήταν επιτυχής η ζωή τους μέσα στην αμαρτία. Δηλαδή θα μπορούσαν να πούν για τις γεωργικές και τις αρχιτεκτονικές επιτυχίες τους. Όταν ο Λότ πήγε και είδε την κοιλάδα καταπράσινη, δεν πρασίνησε η κοιλάδα μόνη της. Ναι, μεν ήταν ωραίο το έδαφος και είχε νερά οπωσδήποτε, αλλά καλλιεργούσαν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν ήταν μόνο δηλαδή η δουλειά τους να κάνουν όργια. Δούλευαν. Είχαν επιχειρήσεις. Θα μπορούσαν να πούν για τα πολλά μέσα που διέθετε ο τόπος τους. Θα του έδειχνε το πλήθος των πολιτών, των αγοραστών, εκείνους που έκτιζαν, που φύτευαν, έτρωγαν, έπιναν, πάντρευαν, παντρευόντουσαν, λέει. Όλοι αυτοί οι κάτοικοι των Σοδόμων δεν θα είχαν φανταστεί ποτέ μια κρίση. Για ποιο λόγο? Όλα καλά είναι, όλα ευλογημένα. Τουλάχιστον σαν γη ήταν ευλογημένοι. Ο Αβραάμ διάλεξε τα κατσάβραχα με τον Κύριο, ναι. Ο Λότ πήγε εκεί που ήταν η ευλογία της γης, γιατί τότε για να πας σε ένα τόπο ξηρό, χωρίς νερά, θεωρείταν καταραμένος τόπος. Ενώ εκεί που ήταν όλα κατά πράσινα και ωραία, θεωρείται ότι είναι ευλογία από το Θεό. Άρα αν τους έλεγε κάποιος θα καταστραφείτε, σίγουρα θα γελούσαν από πίσω του. Όμως επειδή ο Θεός δεν ήθελε να βρεθεί ο Αβραάμ ξαφνικά μπροστά σε αυτή την καταστροφή, έρχεται και του λέει τι θα γίνει στο 18. Και ο Αβραάμ θα γίνει εξάπαντος μεγάλο έθνος και δυνατό και διαμέσου αυτού θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Γιατί να διαλέξει τον Αβραάμ και να μην διαλέξει κάποιους άλλους, δεν είναι άνθρωποι και αυτοί, από το Θεό δηλαδή δημιουργημένοι. Επειδή τον γνωρίζω ότι θα διατάξει τους γιους του και την οικογένειά του ύστερα από αυτόν, γιατί όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν, και θα φυλάξουν τον δρόμο του Κυρίου για να εκτελούν δικαιοσύνη και κρίση, ώστε ο Κύριος να επιφέρει πάνω στον Αβραάμ τα όσα μίλησε σε αυτόν. Άρα αδερφοί, δεν είναι αρκετό ένας άνθρωπος του Θεού απλά και μόνο να ζήσει όμορφα, ευλογημένα, τίμια, ειλικρινά με τον Θεό, μόνο για τον εαυτόν του όμως, και να μην λέει τίποτα, να μην επηρεάζει τους γύρω του. Και λέει, ο Κύριος θα τους αναλάβει. Εγώ με τον Κύριο είμαι μια χαρά. Ο Αβραάμ ήταν μια χαρά, αλλά ο Κύριος λέει, γνωρίζω ότι θα διατάξει τους γιους του και την οικογένεια. Δηλαδή πρέπει να είσαι άνθρωπος, να έχεις πυγμή, ούτως ώστε να είσαι μεν εσύ ευλογημένος, αλλά να καταφέρεις το πώς ο Κύριος θα σου το δείξει, να το περάσεις αυτό και στις επόμενες γενιές. Θα διατάξει τους γιους του και την οικογένεια του ύστερα από αυτόν και θα φυλάξουν τον δρόμο του Κυρίου για να εκτελούν δικαιοσύνη για κρίση. Έβλεπε τον Αβραάμ, αλλά έβλεπε αιώνες μετά, λόγον του Αβραάμ. Και επαναλαμβάνει ο Θεός όσα είχε πει προηγουμένως, τον επιβεβαιώνει για να τον προφυλάξει από αμφιβολίες που ίσως ο διάβολος μπορεί να σπείρει στο νου του. Αυτός ήταν ο λόγος που ο Θεός εμπιστεύτηκε τον Αβραάμ. Γιατί έρχονται και κάποιοι άλλοι και υποστηρίζουν τη θεωρία του απόλυτου προορισμού, του καλβινισμού, ότι ο Θεός προόρισε τον Αβραάμ για σωτηρία. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι θνητοί, αφού αυτόν διάλεξε? Δεν διάλεξε ο Θεός τον Αβραάμ έτσι. Ο Θεός προγνώρισε τον Αβραάμ. Είδε την καρδιά του, είδε τις αποφάσεις του, είδε το ζήλο του να περάσει το μήνυμα αυτό που ο Θεός του έδωσε στο σπέρμα του και πιο κάτω. Τον είδε να διδάσκει τον οίκον του με επιμέλεια τις οδούς του Κυρίου και βάσει αυτής της πρόγνωσης προόρισε τον Αβραάμ να είναι Αβραάμ. Γιατί αδερφοί, δεν θα ήταν δίκαιο αν κάποιοι άνθρωποι θα χάνονταν αιώνια γιατί έτσι ήταν προαποφασισμένο. Να πει κάποιος, εγώ τι να κάνω αφού ο Θεός δεν με έχει προορίσει να σωθώ, ό,τι και να κάνω δεν πρόκειται να καταφέρω. Όχι. Ο Κύριος είναι δίκαιος και δεν είναι προσωπολήπτης. Απλά προβλέπει τις αποφάσεις του κάθε ανθρώπου. Στο 20. Κι είπε ο Κύριος, «Η κραυγή των Σοδόμων και των Γομόρων πλήθυνε και η αμαρτία τους είναι υπερβολικά βαριά. Θα κατέβω λοιπόν και θα δω αν έπραξαν ολοκληρωτικά σύμφωνα με την κραυγή που έρχεται σε μένα και θα γνωρίσω μήπως όχι». Τώρα λέει κραυγή. Η κραυγή τώρα δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι οι άνθρωποι φώναζαν και ηχητικά δηλαδή, γιατί ο Θεός είναι πνεύμα. Πιθανό ήταν από τα θύματα της ηθικής παραλυσίας ή από τον δίκαιο Λότ, στις προσευχές του να φώναζε. Ξέρετε, μπορεί να έχεις μια βουβή κραυγή από μέσα σου, του ψυχικού πόνου, της αδικίας, του κακού, συμβαίνει κάτι σε σένα. Μπορεί να βιάζουν, ας πούμε, ένα άντρα και αυτός μέσα του να κράζει στον Κύριο, χωρίς να ακούεται εξωτερικά όμως. Αυτό το βουητό, αυτός ο θόρυβος, από όλα αυτά τα όρκια, ο θόρυβος της αμαρτίας γενικά, έφτασε στα αυτιά του Θεού. Γιατί και εμείς οι πιστοί σήμερα πρέπει να ακούμε πνευματικά αυτή την κραυγή. Και ο Θεός που ακούει δεν κάθεται απαθής, αλλά έρχεται να κρίνει και να καυστηριάσει την αμαρτία. Και όταν λέει «θα κατέβω λοιπόν», δεν είναι ότι επειδή είναι πάνω θα κατέβει να δει. Ο Θεός δεν είναι ανάγκη να κατέβει, αλλά μιλάει έτσι κατά τη συνήθεια των ανθρώπων. Γιατί τα μάτια του βλέπουν τα πάντα όπου είναι. Θέλει ακόμα να δείξει ότι ποτέ δεν κάνει κρίση αν δεν λάβει υπόψη του όλες τις εκδοχές και τις απόψεις. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό, όταν συμβαίνει κάτι ρίχνουν όλη την κρίση πάνω στον Κύριο όλα τα βάρη, όλη την ευθύνη. Γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτό, γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτό. Αυτό όμως είναι αφροσύνη. Οι κρίσεις του Θεού είναι πάντα δίκαιες, άγιες και αληθινές. Αν μου πείτε, μα δεν υπάρχει αδικία στη γη. Υπήρχε και θα υπάρχει και υπάρχει. Αλλά ο Κύριος λέει, θα κατέβω να δω αν έπραξαν ολοκληρωτικά σύμφωνα με την κραυγή. Δηλαδή, αν η αμαρτία τους έχει φτάσει στο πλήρες. Να μου πείτε γιατί, όταν αμαρτάνεις λίγο είναι όλα καλά, δεν πειράζει και πρέπει να αμαρτήσεις πολύ. Εδώ μιλάμε τώρα για να καταστραφεί όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι να κατακαούν. Και στο σημείο αυτό δηλαδή που δεν γίνεται τίποτα άλλο εκτός από κρίση. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Θεός έχει κάποιον όριο ανοχής όσον αφορά την υπομονή του και την αγάπη του για το κάθε πλάσμα. Αλλά αν ο άνθρωπος σπάσει αυτόν τον όριο της ανοχής του Θεού, τότε έρχεται δίκαιη κρίση. Δεν λέμε και εμείς καμιά φορά μην τραβάς το σχοινί γιατί θα το σπάσεις και μετά δεν υπάρχει επιστροφή. Μπορείς να τραβάς το σχοινί σε έναν βαθμό, αλλά θα έρθει η ώρα που αν επιμένεις και σήμερα αυτόν τον όριο της ανοχής πιέζεται καθημερινά από τους ανθρώπους. Στο 22. Και όταν οι άνδρες αναχώρησαν απ' εκεί, πήγαν στα Σόδομα, οι δύο οι άγγελοι. Και ο Αβραάμ στεκόταν ακόμη μπροστά στον Κύριο. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι οι δύο άνδρες ήταν άγγελοι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί τώρα με τη θεωρία της Αγίας Τριάδος, επειδή ήταν τρεις άνδρες, λένε «Α, είναι ο Θεός ο Πατέρας, ο Θεός Υιός και ο Θεός Πνευμανάγιο». Άρα, εφόσον ο Θεός ο Πατέρας είναι με τον Αβραάμ, ο Θεός Υιός και ο Θεός Πνευμανάγιο πήγαν στα Σόδομα. Όχι, ήταν δύο άγγελοι. Και λέει στο 23, «Και καθώς ο Αβραάμ πλησίασε, είπε, μήπως θα καταστρέψεις τον δίκαιο μαζί με τον ασεβή? Αν είναι στην πόλη 50 δίκαιοι, άραγε θα τους καταστρέψεις? Και δεν θα συγχωρούσε στον τόπο χάρη των 50 δικαίων που βρίσκονται σε αυτόν?» Κοιτάξτε το σκεπτικό του Αβραάμ, ότι ωραία, ο αμαρτωλός να τιμωρηθεί. Αλλά αν υπάρχει ένας δίκαιος ανάμεσα στους αμαρτωλούς, δεν είναι άδικο αυτός να έχει την ίδια ποινή, την ίδια τιμωρία με αυτούς? Και πάνω σε αυτό αρχίζει να παζαρεύει. Και πήρε ένα νούμερο 50 άνθρωποι που είναι αρκετοί, αλλά βέβαια όχι τόσοι όσο είναι οι πόλοι, δεν είναι μισή-μισή, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. «Δεν θα συγχώρουσε στον τόπο χάρη των 50 δικαίων που βρίσκονται σε αυτόν? Μη γέννητο ποτέ εσύ να πράξεις ένα τέτοιο πράγμα, να θανατώσεις μαζί δίκαιο και ασεβή, και ο δίκαιος να είναι όπως και ο ασεβής. Μη γέννητο ποτέ σε σένα. Εκείνος που κρίνει ολόκληρη τη γη δεν θα κάνει κρίση?» Αυτά που λέει τώρα ο Αβραάμ, ο Θεός τα επέτρεψε να γραφτούν, γιατί αν ήθελε δεν έγραφε αυτήν τη συνομιλία, απλά για να βλέπουμε κι εμείς πώς ο Αβραάμ έβλεπε και όντως πώς ο Θεός βλέπει, ότι υπάρχει διαφορά. Είναι δίκαιος. Και απαντάει, αν βρω στα Σόδομα 50 δικαίους μέσα στην πόλη, θα συγχωρήσω σε ολόκληρο τον τόπο για χάρη τους. Τώρα, αυτό δεν είναι αδικία? Οι άνθρωποι υπέφεραν, η αμαρτία υπήρχε, η βρωμιά, όλο αυτό που γινότανε. Τώρα για να σωθεί μια μικρή ομάδα ανθρώπων να συνεχίσουν οι άλλοι την αμαρτία τους, γιατί λέει θα συγχωρήσω σε ολόκληρο τον τόπο για χάρη τους, άρα δεν θα τους καταστρέψει. Και προφανώς ούτε ιδέα θα είχαν, θα συνέχιζαν τη ζωή τους όπως πριν. Θα ξέρανε ότι γλίτωσαν από κάτι, όπως τον Ιωνά που πήγε στην Νινεβή και φώναζε και έστω τον πίστεψαν και είπανε μήπως καταστρέψει ο Θεός σε 40 μέρες τη πόλη μας, ας μετανοήσουμε, και μετανόησαν. Εδώ δεν θα είχαν ιδέα. Και αποκρινόμενος ο Αβραάμ είπε, «Δες, τώρα τόλμησα να μιλήσω στον Κύριό μου ενώ είμαι χώμα και στάχτη. Αν λείψουν 5 από τους 50 δικαίους, θα καταστρέψεις ολόκληρη την πόλη εξαιτίας των 5?» Και είπε, «Δεν θα την καταστρέψω αν βρω εκεί 45. Και ο Αβραάμ πρόσθεσε ακόμη να του μιλήσει και είπε, «Αν βρεθούν εκεί 40, δεν θα την καταστρέψω εξαιτίας των 40. Ας μην παροξενθεί ο Κύριός μου αν μιλήσω ξανά. Αν βρεθούν εκεί 30, δεν θα την καταστρέψω αν βρω εκεί 30. Δες, τώρα τόλμησα να μιλήσω στον Κύριό μου. Αν βρεθούν εκεί 20, δεν θα την καταστρέψω εξαιτίας των 20. Ας μην παροξενθεί ο Κύριός μου αν μιλήσω ακόμα μια φορά. Αν βρεθούν εκεί 10, δεν θα την καταστρέψω εξαιτίας τον 10.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Βλέπετε αδερφοί, όλο αυτό που επέτρεψε ο Κύριος να γραφτεί δείχνει την καρδιά του Θεού και πόσο θα ήθελε να μην κάνει κακό σε κανένα. Βλέπουμε αυτήν την αρχή. Δεν θέλει να απολεστεί ο τόπος έστω και για έναν ελάχιστο αριθμό δικαίων που έφτασε μέχρι το 10. Που τι είναι 10 ψυχές σε τόσον κόσμο? Γι' αυτό λέω είναι δίκαιο, αλλά ο Θεός δεν θέλει να απολεστεί ο δίκαιος μετά του ασεβούς. Και ο Αβραάμ προχωρά ένα βήμα παραπέρα λέγοντας ότι χάρη των λίγων δικαίων θα συγχωρήσεις όλους και τον τόπο, ολόκληρη την περιοχή. Δηλαδή, γιατί τα Σόδωμα και τα Γόμορα και οι τρεις πόλεις δεν πέθαναν μόνον οι άνθρωποι, να ήταν ας πούμε ένα, ξέρω εγώ, ένα παραλυτικό αέριο όπως είναι σήμερα, πεθάνουν οι άνθρωποι, αλλά όλοι γίνανε μια χαρά. Κατακάηκαν όλα. Βλέπουμε την αγάπη του Κυρίου για τους ανθρώπους και τα πλάσματά του, αλλά ιδιαίτερα για τους δίκαιους. Και ο Θεός έχει τις μαθηματικές του εξισώσεις. Γνωρίζει τις αναλογίες πιστή-άπιστη και πόσοι πιστοί αναλογούν σε τόσους άπιστους, ώστε να συνεχίσει να εκχαίει χάρη πάνω στη χάρη. Δηλαδή, αν υπάρχει έστω ένα μικρό υπόλοιπο, δεν έρχεται η κρίση. Και ο Αβραάμ λέει αρχικά ένα νούμερο, 50 άτομα, που του φαίνεται αρκετό για να πείσει τον Κύριο να αποδεχθεί την ακύρωση της ποινής των Σοδόμων, που ήταν λίγοι. Και μετά που παίρνει τη συγκατάθεση του Θεού, αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχουν στα Σόδωμα τόσοι δίκαιοι και πιστοί. Αυτός ήξερε τον Λότ, άτοικη οικογένειά του, 4 άτομα, οι 2 κόρες και η γυναίκα του. Αλλά δεν μπορεί να μειώσει κατακόρυφα τον αριθμό και από 50 να του πει αν έχει 4. Χρησιμοποιεί δηλαδή μια μέθοδο ώστε να κρατήσει τον Κύριο στη συζήτηση, αλλά προσέξτε, μιλάει ένας άνθρωπος με τον Κύριο των δυνάμεων. Δεν είναι 2 φίλοι. Μπορεί να ήταν μπροστά του ένας άντρας, ο άγγελος του Γιάχβε, αλλά αντιλαμβάνεται ο Αβραάμ ότι είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και διατηρεί το ποσοστό στο οποίο δεσμεύτηκε ο Κύριος και τι κάνει αρχικά, αφαιρεί ένα 10%, 5 άτομα. 50 θα το κάνουμε 45. Όταν ο Κύριος αποδέχεται τους 45, κατεβαίνει ακόμα ένα σκαλοπάτι, πάλι 5 και φτάνει στους 40. Γνωρίζει όμως ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτόν το παιχνίδι, αυτόν το παζάρι 5-5-5-5, γιατί ο Κύριος δεν είναι εκεί να το απαντάει και να μιλάνε και να περνάει η ώρα. Ήξερε ότι υπήρχε πίεση ότι θα έφευγε. Και οι ερωτήσεις τελειώνουν. Είναι ο δημιουργός και ο δούλος μπροστά. Γι' αυτόν τολμά να κάνει μεγάλο βήμα διαπίστεως. Από τους 40 κατεβαίνει στους 30. Το 1/4. Κατά 1/4 δηλαδή. Εκεί που ήταν 10% πάει στο 25%. Και τώρα αμέσως, που είναι ζεστόν το σίδερο, μειώνει τους δίκαιους στους 20, δηλαδή 1/3, 33%. Από τους 30 να πάει στους 20. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο και μετά πάει απότομα, κατεβαίνει πιο κάτω. Και του μένει μια ερώτηση τελευταία. 20, 50% μείωση. Από τους 20 δεν πάει στους 18. Αν μείνουν εκεί 10, δηλαδή από το αρχικό, αν το δούμε, το 50, είναι 80% μείωση. Και όπως είπα, ο Κύριος επιτρέπει να καταγραφεί αυτή η συνομιλία για να μας δείξει το ενδιαφέρον του. Δεν βιάζεται να τιμωρήσει, να καταδικάσει. Ψάχνει τρόπους να σκεπάσει, να καθαρίσει. Όμως η δικαιοσύνη του πρέπει να γίνει γνωστή. Γιατί γινόταν μια μεγάλη αδικία εκεί. Αγαπά ο Θεός τη γη του και όλα όσα είναι πάνω σε αυτή. Ξέρετε, πολλοί μιλάνε για τη γη, για τη μητέρα γη που βγάζει τόσα και τι καλή που είναι η γη. Και ο Θεός ενδιαφέρεται για τη γη, γιατί αυτός είναι ο δημιουργός. Δεν δημιούργησε τη γη για να την κάψει με πυρ και θείο, φωτιά και θιάφη και να καταστρέψει όλα όσα είναι πάνω σε αυτή. Ενδιαφέρεται ακόμα και για τη χλωρίδα και την πανίδα. Όλα τα δέντρα, τους αγρούς, τα ζώα, τα πτηνά, δικά του είναι του Κυρίου. Έτσι λοιπόν αδερφοί, βλέπουμε πώς χρησιμοποίησε ο Αβραάμ αυτό που του αποκάλυψε ο Θεός και τη θαυμαστή θέση που καταλαμβάνει. Γιατί βλέπουμε ο Αβραάμ τι κάνει. Με τι είναι απασχολημένο στην παρουσία του Κυρίου? Αν ήταν ένας άλλος θα πει, «Α, Θεέ μου, θα καταστρέψει αυτό το δωμάτιο, ωραία. Θα βγω κι εγώ πάνω στη βουνό εκεί να δω την καταστροφή των απίστων και των αμαρτωλών ανθρώπων. Εκεί θα είμαι, θα είναι μεγάλο σοου. Πώς είναι σήμερα τα πυροτεχνήματα, φαντάστε τι θα ήταν εκεί». Δεν είναι αυτή η καρδιά του Αβραάμ, γι' αυτό είναι φίλος του Θεού. Τι κάνει, μεσητεύει για τους άλλους. Αυτός που μπορεί να πλησιάζει το Θεό, εμπληροφορία πίστεως, αυτός που έχει τέλεια ειρήνη μέσα στην καρδιά του και τη συνείδησή του, θα είναι σε θέση να εικετεύσει υπέρ των άλλων. Αυτός που έχει ενδυθεί την πανοπλία του Θεού, μπορεί να προσεύχεται υπέρ πάντων των Αγίων. Προσέξτε, δεν είναι ο καλός Αβραάμ και ο κακός Θεός. Δηλαδή, προσπαθεί ο Αβραάμ να πείσει τον Θεό να μην κάνει αυτή τη μεγάλη καταστροφή, να μην τη φέρει. Ο Κύριος περίμενε με πολύ υπομονή, όπως είδαμε πριν που του λέει. Η κραυγή βγήκε πάνω και για να φτάσει η κραυγή, φανταστείτε τι συνέβαινε εκεί. Μεγάλες αδικίες. Και όχι μόνο ως προς τον Θεό, αλλά και ως προς τους συνανθρώπους. Θυμάστε τι πήγαν να κάνουν στους ίδιους τους αγγέλους. Και ο Αβραάμ λοιπόν, βλέποντας τους δύο αγγέλους να φεύγουν για να φέρουν την κρίση του Θεού στα Σόδωμα και τα Γόμορα και ξέροντας ότι εκεί μένει ο Λότ και η οικογένειά του που κακώς έμεναν εκεί, δηλαδή ο Λότ στην αρχή ήταν απ' έξω ευαρετή σκηνή του και απολάμβανε εν μέρη, μετά το βλέπουμε να είναι στην πύλη όταν πήγαν οι άγγελοι και μετά είναι μέσα με το σπίτι του, η γυναίκα του, οι κόρες του, αραβωνιασμένες μεσοδομήτες. Ένα με αυτούς, ενώ ήταν δίκαιος. Δεν κρίνει το Θεό όμως ο Αβραάμ, ούτε προσπαθεί να του πει τι να κάνει, απλά προσεύχεται και εικετεύει γνωρίζοντας τη φύση του. Όμως, όσο ευλογημένη ήταν αυτή η εικεσία και η εκζήτηση του Αβραάμ, ήταν περιορισμένη. Γιατί ενώ ήξερε ότι η οικογένεια του Λότ ήταν 4 άτομα, σταμάτησε στα 10. Δεν πήγαινε πιο κάτω, έφυγε ο Κύριος μετά. Του λέει, αν έχει 10, θα χαρίσω για όλον τον τόπο εξαιτίας των 10. Κοιτάξτε όμως αδερφοί, πόση αξία δίνει αυτό στους πιστούς, στα παιδιά του Θεού. Δηλαδή, πες ότι είναι μια πολυκατοικία, θα γίνει ένας σεισμός και θα πέσει η πολυκατοικία. Επειδή είναι εκεί μια οικογένεια ή ένας πιστός, μπορεί ο Κύριος να χαρίσει για όλη την πολυκατοικία, για εκείνον τον ένα και να μην χαθεί με τους υπόλοιπους. Αν μου πείτε καλά, και αν πεθάνει με τον Κύριο θα είναι. Ναι, αλλά ο Κύριος ενδιαφέρεται και για τη ζωή μας εδώ, εκτός της αιωνιότητας. Για το Θεό δεν υπάρχει πρόβλημα, σε αυτόν υπάρχει αυθονία χάρης και υπομονής ώστε να ακούσει τα αιτήματα του αγαπητού του φίλου του Αβραάμ. Όμως ο Αβραάμ απέφυγε να το κάνει, ίσως φοβήθηκε μήπως υπερβεί το ποσό της πίστοσης του. Γιατί ξέρετε, είπαμε παζαρεύεις και φτάνεις και λέει φτάνει, ως εδώ. Σταμάτησε να ζητά και ο Θεός σταμάτησε να δίνει. Όμως σήμερα αδελφοί, ο Κύριος λέει είναι πιστός στο να σώζει στο παντελώς. Δύναται να σώζει εντελώς. Και να σας πω κάτι, μπορεί να καταστράφηκα στο τέλος τα Σόδωμα και τα Γόμορα και άλλες πόλεις, όμως πάλι ο Λότ την γλίτωσε με την οικογένειά του. Τους έβγαλε έξω. Και πάλι δηλαδή, έστω για 4 άτομα, ο Θεός έστειλε τους αγγέλους του και τους έβγαλαν έξω. Λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν σας βάλουμε έξω. Και με τα 4 χέρια τους πήραν 4 άτομα και τους έβγαλαν. Και μετά ήρθε η καταστροφή. Δηλαδή, ναι μεν οι πιστοί ήταν τόσο λίγοι που το ποσοστό δεν ήταν αρκετό για να σωθεί ο τόπος, αλλά και πάλι τη γλίτωσαν, που και αυτό είναι μια αρχή. Τι λέει για την Αποκάλυψη, αν δεν φύγει ο κολίον, δεν θα έρθει η μέρα της αποστασίας, η μεγάλη. Πρέπει να φύγει αυτός που εμποδίζει, η πιστή, για να γίνει το κακό. Όσο είναι η πιστή εδώ, ναι μεν υπάρχει αμαρτία και δυναμώνει, αλλά δεν πρόκειται να φανερωθεί ο άνομος εάν δεν φύγει αυτός που εμποδίζει. Μακάρι να μπορούσαμε αδερφοί να μένουμε συνδεδεμένοι μαζί με τον Κύριό μας σε όλες τις ανάγκες μας, τις αδυναμίες μας και τους αγώνες μας. Βλέπουμε πώς ο Κύριος ενεργεί και ποια είναι η καρδιά του Θεού. Γι' αυτό ήταν το μήνυμα απόψε αυτό, να αντιληφθούμε τον Κύριο μας ότι είναι δίκαιος κριτής, μπορεί να καταστρέψει με μιας όλη τη γη, αλλά έχει αρχές. Έχει αγάπη για την κάθε ψυχή, για τον κάθε αμαρτωλό, βλέπει τις αδικίες που γίνονται, δεν τις θέλει, πολλά πράγματα που συμβαίνουν δεν είναι στο θέλημά του και περιμένει με υπομονή. Θα φέρει την κρίση του όταν δεν πάει άλλο. Γι' αυτό όταν βλέπουμε πολλές φορές αδικίες που συμβαίνουν και λέμε γιατί δεν επεμβαίνει ο Κύριος, γιατί δεν ενεργεί ο Κύριος. Μα αν ενεργούσε σε κάθε περίπτωση άμεσα, τότε δεν θα ζούσαμε διαπίστεως. Επιτρέπει, δεν το θέλει, αλλά επιτρέπει. Κάποιος πάει, σκοτώνει κάποιον και δεν τον βρίσκει κανένα στο φωνιά. Είναι μια μεγάλη αδικία. Ο Κύριος το επιτρέπει αυτό να συμβαίνει. Και πόσα άλλα συμβαίνουν καθημερινά. Γιατί ο άρχοντας του κόσμου τούτου ξέρουμε ποιος είναι και πώς ενεργεί. Άλλη ζωή εδώ, αδελφοί, και άλλη ζωή στον ουρανό που μας υπόσχεται ο Κύριος. Εκεί που δεν θα υπάρχει ούτε πόνος, ούτε δάκρυ, ούτε στεναγμός, ούτε μόμος, ούτε ρητίδα, αλλά θα είναι όλα τέλεια. Γιατί θα είναι πραγματικά η παρουσία του Κυρίου μας. Μέχρι τότε θα ζήσουμε μέσα σε έναν κόσμο αμαρτωλό, αλλά με την παρουσία μας θα καθαρίζουμε τον τόπο γύρω μας και θα φέρνουμε ευλογία και ειρήνη. Και μέσα από τη ζωή μας θα ελκύουμε ψυχές για τον Κύριο. Γιατί δεν είναι αυτοί και εμείς, αλλά και οι άλλοι έξω μπορούν να έρθουν μέσα. Μήπως και εμείς είμαστε Άγιοι πάντα και εμείς δεν είμαστε μέσα στην αμαρτία και κάποιος μας μίλησε με κάποιον τρόπο, ο Κύριος μας έλκυσε και πιστέψαμε. Έτσι έχουν και όλοι την ανάγκη να σωθούν. Γιατί ο Κύριος θέλει να σώσει κάθε ψυχή, όσους γίνεται. Ευχαριστούμε, Χριστέ μου Άγια, για αυτά τα λόγια. Ζητώ εσύ να ευλογήσεις, Κύριέ μας, και να μας δείξεις πραγματικά την καρδιά σου, Κύριε, το χαρακτήρα σου. Γιατί ό,τι επιτρέπεις να γραφτεί μέσα στο λόγο σου είναι για δική μας οικοδομή και διδαχή, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας, για το πρότυπο αυτόν του Αβραάμ, Κύριέ μας, του ανθρώπου της πίστης. Και εμείς θέλουμε, Κύριέ μας, να μιμούμαστε τους Αγίους της πίστης, Κύριε, ξέροντας ότι ευαρέστησεν εσένα, Κύριέ μας. Φύλαξε μας Ιησού μας τις επόμενες μέρες και εμάς και τις οικογένειές μας, Κύριε, τα άτομα που αγαπούμε στο περιβάλλον μας, και βοήθησε, Κύριε μας, να ελκύσουμε ψυχές στη δική σου παρουσία, Κύριε μας, στη δική σου δόξα, Χριστέ μου Άγιε. Γιατί θέλουμε, Κύριε μας, να δούμε να κερδίζονται οι ψυχές αυτές, Κύριε μας, να βγουν από το σκοτάδι και να έρθουν στο καθαρό φως, Κύριε. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνονται, να μην το ξέρουν, θα το αντιληφθούν όταν έρθουν στο φως. Και εσύ θα μας δώσεις σοφία, Κύριε μας, και πόνο ψυχής για τις ψυχές που χάνονται, Κύριε, ούτως ώστε να τις ελκύσουμε και να έρθουν κοντά σου, Χριστέ μου. Αμήν Ιησού μου Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Ο σκοπός, αδερφοί, που ακούμε τους λόγους του Κυρίου δεν είναι για να γεμίσουμε γνώση μέσα στο κεφάλι μας. Δεν είναι για να αποκτήσουμε θεολογική άποψη ή να υποστηρίξουμε το δόγμα μας. Αλλά ο λόγος που ακούμε, τους λόγους του Κυρίου, είναι να έρθει αυτός ο ζωντανός λόγος μέσα στις καρδιές μας και να κάνει εργασία, να κάνει εγχειρήσεις, να βγάλει ό,τι περιττό είναι, ό,τι άχρηστο είναι, ό,τι αμαρτωλό, ό,τι είναι εκείνο το οποίο είναι καρκίνωμα και μας κάνει κακό, και να βάλει τους Άγιους Λόγους του μέσα μας να οικοδομήσει ένα νέο άνθρωπο. Ξέρουμε ότι ο Κύριος από την αρχή, από τη γέννηση, μας φανερώνει εκείνο το οποίο θέλει να κάνει με τον άνθρωπο. Και όλοι ξέρουμε το εδάφιο. Ας κάμουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και κατ' ομοίωση ημών. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού. Και αυτός ο στόχος θα πρέπει να είναι και σε μας, μέσα στη ζωή μας, να γίνουμε όπως εκείνος. Και δεν ξέρω αν αναλογιζόμαστε, αδελφοί, ανάλογα με τον καιρό που ζούμε, τα χρόνια που πιστεύουμε, εάν γινόμαστε όλο και καλύτεροι ή είμαστε στάσιμοι ή πάμε προς τα πίσω. Γιατί ο διάβολος προσπαθεί να μας τραβήξει προς τα πίσω. Ο δίκαιος θα γίνεται έτι δίκαιος και ο άδικος, λέει, θα γίνεται έτι άδικος. Μεγαλώνει η ψαλίδα. Απ' τη μια ο Κύριος μας θέλει να είμαστε δίκαιοι και ο διάβολος θέλει από την άλλη μεριά να μας τραβήξει και να γίνουμε όχι καλύτεροι αλλά χειρότεροι από ό,τι είμαστε. Και το λέει και ο Λόγος του Θεού αυτό. Αμήν. Όταν υπάρχει κάποιο ακάθαρτο πνεύμα σε έναν άνθρωπο και αυτό το ακάθαρτο πνεύμα φύγει και δεν γεμίσει ο άνθρωπος με το Λόγο του Θεού, με την παρουσία του Θεού, με το Πνεύμα του Θεού, αυτό το ακάθαρτο πνεύμα το οποίο είχαμε, αν είχαμε ένα κύριο πνεύμα, επιστρέφει και όταν βρει, λέει, τον τόπο αυτό άδειο, σεσαρωμένο, κενό, πάει και φέρνει άλλα 7 πνεύματα και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου χειρότερα, λέει, από ότι τα πρώτα. Δηλαδή γίνεται ο άνθρωπος ακόμα χειρότερος. Θυμάστε σε ποιους έλεγε ο Κύριος τα ουέ? Στους γραμματείς και στους φαρισαίους. Δεν είπε τα ουέ στις πόρνες, ούτε στους τελώνες, ούτε στους ανθρώπους αμαρτωλούς. Πήγαινε ο Κύριος εκεί να σώσει αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί δεν ήξεραν, δεν γνώριζαν, δεν είχαν καταλάβει. Είχαν μπει στην αμαρτία. Ο καθένας δεν ξέρει την πορεία του καθενός ανθρώπου. Μπορεί να βλέπουμε εμείς το φαινόμενο, αλλά δεν ξέρει κανένας από εμάς την πορεία ενός ανθρώπου του που και για ποιο λόγο έχει φτάσει η πόρνη να είναι πόρνη, ένα παράδειγμα. Ο Κύριος όμως ξέρει τις καρδιές. Αλλά δεν τα είπε ο Κύριος τα ουέ στους αμαρτωλούς, αλλά τα είπε στους υποτιθέμενους δικαίους, στους γραμματείς, στους φαρισαίους, οι οποίοι έλεγαν ότι έβλεπαν και ήταν τυφλοί. Αντί να γίνουν καλύτεροι και να γίνονται καλύτεροι, γινόταν χειρότεροι. Και γι' αυτό και ο Κύριος ήρθε να το κόψει αυτό το πράγμα και να κάνει κάτι νέο. Και πάνω σε αυτό λίγο θέλω να μιλήσουμε σήμερα. Να δούμε μέσα από τον προφητικό λόγο του Κυρίου και μέσα από ένα παραβολικό τρόπο το πώς ο Κύριος, αδελφοί, τους έβλεπε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί μπορεί να έβλεπαν τους εαυτούς τους ότι ήταν σε εξουσία, ότι ήταν δίκαιοι, ότι ήταν μια χαρά μπροστά στους ανθρώπους και μπροστά στο Θεό. Όμως τα μάτια του Κυρίου, που είναι ως φλόξ πυρός, πώς τους έβλεπε, και ήρθε ο Κύριος και τους φανέρωσε το πώς τους έβλεπε. Και βέβαια υπήρχε φοβερή αντίδραση. Κανένας από εμάς δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτούς τους οφθαλμούς του Κυρίου, που ξέρει τα κατάβαθα της καρδιάς, τα κίνητρα, τους κατασταλαγμούς. Γνωρίζει ο Κύριος τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας και για ποιο λόγο συμβαίνει ό,τι συμβαίνει. Ο Λόγος του Θεού λέει μέσα ότι είναι ζωντανός, ενεργός, κόβει, χωρίζει, ψυχή, πνεύμα. Τα πάντα, λέει, είναι γυμνά και τετραχυλισμένα μπροστά στα μάτια του. Αυτός ο Λόγος είναι ο ίδιος ο Κύριος. Μέσα από το Λόγο, λοιπόν, μπορείς να καθρεφτιστείς κι εσύ και να δεις το πώς σε βλέπει ο Κύριος. Αυτά τα μάτια του Κυρίου. Γι' αυτό και μελετάμε τους Λόγους του Κυρίου. Να μπορούμε να ελέγχουμε τους εαυτούς μας, να μπορούμε να δούμε κι εμείς τις δικές μας αποφάσεις και τις δικές μας καρδιές, ώστε να προσαρμοστούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτό που θέλω να διαβάσω σήμερα, αδελφοί, είναι αυτό που λέει μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο Κύριος, στο Ιώτα Έψιλε, που μιλάει για την άμπελο, την αληθινή. Ότι εκείνος είναι η άμπελος, η αληθινή, και εμείς είμαστε τα κλίματα. Όλο το κεφάλαιο αυτό, αδελφοί, μιλάει το Ιώτα Έψιλον στο κατά Ιωάννη για τέσσερα κύρια θέματα. Μιλάει για την άμπελο και την ενότητα που ο Κύριος θέλει να έχουμε μαζί. Μιλάει για την αγάπη, το δεύτερο, που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας. Μιλάει το τρίτο για το διωγμό που θα έχουμε θλίψη στον κόσμο, το διωγμό των ανθρώπων. Και το τέταρτο είναι η εργασία του Αγίου Πνεύματος που κάνει ανάμεσά μας ο Κύριος. Το πρώτο, λοιπόν, έχει να κάνει με την άμπελο και έχει να κάνει κυρίως με την καρποφορία. Όταν λέμε καρποφορία, δεν εννοούμε απλά και μόνο να φέρουμε ψυχές. Αυτό είναι αποτέλεσμα, καθώς εμείς είμαστε καρποφόρα δέντρα μέσα μας. Γιατί τα λέμε για καρπό, μιλάμε για τον καρπό του Πνεύματος του Θεού. Δηλαδή το αποτέλεσμα της εργασίας του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Που λέει μέσα ότι είναι αγάπη, καρπός του Πνεύματος, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Αυτός είναι ο καρπός του Πνεύματος. Αυτή είναι η εργασία που ο Θεός κάνει με το Πνεύμα του Άγιου. Και το πρώτο είναι η αγάπη. Είναι αυτές οι λέξεις που είναι, αλλά η κάθε μια έχει βάθος και χρειάζεται απόδειξη μπροστά στα μάτια του Θεού ότι όντως υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Πόσο αγαπάμε. Πόσο αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Πόσο αγαπάμε τον Κύριο. Ποιοι είναι οι στόχοι μας, αδερφοί? Πρώτα απ' όλα, δηλαδή, ο πρώτος στόχος ποιος πρέπει να είναι? Να αγαπάμε Κύριο το Θεό μας με όλη μας την καρδιά, την ψυχή μας, τη διάνοιά μας και τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Αυτό είναι το πρώτο. Okay. Χαρά. Πόσο χαρά έχουμε. Πόσο ευτυχισμένοι είμαστε. Πόσο νιώθουμε επαρκείς με αυτά που έχουμε. Αν νιώθουμε μια επάρκεια, τότε, αδερφοί, δεν βάζουμε μέσα στο μυαλό μας συνέχεια μέρημνες. Πόση ευχαριστία έχουμε μπροστά στο Θεό για όλα εκείνα τα οποία μας δίνει, παρόλο τις δυσκολίες, παρόλο τους διωγμούς, Άλλοι άνθρωποι έχουν διωγμούς. Πόσο ειρήνη έχουμε μέσα μας όταν γίνονται οι τρικυμίες της ζωής. Πόσο είμαστε, αδερφοί, Χριστοί, χρήσιμοι. Χριστότητα που λέει. Πόσο αγαθοί είμαστε. Πόσο αγαθότητα έχουμε. Ή είμαστε πονηροί. Όλα αυτά οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, τα έχασαν. Γι' αυτό και πήγε ο Κύριος στη Σικιά, θυμάστε, στα Ευαγγέλια, και είδε μόνο φύλλα. Που η Σικιά είναι σύμβολο του λαού Ισραήλ. Και καταράστηκε τη Σικιά. Να ξεραθεί. Γιατί δεν βρήκε καρπό. Βρήκε μόνο θρησκευτικά έργα. Δηλαδή το ότι πηγαίνουμε στη συναγωγή μια φορά ή δύο φορές τη βδομάδα, αυτό είναι το θρησκευτικό έργο. Αυτό έκαναν και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Όμως μέσα στη ζωή τους και μέσα στην καθημερινότητά τους, μέσα στην καρδιά τους, δεν είχαν καρπό. Εμείς έχουμε καρπό. Το μυστικό θα το δούμε σήμερα μέσα από το κατά Ιωάννη στο ΙΕ κεφάλαιο. Ποιο είναι το μυστικό, το να καρποφορήσουμε. Αν θέλουμε να καρποφορήσουμε. Θα δούμε το τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχει καρπός και θα δούμε και το τι συμβαίνει όταν υπάρχει καρπός. Και είναι μια ευεργεσία και μια ευλογία, αδερφοί, γι' αυτό. Δεν ξέρω, αλλά ίσως τα λόγια τα ανθρώπινα είναι φτωχά στο να μεταδώσει κάποιος, αδερφοί, το θέλημα του Θεού. Και το τι θέλει ο Θεός και πώς θέλει ο Θεός να είμαστε σε σχέση με το πρόσωπό Του, με Εκείνον. Γιατί αυτό τελικά είναι το μυστικό της καρποφορίας. Η ενότητα με το πρόσωπό Του. Η ενότητα, η τέλεια ενότητα με Εκείνον. Αυτό είναι το μυστικό και το λέω από την αρχή. Ποια είναι η σχέση μας μαζί Του, ποια είναι η επαφή μας μαζί Του. Έβλεπαν οι μαθητές τον Κύριο και τι έκανε ο Κύριος, προσευχόταν. Ξύπναγε νύχτα και πήγαινε στην προσευχή του Θεού. Άλλες βραδιές μπορεί να ήταν όλη νύχτα στην προσευχή. Και οι μαθητές απλά έβλεπαν έναν άνθρωπο ο οποίος ξόδευε ώρες ολόκληρες στην παρουσία του Κυρίου, στην προσευχή, γιατί αυτό έβλεπαν αυτοί. Γι' αυτό και του ζήτησαν, λέει, Κύριε, δίδαξε μας πώς να προσευχόμαστε. Έβλεπαν την έλλειψή τους. Αλλά δεν μπορεί ο Κύριος να τους εξηγήσει και δεν μπορεί ο Κύριος με ανθρώπινα λόγια να μας εξηγήσει ο Κύριος, αδερφοί, το πώς είναι να έχουμε κοινωνία και ταύτιση με το πρόσωπο του Θεού. Δεν γίνεται με ανθρώπινα λόγια. Πρέπει να το εμπειριστείς. Και όταν το εμπειριστείς, τότε είναι, αδελφοί, το καταλαβαίνεις. Και τότε καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να ζήσεις πλέον μόνος σου. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες πάνω στο σταυρό. Ήταν ό,τι χειρότερο για τον Ιησού Χριστό, η εγκατάλειψη του Θεού Πατέρα από Εκείνον. Γιατί αυτό ήταν το πολύτιμότερο του σαν άνθρωπος. Το πολύτιμότερο του. Είναι κρίμα, αδερφοί, να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και να μην έχουμε πραγματική κοινωνία, σχέση με ένα πρόσωπο.

αγωνιζόμενοι για την επιβίωσή μας, που ο Κύριος θέλει να δουλεύουμε, αλλά όχι σε τέτοιους εξαντλητικούς ρυθμούς. Και τελικά δεν λαμβάνουμε γιατί δεν ζητούμε. Και όταν ζητούμε, ζητούμε, λέει, για τις ειδονές μας. Γιατί δεν έχουμε σχέση με εκείνο. Θέλω να διαβάσω εκεί στο κατά Ιωάννη, στο ΙΕ κεφάλαιο. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή, μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό, και παν το φέρον καρπών καθαρίζει αυτό για να φέρει ποιότερο καρπό. Τι λέει εδώ? Λέει ότι ο Ιησούς είναι άμπελος και ο πατέρας του είναι ο Γεωργός, αυτός ο οποίος φροντίζει εκείνο τα οποία. Κάθε κλίμα το οποίο δεν φέρει καρπό, το κόβει. Και θα δούμε λίγο ως προς αυτό, γιατί υπάρχει μια άλλη άποψη ως προς αυτό. Τώρα εσείς, λέει, είστε καθαροί για το λόγο τον οποίον ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Μείνετε σε μένα και εγώ σε εσάς. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφ' εαυτού, εάν δεν μείνει εν διαμπέλο, ούτω ουδε εσείς εάν δεν μείνετε εν εμή. Δεν μπορεί να παράξει καρπό μόνος του άνθρωπος από την καλύτερη του καρδιά, από την διαπαιδαγώγηση την καλή. Όχι. Θα πρέπει να συνδεθεί ο άνθρωπος με τον Κύριο. Εγώ είμαι άμπελος και εσείς τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπό πολλήν, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Τι κρίμα είναι να τρέχουμε χωρίς τον Κύριο. Να τρέχεις χωρίς εκείνον. Εάν της δε μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται, και συνάγουσι αυτά και ρίπτουσι στο πυρ και καίγονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωση εν μην, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Το θέλουμε? Το θέλουμε. Ποια θα πρέπει να είναι λοιπόν η προτεραιότητά μας? Γιατί όλοι μας έχουμε ανάγκες και όλοι χρειαζόμαστε και προσόδους να ζήσουμε, και προστασία και ειρήνη στο σπίτι μας και ευλογία στη δουλειά μας. Αλλά όχι μόνο αυτά. Εάν μείνετε εν εμή, εάν μείνουμε σε εκείνον κολλημένοι και οι λόγοι μου μείνωση εν ημίν μέσα σας, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Δεν μου λέτε ποιος τα λέει τώρα όλα αυτά? Ποιος τα λέει? Ένας φιλόσοφος? Ένας παραμυθάς? Ποιος τα λέει? Ένας μυθοπλάστης? Ποιος τα λέει? Ποιος το λέει αυτή την πρόταση ιδιαίτερα? Ποιος τη λέει? Και όλα τα υπόλοιπα. Ο ίδιος ο Θεός εν σαρχή, ο οποίος Θεός δεν είναι ψεύτης. Εάν μένετε σε μένα κολλημένοι και οι λόγοι μου, η σχέση μας με εκείνον και με τους λόγους του, ποια είναι? Ποια είναι? Είναι χαμένος χρόνος? Αδερφοί, να σας πω κάτι. Το μεγαλύτερο χειρό του διαβόλου είναι ενάντια στη γνώση του Λόγου του Κυρίου. Καθερούμε, λέει, λογισμούς και πάνε ύψωμα υπερόμενων εναντίον της γνώσεως του Θεού. Το βάλουμε λίγο μέσα στο μυαλό μας να το καταλάβουμε. Καθερούμε λογισμούς που ο λογισμός τι σου λέει? Άστο για αύριο. Δεν χρειάζεται. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει, θα ακούσουμε την Κυριακή το Κύριο.

0: Πάνω ύψωμα επερώμενο, κάθε ύψωμα το οποίο επέρεται ενάντια στη γνώση του Θεού, του Λόγου του Κυρίου. Και μετά λέει και εκμαλωτίζουμε πάνω είμαστε στην υπακοή του Χριστού. Πόσο μελετάμε, πόσο διαβάζουμε. Το ξέρετε ότι ο διάβολος είναι το μεγαλύτερο το επιχείρημα και τέχνασμα να αφαιρέσει από τον άνθρωπο το Λόγο του Κυρίου. Γιατί έχω δουλειές, γιατί δεν φτάνει ο χρόνος, γιατί και περνάνε εβδομάδες,
1: χρόνια.
0: Και μετά τι λέμε, μετά νομίζουμε ότι είμαστε ευάρεστοι μπροστά στο Θεό και ότι ο Θεός θα ακούει την προσευχή μας. Το λέει και μέσα. Αυτός που αποβάλλει δεν έχει σχέση με το Λόγο του Θεού, λέει. Ακόμα και η προσευχή του μπορεί να γίνει βδέλυγμα. Γιατί έχει απορρίψει το Λόγο. Το Λόγο του Κυρίου. Και το έχω δει αυτό σε άτομα. Το έχω δει αυτό. Που είδα χριστιανή χρόνια και δεν είχα καμιά σχέση με το Λόγο του Θεού. Ακούγανε διάφορα. Ακούγανε διάφορα, ξέρω εγώ, κήρυγμα από την Αμερική, κήρυγμα από εδώ, κήρυγμα από εκεί. Προσωπική σχέση με το Λόγο δεν υπήρχε. Αλλά κατά τα άλλα θέλαμε να το παίξουμε πνευματικοί άνθρωποι. Και προσευχόμασταν. Και προσευχόμαστε για τις ανάγκες μας και προσευχόμαστε για το έτσι μας, το αλλιώς μας και δεν γίνονται αυτά τελικά που θέλουμε και φεύγουμε. Ποιος Θεός τώρα, δεν γίνεται τίποτα τελικά. Πάμε κάπου αλλού που μπορεί να γίνει. Ποιος φταίει? Αυτός που κηρύττει. Ποιος φταίει? Η σχέση του ανθρώπου με τον Κύριο και με τον Λόγο του. Αυτό φταίει. Ο Κύριος, αδελφοί, μπορεί να θρέψει όλα τα πετεινά του ουρανού, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Εφευρίσκει τρόπους να προμηθεύσει για κάθε ένα ζωντανό πλάσμα. Και λέει, πόσο μάλλον σε εσάς ο λιγόπιστη. Και χάνουμε τον Κύριο, χάνουμε τους λόγους Του, χάνουμε την παρουσία Του, τη σχέση μας με το πρόσωπό Του. Γιατί είναι μια απάτη και μια πλάνη τελικά. Και έτσι πρέπει να το δεις. Είναι μια πλάνη αυτό από τον εχθρό. Να σου αποσπάσει την προσοχή σου σε πράγματα τα οποία είναι μάταια, ώστε να μην έχεις κοινωνία με το πρόσωπό του και με το λόγο του. Εάν μείνετε νεμή και οι λόγοι μου μείνωση αν ημίν, θέλετε ζητή ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί οι μαθητές του, αδερφοί, τελικά άκουσαν αυτή την πρόταση. Οι μαθητές του, οι πρώτοι μαθητές του, ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, τον έλεγαν, λέει, ότι είχε γόνατα καμήλας. Φανταστείτε, τι προσευχή, από την προσευχή είχαν αλλάξει τα γόνατά του. Είχαν πετσώσει από την προσευχή. Και μετά λέμε, η δόξα της πρώτης εκκλησίας. Μήπως ο Θεός άλλαξε? Μήπως άλλαξε η Διαθήκη Του? Ή εμείς οι άνθρωποι δυστυχώς αλλάξαμε? Εν τούτο δοξάζεται ο Πατήρ μου εις τον αφέρετε καρπό πολύ και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Μην λέμε ότι είμαστε μαθητές Του χωρίς καρπό. Γιατί η απόδειξη το ότι είμαστε μαθητές Του είναι ο καρπός μας. Είναι ο καρπός μας. Όταν ένας μαθητής πηγαίνει στο γυμνάσιο και δεν ανοίγει βιβλίο, οι καθηγητές κάνουν υπομονή. Όταν έχει και ένα παράξενο χαρακτήρα, οι καθηγητές κάνουν υπομονή.
1: Όταν κάνει ζημιές όμως, και μια και δύο και τρεις φορές, τι κάνουν οι καθηγητές? Αποβολή. Γι' αυτό και λέει ότι κάθε κλίμα το οποίο δεν φέρνει καρπό εκόπτει αυτό και τελικά το αφαιρεί και θα πέσει πού? Στη φωτιά, θα πάει για φωτιά. Αποβάλλεται. Είναι νόμοι που βλέπουμε στη δικιά μας καθημερινότητα και τους θεωρούμε ότι είναι δίκαιοι νόμοι, καθώς το βλέπουμε στη ζωή μας. Είναι δίκαιο. Αυτό κάνει διγύρωση. Το θέμα είναι εμείς, αδερφοί, να μην είμαστε από αυτούς τους κακούς μαθητές. Καθώς με αγάπησε ο Πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα συντολάς μου φυλάξετε, θέλετε, μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς και εγώ εφύλαξα τα συντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Όλα αυτά τα λόγια και σε αυτό το κεφάλαιο, αδερφοί, είναι λόγια του Κυρίου που είναι κοινά αποδεκτά από αυτούς που μελετάνε τον Λόγο του Θεού, ότι υπόθηκαν τον τελευταίο δείπνο του Κυρίου, όταν τους κάλεσε τους μαθητές του να φάνε μαζί πριν το πάθος του. Ήταν μια βραδιά δύσκολη. Μια βραδιά που ο Ιούδας θα πήγαινε να τον πρόδιδε. Μετά από... θα πήγαινε στην Γεσθημανή, τον έπιαναν, πέρασε όλο αυτό το μαρτύριο. Και ήταν μια αποχαιρετιστήρια ομιλία στους μαθητές του. Γι' αυτό και τα λόγια αυτά είναι πολύ πολύ βαρισίμαντα στο να μπορούμε να τα πάρουμε, αδελφοί, και να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Είναι σαν να λέμε οι τελευταίες επιθυμίες κάποιου ο οποίος φεύγει από τη ζωή. Και είναι σεβαστές αυτές οι επιθυμίες στους ανθρώπους, πόσο μάλλον σε εμάς. Είναι από τα τελευταία λόγια του Κυρίου. Προσέξτε κάτι τώρα. Οι μαθητές ακόμα και εκεί, σε αυτό το βράδυ, ήταν στον κόσμο τους. Ποιος είναι μεγαλύτερος, κάνανε διάφορα. Όπως και εμείς, σε αυτούς τους καιρούς, τους χαμελπούς που ζούμε, ζούμε στον κόσμο μας. Γιατί είναι δύσκολη η καιρή. Η δυσκολία, αδελφοί, δεν φαίνεται της βραδιάς και όλων εκείνων που θα ερχότανε. Δεν έβλεπαν οι μαθητές τη δυσκολία αυτή. Ήταν, που είπαμε, στον κόσμο τους. Όπως και εμείς δεν μπορούμε να δούμε όλα εκείνα τα οποία είναι από πίσω από ό,τι συμβαίνει στον κόσμο και όλα εκείνα τα οποία πρόκειται να έρθουν. Ενώ μας τα έχει πει ο Κύριος. Γιατί τους είχε ειδοποιήσει ο Κύριος το τι θα συνέβαινε. Όμως αυτοί ήταν στον κόσμο τους. Καταλαβαίνουμε που βρισκόμαστε. Καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος, αδελφοί, πώς πάει από το κακό στο χειρότερο συνέχεια. Και ποιοι είναι από πίσω από αυτό? Όλοι αυτοί οι σατανολάτρες οι οποίοι θέλουν να φέρουν μια νέα ηθική στον κόσμο ή μάλλον να αφαιρέσουν κάθε φραγμό και κάθε ηθική, να λατρεύσει ο άνθρωπος τον ίδιο τον διάβολο, ότι ζούμε στις τελευταίες μέρες, ότι ο Αντίχριστος είναι έτοιμος, ότι η προδοσία είναι εκεί, ότι αυτό που λέει για την αποστασία είναι ενεργή αυτή τη στιγμή στην Εκκλησία. Δεν ξέρω πόσες εκκλησίες έκλεισαν εξαιτίας του κορονοϊού. Χάθηκαν ψυχές, και δεν το ακούω από έναν και δύο αδερφούς που ξέρουν το τι συμβαίνει στον κόσμο. Μεγάλη αποστασία. Για ποιο λόγο γίνεται μεγάλη αποστασία? Γιατί δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος, αδερφοί, το που στέκεται. Όπως και οι μαθητές δεν καταλάβαιναν εκείνη τη βραδιά το τι συνέβαινε. Εμείς καταλαβαίνουμε.
0: Καταλαβαίνουμε. Ο Κύριος έβλεπε το τι θα συνέβαινε, έβλεπε τους κινδύνους που θα ερχότανε, έβλεπε ότι σε λίγο θα τον εγκατέλειπαν όλοι εξαιτίας του διωγμού, όπως και έγινε, και αυτό είναι ένα σημείο αποστασίας. Έφυγαν. Ακόμα και ο Πέτρος τον αρνήθηκε τρεις φορές. Ο Ιούδας τον πρόδωσε. Και αυτό που ήθελε, αδερφοί, πρώτα απ' όλα ήταν να ήταν ενωμένοι με ποιον. Γι' αυτό τους τα λέει. Επειδή πρόκειται να έρθουν τα γεγονότα αυτά, γιατί είναι παράλληλοι που θέλουμε να δούμε σήμερα. Επειδή θα ερχόταν τα γεγονότα αυτά, ο Κύριος τα έβλεπε και τους λέει να μείνουν ενωμένοι μαζί του, γιατί αυτό θα τους έσωζε, αλλά και να έχουν αγάπη μεταξύ τους. Αμήν. Είπαμε τέσσερα πράγματα, λέει το Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη. Τον καρπό που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας, τη σχέση μας να θέλει ο Θεός να έχουμε με το πρόσωπό του, ώστε να έχουμε καρπό το Άγιο Πνεύματος μέσα μας. Την αγάπη που πρέπει να διατηρήσουμε. Τη γνώση ότι έρχεται διωγμός, έρχεται επίθεση με διάφορους τρόπους, αλλά όμως και την εργασία του Αγίου Πνεύματος που ο Θεός θέλει να εργαστεί ανάμεσά μας. Να γίνουμε ένα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο ΙΕ12 παρακάτω μιλάει για την αγάπη. Αύτην η εντολή μου να αγαπάτε αλλήλους καθώς σας ηγάπησα. Μεγαλυτέρα ταύτην αγάπη δεν έχει ουδείς του να βάλει τη στην ψυχή αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είστε φίλοι μου εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Η αγάπη μεταξύ μας είναι ένα ζητούμενο. Και η αγάπη ανάμεσά μας από πού εξαρτάται τελικά? Από τη σχέση μας μαζί του. Για να φτάσει στο σημείο, αδελφή, να πει αυτή την παραβολή αυτή, γιατί είναι κάτι το οποίο βλέπεις στο φυσικό τομέα και θέλει να σου δώσει πνευματικές αλήθειες να ζήσεις με αυτές. Ότι εγώ είμαι η άμπελος. Γιατί λέει εγώ είμαι άμπελος? Καταρχήν το αμπέλι, πού το βλέπουμε? Το βλέπουμε, αδελφοί, σχεδόν σε όλους τους προφήτες. Κυρίως στους προφήτες τους μεγάλους. Και στον Ισαΐα, που έχουν γράψει αρκετά. Και στον Ιερεμία και στον Ιεζικήλ. Και στους Ψαλμούς. Και πάντα αναφέρεται το αμπέλι στο λαό Ισραήλ. Αλλά όμως δυστυχώς αναφέρεται σε ένα αμπέλι το οποίο δεν έφερε τους καρπούς. Και αυτό ήταν ο Ισραήλ. Ο φυσικός Ισραήλ. Λέει στον Ισαΐα, λέει θα ψάλω εις τον αγαπημένο μου άσμα του αγαπητού μου υπέρ του, περί του αμπελώνος αυτού. Και είχε ο αγαπημένος μου, λέει, αμπέλι σε ένα λόφο παχύτατο, είχε εκλεκτά κλίματα, έκτισε πύργο, τα σκεύασε και τελικά, για να μην το λέω όλο, λέει ότι ενώ περίμενε στα φύλλα, έκανε αγριοστάφυλλα. Εκεί που περίμενε τον καρπό, τον καλό καρπό, έφερε αγριοστάφυλλα. Δεν μπορείς να τα δοκιμάσεις. Τι να κάνω για τον αμπελόν αυτό? Έτσι έβλεπε ο Θεός το φυσικό Ισραήλ και στον καιρό του Χριστού. Το θέμα είναι εμάς πώς μας βλέπει. Λέει θα τον εγκαταλείψω, θα αφαιρέσω το φράγμα αυτού, θα καταφαγωθεί, θα χαλάσω τον τοίχο, θα καταπατηθεί, θα έρθουν άγρια θηρία εναντίον του. Και έτσι και έγινε. Το 70 μετά Χριστό καταστράφηκε ο φυσικός Ισραήλ. Δεν άφησε ο Κύριος λίθον επί λίθον. Για ποιο λόγο ήρθε η καταστροφή? Γιατί έκανε αγριοστάφυλλα. Όλοι αυτοί οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Και στον Ιερεμία λέει, εγώ δε σε εφύτευσα άμπελον, εκλεκτήν σπέρμα όλος αληθινών. Πώς λοιπόν μετεβλήθεις σε παρεφθαρμένο κλίμα, λέει, αμπέλου, ξένησε με. Δηλαδή ένα κλίμα το οποίο είναι χαλασμένο. Έγινε μια αλλαγή. Ό,τι κάνει ο Θεός, το κάνει σωστά, με αγαθά κινητρά. Εγώ φύτεψα αμπέλι εκλεκτό. Ο Θεός δεν φτιάχνει διαβόλους. Και το διάβολο δεν τον έφτιαξε διάβολο. Ούτε τους αγγέλους, τους δαίμονες. Τους έφτιαξε αγγέλους. Όμως υπάρχει μια φθορά. Μια φθορά. Και αυτό έγινε στο λαό Ισραήλ. Στον Ιεζικήλ πάλι λέει για το αμπέλι που ήταν φυτεμένος πλησίω των υδάτων και έγινε καρποφόρος και πλήρη κλάδων και μετά άπλωσε τις ρίζες του και τι έγινε? Απεσπάστη όμως μεταθυμού ερήφθη κατά γης και ανατολικός άνεμος κατεξήρανε τον καρπόν αυτής. Ο ανατολικός άνεμος έχει να κάνει με τις ανατολικές φιλοσοφίες του Βαβυλώνα, επίσης όλα αυτά τα κατασκευάσματα του εχθρού που δέχτηκαν οι Ισραηλίτες και τελικά καταστράφηκαν. Και τώρα είναι φυτεμένοι, λέει, στην έρημο, σε μια γη ξηρά και άνυδρη γη. Αυτό είναι ο Εζεκίλ. Και επίσης μια από τις ομορφότερες αναφορές όσον αφορά την άγγελο είναι στον ψαλμό. Ο 80ος ψαλμός. Άμπελον εξ Αιγύπτου μετεκόμισας, εξεδίωξας έθνη και φύτευσαν αυτήν. Φύτευσε αυτή το αμπέλι. Ετοίμασες, λέει, τόπον μπροστά της. Και σκεπάστηκαν τα όρη, γέμισε όλη τη γη. Στον καιρό του Σολομώντα δεν υπήρχε μεγαλύτερο βασίλειο και ενδοξότερο βασίλειο από τον Ισραήλ. Όμως, φθορά. Ακόμα και στο Σολομώντα που ήταν σοφό, πάτησε. Από το πλούτο, από τη δύναμη, μπήκε αυτή η φθορά μέσα. Και μετά το Σολομώντα άρχισε η κατρακύλα, τελικά. Ο Δαβίδ είχε εξαπλώσει τη βασιλεία του Κυρίου παντού. Σολομώνα ακόμα πιο πολύ στην αρχή. Μετά ήρθε ο ανατολικός άνεμος όμως. Παντρεύτηκε με άπιστες γυναίκες, ιδωλολάτρησες, ήρθε η φθορά, διαρρήθηκε μετά, διαρρήθηκε το βασίλειο. Αδελφοί, το θέμα είναι ότι όλα αυτά έγιναν παραδείγματα και πρέπει να γίνουν παραδείγματα για μας. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Μια φορά μιλάμε για το Ισραήλ, αλλά το θέμα, το φυσικό και το πώς την πάτησε ο Ισραήλ, αλλά εμείς πώς είμαστε αυτή τη στιγμή. Γιατί την πάτησε ο Ισραήλ έτσι, γιατί δεν είχαν κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού, τη σχέση μαζί του. Μπορεί να κράτησαν το γράμμα, αλλά δεν κράτησαν το πνεύμα. Και δεν είχαν κοινωνία με το πρόσωπο του Κυρίου. Το αμπέλι το βλέπουμε σαν σύμβολο στο ναό του Σολομώντα. Στα Άγια ήταν, λέει, είχε χαρτιά, μια χρυσή κλιματαργία πανέμορφη στα Άγια, μέσα στο ναό. Επίσης κάπου διάβασα ότι στα νομίσματα των Μακαβαίων υπήρχε η κλιματαργία συνέχεια στα νομίσματα, σαν σύμβολο του Ισραήλ. Το αμπέλι, αδελφοί, έχει φοβερές ιδιότητες. Μπορεί να βλέπεις μια ξερή ρίζα και να σου βγάλει ένα βλαστό και να πάει παντού. Επίσης μπορεί να απλώσει παντού. Αλλά πάντα χρειάζεται τον αμπελουργό για να κόβει τους βλαστούς, τους υπερήφανους. Για να καθαρίζει το αμπέλι. Για να μπορεί το σταφύλι να βλέπει τον ήλιο και να καρποφορεί. Αμήν. Χρειαζόμαστε τον αμπελουργό, αλλιώς δεν γίνεται μόνοι μας να φέρουμε καρπό. Και δεν μπορεί ένα κλίμα ξεκομμένο να φέρει καρπό από μόνο του. Πρέπει να είναι ενωμένο, ταυτισμένο με την άμπελο που είναι ο Ιησούς. Δηλαδή να παίρνουμε τους χυμούς του. Αν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, λέει, δεν έχετε μέρος με τεμού. Τώρα, καθώς όλο αυτό το σύμβολο του αμπελιού συμβολίζει τον Ισραήλ, ήρθε η ώρα, αδερφοί, να κοπεί. Και μάλιστα τους το λέει κιόλας, το καταμαθαίο Ευαγγέλιο, τι τους λέει, ότι ένας άρχοντας είχε ένα αμπέλι και έστειλε τους αμπελουργούς και όταν ήρθε η ώρα των καρπών, τι έκαναν αυτοί? Δεν ήθελε να δώσουν τους καρπούς. Έστειλε τους προφήτες, τους έσφαξαν. Και λέει ότι τελικά σε αυτόν που ανήκε το αμπέλι έστειλε τον ίδιο του το γιο και λέει, να ο κληρονόμος, ας τον σκοτώσουμε και πάρουμε εμείς την κληρονομία. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός με θαύματα, με δυνάμεις, με χίλια δυο, όμως δεν κατάλαβαν τον καιρό της επισκέψεώς του. Και τι έκανε? Το σκότωσε. Για να κρατήσουν αυτοί την κληρονομία. Να είναι υπηρέτες και καλά του Θεού χωρίς το Θεό. Και έρχεται ο Υιός του Θεού. και λέει «Εγώ είμαι άμπελος τώρα». Δεν είστε εσείς. Ο Κύριος σας απέρριψε. Τώρα είμαι εγώ η άμπελος. Έχω όλα τα δικαιώματα, την ευθύνη της καρποφορίας, την παίρνει ο ίδιος την ευθύνη της καρποφορίας, όπως επίσης παίρνει και όλες τις υποχρεώσεις μπροστά στο Θεό, για να φέρει τελικά ο Κύριος το ποθούμενο αποτέλεσμα που είναι ο καρπός. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, όπως ήταν οι προφήτες, άνθρωποι του Θεού, δεν καρποφόρησαν μπροστά στον Κύριο. Τώρα όμως έρχεται ο Κύριος και παίρνει την ευθύνη και λέει «Εγώ είμαι η άμπελος και εσείς τα κλίματα». Τώρα είναι η δικιά μας η σειρά όμως το να καρποφορήσουμε ή όχι. Πότε ένα κλίμα δεν φέρνει καρπό? Πότε? Μπορεί να έχει τσακιστεί λίγο το κλίμα και να μην παίρνει τις ουσίες της αμπέλου. Δεν φέρνει καρπό. Μπορεί επίσης, όπως είπα προηγουμένως, να υπάρχει μόνο ροή προς τα πάνω στο να φαίνεται η περηφάνεια. Δεν φέρνει καρπό. Δεν φέρνει καρπό. Επίσης, όταν δεν βλέπει ο ήλιος, δηλαδή να έχει σχέση με τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον ίδιο το Θεό μας, δεν φέρνει καρπό. Και λέει ότι όποιο κλίμα δεν φέρνει καρπό, έρει αυτό, λέει στο κείμενο. Και υπάρχουν δύο εξηγήσεις, γιατί το αίρο έχει να κάνει με το σηκώνω, υψώνω, αλλά έχει να κάνει και με το καθαρίσω. Ακούστε τις ερμηνείες. Η πρώτη ερμηνεία είναι υψώνω, σηκώνω. Μια άλλη ερμηνεία είναι μεταφέρω, κουβαλώ. Που έχει να κάνει με να πάρεις το σταυρό σου και να τον μεταφέρεις. Είναι η ίδια λέξη. Η τρίτη έννοια είναι καταργώ, εξαφανίζω, εξαλείφω. Και η τέταρτη, αφαιρώ, παίρνω, στερώ. Αυτό που λέει ο Κύριος, λέει, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αφαίρεσε την αμαρτία από τον κόσμο. Αλλά το περιεχόμενο του όμως μας δίνει την εντύπωση ότι έχει να κάνει με το αφαιρώ. Αυτό που λέει αποκόπτει, το κόβω, το αφαιρώ. Γιατί συνεχίζει παρακάτω και λέει ότι θα πέσει στη φωτιά το κλίμα το οποίο δεν φέρνει καρπό. Άλλοι λένε τώρα το αίρο σηκώνω και ότι το αμπέλι χρειάζεται να είναι, αυτό μια ερμηνεία, στήλος με σειρματάκι που κάνουν τα αμπέλια, που στηρίζει και σηκώνει ο αμπελουργός το κλαδί, έτσι, ώστε τελικά το δένει όμορφα για να παράξει καρπό. Δίνουμε μια ερμηνεία τέτοια. Αλλά δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο. Και νομίζω ότι ο Βάμβας έχει γράψει το σωστό, δηλαδή το έχει μεταφράσει σωστά. Αποκόπτει αυτό. Το θέμα είναι, αδελφοί, εμείς που βρισκόμαστε. Εκείνος το κλίμα το οποίο φέρνει καρπό, τι κάνει, λέει, το καθαρίζει για να φέρει ακόμα περισσότερο καρπό. Πώς το καθαρίζει? Πώς μπορούμε να καθαριστούμε? Πώς μπορούμε να αφήσουμε το χέρι του Κυρίου να μας καθαρίσει? Διαβάζω στο Ψαλμό 119:9. Τι είναι τρόπο θέλει καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού? Με ποιο τρόπο θα καθαρίζει ο νέος το δρόμο του? φυλάτων τους λόγους σου. Καθώς φυλάται ο άνθρωπος τους λόγους του Κυρίου. Και το ίδιο λέει και ο Κύριος στο 15.3, λέει, τώρα εσείς είστε καθαροί δια το λόγο τον οποίον ελάγησα προς εσάς. Πώς καθαριζόμαστε? Το λόγο του Κυρίου. Εάν δεν αφήσουμε το λόγο του Κυρίου να μας καθαρίσει, αδερφοί, δεν μπορούμε να παράξουμε καρπό. Και αν έχουμε λίγο καρπό, τελικά ίσως και να το χάσουμε στο τέλος. Το μυστικό όλο, όπως είπα από την αρχή, είναι η ταύτιση, η ένωση μαζί με τον Κύριο. Όποιος μένει μαζί, ποιος είναι ενωμένος μαζί, αυτός είναι τελικά που θα φέρει τον καρπό, αυτό, τον πολύτιμο καρπό. Είμαστε, ή να το πω αλλιώς, θέλουμε να είμαστε ενωμένοι μαζί του. Μπορούμε να είμαστε χωρίς το Λόγο του Θεού ενωμένοι μαζί του? Μπορούμε? Δεν μπορούμε. Μπορούμε, αν δεν είμαστε ενωμένοι μαζί του, να φέρουμε καρπό? Και αν δεν φέρουμε καρπό, τελικά τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Αδερφοί, ο Κύριος δεν θέλει να ζούμε σε πλάνη. Λίγο πολύ αυτά τα λόγια τα έχουμε ψιλοακούσει κι άλλες φορές. Αλλά το θέμα δεν είναι εδώ να πάρουμε μια καινούργια γνώση κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ. Το θέμα είναι να πράξουμε τους θείους λόγους, τα βασικά στοιχεία που ο Κύριος μας ζητάει. Αμήν. Είμαστε δέντρα καρποφόρα. Τι να το κάνει ο Γεωργός να φυτέψει ένα δέντρο και να πάει να φέρει καρπούς μια χρονιά, δυο χρονιές, τρεις χρονιές? Το λέει μέσα και για τη Σικιά το ίδιο, που δεν έβγαζε καρπό. Λέει, άντε, σε έδωσε περιθώριο να βάλω κοπριά, αλλά εάν δεν ξαναφέρει καρπό, μετά τελείωσε. Καταργεί και τη γη, λέει. Δηλαδή, αντί να φέρνει καλό, φέρνει κακό. Γι' αυτό και κόβει τα κλίματα τα οποία δεν φέρουν καρπό. Κακό. Γιατί αντί για καλό, τι κάνουν? Παίρνουν τις ουσίες της αμπέλου. Παίρνουν τις ουσίες και τι κάνουνε? Στερούνε από τα κλίματα τα οποία πρόκειται να φέρουν καρπό τη δύναμη να φέρουν περισσότερο καρπό. Και αυτό το έργο, αδερφοί, το κάνει ο Κύριος. Μην νομίζετε. Γι' αυτό λέει, πολύ καλεσμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Αλλά, αδερφοί μου, γιατί θα ήταν καλό να είμαστε όλοι μαζί και αυτοί που έφυγαν? Κάποιοι από αυτούς που έφυγαν είναι πρόβατα πλανημένα, που πλανήθηκαν και ο Κύριος θα τα επιστρέψει. Κάποια άλλα όμως, αδερφοί, έγιναν σαν αυτά τα αμπέλια τα οποία έχουν φθαρεί. Δεν κατάλαβαν ποτέ τίποτα. Και δεν θέλει ο Θεός, αδερφοί, να έχουμε εμείς, να την πατήσουμε εμείς, θα λέγαμε, κοινώς, με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, να προχωρήσουμε μόνοι μας στον δρόμο του Θεού. Μπορεί ένας άνθρωπος να περπατήσει μόνος του στον δρόμο του Θεού, χωρίς τον Κύριο, χωρίς τη σχέση μας με το πρόσωπό Του? Μπορούμε μόνοι μας? Τι λέει ο Κύριος? Έλθετε πάντες, είστε φορτωμένοι, εγώ θα σας αναπαύσω. Και μετά τι λέει? Άρατε το ζυγό μου, οφημάς. Και ο ζυγός έχει δύο θέσεις. Μία θέση είναι η δικιά μας και η άλλη θέση είναι ο Κύριος. Και μάθετε απ' εμού, λέει, ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά, και τότε θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις καρδιές σας. Δεν μπορείς μόνος σου να κάνεις το θέλημα του Θεού μόνος σου χωρίς τον Κύριο. Θα πρέπει να ταυτιστείς, να ενωθείς, να συμφωνήσεις και να βαδίζεις μαζί με εκείνον στο δρόμο του, για να μπορείς να καρποφορήσεις, για να μπορείς να εργαστείς, για να μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού. Άρα τι χρειάζεται? Μια ταπεινή καρδιά, μια συντετριμένη καρδιά που θα βάλει τον τράχυλο της στο ζυγό του Κυρίου. Όχι σαν τους γραμματείς, σαν τους φαρισαίους, σαν το λαό Ισραήλ που ήταν, λέει, σκυροτράχυλη την καρδία. Ήταν σκυρός ο τράχυλός τους. Από μας εξαρτάται, αδερφή. Αμήν. Από μας εξαρτάται αν θέλουμε να φτάσουμε μέχρι τέλους. Τελικά, δεν ξέρω, αλλά πρέπει να γίνεται συχνά μια συζήτηση με τον εαυτό μας μπροστά στο Κύριο και να λες: γιατί ζω, γιατί υπάρχω, γιατί είμαι σε αυτήν εδώ τη ζωή, για ποιο λόγο ζω, πού πάω, ποιος είναι ο στόχος μου, ο πραγματικός, ποιος είναι ο στόχος μου. Δηλαδή, μας παρασέρνει η καθημερινότητα, μας παρασέρνουν τα γεγονότα, μας παρασέρνει το άγχος, μας παρασέρνουν οι υποχρεώσεις. Όμως, είμαστε εδώ, σε αυτόν εδώ τον κόσμο, και ήρθαμε για ένα σκοπό. Ο Ιησούς Χριστός ήξερε από πού ήρθε, ποιος ήταν και πού πήγαινε. Αυτά τα τρία θα πρέπει να ξέρεις κι εσύ. Από πού προήλθες? Από τον ίδιο τον Κύριο. Ο Κύριος σου έδωσε άδεια να γίνει αυτό. Αμήν. Ο Κύριος. Ο Κύριος επέτρεψε και ζω αυτή τη στιγμή. Και το ξέρω πολύ καλά. Δεν θέλω να σας πω λεπτομέρειες, αλλά ο Κύριος επέτρεψε. Ποιος είμαι μπροστά στον Κύριο? Σε ποιον ανήκω και πού πάω όταν κλείσω τα μάτια μου? Που ο χρόνος κυλάει γρήγορα τελικά. Άρα τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να είμαι? Πρώτα απ' όλα στη σχέση μας με το πρόσωπό του. Αμήν. Και μετά όλα τα άλλα έρχονται, αδερφοί. Όλα τα άλλα έρχονται. Να είμαστε ταυτισμένοι, ενωμένοι με την άμπελο μαζί του. Τώρα είναι ο καιρός του Χριστού. Ο καιρός της Παλαιάς Διαθήκης πέρασε. Τώρα είναι ο καιρός της Καινής Διαθήκης. Τώρα η άμπελος δεν είναι ο λαός Ισραήλ, που ο Θεός ήθελε να τους κάνει φως στα έθνη. Αλλά ήρθε το αληθινό φως που είναι ο Ιησούς Χριστός για να φωτίσει τα έθνη. Και μας καλεί και εμάς να ενωθούμε μαζί του με αυτή την άμπελο, ώστε τελικά να καρποφορήσουμε. Να μην φέρουμε καρπό σε εκείνο. Και να έρθει ο Κύριος μια μέρα και να σου πει: έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ. Είστε, είστε χαρά, είστε χαρά του Κυρίου. Να πούμε μέσα στη δόξα του Θεού. Δεν υπάρχει πιο όμορφη ζωή από το να είμαστε ένα με τον Κύριο. Δεν υπάρχει πιο όμορφη ζωή. Δεν υπήρχε πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο που πέρασε. Πιστεύω, ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος. Σκέψου το λίγο. Δεν ήταν ο Σολομώντας. Γι' αυτό και είχε χίλιες γυναίκες. Δεν το έκανε μία, δεν το έκανε η άλλη, να δούμε και την άλλη, να δούμε και την άλλη. Οι άνθρωποι αυτό κάνουν για να γεμίσουν τα κενά τους. Δεν ήταν. Ποιος μπορείς να πεις στο πρόσωπο της γης που πέρασε? Πιο ευτυχισμένος άνθρωπος ήταν εκείνος ο οποίος έζησε αυτά που έλεγε. Κοιτάξτε, λέει, τα κρίνα του αγρού. Δεν γλώθουν. Δεν γεντούν. Αλλά ο Κύριος τα έντυσε πολύ πιο όμορφα από το Σολομώντα. Τα πεκινά του ουρανού δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν. Φανταστείτε πως ζούσε ο Κύριος, μέσα σε αυτή τη μεγαλειότητα, μέσα σε αυτή την εμπιστοσύνη με το πρόσωπο του Θεού. Γι' αυτό και καρποφόρησε. Και είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής του. Αμήν. Είμαστε ο καρπός του. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρωση.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλόγησε Ιησού μας Άγιε Κύριε μας το Λόγο Σου. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία Κύριε που έχουμε να ακούσουμε Κύριε μας και να λάβουμε από Εσένα Ιησού μας. Αμήν Χριστέ μου Άγιε. Απόψε αδερφοί θα συνεχίσουμε με τον προπάτορά μας τον Αβραάμ, το δεύτερο μέρος. Θυμάστε είχαμε δει από τη γέννηση είναι εκεί η ζωή του. Θα δούμε το 22ο κεφάλαιο απόψε έτσι να το αναλύσουμε. Έχει να κάνει με τη θυσία του Ισαάκ και όλους αυτούς τους τύπους. Γιατί ξέρουμε ότι όλες αυτές οι όμορφες ιστορίες στην Παλαιά Διαθήκη δεν ήταν μόνο σαν ιστορία, αλλά ταυτόχρονα είναι και όλη η σημασία που είναι για μας σήμερα, παρόλο που έχουν γίνει πριν χιλιάδες χρόνια. Από την αρχή λοιπόν της γέννησης 22ο κεφάλαιο. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά, ο Θεός δοκίμασε τον Αβραάμ και του είπε «Αβραάμ», και εκείνος είπε «Εδώ είμαι». Και είπε «Πάρε τώρα το γιο σου το μονογενή που αγάπησες, τον Ισαάκ, και πήγαινε στον τόπο Μοριά και πρόσφερε τον εκεί σε ολοκαύτωμα πάνω σε ένα από τα βουνά που θα σου πω». Και αφού Αβραάμ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, σαμάρωσε το γαϊδούρι του και πήρε μαζί του δύο από τους δούλους του και το γιο του τον Ισαάκ. Και αφού έσκισε ξύλα για την ολοκαύτωση, σηκώθηκε και πήγε στον τόπο που του είπε ο Θεός. Και την τρίτη μέρα, υψώνοντας τα μάτια του Αβραάμ, είδε τον τόπο από μακριά. Και ο Αβραάμ είπε στους δούλους του, «Εσείς καθίστε αυτού μαζί με το γαϊδούρι, εγώ δε και το παιδάκι θα πάμε μέχρι εκεί. Και όταν προσκυνήσουμε θα επιστρέψουμε σε εσάς». Και αφού ο Αβραάμ πήρε τα ξύλα της ολοκαύτωσης, τα έβαλε επάνω στον Ισαάκ, τον γιο του, και πήρε στο χέρι του φωτιά και τη μάχαιρα και πήγαιναν και οι δύο μαζί. Τώρα, σε όλες αυτές τις ενέργειες του Αβραάμ υπήρχε ένα πραγματικό έργο πίστης και όχι μια προσποίηση. Γιατί ο Αβραάμ δεν πλησίαζε το Θεό μόνο με τα χείλη.

Ας να περάσουν λίγες μέρες, να βάλουμε κανένα σημάδι στον Κύριο, μήπως δεν είναι η φωνή του Κύριου που άκουσα. Σάρα, εσύ τι λες, έτσι έτσι είπε ο Κύριος, να πάω, πού να ακούσει η Σάρα. Αλίμονο, θα έπεφτεν κάτω κι αν μάνα θέλει να θυσιάσει το παιδί της. Βλέπετε, ο Κύριος δεν είπε στη Σάρα, είπε στον Αβραάμ. Και του το λέει, προφανώς βράδυ, την άλλη μέρα πρωί-πρωί, σαμάρωσε το γαϊδούρι του να πάει. Βιάζεται να θανατώσει το γιο του? Όχι, είναι υπάκουος στη φωνή του Κυρίου. 1 Κορινθίους 10:13. Πιστός ο Θεός, ο οποίος δεν θα σας αφήσει να πειραχτείτε παραπάνω από ό,τι δύναστε, αλλά θα κάνει μαζί με τον πειρασμό και την έκβαση για να δύναστε να υποφέρετε. Ο Αβραάμ δεν πειράστηκε πολύ. Είναι λίγο πράγμα να σου λέει από το παιδί σου, το ένα, το μοναδικό που έχεις, γιατί τον Ισμαήλ τον είχε στείλει ήδη, να πάει να το θανατώσει μάλιστα. Ο Κύριος ξέρει και ήξερε την καρδιά του Αβραάμ, αλλά δεν λέει δεν θα σας αφήσει να πειραχτείτε και τέλειωσε, δηλαδή να έχουμε λίγους πειρασμούς, αλλά μαζί με τον πειρασμό και την έκβαση για να δύναστε να υποφέρετε. Υποφέρεις την ώρα του πειρασμού, της δοκιμασίας. Όμως, σου λέει ο Κύριος, θα το αντέξεις. Ο Κύριος, όπως είπα, δεν ενόχλησε τη Σάρα, αλλά είχε να κάνει με τον Αβραάμ, γιατί γνώριζε ότι ήταν άνθρωπος πίστης. Και η πίστη δεν μιλά για ό,τι θέλει να κάνει, αλλά κάνει αυτό που μπορεί με τη δύναμη του Θεού. Γιατί, αδερφοί, τίποτα δεν είναι περισσότερο αξιοθρήνητο όσο είναι η μεγαλαυχία, η υπερηφάνεια. Εγώ θα, εγώ μπορώ, εγώ πιστεύω, εγώ θα κάνω. Η πίστη όμως ενεργεί όταν δοκιμάζεται. Και μέχρι τότε χαίρεται να μένει στη σιωπή, στην αφάνεια. Ξέρεις ότι θα κάνεις αυτό που είπε ο Κύριος. Αμήν. Δεν το διαλαλείς και ξέρεις ότι θα έρθει η ώρα και θα αποδειχτεί. Και ο Θεός λοιπόν δοξάζεται με αυτή την άγια δραστηριότητα της πίστης. Και εδώ έχουμε μια αρχή πολύ μεγάλη σημασία για να δοκιμάζουμε τα βάθη της καρδιάς μας. Γιατί ξέρουμε ότι η καρδιά μας είναι διεφθαρμένη και δεν ξέρουμε τι κρύβει μέσα. Πρέπει να έρθει η ώρα της τριβής, όπως ήταν η Λυδία Λίθος παλιά. Η βάσανος ήταν μια πέτρα μαύρη που έβαζες το χρυσάφι. Μα είναι χρυσάφι? Και την έτριβες πάνω εκεί και φαινόταν. Αν ήταν πραγματικό χρυσάφι, φαινότανε με κάποια υγρά. Διαφορετικά, αν ήταν κακής ποιότητας, φαινότανε πάλι. Ή ασήμι ή άλλα πολύτιμα μέταλλα. Δηλαδή, ο βαθμός της σκληρότητας των πολύτιμων μετάλλων φαινόταν με το τρίψιμο. Και έτσι είναι και η δοκιμασία. Με την τριβή, με το σφίξιμο, θα φανεί η ποιότητα της καρδιάς σου. Και όταν λέμε δηλαδή Λυδία Λίθος μεταφορικά, σημαίνει η μέθοδος που συντελεί στην εξακρίβωση της αλήθειας, της ειλικρίνειας. Διαλαλείς ότι είσαι πιστός, πιστή, ότι θα κάνεις το θέλημα του Κυρίου, αλλά την ώρα της φωτιάς οι προθέσεις σου θα φανούν. Πόσα καράτια ζυγίζει ο καθένας από μας και από τους γύρω μας. Επομένως, μετά τον αυτοέλεγχο της πίστης μου που πρέπει να κάνω, όπως στην περίπτωση του Αβραάμ, αν έρθει και σε μας κάτι παρόμοιο, διακρίνω αν η εμπιστοσύνη μου ελαττώνεται όταν βλέπω τον αγωγό των ευλογιών μου που έρχονται να ξηραίνεται. Γιατί, για σκέψου να έχεις το παιδί σου το μονάκριβο που ο Κύριος σου είπε ότι μέσα από αυτό θα ευλογηθούν όλα τα έθνη και τώρα σου λέει έλα θυσίαστο, να εξαφανιστεί, να πεθάνει. Από τα δικά σου χέρια μάλιστα. Ή παραμένεις αρκετά κοντά στην πηγή, εκεί όπου αυτή αναβλύζει, για να μπορείς να βλέπεις με πνεύμα λατρείας όλα τα ανθρώπινα ριάκια να στερεύουν, αλλά εσύ μένεις πιστός στον Κύριο. Είναι αυτή η ερώτηση, αν πιστεύεις με αρκετή απολότητα ότι ο Θεός επαρκεί σε όλα. Μπορώ, τόσο ώστε να αρπάξω τη μάχαιρα και να σφάξω το γιο μου? Είναι ο Θεός δυνατός πάνω και από αυτό, το ίδιο? Συνεχίζουμε στο 17, στους Εβραίους. Γιατί ο Αβραάμ μπόρεσε να το κάνει αυτό επειδή απέβλεπε στο Θεό της Ανάστασης. Παρόλο που δεν είχε Αναστάσεις τότε, ο Αβραάμ λέει στους Εβραίους 11:17, «Πίστη προσενήνοχεν Αβραάμ τον Ισαάκ πειραζόμενος και το μονογενή προσέφερε, ότας επαγγελίας αναδεξάμενος προσένελ

0: αλήθεια ότι εν Ισαάκ κληθήσετε εσείς σπέρμα, λογισάμενος ότι και εκ νεκρών εγείρει δυνατός ο Θεός, όθεν αυτόν και εν παραβολή εκομίσατο. Θα το δούμε στη μετάφραση. Με την πίστη έχει προσφέρει ο Αβραάμ τον Ισαάκ όταν δοκιμάστηκε και πρόσφερε το μονογενή. Εκείνος που δέχθηκε τις επαγγελίες, προς τον οποίο υπόθηκε ότι μέσω Ισαάκ θα κληθούν σε σένα απόγονοι, επειδή συλλογίστηκε ότι και από νεκρούς είναι δυνατός ο Θεός να εγείρει. Γι' αυτό και παραβολικά έτσι τον απόκτησε. Και βλέπουμε, αδερφοί, ότι ο Αβραάμ δεν έβαλε τα ξύλα πάνω στο γαϊδούρι, αλλά τα σήκωσε ο Ισαάκ, όπως ο Κύριος σήκωσε το σταυρό της θυσίας του. Πήρε στο χέρι του τη φωτιά, που είναι η κρίση της αμαρτίας. Δηλαδή, ο Θεός μέσα σε όλη την Παλαιά Διαθήκη είχε τον λαό του να βλέπει ένα αθώο ζώο, ένα αρνάκι, έτσι, που είναι αθώο, αγνό, που δεν πείραξε κανένα, να σφάζεται πάνω στο θυσιαστήριο, να φεύγει η ζωή του και μετά να γίνεται ολοκαύτωμα, να καίγεται ολόκληρο, προσφορά περί αμαρτίας. Έτσι ήταν ο τύπος που ο Θεός έβαλε, για να καταλαβαίνουμε τον αιώνιον τύπο, τον Κύριο. Παίρνεις ένα αθώο αρνί, το βάζεις, το σφάζεις, βγαίνει το αίμα, πεθαίνει και το καίς ολόκληρο και πάει ως μία ευωδία στον Κύριο. Ολοκαύτωμα, ούτε καν να το φας. Γιατί άλλες θυσίες το τρώγανε μετά. Αυτό ήταν όλο για τον Κύριο. Προσφορά περί αμαρτίας. Και αυτή η ζωή που ήταν στο αίμα που χυνόταν, καθώς και η φωτιά που έκαιγε το σώμα, ικανοποιούσαν την κρίση του Θεού. Ότι ένας αθώος πέθανε για τις αμαρτίες των άλλων. Γιατί κάθε άνθρωπος που αμάρτανε, αν έπρεπε να πεθαίνει ο ίδιος, δεν θα μείνει άνθρωπος στη γη. Και σου λέει, ωραία, βάλε το χέρι σου πάνω στο αθώο ζώο, η αμαρτία σου πάει σε αυτό, πεθαίνει αυτό στη θέση σου. Αντικαταστάτης. Μέχρι την επόμενη φορά. Και ο Ισραηλίτης που θα πίστευε σε αυτό, μπορούσε να σωθεί. Ήταν βέβαιος ότι ο Κύριος με συγχώρεσε. Γιατί ο Κύριος το είπε. Βέβαια, αυτός που ικανοποίησε πλήρως την κρίση του Θεού ήταν μόνο ο Ιησούς Χριστός. Πάμε στη Γένεση 22, στο 7. Τότε ο Ισαάκ μίλησε στον Αβραάμ, τον πατέρα του, και είπε. Προσέξτε, δηλαδή, ο Ισαάκ ήταν παιδάκι, δεν ήταν παιδάκι 3χρονών, 4χρονών. Έτσι, γιατί φορτώθηκε τα ξύλα και τα ξύλα δεν ήταν 5-6 ξυλαράκια. Για να κάνεις ένα θυσιαστήριο και να κάψεις ένα άνθρωπο που τον έχει σφάξει, αλλά για να καεί ο άνθρωπος θέλει πολλά ξύλα από κάτω. Να ανάψουν να πάρουν φωτιά για να καεί. Για σκεφτείτε πόσα ξύλα έπρεπε να μαζεύσει να πάρει. Έπρεπε να σηκώνει. Πιστεύουμε ότι η Ισαάκ ήταν 12-15 χρονών. Ήταν παιδί, γιατί ξέρουμε τότε την Παλαιά Διαθήκη, ο άντρας, για να είναι άντρας, έπρεπε να είναι γύρω στα 30 χρονών. Ή πάνω από 20 τουλάχιστον, μπορούσε να πάει στη μάχη. Αλλά ένας 15χρονος έχει πολύ δύναμη, μπορεί να σηκώσει. Και τότε ο Ισαάκ μίλησε στον Αβραάμ, τον πατέρα του, και είπε, «Πατέρα μου», και εκείνος είπε, «Εδώ είμαι, παιδί μου». Και είπε ο Ισαάκ, «Να η φωτιά και τα ξύλα, αλλά πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση». Τι τραγικό, να παίρνεις το παιδί σου να το σφάξεις, να το θυσιάσεις. Δεν ήξερε, δεν του είχε πει ο Αβραάμ, τι περνούσε ο Αβραάμ από μέσα του. Και το παιδί, αφού ήξερε από θυσίες, του λέει, τα ξύλα, η φωτιά, το πρόβατο. Γιατί φύγανε από τους δούλους, τους αφήσανε με το καϊδούρι και πήγανε στο βουνό μόνοι τους. Πού να βρεις ζώο στο βουνό. Πρέπει να πάρουν και το ζώο της θυσίας μαζί τους. Και ο Αβραάμ είπε, ο Θεός, παιδί μου, θα προβλέψει για τον εαυτό του το πρόβατο για την ολοκαύτωση. Και πορεύονταν οι δύο μαζί. Και αδερφοί, ο Αβραάμ μίλησε με πίστη. Γιατί ξέρετε, ο Αβραάμ το είπε αυτό προφητικά, γιατί ήταν και προφήτης. Ο Θεός, παιδί μου, θα προβλέψει για τον εαυτό του το πρόβατο για την ολοκαύτωση. Δηλαδή, τι μας λέει, ότι ο ίδιος ο Θεός θα προμηθεύσει το αρνί που είναι για αυτόν. Τίποτα το ανθρώπινο δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις θείες απαιτήσεις. Δηλαδή, το αρνίον προμηθεύεται από το Θεό για το Θεό. Γιατί και ο Κύριος Ιησούς από το Θεό ήρθε. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι ο ίδιος ο Θεός είχε πει Γένεση στο 20, στο 6, πιο πριν. Θυμάστε, ήταν ο βασιλιάς των Γεράρων, όταν ο Αβραάμ είπε ψέματα με τη Σάρα και την πήρε για σύζυγον του και του είπε σε όνειρο. Γιατί του λέει, δεν φταίω, αυτός μου είπε ψέματα, εγώ δεν ήξερα και ήταν δικαίωμά μου να την πάρω για σύζυγό μου. Και εγώ γνώρισα ότι με την ευθύτητα της καρδιάς σου το έπραξες. Γι' αυτό και εγώ σε εμπόδισα από το να αμαρτήσεις σε μένα. Γι' αυτό δεν σ' άφησα να την αγγίξεις. Τώρα λοιπόν απόδωσε τη γυναίκα στον άνθρωπο, ναι, τον Αβραάμ, επειδή είναι προφήτης και θα προσευχηθεί για σένα και θα ζήσεις. Ο ίδιος ο Θεός τον ονομάζει προφήτη, τον Αβραάμ. Μπορούσε να πει είναι δικός μου άνθρωπος, είναι πιστός, είναι έτσι έτσι, είναι προφήτης. Και ο Αβραάμ ήταν προφήτης και ξέρουμε ότι ο Θεός πολλές φορές έβαλε τους προφήτες να λένε πράγματα που ήδη δεν καταλάβαιναν. Δηλαδή όταν ο Δαβίδ έλεγε για τον Ιησού, δύναμε να ρυθμίσω πάντα τα οστά μου, έτσι, που είναι για τον Ιησού, δεν ήξερε τι έλεγε. Το έλεγε, έβγαινε από μέσα του η προφητεία. Και ο Αβραάμ χωρίς αμφιβολία απάντησε έτσι στον Ισαάκ, επειδή δίσταζε μέχρι την τελευταία στιγμή, δεν είναι εύκολο να πει στο παιδί σου εσύ είσαι η θυσία. Ήταν κάτι πολύ παράλογο να θυσιάσεις άνθρωπο. Δεν ξανάγινε αυτό. Όμως με αυτά τα λόγια που προφήτευσε ήταν κάτι που εκπληρώθηκε στο Χριστό πάνω στο Γολγοθά. Ναι, ο Θεός προμήθευσε για τον εαυτό του ένα αρνί το οποίο το κρυάρι ήταν απλώς μια σκιά. Το κρυάρι που θα δούμε μετά στη θυσία. 1 Πέτρου 3:18. Γιατί και ο Χριστός μια φορά για πάντα έπαθε για τις αμαρτίες μας. Δίκαιος υπέρ αδίκων, για να σας οδηγήσει μπροστά στο Θεό και αφενός θανατώθηκε στη σάρκα, αφετέρου ζωοποιήθηκε στο πνεύμα. Συνεχίζουμε στη Γένεση, στο 22:9. Και αφού έφτασαν στον τόπο που του είχε πει ο Θεός, ο Αβραάμ οικοδόμησε εκεί το θυσιαστήριο, δηλαδή έβαλε κάποιες πέτρες και το έκανε έτσι, φανταστείτε, ένα σαν ορθογώνιο, και τακτοποίησε τα ξύλα, και αφού έδεσε τον Ισαάκ, το γιο του, τον έδεσε γιατί όταν ο άλλος σε σφάζει, μπορεί να το σώμα να αντιδράσει ή με τη φωτιά. Τον έβαλε πάνω στο θυσιαστήριο, επάνω στα ξύλα. Γιατί και το ζώο το έδαινε, χειροπόδαρα, για να μην αντιδράσει. Έδεσε τον Ισαάκ, όπως τον Χριστό, Ματθαίος 27:2. Και αφού τον έδεσαν, τον οδήγησαν και τον παράδωσαν στον Πιλάτο, τον ηγεμόνα, πριν σταυρωθεί. Και βλέπουμε ότι ο Ισαάκ τοποθετήθηκε πάνω στα ξύλα. Όπως ο Χριστός που πάνω στο σταυρό, γιατί και αυτό ήταν τοποθέτηση, δεμένος πάνω στο σταυρό. Και ο Ισαάκ δεν αντιστάθηκε, παρόλο όπως είπα ήταν νέος, δυνατός και ο πατέρας του ηλικιωμένος. Μπορούσε να πει φεύγω, δεν θα το κάνω. Γιατί είναι ο τύπος όπως το Χριστό, Φιλιππισίους 2:8, που λέει ταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε υπάκουος μέχρι το θάνατο. Θάνατο μάλιστα σταυρικό. Συνεχίζουμε στη Γένεση στο 22:10. Και απλώνοντας ο Αβραάμ το χέρι του, πήρε τη μάχαιρα για να σφάξει το γιο του. Και ο άγγελος του Κυρίου του φώναξε από τον ουρανό και είπε «Αβραάμ, Αβραάμ». Και εκείνος είπε «Εδώ είμαι». Και είπε «Μη επιβάλλεις το χέρι σου επάνω στο παιδάκι και μην του κάνεις τίποτε. Επειδή τώρα γνώρισα ότι εσύ φοβάσαι το Θεό, δεδομένου ότι δεν λυπήθηκες το γιο σου τον μονογενή για μένα». Και υψώνοντας ο Αβραάμ τα μάτια του είδε και να πίσω του ένα κρυάρι που κρατιόταν από τα κέρατά του σε ένα πυκνό κλαδο φυτό. Και αφού ήρθε ο Αβραάμ πήρε το κρυάρι και το πρόσφερε σε ολοκαύτωμα αντί του δικού του γιου. Ο Αβραάμ αδερφή είχε φτάσει στο έσχατο σημείο αποφασισμένος και σήκωσε το μαχαίρι. Ήταν έτοιμος να κάνει την κίνηση αυτή. Όμως ο Θεός δεν επέτρεψε να καταφέρει το χτύπημα του θανάτου, δηλαδή να υπερβεί αυτό το όριο. Απάλλαξε τον Αβραάμ από την αγωνία που δεν απάλλαξε τον εαυτό του από τη θλίψη να θανατώσει το γιο του προχωρώντας μέχρι τέλους. Γιατί βλέπουμε είναι τύπος Ισαάκ, Ιησούς, αλλά εκεί στο τέλος αλλάζει ο τύπος, γιατί βλέπουμε ότι Ρωμαίους 8:32 αυτός βέβαια που τον ίδιο Υιό δεν λυπήθηκε αλλά για χάρη όλων μας τον παράδωσε, πώς και μαζί με αυτόν δεν θα μας χαρίσει τα πάντα. Γιατί λέμε για τον Αβραάμ, αλλά αδερφοί, και ο Θεός έχει συναισθήματα. Ναι, είναι παντοδύναμος και δεν έχει ανάγκη κανέναν ούτε τις συμβουλές μας, αλλά ποιος πατέρας όταν έχει το γιο του και μάλιστα τον Ιησού που ήταν αθώος, χωρίς κακία μέσα του, χωρίς δεύτερες σκέψεις από πίσω. Όπως τον Ισάκ, αλλά πες ο Ισάκ ήταν ένα παιδί, μπορεί να κάνει τις αταξίες του, να κάνει τα λάθη του. Ο Ιησούς, και όμως ο Θεός λέει, τον παράδοσε για μας. Πόνεσε ο Θεός. Να μου πείτε, μα αφού ξέρει το μέλλον ότι θα αναστηθεί, ναι, αλλά εκείνη την ώρα πονάς. Όταν συμβαίνει κάτι, μπορεί να ξέρεις ότι θα το ξεπεράσεις, αλλά εκείνη την ώρα το πέρασε. Λέει στο αρχαίο, ως γε του ιδίου Ιού ουκ εφίσατο, αλλά υπερ πάντων ημών παραδείγεν αυτόν, πώς ουχή και συν αυτό τα πάντα εμήν χαρίσετε, πώς και μαζί με αυτό δεν θα μας χαρίσει τα πάντα. Βλέπετε τις υποσχέσεις του Θεού, πόσα θα δώσει για μας, γιατί εφόσον έδωσε το καλύτερο που είχε, δεν μένει τίποτα, όλα μας τα χαρίζει. Και βλέπουμε ότι η αφοσίωση του Αβραάμ αποδείχθηκε τέλεια. Λέει, τώρα εγνώρισα. Μέχρι τότε η απόδειξη δεν είχε δοθεί. Πιστεύω, Κύριε, θα το κάνω, Κύριε, πάω, Κύριε, προς το θυσία. Ναι, αλλά αν δεν σήκωνε το μαχαίρι, μπορούσε να λυγίσει την τελευταία στιγμή και να πει όχι. Η πίστη υπήρχε και ο Θεός το ήξερε. Αλλά, αδελφοί, καμιά φορά ο Κύριος επιτρέπει να περάσουμε μια έρημο, μια δυσκολία, μια κατάσταση για να φανεί η καρδιά μας. Ώσπου έχουμε τις ευλογίες του Κυρίου και στη ζωή μας περνάνε όλα καλά, αμήν, ο Κύριος χαίρεται και εμείς χαιρόμαστε. Είναι όμως περιπτώσεις που ο Κύριος βλέπει την καρδιά ότι είναι για τα δώρα που είναι για τον Κύριο, είναι για τις ευλογίες που είμαστε μαζί Του. Και όπως έλεγε στους μαθητές Του, όταν τα βρίσκαν σκούρα, γονγίζαν. Και λέει, τι γίνεται? Εμείς θέλουμε τις δόξες, να καθίσουμε μαζί Σου, εγώ δεξιά Σου, εγώ αριστερά Σου, τη βασιλεία Σου, να είναι όλα καλά. Δεν βλέπαν το σταυρό. Δεν βλέπαν ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει να σηκώσει το σταυρό του. Δεν βλέπαν ότι πρέπει να έχεις και ένα φορτίο μαζί. Δεν μας αρέσει αυτό. Και ο Κύριος είναι φορές που επιτρέπει να έρθει μια δοκιμασία, μια κατάσταση τέτοια, είτε επειδή φταίμε είτε επειδή δεν φταίμε, όπως τον Ιώβ που δεν έφταιγε, για να δοκιμάσει να δει την καρδιά. Να μου πει, το Θεός δεν ξέρει από πριν το αποτέλεσμα. Το ξέρει, εμείς δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε και πώς θα φανεί. Και όταν περάσεις μετά τη δυσκολία, φαίνεται πραγματικά ποιος ήσουν και ποιος είσαι. Το σημαντικό εδώ είναι ότι ο Θεός εξαρτά τη γνώση που έχει για αυτή την πίστη από την ολοφάνερη απόδειξη που ο ίδιος ο Αβραάμ έδωσε μπροστά στο θυσιαστήριο, πάνω στο όρος Μωριά. Γιατί, αδελφοί, η πίστη φαίνεται πάντοτε από τα έργα της και ο σεβασμός στο Θεό από τους καρπούς που απορρέουν από αυτόν. Ιάκωβος 2.20. Θέλεις λοιπόν να γνωρίσεις, ο άνθρωπε, και ναι, ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι αργή, δηλαδή αδρανής, ο Βάμβας λέει νεκρά. Αβραάμ ο πατέρας μας δεν δικαιώθηκε από έργα επειδή πρόσφερε Ισαάκ το γιο του πάνω στο θυσιαστήριο? Βλέπεις ότι η πίστη συνεργούσε με τα έργα του και από τα έργα η πίστη τελειοποιήθηκε. Και εκπληρώθηκε η γραφή που λέει, πίστεψε τότε Αβραάμ στο Θεό και του λογαριάστηκε για δικαίωση και καλέστηκε φίλος Θεού. Θέλεις δε γνώνε, ο άνθρωπε, και ναι, ότι η πίστης χωρίς έργων αργή έστιν? Αβραάμ ο πατήρ ημών ούκ εξ έργων εδικαιώθη αν ενέγκασις άκτον ηγών αυτού επί το θυσιαστήριον. Ποιος θα σκεφτόταν να αμφισβητήσει την πίστη του Αβραάμ? Αδερφοί, σκεφτείτε την εικόνα. Χωρίς πίστη, ο Αβραάμ πάνω στο βουνό εκεί, το Μωριά, θα φαινόταν σαν ένας τρελός. Να θανατώσει το αγαπημένο του παιδί, που είναι το αγαπημένο του παιδί, δεν το μισούσε. Για μια φωνή που άκουσε, που του το ζήτησε. Δηλαδή, αν ήταν ένας τρίτος. Και λέει, τι κάνεις? Τον έβλεπε από εκεί. Τον απόγονο σου, τον ιό που ο Θεός σου υποσχέθηκε ότι θα ευλογήσει όλα τα έθνη, και αν είναι ο διάβολος που σου μίλησε, ή ο Θεός φάσκει και αντιφάσκει, αφού σου λέει ότι από αυτόν το παιδί θα ευλογηθούν τα έθνη, και τώρα άκουσες μια φωνή που σου λέει, θανάτωσέ το. Δηλαδή να σταματήσω την ευλογία. Να πάω ενάντια στην ευλογία του Θεού, στην προφητεία του Θεού που μου έδωσε. Ενάντια στην υπόσχεση. Μπορούσε να βάλει πολλές ευλογίες στην καρδιά του. Γιατί κάνανε τρεις μέρες να πάνε. Δεν ξέρουμε τι πόλεμο είχε ο Αβραάμ από το διάβολο. Γιατί σου δίνει ο Θεός μια οδηγία, μια ευλογία, και έρχεται ο Θεός και σου δίνει μια άλλη οδηγία που είναι εντελώς αντίθετη από την πρώτη. Λογικά θα πεις, τι γίνεται? Είναι αλλοπρόσαλλος ο Θεός? Πώς θα βγει η προφητεία αν θανατωθεί ο Υιός της ευλογίας? Πώς θα ήταν ο Ιησούς ο Μεσσίας, γιατί ξέρανε ότι είναι ο Μεσσίας, αφού τους έλεγε θα συλληφθώ, θα σταυρωθώ, θα θανατωθώ και δεν το δέχονταν? Τι μας, αφού είσαι ο Μεσσίας, θα ευλογήσει τα έθνη, θα ευλογηθεί ο λαός Ισραήλ. Πού να σκεφτούν ότι με το θάνατο θα ευλογούνταν όλοι? Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Αλλά με την πίστη του Αβραάμ είναι ένας λατρευτής που φοβάται, που νιώθει δέος για τον Θεό. Γιατί αδερφοί, μια ομολογία χωρίς δύναμη και καρπούς δεν ικανοποιεί ούτε τον Κύριο ούτε τους ανθρώπους. Λόγια λέμε πολλά. Ο Θεός ζητά την πραγματικότητα και την τιμά όπου τη βρίσκει. Προσέξτε, το γεγονός ότι ο Αβραάμ τυπικά πήρε πίσω τον Ισαάκ από το θάνατο, γιατί δεν το σκότωσε, απεικονίζει την Ανάσταση του Χριστού από τους νεκρούς. Γιατί στο νου του Αβραάμ ο Ισαάκ ήταν θυσιασμένος, ήταν σφαγμένος. Δηλαδή τις μέρες εκείνες πριν, όταν πήγαιναν εκεί, δεν ήξερε ο Αβραάμ ότι τελευταία στιγμή θα βρεθεί ο του θαύματος το κρυάρι να θυσιάσει. Ο Θεός του είπε πήγαινε θυσίασε το, πήγαινε να το θυσιάσει. Δεν είχε κανέναν εμπόδιο. Πήρε, έβαλε τα ξύλα, χτίσε το θυσιαστήριο, τη φωτιά, όλα έτοιμα, ήταν έτοιμο τελευταίο δευτερόλεπτο. Πριν φύγει από το σπίτι του, μέσα του είχε θυσιάσει το γιο του. Δηλαδή είπε θα το κάνω. Διαφορετικά δεν θα φύγει από το σπίτι του. Κατά τον ίδιο τρόπο ο Ιησούς ήταν το αρνείο, το σφαγμένο προκαταβολής κόσμου, που μας λέει αλλού ο λόγος του Θεού. Δηλαδή ήταν ήδη έτοιμο το σχέδιο. Γιατί πολλοί ζουν σε μια ατμόσφαιρα νευσέβειας μόνο κατ' όνομα. Και η γλώσσα της πίστης είναι σε όλα τα χείλη, αλλά η ίδια η πραγματική πίστη είναι κάτι σπάνιο. Πολλές φορές έχουμε λυγίσει, έχουμε αλλάξει γνώμη την τελευταία ώρα. Ναι Κύριε θα το κάνω, αλλά, Κύριε ναι, αλλά όλα με όρους. Ο Αβραάμ δεν είχε όρους. Ναι, του είπε του Θεού, ναι, αλλά θα μου υπόσχεσαι ότι δεν θα το κάνεις στο τέλος ή θα κάνεις άλλο ή θα μου δώσα. Τίποτα. Υπάρχει μια σύγχυση για τη χριστιανική ζωή με την πίστη ή με τα καλά έργα, γιατί βλέπουμε ο Παύλος λέει, γιατί χάρη του Κυρίου ότι η σωτηρία έγινε δωρεάν, τίποτα δεν πρέπει να κάνουμε εμείς για να φανεί η δόξα του Θεού. Ο Ιάκωβος μιλάει με τα έργα ότι πρέπει να κάνουμε ενέργεια για να φανεί η πίστη μας και υπάρχει αυτή η σύγχυση που υπάρχει σε διάφορες θεολογίες. Θα κάνουμε καλά έργα, να ευχαριστήσουμε τον Θεό ή δεν χρειάζεται να κάνουμε καλά έργα γιατί ο Θεός είτε έτσι είτε αλλιώς έχει ευχαριστηθεί από τη θυσία του Κυρίου. Όσον αφορά το θέμα της δικαίωσης του Αβραάμ, αν έγινε εν εκπίστεως, θα μπορούσα να πούμε ότι ο Απόστολος Παύλος μας δίνει την εσωτερική αρχή και ο Ιάκωβος την εξωτερική ανάπτυξη αυτής της αρχής. Γιατί η πρώτη θέση λέει ότι ο Αβραάμ δικαιώθη όταν πίστεψε στο Θεό. Πίστεψα, δικαιώθηκα. Δεν έκανα κανένα έργο. Εντάξει, η πίστη είναι έργο. Το να πιστέψεις είναι έργο, αλλά δεν έκανε κάτι χειροπιαστό. Η δεύτερη όταν πρόσφερε το γιο του τον Ισαάκ. Η πρώτη μας μιλά για το μυστικό της θέσης του Αβραάμ και η δεύτερη μας δείχνει τον Αβραάμ αναγνωρισμένο από τη γη και τον ουρανό. Γιατί προσέξτε αδερφοί, καμιά φωνή από τον ουρανό δεν ακούστηκε όταν ο Αβραάμ πίστεψε. Ο Θεός είδε την πίστη του και το δικαίωσε. Το θεώρησε δίκαιο, αλλά δεν έγινε κάτι. Όταν όμως προσέφερε τον υιόν του τον Ισαάκ επί το θυσιαστήριο, ο Θεός είπε μέσα από τον άγγελο «Τώρα γνώρισα». Και είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς πως μέσα από τη δοκιμασία της πίστης ο Αβραάμ οδηγήθηκε σε μια βαθύτερη γνώση του Θεού. Για σκεφτείτε μετά τη θυσία πώς ένιωθε ο Αβραάμ. Δηλαδή όταν μας δίνεται η ικανότητα να υποφέρουμε μια δοκιμασία είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε καινούργια εμπειρία σχετικά με το χαρακτήρα του Θεού και έτσι θα μάθουμε να εκτιμούμε την αξία της δοκιμασίας. Δηλαδή, αν ο Αβραάμ δεν είχε απλώσει το χέρι του να σφάξει τον Ισαάκ, ασχέτω αν ο Θεός το σταμάτησε την τελευταία στιγμή, ποτέ δεν θα γνώριζε το έξοχο μεγαλείο του ονόματος που δίνει εδώ στο Θεό, Γένεση 22:14. Ο Αβραάμ αποκάλεσε το όνομα εκείνου του τόπου, Ιάχβε Ιρέ, όπως λέγεται και σήμερα. Στο βουνό αυτό θα εμφανιστεί ο Κύριος. Σαν να λέει, είδα τον Θεό, που κανείς δεν μπορεί να δει τον Θεό και να ζήσει, αλλά επειδή ήταν τόσο ζωντανή η παρουσία εκεί. Αφού Αβραάμ πρόσφερε το κρυάρι στη θέση του Ισαάκ, ονομάζει τον τόπο Ιεοβαϊρέ, δηλαδή ο Κύριος είδε. Και αυτό το όνομα μερικές φορές συνδέεται με τη σκέψη ότι ο ουράνιος μας ο πατέρας βλέπει και θα προμηθεύσει όλες τις ανάγκες μας. Αλλά εδώ δεν είναι αυτή η έννοια. Ο Ιάχβε είχε μόλις προμηθεύσει μια θυσία σε αντικατάσταση του Ισαάκ. Έτσι, σε αυτό το όνομα εσωκλείεται η αλήθεια της εξιλέωσης, της συμφιλίωσης του Θεού με τον άνθρωπο. Γιατί σε αυτό το όνομα δύο έννοιες συμπεριλαμβάνονται. Ο Ιάχβε θα δει και ο Ιάχβε θα προμηθεύσει. Όπως ο Κύριος είδε την αξιολύπητη θέση του Ισαάκ, δεμένος και το μαχαίρι του Αβραάμ να είναι ακριβώς από πάνω του έτοιμο να κατέβει, έτσι ο Κύριος είδε και τον αμαρτωλό, άρρωστο κόσμο με την καταδίκη του θανάτου να κρέμεται από πάνω του. Αλλά προμήθευσε ένα άμωμο αρνί, δια του οποίου καθένας που θα θελήσει μπορεί να ελευθερωθεί από αυτήν την κατάσταση. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για την αιώνια θυσία. Αλλά μόνο, αδερφοί, όταν δοκιμαζόμαστε αληθινά, καταλαβαίνουμε πραγματικά τι είναι ο Θεός. Μέχρι τότε ξέρουμε όλα είναι μια θεωρία. Ο Κύριος όμως θέλει να μπούμε στα βάθη της ζωής, που είναι εν αυτό, και στην πραγματικότητα μιας προσωπικής κοινωνίας μαζί Του. Όλοι μας είμαστε πιστοί χρόνια και ξέρουμε έχουμε περάσει δύσκολα και εύκολα και ευλογημένα και δυσαρεστημένα. Βλέπουμε όμως τις δύσκολες ώρες ότι ποτέ ο Κύριος δεν μας είχε να αφήσει. Και μετά από μια μεγάλη δυσκολία, όταν ανεβαίνεις, νιώθεις μια ευχαρίστηση μέσα σου, μια ανακούφιση ότι «Κύριε, πέρασα και αυτόν το τεστ».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Συνεχίζουμε στη Γένεση 22, στο 15. Και ο άγγελος του Κυρίου φώναξε μια δεύτερη φορά στον Αβραάμ από τον ουρανό και είπε «Ορκίστηκα στον εαυτό μου», λέει ο Κύριος, «ότι επειδή έπραξες αυτό το πράγμα και δεν λυπήθηκες το γιο σου, το μονογενή σου, ότι εξάπαντος θα σε ευλογήσω και εξάπαντος θα πληθύνω το σπέρμα σου σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο που είναι κοντά στο χείλος της θάλασσας. Και το σπέρμα σου θα κυριεύσει τις πύλες των εχθρών σου και διαμέσου του σπέρματός σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, επειδή υπάκουσες στη φωνή μου». Και ο Αβραάμ επέστρεψε στους δούλους του και αφού σηκώθηκαν πήγα μαζί στη Βυρσαβέ και ο Αβραάμ κατοίκησε στη Βυρσαβέ. Αυτό είπα με πόση πεποίθηση και πόσο διαφορετικά αισθήματα γύρισε ο Αβραάμ από το όρος Μοριά στη Βυρσαβέ. Για σκεφτείτε το Γολγοθά που ανέβαινε πηγαίνοντας και με τι χαρά κατέβαινε μετά. Γιατί υπάκουσε τον Κύριο τέλεια, πέρασε το τεστ και ο Θεός του έδωσε ευλογία πολλαπλάσια. Και το γιον του, αλλά όλων αυτών που λέει. Γιατί πόσο διαφορετικές θα ήταν τώρα οι σκέψεις του για τον Θεό, για τον Ισαάκ, για το κάθε τι. Και εξαιτίας της πιστότητας του Αβραάμ, ο Θεός επιβεβαιώνει σε αυτόν τη διαθήκη της υπόσχεσής του. Και αυτό ανταποκρίνεται κατά θαυμαστόν τρόπο στο πώς το Πνεύμα το Άγιο αναφέρει το έργο του Αβραάμ, που είδαμε στους Εβραίους στο 11ο κεφάλαιο και στον Ιάκωβο στο 2ο. Αυτό που μπορεί κανείς να δει καθαρά σε όλα αυτά είναι ότι ο Αβραάμ ήταν έτοιμος να αφήσει τα πάντα στον Κύριο. Δεν του βάζαν καθόλου όρια. Είχε συνέστηση ότι ο Θεός επαρκεί για όλα. «Ορκίστηκα στον εαυτό μου», λέει ο Κύριος. Για σκέψου, πού να ορκιστεί ο Θεός? Τη μαμά του, όπως λέμε εμείς, τα παιδιά μου? Στον εαυτό του. Εβραίους 6:13. Γιατί όταν ο Θεός έδεσε υπόσχεση στον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ορκιστεί απέναντι σε κανένα μεγαλύτερο, ορκίστηκε απέναντι στον εαυτό του λέγοντας «Βεβαίως θα σε υπερευλογήσω και θα υπερπληθύνω». Και έτσι, εννοεί τον Αβραάμ, επειδή μακροθύμησε, πέτυχε την εκπλήρωση της υπόσχεσης. Γιατί οι άνθρωποι ορκίζονται απέναντι στο μεγαλύτερό τους. Και τέλος, κάθε αντιλογία σε αυτούς είναι ο όρκος προς βεβαίωση. Γι' αυτό, επειδή ήθελε περισσότερο ο Θεός να δείξει στους κληρονόμους της υπόσχεσης το αμετάβλητο της βουλής του, μεσολάβησε με όρκο ώστε διαμέσου δύο πραγμάτων αμετάβλητων, στα οποία είναι αδύνατο να πει ψέματα ο Θεός, να έχουμε ισχυρή ενθάρρυνση όσοι καταφύγαμε σε αυτόν, ώστε να κρατήσουμε σταθερά την ελπίδα που βρίσκεται μπροστά μας. Δηλαδή, ο λόγος και ο όρκος του ζωντανού Θεού πρέπει να βάζει τέλος σε κάθε αμφισβήτηση, να είναι η ακλόνητη άγκυρα της ψυχής μας μέσα στις καταστάσεις του ταραγμένου κόσμου που ζούμε, για να παίρνουμε, λέει, ισχυρή παρηγοριά. Είδαμε στη Γένεση 22 στο 17, «Εξάπαντος θα σε ευλογήσω και εξάπαντος θα πληθύνω το σπέρμα σου σαν τα», κοιτάξτε τις εικόνες, «σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο που είναι παρά το χείλος της θάλασσας. Και το σπέρμα σου θα κυριεύσει τις πύλες των εχθρών σου». Η πιστή, τα αστέρια, η άμμος στη θάλασσα, η άπιστη. Γιατί από τον Αβραάμ, αδερφοί, έχουμε το λαό Ισραήλ, έχουμε τους χριστιανούς που είναι ο πνευματικός μας πατέρας, έχουμε τους μουσουλμάνους, όλοι βγήκαν από εκεί. Η πιστή είναι τα αστέρια, η άπιστη είναι ο άμμος, το χώμα. Λέει, θα κυριεύσει τις πύλες των εχθρών σου. Οι πύλες αναφέρεται στην ισχύ και τη δύναμη, γιατί οι πόλεις τότε είχαν τα τείχη. Αν μπορούσε να κατακτήσει την πύλη, τη μεγάλη πόρτα αυτή, θα μπαίνανε, θυμάστε, με τον κρυό, χτυπούσαν μπαμ, οι άλλοι χύνανε από πάνω καυτό λάδι, βέλη, οτιδήποτε. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, κατάφερε να μπει στην πύλη, να κυριεύσει την πύλη, πήρε την πόλη, την πόρθησε ολόκληρη. Και ξέρουμε ότι στη Χιλητή Βασιλεία ο Ισραήλ θα είναι ο κυρίαρχος στα έθνη της γης. Τώρα οι Άγιοι είναι κυρίαρχοι στους πνευματικούς εχθρούς τους. Μαρθαίος 16:18. Και εγώ μάλιστα σου λέω ότι εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα κτίσω την εκκλησία μου και πύλες Άδη δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της. Πύλες που λέμε, και ο Άδης έχει τις πύλες του, αλλά δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της. Η σκηνή λοιπόν που έλαβε χώρα στο όρος Μοριά είναι από τους πιο καθαρούς τύπους που βρίσκουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, ειδικά στην Παλαιά Διαθήκη. Πήγε ο Αβραάμ με τους δύο δούλους του. Μπορεί αυτοί οι δύο δούλοι να συνταυτιστούν με τους δύο ληστές, που δεν έξεραν τι έγινε τελικά, γιατί ο Αβραάμ είπε «Φεύγω» και σταυρώθηκα με τον Χριστό, αλλά δεν κατάλαβαν τι έγινε στο τέλος εξαιτίας του σκοταδιού τις τρεις ώρες και τις ώρες που έλειπε ο Αβραάμ με τον Ισάκ. Ο Ισάκ μεταφέρει τα ξύλα της θυσίας πάνω του. Απεικονίζει τον Χριστό που μετέφερε το σταυρό της θυσίας. Η υποταγή του Ισάκ είναι τύπος της υποταγής του Ιησού. Γιατί, όπως είπα, προσέξτε ότι δεν μιλάμε για ένα νεαρό αγόρι μου, ήταν μάλλον ένας έφηβος. Γιατί αν ο Ισάκ μπορούσε να φορτωθεί, όπως είπα, τα ξύλα, που ήταν αρκετά, μπορούσε να αντισταθεί στον ηλικιωμένο πατέρα του. Δηλαδή, είχε γνώμη. «Έλα ρε μπαμπά, τι είναι αυτά, τι ανοησίες είναι αυτές, θα με σκοτώσεις? Φεύγω, θα πάω στη μαμά, φεύγω, να τρέξεις, τι θα κάνει ο Αβραάμ?» Αλλά βλέπετε τι μας θυμίζει. «Πατέρα, αν θέλεις, απομάκρυνε αυτό το ποτήρι από μένα, όμως όχι το θέλημά μου, αλλά το δικό σου να γίνει». Γιατί και ο Ισάκ βλέπουμε ότι είναι τύπος υπακοής. Και ο τύπος περνάει από τον Ισάκ στο κρυάρι, διδάσκοντάς μας την αντικατάσταση. Ξέρετε, ο Ισάκ είναι και ένας τύπος των αμαρτωλών, δεμένος, ανίκανος να βοηθήσει τον εαυτό του, με το μαχαίρι της θείας δικαιοσύνης από πάνω του. Λέμε Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ. Ο Αβραάμ και ο Ιακώβ πέρασαν δύσκολα, πολλές καταστάσεις. Ο Ισάκ είχε ήσυχη ζωή σχετικά. Δηλαδή η υποχωρητικότητά του μας διδάσκει το θάνατο της σάρκας και του εγώ. Ναι, τα πρώτα χρόνια είχε δυσκολίες με τον Ισμαήλ που τον είχε το διωγμό. Ήταν πρόθυμος να πεθάνει πάνω στο όρος Μοριά με την ίδια επιθυμία που είχε ο Αβραάμ να κάνει το θέλημα του Θεού. Και αυτό μας θυμίζει την ουθεσία του Ιησού προς την Εκκλησία. Λέει στην Αποκάλυψη 2.10 «Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωσι τον στέφανον της ζωής». Αργότερα, αν θυμάστε, όταν οι Φιλιστέοι γέμιζαν τα πηγάδια, αυτός πυθύνια υποχωρούσε, πήγαινε αλλού, δεν ήθελε τσακωμούς, ήταν ήσυχος, έβρισκε ειρήνη. Και θυμάστε και στο τέλος της ζωής του, τυφλός πια, έπρεπε να εγκαταλείψει την μεγάλη αγάπη που είχε για τον πρωτότοκο του, τον Ισάβ, και να συνειδητοποιήσει ότι ο Ιακώβ θα έπαιρνε τη θέση του στο τέλος. Δεδομένου ότι δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας, αλλά αγοραστήκαμε με τιμή, τη ζωή μας πρέπει να τη χαρακτηρίζει συνεχής αυταπάρνηση και υποχωρητικότητα σε ολόκληρο το θέλημα του Θεού. Σε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν, αδελφοί, το 22 της Γένεσης, βλέπουμε τον Θεό να δοκιμάζει την πίστη του Αβραάμ στο έπακρο, ζητώντας του να προσφέρει τον Ισάκ ολοκαύτωμα. Κάτι πρωτάκουστο, πρωτόγνωρο που δεν ξανάγινε. Και ο Κύριος δεν ήθελε να πειράξει τον Αβραάμ αυτό που του ζήτησε, αλλά να δοκιμάσει και να επιβεβαιώσει την πίστη του. Γιατί είδαμε στους Εβραίους 11:17, με την πίστη είχε προσφέρει ο Αβραάμ τον Ισάκ όταν δοκιμάστηκε. Για την πίστη. Και κάποιοι θεωρούν αυτή την εντολή ως αντίφαση, Εβραίους 11:18 στο επόμενο κεφάλαιο, «Εν Ισάκ κληθήσετε εσύ σπέρμα». Αλλά ο Αβραάμ δεν το έβλεπε έτσι. Ότι εφόσον από τον Ισάκ θα βγουν, δεν θα το σκοτώσω γιατί δεν γίνεται, δεν βγαίνουν τα κουκιά, τα μαθηματικά μου, οι σκέψεις μου. Αυτός όχι μόνο γνώρισε τη φωνή του Κυρίου, αλλά υπάκουσε διαπίστεως. Γιατί μας λέει, γιατί, το είπαμε, επειδή συλλογίστηκε ότι και από νεκρούς είναι δυνατός ο Θεός να τον εγείρει. Και να τον σφάξω και να τον κάψω ζωντανόν, Κύριε, εσύ μπορώ να το σηκώσεις. Δηλαδή για σένα δεν είναι αδύνατο, αλλά προσέξτε, είναι πρωτόγνωρη πίστη, γι' αυτό ονομάζεται ο πατέρας της πίστης. Είναι εύκολο να πιστέψεις κάτι που έχει συμβεί ξανά. Κάποιος πέθανε και θα αναστηθεί. Αφού ο Κύριος έκανε πολλές αναστάσεις, μπορεί να αναστηθεί ένας. Φαίνεται πολλά δύσκολα, αλλά μπορεί να γίνει. Ένας τυφλός να δει, ένας παράδειγμα ναι. Αλλά ένας που πέθανε, μαχαιρώθηκε, έφυγε το αίμα του, κάηκε, έγινε κάρβουνο, να αναστηθεί, δεν έγινε ποτέ για τον Αβραάμ να το ξέρει, ούτε έγινε και μετά. Ήταν αδύνατο. Όμως για τον Θεό τίποτα δεν είναι αδύνατο. Αλλά ο Αβραάμ είχε τέτοια πίστη, ότι για αυτό να γίνει, ο Θεός μπορεί να τον εγείρει από τους νεκρούς. Δηλαδή πίστευε ακράδαντο ότι αφού θα έσφαζε τον Ισαάκ και θα τον προσέφερε, ο Θεός θα τον ανέστηνε. Εκπληρώνοντας έτσι την υπόσχεση που έχει δώσει. Γιατί δεν γίνεται ο Θεός να αλλάξει γνώμη, αφού έδωσε την υπόσχεση. Απέδειξε την πίστη του στη δύναμη της Ανάστασης του Θεού, όταν είπε στους υπηρέτες πριν που τους άφησε, Γένεση 22:5, «Εσείς καθίστε εδώ με το γαϊδούρι, εγώ και το παιδάκι θα πάμε μέχρι εκεί και όταν προσκυνήσουμε θα επιστρέψουμε σε εσάς». Ήξερε ότι ό,τι και να γίνει θα επέστρεφε με τον Ισάκ πίσω. Δεν είπε θα πάμε και θα επιστρέψω, αφού θα το θανατώσω. Ήταν σίγουρος ότι θα επέστρεφαν και οι δύο. Και όπως η δοκιμασία της πίστης του Αβραάμ μας φανερώνει μια πολύτιμη αλήθεια, έτσι και ο Κύριος λέει στην Εκκλησία 1 Πέτρου 1:7, «Η δοκιμή της πίστης σας, η οποία είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι που φθείρεται». Που το χρυσάφι, ξέρετε, είναι πολύτιμο, αλλά λέει η δοκιμή της πίστης σας είναι πιο πολύτιμη από το χρυσάφι. Ο αποχωρισμός, λοιπόν, αδερφοί, από τα του κόσμου και το να ακολουθούμε τον Κύριο, τα βήματα της αφιέρωσης που καλέστηκε να κάνει ο Αβραάμ προκειμένου να γίνει ευλογία σε όλο τον κόσμο. Έπρεπε, θυμάστε, αρχικά να φύγει από την Ουρ, να αποχωριστεί από το σπίτι του, την ιδιαίτερη πατρίδα του, τις συγγενείς του. Φύγε και θα σου πω που θα πας. Έφυγε, αποχωρίστηκε. Αργότερα καλείται να ξεχωρίσει και από τον Λότ που τσακώνονταν, θυμάστε, τα πίμνια τους και οι βοσκοί τους. Και λέει: πήγαινε, Λότ, όπου θέλεις εσύ, εγώ θα πάω αλλού. Χρειάστηκε να καταλήψει το γιον του τον Ισμαήλ που τον αγαπούσε, όταν έπρεπε να στείλει τη μητέρα του, τσακωνόντουσαν με τη Σάρα. Και τώρα ο Θεός του ζητά να θυσιάσει το μοναδικό του παιδί, τον Ισαάκ. Και άνθρωπος τώρα γέρος, ενώ 100 χρονών, τι να κάνει. Άμα χάσει και το γιον του. Δηλαδή, αν και η ζωή του Αβραάμ ήταν ένας συνεχόμενος ξεχωρισμός, σίγουρα το πνευματικό του σπέρμα, κατά τον ίδιο τρόπο, θα πρέπει να είναι αποχωρισμένος λαός. Δευτέρα Κορινθίους 6:17. Γι' αυτό διαβάζουμε «Εξέλθετε από το μέσο αυτών και χωριστείτε, λέει ο Κύριος, και ακάθαρτο μη αγγίσετε, και εγώ θα σας δεχτώ». Και όταν μας λέει «εξέλθετε από αυτό», δεν σημαίνει μόνο κοσμικά πράγματα. Μπορεί να μας ζητηθεί να εγκαταλείψουμε νόμιμα πράγματα χάρη του Ευαγγελίου. Αυτό το έξτρα μίλι δηλαδή που λέει ο Κύριος «κάνε το». «Διό εξήλθατε εκ μέσω αυτών και αφορίσθητε», λέει ο Κύριος, «και ακαθάρτου μη άπτεστε, και εγώ εισδέξω με εμάς». Δεν απορούμε λοιπόν, αδερφοί, γιατί ο Θεός έκανε τον Αβραάμ ευλογία για όλο τον κόσμο, αφού ήταν πρόθυμος να παραιτηθεί από το πολυτιμότερο θησαυρό του, προκειμένου να ακολουθήσει τον Κύριο των δυνάμεων, γιατί έτσι τον έβλεπε, ότι είναι ο Κύριος των δυνάμεων και θα τον ακολουθήσω μέχρι τέλους. Ευχαριστούμε τον Κύριο μας, αδερφοί, για αυτά τα λόγια, για το ότι μας έβαλε αυτό το χαρακτήρα μέσα στο Λόγο του Θεού που τον ονομάζουμε ο Πατέρας της Πίστης, γιατί πραγματικά αυτό που έζησε όλη τη ζωή χωρισμένος από κάθε τι που ήταν πλούσιος, μπορούσε να έχει άλλου είδους ζωή και όμως διάλεξε να ακολουθήσει τον Κύριο με τέτοια πίστη που δεν βλέπουμε άλλους ανθρώπους, εκτός βέβαια τον Κύριο μας τον Ιησού. Και έκανε τα λάθη του, γιατί ήταν ένας απλός άνθρωπος και αυτός είπε ψέματα, φοβήθηκε. Όμως βλέπουμε στο τέλος ότι στάθηκε και ο Κύριος τον ευλόγησε σφόδρα. Και μιλάμε μέχρι σήμερα, μετά από τόσους αιώνες, για τον Αβραάμ. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας, για αυτά τα λίγα λόγια. Ζητώ εσύ να τα βάλεις στην καρδιά μας, Κύριέ μας, να τοποθετήσεις εκεί τις λέξεις, τα εδάφια, Κύριέ μας, τις έννοιες, τους τύπους, πραγματικά, να αντιληφθούμε το έργο σου, Κύριε. Γιατί αυτό το έργο συνεχίζεται και σήμερα μέσα από την πίστη, Κύριέ μας. Και με την πίστη σε Σένα, Κύριέ μας, και με τα έργα που πρέπει να αποδείξουν την πραγματική πίστη που έχουμε για Σένα, Ιησού μας, Άγιε. Ευχαριστούμε για ό,τι επιτρέπεις στη ζωή μας, γιατί εσύ είσαι ο Πατέρας μας, ο Ουράνιος. Δεν θέλουμε να σε αμφισβητούμε ούτε να γονγίζουμε, Κύριέ μας, αλλά δεχόμαστε ό,τι έρχεται από το θρόνο σου, γιατί ξέρουμε ότι μέσα στη σοφία σου, Κύριέ μας, εσύ είσαι που παιδεύεις το κάθε παιδί σου για να βγάλεις από μέσα το χρυσάφιν το καθαρό, Κύριε. Αμήν Ιησού μου, Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε, αδελφοί, όταν αναστήθηκε ο Ιησούς, τον είδανε οι αδερφές, πήγανε, το είπανε στους μαθητές και μετά από λίγο ο Κύριος φανερώθηκε στους μαθητές που πήγαν στους Εμαούς και μετά έρχεται στους μαθητές εκεί που ήταν μαζεμένοι. Και ήταν όλοι εκτός τον Θωμά στην αρχή, μετά ήταν και ο Θωμάς και θα περίμενε κανείς όταν οι μαθητές έβλεπαν τον Κύριο τι να έκανε. Σκέψου λίγο, βάλει τον εαυτό σου στη θέση τους. Έχει περάσει όλο αυτό το μαρτύριο ο Κύριος, να μείνει πάνω στο σταυρό, να πεθάνει πάνω στο σταυρό, να τον κατεβάσουν, να τον θάψουν και την τρίτη μέρα να αναστηθεί και εκεί που κάθεσε να έρθει ο Κύριος αναστημένος. Τι θα έκανες? Θα καθόσουν μαζί του, σκέφτεσαι και λες, όπου πήγαινε ο Κύριος τι θα έκανε? Και εγώ θα έλεγα, Κύριε, πού πας, να έρθω κι εγώ μαζί σου, από πίσω. Μη σε χάσω. Όπου είσαι, να είμαι κι εγώ. Αλλά μέσα σε όλη αυτή την χαρά που είδαν τον Κύριο αναστημένο, ο Πέτρος τι είπε? Λέει, οι μαθητές επέστρεψαν στα ίδια. Δηλαδή, ενώ καθόταν με τον Κύριο την επόμενη στιγμή, λέει ο Πέτρος, πάω για ψάρεμα. Πάω για ψάρεμα. Μήπως εμείς καμιά φορά το κάνουμε αυτό? Και εκεί στο ψάρεμα έριξαν τα δίχτυα και τι έπιασαν? Νουλ, γερμανικά. Μηδέν. Και έρχεται ο Κύριος από την ακτή και τους φωνάζει, πιάσατε τίποτα? Τίποτα. Ρίξτε τα δίχτυα σας από δεξιά. Και βυθιζόταν, λέει, το πλοίο από την άγρα των νυχθείων. Και ο Ιωάννης γνώρισε όταν ο Κύριος και λέει, ο Κύριος είναι. Και ο Πέτρος βουτάει, βγαίνει έξω και κάθισαν μαζί και εκεί σε αυτή τη διαδικασία ο Κύριος τι ρώτησε τον Πέτρο? Του λέει, Πέτρο, με αγαπάς? Σκέψου ότι ο Κύριος κάνει σένα αυτή την ερώτηση απόψε. Με αγαπάς? Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Και δεύτερη φορά, μετά από λίγο, Σίμων, με αγαπάς? Κύριε, εσύ ξέρεις τα πάντα, ξέρεις ότι σε αγαπάω. Έχετε ακούσει που ο κόσμος λέει ότι τρία πράγματα δεν κρύβονται, λέει. Η αγάπη, ο βήχας και το χρήμα. Η αγάπη δεν κρύβεται, αδερφοί. Δεν κρύβεται. Όταν αγαπάς τον Κύριο μόλις στην καρδία, τι θα κάνεις, θα φανεί αυτό? Και πού θα φανεί? Και πώς θα φανεί? Για πείτε μου. Τα πάντα θα φανερώνουν την αγάπη σου για εκείνον. Θα είσαι μέσα στους ανθρώπους, μέσα στον κόσμο ανάμεσα και δεν μπορείς να το κρύψεις. Θα πρέπει να το πεις σε όλους. Για αυτόν που αγαπάς. Έχετε δει τα ζευγάρια μόλις αραβωνιάζονται στους γνωστούς. Θυμάμαι όταν αραβωνιάστηκα εγώ με τη Βαγγελιό. Πήγα σπίτι την επόμενη μέρα, το αραβώνα και πεθράμοντας στο τηλέφωνο. Αραβωνιάστηκε η κόρη μου, αραβωνιάστηκε η κόρη μου. Σε όλους. Και το λες και εσύ, το μοιράζεσαι. Γιατί είναι αυτός ο οποίος αγαπάς και τον έχεις πάνω απ' όλα. Αναρωτιέμαι, εμείς τι κάνουμε? Το μαρτυρούμε παντού. Το συζητάμε παντού. Είναι αυτό το οποίο θα λέγαμε κατατρώει τη ζωή μας? Τι είναι αυτό το οποίο κατατρώει τη ζωή σου? Και δεν μιλάω να είμαστε άσοφοι, με σοφία. Αλλά όμως, όχι χάρη της σοφίας να μην ανοίγεις το στόμα σου. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι έξω οι οποίοι, σκέψου λίγο, να το πούμε αλλιώς, να έρθει η ώρα που θα μπούμε μέσα στην παρουσία του Θεού και να μπορούμε να δούμε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι στην κόλαση γιατί δεν τους μίλησες. Γιατί δεν τους μίλησε. Και να λένε αυτοί οι άνθρωποι, αυτός ήταν χριστιανός και δεν άνοιξε το στόμα του να πει κάτι για σένα ώστε να σωθώ. Και ο Κύριος τι λέει? Θυμάστε τι λέει στον Ιερεμία? Στο τρίτο κεφάλαιο, στον Εζεκίηλ, στο τρίτο κεφάλαιο. Λέει, εάν ο φρουρός, ο σκοπός δει να έρχεται ο κίνδυνος και δεν σαλπίσει να αναγγείλει στον άνθρωπο, ναι μεν ο άνθρωπος θα χαθεί για την ανομία του, αλλά το αίμα από πού θα εξητηθεί? Από πού θα εξητηθεί το αίμα? Για πείτε μου. Από τον άνθρωπο ο οποίος δεν σάλπισε. Και αναρωτιέμαι και λέω, λέτε να υπάρχει περίπτωση όταν θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, ο Κύριος να μας πει για άτομα τα οποία δεν ανοίξαμε το στόμα μας, να τους πούμε μια κουβέντα? Να τους πούμε ότι ο Κύριος τους αγαπάει? Ότι ανέβηκε στο Σταυρό ο Χριστός και είσαι το αίμα του, έδωσε τον εαυτό του για να τους σώσει? Αυτό φτάνει, αδερφοί. Γιατί μπορεί την τελευταία στιγμή, την ώρα που ο άνθρωπος φεύγει από τη ζωή αυτή, ο Κύριος να του θυμίσει αυτά τα λόγια. Αμήν. Και να ζητήσει το αίμα του Χριστού και ο Κύριος να τον σώσει. Αμήν. Και να τελειώσει. Αμήν. Να έχουμε παρησία να μιλάμε για εκείνον που αγαπάμε. Αμήν. Και αν τον αγαπάμε, θα μιλάμε. Και θέλω να γυρίσουμε απόψε στο κατά Ματθαίο, κεφάλαιο 10, εδάφιο 28. Και μιλάει ο Κύριος, διδάσκει και λέει, «Και μην φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, τη δε ψυχή μη δυναμένον να αποκτήνωση». Και εδώ ο Κύριος μας λέει να μην φοβόμαστε από αυτούς οι οποίοι μπορούν να αποκτήνουν το σώμα. Ξέρετε ότι αυτός ο οποίος μπορεί να θανατώσει έναν άνθρωπο, ή να το πούμε αλλιώς, ο μεγαλύτερος φόβος του ανθρώπου είναι ο φόβος του θανάτου. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος που έχουν οι άνθρωποι, είναι ο φόβος του θανάτου. Και από αυτόν τον φόβο του θανάτου ο Κύριος λέει μη φοβάσαι. Από αυτόν ο οποίος μπορεί να σε σκοτώσει μη φοβάσαι. Παράξενα. Μη φοβάσαι, γιατί μπορεί να αποκτήνει το σώμα, αλλά την ψυχή τι κάνει? Δεν μπορεί να την πειράξει. Δεν μπορεί να την πειράξει. Φοβήθηκε δε μάλλον, μιλάει για φόβο όμως. Φοβήθηκε δε μάλλον το δυνάμενο και ψυχή και σώμα να απολέσει εν τη γέννη. Δύο στρουθία δεν μπολούνται δι' ένας άριον, και ένα εξ αυτών δεν θέλει πέσει επί τη γη άνευ του θελήματος του πατρός σας. Ημών δε και τρίχες της κεφαλής είναι πάσε ρυθμημένε. Μη φοβηθείτε λοιπόν, πολλών στρουθίων διαφέρετε εσείς. Εδώ ο Κύριος μας στρέφει στο ποιον θέλει να φοβηθούμε. Και προκειμένου να σου δείξει το πόσο πολύ ο Θεός ενδιαφέρεται για σένα, τι λέει? Έχει, λέει, μετρημένες μέχρι και τις τρίχες της κεφαλής σου. Δηλαδή, όταν σου επιτίθεται το εχθρός για να φέρει φόβο μέσα σου και να σε τρομάξει για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, ο Κύριος τι μας λέει? Ο Πατέρας έχει μετρήσει και τις τρίχες της κεφαλής σου. Κανείς δεν μπορεί να σε πειράξει. Με άλλα λόγια, κανείς δεν μπορεί να σε πειράξει. Λέει στο Δευτερονόμιο, στο 6ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο, λέει ο Μωυσής, «Και αυτή είναι εντολέ, τα διατάγματα και οι κρίσεις, όσας προσέταξε Κύριος ο Θεός σας να σας διδάξω, για να κάνετε αυτές στη γη την οποία εισέρχεστε, για να κληρονομήσετε αυτήν». Για ποιο λόγο μας διδάσκει τις εντολές, τα διατάγματα? Λέει στο 2, «Για να φοβάσαι Κύριο το Θεό σου, ώστε να φυλάτεις πάντα τα διατάγματα αυτού και τα εντολάς αυτού». Μας διδάσκει τις εντολές για να μάθουμε να φοβόμαστε, λέει, τον Κύριο, ώστε να φυλάτουμε τις εντολές του και τα διατάγματά του. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος φοβάται το Θεό, ή ο φόβος του Θεού όταν υπάρχει μέσα σε ένα άνθρωπο, πού θα τον στρέψει τον άνθρωπο? Πού θα τον στρέψει? Στο να φυλάξει τις εντολές και τα διατάγματα. Δηλαδή, να το πάρουμε απ' την άλλη, όταν ο άνθρωπος δεν έχει μέσα του το φόβο του Θεού, τι θα κάνει? Δεν θα φυλάτει τις εντολές και τα διατάγματα. Τας οποίας εγώ σε προστάζω, σύ και ο Υιός σου και ο Υιός του Υιού σου, πάσας θα σημέρας στη ζωή σου, και για να μακροημερεύσεις. Κοιτάξτε πως ο Θεός συνδέει το φόβο με την τήρηση του λόγου και με τη μακροημέρευση. Αδερφοί, δεν θα συντηρήσουν τον χριστιανό τα φάρμακα. Θα τον συντηρήσει ο λόγος. Αμήν. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με άρτο, αλλά στο εβραϊκό δεν λέει με κάθε λόγο, στο Δευτερονόμιο. Λέει με παν ό,τι εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Με ό,τι είναι αυτό. Και Αυτό είναι που δίνει στον άνθρωπο μακροημέρευση. Γι' αυτό ο Θεός μας καλεί να στραφούμε και να επικεντρωθούμε μέσα στο λόγο του. Γιατί όταν μπει ο άνθρωπος μέσα στο λόγο και δει τον Κύριο, μαθαίνει να τον φοβάται. Βλέπετε, ο φόβος του Θεού είναι μαθαίνεται. Καθώς μαθαίνεις το λόγο, μαθαίνεις να τον φοβάσαι, τον Κύριο. Οι κύριες εβραϊκές και οι ελληνικές λέξεις που μεταφράζονται φόβος μέσα στη γραφή μπορεί να έχουν πολλές, πολλών ειδών σημασίες, αλλά στο πλαίσιο του φόβου του Θεού έχουν μια θετική, θα λέγαμε, ευλάβεια. Και το εβραϊκό ρήμα, φοβάμαι, είναι το ρήμα γιαρά, σημαίνει το να φοβάμαι και να σέβομαι. Και συνήθως όταν αναφέρεται στο Λόγο του Θεού έχει τη θετική έννοια του σεβασμού. Και αυτός ο φόβος αναγνωρίζει πρώτα τις καλές προθέσεις που έχει ο Κύριος για όλους εμάς. Ξέρεις ότι ο Λόγος του Θεού παράγει φόβο μέσα στην καρδιά σου, το φόβο του Θεού. Διαβάζω τον Ψαλμό 119, εδάφιο 38. Εκτέλεσον το λόγο σου προς το δούλο σου, ώστις είναι δεδομένος εις τον φόβο σου. Ο φόβος του Θεού κάνει τον άνθρωπο να είναι δεκτικός στη σοφία και στη γνώση. Να είναι δεκτικός και στη σοφία και στη γνώση. Το ελληνικό ουσιαστικό, ο φόβος, σημαίνει ο φόβος του σεβασμού στον Κύριο και όχι ένας απλός φόβος της δύναμής του. Γιατί αυτός ο φόβος της δύναμης του Θεού είναι ο φόβος που αναφέρει ο Ιάκωβος, που λέει ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Φρύτουν. Δεν είναι ο φόβος της δύναμης και της ανταπόδοσης, αλλά είναι ο υγιής φόβος που πρέπει το κάθε παιδί του Θεού να έχει μέσα του, ώστε να ζει και να αναπνέει με τη σκέψη ότι δεν πρέπει να δυσαρεστήσει αυτόν τον οποίο αγαπάει. Το σκέφτεσαι κάθε μέρα. Ξέρεις ότι σε όλα τα πράγματα υπάρχουν δύο τομείς, να το πω. Δηλαδή, είδατε το εδάφιο που διαβάσαμε προηγουμένως, στον Ισαΐα στο 40, κεφάλαιο στο 30. Κοιτάξτε τι λέει. Ισαΐας 40-30 λέει. Και οι νέοι θέλουσιν ατονίσει και αποκάμει, και οι εκλεκτοί νέοι θα δυνατήσουν παντάπαση, αλλά οι προσμένοντες στον Κύριο. Έχουμε τους νέους, τους εκλεκτούς νέους, οι οποίοι θα δυνατήσουν, και αυτούς τους νέους, οι οποίοι, τι θα κάνουν, θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Βλέπετε δύο, σαν να λέμε δύο τάγματα ανθρώπων. Τους εκλεκτούς νέους, από τη μια, και από την άλλη τους νέους, οι οποίοι θα αδυνατήσουν. Αυτό, αν μπορούσες να το δεις σε κατηγορίες ανθρώπων, σήμερα, ποιους θα βάλεις από τη μια και ποιους από την άλλη? Χλιάρους, που είναι η Λαοδίκια, και τους Θερμούς, που είναι η Φιλαδέλφια. Δηλαδή, έχεις από τη μια αυτούς οι οποίοι θα χάσουν τη δύναμή τους, και από την άλλη έχεις αυτούς οι οποίοι θα είναι γεμάτοι θέρμοι, καθώς περιμένουν τον Κύριο να μπουν μέσα στη δόξα του Θεού. Και εδώ έχουμε συνεχώς μέσα στη γραφή και μέσα στην ζωή μας, έχουμε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Έχουμε αυτούς οι οποίοι σέβονται τον Κύριο και έχουν μέσα τους αυτό το φόβο στο ότι πρέπει να προσέξουν το κάθε τι ώστε να μην το λυπήσουν. Και είναι και οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι πέρα βρέχει. Πέρα βρέχει. Λέει στις Πράξεις κεφάλαιο 9, εδάφιο 31. Πράξεις 9:31. Εμέν λοιπόν εκκλησία καθ' όλη την Ιουδαία και Γαλιλαία και Σαμάρια είχαν ειρήνη, οικοδομούμενες και περιπατούσες στο φόβο του Κυρίου. Και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος πληθυνόταν. Βλέπεις, ο Κύριος σε καλεί να περπατάς μες στο φόβο του. Να περπατάς μες στο φόβο του.

Αλλά εδώ λέει, του Θεού τα δεδομένα λέει, από σένα έρχεται συγχώρηση για να σε φοβόνται. Και το παράξενο είναι ότι ο ψαλμωδός δεν φοβάται το Θεό με την έννοια του τρόμου. Αλλά βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Και αμέσως μετά στα εδάφια 4 περιγράφει για το πώς στο 5 η ψυχή του προσμένει τον Κύριο. Και λέει στο 6, σε προσμένει η ψυχή μου μάλλον παρά τους προσμένοντας την αυγή. Δηλαδή όχι μόνο δεν φοβάται, αλλά η καρδιά η οποία είναι γεμάτη από το φόβο του Κυρίου εξαιτίας της συγχώρησης, σε τι κατάσταση είναι? Κύριε, σε προσμένω, και περισσότερο από αυτούς που προσμένουν την αυγή. Η σκέψη μας μέσα, αδερφοί, πώς έχουμε την ώρα αυτή που θα συναντήσουμε τον Κύριο? Πιστεύω ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ορθοτομηθεί μέσα του ο φόβος του Θεού αληθινός, καταρχήν σίγουρα δεν φοβάται το θάνατο. Για ποιο λόγο? Γιατί ο Κύριος ήρθε για να ελευθερώσει αυτούς οι οποίοι ήταν, λέει, διαπαντός υποκείμενοι κάτω από το φόβο του θανάτου. Φοβάσαι το θάνατο, δεν σε νοιάζει. Γιατί, για ποιο λόγο ζεις? Τώρα, για ποιο λόγο ζεις? Σκέψου λίγο, πες μου. Κάθε μέρα που ξυπνάς, το πρώτο πράγμα που έχεις μέσα σου, τι είναι? Ο Κύριος, η αγάπη Του, το να κάνεις το θέλημά Του. Σκέψη σου στρέφεται αμέσως εκείνον. Αμέσως να σκεφτείς εκείνον, την αγάπη Του, να Τον ευχαριστήσεις που σου δίνει πνοή στους μυκτήρες σου, που είναι μαζί σου, που δεν σε αφήνει, που δεν σε εγκαταλείπει. Είναι η σκέψη σου στραμμένη στο να ζητήσεις ο Κύριος να κάνει το θέλημά Του μέσα στη ζωή σου, να χτίσει το χαρακτήρα Του. Και αν θέλεις ο Θεός να χτίσει το χαρακτήρα Του, για ποιο λόγο θέλεις να το κάνει? Ξέρεις ότι μέσα στην παρουσία του Θεού δεν θα ταιριάξει τίποτα άλλο πέρα από αυτό το οποίο είναι όμοιο με εκείνον. Τίποτα άλλο. Διάβασε την Αποκάλυψη να δεις για όλους αυτούς που ο Λόγος Θεού αφήνει απ' έξω από τη βασιλεία Του. Λέει πόρνους, μιχούς, φωνείς, δειλούς. Όλους αυτούς που αφήνει απ' έξω. Και όλο αυτό το έργο το οποίο αφήνουμε τον Κύριο να κάνει στην καρδιά μας πρέπει να έχει ένα στόχο, αδερφοί. Ένα στόχο. Όταν θα έρθει η ώρα να ακουστεί το σάλπισμα αυτό στο μεσουράνημα, ώστε ο Κύριος να πάρει την εκκλησία Του, να είσαι έτοιμος, να είμαι έτοιμος, και καθώς θα το δούμε να είμαστε όμοιοι με εκείνον. Αυτό το έργο δεν θα λάβει χώρα όταν πας στον ουρανό. Το θα λάβει τώρα χώρα. Τώρα, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους, τώρα θα καταντήσουμε. Λέει, Ιησού, καταντήσουμε πάντες στην ενότητα της πίστης. Αυτό το έργο πότε θα λάβει χώρα? Τώρα, δεν είναι για τον ουρανό η ενότητα της πίστεως, δεν είναι για τον ουρανό το να καταντήσουμε στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, είναι για τώρα που είμαστε εδώ στη γη, γι' αυτό ο Θεός δίνει τα χαρίσματα. Στον ουρανό δεν θα έχουμε αποστόλους, προφήτες, ποιμένες, ευαγγελιστές, δασκάλους. Θα χρειάζεται κανείς να ευαγγελιστεί στον ουρανό? Θα χρειάζεται κανείς να, θα χρειάζεται να υπάρχει προφήτης για να προφητεύει πάνω σε ανθρώπους? Λέει, θα γνωρίσουμε καθώς γνωριστήκαμε. Θα μπούμε μέσα στη δόξα και τελείωσε. Όλα είναι για εδώ, για να γίνει το έργο του Θεού εδώ. Και ο άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στον σωστό φόβο του Θεού, πρώτα απ' όλα είναι ελεύθερος από κάθε άλλο φόβο και ιδιαίτερα από το φόβο του θανάτου. Γιατί όλη τη ζωή είναι για να δει εκείνον. Για να δει εκείνον. Γι' αυτό, αδερφοί, μέσα στους Αγίους δεν βλέπουμε πουθενά, καθώς φεύγουν από αυτή τη ζωή, να τρέμουν και να φοβούνται. Διάβασε λίγο την ιστορία της Εκκλησίας. Λέτε, οι χριστιανοί οι οποίοι πηγαίναν μέσα στις, τους πηγαίναν μέσα στις αρένες και τους έδιναν στα θηρία, να τρέμανε από φόβο για το τι θα τους συμβεί? Θα μπορούσαν να αρνηθούν τον Χριστό και να ελευθερωθούν, να τους αφήσουν. Αλλά τι έκαναν? Τι έκαναν, λέει, δεν θεώρησαν ότι αυτός αξίζει όπως ο Μωυσής. Τι θεώρησε ο Μωυσής ότι είναι υψηλότερο? Σκεφτείτε. Είχε μπροστά του όλη τη δόξα της Αιγύπτου, μπορούσε να ζήσει, να είναι ο επόμενος Φαραώ, κοσμοκράτορας, να τα έχει όλα κάτω από τα πόδια του, και προτίμησε καλύτερα να κακουχθεί.

0: πείτε με το λαό του Θεού παρά να έχει, λέει, πώς τον ονομάζει όλη τη δόξα του κόσμου, πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Ξέρετε τον έννοια το Μωυσή. Είχε φόβο Θεού μέσα του. Αυτός το είπε. Λέει, σας διδάσκω αυτούς τους λόγους για να μάθετε να φοβάστε Κύριο το Θεό σας και για να μακροημερεύσετε. Και εδώ ο ψαλμωδός ακριβώς αυτό το πράγμα. Κύριε, η ψυχή μου σε προσμένει μάλλον παρά τους προσμένοντας στην αυγή. Και συνεχίζει στο 7 για την αγάπη, λέει, του Κυρίου, ας ελπίζει ο Ισραήλ επί τον Κύριον, διότι παρά το Κυρίο είναι έλεος και λύτρωσης πολύ παρά το Θεό. Και αυτό συμβαίνει επειδή ο φόβος του Κυρίου που μας λέει η Γραφή, που παράγει το Ευαγγέλιο, είναι, μας φέρνει στο να φοβόμαστε εκείνον και να φτιαχνόμαστε όπως είναι εκείνος. Κοιτάξτε τι λέει στην Έξοδο, κεφάλαιο 20. Μαζεύεται όλος ο Ισραήλ στο Σινά να πάρει τις εντολές, διαβάζει το 18. Και η παρουσία του Θεού έκανε το Σινά να τρέμει. Λέει, και πας ο λαός έβλεπε τις βροντές και τις αστραπές και τη φωνή της άλπιγκος και το όρος καπνίζων, και ότε ο λαός είδε ταύτα, απεσύρθησαν και στάθησαν μακρόθεν. Και είπαν προς το Μωυσή, «Σύ λάλησον προς ημάς και θέλουμε να ακούσει, και ας μη λαλήσει προς ημάς ο Θεός για να μην αποθάνουμε». Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τον Κύριο μπορεί να πει ποτέ ότι ο Θεός ήρθε για να με θανατώσει? Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνώριζαν τον Κύριο, τι είχαν μέσα τους όταν έβλεπαν όλα αυτά τα φαινόμενα? Φόβο θανάτου. Θα πεθάνουμε. Και είπε ο Μωυσής προς το λαό, μη φοβήστε, διότι ο Θεός ήρθε να σας δοκιμάσει και για να είναι ο φόβος αυτού έμπροσθεν σας για να μην αμαρτάνετε. Θα δούμε τι κάνει ο φόβος του Θεού. Τους λέει ο Μωυσής, ο Κύριος ήρθε να δοκιμάσει την καρδιά σας, ώστε καθώς θα μπείτε μέσα στο δικό του φόβο, τι θα γίνει? Θα σταματήσετε να αμαρτάνετε. Είναι κανείς από εδώ, από ανάμεσά μας απόψε, που θέλει να ελευθερωθεί από την αμαρτία? Η αμαρτία, αδερφοί, όταν ο άνθρωπος αγαπάει τον Κύριο, δεν έχει καμία δύναμη. Ξέρετε που έχει τόπο η αμαρτία? Εκεί που την αγαπάει ο άνθρωπος. Λέει ο Ιάκωβος, λέει, πειρασμός δεν σας κατέλαβε ημί ανθρώπινος. Δηλαδή ο διάβολος, κανένας διάβολος να το πω αλλιώς, και κανένας δαίμονας δεν έχει εξουσία να σε βάλει να αμαρτήσεις. Κανένα. Μπορεί να πειράξει. Μπορεί να έρθει να φέρει πειρασμό. Τι λέει ο Ιάκωβος, τι λέει? Λέει, έρχεται η επιθυμία. Δηλαδή ο διάβολος φέρνει την επιθυμία, ρίχνει το βέλος και μετά η επιθυμία τι κάνει? Συλλαμβάνει, τη συλλαμβάνει ο άνθρωπος μέσα του και μετά, αφού τη συλλάβει, τη δουλεύει, την εκτελεί η καρδιά του ανθρώπου και αμαρτάνει. Δηλαδή το όλο θέμα πού είναι? Στο διάβολο? Ο διάβολος μπορεί να είναι πειραστής. Μας είπε ο Κύριος να προσευχόμαστε να μην μπαίνουμε σε πειρασμό. Αλλά βλέπουμε ότι ο Ιάκωβος λέει, ο κάθε πειρασμό, ο κάθε ένας ο οποίος αμαρτάνει, αμαρτάνει από το ίδιο το θέλημα, γιατί είναι η ανθρώπινη επιθυμία η οποία δουλεύει μέσα στον άνθρωπο για να φτάσει ο άνθρωπος στην αμαρτία. Το καταλαβαίνουμε? Οπότε όταν βάλουμε στη σωστή θέση της καρδιάς μας και επιθυμήσουμε με όλο μας το είναι τον Κύριο και δεν υπάρχει μέσα καμία άλλη επιθυμία, ρωτάω. Να δούμε απλά πράγματα. Όταν δεν έχεις μέσα σου επιθυμία να είσαι κλέφτης, παράδειγμα. Κλέβεις? Και να έρθει να σου πει κάποιος, έλα να κλέψουμε. Μου λέει μια ιστορία, ένας αδερφός όταν ήταν στρατιώτης και ήταν και έφεδρος αξιωματικός, και πάει ένας άλλος έφεδρος αξιωματικός και του λέει, έχω οργανώσει ένα σχέδιο να πάμε να κλέψουμε μια τράπεζα. Και ήταν όλο το σχέδιο οργανωμένο. Θα την κλέψουμε, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα πάμε εκεί, θα βάλουμε ένα αμάξι προστασία, θα μπούμε μέσα, θα πάρουμε με τα όπλα, θα πάρουμε τα λεφτά, θα φύγουμε, δεν θα μας πάρει κανείς χαμπάρι. Τέλεια οργανωμένο σχέδιο. Και ο άνθρωπος Ο αδερφός αυτός ήταν, δεν γνώριζε τον κύριο τότε. Και του λέει, πας καλά. Εγώ δεν είμαι κλέφτης. Σύν ότι άμα μας πιάσουν τι θα πάθουμε, αλλά εγώ δεν είμαι κλέφτης. Όταν δεν έχεις μέσα σου κλεψιά, μπορείς να κλέψεις. Όταν δεν έχεις μέσα σου πορνεία, μπορείς να πορνεύσεις. Όταν δεν έχεις μέσα σου βλασφημία, μπορείς να βλασφημήσεις. Δεν μπορείς. Θυμάμαι όταν, όταν ήμουν στρατιώτης, η βλασφημία, δηλαδή κατάλαβα εκεί πέρα τι σημαίνει βλασφημία από τα άλλα παιδιά τα οποία ήταν γύρω μου. Είχαν ανοίξει τόπο οι άνθρωποι και είχαν κυριευτεί από δαίμονες βλασφημίας. Δηλαδή ήταν εφευρηματική βλασφημία. Άκουγες πράγματα τα οποία ο νους δεν τα βάζε. Και καταλάβαινες ότι είχαν ανοίξει σε δαίμονες βλασφημίας. Και έπρεπε εγώ να είμαι προσευχόμουνα και φρουρούσα τον εαυτό μου ώστε να μην έχω καμία αντίδραση από βλασφημία. Και τώρα, να μιλήσω για τον εαυτό μου. Ό,τι και αν γίνει, όπου και αν βρεθώ, ό,τι και αν έρθει εναντίον μου, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να ανοίξω το στόμα μου και να βγει κακή κουβέντα, να βγει βλασφημία, γιατί δεν το έχω μέσα μου. Γιατί η επιθυμία της καρδιάς μου είναι να λέω λόγους καλούς. Καταλαβαίνουμε. Λέει ο λόγος Θεού ότι από την ίδια γλώσσα, προσέξτε, λέει από την ίδια γλώσσα δεν μπορεί να βγαίνει και γλυκό νερό και πικρό. Δεν γίνεται. Τι θα κάνεις με τη γλώσσα σου? Με τη γλώσσα σου, λέει, που ευλογείς τον Κύριο, δεν μπορείς να κατηγορείς τους αδελφούς σου. Ωραία, να το πάμε τώρα εμείς, να το προχωρήσουμε λίγο παραπέρα. Από την ίδια καρδιά μπορεί να βγαίνει επιθυμία για το Θεό και επιθυμία για την αμαρτία? Μπορεί. Εντάξει, καμιά φορά μπορεί. Αλλά δεν είναι το σωστό. Όπως μπορεί να βγαίνει και από το... από τη γλώσσα την ίδια, να βγαίνει και καλό, να βγαίνει και κακό. Αλλά ο Κύριος τι λέει? Πρέπει να τη φτιάξεις τη γλώσσα σου. Και με τον ίδιο τρόπο θέλει να μας πει ότι πρέπει να φτιάξουμε την καρδιά μας. Γιατί όπως από τη γλώσσα πρέπει να βγαίνει μόνο ευλογία, έτσι ακριβώς από την καρδιά πρέπει να βγαίνει μόνο επιθυμία για εκείνον. Για εκείνον και για τίποτα άλλο. Επιθυμία να αγαπάς εκείνον, επιθυμία να αγιάζεις τον εαυτό σου, επιθυμία να αγιάζεις εκείνον, επιθυμία να ευλογείς τους αδερφούς σου, επιθυμία να είσαι μέσα στο λαό του Θεού, επιθυμία να ετοιμάσεις τον εαυτό σου, λέει, όποιος έχει την ελπίδα αυτή μέσα του, τι κάνει? Καθαρίζει τον εαυτό του και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Επιθυμία, γιατί αγαπάς εκείνον. Και η επιθυμία αυτή, ο φόβος του Θεού αυτός, σε ετοιμάζει μέσα σου να θες μόνο να τον ευχαριστήσεις και να προσέχεις μην τυχόν και το δυσαρεστήσεις. Και αυτό, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να τα απλώσει σε κάθε τομέα της ζωής μας. Σε ενδιαφέρει τα άτομα που είναι δίπλα σου να τα ευλογείς? Όταν λέω τα άτομα που είναι δίπλα μας, το κάθε άτομο που είναι δίπλα μας. Και αν είσαι παντρεμένος, το άτομο που είναι δίπλα σου, που μπορεί να είναι όπως θέλει. Μπορεί να είναι στραβό, παράωρο, τυφλό, αλήθωρο, βάλε ό,τι θέλεις. Μας ζητάτε να διαχωρίζουμε το τι, πώς θα σταθούμε μέσα στη ζωή μας, πώς θα ζήσουμε και τι θα κάνουμε ή πώς θα μιλάμε και αν πρέπει να μιλάμε ανάλογα με το πώς είναι ο άλλος. Μα ο άλλος είναι στραβόξυλο. Ο Κύριος είχε να κάνει με στραβόξυλα μπροστά του, στη ζωή του. Με πολλούς. Οι οποίοι, όπου και αν πήγαινε ο Κύριος, τι ήθελαν να κάνουν? Να τον κυθοβολήσουν. Να τον σκοτώσουν. Να τον κατηγορήσουν. Να τον μπουν δαιμονισμένο. Ότι με τη δύναμη του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια. Και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ο Κύριος τι έκανε? Πώς ζούσε μες στη ζωή του? Τι τον ενδιέφερε? Να ευχαριστήσει τον Πατέρα. Από το στόμα του τι έβγαινε? Μέχρι τέλους. Σας το έχω πει. Βλέπει την Ιερουσαλήμ λίγο πριν το συλλάβουν και κλαίει. Κλαίει καθώς τη βλέπει και λέει «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ». Και μιλούσε εκείνη την ώρα η καρδιά του πατέρα από μέσα του. Ο πατέρας, πόσες φορές θέλησα να συνάξω, να σας συνάξω όπως η όρνηθα συνάγει τα ορνήθειά της. Ο πατέρας μιλούσε εκείνη την ώρα μέσα από τον ιό. Ο πατέρας μέσα από τον ιό. Και όλη αυτή η καρδιά φανερώθηκε, του πατέρα φανερώθηκε δια του ιού, όλη αυτή η αγάπη. Και έκλαιγε ο Κύριος. Θα λέει κανείς, καλά, σε λίγο θα σε πιάσουν, το ξέρεις. Θα σε θα σε χαστουκίσουν, θα σου τραβήξουν τα γένια, θα σου σκίσουν τα ρούχα, θα σου βάλουν το αγκάθινο στεφάνι, θα σε μαστιγώσουν μέχρι θανάτου, θα κουβαλήσει το σταυρό, θα σε σταυρώσουν τελικά. Και ο Κύριος τι έκανε μέχρι τέλους, πάνω στο σταυρό? Συγχώρησε τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Αξίζανε συγχώρηση, αδελφοί? Αξίζανε? Ρωτάω. Εμείς αξίζαμε συγχώρηση? Κανένας μας δεν άξιζε συγχώρηση. Αλλά ο Κύριος τι έκανε? Λέει, ο Ιωάννης δεν είναι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό. Αυτός μας αγάπησε πρώτος. Και τώρα, αυτός που μας αγάπησε πρώτος, τι ζητάει από μας την αγάπη μας? Λέει, θεωρείτε αλλήλους υπερέχοντας. Εάν δεν έχεις μέσα σου αυτό το σεβασμό σε αυτό που ο Κύριος σου λέει, μπορείς να θεωρήσεις τον άλλο πάνω από σένα? Σιγά τώρα αυτός δεν αξίζει τον κόπο. Που είναι έτσι, που είναι αλλιώς, που έκανε εκείνο, που είναι τ' άλλο. Λέει, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Τι θα πει αυτό? Ότι πρέπει να πας εσύ μπροστά να ευλογήσεις τον αδερφό σου πρώτος. Και να μην περιμένεις να σε ευλογήσει εσένα. Μην περιμένουμε. Πρώτα θα πάμε εμείς να ευλογήσουμε τους άλλους. Και αυτό έχει να κάνει με όλους τους ανθρώπους. Ο Κύριος θέλει να τους θυμούμε. Να τους θυμούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει ο Μωυσής, εδώ που διαβάσαμε, ήλθε να σας δοκιμάσει για να είναι ο φόβος αυτού μπροστά σας. Και βάζει εδώ μια αντίθεση ο Μωυσής στο να φοβάται ο άνθρωπος το Θεό, από τη μια να τον φοβάται σωστά και από την άλλη αυτό που το οποίο είχε ο Ισραήλ, ο οποίος έτρεμε το Θεό. Πήγαινε εσύ Μωυσή, πήγαινε εσύ Μωυσή, εγώ δεν θέλω να πάω. Μην τυχόν και πεθάνω. Όσοι έχουν το φόβο του Θεού, αδερφοί, δεν θα τρέμουν από φόβο. Όσοι έχουν το φόβο του Θεού, δεν θα τρέμουν από φόβο. Γιατί ξέρετε, ο φόβος του Θεού είναι φιλικός φόβος. Φιλικός. Λέει στον Ιερεμία, κεφάλαιο 32, εδάφιο 38. «Και θέλουσιν είστε λαός μου, και εγώ θέλω είστε Θεός αυτόν. Και θέλω δώσει σε αυτούς καρδίαν μία και οδόν μία». Ξέρετε αυτή η προφητεία που αναφέρεται? Ξέρει κανένα? Μιλάει για την Καινή Διαθήκη. «Θα κάνω Διαθήκη νέα», λέει πιο πάνω. Μιλάει την Καινή Διαθήκη. Και λέει, θα είναι λαός μου, θα είμαι Θεός τους, θα τους δώσω μία καρδιά και εδώ μία, για να με φοβούνται πάσα στα ημέρας. Και συνεχίζει ο Ιερεμίας και λέει, για το καλό αυτόν και το τέκνον αυτόν μετ' αυτούς. Και θέλω κάμει διαθήκη αιώνιον προς αυτούς, ότι δεν θέλω αποστρέψει από πίσω αυτόν, για να αγαθοποιώ αυτούς, και θέλω δώσει το φόβο μου στις καρδιές τους, για να μην αποστατήσουν από μένα. Δηλαδή ο φόβος του Θεού τι κάνει? Σε προστατεύει από την αποστασία. Σε προστατεύει από την αποστασία. Όταν μάθεις, αδελφοί, όταν μάθεις να φοβάσαι εκείνον, δεν θα έχεις φόβο αποστασίας. Καθόλου. Αλλά προσέξτε πώς ο Κύριος τα λέει. Λέει, θα τους δώσω μία καρδιά και μία οδό για να με φοβούνται όλες τις ημέρες, για το καλό τους και για το καλό των παιδιών τους. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει το καλό σου? Ο Κύριος. Μην νομίζεις ότι εσύ μπορείς να κάνεις περισσότερο καλό στον εαυτό σου από ότι ο Κύριος μπορεί να σου κάνει όταν τον υπακούς. Και τους λέει, θα κάνω διαθήκη αιώνια προς αυτούς, ότι δεν θέλω αποστρέψει από όπισθεν αυτόν για να αγαθοποιώ αυτούς. Τι σημαίνει αυτό? Λέει, δεν θα αποστρέψω από όπισθεν αυτόν για να αγαθοποιώ αυτούς. Κοιτάξτε μια εικόνα που σχηματίζει. Λέει, δεν θα φύγω από πίσω τους για να τους αγαθοποιώ. Δηλαδή, όπου πας, ο Κύριος πού είναι? Από πίσω, σε προσέχει. Δεν σε αφήνει. Λέει, για να σε αγαθοποιεί, να σε φυλάει, για να σου κάνει καλό. Και εσύ πας στον δρόμο σου και νομίζεις ότι είσαι μόνος σου, είσαι σπίτι σου, νομίζεις ότι είσαι μόνος σου, και όπου είσαι, ο Κύριος που είναι? Και αυτό είναι διαθήκη, αδερφοί. Διαθήκη. Αμήν. Δεν θα αποστρέψω από όπισθεν αυτόν, για να αγαθοποιώ αυτόν. Αμήν. Αυτούς. Να τους αγαθοποιώ. Να πούμε ένα αμήν. Και να ευχαριστούμε. Ξέρε ότι όπου είσαι, ο Κύριος είναι από πίσω σου. Έχετε δει τους ανθρώπους οι οποίοι όταν φοβούνται τι κάνουνε στο σκοτάδι? Πάνε και κοιτάνε πίσω. Κοιτάνε πίσω. Όταν ήμασταν παιδιά, βλέπαμε τότε τον Κρίστοφερ Λί με τους βρικόλακες, και στο σπίτι όταν το βλέπαμε σαν μικρά, μετά κοιτάγαμε κάτω το κρεβάτι. Μη βγει. Τώρα από πίσω σου ποιος είναι? Ο Κύριος. Και είναι διαθήκη. Ο φόβος του Θεού είναι ευλογία της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζει στο 33 και μιλάει για την φύση αυτή του φόβου της Καινής Διαθήκης με φοβερά λόγια. Λέει στο 8 εδάφιο, λέει, θα καθαρίσω αυτούς από πάσης της ανομίας αυτών με την οποία ημάρτησαν εις εμέ, και θα συγχωρήσω πάσας της ανομίας αυτών με τα οποία ημάρτησαν εις εμέ, τα οποία απεστάτησαν απ' εμού. Και η πόλη σ' αυτή θέλει είστε εις εμέ όνομα Εφροσύνη. Ποια μιλάει? Την Ιερουσαλήμ. Ένεσης και δόξα έμπροσθεν πάντων των εθνών της γης, τα οποία θέλουσιν να ακούσει πάντα τα αγαθά, τα οποία εγώ κάνω εις αυτούς, και θέλουσιν να εκπλαγεί και τρομάξει δια πάντα τα αγαθά και δια πάσα την ειρήνη, την οποία θέλω κάμει εις αυτήν. Βλέπεις, ο σωστός φόβος του Θεού είναι ευλογία διαθήκης. ευλογία διαθήκης. Και δεν είναι φόβος τιμωρίας. Δεν είναι φόβος τιμωρίας για το τι θα μπορούσε ο Θεός να κάνει σε εμάς όταν απομακρυνθούμε από Αυτόν. Αυτό σε ένα παιδί του Θεού μέσα δεν υπάρχει, αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο. Ο Κύριος δίνει, εδώ αν διαβάσετε, ολόκληρο κατάλογο ευλογιών. Τι μιλάει? Συγχώρηση. Θα σε συγχωρήσω, θα σε ευλογήσω και θα σου κάνω καλό. Αμήν. Δεν υπάρχει φόβος ο οποίος μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος φύγει μέσα από τη χάρη και πάει από την άλλη μεριά. Ακριβώς τον ίδιο φόβο περιγράφει ο Σιέ. Λέει στο τρίτο κεφάλαιο του Σιέ, στο πέμπτο εδάφιο. Μετά τα αυτά θέλουσε να επιστρέψει η Ισραήλ και θέλουσε ζητήσει Κύριε το Θεόν αυτόν και Δαβίδ το βασιλέα αυτόν και θέλουσε φοβήστε τον Κύριο και την αγαθότητα αυτού εν τεσσεσχάτες ημέρες. Να φοβόμαστε, λέει, τον Κύριο και την καλοσύνη του. Την καλοσύνη του. Στην πραγματικότητα αυτό το φόβο είχε ο Ιησούς μέσα του, αδερφοί, ο κεχρισμένος. Και αυτό το φόβο ο Κύριος θέλει να περάσει σε εμάς. Καθώς παίρνεις το πνεύμα μέσα σου, αυτό του κεχρισμένου, αυτό το πνεύμα ο Κύριος θα βάλει μέσα σου. Και μας το λέει στον Ισαΐα, στο 11ο κεφάλαιο. Λέει, και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει αναβεί εκ των ριζών αυτού. Είναι μεσιανική προφητεία, το Μεσσία. Και το πνεύμα του Κυρίου θα αναπαυθεί επάνω του. Πνεύμα σοφίας και σύνεσης. Πνεύμα βουλής και δύναμης. Πνεύμα γνώσης και φόβου του Κυρίου. Και το πνεύμα αυτό θα κάνει αυτόν οξύνουν εις το φόβο του Κυρίου, ώστε δεν θέλει κρίνη κατά τη θεωρία των οφθαλμών αυτού, ουδέ θέλει ελέγχει κατά την ακρόαση των οτίων αυτού. Εδώ που λέει θα τον κάνει οξύνουν, στο εβραϊκό η λέξη αυτή σημαίνει, πέρα από το να έχεις γρήγορη κατανόηση, να παραδέχεσαι, έχει επίσης την, χρησιμοποιείται και σημαίνει το να μυρίζω, το να αγγίζω. Και σε ορισμένες ξένες μεταφράσεις το μεταφράζει ως εξής: θα τον κάνει το πνεύμα αυτό του φόβου του Κυρίου, θα τον κάνει να ευχαριστιέται, να έχει ευχαρίστηση. Είδατε που λέει ο προφήτης, το πρόσωπό σου Κύριε είναι χορτασμή ευφροσύνης. Στέκεσαι στην παρουσία του Θεού και μπαίνεις μέσα στη δόξα Του και βλέπεις το πρόσωπό Του μέσα στο πνεύμα και τι κάνει η καρδιά σου? Γεμίζει. Και ρωτάω, αδερφοί, πώς μπορούσε ο Μωυσής να μείνει 40 μέρες πάνω στο Σινά μέσα στην παρουσία του Θεού, ενώ εμείς μένουμε πόσες ώρες? Πόσες ώρες? Έλεγε ένας αδερφός, μάλλον το ακούγαμε, και λέει, εάν προσεύσε μία ώρα τη μέρα, είναι ίσα ίσα για να σταθείς. Ίσα ίσα για να σταθείς. Εάν είσαι παντρεμένος, πρέπει να προσεύχεσαι μία μισή ώρα τη μέρα. Εάν έχεις παιδιά, πρέπει να προσεύχεσαι 2 ώρες τη μέρα. Για να επιβιώσεις όλο αυτό. Και για να κάνεις το θέλημα του Θεού, θα πρέπει να πας από τις 3 ώρες και πάνω στην προσευχή. Για να δεις όλα αυτά τα οποία ο Λόγος Θεού λέει να λαμβάνουν χώρα και να γίνονται. Και βλέπετε εδώ τι κάνει ο φόβος του Κυρίου, τι φέρνει μες στον άνθρωπο, λέει. Ευχαρίστηση. Ευχαριστίασαι να είσαι μέσα στην παρουσία του, ευχαριστίασαι να είσαι μαζί του. Θυμάμαι όταν εμείς παντρευτήκαμε με τη Βαγγελιό, δεν άκουσα τίποτα από το κήρυγμα. Δεν κατάλαβα τίποτα από ό,τι είπε ο αδερφός Θέμης. Μου έκανε ερωτήσεις στην ώρα του κηρύγματος και σκεφτόμουν μέσα μου και λέω, τι να πω τώρα, δεν έχω ακούσει τίποτα. Δεν ξέρω τι με ρωτάει. Γιατί ξέρετε που ήταν ο νους μου? Στη γυναίκα μου. Κρατούσα το χέρι, μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρ Και μας φέρνει ο Κύριος τώρα, θέλει να μας φέρει σε αυτή τη σχέση της αγάπης, αδερφοί. Με εκείνον. Γιατί αυτός είναι ο νηφίος της ψυχής μας. Αυτός είναι. Και όταν αγαπάς εκείνον και ζεις για εκείνον, δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Είσαι πάνω στον κόσμο και είσαι μόνος σου. Μαζί με αυτόν που αγαπάς. Δεν σε νοιάζει όσο και να είναι δίπλα σου. Ε? Είναι όλος ο κόσμος γύρω σου, δες το με τα παιδιά σου. Είναι, πας σε ένα σχολείο μέσα που είναι 1000 παιδιά και εσύ τι βλέπεις? Όντα τα παιδιά σου. Το ίδιο ακριβώς είναι όταν αγαπάς εκείνον. Όπου και να είσαι, τι βλέπεις? Εκείνον. Σε ενδιαφέρει εκείνος. Θες να έρθεις σε κοινωνία μαζί του. Θες να μπεις στην προσευχή μαζί του. Θες να είσαι μαζί του. Αμήν. Και το πνεύμα αυτό που αναπαύεται πάνω στο Μεσσία είναι το πνεύμα του φόβου του Κυρίου. Και εκεί είναι η ευχαρίστησή του στο φόβο του Κυρίου. Ο φόβος είναι μέρος της λατρείας μας. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Διαβάζω Ψαλμό 111, κεφάλαιο, εδάφιο 10. Λέει, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Πάντες οι πράττοντες αυτάς, τις εντολές δηλαδή, έχουσι σύνεση καλή. Η ένεση αυτού μένει στον αιώνα. Η ένεση αυτού μένει στον αιώνα. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και όταν πράττεις τις εντολές με φόβο Θεού, τι έχεις λέει? Σύνεση. Έχεις καλή σύνεση. Και τι άλλο έχεις? Λατρεία σε εκείνον. Ο Δαβίδ, ο οποίος έγραψε πολλούς από τους ψαλμούς, αδελφοί, και που ξέρουμε την ιστορία, την ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ, τι έκανε? Σε μια στιγμή έφυγε αυτός ο φόβος στον Κύριο που είχε, γιατί ο Δαβίδ φοβόταν το Θεό. Όταν πήγε μπροστά στον Σαούλ να σταθεί, στον Γολιάθ να σταθεί, τον ενδιέφερε ο Γολιάθ. Αν ήταν 3-30, αν ήταν το ακόντιό του σαν το αντίο του υφαντού, λέει, περίπου 50 κιλά ήταν η βάση του ακόντιου. Και χρειαζόταν πόσοι άντρες να το μεταφέρουν. Τον ένοιαζε? Σήμερα ο Θεός θα σε παραδώσει στα χέρια μου και τα πετεινά του ουρανού θα φάνε τη σάρκα σου. Τελείωσε. Και μετά από λίγο στρέφεται εναντίον του Σαούλ και βλέπει τον εαυτό του σαν, λέει στον Σαούλ, τι ψάχνεις να βρεις, λέει, ψάχνεις να βρεις σαν τον ψήλο μέσα στα άχυρα, λέει στον Σαούλ. Και φεύγει από το πρόσωπο του Σαούλ και ψάχνει τον Ψαλμό 34. Και έρχεται στον Ψαλμό 34 να μας διδάξει για το φόβο του Θεού. Το Ψαλμό του 34 ψαλμό, λέει, ψαλμός του Δαβίδ όταν μετέβαλε τον τρόπον αυτού, έμπροσθεν το Αβιμέλεχ. Ούτως δε απέλυσεν αυτόν και απήλθε. Πήγε μπροστά εκεί στο βασιλιά και έκανε τον τρελό. Σου λέει, δεν πήγα από το Σαούλ, μην πάω από αυτόν. Και λέει, θέλω ευλογή τον Κύριο εν παντή καιρό. Η ένεση του θα είναι διαπαντός στο στόμα μου. Στον Κύριο θα καυχάται η ψυχή μου. Οι ταπεινοί θα ακούσουν και θα χαρούν. Μεγαλύνατε τον Κύριο μαζί μου και ας υψώσουμε μαζί το όνομά του. Στο 4 λέει, ζήτησα τον Κύριο και μου επίκουσε και από όλους τους φόβους μου με ελευθέρωσε. Τι πρέπει να κάνουμε, λέει, να ζητήσεις τον Κύριο. Και συνεχίζει, λέει, απέβλεψαν προς αυτόν και εφωτίστησαν και τα πρόσωπα αυτών δεν κατησχύνθησαν. Ούτως ο πτωχός έκραξε και ο Κύριος εισήκουσε και από όλες τις θλίψεις του έσωσεν αυτόν. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Το θέμα δεν είναι ότι ο άγγελος στρατοπεδεύει γύρω από τους Αγίους, το θέμα είναι ότι τους ελευθερώνει κιόλας ο Κύριος. Ποιος ελευθερώνει? Αυτούς που τον φοβούνται. Κοιτάξτε, ένα παράξενο πράγμα, όταν έχεις μέσα σου φόβο Θεού, όλοι οι άλλοι φόβοι που πάνε, πέφτουν. Έχουμε το παράδειγμα του Ελισέ και με τον υπηρέτη του. Τους κυκλώνουν οι Σύριοι, το έχουμε πει πολλές φορές. Ο υπηρέτης του, ο οποίος είχε φόβο ανθρώπων, τι έπαθε? Ήταν κάποτε σε μια μάχη, ήταν ένας λόχος, είχε μείνει με λίγα άτομα και τους είχαν βάλει στη μέση οι εχθροί τους και ήτανε εχθροί από μπροστά, εχθροί από πίσω, εχθροί από δεξιά, εχθροί από αριστερά, εχθροί παντού. Και ήταν ένας χριστιανός ανάμεσα σε αυτούς εκεί στο λόχο. Ήτανε περίπου 50 άτομα, είχαν μείνει και γύρω τους ήταν πάνω από 500-600 άτομα. Και γυρίζει ο χριστιανός και λέει στον άλλο, τουλάχιστον δεν μπορούν να μας ξεφύγουν. Όπου και να στραφούμε θα τους πετύχουμε. Γιατί δεν είχε φόβο μέσα του. Και λέει, γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος, Μακάριος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον οι Άγιοι αυτού, διότι δεν υπάρχει στέρηση στους φοβουμένους αυτών. Και ρωτάω απόψε, τι είναι αυτό το οποίο είσαι ανάγκη και σου λείπει? Τι είναι αυτό? Τι λέει? Δεν υπάρχει στέρηση σε αυτούς που το φοβούνται. Και το εξηγεί ο Δαβίδ, λέει, οι πλούσιοι πτωχεύουν και πεινούν, αλλά αυτοί που εξητούν τον Κύριο, δεν θα τους λείψει κανένα αγαθό. Συνεχίζει, λέει, έλθετε τέκνα, ακούσατε μου, το φόβο του Κυρίου θέλω σας διδάξει. Δηλαδή ο Δαβίδ τι έκανε? Κατάλαβε. Εδώ που ήτανε και έφτασε εξαιτίας του φόβου του, εδώ κατάλαβε και λέει, ελάτε, θα σας διδάξω το φόβο του Κυρίου. Και κοιτάξτε, ο φόβος του Κυρίου τι κάνει? Λέει στο 12, τι είναι ο άνθρωπος ώστε στέλνει ζωή, αγαπάει μέρες για να δει καλό? Αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου, αδερφοί. Φύλατε τη γλώσσα σου από κακού. Μας διδάσκει το φόβο του Κυρίου τώρα. Φύλαγε τη γλώσσα σου από κακού. Σκεφτόμουν και λέω, ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορεί τους αδελφούς, κουτσομπολεύει τους αδελφούς, με ποιον μοιάζει? Με τον κατήγορο των αδελφών ημών, δηλαδή με ποιον? Με τον διάβολο. Ο Παύλος το λέει, μη γίνεστε, λέει, διάβολοι. Έτσι λέει στο κείμενο κάπου, μη γίνεστε διάβολοι. Και εδώ λέει, φύλατε τη γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου από τον αλαλώσει δόλο. Με άλλα λόγια, ο Κύριος θέλει να είσαι ευθύς στους λόγους. Ευθύς. Στο 14, έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθό. Έκλεινε από το κακό, πράτε το αγαθό. Εδώ διδάσκει ο Δαβίδ θα τέκνα το φόβο του Θεού. Λέει στο 15, η οφθαλμή, μάλλον στο 14, ζήτα ειρήνη και κυνήγει αυτήν. Στο 15, η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις την κραυγήν αυτών. Δηλαδή όταν κράζεις, ο Κύριος ακούει. Ναι, αλλά τι θέλει να κάνεις? Τι θέλει να κάνεις? Να κράζεις. Και όταν λέμε να κράζεις, σημαίνει να κράζεις. Μην είναι η προσευχή σου. Θα είναι και αυτή, θα προσευχθείς και έτσι. Αλλά θα φτάσεις και στην ανάγκη που δεν σε νοιάζει ποιος είναι δίπλα σου. Τι θες να κάνεις? Να κράξεις. Να φωνάξεις. Ακούει ο Κύριος την κραυγή μας. Αμήν. Και έχει τα αυτιά του και τα μάτια του στραμμένα πάνω μας, λέει στο 16, το πρόσωπο του Κυρίου είναι κατά των πρατών των κακό για να φανίσει από τις γης των μνημόσεων αυτών. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσε και εκπασών των θλίψεων αυτών ελευθέρωσαν αυτούς. Ο Κύριος είναι πλησίον το συντετριμένο την καρδία και σώζει τους ταπεινούς το πνεύμα. Αμήν. Πολλές οι θλίψεις του δικαίου, αλλά από όλες αυτές τι θα κάνει? Θα τους ελευθερώσει. Αυτός φυλάτει πάντα τα οστά αυτού. Δηλαδή ο Κύριος τι κάνει? Και τα κόκαλά μας τα φυλάει. Αμήν. Τα φυλάει τα κόκαλά μας. Φυλάτει πάντα τα οστά αυτού. Ουδέν εκ τούτων θέλει συντριφτεί. Το είπε ο Χριστός. Το είπε. Κόκαλο το, κανένα από τα οστά του λέει δεν συντρίφτηκε. Προφητεία. Προφητεία. Ουδέν εκ τούτων θέλει συντριφτεί. Η κακία θέλει θανατώσει των αμαρτωλών. Και οι μισούντες στο δίκαιο θέλουν συναπολιστεί. Βλέπετε τι παθαίνει όποιος στραφεί ενάντια στα παιδιά του Θεού, να τα μισήσει. Τι λέει? Θα απολεστούν. Δεν χρειάζεται να ζητάς εσύ την εκδίκηση των ανθρώπων οι οποίοι είναι εναντίον σου. Ό,τι και αν σου κάνω. Η εκδίκηση ανήκει σε εκείνο. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να ευλογούμε και να προσευχόμαστε. Λέει στο 22, ο Κύριος λυτρώνει την ψυχή των δούλων αυτού και δεν θέλουσι απολεστεί πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δηλαδή ο Δαβίδ έμαθε το μάθημά του. Το έμαθε. Παρόλο που φοβήθηκε και έφυγε από το πρόσωπο του Σαούλ, τελικά το έμαθε και έρχεται και λέει, ελάτε να σας διδάξω τη σοφία. Το φόβο του Θεού. Και αυτός ο οποίος έχει φόβο του Θεού θα βρει τη ζωή. Θα φυλάξει τον εαυτό του. Θα φυλάξει τη γλώσσα του. Ξέρετε τι εικόνες έρχονται μπροστά μας, αδελφοί? Ο άνθρωπος ο οποίος δεν φυλάτε τη γλώσσα του, δεν φυλάτε την καρδιά του, αυτόματα τι σημαίνει? ότι δεν έχει μέσα του φόβο Θεού. Γιατί ο φόβος του Θεού θα σε φυλάξει από όλα αυτά. Λέει στις παροιμίες, κεφάλαιο 1, εδάφιο 7. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούν τη σοφία και τη διδασκαλία. Στο εβραϊκό, κατά λέξη, λέει ο φόβος του Γιάχβε είναι η αρχή της γνώσης, της σοφίας και της εντολής. Αυτό λέει το εβραϊκό. Ο φόβος του Γιάχβε είναι η αρχή της γνώσης, της σοφίας και της εντολής. Και βλέπουμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση το να έχεις φόβο Θεού για να καταλάβεις την εντολή, να εννοήσεις την εντολή. Αμήν. Αμήν. Έχω αρκετά εδάφια, αλλά διαβάζω στον Ψαλμό 25:8. Αγαθός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο θέλει διδάξει τους αμαρτωλούς την οδό. Ποιος θα διδάξει, λέει, την οδό? Εάν νομίζεις ότι είσαι αμαρτωλός και λες είμαι αμαρτωλός, είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, ο Κύριος θέλει να σου διδάξει την οδό του. Λέει στο 9, θα οδηγήσει τους πράους εν κρίση και θέλει διδάξει τους πράους την οδόν αυτού. Πάσε εωδή του Κυρίου είναι έλεος και αλήθεια. Εις τους φυλάτοντας τη διαθήκη αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, συγχώρησε την ανομία μου, διότι είναι μεγάλη. Τι είναι ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο? Αυτόν θέλει διδάξει την οδό την οποία πρέπει να εκλέξει. Ο Κύριος θα διδάξει την οδό στην οποία ο άνθρωπος πρέπει να περπατάει όταν ο άνθρωπος φοβάται τον Κύριο. Και συνεχίζει και λέει, η ψυχή του θα κατοικεί εν αγαθής και το σπέρμα αυτού θέλει κληρονομήσει τη γη. Σημαίνει ότι θα σε ευλογήσει ο Κύριος τη ζωή σου και θα ευλογήσει τα παιδιά σου και όλη τη γενιά που θα βγει από σένα. Στο 14, το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών και τη διαθήκη αυτού θέλει φανερώσει σε αυτούς. Θέλουμε το απόρριτο?
2: Αμήν.
1: Θες να ανοίγεις το λόγο και να είναι όλα μπροστά σου ανοιχτά? Φοβού τον Κύριο λοιπόν. Διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο. Σπαριμίες είναι. Λέει, ο φόβος του Κυρίου είναι το να μισεί της το κακό. Φόβος του Κυρίου είναι το να μισεί της το κακό. Λοιπόν, βλέπεις πόσο εύκολο είναι να ελευθερωθείς από την αμαρτία. Να ελευθερωθείς από οτιδήποτε είναι μέσα από το φρόνημα του κόσμου. Τι πρέπει να κάνεις? Να φοβάσαι τον Κύριο, να τον σέβεσαι, να τον αγαπάς, να είναι αυτός πάνω απ' όλα. Είναι παροιμίες, κεφάλαιο 8:13. Ο φόβος του Κυρίου είναι να μισεί τις το κακό, αλλά ζωνία και αφθάδια και πονηρά οδό και διαστραμμένο στόμα εγώ μισώ. Σκέφτομαι πολλές φορές και λέω, είναι πολύ εύκολο ο άνθρωπος να ελευθερωθεί, αδερφοί, από το κακό, την αμαρτία δηλαδή. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι είναι δέσμοι της αμαρτίας. Είναι πολύ εύκολο να ελευθερωθείς από την αμαρτία. Ψαλμός 97:10. Έχω πολλά εγώ εδώ, αλλά λέει, οι αγαπώντες του Κύριο, τι να κάνετε?
2: Μισείτε το κακό.
1: Αυτός φυλάτει τις ψυχές των οσίων αυτού, ελευθερώνει αυτούς εκ χειρός ασεβών. Ο λόγος του Θεού τα λέει τόσο εύκολα, αδερφοί, και τόσο απλά. Απλά ο άνθρωπος τι χρειάζεται να κάνει? Να υπακούσει. Λέει, βάζω μπροστά σας την οδό για να εκλέξετε τη ζωή και να ζήσετε. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει να εκλέγει το κακό για να πεθάνει? Και μιλάμε για αιώνια, δεν μιλάμε για προσωρινά, παρόλο που ο φόβος του Θεού φέρνει και μακροημέρευση, διαβάσαμε. Και μακροημέρευση. Αυτοί που αγαπάτε τον Κύριο, να μισείτε το κακό. Και ρωτάω, αγαπάμε τον Κύριο, αδερφοί? Ξέρεις ότι το μίσος ενάντια στο κακό δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς ζεις εσύ προσωπικά, δηλαδή το ότι εσύ δεν αμαρτάνεις. Το να μισείς το κακό έχει να κάνει και με το πώς στέκεσαι ενάντια στην αμαρτία. Όταν βλέπεις την αμαρτία, όταν βλέπεις την αδικία, όταν βλέπεις το σκοτάδι, τι λες, πώς σκέφτεσαι? Σε νοιάζει, σε ενοχλεί ή δεν τρέχει τίποτα. Βλέπουμε όλο αυτό το οποίο γίνεται έξω στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Σε ενδιαφέρει ή αφού εγώ είμαι εντάξει, όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα. Εάν αγαπάς τον Κύριο, αυτό το κακό θα το μισήσεις και θα δουλέψεις εναντίον του. Ο Κύριος θέλει να μπούμε, αδερφοί, σε ένα άλλο επίπεδο ζωής όσο αφορά την προσευχή μας και τις μάχες που έχουμε να κάνουμε. Και αυτό έχει να κάνει και με νηστείες και με αύξηση στη ζωή της προσευχής μας, ώστε να μπορούμε να δούμε αυτά τα οποία ο Κύριος θέλει να κάνει να γίνονται. Και ας σηκωθούμε. Και καθώς στεκόμαστε μπροστά του αυτή την ώρα, θέλω λίγο να σκεφτείς απόψε, εάν είσαι ευχαριστημένος με όλο αυτό το οποίο έχεις δώσει στον Κύριο και το πόσο επιτρέπεις στον Θεό να μεταμορφώσει τη ζωή σου. Γιατί ο Κύριος δεν θέλει να κοιτάς πίσω. Ας μην πω κάθε μέρα, ας πάμε στο μήνα ή στο χρόνο και να είσαι ο ίδιος. Θέλει να αλλάξει, να σε αλλάξει, να σε μεταμορφώσει. Κάθε μέρα τη ζωή σου να μοιάσεις όλο και περισσότερο σε εκείνον. Και θέλω να ο καθένας να σταθεί με όλη την ειλικρίνειά του στον Κύριο μπροστά και να σκεφτεί τι είναι αυτό το οποίο πέρυσι, πρόπερσι ήθελα να το αλλάξει μπροστά στον Κύριο και όμως μέχρι σήμερα είναι το ίδιο πράγμα. Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να δεις ο Θεός να κάνει και παρόλο που θέλεις να το δεις και θέλεις να το δεις και όλο αυτό το διάστημα θέλεις να το δεις, ακόμα είσαι σε αυτή την κατάσταση του να θέλεις να το δεις και δεν έχει γίνει τίποτα. Και δεν είναι δουλειά του Θεού, είναι δική μας δουλειά, αδερφοί. Είναι η δική μας δουλειά. Και καθώς βλέπεις το βράδυ αυτό, καθώς βλέπουμε, θέλω να σταθούμε στον Κύριο μπροστά και να δούμε τι είναι αυτό το οποίο ο Θεός θέλει απόψε να αλλάξουμε, ώστε αυτά τα οποία έχει βάλει μπροστά μας να γίνουν. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θέλουμε να δούμε να γίνονται και δεν είναι φαντασία. Είναι πράγματα που ο Κύριος έχει βάλει μέσα στην καρδιά μας. Είναι πράγμα που ξέρουμε ότι είναι το θέλημά Του και που ο Κύριος θέλει να τα κάνει. Αλλά για να γίνουν πρέπει να αλλάξουν πράγματα μέσα στη ζωή μας. Είτε αυτό έχει να κάνει με την προσωπική σου αφιέρωση, την προσευχή, την εξήτηση, ώστε να τρέξει αυτό που ο Κύριος θέλει να εκτελέσει. Έλεγε ο αδελφός Τέμις ένα κήρυγμα που ακούγαμε, πρώτα πρέπει να έχουμε γόνατα και μετά μας δίνει ο Θεός παπούτσια. Πρώτα πρέπει να έχουμε γόνατα και μετά ο Θεός θα μας δώσει παπούτσια. Και τα παπούτσια έχουν να κάνουν με οτιδήποτε. Και δεν θα πεις ότι δεν θα πάρω τα παπούτσια μου γιατί ακόμα δεν έχω γόνατα. Γιατί ο Κύριος λέει τώρα, εάν ακούσουμε τη φωνή Του, τώρα είναι η μέρα της σωτηρίας και της ελευθερίας. Κύριε, στεκόμαστε μπροστά Σου την ώρα αυτή, Σε ευλογούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα σε Σένα, Κύριε, όλη την τιμή, όλη τη λατρεία, όλη την προσκύνηση. Σε ευχαριστούμε για τον αγγελασμό Σου, Κύριε, σε ευχαριστούμε για τη συγχώρησή Σου. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, την άπειρη, Κύριε. Και καθώς είμαστε μπροστά Σου, Κύριε, πρώτα απ' όλα θέλουμε αυτή η συγχώρηση να τρέξει μέσα σε κάθε καρδιά. Γιατί μέχρι τώρα είμαστε στα δικά μας, Κύριε, αναλωνόμαστε στα δικά μας πράγματα, στις δικές μας καταστάσεις, στις δικές μας δουλειές, στη δική μας ξεκούραση, Κύριε. Ενώ ο οίκος Σου, λες Εσύ, αφήνεται έρημος, ενώ εμείς φροντίζουμε το δικό μας οίκο. Και αυτή την ώρα θέλω να ο καθένας από εμάς να έρθει σε συνέστηση, Κύριε, να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξουμε απόψε. Απόψε, Κύριε. Γιατί δεν είμαστε εδώ να ζήσουμε για τις ευχαριστήσεις μας. Δεν είμαστε να ζήσουμε τα χόμπι μας, Κύριε. Δεν είμαστε να ζήσουμε αυτά που μας αρέσουν να φροντίζουμε. Είμαστε εδώ ώστε Εσύ να γίνεις η ευχαρίστηση της ζωής μας. Κύριε, όπως Εσύ πάνω στη γη είχες τον Πατέρα για δική Σου ευχαρίστηση, έτσι και εμείς θέλουμε να ζήσουμε μέσα στην ίδια ευχαρίστηση. Και αυτό το κάνει ο φόβος Σου, Χριστέ μου. Και θέλουμε εκεί να μας βάλεις. Να έχουμε το πνεύμα αυτό, το δικό Σου που είναι πάνω μας, το πνεύμα αυτό του κεχρισμένου, το οποίο θα μας κάνει οξύνους, θα μας δώσει γρήγορη αντίληψη, Κύριε. Ώστε να μην χάνεται ο χρόνος μας κάθε μέρα. Την ώρα αυτή θέλω Εσύ να ανοίξεις κάθε έναν μας, να καταλάβουμε και η απόφαση να μπει σε πράξη το βράδυ αυτό, Χριστέ μου. Δεν θέλουμε να μένουμε στις αποφάσεις, θέλουμε να μπούμε μέσα στις πράξεις, Κύριε, ώστε το θέλημά Σου να τρέξει, Κύριε, η ευλογία Σου να τρέξει, γιατί ο Λόγος Σου λέει ότι Εσύ όρισες ημέρα δια της οποίας θέλεις κρίνει τον κόσμο διανδρός. Είναι ορισμένη ημέρα, Κύριε. Είναι ορισμένη ημέρα. Και ο χρόνος που μας δόθηκε είναι πολύτιμος. Είναι δανεικός, Κύριε, ο χρόνος αυτός. Και θέλουμε να ζήσουμε κάθε μέρα εξαγοραζόμενοι το χρόνο μας, Κύριε. Στο όνομα Σου ευλογώ την Εκκλησία Σου, ευλογώ τον λαό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να ανοίξουμε στο Δευτερονόμιο, στο τέταρτο κεφάλαιο. Είναι εκεί που ο Μωυσής δίνει συμβουλές, κάνει μια αναφορά σχετικά με την πορεία του Ισραήλ από την Αίγυπτο έως το σήμερα. Είναι σημαντικό για την Εκκλησία να εξετάζει την πορεία της από όταν βγήκε μέχρι σήμερα. Πρέπει να βλέπουμε το σήμερα. Πρέπει να αναρωτιόμαστε εάν σήμερα βαδίζουμε με τον Κύριο. Εάν αυτά που κάνουμε είναι ευάρεστα στον Κύριό μας. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για όλα αυτά που έχει κάνει για μας και να ανταποκρινόμαστε κι εμείς ανάλογα. Η ιστορία, αδερφοί, όπως ξέρουμε, είναι ένα μεγάλο σχολείο. Η ιστορία μας διδάσκει. Και ο Μωυσής δίνει συμβουλές στον λαό του. Έχει μια μεγάλη όραση ο Μωυσής. Θέλει ο λαός Ισραήλ να φτάσει στη γη της επαγγελίας. Ο Κύριος έχει όραση για μας. Δεν θέλει κανένας από μας να μείνει πίσω. Θέλει όλοι να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Μέσα στα λεγόμενά του αναφέρεται στο περιστατικό που ήταν ένα... Υπάρχουν, ξέρετε, πράγματα που είναι, γίνονται λάθη, τα οποία είναι ελαφριά και έχουν λίγο κόστος. Υπάρχουν και πράγματα που συμβαίνουν και αυτά είναι πολύ βαριά και έχουν μεγάλο κόστος. Τους μιλάει για το περιστατικό που λάτρεψαν τον Βελφεγόρ και ο Θεός τους εξολόθρευσε. Να το δούμε λίγο. Αριθμοί 25:1-9. Αριθμοί 25:1-9. Και έμεινε ο Ισραήλ εν Σιτίμ και ήρχισε ο λαός να λατρεύει μετά των θυγατέρων Μωάβ. Έτινες προσεκάλυσαν το λαό εις τας θυσίας των θεών αυτών και έφαγε ο λαός και προσεκίνησε τους θεούς αυτών. Και προσεκολήθη ο Ισραήλ εις τον Βελφεγόρ και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά του Ισραήλ. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, λάβε πάντα στους αρχηγούς του λαού και κρέμασον αυτούς ενώπιον του Κυρίου κατέναντι του ηλίου για να σηκωθεί από το Ισραήλ η φλογερά οργή του Κυρίου. Οι αρχηγοί είχαν μεγάλο μέρος ευθύνης και πάντα πέφτει το βάρος σε αυτούς. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι σίγουρα δεν είχαν κάνει κάτι καλά, δεν είχαν σταθεί εκεί ακριβώς που τους είχε πει ο Μωυσής. Είχαν χαλαρώσει λίγο. Δεν πειράζει τώρα να κάνουμε και αυτό. Δεν πειράζει και το ένα. Μην κακοκαρδίσουμε το λαό. Να κάνουμε και το ένα, να κάνουμε και το άλλο. Να ρίχνουμε λίγο νερό στο κρασί μας, που λέει ο κόσμος έξω. Όχι, αδερφοί. Φωνεύσατε έκαστος στους ανθρώπους αυτού και όσοι προσεκολήθηκαν εις τον Βελφεγόρ. Και ιδού εις εκ των ιών Ισραήλ ήλθε φέρον εις τους αδερφούς αυτού γυναίκα μαδιανίτη ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον πας της συναγωγής των ιών Ισραήλ, ενώ έκλεον εν τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ειδών Φινεές, ο υιός του Ελιάζαρ, υιού του Αρών, του ιερέως, εσηκώθη εκ μέσων της συναγωγής και λαβώνει στην χείραν αυτού δωράτιον, υπήγε κατόπιν του ανθρώπου του Ισραηλίτου εις την σκηνή και διαπέρασε αμφωτέρους. Τον τε άνθρωπο των Ισραηλίτην και τη γυναίκα δια της κοιλίας αυτής και έπαυσε η πληγή από τον ιόν Ισραήλ. Ήσαν δε οι αποθανόντες εν τη πληγή 24.000. Κοιτάξτε λοιπόν ένα σφάλμα τι κόστος έχει. Πάμε πάλι στο Δευτερονόμιο. Και προσκολήθηκα λοιπόν και τους έλεγε ο Μωυσής, πρέπει να προσκοληθείτε, λέει, Ισραήλ στο λόγο, γιατί ο λόγος δίνει ζωή. Όσοι άκουσαν και ακολούθησαν τον Βελφεγόρ σήμερα δεν ζουν. Δηλαδή όσοι έκαναν το λάθος να φύγουν από τον Κύριο και να πάνε σε κάποιον άλλον Θεό και να λατρεύσουν κάποιον άλλον Θεό, τι έγινε? Έγινε πολύ μεγάλη καταστροφή. Και θέλω να διαβάσω από το 4 τώρα έως το 31. Είναι μια διδασκαλία, είναι κάτι πολύ ωραίο που πρέπει να το διαβάσουμε, αδερφοί, για να πάρουμε όλη αυτή τη γνώση. Αρχίζει λοιπόν, τους λέει ο Μωυσής, «Σεις δε ήτιν, εσείς είστε προσκολλημένοι στον Κύριο τον Θεό σας, πάντες ζείτε τη σήμερον. Οι υπόλοιποι που έφυγαν και ακολούθησαν τον Βελφεργό δεν ζούνε. Ιδού εγώ σας εδίδαξα διατάγματα», έχω στο 31 θα διαβάσω, «και κρίσεις, καθώς προσέταξε είσαι με ο Κύριος ο Θεός μου, για να κάμεντε ούτως εν τη γη, εις την οποία εισέλθετε για να κληρονομήσετε αυτήν. Φυλάτετε λοιπόν να κάμνετε αυτά, διότι αυτή είναι η σοφία σας και η σύνεσή σας ενώπιον των εθνών, τα οποία θέλουσε ακούσει πάντα τα διατάγματα ταύτα και θέλουσε πει, ιδού λαός σοφός και συνετός είναι το μέγα τούτο έθνος». Κοιτάξτε πώς βλέπει ο Κύριος την υπακοή στο λόγο. Σε κάνει ένα ξεχωριστό έθνος, ξεχωριστό λαό. Και από που φαίνεται το ότι είσαι ξεχωριστός? Από την ευλογία και την ευημερία, θα το δούμε πιο κάτω, αδερφοί. Φυλάτετε λοιπόν, διότι ποιο έθνος είναι τόσο μέγα, εις το οποίον ο Θεός είναι ούτω πλησίον αυτού, καθώς ο Κύριος ο Θεός ημών είναι εις πάντας όσα επικαλούμεθαν αυτόν. Ακούστε, ο Θεός, όταν είσαι προσκολλημένος σε Αυτόν, στο Λόγο Του, στην αλήθεια Του, είναι εκεί σε όλα όσα Τον επικαλείσαι. Μια ερώτηση. Γιατί μερικές φορές ο Θεός δεν μας απαντάει σε κάποια πράγματα? Τι φταίει? Να φέρουμε ένα μαθηματικό να μας κάνει εδώ πέρα μια λύση, μια εξίσωση. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι εύκολο για Αυτόν. Το δίνει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού λέει, όταν είσαι προσκολλημένος σε Αυτόν, φυλάς τις εντολές Του, κάνεις αυτό που λέει, ό,τι να Του ζητήσεις κατά το θέλημά Του είναι πλησίον σου. Όταν εμείς απομακρυνθούμε, τι κάνει ο Κύριος? Αποτραβιέται και αφήνει όλους εμάς, δεν κάνει χάρη σε κάποιον, στους ξανθούς, στους ψηλούς, στους όμορφους και σε αυτούς, δεν κάνει χάρη, όπως κάνουν έξω ο κόσμος. Βέβαια, έξω στον κόσμο είσαι όμορφος, ψηλός, περνάς παντού. Είσαι λίγο άσχημος, σε βάζουν στην άκρη. Αυτό είναι ο κόσμος. Ο Θεός δεν ισχύει αυτό για τον Θεό? Και ποιο έθνος είναι τόσο μέγα, το οποίο να έχει διατάγματα κρίσης, ούτως δικαίας, καθώς πάσω νόμος ούτως, τον οποίον θέτω ενώπιο σας σήμερα? Μόνον πρόσεγε σε αυτόν και φύλατε, καθώς την ψυχή, φύλατε καλώς την ψυχή σου, μη ποτέ λησμονήσεις τα πράγματα οποία είδων οι οφθαλμοί σου και μη ποτέ χωριστών από της καρδιάς σου με κατά πάση τα σημέρα στη ζωή σου, αλλά δίδασκε αυτά στους ιούς σου και στους ιούς των ιών σου. Ενθυμού, την ημέρα καθήνε στάθης ενώπιον Κυρίου του Θεού εν Χορήβ, ότε είπε προς εμέ ο Κύριος, σύναξον με τον λαό και θέλω κάμει αυτούς να ακούσουσι τους λόγους μου, δια να μάθουσι να με φοβούνται πάστας ημέρας όσας ζήσωσιν επί της γης και να διδάσκουσι τους ιούς αυτούν. Και επλησιάσατε και στάθετε εις το όρος και το όρος εκέτο με πυρ ως μέσω του ουρανού και ήτο σκόφος νέφη και εγνώφος. Και λάλησε ο Κύριος προς εσάς εκ μέσου του πυρός, σεις ακούσατε μεν τη φωνή των λόγων, αλλά δεν είδατε ουδέν ομοίωμα, μόνο φωνή ακούσατε. Και εφανέρωσε εσάς τη διαθήκη αυτού την οποία προσέταξε εσάς να εκτελείτε τας 10 εντολάς και έγραψε αυτά επί 2 λιθίνας πλάκας. Και ο Κύριος προσέταξε σε με κατ' εκείνον τον καιρό να σας διδάσκω διατάγματα και κρίσεις, δια να κάμνετε αυτά εις τη γη στην οποία σεις εισέρχεστε να κληρονομήσετε αυτή. Τους έδωσε πράγματα για τότε μέχρι εκείνη τη στιγμή και για τη γη που πρόκειται να πάνε να κληρονομήσουνε. Τον Μωυσή δεν τον ενδιέφερε αυτή τη στιγμή τι γινότανε. Ήτανε κάτι πραγματικό, αλλά τον ενδιέφερε το μέλλον. Τότε ήξερε ότι είναι εκεί και βοηθάει το λαό, αλλά ανησυχούσε για το μέλλον ο Μωυσής, αδερφοί. Και ξέρετε κάτι, ό,τι τους είπε αυτό και έγινε. Φυλάτε λοιπόν καλώς τα ψυχά σας, διότι δεν είδατε κανένα ομοίωμα την ημέρα εκείνη όταν ο Κύριος λάρισε προς εσάς εν Χορήβ εκ μέσου του πυρός. Μήπως διεφθαρείτε και κάμετε σε αυτούς είδωλο, εικόνα τεινός μορφής, ομοίωμα αρσενικού ή θηλυκού, ομοίωμα τεινός κτίνους το οποίο είναι επί της γης, ομοίωμα τεινός πτερωτού, ορναίου το οποίο πετάει στον ουρανό, ομοίωμα τεινός έρποντος επί της γης, ομοίωμα τεινός ηχθείος, ως τη συνέστα είδατε υπό κάτω της γης. Και μήπως υψώσεις ο οφθαλμούς σου στον ουρανό και ειδών των ήλιων και τη σελήνη και τα άστρα

δεν διαβαίνω τον Ιορδάνη. Εσείς δεν θέλετε διαβεί και θέλετε κληρονομήσει εκείνη τη γη την αγαθή. Προσέχετε εις αυτούς, μήποτε λησμονήσετε τη διαθήκη του Κυρίου του Θεού σας, την οποία έκαμε προς εσάς και κάμετε εις αυτόν είδωλο την ως, εικόνα την ως, τον οποίον απαγόρευσε Κύριος ο Θεός σου. Διότι Κύριος ο Θεός σου είναι πυρ καταναλίσκων, Θεός ηλότυπος. Εάν αφού γεννήσεις Ιούς και Ιούς Ιών και πολυχρονίστε επί της γης, διαφθαρείτε και κάμετε είδωλο, εικόνα την ως και πράξετε πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού σας, ώστε να παροργήσετε Αυτόν. Διαμαρτύρομαι των ουρανών και τη γη εναντίον σας σήμερα, ότι εξάπαντος θέλετε απολυστεί από της γης, προς την οποία διαβαίνετε τον Ιορδάνη, για να κυριεύσετε εν αυτήν. Δεν θέλετε πολυχρονήσει εν αυτήν, αλλά εξ ολοκλήρου θέλετε αφανιστεί. Και θέλει σας διασκορπίσει ο Κύριος μεταξύ των λαών, και θέλετε να απολυφθεί ο λίγοι των αριθμών μεταξύ των εθνών, εις τα οποία σας φέρει ο Κύριος. Και θέλετε λατρεύσει εκεί θεούς, έργα χειρών ανθρώπων, ξύλων και λίθων, τα οποία ούτε βλέπουν, ούτε ακούν, ούτε τρώγουσι, ούτε σφραίνονται. Και εκεί τους έλεγε λοιπόν ακριβώς, αδερφοί, ακριβώς όπως ο Κύριος τα είπε, δυστυχώς έτσι και έγινε. Και εκείθεν θέλετε εξητήσει Κύριο τον Θεό σας και θέλετε ευρύ Αυτόν. Όταν εξητήσετε Αυτόν εξ όλης της καρδιάς σας και εξ όλης της ψυχής σας. Δεν θέλω να διαβάσω άλλο, ξέρουμε όλη την ιστορία. Αυτό που επαναλαμβάνει ο Μωυσής, καθώς διαβάζουμε, γι' αυτό και τα διάβασα, τι είναι? Φύλατε, πρόσεχε, μη λησμονείς, δίδασκε στα παιδιά σου. Ο Κύριος, αδερφοί, έχει για μας σήμερα μια προτροπή. Όταν διασκορπιστούν οι Ισραηλίτες και επιστρέψουν, εγώ θα τους ακούσω. Είναι στο σημείο που πρέπει ο κάθενας από εμάς να σκεφτεί την ιστορία του. Να σκεφτεί πώς βγήκε από την Αίγυπτο, πώς έφτασε μέχρι εδώ, τι κάνει σήμερα, εάν είναι ενωμένος με τον Κύριο, εάν είναι σε διασκορπισμό, πού είναι η πνευματική του κατάσταση και αν έχει ξεφύγει να πει: Κύριε, σήμερα επιστρέφω σε σένα και θέλω σύμφωνα με το λόγο σου να με επισκεφτείς. Αμήν. Προτρέπει ο Κύριος. Θα μου πεις, εδώ είναι Παλαιά Διαθήκη. Τι λέτε, στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν παρόμοιες προτροπές μετά από 4.000 χρόνια στους Αγίους της Καινής Διαθήκης, ότι κινδυνεύουν επίσης και οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης να πάθουν τα ίδια πράγματα που έπαθαν οι Ισραηλίτες? Τι λέτε, υπάρχουνε? Αδερφοί, όπου υπάρχει σάρκα, υπάρχει ο κίνδυνος για αμαρτία. Τους έλεγε για να μην λατρεύσουν τα είδωλα, να μην λατρεύσουν τα άστρα, να μην λατρεύσουν όλα τα δαιμόνια όλα. Ο Παύλος έρχεται στη Ρωμαίους 1:28-31 να τους πει ξανά τα ίδια. Πάμε λίγο να το διαβάσουμε. Ρωμαίους 1:28-31, ακούστε τι λέει. Και καθώς αποδοκίμασε τον άγχος εν επίγνωση του Θεού, παρέδωκε αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νου, ώστε να πράττωσε τα μη πρέποντα. Πλήρης όντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες, φθόνου, φόνου, έρδεως, δόλου, κακοηθείας, ψιδηριστέ, κατάλληλοι, μισόθεοι, υβριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακών, απειθείς εις τους γονείς, ασύνετοι, παραβάτες συνθήκων, άσπλαγνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες. Ήτινες ενώ γνωρίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού, όχι μόνο δεν κάνουν αυτό που λέει ο Θεός, αλλά τι κάνουνε? Συνευδοκούν, λέει, και στα έργα αυτών. Ακριβώς ό,τι γινόταν τότε. Ο διάβολος έχει τα ίδια όπλα και θα πολεμήσει την εκκλησία του σήμερα. Αδερφοί, ποιος ήταν αυτός που κάλεσε τον Ισραήλ να μπει μέσα στα είδωλα? Πείτε μου, ποιος ήταν αυτός που προκάλεσε? Ποιος είναι αυτός που φέρνει τη σάρκα και σου λέει: Η σάρκα είναι ωραία? Ποιος ήταν, αδερφοί? Ο πατέρας του ψεύδους, ο διάβολος. Πείτε μου, έχει εξαλειφθεί ο διάβολος από τη γη? Όχι. Ήταν εκεί, τους πήρε μέσα από την αγκαλιά του Θεού, με τόσο κόπο, τόσο αγώνα έκανε ο Κύριος να τους βάλει στη γη της επαγγελίας. Του λέει: Προσέξτε, διδάξτε τα παιδιά σας, μην ξεχάσουν τον Κύριο. Αμέσως άρχισε η νέα τάξη τότε πραγμάτων. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και τι έκαναν? Λάτρευσαν. Ακριβώς έκανε αυτό που τους είπε ο Θεός να μην κάνουν, το έκαναν. Στην εποχή τώρα εδώ του Παύλου,

0: τι έκανε, ακριβώς τα ίδια. Ενώ βλέπουμε ότι η εκκλησία ήταν μια σταθερή, ευλογημένη εκκλησία, κατευθείαν πήγαινε ο εχθρός, ο διάβολος ο ίδιος, να τη ρίξει την αμαρτία. Γι' αυτό φώναζαν οι Άγιοι αδερφοί. Γι' αυτό φώναζε η εκκλησία, φώναζε ο Παύλος. Γαλάτες 5:19. Ακούστε, παντού λέει ο Λόγος του Θεού τα ίδια πράγματα. Φανερά είδαν τα έργα της σαρκός, όσο υπάρχει σάρκα. Αυτοί που πήγανε στον Βέλφεργορ, τι κάνανε αδερφοί, πείτε μου, τι ήτανε, σάρκα. Ο άλλος έφερε τη Μαδιανή της, αχ την αγαπάω. Η σάρκα. Ο Λόγος του Θεού όμως τους διαπέρασε και τους δύο. Φανερά είδαν τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, σέλια, ιδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρες, έρδες, ζηλοτυπίες, θυμή, μάχη, διχοστασία, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμε και τα ομοία τούτων, περί των οποίων σας λέγω, καθώς και προείπαν, ότι τα τι αυτά πράττοντες βασιλεία του Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Εκεί ήταν μια κληρονομία, είχαν αδελφοί, να μπουν μέσα στη γη της Επαγγελίας. Μια γη ευλογημένη ήταν η κληρονομία τους. Και εμείς σήμερα τι έχουμε να κληρονομήσουμε, τον Κύριο και τη δόξα του. Αν θέλετε να σας πω κάτι, έχουμε και εδώ στη γη κληρονομία ευλογημένη. Να δούμε τη βασιλεία του Θεού. Ξέρετε με τι θα μας πολεμήσει ο διάβολος? Με τα ίδια όπλα. Θα κοιτάξει να μας φέρει όλα αυτά που έφερε σε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν πριν από μας. Αλλά εμείς θα πούμε όχι, Κύριε. Αμήν. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε. Θα μου πεις, αδερφέ, αλλά δεν λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει πάρα πολλά. Αλλά ο Κύριος θέλει σήμερα να δούμε από τι κινδυνεύουμε, αδερφοί. Κινδυνεύουμε από τον ίδιο εχθρό που έπεσαν τότε οι Ισραηλίτες. Και θέλω ο Θεός να μας φυλάξει. Όταν λοιπόν πάμε στο Δευτερονόμιο, στο 4, στο 29, και εκεί θα θέλετε, αφού έχουν γίνει όλα αυτά λοιπόν, αφού ο άνθρωπος έχει πέσει, έχει αστοχήσει, θα τον εξητήσετε, λέει τον Κύριο, με όλη σας την καρδιά και με όλη σας την ψυχή. Και όταν ευρεθείς εν θλίψη και σε εύρωση πάντα ταύτα εν τες εσχάτες ημέρες, τότε θέλεις επιστρέψει προς τον Κύριο τον Θεό σου και θέλεις ακούσει τη φωνή αυτού. Γιατί, αδερφοί μου, να μην ακούσουν τη φωνή του Θεού πριν πάθουν όλα αυτά, πείτε μου. Και γιατί και εμείς, πολλές φορές έρχεται ο Κύριος, διαβάζουμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε αυτό και λέμε δεν μπορώ, είμαι αδύναμος άνθρωπος, και τελικά το κάνουμε. Και μετά αναγκαστικά, σύμφωνα με τα μαθηματικά του Λόγου του Θεού, ο Κύριος θα σε αφήσει να περάσει μέσα από τη θλίψη. Πώς θα καθαρίσει ο Κύριος τη ζωή σου? Θα έρθει φωτιά, θα έρθει δυσκολία, θα έρθει δοκιμασία και θα ανακτήσει ο άνθρωπος από τη σάρκα του και θα πει δεν σε θέλω άλλο σάρκα, θέλω τον Κύριο. Μέχρι τώρα τι έλεγε? Α, είναι η σάρκα μου, δεν μπορώ χωρίς να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ χωρίς τη μαδιανίτησα. Ω, τι θέλω. Λέω, εικόνες, αδελφοί, έχουμε πάρει, εικόνες. Δεν μπορεί να γίνουν ακριβώς τα πράγματα έτσι, αλλά με τέτοιο τρόπο κάπως θα γίνουν, τέλος πάντων. Όταν λοιπόν ευρεθείς σε θλίψη και επιστρέψεις και εξητήσεις εξ όλης της καρδιάς και όλης της ψυχής. Επιτρέπει ο Θεός την ταλαιπωρία για να έρθει η καρδιά σε ταπείνωση, αδερφοί. Ψαλμός 119:67. Ακούστε τι λέει. Πριν ταλαιπωρηθώ, εγώ επλανόμην. Πρώτα έρχεται η πλάνη. Πρώτα έρχεται η παρακοή. Πρώτα έρχεται η διαβολή. Και αφού πετύχει η διαβολή το σκοπό της, μετά τι έρχεται? Η ταλαιπωρία. Είναι μαθηματικά. Ψαλμός 119. Το 79. Ας επιστρέψω εις εμέ οι φοβούμενοι σε και οι γνωρίζοντες τα μαρτύριά σου. Όταν λέει ο Κύριος, είμαι εδώ και θέλω να επιστρέψετε ό,τι και αν έχει γίνει στη ζωή σας. Δεν θέλω την ταλαιπωρία. Μας το λέει ο Κύριος γιατί δεν του αρέσει να βασανιζόμαστε, αδερφοί. Θέλει ο Κύριος να επιστρέψουμε σήμερα. Ακούστε τι λέει στις Παροιμίες το 1:23. Επιστρέψατε προς τους ελέγχους μου Ιδού, εγώ θέλω καίει το πνεύμα μου εφημάς και θέλω σας κάμει να νοήσετε τους λόγους μου. Όταν επιστρέψουμε στον Κύριο, τι κάνει ο Κύριος? Η επιστροφή μας ανοίγει τον ουρανό, αδερφοί. Ανοίγει τα επουράνια. Πράξεις 3.19. Κοιτάξτε, παντού τα ίδια πράγματα χτυπάει ο Λόγος του Θεού. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε. Σε ποιον λαό μιλάει ο Κύριος, πείτε μου εκεί, στον Ισραήλ? Σε όλους αυτούς που είχαν τους Φαρισαίους, τους γραμματείς, είχαν τον νόμο, είχαν τον ναό, γνώριζαν ή πήγαιναν στην εκκλησία σε εισαγωγικά στο ναό, άκουγαν στις συναγωγές, τα πάντα. Και τι, έρχεται τώρα ο Πέτρος με καινούριο πνεύμα, επιστρέψατε! Για να εξαλειφθώσουν οι αμαρτίες σας και να έλθουν καιροί αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου. Η μετάνοια λοιπόν. Είναι σημαντικό τελικά να σκεφτόμαστε την πορεία μας και να βλέπουμε πού είμαστε. Τι κάνουμε, πώς είμαι σήμερα με τον Κύριο. Μήπως νομίζω ότι στέκομαι και είμαι όπως αυτοί οι άνθρωποι, κάνω λάθη και πειράζω τον Κύριο. Πάμε λίγο. Β' Χρονικών 14 από το 1. Και κοιμήθη ο Αβιά μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ. Εβασίλεψε δέντε αυτού Ασά ο υιός αυτού. Εν τες ημέρες αυτού η γη ησύχασε 10 έτη. Και έκαμε ο Ασά το καλό και το ευθές ενώπιο Κυρίου του Θεού αυτού. Διότι αφήρεσε τα θυσιαστήρια των αλλοτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατασύντριψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση και είπε προς τον Ιούδα να εξητώσει Κύριο των θεών των πατέρων αυτών και να κάμωσει τον νόμον και τα σεντολάς. Αφήρεσε επί των πασών των πόλεων του Ιούδα τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα και ησύχασε το βασίλειο ενώπιον αυτού και οκοδόμησε πόλης οχυράς εν το Ιούδα, διότι ησύχασε η γη και δεν ήταν εις αυτόν πόλεμος εν εκείνης της χρόνης, επειδή ο Κύριος έδωκε εις αυτόν ανάπαυση. Δια τούτο, είπε προς τον Ιούδα, ας οικοδομήσουμε τας πόλης ταύτας και ας κάμουμε περί αυτάς τείχη και πύργους, πύλας και μοκλούς, ενώ είμαθα Κύριοι της γης, επειδή εξεζητήσαμε Κύριο τον Θεόν ημών, εξεζητήσαμε εν αυτόν και έδωκεν εις ημάς ανάπαυση κυκλώθεν και οικοδόμησαν και ευωδόθηκαν. Τι έκανε? Αφαίρεσε τα είδωλα. Έχουμε ακούσει, υπάρχει ένα κήρυγμα πολύ παλιό που λέγεται «Προσευχή με είδωλο». Σας προτρέπω να το πάρουμε να το ακούσουμε. Και ό,τι έχει να κάνει με την ιδωλατρία που έχει κηρυχτεί στην Εκκλησία. Πώς μπορεί η Εκκλησία και λατρεύει είδωλα? Το δεύτερο που έκανε αυτός ο άνθρωπος εδώ του Θεού, κατασύντριψε τα αγάλματα. Το τρίτο που έκανε, δίδαξε το λαό να επιστρέψουμε στις εντολές. Επιστροφή. Επιστροφή. Και στο τέταρτο που έκανε, οικοδόμησε πόλεις οχυρές. Σήμερα εμείς μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Να κάτσουμε να διαβάσουμε, να ακούσουμε που έχουμε είδωλα στην καρδιά μας. Το μεγαλύτερο είδωλο που έχουμε ποιο είναι? Ποιος μπορεί να μου πει? Ειλικρινής. Αμήν. Εμείς, το εγώ μας, το θέλω μας, το μας αρέσει, το πρέπει να γίνονται όπως το θέλω εγώ, ή μη με θίγεις, ή μη με πειράζεις, στη γυάλα μέσα του εγωισμού και της υπερηφάνειας. Στο χριστιανισμό αυτά δεν υπάρχουν, αδερφοί. Ο Κύριος μας τι έκανε, τι έγινε? Πληγώθηκε, του τράβηξαν τα γένια, πέθανε με τον πιο ατιμωτικό τρόπο. Μιλάμε τώρα για παράδειγμα ταπείνωσης και συντριβής και εμείς παραμένουμε. Είμαι χριστιανός, αγαπάω τον Κύριο. Αγαπάω τον Κύριο, αλλά πρόσεξε, μην τα βάλεις μαζί μου. Γιατί, δεν με ξέρεις εμένα ποιος είμαι. Δεν είπε τέτοια πράγματα ο Κύριος, αδερφοί. Άλλο παράδειγμα. Πρέπει να σπάσουμε το είδωλο που λέγεται το εγώ μας, η ζωή μας. Γιατί, Θεέ μου, δεν με ακούς εμένα? Έχω παράπονο στον Θεό. Σούπα. Αν αρχίσει αυτό τα παράπονά του, ξέρετε τι θα γίνει. Θα φύγουμε όλοι κλαίγοντας. Εάν αυτός πάρει τη ράβδο και αρχίσει και μας δείχνει ακριβώς την ανοησία μας, θα βάλουμε την ουρά κάτω από τα σκέλια και θα πάμε σαν το σκυλάκι το βρεγμένο στην άκρη. Αλλά μας αφήνει στην ελευθερία μας και λέει: θέλω να σε δω πόσο θα είσαι υπερήφανος, πόσο θα είσαι αλαζόνας, πόσο θα είσαι το εαυτού σου, πόσο θα θέλεις και θα θέλεις γύρω από τον εαυτό σου να έχεις άλλους. Κατασύντριψε τα αγάλματα. Δεν είναι μόνο να τα αφήσεις, είναι να τα συντρίψεις. Πρέπει, νομίζω, αυτό το άγαλμα που έχουμε φτιάξει για τον εαυτό μας, όλοι έχουμε. Εντάξει, άλλοι λίγο, άλλοι πολύ, άλλοι από ελεφαντόδοντο, άλλοι από πυλό, άλλοι από ξύλο. Όλοι έχουμε τα ειδωλάκια μας εκεί πέρα, τον εαυτό μας. Πρέπει να το σπάσουμε, αδερφοί. Να το κατασυντρίψουμε. Να επιστρέψουμε στον νόμο και στις εντολές. Αυτό που είναι δύσκολο για τη σάρκα. Δεν είναι, ε? Είναι δύσκολο, αδερφοί, είναι δύσκολο, το ξέρω. Είναι δύσκολο και όποιος λέει ότι πράττει όλο τον νόμο, δεν μπορεί, δεν γίνεται να μπούμε μες στη χάρη που λέει ο Λόγος. Να σκεπάσουμε και να σκεπαστούμε για να καλύψουμε όλο τον νόμο. Η χάρις του Θεού. Αν κάνεις, λέει, χάρη, τι κάνεις, εκπληρώνεις, λέει, τον νόμο. Και να κτίσουμε πόλεις, όχι, να οικοδομήσουμε. Τι να οικοδομήσουμε δηλαδή? Την Εκκλησία του Θεού, αδερφοί. Η Εκκλησία του Θεού είναι πόλη ισχυρή. Η Εκκλησία του Θεού έχει θεμέλια. Η Εκκλησία του Θεού έχει στήλους. Η Εκκλησία του Θεού έχει σκέπη. Η Εκκλησία του Θεού έχει τα πάντα για να έρθουν οι ευλογίες του Θεού και να κατοικούν μέσα σε αυτή. Όταν γίνεται ένας παραμικρός σεισμός, η Εκκλησία αρχίζει και πηγαίνει έτσι. Γιατί, αδερφοί? Πρέπει να βάλουμε ένα καλό θεμέλιο. Πράξεις 20:17 είναι εκεί που ο Παύλος παραγγέλνει στους πρεσβυτέρους να προσέχουν το πίμνιο, γιατί λέει, μετά λέει, από την αναχώρησή μου θα έρθουν λύκοι βαρύς, μη φιδόμενοι του πυμνίου, με τι, με λόγια διαστραμμένα, με σκοπό τι να κάνουνε, να αποσπώσει, λέει, τους μαθητές ο πίσω αυτών. Μιλάει για τους ποιμένες που θα έπρεπε να προστατεύσουν τα πρόβατα από τους λύκους. Τους δίνει εικόνες που μπορούν να καταλάβουν ό,τι έχεις και έχεις ζήσει. Ο Κύριος το φέρνει στην πραγματικότητα. Σου λέει ότι είναι τα πρόβατα εκεί, ένας βοσκός, και έρχεται και ο λύκος που θέλει να πειράξει τα πρόβατα. Και τι θα κάνει? Να τα φάει θέλει. Και ο ποιμένας πρέπει να σταθεί. Τι έκανε ο Ασά? Έφτιαξε οχυρές πόλεις για προστασία. Πρέπει η Εκκλησία, αδερφοί, να αρχίσει να καταλαβαίνει την επικινδυνότητα των άκαρπων λόγων, ότι είναι διεστραμμένοι λόγοι που μπορούν να πειράξουν τη σταθερότητα της Εκκλησίας. Κοιτάξτε τι λέει στο 32, στις πράξεις. «Και τώρα, αδελφοί, σας αφιερώνω εις τον Θεό και εις τον λόγο της χάριτος αυτού, ώστις δύνατε να επικοδομήσει και να δώσει σε εσάς κληρονομία μεταξύ πάντων των υγειασμένων». Τι τους έκανε τώρα ο Παύλος? Δύνατε, λέει, να επικοδομήσει σε εσάς. Τους παραδίδει στη χάρη του Θεού, έτσι ώστε ο καθένας να δει σε αυτή την πόλη πώς οικοδομεί. Και ξέρετε κάτι άλλο? Να βάλουμε ένα χέρι βοηθείας να χτιστεί αυτή η πόλη, η σταθερή, αδερφή. Ο Θεός, ξέρετε τι καλεί? Καλεί εργάτες να δουλέψουμε. Δεν καλεί, πώς να το πω, δεν καλεί εργολάβους. Αυτός είναι εργολάβος. Αμήν. Θέλουμε όλοι να γίνουμε εργολάβοι και να δίνουμε εντολές. Αυτός είναι ο εργολάβος, αδερφή. Έρχεται απλά εδώ και σου λέει: Δημήτρη, εσύ θα κάνεις αυτό. Βασίλη, εσύ θα κάνεις αυτό. Χριστίνα, εσύ θα κάνεις αυτό. Νάντια, εσύ θα κάνεις αυτό. Κάντο με τέλεια καρδιά και με την επίβλεψη του Κυρίου. Αυτός βλέπει. Λέει, προσέχετε, λέει, πώς οικοδομείτε αλλού. Ο Ασάτη έφτιαξε ισχυρές πόλεις. Εάν χτίσουμε καλά τη ζωή μας, αδερφή, με πραγματικά άγια θεμέλια, δεν τα σαλευτούμε και το οικοδόμημα του Θεού θα αυξηθεί και θα ευλογηθεί. Ο ποιμένας τι θα κάνει? Ο ποιμένας θα πει τη βουλή του Θεού, θα προτρέψει, θα διδάξει. Η απόφαση όμως είναι στο κάθε ένα πρόβατο να επιλέξει να ακούσει ή να μην υπακούσει. Δεν θέλω να χάσουμε την κληρονομία μας από μια ανυπακόη, αδερφή. Μη γέννητο. Δηλαδή, βλέπω όλα αυτά που έλεγε ο Μωυσής, τους τα είπε ακριβώς και ο Παύλος, και τελικά τι έγινε? Πάλι γλίστρησε η Εκκλησία. αυτή η εκκλησία η τελευταία, ας μείνει, αδερφοί. Αμήν. Αμήν. Θα εξαρτηθεί από το μας, από εμάς, από το πώς θα οικοδομήσουμε. Όταν βλέπεις και ότι μπαίνουν θεμέλια, πήγαινε εκεί, κάνε το καλύτερο. Όταν μπαίνουν στήλοι, κάνε το καλύτερο. Όταν πάει επάνω η σκέπη, δούλεψε εκεί, εκεί πέρα, όπου ο Θεός σε καλέσει. Γιατί θα πάρουμε κληρονομία, λέει, μεταξύ πάντων των υγειασμένων. Ρωμαίους 14:19. Άρα λοιπόν, ας ζητώ μετά προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή αλλήλων. Μια ωραία προτροπή. Τι ζητάς στην εκκλησία? Αδερφοί, στην εκκλησία ζητάω την ειρήνη και την οικοδομή αλλήλων. Μπορούμε να το πούμε αυτό? Ζητάμε την ειρήνη και την οικοδομή αλλήλων. Και πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να συμβάλεις. Πρέπει να συμβάλλω. Με τον τρόπο μας, με αυτό που ο Θεός μας έχει καλέσει σαν κληρονόμους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εφεσίους 2:20 και 21. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναόν Άγιο εν Κυρίω, εν το οποίο κι εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι πρέπει να είμαστε μια ισχυρή πόλη σαν αυτές που έφτιαξε ο Ασά. Αμήν. Και θα δούμε μετά το τέλος τι έγινε με τον Ασά. Εφεσίους 4:14. Δια να μην είμαι θα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο της διδασκαλίας, δια της δολιότητας των ανθρώπων, δια της πανουργίας εις το μεθοδεύεστε την πλάνη, ο Παύλος είχε κάνει μια παρατήρηση στην Εκκλησία. Όταν οι άνθρωποι άρχισαν να λένε και να διδάσκουν διδασκαλίες δικές τους, που ήταν διαφορετικές από αυτές που είχαν οι Απόστολοι, πειραζότανε η αγάπη και ερχότανε διχασμός μες στην Εκκλησία. Και τι έγινε, δηλαδή ένιωθε ο Παύλος ότι κάποιος πήγαινε και έπιανε το τιμόνι της Εκκλησίας, το γύριζε και άρχισαν και πήγαιναν έτσι, αδελφοί. Ζαλίζονταν, δεν ξέραν τι γινότανε. Και έπρεπε να ξαναπάει ο Παύλος και να ισιώσει το καράβι. Γι' αυτό και οι επιστολές. Έπρεπε να έρθει ισορροπία. Εφεσίους 4:15. Αλλά αληθεύοντες στην αγάπη, λέει ο Παύλος, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι κεφαλή ο Χριστός. Εξού παν το σώμα στο 16, συναρμολογούμενο και συνδεόμενον δια πάσης συναφίας. Τι είναι η συνάφεια? Είναι η άμεση επαφή, είναι η σχέση, είναι η αλληλοεξάρτηση των συνεργούντων μελών. Βλέπετε λοιπόν ότι για να οικοδομηθεί μια εκκλησία πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Αμήν. Δεν τη χτίζω επιμένα στην εκκλησία, αδερφοί. Την εκκλησία, στην οικοδομή της εκκλησίας βοηθάει κάθε άτομο. Είσαστε όλοι πολύτιμοι. Είσαστε όλοι σημαντικά μέλη μέσα στην εκκλησία. Μην σας πειράξει ο διάβολος και σας πει ότι δεν κάνετε τίποτα και έχετε αποτύχει. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Είναι από το διάβολο. Είσαστε όλοι πολύτιμοι ενώπιον του Θεού. Και ξέρετε κάτι, όταν ο Κύριος πει πόλεμος, αφού ετοιμαστούμε, αφού εκπαιδευτούμε, αφού γίνουμε μια ισχυρή πόλη, οχυρά δυνατή, θα πει ο Κύριος τώρα πάμε να κατακτήσουμε και τι θα γίνει, θα έχουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα. Έτσι θα γίνει, έτσι θα γίνει. Τον συνεργούντο λοιπόν μελών κατά την ανάλογη ενέργεια ενός εκάστου μέρους κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομή εαυτού εν αγάπη. Ο Παύλος έβλεπε ότι πειράζεται η αγάπη της Εκκλησίας και έβγαινε το τιμόνι και το έστρεβε από την άλλη. Όχι, δεν θα πάτε από εκεί την Εκκλησία. Η Εκκλησία θα πάει σε αυτή την πορεία. Α Τιμοθέο 1:3. Καθώς σε παρεκάλεσα, απερχόμενος εις Μακεδονία, να προσμείνεις εν Εφέσο, δια να παραγγείλεις εις την άση να μην έτερο διδασκαλώσει. Μηδένα προσέχωση εις μύθους και γενεολογίας απεράντος ή την εις προξενούση φιλονικίας, μάλλον παρά της εις την πίστην οικοδομή του Θεού. Ούτω πράτε. Το δε τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκαθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Αυτό είναι το τέλειο θέλημα του Θεού μέσα στην Εκκλησία, αδερφοί. Και θέλω να επιστρέψουμε τώρα λίγο στον Ασά, Β' Χρονικών 14:7. Πάμε να δούμε τι έγινε εκεί πέρα. Δια τούτο είπε προς τον Ιούδα, ας οικοδομήσουμε τας πόλης ταύτας και ας κάνουμε περί αυτάς τείχη, πύργους, πύλας, μοχλούς, ενώ είμαστε κύριοι της γης. Επειδή εξεζητήσαμε Κύριο τον Θεόν ημών, εξεζητήσαμε Αυτόν και έδωκε εν εις ημάς ανάπαυση κυκλώθεν και οικοδόμησαν και ευωδόθηκαν. Εδώ μας εξηγεί ακριβώς ο Λόγος του Θεού πώς υπάρχει οικοδόμηση, οικοδομή και αύξηση και ευλογία. Πάμε στο 8. Είχε δε ο Ασάς στράτευμα του Ιούδα 300.000 φέροντας στερεούς και λόγχας, εκ του Βενιαμίν 280.000 ασπιδοφόρους και τοξότας, πάντες ούτης ήταν δυνατή ενισχύ. Εξήλθε δε εναντίον αυτού Ζερά ο Αιθίωπς, με στράτευμα 100 μυριάδων και με 300 άμαξας και ήλθε έως Μυραρά ο Αιθίωπς. Ήρθε ο εχθρός, ο διάβολος ο λεγόμενος. Και εξήλθε ο Ασά εναντίον αυτού και παρετάχθησαν εις μάχη εν τη φάραγγη σε φαθά πλησίων της Μαρισά και εβόησε ο Ασά προς τον Κύριο των Θεών αυτού και είπε «Κύριε, Δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθάς τους έχοντας πολύ ή μηδεμία δύναμη. Βοήθησεν ημάς, Κύριε Θεέ ημών, διότι επί σε πεποίθαμεν και εν το ονόματι σου ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός ημών, ας μην υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου. Πάμε στο 12. Ευαρεστήθηκε ο Θεός με αυτή την προσευχή. Αμήν. Ακούστε, αδερφοί, όταν η Εκκλησία έχει οικοδομηθεί επάνω στην αγάπη, όταν έχει φύγει σάρκα από την Εκκλησία, όταν η Εκκλησία λέει το ένα και το αυτό και είμαστε μία γροθιά, η προσευχή ακούγεται και ο Θεός λέει «Και πάταξε ο Κύριος τους Αιθίωπας έμπροσθεν του Ασά και έμπροσθεν του Ιούδα και οι Αιθίωπες έφυγαν». Έτσι φεύγει ο διάβολος. Ο δε Ασά και ο λαός, ο μεταυτού, κατεδίωξε αυτού έως γεράρων. Βλέπετε, πρώτα κάνει τη μάχη ο Κύριος, ανοίγει το δρόμο και μετά πας και παίρνεις τα λάφυρα. Και έπεσαν εκ των Αιθιώπων το σούτι, ώστε δεν είναι δυνατόν να αναλάβωσε πλέον. Διότι συνετρίβησαν έμπροσθεν του Κυρίου και έμπροσθεν του στρατεύματος αυτού και έλαβαν λάφυρα πολλά σφόδρα. Αυτή ήταν μια πολύ ωραία ιστορία. Ένα πολύ ωραίο τέλος. Ξεκινάμε από τις προτροπές. Αν ήταν ο Μωυσής, αδερφοί, ανάμεσά μας, τι λέτε θα μας διδάσκει? Ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Θα κοίταγε ο άνθρωπος του Θεού να φέρει μια τέλεια ειρήνη μες στην Εκκλησία. Θα έδινε όραση στην Εκκλησία. Θα καθάριζε την Εκκλησία με τον Λόγο, με τις εντολές. Θα πρότρεπε την Εκκλησία. Προηγουμένως ψάλαμε έναν ύμνο που λέγαμε «Σε εξητώ στην προσευχή». Αμήν. Η μέρα της προσευχής είναι μια πολύ σημαντική μέρα, σας προτρέπω. Η μέρα που ερχόμαστε και προσευχόμαστε είναι για να οικοδομηθούμε. Ο καθένας, επειδή ο εχθρός βάλει, έχει εναντίον μας πολλά, ερχόμαστε εδώ ώστε να συμφωνήσουμε στην προσευχή. Φτιάχνουμε γύρω μας ασπίδα. Φτιάχνουμε γύρω μας φρούριο. Η προσευχή εργάζεται, μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι εκεί ένα έργο του Θεού, αδερφοί. Έχουμε ανάγκη το να έρθουμε εδώ και να πέσουμε στα γόνατα και να ζητήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Και ξέρετε τι θα κάνει ο Κύριος? Θα ενεργήσει. Εάν φτιάξουμε μια ισχυρή πόλη, καλό θεμέλιο, καλή στήλη, καλή στέγη, όλα αν είναι τακτοποιημένα, αδερφοί, τακτοποιημένα όλα, θα δείτε ότι ο Κύριος, όπως στην περίπτωση του Ασά, τι θα κάνει? Θα έρθει ο Αιθίωπς. Ο διάβολος είναι εκεί. Αλλά ξέρετε κάτι? Ο Θεός τον κρατάει μέχρι η Εκκλησία να ετοιμαστεί. Θα ετοιμαστεί η Εκκλησία. Εσείς νομίζετε ότι δεν κάνουμε τίποτα, ότι είμαστε αργοί. Αλλά ο Κύριος δεν το βλέπει έτσι, αδερφοί. Ο Κύριος βλέπει τον αγώνα όλης της Εκκλησίας. Δεν θέλω να σε πλανάει ο διάβολος και να σου λέει δεν έχεις φτάσει ούτε μέχρι τη μέση, ούτε καν έχεις ξεκινήσει ακόμα, είσαι ανίκανος, δεν θα καταφέρεις να κάνεις τίποτα. Είναι ένα ψέμα αυτό. Μην ασχολείστε με τις επιθέσεις του εχθρού. Ελάτε να ενωθούμε στις επαγγελίες. Λέει ο Κύριος, εάν λέει οικοδομήσουμε, λέει τον οίκο σωστά, θα κληρονομήσουμε την επαγγελία. Αυτό έκανε ο Κύριος. Όλη η ιστορία είναι να γίνουμε κληρονόμοι των ευλογιών, αδερφοί. Αμήν. Και δεν θέλω να το χάσουμε αυτό. Ο διάβολος είναι πονηρός, αλλά ο Κύριος έχει δώσει μια χάρη στην Εκκλησία να λέγεται σοφή, όχι πονηρή. Δεν θέλουμε να είμαστε πονηροί. Δεν τον λέει πουθενά ο Κύριος ότι είναι σοφός. Είναι διάβολος, διαβάλλω, πατέρας του ψεύδους. Όλα αυτά είναι αυτός. Αλλά η Εκκλησία, ξέρετε τι είναι? Σοφή. Έχει σοφία επάνω σου. Απλά έρχεται ο διάβολος εκεί πέρα και σου λέει ότι δεν θα τα καταφέρεις. Αλλά σαν σοφός, σε παρακαλώ, εργάσου αυτά που λέει ο Κύριος. Σε κάλεσε ο Κύριος εδώ για ένα σκοπό. Έχεις ένα λόγο που είσαι εδώ. Μην αφήνεις το χρόνο να περνάει έτσι, σε παρακαλώ. Κάνε το καλύτερο που μπορείς. Όταν έρθει ο εχθρός και σου πει χίλια δυο, σας διάβασα τόσες πολλές ιστορίες. Η δουλειά του διαβόλου είναι να φέρνει Προβλήματα. Όπου βρεις πρόβλημα, όπου πάει να ξεσπάσει πρόβλημα, είναι κρυμμένος από πίσω ο διάβολος. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε ξανά και ξανά. Πρέπει να αληθεύσουμε, λέει, στην αγάπη και στην ειλικρίνεια, στην καθαρότητα. Θέλετε να οικοδομήσουμε σχέσεις αγάπης, αδερφότητας, φιλίας, να βγάλουμε τον διάβολο έξω από τα όρια. Θα διακηρύξουμε ότι η Εκκλησία είναι τόπος αγάπης. Διαλέγω να αγαπάω την Εκκλησία. Αμήν. Διαλέγω να καλύπτω την Εκκλησία. Διαλέγω να οικοδομώ την Εκκλησία. Δεν δέχομαι καμία κατηγορία. Ξέρω ότι όταν έρθει κάποιος να κατηγορήσει, τον έχει στείλει ο Αιθίωπς. Άστονε. Μην ασχολείσαι. Άστονε. Κοίταξε μετά του Παύλου. Ελάτε να μπούμε στην πλευρά του Παύλου, του Πέτρου, του Ιωάννη και των μαθητών. Να μην είμαστε από αυτούς που φέρνουν το πρόβλημα. Είμαστε εδώ για ευλογία, αδερφοί μου. Αμήν. Εγώ λοιπόν, σαν ποιμένας της Εκκλησίας, σήμερα θα πάρω κοινωνία μαζί σας. Με καθαρή καρδιά ότι σας αγαπώ και σας ευλογώ. Αμήν. Και προσεύχομαι, όπως αυτός ο βασιλιάς, η Εκκλησία να προοδεύσει. Η προσευχή μου, ξέρετε ποια είναι, Κύριε, οικοδόμησέ μας. Πρέπει να κάνουμε επιθέσεις, πρέπει να πάρουμε όλα αυτά που ο διάβολος έχει κλέψει. Έχουμε συγγενείς, φίλους, την Ελλάδα μας όλοι, να επεκταθούμε δεξιά και αριστερά, να γίνουν εκκλησίες. Και τι κάνουμε, δεν μπορούμε, γιατί ο Αιθίωπος είναι απέναντί μας και εμείς φοβόμαστε να βγούμε σε μάχη. Ναι, γιατί δεν έχουμε φτιάξει αυτό το χειρό από μέσα. Όταν ο πολεμιστής ξέρει ότι όλα είναι αμπαρωμένα και δεν πειράζεται τίποτα, δεν μπορούν να περάσουν μέσα οι εχθροί, τότε δίνει το παράγγελμα ο Κύριος, αδερφοί. Τότε θα δώσει ο Κύριος το παράγγελμα. Γιατί έτσι εργάζεται το Πνεύμα του Θεού. Όταν οι μαθητές ετοιμάστηκαν, τι τους είπε, τρέξτε τώρα σε όλα τα έθνη. Αλλά ξέρετε κάτι, είχε βγει η σάρκα από μέσα. Ο Πέτρος που τα έκανε όλα, εγώ Κύριε μαζί σου και στο θάνατο, το είδωλο, εγώ. Έσπασε, συντρίφτηκε μπροστά σε μία δούλη. Κύριε, μετά συγχώρεσέ με. Αμήν, Πέτρο μου, τώρα κάνεις. Τώρα κάνεις. Και να βάλουμε τη ζωή μας σαν τον Πέτρο και σαν όλους τους μαθητές. Και να σας πω κάτι, δεν είναι κακό να μάθουμε να μετανιώνουμε. Είναι ευλογία, είναι ευεργεσία, είναι το καλύτερο χτίσιμο σε μια εκκλησία. Να υπάρχουν άγιοι, μετανοημένοι, καθαροί, να είναι γεμάτοι από το χρίσμα του Θεού. Αυτό εκεί βλέπει ο Κύριος, ευαρεστείτε πάνω σε αυτό. Να βλέπει εδώ μέσα ο Κύριος μια γροθιά, όλοι μαζί να είμαστε. Με το που κοιτάς κάποιον, να ξέρει τι ζητάς. Δεν χρειάζεται να έρχεται να σου ανοίγει όλο στην καρδιά. Θα πρέπει να τον καταλαβαίνεις πριν έρθει για να του πεις, «Έλα, αδερφέ μου, θα κάνουμε μαζί προσευχή. Θα νικήσουμε τον εχθρό». Ο ένας να ενδυναμώνει τον άλλον. Αμήν. Ο ένας να οικοδομεί τον άλλον. Αυτό δεν είναι η έννοια της Εκκλησίας. Πείτε μου, σας παρακαλώ, όταν ήρθαμε μέσα εδώ, όταν μας κάλεσε ο Κύριος, μας κάλεσε να οικοδομήσουμε ένας τον άλλον, ναι ή όχι? Ναι ή όχι? Ωραία. Τα τελευταία χρόνια πόσο έχουμε οικοδομήσει? Πόσο έχουμε δουλέψει για την οικοδομή του σώματος? Και πού έχουμε φτάσει αυτό το κτίριο? Είναι κάτω χαμηλά ακόμα? Πρέπει να το υψώσουμε. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Αμήν. Ελάτε να βάλουμε ένα χέρι σε αγιασμό. Να πούμε, Κύριε, θέλουμε να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Θέλουμε ο οίκος σου να είναι άγιος και εγώ θα πηγαίνω στον οίκο σου άγιος. Αμήν. Θα μιλάω την αλήθεια, θα αγαπάω την αλήθεια. Θα ευλογώ το σώμα σου. Μη δέχεσαι από τον Αιθίωπη τίποτα. Δεν έχω τίποτα με τους Αιθίωπες. Απλά επειδή το μήνυμα ήταν τέτοιο. Κύριε, να τους ευλογήσει, έχουν γίνει φοβερές αναζωπηρώσεις στην Αιθιοπία. Αμήν. Αλλά εμείς πρέπει να χτίσουμε πρώτα. Αν έρθει ο διάβολος και σου γκρεμίσει πράγματα, τείχους αγάπης, και αν η καρδιά σου είναι, περνάει κάθε άνεμος μέσα, οτιδήποτε έρθει ο καθένας και ψιθυρίσει, η καρδιά σου είναι ανυπεράσπιστη, θέλω σήμερα ο Κύριος να τα σφραγίσει όλα. Αμήν. Πίστεψε ότι ο Θεός ο σοφός σε κάλεσε για να είσαι προστατευμένος και ευλογημένος. Αμήν. Θα ήθελα να σηκωθούμε, παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Πατέρα μας, Άγια Κύριε μας. Ευχαριστούμε Σωτήρα μας, Άγια Κύριε. Μέσα στο έλεος και μέσα στη χάρη Σου κινούμαστε. Δεν έχουμε δικά μας πράγματα, Κύριε. Έχουμε δεχθεί το Λόγο Σου, Κύριε μας, τα ρήματά Σου. Και θέλουμε αυτά τα λόγια που είναι γραμμένα, Κύριε μας, πλάκαν της καρδιάς μας, να είναι εκεί, Κύριε, ανεξίτηλα και να μην σβήνονται, Χριστέ μας, Άγιε. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Η Εκκλησία, αδερφοί, είναι κάτι που ο Θεός έχει δώσει, έτσι, για τη σωτηρία των ανθρώπων. Είναι, ας πούμε, ένα φρούριο που βρίσκει ο κόσμος καταφυγή για να διατηρηθεί στην πίστη μέσα σε έναν επαναστατημένο κόσμο. Και οποιαδήποτε προδοσία της Εκκλησίας είναι σαν να προδώνεις κατά κάποιον τρόπο τον Θεό, γιατί είναι το θέλημά Του να είναι εκεί. Ξέρουμε ότι η Εκκλησία βέβαια δεν είναι το κτίριο, είναι και η τύχη, είναι το σύνολο των ανθρώπων που μαζεύονται για να δοξάσουν τον Κύριο, να γνωρίσουν τον Κύριο, να υπακούσουν στον Κύριο, να μάθουν πώς να ενεργούν και να αποσταλούν για να φέρουν και άλλους. Και σε κάθε γενιά ο Κύριος είχε τους πιστούς φρουρούς Του, να τους πούμε, που εργάστηκαν για Αυτόν όσον καιρόν ο Κύριος επέτρεψε, και όταν αυτοί έπρεπε να φύγουν από τον κόσμο Αυτόν, κάποιοι άλλοι συνέχισαν το έργο Τους. Και ο Θεός βλέπουμε ότι σύναψε μια διαθήκη ανάμεσα στους πιστούς, στην Εκκλησία και στον ουρανό, έτσι που λέμε μεγάλων νέφος μαρτύρων που μας λέει στους Εβραίους, και έτσι ενώνει την επίγεια με την ουράνια Εκκλησία. Απέστειλε τους αγγέλους Του να εξυπηρετήσουν την Εκκλησία Του και λέει ότι οι πύλες του Άδη δεν μπορούν να κλείσουν το λαό Του έξω. Και παρόλο που η Εκκλησία κατά περιόδους φαίνεται αδύνατη, ελαττωματική με τις ατέλειές της, είναι αυτή πάνω στην οποία ο Θεός συγκεντρώνει κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο το ενδιαφέρον Του. Γιατί μέσα από εκεί είναι που γνωρίζουμε, όπως και τώρα για παράδειγμα που είμαστε εδώ μαζί, γνωρίζουμε τον Κύριο πιο πολύ, μιλώντας, ακούοντας, ψάλλοντας, προσευχόμενοι, ομοθυμαδών. Κάθε άτομο του οποίου την καρδιά κατοικεί ο Κύριος και κάθε άτομο του οποίου εκδηλώνεται η αγάπη για τον κόσμο έξω, γίνεται συνεργάτης του Θεού για την ευλογία της ανθρωπότητας. Γιατί προνόμιον είναι να ονομάζουμε και να ονομάζεσαι συνεργάτης του Θεού, του Υψίστου. Δηλαδή μαζί δουλεύουμε για να κάνουμε αυτό που θέλει ο Κύριος. Τώρα, από την Παλαιά Διαθήκη ξέρουμε ότι ο Κύριος εξέλεξε το λαό Του, τον Ισραήλ, για να αποκαλύψει το χαρακτήρα Του στους ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο. Επιθυμούσε να τους κάνει πηγές σωτηρίας για τον υπόλοιπο κόσμο, για τους ειδωλολάτρες. Και σε αυτούς είχε να ανατεθεί η αποκάλυψη του θελήματος του Θεού. Ρωμαίους 1:21. Στην αρχή της ιστορίας του Ισραήλ, τα έθνη του κόσμου, ζώντας μέσα στη διαφθορά, είχαν χάσει τη σχέση τους με τον Κύριο. Όλοι άρχισαν από τον Αδάμ, όλοι πέθαναν στον κατακλυσμό, ξαναρχίζει η γη πάλι με τον Νόε, αλλά σιγά σιγά πήραν άλλους δρόμους και απομακρύνθηκαν. Και λέει, γιατί ενώ γνώρισαν τον Θεό, ως Θεό δεν τον δόξασαν ή τον ευχαρίστησαν, αλλά απατήθηκαν με τους μάταιους διαλογισμούς τους και σκοτίνιασε η ασύνετη καρδιά τους. Καλά, αυτό τώρα θέλει πολύ ανάλυση, θα μπορούσαμε να λέμε αρκετά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι πώς ο κόσμος απομακρύθηκε από τον Θεό. Ενώ τον γνώρισαν, δεν τον δόξασαν, δεν τον ευχαρίστησαν. Γιατί οι διαλογισμοί τους ήταν μάταιοι και αυτό τους ξεγέλασε. Όμως βλέπουμε ότι ο Κύριος, λόγω της ευσπλαχνίας Του, δεν τους εξολόθρευσε. Είχε σκοπό να τους προσφέρει μια ευκαιρία να το γνωρίσουν και πάλι μέσα από τον εκλεκτό λαό Του. Και ξέραμε ότι ο Κύριος Ιησούς έμελε να υψωθεί στα μάτια όλων των εθνών, ώστε όλοι όσοι απέβλεπαν σε Αυτόν να μπορούν να ζήσουν. Αυτός ήταν ο σκοπός, μέσα από τον Ισραήλ, μέσα από τον Κύριο Ιησού, να σωθούν. Αλλά βλέπουμε ότι ο λαός αυτός απέτυχε στην εκπλήρωση της ιερής αποστολής Του. Δηλαδή οι ευλογίες που δέχονταν δεν έφεραν ευλογίες στον υπόλοιπον κόσμο. Όλα τους τα προνόμια τα χρησιμοποιούσαν για τον αυτοδοξασμό τους. Είχαν αποξενωθεί από τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί για να μπορέσουν να αποφύγουν τον πειρασμό. Κλείστηκαν δηλαδή, εμείς είμαστε ο λαός του Θεού, η τέκνα του Αβραάμ, οι άλλοι είναι δολάτρες, είναι σκύλοι, δεν τους μιλάμε, δεν έχουμε σχέση μαζί τους. Ναι, ο Θεός είχε βάλει απαγορευτικές διατάξεις, δηλαδή να μην έχουν επαφές με τους δολάτρες για να μην πάρουν τις συνήθειες τους. Τους έλεγε: δεν θα παντρευτείτε τις θυγατέρες των ειδωλατρών, ούτε θα δώσετε τους γιους σας σε αυτούς κλπ. Αλλά αυτοί πήγαν πιο πέρα και δημιούργησαν ένα τείχος που τους χώριζαν από τα υπόλοιπα έθνη. Δηλαδή και να ήθελε κάποιος δεν μπορούσε να τους πλησιάσει. Δεν μπορούσε να πάει στον ναό. Ήταν σκάνδαλο. Έπρεπε να είναι μακριά. Και έμεναν ικανοποιημένοι με μια θρησκεία νομικισμού. Και ήταν αδύνατο για αυτούς να μεταδώσουν τις ζωτικές αλήθειες στον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή θεωρούσαν υπεραρκετή τη δικαιοσύνη τους και δεν επιθυμούσαν κανενός είδους νέο στοιχείο στη θρησκεία τους. Τίποτα να μην μπει μέσα. Δηλαδή την καλοσύνη του Θεού προς τους ανθρώπους δεν τη θεωρούσαν κάτι ξεχωριστό για αυτούς, αλλά πάντα τη συνέδεαν οι Ισραηλίτες με την ατομική τους αξία. Δηλαδή τα καλά τους έργα. Ναι, ο Θεός, αλλά και εγώ, μου αξίζει. Είμαστε τέκνα του Αβραάμ, όπως είπα. Και η πίστη, αδερφοί, που ενεργεί κινούμενη από αγάπη και καθαρίζει την ψυχή, δεν μπορούσε να βρει συσχετισμό στη θρησκεία των Φαρισαίων, η οποία αποτελεί το από ιεροτελεστίες, εντάλματα ανθρώπων, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο. Ναι, ο Θεός είχε δώσει τον νόμο, αλλά αυτοί πρόσθεσαν κι άλλα. Κι άλλα. Δυσβάσταχτα φορτία, τους λέει ο Κύριος. Είναι Σάββατο. Ναι, δεν θα κάνεις κανέναν έργο, αλλά θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο, δεν θα ανάψεις το φως, θα μαγειρέψεις από την προηγούμενη μέρα. Τέλος πάντων, χίλια δυο για να δυσκολευτούν και να είναι τόσο περίπλοκο που μόνο αυτοί ήξεραν και κανένας άλλος. Ιερεμίας 2:21. Και για το λαό του τον Ισραήλ ο Κύριος κάνει την ακόλουθη δήλωση. Εγώ δε σε φύτευσα άμπελον εκλεκτήν, σπέρμα όλος αληθινών. Πώς λοιπόν μετεβλήθεις εις παρεφθαρμένον κλίμα, αμπέλου ξένης είσαι με. Και κάποια ωραία διάφεια στον Ισαΐα 5 από το 3. Και τώρα, κάτοικοι Ιερουσαλήμ και άνδρες Ιούδα, κρίνατε παρακαλώ ανάμεσον εμού και το αμπελώνος μου. Τι το δυνατό να κάμω αίτη στον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν. Ο αμπελώνας είναι ο λαός του Ισραήλ και λέει τα δώσα όλα, λέει ο Κύριος, για να τον ευλογήσω, για να ευλογηθούν και οι υπόλοιποι. Διατί λοιπόν ενώ περιέμενον να κάμει στα φύλλα έκαμε άγριο στάφυλλα. Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμει εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει το φραγμόν αυτού και θέλει καταφαγωθεί. Θέλω χαλάσει τον τείχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Και θέλω καταστήσει αυτόν έρημον. Δεν θέλει κλαδευθεί ουδέ σκαφθεί, αλλά θέλω συμβλαστείς εκεί τρίβολη και άκανθε. Θέλω προστάξει έτη τα νέφη να μην βρέξω συμβροχήν επ' αυτόν. Αλλά, λέει στο 7, ο αμπελών του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος του Ισραήλ και οι άνδρες Ιούδα, το αγαπητόν αυτού φυτών. Και περιέμενεν κρίσιν πλην ιδού καταδυνάστευσης. Δικαιοσύνην πλην ιδού κραυγή. Είναι το παράπονο του Θεού. Και έναν παράλληλο στον Ιεζεκίλ 34:4. Δεν ενισχύσατε το ασθενές και δεν ιατρεύσατε το κακός έχον και δεν εκάμετε επίδεσμα εις το συντετριμένον και δεν επαναφέρατε το πεπλανημένον και δεν εζητήσατε το απολωλός, αλλά εν βία και εν σκληρότητη εδεσπόζετε επ' αυτά. Βλέπετε πώς ο Κύριος βλέπει και πώς κρίνει. Τους τα έδωσε, τους έστειλε με τους προφήτες του και αυτοί κάθονταν. Περιμένει δηλαδή ο Κύριος ότι αυτό που κακώς έχει να το ιατρεύσεις. Αυτό που είναι συντετριμένο, σπασμένο να το δέσεις, να το φτιάξεις. Το πεπλανημένο που έφυγε να το φέρεις πίσω. Το απολωλός, το ίδιο. Αλλά λέει εδεσπόσετε πάνω τους με βία και σκληρότητα. Γιατί οι Ιουδαίοι αρχηγοί, αδερφοί, θεωρούσαν τον εαυτόν τους παραπάνω από σοφό ώστε να χρειάζονται διδασκαλία. Δεν την κάνουμε, αφού ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε. Παραπάνω από δίκαιο. Άρα δεν χρειαζόμαστε σωτηρία, αφού είμαστε δίκαιοι. Παραπάνω από τιμημένους, για να χρειάζονται την τιμή που προέρχεται από τον Κύριο Ιησού. Γι' αυτό και ο Κύριος στράφηκε σε άλλους τα προνόμια που εκείνοι είχαν καταχραστεί και το έργο που είχαν αγνοήσει, τα εμπιστεύτηκε ο Κύριος σε άλλους. Γιατί η δόξα του Θεού έπρεπε να αποκαλυφθεί. Ο λόγος του έπρεπε να εδραιωθεί. Και η βασιλεία του Χριστού έπρεπε να εγκαθιδρυθεί σε όλο τον κόσμο. Και σαν να λέει, αφού λαέ μου εσύ δεν στάθηκες, θα σηκώσω τις πέτρες εισαγωγικά, τους άσχετους, για να κάνω τη δουλειά που πρέπει να κάνω. Γιατί η σωτηρία του Θεού έπρεπε να γνωστοποιηθεί σε κάθε περιοχή. Και οι μαθητές κλήθηκαν να αναλάβουν το έργο που οι Ιουδαίοι οι γείτορες απέτυχαν. Ενώ ήταν οι θεολόγοι της εποχής στον ναό που ήξεραν, που μπορούσαν να μιλήσουν, να ευαγγελίσουν, να φέρουν κόσμο, βλέπουμε πώς συμπεριφέρθηκαν και πώς εστάθηκαν απέναντι στον Κύριο. Άρα, ο Χριστός, για να μας δείξει και τη δύναμη του Θεού, για την διεκπαιρέωση του έργου του δεν διάλεξε ούτε την πολυμάθεια και τη ρητορική των Φαρισαίων και των γραμματέων, ούτε τη δύναμη της Ρώμης. Μπορούσε να έχει δύναμη ισχύ, όπως τους ετάιζε δωρεάν, μπορούσε να τους κάνει και όπλα, μπορούσε να τους ντύσει, μπορεί να δημιουργούσε στρατό και να έχει δύναμη στρατιωτική να κατακτήσει τον κόσμο με το Ευαγγέλιο. Δεν ήθελε ο Κύριος να εργαστεί έτσι. Ο Κύριος ήθελε να εργαστεί μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και να φέρει την αγάπη από μέσα. Ποτέ δεν ασχολήθηκε με θέματα να επαναστατήσουμε στους κατακτητές Ρωμαίους και να έρθει η ελευθερία στον Ισραήλ, που έτσι σκέφτονταν οι Ισραηλίτες. Δεν είχε ανάγκη τη δύναμη της Ρώμης. Προσπερνώντας τους Ιουδαίους δασκάλους, τι διάλεξε ο αρχιποιμένας? Ταπεινούς, αμαθείς ανθρώπους, για να γνωστοποιήσουν τις αλήθειες που έμελαν να συγκλονίσουν όλο τον κόσμο. Δηλαδή ο Πέτρος τι ήταν, που τον απαρνήθηκε και τον Κύριο πριν ο Κύριος τον γεμίσει με το πνεύμα του, βλέπουμε ένα ψαρά φοβισμένο, ναι ήταν δυναμικός κλπ, αλλά εκεί που ήταν η φωτιά φάνηκε ότι δεν αντέχε. Και όλοι οι άλλοι μαθητές, όταν σταυρώθηκε ο Κύριος, όλοι χάθηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτούς τους ανθρώπους σκόπευε να εκπαιδεύσει και να διδάξει για να τους κάνει αρχηγούς της Εκκλησίας του. Και αυτοί με τη σειρά τους όφειλαν να εκπαιδεύσουν πάλι άλλους και να τους αποστείλουν σε άλλους με το άγγελμα του Ευαγγελίου, και έτσι γινότανε μια γενιά μετά την άλλη. Αλλά προκειμένου να στεφθεί όλο αυτό το έργο με επιτυχία, έπρεπε να έχουν μια δύναμη πνευματική. Πρέπει να έρθει το Πνεύμα να τους γεμίσει. Γιατί τους βλέπουμε πριν το βάφτισμα με το Πνεύμα του Άγιον πώς ήταν. Όσο ήταν ο Κύριος καλά, θαύματα, σημεία, όπως είπα, ετάιζε, νεπότιζε, όλα καλά. Ένιωθαν δυνατοί. Φοβόντουσαν λίγο τους εχθρούς και τους Φαρισαίους και του Ναών και του Ρωμαίους, αλλά ο Κύριος θα μας φυλάξει. Όταν ο Κύριος μετά εξαφανίστηκε, με την έννοια του ότι ιτήθηκε στα μάτια του τα φυσικά, ο Κύριος που εκεί ήταν εκεί και τους έβγαζε από τον ναό έξω, τελικά το βλέπουν να κρέμεται στο σταυρό αδύναμος, λένε τώρα την πάθαμε. Μήπως κάναμε λάθος? Αλλά αδερφοί, το Ευαγγέλιο δεν επρόκειτο να γνωστοποιηθεί ούτε με ανθρώπινη δύναμη, ούτε με ανθρώπινη σοφία, αλλά με τη δύναμη του Θεού. Και κατά την επίγεια διακονία του, τι κάνει ο Κύριος? Αυτόν τον τοίχο που είπαμε που έβαλαν οι Ισραηλίτες ανάμεσα σε αυτούς, στο σωστό δηλαδή και στα έθνη, ο Κύριος ήθελε να το κατεδαφίσει, να το σπάσει αυτό μεταξύ των Ιουδαίων και των εθνικών και να κηρύττει σωτηρία για όλη την ανθρωπότητα, χωρίς να πρέπει να γίνεις Ισραηλίτης και να πηγαίνεις στον ναό και να κάνεις θυσίες κλπ, όπως υπολόγιζαν ότι έπρεπε να γίνεται. Γιατί ο Κύριος, αν και Ιουδαίος, συναναστρεφόταν και με τους αμαρτωλούς, αλλά και με τους Σαμαρίτες που θεωρούνταν εχθροί. Και οι Ιουδαίοι, ξέρετε, οι φαρισαϊκές συνήθειές τους ήταν για αυτούς να τρώει μαζί τους, να κάθεται στα τραπέζια τους, να διδάσκει στους δρόμους τους. Εδώ οι Ισραηλίτες δεν περνούσαν καν μέσα από τη Σαμαρία. Για να μην μολυθούν. Σου λέει να πάτε από γύρω. Γιατί η Σαμαρία ήταν κομμάτι του Ισραήλ μέσα, αλλά ήταν σαν κράτος εν κράτη. Δεν περνούσαν από μέσα οι Ισραηλίτες. Και ο Κύριος, θυμάστε μια φορά που ήταν να πάει και του λένε «Πού θα πας?» Στην Ιερουσαλήμ, από πίσω δηλαδή. Του λέει «Δεν θα πέρασε από εμάς, να πας από γύρω. Αν ήρθε να μας διδάξει σε εμάς, καλώς». Λέει «Όχι, Ιερουσαλήμ πάω». Και πήγαν από γύρω. Και θύμωσαν και οι μαθητές, λέει «Να φέρουμε μια φωτιά να τους κάψει, να περάσουμε». Τους λέω «Κύριος, όχι». Άλλη φορά όμως πήγε μέσα στη Σαμάρια και τους μίλησε. Και ο Σωτήρας πολύ επιθυμούσε να αποκαλύψει στους μαθητές την αλήθεια για αυτόν το γκρέμισμα του μεσότυχου, του φραγμού, ο οποίος υφίστατο ανάμεσα στο λαό Ισραήλ και στα υπόλοιπα έθνη. Δηλαδή ότι τα έθνη μπορούσαν να γίνουν συγκληρονόμα με τους Ιουδαίους. Εφεσίους 2.14, που ήταν λίγο άδικο στα μάτια τους. Αφού εμείς είμαστε του Αβραάμ, αυτοί τι γυρεύουν? Επειδή αυτός είναι η ειρήνη μας, ο οποίος έκανε τα δύο, εννοεί τα δύο μέρη, ένα, και εγκρέμισε το μεσότυχο του φραγμού, καταργώντας την έχθρα πάνω στη σάρκα του. Το πλήρωσε, αυτήν την έχθρα την πλήρωσε ο Κύριος. Των νόμων των εντολών, που είναι στα διατάγματα, ώστε στον εαυτό του να χτίσει τους δύο σε ένα καινούριο άνθρωπο, φέρνοντας ειρήνη. Και έναν παράλληλο στο επόμενο κεφάλαιο στους Εφεσίους 3, στο 6. Να είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα στην υπόσχεση του μέσα στον Ιησού διαμέσου του Ευαγγελίου. Όλα τα έθνη. Τι εύκολα, γι' αυτό το λέμε Ευαγγέλιο, τα καλά νέα. Δωρεάν, εύκολα μπορείτε κι εσείς τώρα να μπείτε στο λαό του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο του ο Χριστός προσπάθησε να διδάξει στους μαθητές την αλήθεια ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχουν κοινωνικές διακρίσεις ή αριστοκρατικές τάξεις. Ο πλούσιος μπαίνει, ο φτωχός δεν μπαίνει. Ο πλούσιος είναι ευλογημένος, ο φτωχός είναι καταραμένος. Αυτά πάνε, γιατί έτσι πίστευαν. Και είχες μια αναρρώστια, αν κάτι, κάποια αμαρτία ανέκαμες. Θυμάστε τον τυφλό? Κύριε, ποιος αμάρτησε, αυτός ή γονείς του? Γιατί άλλο πράγμα δεν γίνεται, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Ούτε αυτό.

όπως ο πατέρας του Αβραάμ και άλλοι. Ο Κύριος ήθελε να τους τα ταρακουνήσει για να τους δείξει ότι δεν είναι το εξωτερικό, αλλά είναι τι είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Πράξεις 17:26. Έπρεπε λοιπόν να πάνε σε όλα τα έθνη να μεταφέρουν το άγγελμα της αγάπης του Σωτήρα, αλλά αυτοί μόνο αργότερα μπόρεσαν να χωνεύσουν αυτήν την αλήθεια. Και λέει εκεί, όταν πήγε ο Παύλος στην Αθήνα και τους κήρυξε, που ήταν τα αγάλματα, τα σεβάσματα, σας λέει, από ένα αίμα έκανε κάθε έθνος ανθρώπων για να κατοικούν πάνω στο πρόσωπο της γης και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας τους για να ζητούν τον Κύριο. Ίσως μπορέσουν να τον ψηλαφίσουν και να τον βρουν, αν και δεν είναι μακριά από κάθε έναν από μας ξεχωριστά, για το λόγο ότι μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Να σκεφτείτε, αδερφοί, πώς το λέει ο Παύλος. Μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Σκεφτείτε το Θεό σαν νερό και είμαστε βουτυγμένοι μέσα σε έναν ωκεανό, είναι ο Θεός το νερό και εμείς είμαστε μέσα στο Θεό, παντού. Δηλαδή λέμε μέσα σε αυτόν ζούμε, κινούμαστε, υπάρχουμε. Και είναι γεγονός, γιατί ο Θεός ναι μεν μας το βάζει έτσι ανθρωπομορφικά ότι είναι σε ένα θρόνο μακριά και βλέπει με τα μάτια του τον κόσμο παντού, δεν μπορεί να κρυφτείς. Αλλά αν το σκεφτούμε πραγματικά, ο Θεός είναι και εδώ κάτω από τον άμβονα και από πάνω και δεξιά και αριστερά και στην τουαλέτα και στον δρόμο κάτω και στην υπόγειο της πόλης. Παντού. Λέει, πού να πάω και να κρυφτώ από το πρόσωπό σου. Στα βάθη της αβύσσου εκεί είσαι. Όπου πάω είσαι εκεί. Σκεφτείτε δηλαδή ότι τα μάτια του Κυρίου είναι παντού. Έτσι είναι. Μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Και λέει ο Κύριος, παρόλα αυτά ο κόσμος ψάχνει ψηλαφή σαν να είναι μισοσκόταδο να το βρει και δεν ξέρει πώς να το βρει. Και έρχεται ο Κύριος και φανερώνεται. Αλλά για να γίνει το έργο του Κυρίου έπρεπε να έχεις έναν γκρουπ ανθρώπων, όπως λέμε για τους μαθητές, οι οποίοι όμως να έχουν έναν καλό χαρακτήρα, ένα σωστό κίνητρο για να πάνε να κάνουν το έργο του Θεού. Δεν ήταν όμως οι μαθητές όλοι το ίδιο, είχαν ανομοιότητες μεταξύ τους. Θυμάστε, τσακωνόντουσαν, συζητούσαν ποιος είναι ο μεγαλύτερος, ποιος δεν είναι. Εγώ να κάτσω στην πρώτη θέση, έχω ένα μισθό. Ο Κύριος λυπόταν που τα άκουγε, αλλά είχαν αυτές τις αρχηγότητες. Και αυτοί που προορίζονταν να γίνουν οι δάσκαλοι του κόσμου, παρουσίαζαν χτυπητές διαφορές στο χαρακτήρα τους και έπρεπε να εκπαιδευτούν, να σπάσουν πράγματα. Γιατί για να μπορέσουν να διεκπεραιώσουν με επιτυχία το έργο που τους είχε ανατεθεί, έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να φτάσουν στην ανταπόκριση των σωστών συναισθημάτων, των σκέψεων και των πράξεων τους. Γι' αυτόν ο Κύριος προσπάθησε να τους φέρει σε συνένωση με τον εαυτόν του. Ιωάννης 17:21. Δηλαδή το βάρος του μόχθου που κατέβαλε στην προσευχή του προς τον πατέρα του. Για να είναι όλοι ένα, καθώς εσύ πατέρα μου είσαι μέσα μου και εγώ μέσα σου, έτσι και αυτοί να είναι ένα μέσα μας, για να πιστεύει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Αυτή ήταν η προσευχή του Κυρίου. Αυτό ήθελε και η αδιάκοπη προσευχή του για αυτούς ήταν να μπορέσουν να αγιαστούν μέσω της αλήθειας. Και προσευχόταν βέβαια με βεβαιότητα ο Κύριος, γιατί ήξεραν ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη για μαρτυρία. Γιατί ο Κύριος, καθώς η επίγεια διαγωνία του πλησίαζε προς το τέλος, πηγαίνε προς το Σταυρό, οι μαθητές, ιδέα, τι περίμεναν, ότι θα κατακτήσουμε με κάποιον τρόπο την εξουσία και θα βασιλεύσουμε μαζί του και θα έχουμε ένα βασίλειο εδώ στη γη, τέλεια. Αναγνώριζαν ότι σε λίγο θα έφυνε τους μαθητές του, μαζί τους θα ήταν ο Κύριος με το πνεύμα του, αλλά δεν θα τον έβλεπαν, ότι θα έβγαινε από ανάμεσά του. Και έτσι προσπάθησε να τους εθαρρύνει για να τους προετοιμάσει για το μέλλον. Αλλά προσέξτε, δεν τους έδωσε ψεύτικες ελπίδες. Ο Κύριος ήταν ειλικρινής. Τους έλεγε τα γεγονότα σαν να τα διάβαζε μπροστά από έναν ανοιχτό βιβλίο. Γιατί ήξεραν ότι σε λίγο θα αποχωριζόταν από αυτούς και ότι θα τους άφηνε, για παράδειγμα, σαν προβατάκια ανάμεσα σε λύκους. Το προβατάκι τι έχει μπροστά στο λύκο, είναι απροστάτευτο. Ότι θα υπέφεραν διωγμούς, ότι θα τους απέβαλαν από τις συναγωγές, θα τους έριχναν στις φυλακές, που γίναν αυτά αργότερα. Ήξερε ότι για τη μαρτυρία που θα έδινε ότι εκείνος είναι ο Μεσσίας και θα επέμεναν ότι στο τέλος μπορούσαν να τους ρίξουν ακόμα και στο θάνατο να τους βάλουν. Τους έδωσε μια ιδέα για όλα αυτά. Αναφέρθηκε στο μέλλον τους με απλότητα και σαφήνεια, ώστε κατά τις επερχόμενες δοκιμασίες να θυμηθούν

0: λόγια τους όταν θα θυμόνταν τα λόγια τους, για να έχουν εδραιωμένη την πίστη τους σε Αυτόν ως λυτρωτή. Γιατί ο Κύριος δεν θέλει να ζούμε με ψευδεστήσεις. Έχει τα ρήματα Του, τις υποσχέσεις Του, αμήν, ό,τι λέει είναι αληθινό, αλλά όταν σου λέει θα περάσεις και αυτά και αυτό και αυτό, πρέπει να ξέρεις ότι είναι και αυτό μέσα στη μάχη. Κατά Ιωάννη 14:12. Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, όποιος πιστεύει σε μένα, τα έργα που εγώ κάνω και εκείνος θα κάνει. Και μεγαλύτερα από αυτά θα κάνει, γιατί εγώ πορεύομαι προς τον Πατέρα. Τώρα, πιστεύουμε ότι εμείς θα κάνουμε πιο πολλά έργα από τον Χριστό, δηλαδή αν έστησαν ο Χριστός, περπάτησε στα κύματα, τάισαν τόσες χιλιάδες, εμείς θα κάνουμε άλλα πιο μεγάλα έργα. Δεν είναι αυτό που εννοεί ότι θα κάνουμε πιο θεαματικά έργα από εκείνα που ο Κύριος είχε κάνει, απλά ότι το έργο θα λάβανε μεγαλύτερες διαστάσεις. Διότι ο Ιησούς ήταν ένας. Επήγαινε εδώ, έκανε θαύματα. Πήγαινε εκεί, έκανε θαύματα. Τοπικά. Άσκεψου τώρα οι 100, οι 1000, 10.000, 100.000 να πάνε σε όλο τον κόσμο και να κάνουν θαύματα ταυτόχρονα. Ήταν πολύ μεγαλύτερα τα έργα, ο αντίκτυπος στον κόσμο, παρά από έναν άνθρωπο. Όποιος ερχόταν κοντά στον Κύριο, τον θεράπευε. Πόσους να φτάσει. Λέει, από το πρωί ως το βράδυ, άγγιζαν τα χέρια τους, τους θεράπευε. Οι άλλοι που ήταν στο άλλο χωριό, στα 10 χωριά πιο κάτω, 20 χιλιόμετρα, μάνο κάτω, περπατούσε, πήγαινε από το έναν τόπο στον άλλο, δεν ήταν παταχού παρών. Μετά, ως Πνεύμα Άγιο, ναι, αλλά τότε και έπρεπε μέσα από τους μαθητές να ενεργήσει πια. Άρα δεν αναφέρονταν απλώς στην εκτέλεση των θαυμάτων, αλλά σε όλα γενικά όσα θα συνέβαιναν με τη μεσολάβηση του Αγίου Πνεύματος. Και όντως μετά τον θάνατο του Χριστού, οι μαθητές παρολίγο να αποκάμουν από την απόγνωση. Γιατί ο Κύριος τελικά είχε απορριφθεί, είχε καταδικαστεί και είχε σταυρωθεί. Και δεν είχε κανένα θαύμα να σταματήσει. Ακόμα και πάνω στο σταυρό που έλεγε Ελοή, Ελοή, βάσα βαχτανή, λέει αυτός φωνάζει τον Ηλία. Άστο να δούμε αν έρθει ο Ηλίας να τον ελευθερώσει. Έκανα χάζι από κάτω. Και πραγματικά ο Κύριος φαινόταν αδύναμος πάνω στο σταυρό. Βέβαια οι από κάτω δεν καταλαβαίνα ότι εκεί τη μάχη γινόταν και ήταν για τη σωτηρία και των ιδίων και όλων των εθνών. Αλλά οι μαθητές, ολομόναχοι αργότερα, με ραγισμένη την καρδιά, θυμούνταν τα λόγια που έλεγε στο Λουκά 23:31. Γιατί αν στο υγρό ξύλο κάνουν αυτά, σε μένα δηλαδή, στο ξέρω τι θα γίνει. Άμα τον Κύριο τον σταύρωσαν εμείς, τι θα γίνουμε. Σκεφτόντουσα λογικά, αυτός που έχει τόσες δυνάμεις, που έχει τόσα θαύματα, ο Θεός είναι μαζί του, ήταν μαζί του και έφτασε εκεί, εμείς. Βέβαια, ο Κύριος πολλές φορές είχε προσπαθήσει να αποκαλύψει το μέλλον στους μαθητές του, αλλά δεν έμπαινε μέσα τους, δεν εμβάθυναν τα λόγια μέσα τους. Και γι' αυτόν ο θάνατος του τους εξέπληξε. Και αργότερα, σε μια ανασκόπηση του παρελθόντος, είδαν τα αποτελέσματα της απιστίας τους και λυπήθηκαν κατά κάρδα. Ναι, δεν μας έλεγε ο Κύριος έτσι και έτσι και δεν τον ακούαμε. Και τους έλεγε ότι ο Υιός του ανθρώπου θα σταυρωθεί και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Δεν το πίστευαν, δεν το καταλαβαίναν. Ήταν απελπισμένοι. Και αυτή η έλλειψη κατανόησης τους βύθισε την ώρα του θανάτου τους στη μεγαλύτερη απελπισία. Γιατί είχαν απογοητευτεί πικρά. Εφεσίους 6:12. Τους είπε ο Κύριος ότι το έργο του δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι ευλογημένο, θα είναι από το Θεό, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Λέει, δεν είναι η πάλη μας, ναι, προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, η μάχη τους που θα ήταν, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης, δηλαδή στα ουράνια πονηρά πνεύματα. Όμως δεν θα εγκαταλείπονταν να αγωνιστούν μόνοι τους. Τους διαβεβαίωσε ότι θα ήταν μαζί τους αν βάδιζαν με πίστη, θα προχωρούσαν προστατευόμενοι από τον ίδιο τον Κύριο. Το πώς θα το καταλάβαιναν μετά. Και τους ζήτησε να είναι γενναίοι και δυνατοί, γιατί ένας ισχυρότερος, ακόμα και από τους αγγέλους, θα βρισκόταν στις τάξεις τους. Ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του ουρανού. Και γι' αυτόν τους είπε πηγαίνετε σε όλα τα έθνη. Ξέρετε, παλιά, των καιρών του Ισραήλ, θεωρούσαν ότι ο Θεός ήταν Θεός τόπων. Δηλαδή, ο Θεός του Ισραήλ ήταν πάνω από τον Ισραήλ, δυνατός Θεός. Άλλοι λαοί, μακριά, έχουν άλλους θεούς. Είναι άλλοι που καλύπτουν. Δεν μας νοιάζει εμάς. Εμείς είμαστε στο λαό μας. Γι' αυτό και ο Ιωάννας, όταν ο Θεός του είπε να πάει να κηρυχθεί στην Ευή, λέει έφυγε από τον Κύριο και πήγε στην Ισπανία, μακριά να φύγει. Νόμιζε ότι θα φύγει από το Θεό. Γιατί έτσι ήταν το σκεπτικό τους, ότι ο Θεός έχει περιοχές. Όταν τους λέει πηγαίνετε σε όλα τα έθνη, πώς θα πάμε σε όλα τα έθνη, ποιος θα μας σκεπάσει, αφού ο Θεός θα μείνει πίσω, στην περιοχή του. Αλλά αντιλήφθηκαν ότι ο Θεός είναι παντού και δεν υπάρχει τόπος που να μην καλύπτεται από τον Κύριο. Πηγαίνετε στα πιο απόμακρα μέρη της Οικουμένης και να είστε σίγουροι ότι η παρουσία μου θα είναι εκεί, όπου και να πας, στην Αφρική, στην άκρη του κόσμου. Εργαστείτε με πίστη, με εμπιστοσύνη, επειδή δεν θα σας εγκαταλείψω. Και όταν ο Χριστός έδωσε την υπόσχεση του Πνεύματος στους μαθητές του, όπως είπα, η επίγεια διακονία του πλησίαζε να λήξει. Έφευγε. Και έστεκε στη σκιά του Σταυρού, έχοντας πλήρη συνέστηση του βάρους της ενοχής που θα έπεφτε πάνω του, σαν φορτίον των αμαρτιών του κόσμου. Ήξερε ο Κύριος, ξέρετε αδερφοί, ο Σταυρός ήταν ένα θέμα που θα επέφερε ο Κύριος. Σκεφτείτε όμως πριν να το περάσει αυτό, πώς σκεφτόταν ότι θα το περάσει. Είναι σαν να σου λέει κάποιος, ξέρεις, θα γεννήσεις. Ωραία, θα γεννήσω και θα ελευθερωθώ. Ο Κύριος λέει, θα πεθάνω και θα αναστηθώ. Ναι, αλλά σκέφτεσαι από πριν, θα γεννήσω. Θα τα καταφέρω και πόσο θα πονέσω και πόσο φρικτή θα είναι η πόνη και πόσες ώρες θα είναι η πόνη, πόσα μερόνυχτα θα κυλιοπονώ. Και σκέφτεσαι ενώ δεν έχεις κανέναν πόνο ακόμα. Αυτό τώρα είναι ένα μαρτύριο εισαγωγικά. Και θα το περάσεις μετά το ίδιο. Και ο Κύριος πλησίαζε στο Σταυρό, αλλά ήξερε. Γι' αυτό έκλαιγε στον κήπο των ελαιών εκεί και έτρεχαν οι υδρότες του και έσπασαν τα αγκία και ήταν αίμα μαζί με τον υδρόταν. Και λέει: Πατέρα μου, αν γίνεται να μην πιω το ποτήριον τούτο. Και ξανά δεύτερη φορά. Και οι μαθητές κοιμώντουσαν και ξαναπήγαινε τρίτη φορά. Και προσευχότανε. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Και στο τέλος είπε: Το θέλημά σου να γίνει. Μα δεν πέρασε Σταυρό, θα περνούσε. Αλλά ήταν αυτό που επρόκειτο να έρθει. Δηλαδή, πριν προσφέρει τον εαυτό του εξυλαστήριο θύμα, ήξερε το τι θα περνούσε, αλλά προειδοποίησε, ενημέρωσε τους μαθητές του για ένα σημαντικότατο τέλειο δώρο που θα χάριζε στους ακολουθούς του. Ιωάννης 14:15. Ένα δώρο το οποίο θα καθιστούσε εφικτές τις πηγές της χάρης του. Γιατί οι μαθητές, σαν άνθρωποι, πώς μπορούσαν να πάνε να ευαγγελίσουν όλο τον κόσμο, με ποια δύναμη πνευματική.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εάν με αγαπάτε, τις εντολές τις δικές μου θα τηρήσετε. Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει άλλον παράκλητο για να είναι μαζί σας στον αιώνα. Το Πνεύμα της Αλήθειας, που ο κόσμος δεν δύναται να λάβει γιατί δεν το βλέπει ούτε το γνωρίζει. Εσείς το γνωρίζετε, γιατί ο Κύριος, το Πνεύμα ήταν μέσα στον Κύριο, γιατί μένει κοντά σας και θα είναι μέσα σας. Και ήταν η υπόσχεση αυτή. Και βλέπουμε ότι το επί αιώνες επισορευμένο κακό έμελε να αποκριστεί με τη θεϊκή δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και ποιο ήταν το επεκόλουθον της έχησης του Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής? Η αγαθή αγγελία για την Ανάσταση του Σωτήρα μεταδόθηκε στα πιο απόμακρα σημεία της Οικουμένης. Θυμάστε εκείνη την ημέρα πόσος κόσμος είχαν έρθει τότε για το Πάσχα και πόσοι άκουσαν εκείνον το κήρυγμα και ήταν εκείνον το θαύμα με τις γλώσσες και μιλούσαν μάλιστα και στις διαλέκτους τις τοπικές και ο κόσμος ήρθε κοντά αφού άκουγε δικές τους διαλέκτους που ήταν λίγο παράξενο πώς μπορούσε. Και σιγά σιγά μαζεύτηκε το πλήθος και μετά ο Πέτρος έκανε βέβαια το κήρυγμα σε μια γλώσσα και άκουσαν γιατί ήξεραν όλοι τα εβραϊκά, προφανώς ήταν τα αραμαϊκά που μίλησε ο Πέτρος και πίστεψα λέει εκείνη την ημέρα 3.000 ψυχές και μετά έγιναν 5.000. Με αυτοί 3.000 ενημέρωσαν και τους άλλους και πάρα κάτω και έγινε ένα μπαμ σε λίγες μέρες. Και καθώς οι μαθητές διακήρυξαν την είδηση της απολυτρωτικής χάρης, οι καρδιές παραδίδονταν στη δύναμη αυτής της αγγελίας. Δηλαδή η Εκκλησία έβλεπε τους προσήλυτους, τα έθνη, να έρχονται να μπαίνουν μέσα, να πιστεύουν στον Κύριο. Οι πρώην αποστάτες επανέρχονταν στην πίστη. Οι αμαρτωλοί έρχονταν και γίνονταν πιστοί, ενάνονταν με τους πιστούς, αναζητώντας το πολύτιμο μαργαριτάρι. Μα αλήθεια, ο Κύριος, ναι. Και μερικοί από τους πιο άσπονδους ανταγωνιστές του Ευαγγελίου γίνονταν οι υπερασπιστές του. Γιατί λέει έρχονταν πολλοί μέσα και πλήθος ιερέων. Μα οι ιερείς ήταν αυτοί που φώναζαν «Άρον, Άρον, σταύρωσέ τον». Μετά που είδαν, κατάλαβαν και αυτόν ο Κύριος έκανε υπομονή. Και τους έσωσαν και αυτούς. Όποιος ήθελε να επιστρέψει, ο Κύριος τον δεχότανε. Δεν είπε «Εσύ με σταύρωσες, δεν σε δέχομαι εσένα». Όχι. Όποιο η καρδιά είναι μετανοημένη, ο Κύριος τον δέχεται. Και εκπληρωνόταν η προφητεία, δηλαδή κάθε χριστιανός παρατηρούσε στον αδελφό του μια αποκάλυψη θεϊκής αγάπης, μια καλοκαγαθία. Άλλαζαν οι καρδιές τους πραγματικά. Αυτό είναι κάτι που μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να κάνει. Το να πεις πολλά λόγια στον άλλον μπορεί να συγκινηθεί, μπορεί και να κλάψει, αλλά δεν θα αλλάξει ο χαρακτήρας έτσι εύκολα. Όταν όμως κατεβεί το Πνεύμα του Θεού, τα αλλάζει όλα από μέσα. Και επικρατούσε έναν κοινό ενδιαφέρον. Δηλαδή η επιθυμία των πιστών να εξομοιωθούν με το χαρακτήρα του Κυρίου. Πώς ήταν ο Κύριος, τα διδάγματα του, επί του όρους ομιλία, σου κάνουν κακό, κύρισε και το άλλο μάγουλο. Σου βάζει να πας ένα μίλι, να πας δύο. Δηλαδή να δώσεις και από πάνω. Μακάρι οι φτωχοί στο πνεύμα, οι απλοί άνθρωποι, αυτοί που θέλουν τη δικαιοσύνη, αυτοί που πεινάνε, που διψάνε. Όλα για την επέκταση της βασιλείας του. Πράξεις 4:33. Και με δύναμη μεγάλη οι Απόστολοι έδιναν τη μαρτυρία της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού και χάρη μεγάλη ήταν πάνω σε όλους αυτούς. Χάρη μεγάλη ήταν πάνω σε όλους αυτούς. Χάρη. Μεγάλη χάρη. Βλέπετε, το δύσκολο ήταν και εύκολο ταυτόχρονα. Γιατί ήταν το έργο του Κυρίου. Γιατί η υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος δεν περιορίστηκε μόνο σε εκείνη την περίοδο, ούτε σε μια ιδιαίτερη φυλή, επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο. Γιατί ο Κύριος Ιησούς δήλωσε ότι η θεϊκή επιρροή του Πνεύματός του θα συνόδευε τους οπαδούς του ως το τέλος. Δηλαδή από την ημέρα της Πεντηκοστής μέχρι και τις μέρες μας σήμερα, ο Παράκλητος έχει σταλεί σε όλους όσοι παραχώρησαν τον εαυτόν τους ολοκληρωτικά στον Κύριο και στην υπηρεσία του. Ο Κύριος αδερφοί θέλει να ζούμε γι' αυτόν, ξεχωρισμένοι γι' αυτόν, αγιασμένοι, όχι αναμάρτητοι, γιατί λέει και ο λόγος του Θεού ότι αυτός που λέει ότι είναι αμάρτητος έβγαλε το Θεό ψεύτη. Αλλά το να θέλεις να υπηρετήσεις, να ξεχωριστείς για τον Κύριο. Γιατί η αγιοσύνη τι είναι? Ένα θέλεις να κάνεις το θέλημα του ουράνιου πατέρα σου. Να Εμπιστεύεσαι τον Κύριο στις δοκιμασίες μέσα στο σκοτάδι σαν να ήταν φως. Να μην βλέπεις δηλαδή με τα μάτια τα φυσικά και όταν όλα είναι καλά, δόξα στον Κύριο. Και μετά όταν είναι άσχημα, μα πού είναι το Θεό. Γιατί το δόξα στον Κύριο το λέει και ο σαρκικός. Που είναι όλα ωραία, γεμάτη η κοιλιά του, γεμάτη η τσέπη του, τα παιδιά του, η δουλειά του. Δόξα στον Κύριο. Ναι, αλλά στη δυσκολία είναι που θα φανεί. Είναι να στηρίζεσαι στο Θεό με αναντήρη την εμπιστοσύνη και να επαναπάβεσαι στην αγάπη του. Είναι αλήθεια ότι στις έσχατες μέρες, όταν το επίγειον έργο του Θεού στη γη που ζούμε στις έρχατες μέρες πλησιάζει να τελειώσει, θα γίνουν μεγάλα γεγονότα, δηλαδή θαύματα μεγάλα. Ο Κύριος θα εργαστεί πιο εντατικά. Γιατί θέλει να πάρει την πιο μεγάλη ψαριά. Γιατί μετά τελειώνει, έρχεται ο Αντίχριστος και θα καταβάλει το σκοτάδι όλη τη γη. Και ο Κύριος θέλει να πάρει όσους πιο πολλούς μπορεί. Και είναι η υπόσχεσή του που μας λέει για την πρώιμη βροχή και την όψιμη βροχή. Η πρώιμη βροχή είναι η βροχή που πέφτει το φθινόπωρο για να μαλακώσει το χώμα. Όταν θα σπείρει ο Γιώργος, να αρχίζουν να βλαστάνουν λίγο οι σπόροι, να έχει λύνει η υγρασία μέσα. Η όψιμη βροχή όμως έρχεται την άνοιξη. Όταν έχουν βλαστήσει τα στάχια, ειδικά τα σιτηρά, να πάρουν νερό για να δυναμώσουν να βγάλουν καλόν καρπό. Χωρίς την όψιμη βροχή δεν θα έχεις καλή σοδιά. Και χρησιμοποιώντας αυτό το παράδειγμα, που συνήθως πέφτει των καιρών της σποράς και του θερισμού, οι προφήτες προλέγουν μια πλουσιότατη δωρεά πνευματικής χάρης που θα δοθεί στην Εκκλησία του Θεού, η όψιμη βροχή που την περιμένουμε. Γιατί η έκκληση του Πνεύματος κατά την Αποστολική εποχή ήταν η αρχή της πρώιμης βροχής, Πεντηκοστή, όλα αυτά, τον πρώτον αιώνα, αμήν. Αλλά τώρα περιμένουμε στα τέλη των αιώνων τι θα γίνει με την Εκκλησία. Έχουμε δηλαδή την υπόσχεση της ιδιαίτερης απονομής της πνευματικής χάρης. Γιατί η βροχή, αδερφοί, είναι σαν ευλογία. Όπως πέφτει η βροχή παντού σε όλη τη γη, λέει ο Κύριος, ανατέλει τον ήλιο του επιδικαίους και αδίκους και βρέχει τη βροχή του το ίδιο. Αυτή η βροχή είναι πνευματική. Και λέει στο Ζαχαρία 10 στην αρχή. Ζητάτε από τον Κύριο βροχή κατά το καιρό της όψιμης βροχής. Και ο Κύριος θα κάνει αστραπές και θα δώσει σε αυτούς βροντές δυνατές σε κάθε έναν βοτάνι στο χωράφι. Η βοτάνι τώρα είναι το χορταράκι αυτό που βγαίνει, το οποίο χάρη στη δυνατή βροχή θα γεμίσει το χωράφι του ανθρώπου πλούσια βλάστηση για να έχουν να φάνε τα ζώα, να βγάλει καρπούς, δηλαδή να φέρει ευημερία να διώξει την πείνα. Χρειάζεται η όψιμη βροχή, πριν το θερισμό δηλαδή. Ιωήλ 2:23. Τα παιδιά της Σιών χαίρεστε και φρένεστε στον Κύριο το Θεό σας, επειδή σας έδωσε την πρώιμη βροχή έγκαιρα και θα βρέξει σε εσάς βροχή πρώιμη και όψιμη όπως πρωτύτερα. Προσέξτε αδερφοί, τα μέλη της σημερινής Εκκλησίας του Θεού δεν θα βρεθούν έτοιμα για τον καιρό του θερισμού εκτός εάν διατηρούν μια καλή επαφή με τον Κύριο. Γιατί μπορεί να πει κάποιος πιστός, εγώ θα την αράξω, δεν θα ασχολούμαι με τα πνευματικά και όταν δω τα θαύματα και τα μπάμ για όλα αυτά, θα μπω και εγώ μέσα, αφού ο Κύριος το λέει ότι θα το κάνει. Αν δεν διατηρούμε τα λιχνάρια μας αναμένα, δεν θα μπορέσουμε να λάβουμε πρόσθετη χάρη σε ώρα έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή μόνο όσοι ανεφοδιάζονται με τη χάρη του Κυρίου και παίρνουν την ανάλογη δύναμη για τις καθημερινές ανάγκες τους, έχουν και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δύναμη. Δεν πρέπει, αδερφοί, να επαναπαυτούμε, γιατί έρχονται καλύτερα μέσα στο σκοτάδι. Θα έρθουν, πιστεύουμε, καλύτερες μέρες για την ενέργεια του Κυρίου. Δηλαδή, αντί να προσβλέπουν στο μέλλον, πρέπει να παραχωρούν καθημερινά τον εαυτό τους στο Θεό για να τους κάνει σκεύη κατάλληλα για τη χρήση Του. Δείτε το παράδειγμα. Είναι θαυμάσια παρηγοριά για τον πιστό. Ο ίδιος ο Κύριος που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, έτσι, αναμάρτητος. Γιατί προσευχόταν και μάλιστα με τις ώρες και ζητούσαν από τον Θεό βοήθεια καθημερινά να έχει τη χάρη την απαιτούμενη για να συνεχίσει το έργο του σωστά. Και μετά την επικοινωνία με τον Θεό πήγαινε να ενισχύσει και να ευλογήσει και τους άλλους. Υπάρχει ανάγκη. Εάν ο ίδιος ο Κύριος που είναι το παράδειγμα μας προσευχόταν, εμείς δεν πρέπει να συγκεντρώσουμε στον εαυτό μας δύναμη να αντισταθούμε στο κακό και να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των ανθρώπων. Γνωρίζει ο Κύριος τις ανάγκες εκείνων που είναι ζωσμένοι από ασθένεια και ζούμε μέσα στον κόσμο, έναν κόσμο αμαρτίας και πειρασμών, και το γεγονός ότι επιθυμούν παρόλα αυτά να τον υπηρετήσουν. Και θέλει ο Κύριος να δώσει. Γνωρίζει δηλαδή τους κατάλληλους, τους απεσταλμένους του, ότι είναι άνθρωποι με αδυναμίες, είναι άνθρωποι με σφάλματα. Σ' όλους όμως όσοι παραχωρούν τον εαυτόν τους ολοκληρωτικά στην υπηρεσία του, υπόσχεται ο Κύριος τη θεϊκή βοήθεια. Και το δικό του παράδειγμα, αδερφοί, αποτελεί τη διαβεβαίωση ότι η ένθερμη ηκεσία στο Θεό με πίστη είναι αυτή που θα χορηγήσει τη βοήθεια που έχουν οι άνθρωποι που αγωνίζονται κατά της αμαρτίας. Να δούμε ένα όμορφο επεισόδιο στις πράξεις 3-4. Είναι εκείνη η περίπτωση με το χολό στην ωραία μπύλη. Λίγο μετά την επιφύτηση του Πνεύματος του Αγίου, και ύστερα από ένα διάστημα ένθερμης προσευχής, ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβηκαν στο ναό. Και εκεί, στην ωραία μπύλη, παρατήρησαν ένα 40χρονο που χόλαινε, κουτσό, ο οποίος αφού του γεννήθηκε δεν γνώρισε στη ζωή παρά πόνο και αρρώστια. Και από το 4, γιατί καθώς περνούσαν, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, αυτός του ζήτησε ελεημοσύνη. Δεν ήξερε ο άνθρωπος, λέει, δώστε κάτι. Και του είπε ο Πέτρος, δες προς εμάς. Εκείνος πρόσεχε σε αυτούς, προσδοκώντας να λάβει κάτι από αυτούς. Είπε όμως ο Πέτρος, άργυρος και χρυσάφι δεν υπάρχει σε μένα, αλλά ό,τι έχω, αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα. Και αφού τον έπιασε από το δεξί χέρι, τον σήκωσε. Αμέσως τότε στερεώθηκαν τα πόδια του και οι αστράγαλοι και αναπηδώντας στάθηκε και περπατούσε και εισήλθε μαζί τους στο ναό, περπατώντας και πηδώντας και ενώντας το Θεό. Και όλος ο λαός τον είδε να περπατά και να ενεί το Θεό. Τον αναγνώρισαν τότε ότι αυτός ήταν που καθόταν για την ελεημοσύνη στην ωραία πύλη του ναού και γέμισαν θάμβος και έκσταση για αυτό που του είχε συμβεί. Ενώ λοιπόν αυτός κρατούσε τον Πέτρο και τον Ιωάννη, έτρεξε μαζί όλος ο λαός έκθαμβος προς αυτούς στη Σοά που καλείται του Σολομώντα. Όταν το είδε τότε ο Πέτρος αποκρίθηκε προς το λαό, «Άντρες Ισραηλίτες, τι θαυμάζετε γι' αυτό ή τι ατενίζετε σε εμάς, σαν με δική μας δύναμη ή ευσέβεια να είχαμε κάνει αυτό να περπατά. Ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ, ο Θεός τον Πατέρα μας, δόξασε το δούλο του Ιησού, τον οποίο εσείς παραδώσατε και τον αρνηθήκατε απέναντι στο πρόσωπο του Πιλάτου, ενώ εκείνος αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο. Εσείς όμως αρνηθήκατε τον Άγιο και Δίκαιο και ζητήσατε ένα άντρα φωνιά να χαριστεί σε εσάς». Εννοούσε τον Βαραβά. «Ενώ τον αρχηγό της ζωής σκοτώσατε, που ο Θεός έγειρε από τους νεκρούς, του οποίου εμείς είμαστε μάρτυρες. Και εξαιτίας της πίστης στο όνομά του, τούτον που βλέπετε και ξέρετε, στερέωσε το όνομά του και η πίστη που προέρχεται από αυτόν, του έδωσε την ολοκληρωτική αυτή υγεία απέναντι σε όλους σας. Και τώρα αδελφοί, ξέρω ότι από άγνοια πράξατε όπως ακριβώς και οι άρχοντές σας. Ο Θεός όμως, όσα προανάγγειλε με το στόμα όλων των προφητών, ότι επρόκειτο να πάθει ο Χριστός του, τα εκπλήρωσε έτσι. Μετανοήστε λοιπόν και επιστρέψτε στο Θεό για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, ώστε να έρθουν καιροί αναψυχής από το πρόσωπο του Κυρίου». Βλέπετε, οι Απόστολοι μίλησαν καθαρά για την αμαρτία των Εβραίων που απέρριψαν και θανάτωσαν τον αρχηγό της ζωής. Αλλά, λέει στο 14, ήταν προσεκτικοί για να μην τους φέρουν σε απελπισία. Σκοτώσατε τον Κύριο της δόξης, άρα πάτε όλη κόλαση. Λέει, εσείς δε των Άγιων και Δίκαιων αρνήσαστε, είπε ο Πέτρος, και ιτήσαστε άνδρα φωνέα, χαριστήν εμήν. Τον δε αρχηγόν της ζωής αποκτήνατε, όν ο Θεός έγειρε εκ νεκρών, ου ημείς μάρτυρες σας μεν. Και λέει στο 17, και νυν αδελφοί, είδα ότι κατά άγνοιαν επράξατε όσπερ και οι άρχοντες ημών. Ο δε Θεός, απροακατήγγειλε εν διαστόματος πάντων των προφητών, παθήν των Χριστών αυτού, επλήρωσεν ούτως. Δηλαδή παίξατε το παιχνίδι του εχθρού, ναι, έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, έλατε τώρα κοντά. Και δήλωσε ότι το Πνεύμα του Άγιον τους καλούσε να μετανοήσουν και να μεταπιστούν και τους διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας εάν δεν δεχθούν το έλεος εκείνου που σταύρωσαν. Δηλαδή ήταν λίγο οξύμορον, αλλά Σου λέει, αυτόν που θανατώσατε, αυτό θα σα σώσει. Μόνο με πίστη σε αυτόν μπορούσαν να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους. Βέβαια, αργότερα οι ιερείς και οι άρχοντες, για να καλύψουν την αμηχανία τους, διέταξαν να απομακρύνουν τους μαθητές για να συσκεφτούν μεταξύ τους. Γιατί λένε, τι θα κάνουμε. Το ότι έγινε ένα θαύμα έγινε. Δεν μπορώ να το. Ήταν μέρα. Δηλαδή, το είδαν εκατοντάδες κόσμος. Το μάθανε όλοι. Αν μπορούσαν να πούν ψέματα, θα λέγανε ότι δεν έγινε θαύμα. Δεν ήταν χολός αυτός. Ή ο κόσμος ήξερε. Και επειδή ήταν έτσι, θα ακολουθούσε ο δικός τους εξευτελισμός μετά. Σταυρώστατε τον Κύριον της δόξης. Θα ήταν υπέτειοι για τη δολοφονία του Μεσσία. Και παρά την επιθυμία τους όμως να εξοντώσουν τους μαθητές, οι ιερείς δεν τόλμησαν να κάνουν τίποτε περισσότερο από το να τους απειλήσουν με ποινικές κυρώσεις, να τους δίνουν, να τους φυλακίσουν κλπ. Αν εξακολουθούσαν να μιλούν ή να εργάζονται στο όνομα του Ιησού. Και καλώντας τους πάλι στο συνέδριο, τους πρόσταξαν να μην ξαναμιλήσουν σε αυτό το όνομα του Ιησού. Αλλά ο Πέτρος και ο Ιωάννης απάντησαν, Πράξεις 4:19, «Αν είναι δίκαιο μπροστά στο Θεό, εσάς να ακούμε μάλλον παρά το Θεό, κρίνετε. Γιατί δεν μπορούμε εμείς να μην μιλούμε για αυτά που είδαμε και ακούσαμε». Βλέπετε, αδερφοί, τη δήλωση του Πέτρου, γιατί οι ιερείς θα ήταν πρόθυμοι να τιμωρήσουν αυτούς τους ανθρώπους για την αφοσίωση τους στην ιερή τους κλίση, αλλά φοβόντουσαν τον λαό. Γιατί λέει στο 21, επειδή όλοι δόξαζαν τον Θεό για το γεγονός. Έτσι, ύστερα από επανειλημμένες απειλές και προσταγές, αναγκάστηκαν να τον αφήσουν ελεύθερους. Και όταν ο Πέτρος και ο Άννης ήταν στη φυλακή, οι υπόλοιποι μαθητές, γνωρίζοντας την κακεντρέχεια των Ιουδαίων, προσεύχονταν αδιάκοπα για τους αδελφούς τους, φοβούμενοι ότι αφού φέρθηκαν στον Κύριο της δόξας τόσο σκληρά, μπορεί να κάνουν τα ίδια και στους αδελφούς μας. Και μόλις ελευθερώθηκαν οι Απόστολοι, έψαξαν να βρουν τους υπόλοιπους μαθητές και τους ανέφεραν τα αποτελέσματα της ανάκρισης, το τι έγινε. Και η χαρά των πιστών ήταν μεγάλη, λέει, ομοθυμαδών ύψωσαν τη φωνή προς το Θεό. Δηλαδή, οι μαθητές προσευχήθηκαν ο Κύριος να δώσει μεγαλύτερη δύναμη για το έργο της υπηρεσίας του Ευαγγελίου, επειδή έβλεπαν ότι θα συναντούσαν την ίδια πεισματική αντίσταση που αντιμετώπισε ο ίδιος ο Κύριος όταν βρισκόταν ανάμεσά τους. Και μάλιστα, την ώρα που προσευχόντουσαν, την ίδια ώρα ο Θεός έδωσε μια δυναμική απάντηση. Λέει στο 4:31 στις πράξεις, γιατί όπου ήταν συγκεντρωμένοι, λέει, ο τόπος σύστηκε και πληρώθηκαν εκ νέου με πνευμανάγιο. Και δεηθέντων αυτών εσαλεύθη ο τόπος, ενώ ήσαν συνηγμένοι και επλήσθησαν άπαντες του Αγίου Πνεύματος και ελάλουν το λόγο του Θεού μεταπαρησίας. Δηλαδή, η αρχή, χάρη της οποίας οι μαθητές αντιμετώπισαν τόσο άφοβα την εντολή να μην ξαναμιλήσετε για το όνομα του Κυρίου Ιησού, και απαντώντας, αν είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να ακούμε εσάς μάλλον παρά το Θεό, κρίνατε, είναι η ίδια αρχή που πρέπει να κρατούμε και εμείς, αδελφοί. Και μέσα από τους αιώνες, γι' αυτό λέω ότι το πνεύμα του Θεού είναι συνέχεια. Μέσα από τους αιώνες αυτό επαναλήφθηκε ξανά και ξανά. Έρχεται η ώρα που το παιδί του Θεού θα πρέπει να σταθεί και να πει, ο Κύριος αυτό λέει. Στη Γερμανία το 1529 οι πρίγκιπες είχαν συγκεντρωθεί στη Δίαιτα της Σπάιερ, όπου τους παρουσίασαν και ένα αυτοκρατορικό διάταγμα, το οποίο περιέστελε τη θρησκευτική ελευθερία και απαγόρευε τη διάδοση των μεταρρυθμιστικών διδαχών. Και αρνούμενοι να υποταχθούν στις εντολές του αυτοκράτορα, διάβασαν μια επίσημη διαμαρτύρηση. Και το επιχείρημα τους ποιον ήταν? Ήταν ξεκάθαρο. Σε ζητήματα που αφορούν τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία της ψυχής, ο καθένας πρέπει να λογοδοτεί μόνο στο Θεό και στη συνείδησή του. Όχι τι λέει ο αυτοκράτορας, τι λέει η επίσημη εκκλησία. Και αυτή η διαμαρτύρηση, το protest, είναι από εκεί που βγήκαν οι προτεστάντες. Και αυτό λέμε ότι αυτός είναι προτεστάντης, δηλαδή ο διαμαρτυρόμενος που λέμε. Και αυτή την πεποίθηση πρέπει να την διατηρήσουμε στερεά και στη δική μας εποχή. Γιατί η σημαία της αλήθειας και της θρησκευτικής ανεξαρτησίας που ύψωσαν όλοι αυτοί, η Εκκλησία του Ευαγγελίου και οι μάρτυρες του Θεού κατά τους περασμένους αιώνες, έχει περιέλθει στα χέρια μας, την τελευταία περίοδο του ανταγωνισμού. Και η ευθύνη αυτού του πολύτιμου δώρου βαρύνει όλους αυτούς που ο Κύριος έχει ευλογήσει. Δηλαδή είναι μια ευθύνη που έχει κάθε παιδί του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούμε πάντοτε το λόγο αυτό σαν ανώτατη εξουσία. Βέβαια, οφείλουμε να αναγνωρίζουμε τις ανθρώπινες κυβερνήσεις
2: σαν ταγμένες από το Θεό, δεν θα διδασκείς κάτι που είναι ενάντια στους νόμους, εφόσον αυτό δεν έρχεται ενάντια στο λόγο του Θεού.
3: Επομένως, ο λόγος του Θεού πρέπει να θεωρείται ανώτερος από κάθε ανθρώπινη νομοθεσία. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για την κάθε μέρα της ζωής μας, γιατί είναι δώρο δικό σου. Και σου ζητάμε εκ των προτέρων εσύ να ευλογήσεις αυτές τις ημέρες, αυτή τη σύναξη. Χαιρόμαστε για κάθε ένα παιδί σου, κάθε ένα λυτρωμένο παιδί σου, Κύριε, από ανάμεσά μας, αλλά και όλο σου το σώμα, σε όλη την Ελλάδα, Κύριε, και από πανταχού, Κύριε, στο πρόσωπο της γης. Και σου ζητάμε εσύ να μας συσφίγγεις με την αγάπη σου, Κύριε. Θέλουμε εσύ να εργάζεσαι μέσα στη ζωή μας, ούτως ώστε να μας αλλάζεις, να μας μεταμορφώνεις, να σου μοιάζουμε όλο ένα και περισσότερο, γιατί βλέπουμε ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Το βλέπουμε, Κύριε Ιησού μας. Εσύ είσαι ζηλωτής για το λαό σου και θέλουμε να γίνει το δικό σου το θέλημα, Κύριε, πρώτιστα, μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Σου ζητάμε τώρα να ευλογήσεις το λόγο σου. Σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου, τους Άγιους, Κύριε. Θέλω, Κύριε, να με κρύψεις πίσω από τη σκιά του σταυρού σου, καθώς έχω ανάγκη από σένα, Κύριε. Και κάθε λόγο σου να φέρει, Κύριε, να επιδράσει μέσα στις καρδιές του λαού σου, Κύριε, ούτως ώστε να φέρει αποτέλεσμα, να γίνει ζωή. Ναι, σωτήρα μας, για τη δόξα τη δική σου και μόνο. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη δόξα. Αμήν. Αμήν. Ο Κύριος μου έβαλε μέσα στην καρδιά να μιλήσουμε απόψε σχετικά με ένα εδάφιο που σαν βάση Εφεσίους Α17. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος από το 16, μας λέει «Δεν πάβομαι ευχαριστών των Θεών υπέρ ημών». Ή να το δούμε στη δημοτική για τους περισσότερους. «Δεν πάβω να ευχαριστώ το Θεό για σας», λέει ο Απόστολος Παύλος. «Αναφέροντας εσάς, μνημονεύων εσάς», λέει στο κείμενο, «στις προσευχές μου. Προκειμένου ο Θεός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας της δόξης, να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης σε επίγνωσης του». Λέει λοιπόν ο Παύλος ότι δεν πάβω να ευχαριστώ το Θεό για σας και να προσεύχομαι για σας, ούτως ώστε ο Θεός, ο Πατέρας του Ιησού Χριστού, του ανθρώπου Ιησού Χριστού, γιατί αυτή τη στιγμή ό,τι έχει να κάνει με το Θεό, ποιος είναι που το ενεργεί, ποιος είναι που φανερώνει το Θεό Πατέρα. Ο Αναστημένος Ιησούς, μέσα στον οποίο κατοικεί όλο το πλήρωμα. Και αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ο Παύλος νοιάζεται για τους αδελφούς του και ξέρει με ποιο τρόπο θα είναι ασφαλής. Ποιος είναι ο τρόπος ο κάθε ένας από αυτούς να μπορέσει να σταθεί ενάντια στις δυσκολίες, στις δοκιμασίες, να ανδρωθεί, να κρατεωθεί, ούτως ώστε να μπορέσει να βαδίσει μέχρι τέλους νικητής. Και εκείνο που συνέβη και στη δική του ζωή, όπου ο Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, για να μπορέσει να φέρει πέρα στη διακονία του, όπως ο ίδιος διακήρυξε, και ο ίδιος δεν το κράτησε, δεν το έκρυψε, τι είπε? «Δια του ενδυναμούντος μου Χριστού». Το μυστικό του ήταν ότι ελάμβανε δύναμη εξύψους. Ο αναστημένος Ιησούς, το Πνεύμα του το Άγιο, είναι που τον ενδυνάμωνε, τον κρατέωνε. Του άνοιγε να βλέπει, να αντιλαμβάνεται τα πνευματικά, να έχει εμπειρίες. Και ακριβώς αυτό το ίδιο επιθυμούσε και για τους αδελφούς του. Και στην προσευχή του ζητούσε, «Κύριε, δώσε στα παιδιά σου πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης, να γνωρίσουν ποιος είναι ο πλούτος που κρύβεται μέσα στο Χριστό». Πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης. Και ρωτάω, αδελφοί, έχουμε ανάγκη ο λαός του Θεού το πνεύμα της σοφίας και της αποκάλυψης? Τι θα πει αποκάλυψη? Το χρειαζόμαστε αυτό ή μήπως μας έχουν αποκαλυφθεί ό,τι έχει να κάνει περί Θεού και είμαστε πλήρεις, δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο? Τι λέτε? Γιατί προσεύχεται ο Παύλος και το ζητάει αυτό? Να δοθεί στον κάθε ένα πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης. Αδελφοί, είναι ζωτικό. Τόσο όσο ζωτικό είναι το φαγητό για το σώμα μας. Εάν δεν φάμε μία, δύο, τρεις, τι γίνεται το σώμα? Εξασθενεί, χάνει τις δυνάμεις του. Ακριβώς το ίδιο έχει να κάνει το πνεύμα μας. Έχει ανάγκη την αποκάλυψη του ζωντανού Θεού. Αποκάλυψη του Θεού ορίζουμε όλα όσα ο Θεός αποκάλυψε στους ανθρώπους. Δηλαδή, την φανέρωση των θείων αληθιών ή ακόμα και προθέσεών του στους ανθρώπους. Στη Β' Κορινθίους, στο Δέλτα κεφάλαιο, μας λέει, ας το δούμε στο 3, μας λέει ότι το Ευαγγέλιο, λέει, είναι και καλυμμένο. Τι σημαίνει και καλυμμένο? Αν όμως τώρα είναι σκεπασμένο το Ευαγγέλιο μας, είναι σκεπασμένο σε αυτούς που χάνονται. Και τι θέλει να πει το σκεπασμένο? Δηλαδή, είναι καλυμμένο, ούτως ώστε δεν μπορεί ο καθένας να έχει την αποκάλυψη που είπαμε προηγουμένως. Είναι το καλυμμένο και το αποκαλυμμένο. Το κάλυμα σκεπάζει την αλήθεια του Ευαγγελίου και το αποκάλυμα, τι κάνουμε, είναι εκτός του καλύματος, όπου μπορούμε να δούμε και να αντιληφθούμε τις αλήθειες, τις ομορφιές, τα βάθη του Λόγου. Και μας λέει εδώ ότι το Ευαγγέλιο, οι αλήθειες του Θεού, ο ίδιος ο Θεός, είναι, λέει, Θεός κρυπτόμενος. Δηλαδή, δεν μπορεί ο καθένας ασεβής, γιατί λέει ότι στους ασεβείς είναι καλυμμένο. Γιατί ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου τους δια να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι ασεβείς, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τέτοιες επιλογές, έχουν αψηφίσει ό,τι είναι φανερό περί Θεού. Έχουν στρέψει τα νότα τους με τη ζωή τους, με τις πράξεις τους. Είναι τέκνα οργής, απήθειας. Και ο Κύριος τι κάνει σε αυτά τα άτομα? Καλύπτει την αλήθεια του. Δεν μπορούν να δουν δηλαδή, δεν μπορούν να αντιληφθούν. Ό,τι έχει να κάνει περί Θεού δεν μπορούν να το κατανοήσουν. Το έχει κάνει ο Κύριος με τέτοιο τρόπο. Ο λόγος του γίνεται παγίδα. Τους πιάνει. Νομίζουν ότι ξέρουν πράγματα, αλλά είναι μωροί. Έχουν μωρανθεί. Πρώτα απ' όλα, αδελφοί, ο Θεός έχει αποκαλύψει τον εαυτό του σε πρώτο στάδιο. Πού? Μας έχει δώσει 3 βιβλία. Το πρώτο βιβλίο είναι η φύση. Είναι ένα ανοιχτό βιβλίο που μπορούμε να διαβάσουμε και να δούμε την παντονδυναμία του ζωντανού Θεού. Τα πρώτα ερεθίσματα περί Θεού. Βλέπεις αυτή την αρμονία, την ομορφιά. Η φύση μιλάει πολύ καθαρά και δείχνει ότι υπάρχει δημιουργός Θεός. Αμήν. Αμήν. Στη Ρωμαίους το Α20 μιλάει και μας λέει ότι τα όρατα αυτού, τα όρατα βλέπονται, φανερός αποκτήσεως κόσμου και νοούμενα δια των ποιημάτων. Δεδομένου ότι τα όρατα αυτού βλέπονται φανερά από την εποχή της κτήσης του κόσμου, καθώς νοούνται διαμέσου των δημιουργημάτων του. Και η αιώνια δύναμή του και η θεότητα, ώστε αυτή να είναι αναπολόγητη. Από αριστερά έχουμε το αρχαίο, από δεξιά μπορούμε να βάλουμε του βάμβα καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση, η φύση μιλάει. Στους ψαλμούς, στο 19 κεφάλαιο, μας λέει ότι οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος βλέπει το στερέωμα και το μεγαλείο που είναι φτιαγμένοι οι ουρανοί και δεν θα νοήσει και θα πει ότι αυτά είναι έργο ενός δημιουργού ζωντανού, αληθινού Θεού. Τι είναι ο άνθρωπος μπροστά στον παντοδύναμο Θεό, τη δημιουργό του δύναμη? Ο Ιώβ θαμβωμένος ομολογεί: εγώ είμαι ουτιδανός. Τι δύναμη να αποκριθώ? Δηλαδή αυτή η στάση είναι η πιο λογική στάση. Σε έχει δημιουργήσει. Πρώτα απ' όλα, εάν αναρωτηθείς από την ίδια την ανατομία του σώματός σου και να λάβεις υπόψη, άνθρωπε, ότι τη μια είσαι, την επόμενη μπορεί να μην είσαι και να έχεις αυτό αυτή την ευκαιρία να σκεφτείς τώρα που σου δίνεται η ευκαιρία και η νόηση να καταλάβεις. Πολλές φορές σκέφτομαι, λέω, αν μου έλειπε αυτό, αυτός ο αντίχειρας, όλο το χέρι δεν θα δούλευε σωστά. Μια απλή σκέψη. Απλή σκέψη. Άρα, Κύριε, τι ωραία που τα έχεις κάνει. Όχι μόνο η φύση. Νομίζω σας το είχα ξαναπεί, μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση ένα δέντρο που στις άκρες του, άκρη, είχε ακάνθες για να μην μπορούν να τα ζώα να το τρώνε, ενώ πιο πάνω τα υπόλοιπα φύλλα δεν είχαν. Για κακία. Εμένα με εντυπωσίασε όταν το είδα. Γιατί λέω, κοίτα να δεις, γιατί η άκρη να έχει προστασία και τα πάνω να είναι χωρίς σαν κάνθες. Αδελφοί, δεν μπορείς να το περνάς. Αυτό είναι αποκάλυψη. Λες, κοίτα, εδώ θέλει να σου μιλήσει και να σου πει «Ω, τι σοφία! Ο Δημιουργός Θεός!» Αυτό είναι το βιβλίο της φύσης. Το δεύτερο βιβλίο, ό,τι έχει να κάνει με την αποκάλυψη του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν άφησε τον εαυτό του αμαρτύρητο, αδελφοί. Και μπορούμε βέβαια να πούμε πάρα πολλά σχετικά με τη φύση. Πάρα πολλά. Το ζωικό βασίλειο, στις θάλασσες, όλα μιλάνε και διακηρύττουν ότι είναι δημιουργήματα του Θεού. Το δεύτερο βιβλίο είναι η συνείδηση που ο Θεός έχει βάλει μέσα στον άνθρωπο. Εκεί θα συναντήσουμε και θα νιώσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή,

Ποιος το έβαλε, αδελφοί, αυτό? Εν αντιθέση, όταν κάνεις κάτι κακό, τι σου λέει η συνείδηση? Όταν κάνεις ένα παράπτωμα, σε κατηγορεί, σε αποδοκιμάζει, σε ελέγχει, σου λέει δεν έπρεπε να το κάνεις, δεν έπρεπε, γιατί? Και αν είσαι και παιδί του Θεού, ένα παραπάνω. Θες να ονομάζεσαι και παιδί του Θεού, ε? Καλά, δεν το ξανακάνω. Τι σε κάνει? Σε νουθετεί. Και ένα παραπάνω όταν είναι η συνείδησή μας ποτισμένη με το Πνεύμα το Άγιο. Αδελφοί, ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι εγκληματολόγοι και είναι πολύ εξειδικευμένοι. Καταλαβαίνουν με την πρώτη, εάν κάποιος λέει αλήθεια ή ψέματα. Α, δεν το έκανα εγώ, δεν το έκανα το έγκλημα. Μπορώ να σας πω ότι πολλοί και από εμάς το καταλαβαίνουμε. Λέει ψέματα. Λέει ψέματα, γιατί κάτι στο βλέμμα του που είναι συνδεδεμένο με τη συνείδησή του, φανερώνει ενοχή. Ποιος τα έβαλε, αδελφοί, όλα αυτά? Είναι το βιβλίο του Θεού. Και θα περάσουμε στο τρίτο βιβλίο, το βιβλίο της ζωής, που είναι ο γραπτός λόγος, όπου εδώ, καθώς έχεις διαβάσει το πρώτο και το δεύτερο, έχεις διαβάσει το πρώτο βιβλίο, το διαβάζεις, σου αρέσει, αλλά και το δεύτερο, υπακούς τη συνείδηση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ακούσει για το Ευαγγέλιο και όμως τι κάνουν? Στο βιβλίο της συνείδησης τα πάνε πολύ καλά. Πράττουν σύμφωνα με τη συνείδησή τους. Και μας λέει μάλιστα ότι στην κρίση του Λευκού Θρόνου τι θα γίνει. Ο δίκαιος Θεός. Ο δίκαιος Θεός. Μπορεί να μην άκουσαν ποτέ για την ευκαιρία του να δικαιωθεί κάποιος δια πίστεως Ιησού Χριστού, αλλά μέσα έπραταν σύμφωνα με τη συνείδησή τους. Ήξεραν ότι είναι κακό να κλέψουν, κακό να πειράξουν τον πλησίον και υπάκουαν σε αυτό. Και ο δίκαιος Θεός εκείνη την ημέρα μπορεί να πει μαζί μου, εν αντιθέσει με κάποιον ο οποίος του δόθηκε ευκαιρία να σκεπαστεί η αμαρτία του και τι είπε? Δεν θα πάρω. Όχι. Είναι δίκαιος ο Θεός μας? Τι θα κάνει? Θα φερθεί δίκαιο, αδελφοί. Εσύ που σου δόθηκε η ευκαιρία στο πυρ και δεν δέχτηκες την αγάπη του Θεού στο πυρ το εξώτερο. Και σένα, παρόλο που δεν άκουσες, αλλά όμως είχες μια ευαίσθητη καρδιά, η συνείδησή ότι σου υπαγόρευε, υπάκουες, θα έρθεις μαζί μου μέσα στην αιωνιότητα. Και τώρα, εφόσον θέλουμε περισσότερα από το Θεό μας, μας έχει δώσει δώρο το βιβλίο της ζωής, αδελφοί. Είναι ο γραπτός λόγος. Και εδώ, εφόσον θέλουμε περισσότερα από το Θεό μας,

0: να γνωρίσουμε τη μεγάλη Του αγάπη, την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Και μέσα από τις σελίδες Του προβάλλει η μεγαλοπρεπής μορφή του Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού, που είναι η σοφία από Θεού, που είναι η δικαιοσύνη μας, που είναι ο αγιασμός και η απολύτρωση του ανθρώπου, σύμφωνα Α Κορινθίους στο Α 30. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ως της εγεννήθη εις ημάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Τι είναι ο Ιησούς για μας, αδελφοί? Δικαιοσύνη. Είναι η δικαιοσύνη μας. Αμήν. Είναι ο αγιασμός μας. Είναι η απολύτρωσή μας. Αμήν. Και μελετώντας το λόγο. Μελετώντας. Θέλω να πιάσουμε από τη γέννηση. Απλά το κάθε βιβλίο θα το δούμε, πώς λέμε, την κεντρική ιδέα. Μία πρόταση. Πώς είναι εκείνο στο χάρτη που βλέπεις από μακριά τα Ελλάδα και μετά προχωράς για να δεις τις πόλεις και λοιπά. Εμείς θα δούμε το κάθε βιβλίο με μία πρόταση. Τι αποκάλυψη έχει, καθώς θα το αγγίξουμε, θα το ανοίξουμε και θα εμβαθύνουμε. Όλη η Γραφή, όλος ο Λόγος, από αρχής μέχρι τέλους, Γένεση, Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη, έχει επίκεντρο ποιο? Ένα πρόσωπο. Η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Η μεγαλοπρέπεια του Ιησού Χριστού. Η σοφία από Θεού. Η δικαιοσύνη μας, ο αγιασμός μας και η απολύτρωσή μας. Στη γένεση μιλάει για την υπόσχεση της έλευσης του Ιησού Χριστού. Αμήν. Στη γένεση μαζί με ό,τι έχει να κάνει με τη δημιουργία και όλα τα υπόλοιπα, το επίκεντρο είναι ότι θα έρθει ο Μεσσίας. Θα κεντρήσει την πτέρνα. Αλλά ο εχθρός, εκείνος τι θα κάνει? Θα σου κεντρήσει την κεφαλή. Θα κεντρήσει την κεφαλή του διαβόλου. Αμήν. Αμήν. Στην Έξοδο μιλάει για τον Πασχαλινό Αμνό, ο Αμνός του Θεού. Επειδή είναι πολλά τα βιβλία, δεν θα επεξηγήσω στο καθένα. Λεβιτικό είναι ο εξυλασμός μας. Στους αριθμούς είναι ο οδηγός μας. Στο Δευτερονόμιο, ο προφήτης μας. Στο Ιησού του Ναβί, ο αρχηγός της σωτηρίας μας. Στους Κριτές, ο απελευθερωτής μας. Στη Ρούθ, ο συγγενής μας. Στην Α Σαμουήλ, πρώτος ή τελευταίος. Ο λαός είχε το Θεό πρώτο και τι έκανε? Θέλουμε και εμείς βασιλιά όπως τα υπόλοιπα έθνη. Τι τον έβαλαν? Τελευταίο. Μας διδάσκει. Κύριος θέλει να είναι πρώτος μες στην καρδιά σου. Β. Σαμουήλ, ενθρονισμένος βασιλιάς. Είναι η περίοδος του Δαβίδ. Άλφα βασιλέων. Είναι η ενότητά μας. Ο Ιησούς, ο άρχον της ειρήνης, είναι που κρατάει το σώμα του ενωμένο. Όπως την περίοδο του Σολομώντα, που είχε έρθει η ειρήνη στο λαό. Β' βασιλέων, είναι η πνευματική μας λατρεία. Α' χρονικών, εκείνος που κινεί την ιστορία, χώρισε την ιστορία στα δύο και εκείνος είναι που την κινεί. Β' χρονικών, ο αναζωπηρωτής μας, τον Έσδρα, ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων μας, ο ανοικοδόμος μας, στον Νεεμία, ο μοναδικός μεταρρυθμιστής, στην Εστήρ, ο μεσίτης μας, στον Ιώβ, ο λυτρωτής μας, στους ψαλμούς, το άσμα μας. Ο Ιησούς είναι το άσμα μας. Στις παροιμίες, ποιο λέτε ότι είναι? Η σοφία μας. Αμήν. Αμήν. Στον Εκκλησιαστή, το υπέρτατο αγαθό. Στο άσμασμάτων, ο θρίαμβος της αγάπης του. Στον Ιερεμία, ο δίκαιος βλαστός, στους θρήνους η μερίδα μας, η κληρονομία μας. Στον Ιεζεκίλ, ο ένδοξος Κύριος. Στο Δανιήλ, ο δυνατός λίθος. Στον Οσιέ, η πιστότητά του. Στον Ιωήλ, ο ανορθωτής μας. Στον Αμός, το καταφύγιό μας. Στον Αβδιού, ο αδελφός μας. Στον Ιωνά, ποιο λέτε? Στον Ιωνά, η Ανάστασή μας. Εξέμεσε τον Νοέ. Αμήν. Στο Μιχαία, η ειρήνη μας. Στο Ναούμ, το οχύρωμά μας. Στο Αβακούμ, ο Θεός της σωτηρίας μας. Στο Σοφονία, Εμμανουήλ, ο εν μέσω ημών. Στον Αγκαίο, ο εκλεκτός των εθνών. Στο Ζαχαρία, ο πληγωμένος φίλος μας. Στο Μαλαχία, ο ήλιος της δικαιοσύνης. Στον Ισαΐα είναι επίκεντρο οι δύο ελεύσεις του Ιησού. Εκεί ο Ισαΐας, πέρα από την Αποκάλυψη, είναι το πέμπτο Ευαγγέλιο, όμως το επίκεντρο είναι ότι ο Κύριος ήρθε και θα έρθει ξανά. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα αδελφοί, πώς δίνεται η Αποκάλυψη? Πώς μπορεί ο άνθρωπος να αντιλαμβάνεται τα θαυμάσια και κεκριμένα του Θεού? Πώς γίνεται, με ποιο τρόπο? Μπορεί δηλαδή ο φυσικός άνθρωπος να αντιλαμβάνεται τα πνευματικά? Η απάντηση είναι όχι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος είναι κλεισμένος στα φυσικά πράγματα μόνο να αντιληφθεί τα πνευματικά. Τι μας λέει στην Α Κορινθίους, Β 10. Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψεν αυτά δια του Πνεύματος αυτού, επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Ό,τι έχει να κάνει με το Θεό και τα του Θεού και τα του Πνεύματος, δεν μπορεί ο φυσικός άνθρωπος να τα αντιληφθεί, να τα εξερευνήσει, να εμβαθύνει σε αυτά. Τι χρειάζεται για να το κάνει? Να μπολιαστεί με το Πνεύμα του Θεού. Να γίνει κοινωνός θείας φύσεως. Αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί. Ο Κύριος σε κάλεσε και σε κάνει κοινωνό θείας φύσεως, καθώς σε βαπτίζει με το Πνεύμα του το Άγιο. Μας λέει κάπου παρακάτω ότι ποιος μπορεί να καταλάβει τα του ανθρώπου, τα βάθη του ανθρώπου, μας δίνει ένα παράδειγμα. Ποιος? Το Πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τα βάθη του ανθρώπου, τα μυστικά του, τα προβλήματά του. Ποιος μπορεί να γνωρίσει τα βάθη του Θεού? Ποιος? Το Πνεύμα του Θεού. Και εφόσον ο άνθρωπος θέλει να γνωρίσει τα του Θεού, έχει ανάγκη το Πνεύμα του. Είναι ανάγκη να γεμίζεις, να πληρώνεσαι, και τότε, καθώς έχεις κοινωνία μαζί του, τι κάνει ο Κύριος? Εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε το μυστήριον της Βασιλείας του Θεού. Εις εκείνους δε έξω, δια παραβολών τα πάντα γίνονται. Γιατί δόθηκε σε εσάς? Ο Θεός είναι προσωπολήπτης? Σε κάποιους δίνει και σε κάποιους δεν δίνει? Ο Θεός είναι δίκαιος απλά. Σε εκείνον ο οποίος δέχτηκε την αγάπη του, δέχτηκε τον Ιησού, άκουσε το Ευαγγέλιο και είπε, ναι Κύριε. Άκουσε τον έλεγχο για την αμαρτία του και τι είπε? Ναι Κύριε, δέχομαι ότι είμαι αμαρτωλός. Δεν σκλήρινε. Δέχτηκε να έρθει στο φως και να φανερώσει την αμαρτία του. Το δέχτηκε. Ανταποκρίθηκε στην αγάπη του Θεού. Έλαβε συγχώρηση, καθώς άκουσε το Ευαγγέλιο. Τι καλεί το Ευαγγέλιο? Σε μετάνοια. Μετάνοια, μετανοείται. Και αυτό είναι, αδελφοί, και το κήρυγμα της Εκκλησίας σήμερα, που δεν πρέπει να χάσει την ένταση του. Ο κόσμος της αμαρτίας έχει ανάγκη από μετάνοια. Αυτό το λόγο ακούσαμε, χτύπησε μέσα μας σαν βάλσαμο. Αυτό χρειαζόμασταν. Το πρόβατο, αδελφοί, όταν ακούσει τι κάνει. Το πνεύμα του μέσα μαρτυρεί, συμμαρτυρεί, λέει ναι. Έτσι είναι. Είμαι αμαρτωλός, το δέχομαι. Έχω κάνει λάθος. Είμαι σε κατάσταση αμαρτίας. Βλέπετε, η αμαρτία φέρει βάρος στον άνθρωπο. Και ακούει κάποιον που του μιλάει για τον τρόπο τον οποίο μπορεί να φύγει αυτό το βάρος και να έρθει ανάπαυση και ειρήνη μέσα του. Και είναι διατεθειμένος να μετανοήσει. Είναι διατεθειμένος να αφήσει την αμαρτία του. Είναι διατεθειμένος να δεχτεί τον αμνό του Θεού ότι ναι, εκείνος πλήρωσε το τίμημα της παρακοής μου. Και σπάει η καρδιά του. Και λέει, ναι Κύριε, δέχομαι ότι είμαι ένας αμαρτωλός, συγχώρησέ με, πλύνε με το αίμα σου το Άγιο. Η καρδιά μου ξεχυλίζει από ευγνωμοσύνη για αυτή τη θυσία. Σε ευχαριστώ Κύριε, σε ευχαριστώ. Και σου λέει ο Κύριος, σε σένα δόθηκε να γνωρίσεις τα μυστήρια, τα κρυμμένα, αυτά τα οποία δεν μπορεί να αντιληφθεί ο ασεβής, ο οποίος ενώ ακούει τα ίδια λόγια, τι λέει. Σκληρύνεται. Επειδή αγαπάει την αμαρτία, τι κάνει. Δεν θέλει να έρθει στο φως για να φανερωθούν τα έργα του, αλλά κρατάει την αμαρτία του. Και μάλιστα στρέφεται εναντίον των παιδιών του Θεού. Και ο Κύριος σου λέει, δεν θα σου δοθεί να αντιληφθείς, να γνωρίσεις. Ο δίκαιος Θεός. Εφεσίους Α9. Αδελφοί, εδώ μας λέει ο Παύλος, γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριον του θελήματος αυτού, κατά την ευδοκίαν αυτού την οποίαν προέθετο εν εαυτό. Τι έκανε ο πατέρας? Είχε μια καλή σκέψη. Ευδοκία. Ξέρετε από πότε την είχε αυτή την καλή σκέψη? Από πριν φτιάξει τον κόσμο. Πρώτα είχε αυτή την καλή σκέψη και μετά προχώρησε να φτιάξει τον κόσμο. Ευδοκία του θελήματος αυτού. Τι είχε αυτή η σκέψη? Να φτιάξει τον κόσμο, να φτιάξει τον άνθρωπο, αλλά επειδή ήξερε ότι ο άνθρωπος θα αμαρτήσει, θα παρακούσει. Τι είπε? Μου φαίνεται δεν αξίζει τον κόπο. Δεν φτιάχνω τίποτα. Αλλά η πρώτη σκέψη που είχε ήταν, είδε τον Ιησού. Ότι σαν άνθρωπος, γιατί ο Ιησούς γεννήθηκε όπως ο κάθε άνθρωπος, φυσιολογικά, η μόνη διαφορά του ήταν ότι πατέρας του ήταν ο Θεός, ο οποίος η μητέρα του έμεινε έγκυος δια Πνεύματος Αγίου. Το μέρος του ανδρός δηλαδή το έδωσε ο πατέρας δια Πνεύματος. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Όμως γεννήθηκε κανονικά μέσα σε 9 μήνες σαν άνθρωπος. Στους ίδιους πειρασμούς, στις ίδιες συνθήκες, αλλά επέλεξε να σταθεί υπάκουος κατά πάντα, αγάπησε τον Πατέρα, το θέλημά Του. Τον βλέπουμε 12ετή στο ναό, τα άλλα παιδιά να παίζουν. Εκείνος τι, στα του Πατρός μου. Μα πού ήσουν παιδί μου, λέει η μητέρα του. Δεν ξέρεις ότι είμαι στα του Πατρός μου. Και σε όλη του τη ζωή, οι επιλογές του ήταν τέτοιες που ευαρέστησαν την καρδιά του Πατέρα. Αυτή ήταν η ευδοκία. Πριν ξεκινήσει να φτιάξει τον κόσμο, είδε τη στάση του Ιησού. Οπότε προχώρησε και τα πάντα έγιναν δι' αυτού. Αρχή του κάθε έργου της δημιουργίας είναι η ευδοκία του θελήματος Του. Και λέει, γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριον του θελήματος αυτού. Αυτό είναι το μυστήριο, το κεκριμένο δηλαδή, μέσα στο θέλημα του Πατέρα. Και το οποίο το φανέρωσε σε εμάς, αδελφοί. Το καταλαβαίνουμε. Και όταν λαμβάνουμε αυτή την αποκάλυψη, πώς νιώθουμε. Η καρδιά σου, που έκανε τέτοια απόφαση, προσκολιέται ακόμα περισσότερο. Χαίρεσαι για το ποιος είναι ο Θεός σου, ποιος είναι ο Ιησούς. Δεν μπορεί να έχει αυτή την αποκάλυψη ο ασεβής. Ρωμαίος 16. Αδελφοί, στον κήπο της ΕΔΕΜ είχαμε το βιβλίο της γνώσεως του καλού και του κακού και το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού και το δέντρο της ζωής. Ο Κύριος μας θέλει σήμερα να τρεφόμαστε από το δέντρο της ζωής. Έχει να κάνει με το βιβλίο που μας δίνει αποκάλυψη. Καθώς τρως από αυτό το δέντρο, γεμίζεις με αποκάλυψη. Ο διάβολος ήρθε να πειράξει τους πρωτόπλαστους και τι τους είπε. Εάν φάνε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, τι θα πάρουν. Αποκάλυψη! Θα ανοίξουν οι οφθαλμοί τους! Αυτή ήταν η αλήθεια. Πότε παίρνεις αποκάλυψη. Πότε αληθινά ανοίγουν οι οφθαλμοί σου. Όταν τρως από το δέντρο της ζωής. Ακριβώς και σήμερα, καθώς τρεφόμαστε με τους λόγους του Κυρίου μας, καθώς γεμίζουμε με την αποκάλυψη του θελήματός Του, δίνουμε χρόνο και έχουμε μάτια μόνο για τα Άγια Του και όχι με αυτά που προσφέρει ο κόσμος. Θέλει πολύ προσοχή, ιδιαίτερα εκεί πληροφορίες, νέα, ξανανέα, χίλια δυο και μπορεί να περάσουν ώρες και τι είναι εκεί. Ιδιαίτερα σήμερα όλο αυτό με το κινητό. Βίντεο, ειδήσεις, χίλια δυο, το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Και την ίδια στιγμή μπορεί να χάσουμε το να τρεφόμαστε με τα βάθη και τις ομορφιές του Λόγου. Να δώσουμε χρόνο να εντρυφήσουμε στα Άγια του Θεού. Γιατί αυτό αληθινά έχουμε ανάγκη, αδελφοί. Και αυτό το αντιλαμβάνεσαι καθώς γεμίζεις με τον πλουτισμό, με την ομορφιά, τα βάθη του Λόγου. Εκεί νιώθεις το άγγιγμα του Κυρίου που θα φέρει ελευθερία, θα ανοίξει πραγματικά τη διάνοια να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι το μεγαλείο του ζωντανού Θεού. Ρωμαίους 16, κεφάλαιο στο 25 εδάφιο. Στο γιώτα σίγμα δηλαδή, 25. Εις δε των δυνάμενων να σας στηρίξει κατά το Ευαγγέλιο μου και το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, κατά την αποκάλυψη του μυστηρίου του σε σιωπημένου μεν από χρόνων αιωνίων, φανερωθέντος δε τώρα διαπροφητικών γραφών κατ' επιταγήν του αιωνίου Θεού και γνωριστέντος εις πάντα τα έθνη προς υπακοήν πίστεως. Τι λέει, αδελφοί? Ότι το Ευαγγέλιο, το οποίο ήταν το μυστήριο το σεσιωπημένο από χρόνων αιωνίων. Δηλαδή όλα αυτά που εμείς τώρα σε μας έχουν φανερωθεί και έχουμε είσοδο σε αυτά. Την αγάπη του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Για το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Οι γενναίες, οι παλιές, τι ήταν αυτό? Ήταν καλυμμένο. Θα έπρεπε δηλαδή οι προφήτες ή οι άνθρωποι του Θεού λάμβαναν την αποκάλυψη από τον Θεό. Ο Αβραάμ λέει είδε την ημέρα την εμήν και χάρη. Πώς την είδε? Δια πνεύματος είχε αποκάλυψη. Και αυτό μου λέει εμένα ότι θα πρέπει να εκτιμήσουμε το Ευαγγέλιο, το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Γιατί μας δόθηκε, μας ανοίχτηκε και μας κάλεσε ο Κύριος να λάβουμε μέρος, να γίνουμε κι εμείς υπηρέτες Του. Να γίνουμε, να πάρουμε μέρος στο να διακηρύξουμε και να διατρανώσουμε τον τρόπο που οι άνθρωποι μπορούν να έχουν αιώνια ζωή και σωτηρία. Δια Ιησού Χριστού. Μην αμελήσουμε, αδελφοί, τόσο μεγάλη σωτηρία, όσο να κάνει για εμάς τους ίδιους. Βλέπετε ότι η πίεση έξω στον κόσμο γίνεται ολοένα και περισσότερη. Για να μπορέσεις να σταθείς τους τελευταίους καιρούς, είναι απαραίτητη η προσωπική αποκάλυψη. Το να γεμίζεις, να τρέφεσαι με τις ομορφιές του Λόγου, με την κοινωνία του Πνεύματος. Ανανεώνεσαι. Ανανεώνεσαι. Ο πάντως αυτό που έχω να πω, αδελφοί, είναι πάρα πολλές φορές. Το πώς και σήμερα και χτες μπορώ να ξυπνήσω το πρωί και μια να νιώσω ένα βάρος. Λέω, όπα, ξέρω τον τρόπο. Πάρω ένα μαξιλαράκι και θα πάω σε μια γωνιά. Πω, Κύριε, Εγώ έχω μάθει τη γλυκύτητά σου. Δεν μπορώ χωρίς αυτό. Σε θέλω. Αυτό που νιώθω, το παραδίνω σε σένα. Δεν το θέλω. Γιατί εσύ μου δίνεις χαρά. Μου δίνεις να βλέπω το κάθε τι με το δικό σου τρόπο. Μα δυσκολίες, μα πώς θα πληρώσω την επιταγή, Κύριος τι μου δίνει. Ο διάβολος θα σου πει, α, τέλειωσες. Ο Κύριος θα σου δώσει άλλο τρόπο. Τη διαβεβαίωση μέσα σου ότι είσαι γιος μου, είσαι παιδί μου. Και εγώ είμαι ο πατέρας σου. Μη φοβάσαι. Μην ανησυχείς. Εγώ είμαι εδώ. Αδελφοί, στο περνάει. Μέσα και το λαμβάνεις. Αμήν. Το θέλουμε. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Ιησού μας, είμαστε εδώ επειδή εσύ στάθηκες για τον καθέναν μας. Εσύ, Κύριε, πλήρωσες το τίμημα της παρακοής μας και μας ευεργέτησες. Μας έδωκες ζωή και αυτή εν αυθονία. Με το Πνεύμα Σου το Άγιο το ζωοποιούν που ποιεί ζωή εντός μας, Κύριε, μέσα στα βάθη της ύπαρξής μας. Και θέλουμε να Σου δώσουμε όλη τη δόξα. Κύριε, Συ λέγεις ότι η Εκκλησία Σου είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Και Σε ευχαριστούμε γι' αυτό, Κύριε. Και Σου ζητάμε Εσύ να μας μάθεις να κάνουμε τις μάχες Σου, να μένουμε στα πόδια Σου, Κύριε, να φανερώνουμε, Κύριε Ιησού, τον εχθρό και καθώς βλέπουμε το τι γίνεται γύρω μας, την κοινωνία μας, Κύριε, εμείς έχουμε να πούμε ότι Εσύ, Ιησού, Άγιε, είσαι αναστημένος, ένδοξος, ζωντανός, ω, ναι, Κύριε, και επιθυμείς κάθε έναν άνθρωπο, Κύριε, κουρασμένο, ω αμαρτωλό, Κύριε, ω να τον ευεργετήσεις, να του δώσεις ζωή, να του δώσεις, Κύριε, σωτηρία. Και Σου ζητάμε κάθε ένα παιδί Σου, Εσύ, Κύριε, να διεγείρεις, ώστε να σταθούμε, Κύριε, αντάξει της προσκλήσεώς μας. Όχι, Κύριε, βεβαρημένοι, όχι, Κύριε, να Σε ακολουθούμε για τους άρτους και τα ψάρια, αλλά επειδή Σε αγαπήσαμε, Κύριε, και Σε αγαπούμε. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε. Ω, ναι, Κύριε, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Θέλουμε και σήμερα, Κύριε, να είσαι εδώ μαζί μας, όπως κάθε φορά που μαζεύεται ο λαός σου, Κύριε, και μαζευόμαστε στο όνομα το δικό σου, Ιησού μου. Εσύ είσαι το κέντρο μας, εσύ είσαι το κέντρο της ζωής μας, της πίστης μας, Κύριε. Είσαι τα πάντα για μας, Κύριε, Ιησού μας Άγιε, και γι' αυτό είμαστε εδώ για να σε συναντήσουμε, Κύριε, να σε ακούσουμε, να δούμε τις ενέργειες του Πνεύματός σου, Κύριε, τις αγαθές που εσύ εργάζεσαι στο λαό σου, Κύριε, και να σε δοξάσουμε και να σε υψώσουμε, Ιησού μας Άγιε. Θέλουμε, Κύριε, να ευλογήσεις τους λόγους σου σήμερα, η καρδιά μας να ανοίξει, Κύριε, να λάβουμε, Ιησού μας Άγιε, να γεμίσουμε, Κύριε, και να προχωρήσουμε, Κύριε, πιο πέρα, Κύριε, πιο ψηλά, Ιησού μας Άγιε, να γίνουμε πιο όριμοι, Κύριε, στην πίστη, Κύριε, πιο αποτελεσματικοί, Κύριε, Ιησού μας Άγιε, να μην μπορεί ο εχθρός, Κύριε, να μας κοροϊδεύει, να μας κάνει να νιώθουμε κατάκριση, να νιώθουμε εγκαταλειμμένοι, Κύριε, αλλά να είμαστε πλήρεις μέσα σε Σένα, Κύριε, Ιησού μας Άγιε, γεμάτοι από την αγάπη Σου, Κύριε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το δεύτερο κεφάλαιο, 25 εδάφιο. «Και ειδού άνθρωπος της εν Ιερουσαλήμ, ονομαζόμενος Σιμεών, και ο άνθρωπος ούτως ήτο δίκαιος και ευλαβής, προσμένων την παρηγορία του Ισραήλ, και Πνεύμα Άγιο ήτο επ' αυτών, και ήτο εις αυτών αποκεκαλυμμένο υπό του Πνεύματος του Αγίου, ότι δεν θέλει ειδή θάνατο πριν είδη το Χριστό του Κυρίου. Και εξήλθε δια του Πνεύματος στο Ιερόν, και ότε οι γονείς εισέφεραν το πεδίον Ιησού δια να κάμως περί αυτού κατά τη συνήθεια του νόμου, αυτό σε δέχθη αυτό εις τα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε το Θεό και είπε, νυν απολύεις το δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι οφθαλμοί μου είδον το σωτήριό σου, το οποίο ετοίμασες ενώπιον πάντων των λαών, φως εις φωτισμόν των εθνών και δόξα του λαού του σου Ισραήλ». Ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, ο Σιμεών, ήταν, λέει, άνθρωπος δίκαιος και ευλαβής. Και τι έκανε? Πρόσμενε την παρηγορία του Ισραήλ. Στο κείμενο λέει παράκληση. Και που λέει παρηγορία, την παράκληση. Ποιος είναι ο παράκλητος? Είναι ο Ιησούς, έτσι, είναι ο Μεσίτης, ο οποίος θα ήταν αυτός ο οποίος θα ερχότανε να σώσει το λαό του από τις αμαρτίες. Αμήν. Και αυτός ήταν, λέει, η παρηγορία του λαού Ισραήλ. Παρηγορείτο δηλαδή ο λαός, προσμένοντας τον Ιησού Χριστό, τον Μεσίτη. Και ο Σιμεών εκεί θα μιλούσε για τον Κύριο. Ήταν αποκεκαλυμμένο, λέει, σε αυτόν, ότι θα έπιανε τον Κύριο στα χέρια του πριν πεθάνει. Και θα το έλεγε στους ανθρώπους γύρω του, με όσους ήταν εκεί σε επαφή, ότι ο Μεσσίας έρχεται. Ο Μεσσίας έρχεται. Και αυτό, αδερφοί, είναι μια παρηγορία. Να ξέρει ο άνθρωπος ότι ο Κύριος είναι εδώ, έρχεται και θα κάνει όλα αυτά τα οποία είναι αποσταλμένος να κάνει από τον Πατέρα. Παρηγορία, λοιπόν. Ψαλμός 23:4. Θέλω να μιλήσουμε σήμερα για την παρηγορία. Ο Κύριος θέλει να είμαστε παρηγορημένοι κάθε μέρα. Ο Κύριος είναι η παρηγορία μας, και να δούμε και πώς ο Κύριος μας παρηγορεί. Πώς πρέπει να παρηγορούμαστε. Ψαλμός 23:4. «Και εν κοιλάδης και ας θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι εσύ είσαι μετεμού». Τι δηλώνει αυτό? Πίστη. Ότι ο Κύριος είναι μαζί σου και μαζί μου. Και όταν ο Κύριος είναι μαζί μας, τι λέει? «Η ράβδο σου και η βακτηρία σου Άφτε με παρηγορούσι. Ο λόγος σου δηλαδή, αυτό που έχει υποσχεθεί ο Κύριος ότι κάνει στον κάθε έναν που τον πιστεύει, σε κάθε έναν που τον δέχεται στη ζωή του σαν Κύριό του. Αμήν. Και δεν θα φοβηθώ, λέει, κακό. Δεν θα φοβηθώ κακό, γιατί εσύ θα είσαι μαζί μου. Βεβαιότητα. Και αυτό τι κάνει, παρηγορεί. Παρηγορεί. Όλοι περνάμε δυσκολίες, όλοι μπορούμε να περάσουμε κοιλάδες σκιάς θανάτου, καταστάσεις δύσκολες στη ζωή μας, προβλήματα, αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Αμήν. Ο Κύριος περπατάει δίπλα μας. Και αυτό θα πρέπει να μας σηκώνει τους φόβους, να σηκώνει τις ανασφάλειες και να ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν θα μας αφήσει. Δεν θα μας αφήσει. Ψαλμός 71:19. Διότι η δικαιοσύνη σου, Θεέ, είναι υπεριψωμένη. Διότι έκαμες μεγαλεία, Θεέ, της ομοιός σου, ο οποίος έδειξας εις εμέ θλίψεις πολλάς και ταλαιπωρίας, και πάλι με αναζωοποίησας και εκ των αβύσσων της γης πάλιν ανοίγαγες με. Ύφξησας το μεγαλείο μου και επιστρέψας με παρηγόρησας. Μπορεί ο Κύριος να επιτρέψει θλίψεις, δοκιμασίες, γιατί τις χρειαζόμαστε, γιατί έτσι καταλαβαίνουμε τα προβλήματά μας, έτσι καταλαβαίνουμε τι πρέπει να αλλάξουμε στην καρδιά μας, στο χαρακτήρα μας, στις πράξεις μας, στα λόγια μας. Ο Κύριος έρχεται και μας τα φανερώνει μέσα από καταστάσεις, αλλά λέει και πάλι με αναζωοποίησας και εκ των αβύσσων της γης με έβγαλες, λέει. Και με αύξησες, λέει, το μεγαλείο σου, το μεγαλείο μου. Δηλαδή, τον καθάρισε, έγινε καλύτερος. Έγινε πιο κοντά σε αυτό που είναι ο Κύριος, η συνομοίωση, αυτός που είναι ο στόχος όλων μας. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος του Κυρίου για μας, να μας κάνει να μοιάσουμε με Αυτόν. Και επιστρέψας, λέει, με παρηγόρησες. Βλέπετε, ο Κύριος μπορεί να επιτρέπει δυσκολίες στη ζωή μας, αλλά μετά γινόμαστε πιο καλύτεροι, καταλαβαίνουμε τι ήθελε ο Θεός να κάνει, νιώθουμε την ελευθερία και έρχεται ο Κύριος μετά και μας παρηγορεί με αυτό το οποίο έκανε μέσα μας, τις διορθώσεις, τις αλλαγές. Και καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος είναι αγαθός, ότι ο Κύριος είναι δίκαιος. Δεν τα κάνει, δεν αφήνει να γίνονται πράγματα τέτοια στη ζωή μας έτσι, γιατί θέλει να μας ταλαιπωρήσει. Αμήν. Και εκ των υστέρων καταλαβαίνουμε και παρηγορούμαστε και καταλαβαίνουμε την αγάπη του Κυρίου από το αποτέλεσμα. Αμήν. Ψαλμός 86:15. Αλλά εσύ, Κύριε, είσαι Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, δώσεις τη δύναμή σου εις το δούλο σου και σώσον τον ιόν της δούλης σου. Κάμε εις εμέ σημείον εις αγαθών, για να είδος οι μισούντες με και να εσχυνθώσει. Διότι εσύ, Κύριε, με βοήθησας και με παρηγόρησας. Πάντοτε έτσι κάνει ο Κύριος, αδελφοί. Πάντοτε, γιατί θέλει να μας κρατάει στην πίστη. Θέλει να αποδεικνύει την αγάπη Του, τον εαυτό Του, την καρδιά Του σε μας, για να πιανόμαστε και να στεκόμαστε, αδελφοί, και να μην αποκάμουμε, να μην τα παρατάμε, να μην έρχεται ο διάβολος και κάνει αυτά που θέλει αυτός και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Ο Κύριος, μέσα από τα έργα Του, μας αποδεικνύει την αγάπη Του, αποδεικνύει ότι οι λόγοι Του είναι ναι και αμήν, και αυτό εδραιώνει την πίστη μας περισσότερο κάθε φορά. Ψαλμός 119:49. Ενθυμήθητε το λόγον τον προς το δούλο σου, εις τον οποίον με επίλπισας. Ο Κύριος μας έχει μιλήσει, αδερφοί. Έχει μιλήσει σχεδόν σε όλους μας ή σε όλους μας με προφητικό λόγο. Και λέει, Κύριε, θυμίσου το λόγο που μίλησες στο δούλο σου και στο λόγο αυτό στον οποίο λέει έβαλα την ελπίδα μου. Τον πίστεψα και τον περιμένω. Περιμένω να γίνει αυτό το οποίο μου είπες. Αυτή λέει είναι η παρηγορία μου στη θλίψη μου, ότι ο λόγος σου με ζωοποίησε. Ο λόγος του Κυρίου, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και πιστεύω να το έχουμε ζήσει κιόλας αρκετές φορές, ότι ο λόγος του Κυρίου φέρνει ζωή. Φέρνει ζωή. Ο Κύριος θέλει να εμπιστευτούμε τους λόγους Του. Η ελπίδα μας είναι σε Αυτόν, είναι στις υποσχέσεις Του και ο Κύριος θέλει να έχουμε αυτή την πίστη ώστε να μην φεύγουμε από αυτά τα οποία ο Κύριος μας έχει μιλήσει, μας έχει υποσχεθεί, αυτά που διαβάζουμε στο Λόγο Του, ξέροντας ότι ο Κύριος θα το κάνει, αδερφοί. Ότι οι λόγοι του Κυρίου θα εκπληρωθούν μέχρι κεραίας. Λέει πιο κάτω, οι υπερήφανοι με χλέβαζον σφόδρα, κορόιδευαν, αλλά εγώ από του νόμου σου δεν εξέκλεινα. Ενεθυμήθην τας απαιώνος κρίση σου, Κύριε, και παρηγορήθην. Τι θυμήθηκε, λέει, τις αιώνιες της απαιώνος κρίση σου, από την αρχή, το έλεος που έκανε ο Κύριος, τις ενέργειες που έκανε ο Θεός μέσα σε, από την αρχή, από την Εδέμ μέχρι εκείνη την ώρα, θυμήθηκε τα έργα του Κυρίου, τις ενέργειες του Θεού και παρηγορήθηκε. Γιατί ο Λόγος έλεγε, ήξερε ότι μέχρι εκείνη την ώρα ό,τι ο Θεός είχε πει είχε γίνει, ό,τι υπόσχεση είχε δώσει εκτελέστηκε, αυτά που είχε πει στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ και με όλους τους προφήτες μέχρι την ώρα είχαν εκτελεστεί και ότι οι κρίσεις του Θεού ήταν δίκαιες. Δίκαιες. Και αυτό το παρηγορούσε την καρδιά του. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που ήταν, είναι και θα είναι. Δεν αλλάζει. Είναι ο ίδιος Θεός. Είναι ο ίδιος Θεός. Ψαλμός 119:75 μέχρι το 77. Γνωρίζω, Κύριε, ότι η εκκρίση σου είναι δικαιοσύνη. Βλέπετε. Και ότι πιστός με ταλαιπώρησες. Δηλαδή, Κύριε, είχες δίκιο που άφησες να περάσω κάποιες δοκιμασίες. Γιατί έπρεπε να καταλάβω πράγματα για να αλλάξω. Ας με παρηγορήσει, λέει, δέομαι το έλεό σου κατά το λόγο σου, τον προστοδούλο σου. Ο Δαβίδ ήταν εκεί κολλημένος στις υποσχέσεις του Θεού. Δεν τις άφηνε, δεν τις ξεχνούσε. Περίμενε την εκτέλεσή τους. Αμήν. Ας έλθω σε επεμέ εκ τυρμή σου για να ζω, διότι ο νόμος σου είναι η τρυφή μου. Διαβάζω στον Ισαΐα στο 12 κεφάλαιο από το πρώτο εδάφιο. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλησε πει, Κύριε, θέλω σε δοξολογήσει, διότι αν και οργίστης εναντίον μου, εστράφει ο θυμός σου και με παρηγόρησας. Ο Κύριος έκανε έκβαση, δηλαδή. Έκανε έκβαση. Και πέτυχε αυτό το οποίο είχε στόχο στη ζωή. Ιδού ο Θεός είναι η σωτηρία μου, θέλω θαρή και δεν θέλω φοβήστε, διότι Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου και το άσμα και εστάθη η σωτηρία μου. Το αποτέλεσμα των ενεργειών του Θεού. Παρηγορία, είναι η σωτηρία, είναι η ελευθερία, είναι η δικαιοσύνη Του και η αγαθότητά Του. Και αυτό, όταν το αντιληφθούμε, αδερφοί, παρηγορεί την καρδιά μας, γιατί ξέρουμε σε ποιο Θεό πιστεύουμε, ποιο Θεό ακολουθάμε. Αμήν. Ισαΐας 40 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Παρηγορείτε το λαό μου, λέει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτής συνεχωρήθη, διότι έλαβε εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον διαπάσας της αμαρτίας αυτής. Τι θέλει ο Κύριος? Να παρηγορούμε το λαό Του με λόγια ενθαρρυντικά, με λόγια τα οποία έχει μιλήσει ο Θεός, έχει πει με τους προφήτες όλα αυτά τα οποία πρόκειται να κάνει, όλα αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν και ότι θα έρθει και θα μας πάρει στην παρουσία του μέσα, θα τον συναντήσουμε στο μεσουράνημα, θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο και θα είμαστε, λέει, όμοιοι με Αυτόν εκείνη την ώρα και θα μας πάρει μέσα στη δόξα Του να ζήσουμε πάντοτε μαζί Του στη χαρά και στην ομορφιά της παρουσίας Του. Αυτό δεν είναι παρηγορία, αδερφοί?
2: Είναι παρηγορία.
1: Είναι παρηγορία. Έχει μέσα δόξα, έχει ομορφιά, έχει χαρά. Και ο Λόγος του Θεού πρέπει να μας παρηγορεί. Η προφητεία είναι, έχει μέσα, τι έχει προφητεία μέσα? Έχει παρηγορία. Αμήν. Έχει προτροπή, έχει έλεγχο, αλλά έχει και παρηγορία. Έρχεται ο Κύριος, ενώ μπορεί να είμαστε κάπως, να νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας, δεν μπορούμε να σηκώσουμε τα χέρια μας τον Κύριο, έρχεται ο Κύριος και μας λέει ένα λόγο και μας παρηγορεί, μας ενθαρρύνει και αμέσως σηκωνόμαστε και λέμε: Κύριε, αμήν, σε ευχαριστώ. Ο Κύριος θέλει να μας ενθαρρύνει, αδερφοί. Θέλει να μας ενθαρρύνει. Θέλει να μας παρηγορήσει μέσα στις δυσκολίες της καθημερινότητας, μέσα στις μέρημνες, μέσα στα προβλήματά μας, μέσα στις ανάγκες που έχουμε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Ο Κύριος δεν θέλει να ξεχνάμε αυτά τα οποία Αυτός μας έχει υποσχεθεί, αυτά που θέλει να κάνει στη ζωή μας, το στόχο που έχει για την Εκκλησία. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να αντέξουμε. Δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε. Και συνεχίζει εδώ που είμαστε, στο 3, και λέει: Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου, ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβος του Θεού ημών. Πάσα φάραγξ θέλει υψωθεί, και πάν όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί, και τα σχολιά θέλουν συγγίνει ευθέα, και η τραχής δρόμοι ομαλή. Και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί, και πάσα σάρξ ομού θέλει ειδή, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Ετοιμαστείτε, λέει, έρχεται ο Κύριος. Ετοιμάστε το δρόμο του Κυρίου. Μεταβεβαιότητος. Έγινε. Έγινε. Το λέει εδώ στο προφήτη. Ήρθε ο Ιωάννης μετά από αρκετές εκατοντάδες χρόνια και άρχισε να κάνει αυτό το οποίο μίλησε ο προφήτης. Και καθώς ο Ιωάννης ήταν εκεί στον Ιορδάνη και βάπτιζε και κήρυτε μετάνοια, εμφανίστηκε ο Κύριος. Εμφανίστηκε ο Κύριος. Και λέει ο Ιωάννης: Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Λέει: Αυτός είναι. Αυτός είναι που περιμέναμε. Αυτός είναι που μιλούσαν οι γραφές, οι προφήτες. Ορίστε, ήρθε, νάτος, εκπληρώθηκε ο λόγος. Αμήν. Αμήν. Ισαΐας 49 από το 13. Εφραίνεστε ουρανοί και αργάλου η γη, αλλά αλλάξατε τα όρη, διότι ο Κύριος παρηγόρησε το λαό αυτού και τους τεθλιμμένους αυτού ηλέησε. Αλυσιών είπε, ο Κύριος με εγκατέλειπε και ο Κύριος

τέλεια παρηγορία. Μας βεβαιώνει ο Κύριος με αυτούς τους λόγους. Λέει, αν μια μάνα είναι δυνατό, λέει, το θυλάζο βρέφος να το ξεχάσει, αλλά και αν αυτή το ξεχάσει, λέει, εγώ δεν πρόκειται να σε ξεχάσω. Αυτή τη βεβαιότητα ο Θεός θέλει να την έχουμε μέσα μας. Συνέχεια. Συνέχεια. Ιδού, λέει στο 16, επί τον παλαμό μου σε ζωγράφισα, τα τείχη σου είναι πάντοτε ενώπιόν μου. Τα τέκνα σου θέλουν σε λυθεί με τα σπουδείς, ιδέ καταστρέφοντά σε και ερημώνοντέ σε θέλουν σε εξέλθει από σου. Και λέει ο Κύριος και τι πρόκειται να κάνει, τι πρόκειται να γίνει. Ολοκληρώνει δηλαδή τους λόγους αυτούς της εδραίωσης, θα λέγαμε, της πίστης μέσα στη ψυχή μας, αδερφοί. Ο Κύριος μας έχει ζωγραφίσει στις παλάμες του χεριού Του και μας βλέπει συνέχεια. Μας βλέπει συνέχεια. Μην αφήσεις το διάβολο να σε πείσει καμιά στιγμή ότι ο Κύριος σε έχει ξεχάσει. Είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο, είναι πέρα από αυτό που είναι ο Θεός. Ισαΐας 51:3. Ο Κύριος θέλει, λοιπόν, θέλει παρηγορήσει τη Σιών. Αυτός θέλει παρηγορήσει πάντα στους ερημωμένους τόπους αυτής και θέλει κάμει την έρημο αυτής ως την Εδέμ και την ερημία αυτής ως παράδεισον του Κυρίου. Εφροσύνη και αγαλίαση θέλει ευρίσκεσθεν αυτή, δοξολογία και φωνή ενέσεως. Και πιστεύω μέσα μου ότι είμαστε πολύ κοντά και θα έρθει ο Κύριος και θα βλέπουμε όλα αυτά που θα κάνει. Θα χαιρόμαστε και θα λέμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, είσαι πιστός, είσαι αληθινός, οι λόγοι σου είναι ναι και αμήν. Και θα θυμόμαστε έτσι κάποιες φορές που μπορεί να έχουμε απιστήσει, να έχουμε διαμαρτυρηθεί στον Κύριο, να έχουμε παραπονεθεί και να λέμε, Κύριε, τι έκανα τότε. Ισαΐας 51:12. Εγώ είμαι ο παρηγορών ημάς. Σύ της είσαι και φοβήσαι από ανθρώπου θνητού και από ιού ανθρώπου, ως της θέλει γίνει ως χόρτος. Ο Κύριος λέει, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι άνθρωπο. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος είμαι ο παρηγορών ημάς, λέει. Είναι, λέει, αλλού θα το δούμε, είμαι, λέει, Θεός πάσης παρηγορίας. Πάσης παρηγορίας. Τι ανάγκη έχεις, τι πρόβλημα έχεις, σε τι νιώθεις. Δεν νιώθεις καλά, τι δεν γίνεται όπως θα ήθελες και αισθάνεσαι άσχημα και αναρωτιέσαι για το Θεό. Μην ξεχνάς ότι ο Θεός είναι Θεός πάσης παρηγορίας. Πάσης παρηγορίας. Για ό,τι τον έχουμε ανάγκη να μας παρηγορήσει, ο Θεός είναι. Αμήν. Ισαΐας 54:11. Ότε θλιμμένη, τεταραγμένη, απαρηγόρητος, ιδού εγώ θέλω στρώσει τους λίθους σου εκ μαρμάρων πορφυρών και θέλω βάλει τα θευμέλια σου εκ σαπφύρων και θέλω κάμει τα σεπάλξη σου εξ αχάτου και τα σπήλα σου εξ ανθράκων και άπατα τον περίβολό σου εκ λίθων εκλεκτών. Μιλάει στην Εκκλησία και λέει ότι είσαι, λέει, τεθλιμμένη, τεταραγμένη και απαρηγόρητη. Και αρχίζει ο Κύριος να λέει τι πρόκειται να κάνεις στην Εκκλησία, πώς θα τη φτιάξει, πώς θα είναι. Πάντες δε Ιησού θέλουν συνείστε διδακτή του Κυρίου και θέλει είστε μεγάλη ειρήνη των Υιών σου. Εν δικαιοσύνη θέλει στερεωθεί. Μακράν από τις καταδυναστείας, διότι θέλεις είστε, διότι δεν θέλεις φοβήστε και από του τρόμου, διότι δεν θέλεις σε πλησιάσει. Ιδού βεβαίως θέλεις συναχθεί ομού εναντίον σου, πλην όχι διεμού, όσοι συναχθώσει ομού εναντίον σου, ένεκά σου, λέει, θα πέσουν. Ένεκά σου θα πέσουν. Δεν θα μπορέσει δηλαδή να έρθει εναντίον σου κανένας και να σε πειράξει. Ο Κύριος θέλει να παρηγορούμαστε, αδερφοί, με αυτούς τους λόγους, γιατί δεν είναι απλή

0: λόγοι. Δεν τους είπε ένας άνθρωπος, έτσι. Λέμε, αν κάποιος έχει πρόβλημα, εντάξει, μην κάνεις έτσι, θα περάσει. Και ο άλλος σκέφτεται μέσα του και λέει, καλά τα λες εσύ, ρώτα και εμένα που το περνάω. Αλλά ο Κύριος αυτά που λέει τα εννοεί και ξέρει ακριβώς τι λέει, ξέρει ακριβώς τι πρόκειται να γίνει, μας τα λέει από πριν για να πιανόμαστε από τους λόγους του Κυρίου και να παρηγορούμαστε, αδερφοί. Να μην εγκαταλείπουμε. Ισαΐας 66:6. Φωνή κραυγής έρχεται εκ της πόλεως, φωνή εκ του ναού, φωνή του Κυρίου, ο οποίος κάμει ανταπόδοση είναι στους εχθρούς αυτού. Πριν κυλοποννήσει, εγέννησε. Πριν έρθωσε η πόνη αυτής, ελευθερώθη και εγέννησε αρσενικών. Ποιος είναι το αρσενικό αυτό? Είναι ο Υιός, ο Άρσεν. Είναι ο Κύριος, αλλά είναι και η Εκκλησία της Αρπαγής, είναι η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Είναι αυτός ο λαός που βλέπουμε στην Αποκάλυψη, το 12 κεφάλαιο, να γεννάει εκείνη η γυναίκα και το δράκοντα που περιμένει να φάει το παιδί. Αυτό. Και γέννησε, λέει, ο Άρσενα. Άρσενα και αρπάχτηκε στον ουρανό. Είναι η Εκκλησία της Αρπαγής των τελευταίων καιρών, αυτή η Εκκλησία με την οποία ο Κύριος θα κάνει όλα αυτά τα οποία πρόκειται να συμβούνε μέχρι το τέλος. Τη σωτηρία που ο Θεός θα εργαστεί επάνω στη γη. Τι σήκωσε διού τον πράγμα, τι είδε τι αυτά, ήθελε γεννήσει η γη εν μια ημέρα ή έθνος ήθελε γεννηθεί εν ταυτό από τον εαυτό του. Αλλά εσιών άμα εκυλοπώνησε, εγέννησε τα τέκνα αυτής. Εγώ φέρον εις τη γένα, δεν ήθελον κάμι να γεννήσει. Εμείς θα το κάνουμε. Άμα εξαρτιόταν από μας, τότε όντως θα πρέπει να είχαμε πρόβλημα. Πώς θα γινότανε, πώς θα το κάναμε, τι θα... Αλλά ο Κύριος θα το κάνει, αδερφοί. Ο Κύριος θα το κάνει, ο οποίος λέει ότι για μένα δεν είναι τίποτα αδύνατον. Σκεφτόμαστε καμιά φορά και εγώ το σκέφτομαι και λέω, Κύριε, πώς θα σηκωθεί αυτό το σώμα, πώς θα ξεχωρίσει αυτό το σώμα, αυτή η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας μέσα από όλο αυτό που ξέρουμε ότι γίνεται πάνω στη γη, τα κομματάκια που είναι αυτή την ώρα η Εκκλησία, εδώ, εκεί, εκεί, με διαφορετικές διδασκαλίες, με διαφορετικές απόψεις. Πώς, Κύριε, θα από όλο αυτό το σύστημα, όλο αυτό το χριστιανικό που υπάρχει τώρα επάνω στη γη, θα μορφωθεί ένα τέτοιο σώμα το οποίο θα πιστεύει ακριβώς το λόγο σου, θα λένε όλοι το ίδιο, θα έχουν αποκάλυψη, θα σε γνωρίζουν και με αυτό το σώμα εσύ θα κάνεις όλα αυτά τα θαυμάσια, τη σωτηρία που πρόκειται να γίνει επάνω στη γη. Πώς θα γίνει, Κύριε? Εγώ είμαι άνθρωπος και αναρωτιέμαι, γιατί για μένα μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το σκεφτώ πώς θα γίνει. Αλλά για το Θεό όμως τίποτα δεν είναι αδύνατο. Αμήν. Και επειδή στηριζόμαστε σε αυτά που λέει ο Θεός και σε αυτά που ο Θεός μπορεί να κάνει, έχουμε ησυχία, παρηγορούμαστε με αυτούς τους λόγους και ξέρουμε ότι θα συμβούνε, θα γίνουν. Γιατί ο Θεός το είπε. Αυτή είναι η παρηγορία. Ο λόγος του Θεού μόνο μπορεί να μας παρηγορήσει. Εγώ ό,τι και να σας υποσχεθώ, δεν πρόκειται να... δεν μπορείτε να βασιστείτε σε μένα, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το κάνω ή όχι. Αλλά ο Θεός ό,τι υπόσχεται θα το κάνει, είναι το μόνο σίγουρο, το μόνο βέβαιο. Δεν είναι άνθρωπος ο Θεός. Εγώ φέρον εις τη γένα, δεν ήθελον κάμει να γεννήσει. Λέει ο Κύριος, εγώ κάνω να γεννώσει. Ήθελον κλείσει τη μήτρα, λέει ο Θεός σου. Ο Θεός μας το λέει. Εφράνθητη μετά της Ιερουσαλήμ και αγάλεστε μετά αυτής πάντες οι αγαπώντες αυτήν. Χαρείτε χαρά μετά αυτής πάντες οι πενθούντες δι' αυτήν. Δια να θυλάσετε και να χορταστείτε από τον μαστόν των παρηγοριών αυτής. Δια να εκθυλάσετε και να εντρυφήσετε εις την αυθονία της δόξης αυτής. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος, ιδού εις αυτήν θέλω στρέψει την ειρήνη ως ποταμόν και τη δόξα των εθνών ως χύμαρον πλημμυρούντα. Τότε θέλετε θυλάσει, θέλετε ευασταχθεί επί των πλευρών και κολακευθεί επί των γονάτων αυτής. Και λέει στο 13, ως παιδίον το οποίο παρηγορεί η μήτηρα αυτού, ούτω εγώ θέλω σας παρηγορήσει. Και θέλετε παρηγορηθεί εν τη Ιερουσαλήμ. Μες στην Εκκλησία, πρέπει να παρηγορούμαστε, αδελφοί. Αμήν. Αμήν. Δεν νομίζω να ακούγεται από εδώ κάτι κακό εναντίον της Εκκλησίας, κανένας κακός λόγος, κάτι το οποίο είναι άσχημο. Μιλάμε το Λόγο του Θεού και ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού είναι καλό για την Εκκλησία. Και πρέπει να παρηγορούμαστε, ακόμη και έλεγχος να είναι για κάτι, πρέπει να μας παρηγορεί, γιατί αυτό τι σημαίνει, αδερφοί, ότι ο Κύριος μας ενδιαφέρεται για μας. Μας αγαπάει, μας ελέγχει, γιατί θέλει να μας δει μαζί Του στον ουρανό. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αποδεικνύει την αγάπη Του ο έλεγχος του Θεού. Και ο Λόγος του Κυρίου, λοιπόν, πρέπει να μας παρηγορεί. Μέσα στην Εκκλησία παρηγορούμαστε, αδερφοί. Παρηγορούμαστε. Βγείτε έξω στον κόσμο, όλοι ζούμε έξω, και ακούστε τι λένε οι άνθρωποι και τι περιμένουν. Πώς να παρηγορηθούν αυτοί? Από πού να πιαστούν οι άνθρωποι αυτοί και να παρηγορηθούν, πέστε μου? Δεν ακούγεται κάτι καλό? Δεν υπάρχουν τίποτα έτσι ευβίωνες προβλέψεις για το μέλλον? Όλοι περιμένουν τα χειρότερα, από τον καιρό μέχρι τα οικονομικά, μέχρι πολέμους, μέχρι οτιδήποτε. Στην Εκκλησία όμως μέσα παρηγορούμαστε. Διαβάζουμε τους λόγους του Θεού, οι οποίοι μας λένε τι θα γίνει, και είναι καλά πράγματα αυτά που ο Θεός μας λέει ότι θα γίνουν, αδερφοί. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εζεκίλ 14:22. Πλην ιδού θέλουσι μένει εν αυτή λείψανα την άδεια σωσμένη την έσ, ιοί και θυγατέρες ιδού τι θέλουσι εξέλθει προς εσάς και θέλετε ιδί τα σωδούς αυτών και τα σπράξεις αυτών και θέλετε παρηγορηθεί δια τα κακά τα οποία επέφερα επ' την Ιερουσαλήμ δια πάντα όσα επέφερα επ' αυτήν και αυτή θέλουσι σας παρηγορήσει. Όταν είδετε τα σωδούς αυτών και τα σπράξεις αυτών, Εκκλησία, στον κόσμο όλο αυτό που λένε ότι είναι χριστιανοί. Αλλά θα δούνε, λέει, τα σωδούς αυτών και τα σπράξεις αυτών και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ δεν έκανα χωρίς αιτία πάντα όσα έκαμον εν αυτοί, λέει ο Κύριος ο Θεός. Είχε αιτία, είχε λόγους ο Θεός. Και αυτό θα φανεί καθώς η Εκκλησία θα βγει, θα κηρύξει, θα φέρει ελπίδα ξανά μέσα στους ανθρώπους, θα φέρει το φως του Θεού, την παρηγορία του Θεού μέσα σε όλο αυτό το οποίο βιώνει ο κόσμος αυτή την ώρα. Ζαχαρίας 1 κεφάλαιο από το 12. Και ο άγγελος του Κυρίου απεκρίθηκε, είπε, Κύριε των δυνάμεων, έως πότε δε θέλεις πλαχνιστεί εσύ την Ιερουσαλήμ και τας πόλεις του Ιούδα, κατά τον οποίον ηγανάκτησα στα 70 ταύτα έτη. Και ο Κύριος απεκρίθη προς τον άγγελο, τον λαλούντα με τεμού, λόγους καλούς, λόγους παρηγορητικούς. Και είπε προς εμέ ο άγγελος ο λαλών με τεμού, φώνησον λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, είμαι ζηλότυπος δια την Ιερουσαλήμ και δια την Σιών εν ζηλοτυπία μεγάλη. Και είμαι σφόδρα οργισμένος κατά των εθνών των αμεριμνούντων, διότι ενώ εγώ οργίστην ο λίγον αυτά βοήθησαν το κακόν. Δια τούτο, ούτω λέει ο Κύριος, εγώ επέστρεψα στην Ιερουσαλήμ εν εκτιρμής, ο οίκος μου θέλει αν οικοδομηθεί εν αυτή, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και σχοινίων θέλει εκτανθεί επί την Ιερουσαλήμ. Φώνησον ακόμα λέγον, ούτω λέει ο Κύριος των δυνάμεων, επόλης μου, ότι θέλωση πλημμυρίσει από αγαθών και ο Κύριος θέλει παρηγορήσει ακόμα την Σιών και θέλει εκλέξει πάλι την Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος θα το κάνει. Είμαστε σε καιρό τέτοιο, αδερφοί. Είμαστε σε καιρό τέτοιο. Και δεν πρέπει να αφήνουμε το διάβολο να μας κοροϊδεύει, πρέπει να τον αφήνουμε να μας παρασύρει στις δικές του σκέψεις, στις δικές του βουλές, γιατί όπως ο Θεός λέει έχει αγαθές βουλές για το λαό του, ο διάβολος έχει κακές βουλές για τους ανθρώπους.

0: τον αφήνουμε λοιπόν να μας παρασύρει αυτός. Θα διαβάσω στο Λουκά στο 6:23. Χαίρετε εν εκείνη τη ημέρα και σκυρτήσατε, διότι ιδού ο μισθός σας είναι πολύς εν το ουρανό, επειδή ούτως έπρατον εις τους προφήτες οι πατέρες αυτών. Πλην ουέ εις εσάς τους πλουσίους, διότι απειλάψατε την παρηγορία σας. Ουέ εις εσάς οι και χορτασμένοι, διότι θέλετε πεινάσει. Ουέ εις εσάς οι γελώντες τώρα, διότι θέλετε επενθύσει και κλάψει. Ουέ εις εσάς όταν πάντες οι άνθρωποι σας ευθυμίσωση, διότι ούτως έπρατον εις τους ψευδοπροφήτας οι πατέρες αυτών. Λέει, ουέ εις εσάς τους πλουσίους, διότι απολαύσατε την παρηγορία σας. Βλέπετε, οι άνθρωποι έξω, οι περισσότεροι τουλάχιστον, νιώθουν ασφάλεια όταν έχουν χρήματα. Νιώθουν καλά όταν έχουν χρήματα να πάρουν αυτά που θέλουν, να πάνε εκεί που θέλουν, να ζήσουν μια ζωή απολαμβάνοντας τα υλικά αγαθά που μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο η ζωή αυτή εδώ. Και παρηγορούνται, λέει, με αυτό. Νιώθουν καλά, νιώθουν ασφάλεια. Όταν ο πλούσιος, θυμάστε, με τον Λάζαρο, πέθανε ο πλούσιος και πήγε στον Άδη, στον τόπο της Βασάνου, και πέθανε και ο Λάζαρος και πήγε στον κόλπο του Αβραάμ. Και λέει ο Αβραάμ σε αυτόν τον πλουνάνθρωπο εκεί κάτω, τέκνο, λέει, ενθυμήθητη ότι απέλαβες εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείται, σι δε βασανίζεσαι. Ο Κύριος μας υπόσχεται ότι θα μας παρηγορήσει, αδερφοί. Και εδώ στη γη το κάνει ο Κύριος. Κυρίως θα το κάνει όταν θα μας πάρει εκεί μες στην παρουσία Του και θα απολαύσουμε όλα αυτά τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Οι άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν να έχουν την ασφάλειά τους και το να θέλουν τα πλούτη και να περνάνε καλά σε αυτήν εδώ τη ζωή και να απολαμβάνουν ό,τι μπορεί να τους προσφέρει, εκεί θα βασανίζονται. Εκεί θα βασανίζονται. Γιατί η παρηγορία τους ήταν αυτή εδώ και μόλις αυτό τελείωσε, δεν είχαν κάτι άλλο να περιμένουν. Εμείς όμως έχουμε να περιμένουμε πολύ περισσότερα και πολύ καλύτερα πράγματα από αυτά τα οποία ζούμε εδώ στη γη, εκεί στον ουρανό. Πράξεις 15:31 και 32. Αναγνώσατες δε αυτήν εχάρισαν δια την γενωμένη παρηγορία. Ο Ιούδας δε και ο Σίλας, όντες και αυτοί προφήτε, παρηγόρησαν τους αδερφούς δια λόγων πολλών και επεστήριξαν αυτούς. Πώς τους παρηγόρησαν? Με πολλούς λόγους παρηγόρησαν, λέει, τους αδερφούς. Τι λόγους, αδερφοί? Πιστεύετε ότι τους έλεγαν κάτι διαφορετικό από αυτά που ακούμε εμείς? Όχι. Τους παρηγόρησαν μέσα από το Λόγο του Θεού. Και τους παρηγόρησαν, ήταν, λέει, προφήτες αυτοί, ο Ιούδας και ο Σίλας. Και σίγουρα ο Κύριος θα μίλησε σε πολλούς από αυτούς και θα τους είπε ο Κύριος ωραία πράγματα για να τους στηρίξει, για να τους ενισχύσει. Αμήν. Γιατί τότε οι αδερφοί περνούσαν πολύ πιο δύσκολα από ό,τι περνάμε εμείς σήμερα, σαν πιστοί. Πράξεις 16:40. Οι δε εξελθόντες εκ της φυλακής υπήγον εις τον οίκο της Λυδίας και ειδώντες τους αδερφούς παρηγόρησαν αυτούς και ανεχώρησαν. Τι θα τους είπανε? Ο Κύριος μας ελευθέρωσε από τη φυλακή. Αμήν. Έστειλε τον άγγελο εκεί, ανοίξανε οι πόρτες της φυλακής, βγήκαμε έξω, πίστεψε και ο φύλακας. Είχανε και καρπό. Θα τους είπαν λοιπόν την ομολογία τους, ότι έζησαν αυτές τις μέρες εκεί στη φυλακή μέχρι εκείνη την ώρα και αυτό παρηγόρησε την ψυχή τους. Γιατί είδανε τι κάνει ο Κύριος. Είδανε πώς ο Κύριος μπορεί να ελευθερώσει με ένα θαυμαστό τρόπο, χωρίς να επέμβει άνθρωπος. Και αυτό είναι παρηγορία. Γιατί κάνουμε ομολογίες εδώ, έγιναν κάποιες ομολογίες. Για να πάρουμε πίστη, αδερφοί. Και να παρηγορηθούμε και να πούμε, αφού ο Κύριος ενήργησε έτσι στον αδερφό, στην αδερφή, γιατί και όχι και σε μένα, όταν έχω ανάγκη και πρόβλημα. Αμήν. Στις πράξεις το 20 κεφάλαιο, στο 12 εδάφιο, θυμάστε, δίδασκε ο Παύλος σε ένα σπίτι και ένας νέος καθόταν σε ένα παράθυρο πιο ψηλά εκεί και άκουγε. Για κάποια στιγμή, επειδή ο Παύλος ξενύχτησε εκεί να τους διδάσκει, τον πήρε ο ύπνος, έπεσε και σκοτώθηκε. Και προσευχήθηκε ο Παύλος και το παιδί αυτό αναστήθηκε. Και έφεραν, λέει, τον νέο ζώντα και παρηγορήθησαν κάθε υπερβολή. Παρηγορήθηκαν, λέει, υπερβολικά. Τι είδαν επίσης εκεί? Ότι ο Θεός μπορεί να αναστήσει ακόμα και νεκρούς. Αμήν. Ρωμαίους 15 από το 4. Διότι όσα προεγράφησαν, όσα γράφηκαν δηλαδή πριν από μας, δια τη διδασκαλία εμών προεγράφησαν, για να διδαχτούμε εμείς, δια να έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Αμήν. Διαβάζοντας όλα αυτά τα οποία έγιναν, όλα αυτά τα οποία είπε ο Θεός, όλα αυτά τα οποία έκανε, πώς επαληθεύθηκαν οι λόγοι του Θεού μέχρι τώρα, αυτό μας βεβαιώνει για τον Κύριο, για την αγάπη Του, για την, ότι είναι ναι και αμήν, και αυτό μας ενισχύει, αδερφοί, να περιμένουμε κι εμείς αυτά που μένουν να γίνουν. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας ήρθε να σας δώσει να φρονείτε το αυτό εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησού. Να έχετε το αυτό φρόνημα, να σκέφτεστε όλοι το ίδιο, να θέλετε όλοι το ίδιο. Και ποιο είναι αυτό? Το θέλημα του Θεού. Αμήν. Α Κορινθίους 14:3 μιλάει για την προφητεία και λέει: «Ο δε προφητεύων λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομή, προτροπή και παρηγορία». Πέστε μου, αδερφοί, σε όσους έχει μιλήσει ο Κύριος, σας έχει πει κάτι κακό ο Θεός? Έχετε ενισχυθεί από το Λόγο του Θεού? Αμήν. Έτσι είναι ο Λόγος του Θεού. Αλλά μην το ξεχνάμε. Μην το ξεχνάμε. Να τον κρατάμε και να προσευχόμαστε και να διεκδικούμε το Λόγο του Θεού να επαληθευτεί στη ζωή μας. Δεν είναι ένας λόγος που υπόθηκε εκείνη την ώρα απλά για να πάρω λίγο θάρρος, αλλά είναι ένας λόγος που έχει ουσία. Είναι πράγματα τα οποία ο Θεός θέλει να κάνει στη ζωή μου και έχει δει ότι μπορούν να γίνουν. Β' Κορινθίους 2:6. Αρκετών είναι εις τον Τιούτον, ένας που έχει αμαρτήσει δηλαδή, αυτή η επίπληξη υπό των πλειοτέρων, ώστε το εναντίον πρέπει μάλλον να συγχωρήσετε αυτόν και να παρηγορήσετε, για να μην καταποθεί ότι ούτως υπό τις υπερβαλούσεις λύπης. Θυμάστε τον Ιώβ. Περνούσε ο άνθρωπος όλα αυτή τη δοκιμασία και πήγαν εκεί πέρα τρεις φίλοι του για να τον παρηγορήσουν. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, πώς τους ονομάζει ο ίδιος ο Ιώβ, λέει, είστε άθλιοι παρηγορητές, διότι, λέει, έχετε ψέμα σε αυτά που λέτε. Το να παρηγορήσεις κάποιον με ψέματα, δεν παρηγορείται. Το να τον παρηγορήσεις με το Λόγο του Θεού, θα παρηγορηθεί. Και πήγαν οι άνθρωποι αυτοί να τον παρηγορήσουν, αλλά δεν είχαν οδηγία από τον Κύριο, δεν τους δόθηκε από το Πνεύμα του Θεού αυτό το οποίο είχε ανάγκη εκείνη την ώρα ο Ιώβ, αδερφοί. Ο Ιώβ περνούσε ένα καμίνι και τι ήθελε? Ενίσχυση ήθελε. Για να μην καταποθεί, λέει, ότι ούτως υπό τις υπερβαλούσες λύπης. από την πολλή πίεση, από τη δυσκολία που πέρναγε, να πέσει κάτω και να πεθάνει που λέμε, να μην έχει δύναμη να σηκωθεί. Εκείνη την ώρα τι χρειαζόμαστε, αδερφοί? Να έρθει κάποιος να μας πιάσει, να μας σηκώσει και να σου πει λόγια παρηγορητικά από το Λόγο του Θεού, για να σηκωθείς πάλι, για να ενισχυθείς, να στερεωθείς και να συνεχίσεις. Ο Κύριος δεν θέλει να πέσουμε κάτω και να μην μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος, αδελφοί. Ο Κύριος θέλει να αντέξουμε και να φτάσουμε νικητές μέχρι το τέλος. Α Θεσσαλονικής, 3ο κεφάλαιο, από το 1ο εδάφιο. Δια τούτο μη υποφέροντες πλέον, εκρίναμεν εύλογον να απομείνομεν μόνοι εν Αθήνες και εμπέμψαμεν Τιμόθεο των αδελφών ημών και διάκονων του Θεού και συνεργών ημών στο Ευαγγέλιο του Χριστού, δια να σας στηρίξει και να σας παρηγορήσει περί της πίστεώς σας, δια να μην κλονίζετε μηδείς εν τες θλίψεις ταύτες. Διότι εσείς εξεύρετε ότι εις τούτο είμεθα τεταγμένοι. Έχουμε ταχθεί, λέει, να στηρίζουμε με το Λόγο του Θεού, να ενισχύουμε τις εκκλησίες μέσα σε αυτές, λέει, τις θλίψεις που περνάτε. Βλέπετε, περνούσαν θλίψεις και εμείς σήμερα περνάμε διάφορες καταστάσεις, και ο Λόγος του Θεού πρέπει να ενεργεί προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι ότε είμαι θα παροιμή, προελέγομεν προς εσάς ότι μέλομεν να υποφέρομεν θλίψεις, καθώς και έγινε και ξέρετε. Λέει, σας είχαμε προείπει από όταν ήμασταν μαζί σας ότι θα περνούσαμε, λέει, θλίψεις, το οποίο και έγινε και το ξέρετε. Δια τούτο και εγώ μη υποφέρον πλέον, έπεμψα, ανησυχούσε δηλαδή ο Παύλος, έπεμψα δια να μάθω την πίστη σας, μήπως σας επείρασεν ο πειράζων και αποβεί εις μάτιν ο κόπος ημών. Μήπως δηλαδή μάθετε για τις δυσκολίες που περνάμε, για τους διωγμούς, για όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα και χάσετε, λέει, την πίστη σας. Και ανησυχούσε ο Παύλος και έστειλε τον Τιμόθεο. Ήδη δε ότε ήλθε ο Τιμόθεος από σας προς εμάς και έφερε προς εμάς καλάς αγγελίας περί της πίστεως και της αγάπης σας, και ότι έχετε πάντοτε αγαθή ενθύμηση ημών, επιποθούντες να είδετε εμάς καθώς και εμείς εσάς. Δια τούτο παρηγορήθημεν, αδελφοί, δια σας εν όλη τη θλίψη και στεναχωρία ημών δια της πίστεως σας. Τι παρηγόρησε τον Παύλο μέσα στη δυσκολία και στη θλίψη που πέρναγε? Ότι η Εκκλησία ήταν στέρη, είχαν μείνει στην πίστη, δεν είχαν κλονιστεί. Αμήν. Α Θεσσαλονικής 4:15. Διότι τούτο σας λέγομεν δια του Λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμε προλάβει τους κοιμηθέντας. Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία που ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανώντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλουμε εν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε ο ένας τον άλλον με τους λόγους τούτους. Αμήν. Αμήν. Μας παρηγορεί αυτό, αδερφοί? Αμήν. Ότι ο Κύριος θα αναστήσει τους νεκρούς εν Χριστώ. Αμήν. Και εμάς που θα είμαστε ζωντανοί, θα μας αρπάξει όλους μαζί, θα μεταμορφώσει τα σώματά μας, θα αντιθούμε αυθαρσία και θα είμαστε πάντοτε με τον Κύριό μας. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αυτό με παρηγορεί πάρα πολύ. Α Θεσσαλονικής 5 από το 8. Αλλημείς όντες της ημέρας ας εγκρατευόμεθα, ενδιθέτες το θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας, διότι ο Θεός δεν προσδιορίσε ημάς εις οργήν, αλλά εις απόλαυσιν σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γιατί μας προσδιορίσε ο Κύριος, λέει, εις απόλαυσιν σωτηρίας διά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ώστις απέθανε υπέρ ημών, είτε αγρυπνώμε, είτε κοιμόμεθα, ζήσομεν μετ' αυτού. Δια τούτο παρηγορείτε αλλήλους και οικοδομείτε ο εις τον άλλον, καθώς και κάνετε. Μας κάλεσε ο Κύριος για να είμαστε μαζί, να ζήσουμε πάντοτε μαζί του, αδερφοί. Όχι για να χαθούμε, όχι για να πάθουμε κακό, αλλά για να ζήσουμε πάντοτε μαζί του. Σας παρακαλούμε, δε αδελφοί, να γνωρίζετε τους όσοι κοπιάζουσι μεταξύ σας και είναι προεστώτες σας εν Κυρίω και σας νουθετούσι, και να τιμάτε αυτούς εν αγάπη υπερεκπερισσού δια το έργο αυτών. Ειρηνεύετε μεταξύ σας. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους. Παρηγορείτε τους ολιγοψύχους. Περιθάλπτετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς πάντας. Β' Θεσσαλονικής 2.16. Αυτός δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρ ημών, ώστις μας ηγάπησε και έδωκε αιωνίαν παρηγορίαν και αγαθή ελπίδα δια της χάριτος. Ήθε να παρηγορήσει τας καρδίας σας και να σας στηρίξει εις πάντα λόγο και έργο αγαθό. Θα διαβάσω και αυτά τα εδάφια στην προς Εβραίους, στο 6 κεφάλαιο από το 10 εδάφιο. Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός, ώστε να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπο της αγάπης, την οποία εδείξατε εις το όνομα αυτού, υπηρετήσατε στους Αγίους και υπηρετούντες. Επιθυμούμε δε να δεικνύει έκαστος ημών την αυτή σπουδή προς την πληροφορία της ελπίδος μέχρι τέλους. Να μην χάνουμε δηλαδή την ελπίδα μας και να το διδάσκουμε, να το κηρύττουμε, αδερφοί. Ο ένας τον άλλο. Βλέπεις τον αδερφό σου κάπως. Πες του, αδερφέ, κοίτα τι λέει ο Λόγος του Θεού. Κοίτα τι έχει ο Κύριος πες για μας. Μην τα παρατάς. Σήκω. Σήκω. Και θα μας φέρει ο Κύριος μέχρι το τέλος. Αυτός λέει που ξεκίνησε το καλό έργο, τι θα κάνει? Τελειώσει. Το τελειώσει. Δια να μην γίνεται νοθρή, αλλά μιμητέ των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας. Διότι ο Θεός δίδων επαγγελίαν στον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ορκιστεί σε κανένα, λέει, μεγαλύτερον, ορκίστηκε στον εαυτό του ο Θεός. Λέγον, βεβαίως ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει. Και ούτω προς μήνας με υπομονή απείλασε την επαγγελία. Διότι οι μεν άνθρωποι ορκίζονται, λέει, στον μεγαλύτερον, και ο όρκος είναι εις αυτούς τέλος πάσης αντιλογίας προς βεβαίωση, εις τον οποίον ο Θεός θέλει να δείξει περισσότερον προς τους κληρονόμους της επαγγελίας το αμετάθετο. Το αμετάθετο, τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Θα γίνει οπωσδήποτε. Αμήν. Ο Θεός θα εκπληρώσει οπωσδήποτε αυτά που είπε στον Αβραάμ. Εις τα οποία είναι αδύνατο να ψευθεί ο Θεός, να έχουμε ισχυράν παρηγορία οι καταφυγόντες, εις το να κρατήσουμε την προκειμένη ελπίδα, την οποία έχουμε ως άγκυρα της ψυχής, ασφαλείται και βεβαίαν και εισερχομένη εις το εσωτερικό του καταπετάσματος, όπου Ιησούς εισήλθε υπέρ ημών, πρόδρομος γενόμενος αρχιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελισσεδέκ. Ώστε αυτά τα οποία ο Θεός υποσχέθηκε και στον Αβραάμ, τι είπε, λέει, θα ευλογήσω, θα σε ευλογήσω και θα πληθύνω το σπέρμα σου, είναι, λέει, δύο πράγματα τα οποία είναι αμετάθετα. Ο Κύριος θα τα κάνει οπωσδήποτε. Και τα είπε, λέει, για να τα ξέρουν και οι κληρονόμοι του Αβραάμ. Ποιοι είναι οι κληρονόμοι του Αβραάμ? Εμείς. Είμαστε και εμείς από αυτούς. Αμήν. Ο Κύριος θα τα κάνει όλα αυτά, λοιπόν, αδερφοί. Ας έχουμε πίστη και να συνεχίσουμε τον αγώνα δυνατά μέχρι να δούμε τον Κύριο να όλα όσα υποσχεθεί να, εκπληρώνει, να τα εκπληρώνει, αδερφοί. Και θα το κάνει ο Κύριος. Μην χάνουμε την πίστη μας, μην χάνουμε την ελπίδα μας και να ενισχύουμε στον άλλον με αυτά τα λόγια και όχι με λόγια τα οποία αποθαρρύνουν, με λόγια τα οποία μικραίνουν την πίστη, με λόγια τα οποία αφαιρούν την ελπίδα μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Αμήν. Ο Κύριος να σας ευλογεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον προφητικό του λόγο. Και σήμερα θα μιλήσουμε μέσα από αυτόν ακριβώς, μέσα από δύο κυρίως όμορφες προφητείες. Η μία είναι από τον προφήτη Ιερεμία και η δεύτερη είναι από τον Ζαχαρία. Να δούμε πώς συνδυάζεται το ένα με το άλλο. Και αυτές οι προφητείες έχουν να κάνουν ιδιαίτερα για τις τελευταίες μέρες, για αυτές τις μέρες που έρχονται, που πρέπει ο Κύριος, αδερφοί, να μας βάλει μέσα στις καρδιές μας αυτή την όμορφη προετοιμασία από τώρα, για να είμαστε έτοιμοι για όλα εκείνα τα οποία πρόκειται να συμβούν. Δεν θέλει ο Θεός να μας βρει απροετοίμαστους, αλλά να είμαστε έτοιμοι. Και διαβάζω στον Ιερεμία, στο 12ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο. «Δίκαιος είσαι, Κύριε, όταν δικολογώ με μετά σου. Πλην ας διαλεχτώ μετά σου περί των κρίσεών σου». Ο προφήτης ξέρει ότι είναι δίκαιος. Θέλω απλά να το διαβάσω λίγο και να το ερμηνεύσουμε μετά. «Γιατί η οδός των ασεβών ευωδούται, γιατί ευημερούς οι πάντες υφερόμενοι απίστοτοι. Εφύτευσα σε αυτούς, μάλιστα ριζώθησαν, αυξάνουσι, μάλιστα καρποφορούσι, σύ είσαι πλησίον του στόματος αυτών και μακράν από τον νεφρόν αυτό». Δούμε τι θέλει να πει ο προφήτης με αυτά. «Αλλά σύ, Κύριε, με γνωρίζεις, με είδες, με δοκίμασα στην καρδιά μου ενώπιόν σου, σύρε αυτούς ως πρόβατα διασφαγήν και ετοίμασον αυτούς για την ημέρα της σφαγής. Έως πότε θέλει πενθεί η γη και ο χόρτος παντός αγρού θέλει ξηραίνεστε δια την κακία των κατοικούντων εν αυτή. Υφανίστησαν τα κτίνη και τα πτηνά, διότι είπων δεν θέλει η δι τα έσχατα ημών. Εάν τρέξεις μετά των πεζών και σε κάμωση να τονίσεις, τότε πώς θέλεις αντιπαραταχθεί προς τους ύπους. Και αν απέκαμες εν τη γη της ειρήνης, εφήν ήλπισες, τότε πώς θέλεις κάμεις το φρίαγμα του Ιορδάνου. Ένα εδάφιο, αυτά τα τελευταία εδάφια που διαβάσαμε, ιδιαίτερα το 8ο, ιδιαίτερα το 8ο εδάφιο, το έχουμε ακούσει. Και κάπου το έχουμε τοποθετήσει για μετά την αρπαγή. Συνήθως αυτό λέμε. Αλλά θα δούμε ότι αυτό, αδερφοί, όπως και οι προφητείες γενικότερα, δεν έχουν μια εκπλήρωση. Θα δούμε σήμερα ότι αυτό το εδάφιο έχει να κάνει και με εμάς. Τώρα που πρόκειται να συμβούν πράγματα τα οποία είναι πρωτόγνωρα στο πρόσωπο της γης. Να ξεκινήσω λοιπόν με το πρώτο εδάφιο. Λέει: «Δίκαιος είσαι, Κύριε, όταν δικολογώ με μετά σου. Πλην εάν ας διαλεχτώ», λέει, «μετά σου». Δηλαδή, ο προφήτης τώρα ξέρει ότι ο Θεός είναι δίκαιος, αλλά η ψυχή του Ιερεμία έχει κάπου στεναχωρηθεί. Γιατί βλέπει παρακάτω ανθρώπους οι οποίοι είναι ασεβείς να ευωδώνονται μέσα στη ζωή τους. Και λέει: «Ας διαλεχτώ μαζί σου, ας τα βρούμε λίγο, Κύριε. Γιατί η οδός των ασεβών ευωδούται, γιατί ευημερούς οι πάντες φερόμενοι απίστως, γιατί οι πλούσιοι γίνονται ακόμα πιο πλούσιοι, γιατί υπάρχει αυτή η ευόδοση στους ασεβείς». Και βλέπουμε από την άλλη πλευρά δίκαιους ανθρώπους, απλούς ανθρώπους, να ταλαιπωρούνται, να πεινάνε, να διψάνε, παιδιά να μην έχουν να φάνε. Υπάρχει τρομερή, εδώ δόξα τω Θεώ, ο Κύριος μας φροντίζει, μας ευλογεί, αλλά υπάρχουν χώρες ολόκληρες, εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση ακόμα και στο φαγητό, στο νερό. Άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται. Γιατί, Κύριε? Και ο Ιώβ παραπονιέται στον Κύριο ως προς αυτό, γιατί ασεβείς ζώση, γυράσκουση, μάλιστα ακμάζωσης πλούτη, γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά ανάμεσα στους πλούσιους και στους φτωχούς, και όσο πάμε, αυτή η διαφορά θα μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Η μεσαία τάξη θα φύγει από τη μέση. Και αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα μαζέψει, όπως και ήδη το έχουν κάνει, η ελίτ θα μαζέψει όλο τον πλούτο. Διάβαζα για την Ουκρανία κάπου ότι δύο κυρίως μεγάλα κεφάλια τραπεζιτών δάνεισαν την Ουκρανία όσον αφορά τον πόλεμο. Και τώρα λέει είναι η ώρα που απαιτούν πίσω τα χρήματά τους. Δηλαδή άνθρωποι πάμπλουτοι, ζάμπλουτοι, και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό, δανείζουν όλο, ακόμα κράτη ολόκληρα, και τα κράτη γίνονται υποχείρια ανθρώπων. Κυβερνούν τον κόσμο. Οι ασεβείς. Αυτοί είναι οι ασεβείς. Δεν μιλάμε για τον γείτονα που κλώτησε το σκυλάκι μας. Εντάξει. Και αυτό ασέβεια είναι. Αλλά μιλάμε για ασεβείς. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι αδίστακτοι. Δεν τους ενδιαφέρει για τον πλησίον μας. Για τον πλησίον τους. Την ίδια πορεία έχει και ο Ασάφ. Και λέει εκεί ότι κλονίστηκαν ακόμα τα πόδια μου, λέει, γιατί βλέπω ότι τους ασεβείς να ευτυχούν. Και καταλήγει ότι εωσού, λέει, μπήκα στο αγιαστήριο και κατάλαβα τα τέλη τους. Κατάλαβα ότι στο τέλος τι τους περιμένει. Γιατί πρέπει να μπούμε στο αγιαστήριο για να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός, λέει, τους έχει στήσει μια παγίδα. Λέει στο Ψαλμό 37, μία γανάκτη για τους πονηρευομένους, μη δε ζήλευε τους εργάτες της ανομίας. Μην έχουμε το στόχο μας σε αυτά που οι άνθρωποι κάνουν. Μαζεύουνε. Ο Κύριος θα μας φροντίσει. Αυτός είναι ο καλός ο ποιμένας μας. Στο Ψαλμό λέει, πρόσμενε τον Κύριο, φύλατε την οδόν αυτού, θέλησε υψώσει για κυρονομήσει τη γη, όταν εξολοθρευτώσει η ασεβής θέλησε δει. Θα υπάρχει κάτι το οποίο θα γίνει στις τελευταίες μέρες. Ο Κύριος θα το πατάξει αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να συνεχίσω, αδελφοί, παρακάτω, που λέει εκεί, εφύτευσα σε αυτούς, μάλιστα ριζώθησαν, αυξάνωση, μάλιστα καρποφορούσαν, σύ είσαι πλησίον του στόματος αυτών και μακράν από τον νεφρόν αυτών. Ο Ιερεμίας ξέρει ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Ξέρει ότι είναι κάτω από τον έλεγχό του τα πάντα. Μάση και στον Ψαλμό που λέει εφρίαξαν τα έθνη. Οι άρχοντες κοροϊδεύουν, μικτηρίζουν, αλλά ο Κύριος λέει θέλει γελάσει. Θέλει εκμικτηρίσει αυτούς. Οι άνθρωποι αυτοί, λέει, ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών. Είτε δεσμός είναι η οικογένεια, είτε είναι η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, η δέσμευση του ανθρώπου με διαθήκη, με τον ίδιο τον πλάστη, τον δημιουργό. Ας τα σπάσουμε όλα τα ταμπού. Έχουν ένα στόχο και ξέρουμε πολύ καλά, πρέπει να διαβρωθεί όλη η κοινωνία, πρέπει να διαβρωθεί ο κόσμος ολόκληρος. Έχουν σχέδια, αδελφοί, ως προς αυτό. Σχέδια για να διαβρωθεί η κοινωνία, να μην υπάρχει οικογένεια, να μην υπάρχει τίποτα. Οι αξίες αυτές που ο Θεός μας έχει δώσει, και δεν είναι κάτι τυχαίο, είναι κάτι το οποίο επιμελώς το εργάζονται άνθρωποι πονηροί και ασεβείς, για να φέρουν αυτή την ασέβεια στον κόσμο. Και βέβαια ξέρουν πολύ καλά ότι ο διάβολος είναι από πίσω, και μας καλεί ο Κύριος, αδερφοί, να κρατήσουμε αυτές τις αξίες και τους δεσμούς μέχρι τέλους, αλλά και να κάνουμε αυτό το πόλεμο που ο Θεός θέλει όσον αφορά τις τελευταίες μέρες, γιατί σε αυτό θα καταλήξουμε. Δεν πρέπει, λοιπόν, πρώτα απ' όλα μέσα μας να έχουμε κάποια νοοτροπία ή σκέψη ότι ο Θεός είναι άδικος, να μην βλέπουμε τη δικιά μας πολλές φορές ανέχεια και να λέμε γιατί αυτός και όχι εγώ. Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος μας κρατάει. αλλά θα δούμε και το αποτέλεσμα εκείνων οι οποίοι είναι ασεβείς. Λέει, εσύ είσαι πλησίον του στόματος αυτών, δηλαδή χρησιμοποιούν το όνομα του Θεού πολλοί από αυτούς. Ψηφίζουνε όλα αυτά τα ψηφίσματα που ψηφίσανε, τελευταία για το γάμο. Ναι, μεν χρησιμοποιούν το όνομα του Θεού, αλλά μακράν, λέει, από τον νεφρόν αυτών, δηλαδή μέσα τους. Αυτοί οι ασεβείς δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό. Δεν ελέγχονται με τίποτα. Δεν έχουν καμία κοινωνία μαζί του. Αυτοί είναι οι ασεβείς. Αλλά εσύ, Κύριε, με γνωρίζεις, με είδες και δοκίμασα στην καρδιά μου. Αυτή είναι η προσευχή του πιστού, του ευσεβούς ανθρώπου. Κύριε, με δοκίμασες, γνωρίζεις ποιος είμαι. Γνωρίζεις ότι η καρδιά μου σου ανήκει, δεν με ενδιαφέρει. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αυτά, αλλά έχουν πέσει σε παγίδα. Σύρε αυτούς ως πρόβατα διασφαγή και ετοίμασον αυτούς την ημέρα της σφαγής. Μα γιατί θα πει κανένας να πάνε στην απώλεια. Και είπαμε, δεν μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο ασεβείς. Μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι μέσα τους έχουν καταληφθεί από δαίμονες. Και το αποτέλεσμα τελικά θα είναι η απώλεια. Και μάλιστα ο προφήτης λέει, Κύριε, κάντο. Κάντο γιατί ξέρουνε. Κάντο γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο στο μυαλό τους. Ο Θεός τους είναι το χρήμα, η εξουσία. Θέλουν να εξοντώσουν τον κόσμο. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα και κανένας. Έχουν εφεύρει τρόπους να εξοντώνουν τον κόσμο και να τον φτάνουν σε ένα τέτοιο σημείο δουλείας, ώστε τελικά ο κόσμος να είναι δούλος, ολόκληρα κράτη να είναι δούλα σε αυτούς. Ο Κύριος όμως θα παρέμβει. 12:4 λέει, «Έως πότε θέλει πενθεί η γη?» Ακούστε τι λέει, «Ο χόρτος παντός αγρού θέλει ξηραίνεστε. Δια την κακία των κατοικούντων είναι αυτή. Υφανίστησαν τα κτήν και τα πτηνά, διότι είπων δεν θέλει δει τα έσχατα ημών». Μέχρι πότε θα πενθεί η γη? Τώρα αυτό έχει κάποιες εκπληρώσεις εδώ. Τι λένε? Ότι ο χόρτος παντός αγρού θέλει ξηραίνεστε. Έρχεται, λέει, ξηρασία. Βλέπουμε ότι ο καιρός αλλάζει, γιατί οι ίδιοι με την αμαρτία τους και με όλα αυτά που κάνουν, αδελφοί, φέρνουν καταστροφή. Καίνε ολόκληρες εκτάσεις. Τον Αμαζόνιο τον έκαιγαν, δεν ξέρω πόσο καιρό εκεί, που είναι ο πνεύμονας της γης, όπου βρούνε δάση για να κάνουν τα σχέδιά τους, να φυτεύουν άλλα δεντράκια, ανεμογεννήτρες ή οτιδήποτε άλλο. Ο κόσμος τα βλέπει, φωνάζει ο κόσμος. Δεν τους ενδιαφέρει, τους ενδιαφέρει μόνο το κέρδος τους, τίποτα άλλο. Και ξεραίνεται η γη, καταστρέφεται η γη. Για την κακία υφανίστησαν τα κτίνη. Βρήκαν μια ωραία δικαιολογία ότι φταίνε, λέει, τα βοηδί. Για τη ρήπανση του πλανήτη πρέπει να τρώμε έντομα τώρα. Τα φανίσουν όλα. Και πρόσφατα είδα κάτι το οποίο είναι άλλοι επιστήμονες. Μιλάγανε για τους βίσονες. Τεράστια ζώα τα οποία κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Είναι μια ευλογία, αδερφοί. Αυτά που έχει φτιάξει ο Θεός είναι μια ευλογία. Και βάζουν όλη αυτή την προπαγάνδα στον κόσμο για να έρθει καταστροφή τελικά. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν μόνο με το φυσικό τομέα, γιατί μιλάμε για προφητικό λόγο. Έχουν να κάνουν και με την ερήμωση που έρχεται, την πνευματική ερήμωση που θέλουν να βάλουν στον κόσμο και να μην υπάρχει πρόοδος, να μην υπάρχει καρποφορία. Ο Κύριος θέλει να καρποφορήσει όλος ο κόσμος, να σωθεί όλος ο κόσμος. Η έρημος να γίνει, λέει, καρποφόρος παιδιάδα. Αυτό θέλει ο Κύριος. Να απλωθεί το Ευαγγέλιο παντού. Και βλέπουμε τις εκκλησίες.
2: Ναι,
1: δεν ξέρω πόσο τις εκατό, μου είχε πει ο αδερφός ο Θέμης, δεν θυμάμαι τώρα, από τις εκκλησίες παγκοσμίως έκλεισαν εξαιτίας του κορονοϊού. Κλείσαν πάρα πολλές εκκλησίες. Το φόβο που έσπηραν με όλα αυτά που σπαίνουνε. Ερημώνεται η γη. Αυτό θέλουνε. Να μας κλείσουνε σε κλουβιά. Να μας κλείσουνε σε πόλεις φυλακές. Να μας κλείσουνε στα σπίτια μας. Αυτό θέλουνε. Και να κοιτάζει ο καθένας πώς να τη βγάλει ίσα ίσα. Στον καιρό του Ιερεμία υπήρχε ανομβρία. Και αυτό είναι η πρώτη φυσική εκπλήρωση, η πρώτη εκπλήρωση, γιατί κάθε προφητεία, όχι κάθε προφητεία, αλλά οι περισσότερες προφητείες έχουν μια άμεση εκπλήρωση που συμβαίνει μετά από λίγο καιρό. Υπάρχει επίσης, μπορεί να υπάρχει και μια άλλη εκπλήρωση μεταγενέστερη και πολλές προφητείες φτάνουν μέχρι στο τέλος, μέχρι τα έσχατα. Είναι εσχατολογία που λέμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Και αυτό ο Ιερεμίας, γι' αυτό μιλάει σήμερα. Ο Ιερεμίας πέρασε μέσα από δυσκολίες, πάρα πολλές δυσκολίες. Ξέρουμε ότι ήταν ένας προφήτης ο οποίος έζησε μέσα στην Ιερουσαλήμ όταν κατακτήθηκε από τους Βαβυλώνιους. Κήρυτε, στάθηκε μόνος του μπροστά σε ψευδοπροφήτες που έλεγαν ότι όλα θα πάνε καλά. Ο Κύριος θα συντρίψει τους Βαβυλώνιους και στάθηκε ο μοναδικός προφήτης. Το φυλάκισαν, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Το βάλανε μέσα στο βόθρο, κόντεψαν να πεθάνει ο άνθρωπος. Και κάτι μας θυμίζει αυτό. Κάτι μας θυμίζει. Για αυτή την ξηρασία, για αυτή την ανομβρία, για αυτή την ακαρπία μιλάει και ο Ιωήλ ο προφήτης. Θυμάστε, ό,τι άφησε λέει ο βρούχος έφαγε η ερησίβη, ό,τι άφησε η ερησίβη έφαγε η ακρίδα, πενθεί η γη, λέει. Και αυτό ο Ιωήλ στο πρώτο κεφάλαιο 10 εδάφιο, ερημώθη παιδιάς, πενθεί η γη. Αυτό ακριβώς που λέει και ο Ιερεμίας. Πενθεί η γη. Και δεν μιλάμε μόνο για το φυσικό τομέα, μιλάμε και για το πνευματικό τομέα. Μην ξεχνάμε ότι πριν να έρθει ο Αντίχριστος, τι θα γίνει. Η μεγάλη αποστασία. Έχουν εφεύρει τρόπους. Πλέον το κινητό είναι προέκταση του χεριού μας. Ο καθένας πιστός ή άπιστος, όλη μέρα είναι στο κινητό. Πληροφορίες, χιλιαδιό, άλλα ενδιαφέροντα, επιθυμίες, λάμψη του κόσμου. Τρέχουμε πίσω από όλα αυτά που μας προβάλλουνε. Και ο Λόγος του Θεού είναι ένα ξεχασμένο μαύρο εκεί βιβλίο, το οποίο έχει μαύρα γράμματα και μπροστά σε αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση, με τις οθονάρες, στο κινητό μας, σε όλο αυτό το πλασματικό κόσμο που θέλει ο Αντίχριστος να ζήσουμε. Αυτός είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν είναι αληθινός. Είναι μια ψευδαίσθηση. Αλλά τι να σου κάνει ο Λόγος του Θεού τώρα μπροστά σε αυτά που έχουμε, στις επιλογές που έχουμε. Και ο κόσμος τι κάνει. Ο λαός μου αφανίζεται, λέει, για έλλειψη γνώσης. Δεν ξέρει ο κόσμος. Δεν ψάχνει ο κόσμος να βρει. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να αλλάξει αυτό το τοπίο. Και μας φτάνει στο εδάφιο αυτό που είπα στην αρχή, Ιερεμίας 12:5. Εάν τρέξεις μετά τον πεζόν και σε κάμω συνατονίσεις, τότε πώς θέλεις αντιπαραταχθεί προς τους ύπους. Και αν απέκαμες εν τη γη της ειρήνης, εφηνήλπιζες, τότε πώς θέλεις κάμει εις το φρίαγμα του Ιορδάνου. Είπα από την αρχή ότι

Όλοι αυτοί οι ασεβείς. Αυτοί δημιουργούν τους πολέμους. Αυτοί χρηματοδοτούν τους πολέμους και μετά τι κάνουνε. Ολόκληρα τα κράτη γίνονται υποχείρια δικά τους. Πάνε τα αναστηλώσουμε μετά. Και παίρνουν όλων όν. Και ρωτάω τώρα όσον αφορά την Ουκρανία που είπα προηγουμένως. Τι θα δώσει η Ουκρανία σε αυτούς για να ξεπληρώσει το χρέος που χρωστάει? Αν δεν έχει χρήματα, θα γίνουν δίκη. Εκτάσεις. Πιο εύκολες εκτάσεις. Θα γίνουν δικές τους. Κρατάνε όλο το πλούτο του κόσμου. Ήπως λευκός, ήπως κόκκινος, ο πόλεμος, ήπως μέλας, θάνατος, η πείνα μάλλον, και μετά ο θάνατος, ο ήπως ο χρός. Και συνήθως λέμε, αφού τώρα πριν την αρπαγή που τσένουμε, γιατί κάποιοι λένε, λέει δεν πειράζει, ας μην φύγουμε την αρπαγή, να με τον Αντίχριστο, και εγώ λέει θα θυσιαστώ, δεν πειράζει. Και πολύ σωστά ερμηνεύεται, ένας τρόπος που ερμηνεύεται αυτή η προφητεία είναι αυτό. Αφού εδώ τώρα κουτσένεις, που όλα είναι καλά, πού να πας με τον Αντίχριστο και να τα βάλεις με τους ύπους. Αυτή είναι μια ερμηνεία που είναι σωστή, και αυτή η ερμηνεία. Αλλά αυτή η προφητεία όμως έχει κι άλλη εκπλήρωση όσον αφορά εδώ. Και αυτό θέλω λίγο να το αναλύσουμε σήμερα, να το καταλάβουμε. Αν δούμε από τη μεριά του Ιερεμία, ο Ιερεμίας έτρεξε με τους πεζούς. Που ποιοι ήταν οι πεζοί? Ήταν οι προφήτες τότε. Προφήτες οι οποίοι έλεγαν τα αντίθετα από αυτά που έλεγε ο Κύριος. Κήρυτε το μήνυμα του Θεού, όμως ο διάβολος, αδερφοί, έχει τους δικούς τους προφήτες, όπως και στον καιρό του Ηλία, ψευδοπροφήτες. Θα έχει ειρήνη η Ιερουσαλήμ, θα δείτε ότι θα καταστραφεί η Βαβυλώνα. Και κάπου ο Ιερεμίας είχε κουραστεί με αυτό, και σαν να του λέει ο Κύριος, τώρα αυτό εδώ που κάνεις με τους προφήτες δεν είναι τίποτα με αυτό που πρόκειται να συμβεί, με αυτό που πρόκειται να έρθει. Όμως παρόλα αυτά έτρεξε με τους πεζούς ο Ιερεμίας. Έτρεξε. Και θα δούμε λίγο στον Ιερεμία στο 23-21 να το δούμε αυτό, γιατί θέλω να αποδεικνύει αυτό που λέω. Ιερεμίας 23-21. Ακούστε τι λέει στον Ιερεμία. Δεν απέστειλα τους προφήτας τούτους και αυτοί έτρεξαν? Δεν ελάλησα προς αυτούς και αυτοί προφήτευσαν? Και σου λέει, αν εσύ έτρεξες με αυτούς τους πεζούς και λες ότι απέκαμα, όταν θα έρθει η Βαβυλώνα, όταν θα έρθει τόσο κοντά, όντως έγινε, τι θα κάνεις? Δηλαδή θα σφίξουν τα πράγματα, τι θα κάνεις? Οι ύπη λοιπόν αντιπροσωπεύουν όλα αυτά τα γεγονότα που θα έρθουν μετά, και λέει το φρίαγμα του Ιορδάνου, εάν εσύ απέκαμες με τους πεζούς, πώς θα αντιπαραταχθείς με τους ύπους? Και αν εσύ, λέει, να το διαβάσουμε λίγο, απέκαμες εν τη γη της ειρήνης, εφήν ήλπιζες, τότε πώς θέλεις κάμει με το φρίαγμα του Ιορδάνου? Ποιο είναι το φρίαγμα του Ιορδάνου? Στο εβραϊκό λέει η υπερηφάνεια του Ιορδάνου. Και τι γινότανε τότε? Μετά τις βροχές ο Ιορδάνης γέμισε και πλημμύρισε. Και στις όχθες του Ιορδάνη είχαν τις φωλιές τους και ζούσανε άγρια θηρία, κυρίως λιοντάρια. Μόλις λοιπόν ο Ιορδάνης ξεχύλιζε, αυτά τα λιοντάρια έφευγαν από τις φωλιές τους, από εκεί τον τόπο της κατοικίας του.

0: Και πού πηγαίνανε, αδελφοί? Εκεί που ζούσαν οι άνθρωποι. Η Ιερεμίας 49:19 λέει: «Ιδού θέλησα να βγει ως λέον από του φριάγματος του Ιορδάνου εναντίον της κατοικίας του δυνατού». Λέοντες, τι συμβολίζουν? Ο Λέων και το διάβολο, αλλά στον καιρό του Ιερεμία, αν δούμε και τις προφητείες του Δανιήλ, συμβολίζει τη Βαβυλώνα. Θυμάστε στην προφητεία του Δανιήλ που λέει εκεί για τέσσερα θηρία. Το πρώτο ήταν σαν λιοντάρι, Βαβυλώνα. Το δεύτερο ήταν σαν Άρκτος, Μηδοπερσία. Το τρίτο σαν Λεοπάρδανη, Ελλάδα. Το τέταρτο ήταν απερίγραπτο, αλλά ήταν τρομερό, ήταν η Ρώμη. Ερχόταν λοιπόν η Βαβυλώνη, αυτή είναι το φρίαγμα του Ιορδάνη. Θα πει κανένα, μα σε εμάς τι συμβαίνουν όλα αυτά? Γιατί το λες τώρα όλο αυτό? Αυτό ήταν για τότε μόνο? Άραγε? Όχι, είναι για σήμερα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι, αδερφοί, μας τα γράφει ο Λόγος του Θεού όλα αυτά. Για ποιο λόγο? Για να καταλάβουμε το τι θα συμβεί και να είμαστε προετοιμασμένοι. Θυμάσαι στον καιρό του Ηλία τι είχε γίνει? Παρόμοια πράγματα, θα δούμε παρακάτω. Αυτό που αποκαλύπτεται τώρα στον Ιερεμία είναι το εξής, ότι μην αποκάμεις, γιατί έχετε μια πιο δύσκολη διακονία στο μέλλον για σένα. Και όντως και έτσι έγινε. Και το μήνυμα αυτό είναι και για μας σήμερα. Εάν αποκάμουμε στη γη της ειρήνης, που μπορεί να λεχθεί ότι η Ιερουσαλήμ τι είναι, η γη της ειρήνης, και ο διάβολος βάζει συνέχεια ανάμεσά μας κατά καιρούς προβλήματα στις σχέσεις μας, σε χίλια δυο, και λέει ο άνθρωπος του Θεού, βαρέθηκα πια να παλεύω με τον ένα, να παλεύω με τον άλλο, την παραξενιά του ενός και του άλλου. Και ο άνθρωπος κάθεται και αποκαμωμένος, χωρίς να έχει όραση, χωρίς να έχει διάθεση, χωρίς να έχει όθηση από το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί για τον Κύριο. Εάν βαδίζεις μαζί με τους πεζούς, τι θα γίνει όταν θα έρθουν οι ύπη? Τι θα γίνει όταν θα δυσκολέψουν τα πράγματα? Τι θα γίνει? Για να το καταλάβουμε λίγο, πρέπει να δεις την ιστορία του Ηλία. Εκεί περιγράφεται το τι θα συμβεί στις τελευταίες μέρες. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε στη διακονία του Ηλία είναι ότι τον ξεχώρισε ο Κύριος και τον έβγαλε μέσα από όλους τους υπόλοιπους, τον οδήγησε στο κύμαρο Χερίθ που πάνε από τη διαχωρισμός. Και αυτό έγινε μέσα στη ζωή μας. Διαχωριστήκαμε τον κόσμο, όσο διαχωριστήκαμε. Μετά τον πάει σε αυτή τη χείρα, στα Σαρεπτά της Σιδώνος, που πάει να πει δοκιμασία καμίνη. Μας περνάει μέσα από δοκιμασίες, μέσα από χίλιες μπορεί διωγμούς, μπορεί άλλου είδους δοκιμασίες. Καμίνια μέσα στη ζωή μας. Και όταν περάσουμε αυτό το στάδιο, μας λέει όπως τον Ηλία, να φανερωθεί στον Αχάβ. Αυτός είναι ο τελικός προορισμός της Εκκλησίας. Ο τελικός προορισμός της Εκκλησίας είναι να γίνουμε φανεροί. Αμήν. Να γίνουμε φανεροί στο σύστημα. Φανεροί στον κόσμο. Να φανερωθούν οι ιοί του Θεού, οι θυγατέρες του Θεού. Ωραία. Φανερώνεται στον Αχάβ. Τι γίνεται μετά? Του λέει ότι θα έρθει βροχή. Του είπε, εσύ διαταράζεις τον Ισραήλ? Ο Αχάβ λέει, εγώ διαταράζω, λέει, ή εσύ?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προσέξτε το. Ο Ηλίας είχε προσευχηθεί να μην βρέξει για 3,5 χρόνια. Οι πεδιάδες ήταν έρημες. Τα ζώα του αγρού πενθούσαν, όπως τον Ιωήρ. Υπήρχε μια ερημία, μια σχετική καταστροφή στο λαό Ισραηλία, φαντάσου να μην βρέξει 3,5 χρόνια. Και του λέει ο Θεός, σηκώθητη να φανερωθείς στον Αχάβ και τότε θέλω δώσει βροχή. Άρα αν θέλουμε να δούμε τη βροχή, αδελφοί, τι πρέπει να προηγηθεί? Η φανέρωση των Υιών του Θεού. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Θα δούμε σήμερα. Και καθώς λοιπόν εμφανίζεται στον Αχάβ, του λέει ότι ο Θεός τρέξε, του λέει, γιατί έρχεται βροχή. Τρέξε. Και ο Ηλίας έτρεχε, λέει, γρηγορότερα. Του έσφιξε την οσφή του ο Θεός και έτρεχε μπροστά από τα άλογα του Αχάβ. Δεν μου λέτε πότε ο Ηλίας έτρεχε γρηγορότερα από τα άλογα του Αντίχριστου, του Αχάβ, γιατί ο Αχάβ συμβολίζει τον Αντίχριστο. Πριν την αρπαγή, μετά την αρπαγή του. Πριν την αρπαγή του. Πριν την αρπαγή του. Επίσης, ένα άλλο γεγονός που έγινε πιο πριν από αυτό ήταν ότι του λέει κάλεσε τους προφήτες. Ποιους τα έβαλε? 400 προφήτες του Βάλ και 450 των Ανσών, ή το αντίστροφο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και απέδειξε ο Ηλίας το ποιος ήταν ο αληθινός Θεός. Ήρθανε, κάντε, λέει, ένα θυσιαστήριο και αν κατέβει φωτιά από τον ουρανό, τότε ο Βάλ είναι ο Θεός σας, ο Θεός του Ισραήλ. Εάν όμως χτίσω ένα θυσιαστήριο και κατέβει φωτιά από τον ουρανό και προσευχηθώ στο Γιάχβε, ο Γιάχβε είναι. Εκεί είναι η φανέρωση. Εκεί είναι η απόδειξη. Εκεί είναι η απόδειξη ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Εκεί είναι. Και τι έγινε μετά? Τους έσφαξε. Τι συμβολίζουν αυτοί? Συμβολίζουν τη Βαβυλώνα. Το ψεύτικο θρησκευτικό σύστημα, αυτούς τους ψευδοπροφήτες που λέει και εδώ πέρα στον Ιερεμία. Και μετά ήρθε η βροχή. Μετά ήρθε η βροχή. Το καλό που έγινε στον Ιερεμία ήταν ότι οι πεζοί προετοίμασαν τον προφήτη για τους ύπους και η γη της ειρήνης προετοίμασε τον προφήτη για το φρίαγμα του Ιορδάνη. Ο καιρός που περνάμε και έχουμε ειρήνη αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να περνάει ο καιρός ανεκμεταλλευτά για μας. Πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε αυτό το καιρό. Έρχονται δύσκολοι καιροί. Αμήν. Έρχονται δύσκολοι. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να πάμε στο δεύτερο προφήτη, στο Ζαχαρία, στο 10ο κεφάλαιο? Τι πρέπει να κάνουμε? Πού είμαστε? Τελικά για μας ποιο είναι το φρίαγμα του Ιορδάνη? Ποιοι είναι οι ύποι για μας? Αδελφοί, αυτό που θα συμβεί είναι το εξής. Όταν η Εκκλησία του Κυρίου φανερωθεί, θα έχουμε μια ολομέτωπη επίθεση από το σύστημα του Αντίχριστου. Από το θρησκευτικό σύστημα και από το πολιτικό σύστημα. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Ετοιμαζόμαστε γι' αυτό? Εάν τώρα δεν μπορούμε να νικήσουμε τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας, εάν αυτή τη στιγμή εξαιτίας του ότι έχω τη δουλειά μου, έχω το έτσι μου, έχω το αλλιώς μου, έχω την αυτό μου, το από εδώ από εκεί, δεν μπορώ να ακολουθήσω τον Κύριο όπως πρέπει να τον ακολουθήσω, τι θα γίνει τότε? Τι θα γίνει? Πώς θα τον ακολουθήσουμε τον Κύριο? Πώς θα αντέξουμε? Θυμάστε τον Ηλία? Πότε απέκαμε ο Ηλίας? Πριν να φανερωθεί ή μετά που φανερώθηκε? Φανερώθηκε στον Αχάβ και τι έγινε? Άκουσε την Ιεζάβελ και τι του έλεγε η Ιεζάβελ? Ότι θα το σκοτώσω οπωσδήποτε. Φοβήθηκε την Ιεζάβελ. Βλέπουμε στον καιρό του Ηλία λοιπόν δύο πράγματα. Να τρέχει μπροστά από τα άλογα του Αχάβ, να αντιπαραταχθείς λέει με τους ύφους. Αλλά από την άλλη πλευρά ήρθε μετά και το φρίαγμα του Ιορδάνη, που είπαμε ότι έρχονται τα λιοντάρια. Ήρθε η Ιεζάβελ, η Βαβυλώνα. Αυτή αντιπροσωπεύει. Η Ιεζάβελ αντιπροσωπεύει τη Βαβυλώνα ενάντια στον προφήτη. Και σου λέει πώς θα αντέξεις? Εάν ο Ηλίας, αδερφή, πήγε να τα παρατήσει, εάν ο Ηλίας απέκαμε και κάθισε εκεί στην άρκευτο από κάτω και επιθύμησε να πεθάνει, εμείς πώς θα αντέξουμε? Προσέξτε, όλα αυτά έγιναν πριν την αρπαγή του. Πριν την αρπαγή του έγιναν όλα αυτά. Λέμε τώρα, κουράστηκα να μάχομαι, κουράστηκα να στέκομαι για τον Κύριο, κουράστηκα, δεν αντέχω άλλο. Μα εδώ το είσαι με τους πεζούς. Και βέβαια θα γνωρίσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες. Και βέβαια θα γνωρίσουμε ψευδαδέλφους που έρχονται στην εκκλησία, ξέρω εγώ, για άλλους λόγους και όχι για να σωθεί η ψυχή τους. Και βέβαια θα γνωρίσουμε ανθρώπους που θα μας προδώσουν. Αυτή είναι η πεζή. Και βέβαια οι Βαβυλώνοι και οι Βαβυλώνοι θα πούνε εναντίον μας. Μήπως χάσουμε, ξέρω εγώ, την πελατεία μας ή το οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια, αυτή είναι. Αλλά για φαντάσου το τι θα συμβεί μετά, όταν φανερωθεί ο Υιός του Θεού, τι θα γίνει? Αντέχεις? Αντέχουμε στην πρόκληση αυτή της φανέρωσης των Υιών του Θεού? Αντέχουμε στην επίθεση που θα εξαπολυθεί εναντίον της Εκκλησίας? Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Ο Κύριος, αδελφοί, έχει πει για μας θαυμάσια πράγματα. Εκεί θα δούμε στο Ζαχαρία, στο 10 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Τι πρέπει να ζητάμε? Πώς πρέπει να προετοιμαζόμαστε? Πώς θα γίνει το έργο του Κυρίου? Τι θα συμβεί στις τελευταίες μέρες? Καθώς έχουμε τη σωστή στάση εμείς. Ακούστε τι λέει ο Ζαχαρία. Ζητείτε παρά του Κυρίου ιετών εν το καιρό της οψίμου βροχής. Και ο Κύριος θέλει καμία στραπάς και θέλει δώσει εις αυτούς βροχάς όμβρου, εις έκαστον βοτάνι εν το αγρό. Τι να κάνουμε λοιπόν? Να ζητάμε ιετό στον καιρό της οψίμου βροχής. Πότε είναι ο καιρός της όψιμης βροχής? Τώρα έρχεται η όψιμη βροχή. Το λέει στον Ιωήλ για την όψιμη, την πρώιμη βροχή που θα έρθει στις τελευταίες μέρες. Στον Ηλία τον προφήτη που ήταν στο Κάρμιλο πάνω και στέλνει το δούλο του και βλέπει ότι έρχεται η βροχή. Είδε την παλάμη του ανθρώπου, θα έρθουν Απόστολοι, θα έρθουν προφήτες, θα έρθουν Ευαγγελιστές, ποιμένες, δάσκαλοι σε όλο το πρόσωπο της γης. Και σου λέει «Ζήτα παρακυρίου ιετό». Αυτό θα πρέπει να είναι η δικιά μας στάση αυτή τη στιγμή μπροστά στον Κύριο. Ζήτα ιετό, ζήτα να βρέξει πολύ στον καιρό της όψιμης βροχής, γιατί έχει φτάσει ο καιρός της όψιμης βροχής. Και ο Κύριος θα κάνει αστραπές, θα δώσει βροχές όμβρου. Ακούστε όμως τι λέει. «Ισέκα στον βοτάνι εν το αγρό». Δεν μιλάει εκεί για μια βροχή που θα βρέξει σε όλους, που και αυτό θα συμβεί. Αλλά κυρίως μιλάει για τον κάθενα μας προσωπικά, ότι ο Κύριος θα το κάνει στον κάθενα μας. Όταν τι? Όταν προσεύχεσαι για βροχή. Και όταν μιλάμε για βροχή, μιλάμε για το Πνεύμα του Θεού. Μιλάμε για να έρθει το Πνεύμα του Θεού πάνω μας, να μας γεμίσει, να μας πληρώσει, να είμαστε έτοιμοι. Διότι τα είδωλα ελάλησαν ματαιότητα, οι μάντις είδαν οράσεις ψευδείς, αυτή είναι η Βαβυλώνη, και ελάλησαν εν ύπνια μάταια, παρηγόρουν ματέως, για τούτο μετατοπίστησαν ως πίμνιον, εταράχθησαν, διότι δεν υπήρχε ο ποιμήνι. Και λέει, ο θυμός με εξήφθη κατά των ποιμένων και θέλω τιμωρήσει τους τράγους. Άνθρωποι που ηγούνται σε πίμνια, που μπορεί να λέγονται χριστιανικά πίμνια, είναι τράγοι. Διότι ο Κύριος των δυνάμεων επισκέφθη το πίμνιον αυτού των οίκων Ιούδα, και ακούστε τι λέει, και έκαμε αυτούς ως ύπον αυτού ένδοξον εν μάχη. Πώς πηγαίναμε εμείς, πώς πηγαίνουμε? Με τα πόδια. Αλλά ο Κύριος όμως θα μας αλλάξει όλη αυτή την κατάσταση και θα μας κάνει σαν ύπους και εμάς. Δεν μπορείς διαφορετικά να τα βάλεις με τους ύπους του Αντίχριστου ή με το φρίαγμα του Ιορδάνη. Μπορεί ο διάβολος να έχει ξηράνει τον κόσμο ολόκληρο και να προσπαθεί να κάνει έρημο κάθε παιδιάδα κάποια φορά. Ο Κύριος όμως κάνει ακριβώς το αντίθετο, θα βρέξει. Και μπορεί να είμαστε κουρασμένοι αυτή τη στιγμή, όμως όταν ζητάμε ιετό στον καιρό της οψίμου βροχής, ο Κύριος θα μας κάνει και εμάς ύπους, για να μπορούμε να τα βάλουμε με τους άλλους ύπους. Από αυτού εξήλθεν η γωνία, από αυτού ο πάσαλος, από αυτού το πολεμικό τόξο, από αυτού πάσηγε μόνο μου, από εκείνον εξαρτάται και όχι από τη δικιά μας δύναμη. Και θέλω είστε όσοι ισχυροί καταπατούνται στους πολεμούς εν το πυλό των οδών, εν τη μάχη, και θέλω πολεμήσει, διότι ο Κύριος είναι με ταυτόν, και η αναβάτε των ύπων θέλω κατεσχυνθεί. Ποιον ύπον? Του εχθρού. Υπάρχει μια μάχη, αδελφοί. Αλλά το μυστικό ποιο είναι? Να ζητάμε ιετό στον καιρό της όψιμης βροχής. Ο Ηλίας αυτό έκανε. Πάνω στο κάμινο έβαλε το κεφάλι του στα γόνατά του και προσευχόταν να βρέξει. Προσέξτε, δεν τον έφτανε η υπόσχεση του Θεού ότι θα βρέξει. Γιατί η υπόσχεση του Θεού του είχε πει τι? Φανερώθητη στον Αχάβ και εγώ θέλω δώσει βροχή. Ωραία, φανερώθηκα, άρα Κύριε. Έλα, τώρα η σειρά σου. Ο Ηλίας οικέτευε εν θέρμος, λέει στον Ιακώβο, για να έρθει η βροχή. Δεν μπορούμε μόνοι μας, αδελφοί, να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά που συμβαίνουν και σε αυτά που έρχονται. Δεν γίνεται. Ανθρωπίνως δεν γίνεται. Οι άνθρωποι έχουν φτάσει οι ασεβείς, αυτοί που λέγαμε στην αρχή, σε άλλα επίπεδα, για να μπορούν να ελέγχουν τον ίδιο στο νου, να διαμορφώνουν άποψη σε όλο τον κόσμο.
2: διαμορφωτές, λέει, της κοινής γνώμης. Να αποβλακώνουν όλο τον κόσμο, να έρθει η απιστία, η αμφιβολία παντού, η αθεία, η διαστροφή, η ελευθερία των ηθών, που λένε ότι είναι ελευθερία, αλλά είναι δεσμά. Και τώρα, ο λαός του Θεού τι κάνει? Θα έπρεπε να είμαστε ένδοξοι με τη δόξα του Κυρίου. Και θέλω ενισχύσει τον Νίκο Ιούδα και τον Νίκο Ιωσήφ, θέλω συσώσει. Και θέλω επαναφέρει, λέει, αυτούς, διότι ελέησε αυτούς. Και συνεχίσει παρακάτω. Μιλάει για το λαό Εφραήμ, που είναι ο Ισραήλ. Και οι Εφραημίτε θέλουν είστε ως ισχυρός και η καρδία αυτών θέλει χαρή ως από ίνου. Θυμάστε στον Ιωήρ. Ενώ υπήρχε ερημιά, τι λέει στον Ιωήρ? Τα αλώνια θα γεμιστούν σίτου και οι λινοί από ίνου και έλεος. Δηλαδή θα έρθει στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια περίοδο αποστασίας παγκόσμια όσον αφορά την Εκκλησία του Κυρίου. Αλλά έρχεται η ώρα όταν η βροχή του Κυρίου θα έρθει. Όταν η παρουσία του Κυρίου, καθώς το ζητάμε, θα έρθει. Αυτά τα πράγματα θα αλλάξουν στους τελευταίους καιρούς. Λίγο πριν να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την ύφη. Λίγο πριν να αρπαχθεί ο Ηλίας. Αυτό θα συμβεί. Θέμα είναι ότι πρέπει να ζητάμε τον Ιετό για να μπορούμε να τα βάλουμε με τους ύπους. Να τα βάλουμε με όλα αυτά τα κρυφά όπλα του διαβόλου που ακόμα δεν έχουν εφανερωθεί στον κόσμο. Γιατί βλέπετε με τι μαεστρία όλο αυτό το σύστημα του Αντίχριστου καταστρέφει ολόκληρα κράτη. Δεν υπάρχει κράτος και δεν θα αφήσουν κανένα κράτος να είναι ανεξάρτητο. Κανένα. Το εμπόδιο τους τώρα είναι οι μουσουλμάνοι. Πρέπει να τους διαβρώσουν οπωσδήποτε. Και μετά έρχεται η Εκκλησία. Και τα τέκνα αυτό θέλω σιδή και χαρή και η καρδία αυτό θέλει εφραθεί στον Κύριο και θέλω συρρήξει εις αυτούς και θέλω συνάξει αυτούς διότι ελύτρωσε αυτούς και θέλω συμπληθυνθεί καθώς ποτέ επληθύνθησαν. Δηλαδή αυτή η σωτηρία που θα γίνει στις τελευταίες μέρες δεν υπήρξε ποτέ. Όλο αυτό που θα συμβεί, η σωτηρία του Κυρίου, και εκεί ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την ύφη του έρθει. Αμήν. Θυμάστε τον Ηλία. Όταν φανερώθηκε και όταν κατέβηκε η φωτιά από τον ουρανό στο ολοκαύτωμα που πρόσφερε ο Ηλίας, όλος ο λαός τι έκανε? Ο Ιάχβε είναι ο Θεός μας. Αυτό θα πει και ο κόσμος. Και θέλω Σπύρη αυτούς μεταξύ των λαών και θέλω να θυμηθεί τους από μακρυμένους λέει τόπους και τα λοιπά. Δεν θέλω να σας κουράσω. Αδελφοί, βλέπουμε δύο προφητείες για να το συνοψίσουμε. Βλέπουμε την κατάσταση και την ερήμωση και όλο αυτό που ο διάβολος θέλει να περάσει στις καρδιές των πραγματικών παιδιών του. Δηλαδή, να δούμε μια εικόνα ερήμωσης γύρω μας, στην εκκλησία μας, στον τόπο μας. Να δούμε μια κατάσταση που να τελικά να πεις τι συμβαίνει εδώ. Να έρθει απογοήτευση στο λαό του Θεού. Να έρθει αποθάρρυνση στο λαό του Θεού. Και να έρθει ο Κύριος και να σου πει γιατί απέκαμες. Εδώ θα γίνουν γεγονότα τεράστια και σημεία στο μέλλον και εσύ έχεις αποκάμει. Έχεις αποκάμει γιατί ο αδερφός σου σε κοίταξε στραβά. Έχεις αποκάμει γιατί δεν σου μίλησε ο άλλος όπως εσύ θα ήθελε. Έχεις αποκάμει γιατί άλλα περίμενες από τους αδερφούς σου και τελικά έγιναν άλλα πράγματα. Έχεις αποκάμει. Θα έχουμε μπροστά μας μάχη, η μάχη των τελευταίων ημερών αυτή είναι. Και εξαιτίας τώρα όλο αυτό το καταστάσεων, όλων αυτών που έχει σπείρει ο διάβολος στον κόσμο, όλο αυτό το φρόνημα του κόσμου που θέλει να διαβρώσει την Εκκλησία ολόκληρη, όλο αυτό το ψεύτικο κατασκεύασμα του εχθρού, να ζει ο άνθρωπος σε μια εικονική πραγματικότητα και όχι στην πραγματικότητα την αληθινή. Εάν αυτά μας καταστρέφουν, για φαντάσου τι θα γίνει εάν δεν έρθει ο Κύριος στη ζωή μας να μας γεμίσει όταν θα έρθουν τα δύσκολα. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτά. Πρέπει να προετοιμαστούμε. Αλλά όταν είμαστε έτοιμοι, αδερφοί, ο Κύριος θα κάνει το θέλημά του. Ο Κύριος θα κατέβει με βροχή. Θα μας γεμίσει και θα δούμε τη δόξα του Κυρίου. Αμήν. Θα δούμε τη δόξα του Κυρίου. Θα δούμε αυτή την ερήμωση που υπάρχει ξαφνικά στον τόπο μας. Πόσα χρόνια είμαστε εδώ. Μιλάμε σε ανθρώπους τίποτα. Σιγά σιγά οι άνθρωποι θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν όμως. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γιατί από τη μια, αδελφή, ο Κύριος θα κάνει το θέλημά του, αλλά από την άλλη θα έχουμε τους ύπους και θα έχουμε και το φρίαγμα του Ιορδάνη. Από τη μια θα βρεθούμε αντιμέτωποι με το πολιτικό σύστημα και επίσης θα βρεθούμε ενάντια και απέναντι στο θρησκευτικό σύστημα. Η Βαβυλώνα. Λοιπόν, ο Κύριος μας θέλει να προετοιμαζόμαστε. Έχουμε σαν τον Ηλία ξεπεράσει το πρώτο στάδιο του διαχωρισμού. Είμαστε στο καμίνι τώρα. Περνάμε δοκιμασίες. Αλλά το επόμενο βήμα είναι να φανερωθούμε. Και όταν φανερωθούμε θα έχουμε συνέπειες. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι από τώρα για αυτές τις συνέπειες. Να είμαστε αποφασισμένοι από τώρα για ό,τι και αν συμβεί. Αμήν, ό,τι και αν συμβεί. Θυμάστε την εικόνα στο ΙΒ κεφάλαιο της Αποκάλυψης με τον δράκοντα που είναι έτοιμος να κατασπαράξει. Είναι απέναντι στη γυναίκα που πρόκειται να γεννήσει και είναι έτοιμος να κατασπαράξει το τέκνο της όταν γεννήσει. Δηλαδή, λίγο πριν την αρπαγή, ο διάβολος θα έχει ανοιχτό το στόμα. Μιλάει για το 1/3 των αστέρων που θα πέσει. Αν δεν είμαστε έτοιμοι, αδερφοί, δυστυχώς θα είμαστε κι εμείς από αυτά τα αστέρια που θα πέσουν. Γιατί υπάρχει ένας αγώνας, υπάρχει μία μάχη. Αυτή είναι η μάχη των τελευταίων ημερών. Και ο Θεός θέλει να είμαστε έτοιμοι. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Πατέρα μας, Άγιε Κύριε μας, Αλληλούια. Απόψε αδερφοί θα μιλήσουμε για την ελευθερία που έχουμε με τον Χριστό μας. Και όταν λέμε ελευθερία εν Χριστώ, φέρνει αυτόματα στις σκέψεις μας δύο εδάφια από την Καινή Διαθήκη. Γαλάτας 5.1, Απόστολος Παύλος γράφει «Για να είμαστε ελεύθεροι, ο Χριστός μας ελευθέρωσε». Να στέκεστε σταθεροί λοιπόν και μη δεσμεύεστε πάλι σε ζυγό δουλείας. Το αρχαίο λέει «Τη ελευθερία εμάς Χριστός ηλευθέρωσεν, στήκετε ούν και μη πάλι ζυγό δουλείας ενέχεστε». Και η δεύτερη φράση είχε υποθεί από τον ίδιο τον Κύριο, Ιωάννης 8.36, «Αν σας ελευθερώσει ο Υιός, όντως θα είστε ελεύθεροι». Εάν ούν ο Υιός μας ελευθερώσει, όντως ελευθεριέσαστε. Και σαν συμπλήρωμα για αυτά τα δύο εδάφια, έρχονται άλλα δύο,